0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Ο εχθρός εκτοξεύει βαλιστικούς πυράβλους, ανέφερε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης. Ο δήμαρχος του Κιέβου από την πλευρά του τόνισε πως επιχειρεί η αντεροπορική άμυνα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε χθες ότι η Ρωσία προετοιμάζει νέες επιθέσεις μεγάλης κλίμακας εν ώψη της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί στις 7 και 8 Ιουλίου στην Τουρκία, όπου αναμένεται να συναντηθεί με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ για να συζητήσουν τον πόλεμο. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε τα ξημερώματα η πόλη της Σεβαστούπολης, την προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κριμαίας, έπειτα από ουκρανική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ορισμένα χριστιανικά χωριά στο Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ προκειμένου να λάβουν προστασία από τη Χεσμπολάχ, υποστήριξε σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου. Δεν διευκρίνησε σε ποια χριστιανικά χωριά αναφέρεται, ούτε αν οι εν λόγω εκκλήσεις έγιναν ιδιωτικά ή δημόσια. Παράλληλα, ανέφερε πως δεν είναι μόνο οι χριστιανοί του Λιβάνου που ζήτησαν την προστασία του Ισραήλ. Είναι και οι Δρούζοι, οι Μουσουλμάνοι, οι Σουνίτες και αρκετοί από τους Σιίτες. Επίσης, θα ήθελαν να απελευθερώσουν τον Λίβανο, είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Στο μεταξύ, μιλώντας στο Υπουργικό του Συμβούλιο, Νετανιάχου χαρακτήρισε fake news δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία του ζητήθηκε από τον Λευκό Οίκο να σταματήσει τις επιχειρήσεις για την καταστροφή στρατιωτικών τρομοκρατικών, όπως τα χαρακτήρισε, τούνελ στο νότιο Λιβανό. Σωρός Άνδρα,

0: γίνει σε σεντόνια. Εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στο Παγκράτη μετά από καταγγελία στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσήγαγαν τον 63χρονο αδελφό του εκλειπώντος που βρισκόταν στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αδέλφια αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Από την έως τώρα έρευνα δεν υπάρχουν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Ο Φολαρίν Μπαλογκάν θα αγωνιστεί κανονικά στον αγώνα των ΗΠΑ με τον Βέλγιο για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλλου, παρότι είχε αποβληθεί στο προηγούμενο μάτς των Αμερικανών με την Βοσνία. Σύμφωνα με τους New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της FIFA, Gianni Infantino, ζητώντας την επανεξέταση της ποινής του. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία ανακοίνωσε την αναστολή της ποινής αποκλεισμού του κορυφαίου σκόρερ των Αμερικανών για νέτος, προκαλώντας τις έντονες διαμαρτυρίες των Βέλγων. Την απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας χαιρέτησε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας για μια μεγάλη αδικία που αποκαταστάθηκε. Δεν ανέφερε ούτε τον Infantino ούτε τη δική του παρέμβαση. Για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε με 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μεγάλος πρωταγωνιστής για την Νορβηγία, ο Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ. Μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νέιμαρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Βραζιλίας. Σε εξέλιξη είναι η αναμέτρηση Μεξικό-Αγγλία. 2-1 προηγείται η Αγγλία στο ημίχρονο. Ο αγώνας ξεκίνησε στις 4 τα ξημερώματα με καθυστέρηση μιας ώρας λόγω κακοκαιρίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του ΣΚΑΙ, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος στενό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Δημήτρης Γιαννήρης.

0: Καλή σας ημέρα, καλό πρωινό, καλή εβδομάδα. Είναι 6 Ιουλίου του 2026, συντονισμένη στον Sky 100,3. Εδώ είμαστε, λείψαμε μια εβδομάδα να παίρνουμε έτσι όλη σειρά. Σιγά σιγά, όχι τίποτα ιδιαίτερο, εδώ με εργασίες, πράγματα τα οποία δεν προλαβαίνεις τις υπόλοιπες μέρες να κάνεις. Εντάξει, λίγη ξεκούραση. Όπως και να έχει, ελπίζω το ίδιο και για εσάς. Αν έχετε φύγει και είστε οι τυχεροί του Ιουλίου, του πρώτου 15ημέρου, 20ημέρου, να είστε καλά, καλή δύναμη, καλό πρωινό. Οι υπόλοιποι εδώ στις επάλξεις, κανονικά, όπως κάνουμε κάθε μέρα, θα είμαστε εδώ για την πρώτη πρωινή ενημέρωση, το πρώτο αναλυτικό ενημερωτικό μαγκαζίνο δηλαδή του ραδιοφώνου του Sky. Μία ώρα κοντά σας με όλα αυτά που έχουν συμβεί στη διάρκεια της προηγούμενης ημέρας, στη διάρκεια της νύχτας και βεβαίως αυτό το οποίο μας περιμένει το κάθε νέο πρωινό, στο οποίο συναντιόμαστε πάντοτε στα ξημέρωτα και πριν ανατείλει ο ήλιος, εδώ για να σας καλημερίσουμε. Να είστε καλά, καλή δύναμη, καλή εβδομάδα. Ένα ενδιαφέρον Σαββατοκύριακο, πολλαπλώς και βεβαίως με όλα τα ζητήματα, όλη την επικαιρότητα, όλα αυτά τα οποία απασχόλησαν την εσωτερική αλλά και διεθνή επικαιρότητα, ιδίως αυτό το οποίο έχουμε με τις πυρκαγιές, ιδίως αυτό το οποίο είχαμε στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, στο Ωραιόκαστρο, όλα αυτά τα οποία είχαμε αλλά και βεβαίως εδώ στην Ινώη εχθές, με όλη αυτή την ταλαιπωρία και βεβαίως με όλη αυτή την κούραση όλων των ανθρώπων, οι οποίοι την ώρα της πυρκαγιάς είναι εκεί, είναι στο σημεία, είναι στο μέτωπο εκεί όπου καλούνται πυροσβέστες, το ανθρώπινο δυναμικό της πυροσβεστικής, άνδρες και γυναίκες, εθελοντές, τοπικοί παράγοντες, όλοι αυτοί να συνδράμουν έτσι ώστε την μπιπ του καθενός μας να την φέρουν εις πέρας και να λήξει όσο δυνατόν λιγότερα, με λιγότερες καταστροφές, με όλο αυτό το οποίο δυστυχώς ακόμη μια φορά αποδεικνύουν τα δεδομένα ότι ο ανθρώπινος παράγοντας είναι αυτός ο οποίος φέρνει για αυτή την καταστροφή, είτε από βλακεία, είτε από επαιτειότητα και βεβαίως είτε από στόχο. Όλα αυτά βεβαίως οι άνδρες του πυροσβεστικού και οι γυναίκες του πυροσβεστικού σώματος είναι εδώ για να αντιμετωπίσουν κάθε τι το οποίο βεβαίως προκαλούμε εμείς οι άνθρωποι. Τα υπόλοιπα βεβαίως της εσωτερικής πολιτικής επικαιρότητας έχουμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με την εβδομαδιαία έναρξη του Πρωθυπουργού, οι αντιδράσεις. Έχουμε εχθές ημέρα όπου είχαμε το δημοψήφισμα και ημέρα που όλα αυτά θυμίζανε κάποια χρόνια πριν. Ήρθε ο κύριος Σαμαράς με ένα TikTok, ως άλλος ένας TikToker, μαζί με τον διευθυντή του πολιτικού του γραφείου, του διευθυντή επικοινωνίας του, τον κύριο Τσούτσια, κάνει ένα TikTok. Έχουμε απάντηση από τον κύριο Μαρινάκη εχθές, τόσο γραπτή όσο και εχθές από τον Blue Sky που έδωσε το βράδυ, έχουμε και τα σχετικά ηχητικά. Απάντησε κανονικά η κυβέρνηση. Έχουμε τα θέματα που έχουν να κάνουν με την κεντροαριστερά, τα θέματα που έχουν να κάνουν με το ΠΑΣΟΚ, με τον ΣΥΡΙΖΑ, με την ΕΛΑΣ και όλα τα υπόλοιπα κόμματα. Έχουμε τα 10 χρόνια της Πλεύσης Ελευθερίας, εκεί που γιόρτασε στα λοιπάσματα εδώ στην Τραπετσόνα. Έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με την αγορά, με τις τιμές, με το νομοσχέδιο το οποίο έρχεται αυτή την εβδομάδα του Υπουργείου Ανάπτυξης στην Βουλή, με όλα αυτά τα οποία φέρνει αυτό το νομοσχέδιο, θα τα ακούσουμε σιγά σιγά. Τα θέματα που έχουν να κάνουν με την ψηφιακή, το ψηφιακό εξυγχρονισμό του κράτους, περνάει πλέον και στο πελατολόγιο, τι έφερε αυτό, τι δείχνουν τα πρώτα στοιχεία. Έχουμε τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις αλλαγές που προχώνονται στις πολυκατοικίες και με όλο αυτό το δίκαιο το οποίο αλλάζει. Τι ακριβώς δείχνει η έρευνα τελικά με τα πετράλωνα, τι δείχνουν οι μηχανικοί, τι λένε οι πολιτικοί μηχανικοί, αλλά και βεβαίως όλο αυτό το οποίο φαίνεται ότι τελικά το καταφέρνουμε και έχουμε επιστροφή των Ελλήνων οι οποίοι φύγαν στο εξωτερικό την εποχή της κρίσης, επιστρέφουν σιγά σιγά στην Ελλάδα και με πολύ προσεκτικά βήματα και βεβαίως εμπιστευόμενοι πλέον την χώρα τους για όλα αυτά τα οποία έχουν φτιάξει στο εξωτερικό, έχουν φτιάξει τη ζωή τους, αλλά ναι, τελικά επιστρέφουν βλέποντας τα πράγματα ότι πάνε καλύτερα και επιστρέφουν στην χώρα τους, στην χώρα μας, έτσι ώστε να συνεχίσουν από εδώ την εργασιακή τους πορεία και τον εργασιακό τους βίο. Εδώ λοιπόν θα είμαστε και τις 6 στην πρώτη πρωινή ενημέρωση με την κυρία των Ηχοληπτών, η Δήμητρα Σταματίου, αυτό το πρωί όπως καταλαβαίνετε μαζί στο κεντρικό ραδιοθάλαμο φροντίζει για την ποιότητα του ήχου που φτάνει σε δικά σας τα αυτιά. Η Μελίνα Σαμαραδέλη είναι μέλη της παραγωγής. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι πάντοτε επιλέγει και συνδυάζει τα της ημέρας με τη μουσική που ακούμε. Και φυσικά ο Πέτρος Μωραΐτης, ο τηλεφωνικό μας κέντρο, αν κάτι θέλετε, είναι εδώ για να απαντήσει τα δικά σας πρώτα πρωινά τηλεφωνήματα. Πρωινές κλήσεις στο 210-48-00-170-174. Ο Τάκης από το Λαγωνίσι έχει ήδη στείλει το δικό του μήνυμα, το πρωινό του μήνυμα. Καλημέρα, Τάκη μου. Καλό πρωινό. Προφανώς όλα τριγυρλάζουν, με όλα τα ίδια μένουν. Αυτό είναι πολύ γνωστό και το έχει τραγουδήσει και βεβαίως πολύ όμορφα. Ο Νίκος Πάσογλου και ο Γιάννης Κολοκυθάς. Καλημέρα, Γιάννη μου. Καλό πρωινό. Καλή εργασία και εσένα εκεί στην πρωινή σου τετράωρη απασχόληση. Και εδώ το μεσημέρι, 2 ώρες με τη Μαρία ως παιδί της αλλαγής. Μπορούμε να ξεκινήσουμε χωρίς δεύτερη κουβέντα με τις κυριότερες ειδήσεις και τίτλους όπως έχει επιμεληθεί η Μαρία Γιώργα και συνέχεια βεβαίως η ακρόαση και των ρεπορτάζ αλλά και φυσικά των δηλώσεων των πρωταγωνιστών. Βελτιωμένη είναι η εικόνα από την πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής. Δεν υπάρχει ενεργό ενίο μέτωπο και οι πυροσβέστες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Επιχειρούν 210 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 76 επίσης οχήματα. Λόγω της φωτιάς, να ξέρετε, έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά Εθνική Οδό Αθηνών Θιβών. Το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, οι πρώτες 5 ημέρες του Ιουλίου αντιστοιχούν σε πάνω από το 10% των συλλήψεων του έτους, καθώς πραγματοποιήθηκαν 20 από τις συνολικά 164 συλλήψεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους. Σημειώστε ότι 4 άτομα συλλήφθησαν χθες στην Αττική για εκτέλεση θερμών εργασιών, παρόλο που ήμασταν σε πολύ έντονα φαινόμενα, με 2 συλλήψεις να γίνονται στον Διόνυσο και άλλες 2 στο Κοροπή. Και στους 4 επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 3.000 ευρώ στον καθέναν και σε όλες τις περιπτώσεις ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη αυτόφορη διαδικασία. Η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές από την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκη στέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης που έγινε χθες στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης υπό τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο. Στόχος να ξεκινήσει χωρίς καμία καθυστέρηση η διαδικασία καταγραφής των ζημιών και η δρομολόγηση των προβλεπόμενων μέτρων κρατικής αρρωγής. Να σημειώσουμε ότι σήμερα ο κ. Κατσαφάδος θα μεταβεί στην Θεσσαλονίκη όπου 11 ώρα το πρωί θα πραγματοποιήσει σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεόκαστρο. Πολύ υψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασιθή. Φωτιά ξέσπασε 1/4 πριν από τα μεσάνυχτα σε επιχείρηση με ξυλία στους Αγίους Θεοδόρους Κορινθίας, στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 9 οχήματα. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στην Σάμο μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από λέμβο σε βραχώδη ακτή. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 21 άτομα ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχόν αγνοωμένων. Στην περιοχή να πούμε ότι πνέουν άνεμοι έντασης 6 μποφόρ. Όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη του ανάρτηση. Αναφερόμενο στη δολοφονική εμπεριστική επίθεση στην Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στην Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτηρης Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι οι δράστες αυτής της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Είναι προφανές ότι η σταθερή μας απόφαση του 19 να συγκρουστούμε με την ανομία και να επιβάλλουμε τον νόμο παντού ενοχλεί κάποιους. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω ούτε να επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα στα χρόνια του διχασμού, υπογράμμισε ο κ. Μητσοτάκης. Πρέπει όλοι μας, κόμματα και πολιτικοί, να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας. Όταν ο πολιτικός λόγος γίνεται τοξικός και διχαστικός, όταν αντιμετωπίζουμε τον αντίπαλο σαν εχθρό που πρέπει να εξοντωθεί, τότε ουσιαστικά στρώνουμε το χαλί σε αυτούς που θέλουν να εγκληματίσουν, αναφέρει χαρακτηριστικά. Επίθεση τώρα στον Κυριακό Μητσοτάκη, εξαπέλυσε εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλά, σχετικά με την αναφορά του Πρωθυπουργού στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, της στήριξης των οικογενειών, των αγροτών και των συνταξιούχων. Η οικονομία δεν υπεραποδίδει, αλλά η ακρίβεια υπεραποδίδει και οδηγεί σε υπερκερδοφορία των καρτέλ και καρτική κερδοσκοπία μέσω των έμεσων φόρων, τονίζει ο κ. Τσουκαλά. Οι βίαιοι και εγκληματικές ενέργειες δεν έχουν καμία θέση στη δημοκρατία, καταδικάζονται απερίφραστα. Οι δράσεις πρέπει άμεσα να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Την ώρα που όμως ο πολιτικός κόσμος καταδικάζει το έγκλημα και ζητά την παραδειγματική τιμωρία των ενόχων, ο κ. Μητσοτάκης επέλεξε για ακόμη μια φορά τον δρόμο του διχασμού και της πολιτικής εργαλειοποίησης της τραγωδίας. Βολές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπολύει Αντώνη Σαμαράς σε βίντεο στο οποίο συνομιλεί με συνεργάτη του. Ο κ. Σαμαράς δηλώνει ότι δεν θα είναι υπεύθυνος για την απώλεια της αυτοδυναμίας, αλλά υπεύθυνη θα είναι η ίδια η Νέα Δημοκρατία με τις πολιτικές της. αυτοδυναμία θέλει 30%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάναν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα: μην κάνετε γάμο ομόφυλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε τον μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια, τους έλεγα για τα σκάνδαλα, τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά εγώ είμαι αυτός που φταίω, τονίζει μεταξύ άλλων ο κύριος Σαμαράς. Χρέος της κυβέρνησης είναι να βελτιώνει τη ζωή των πολιτών και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία σχολιασμών ή αντεγκλήσεων με βάση και μια προσωπική ατζέντα, ανέφερε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κληθεί να σχολιάσει τις βολές που εξαπέλυσε ο Αντώνης Σαμαράς κατά της κυβέρνησης. Ο κ. Σαμαράς, σε βίντεο, στο οποίο συνομιλεί με συνεργάτη του, δηλώνει ότι δεν θα είναι υπεύθυνος για την απώλεια της αυτοδυναμίας, αλλά υπεύθυνη θα είναι η Νέα Δημοκρατία. Ερωτηθεί σχετικά ο κ. Μαρινάκης, τόνισε ότι δεν θέλει να μπει σε διαδικασία αντιπαράθεση με τον πρώην πρόεδρο της Δημοκρατίας και έναν πρώην πρωθυπουργό. Τουλάχιστον 10 εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο μετά την κήρυξη συναγερμού στην Ουκρανική πρωτεύουσα λόγω του κινδύνου ρωσικών πυραυλικών πλήγματων. Ο εχθρός εκτοξεύει βαλιστικούς πυράβλους, ανέφερε ο επικεφαλής στρατιωτικής διοίκησης. Ο δήμαρχος του Κίεβου από την πλευρά του τόνισε ότι επιχειρεί αντιαεροπορική άμυνα. Ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι τώρα προειδοποίησε χθες ότι η Ρωσία προετοιμάζει νέες επιθέσεις μεγάλης κλίμακας εν ώψη του συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ που θα διεξαχθεί σε 7 και 8 Ιουλίου στην Τουρκία. Πηγαίνοντας λοιπόν εκεί οι προετοιμασίες εν ώψη της Συνόδου και σύμφωνα με ενημέρωση από τον Λευκό Οίκο αλλά και τουρκικά μέσα ενημέρωση, ο Αμερικανός πρόεδρος αναμένεται να αφιχθεί στην τουρκική πρωτεύουσα στις 7 Ιουλίου, συνοδευόμενος από πολυμελή αμερικανική αντιπροσωπεία. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβεί στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου θα τον υποδεχθεί με επίσημη τελετή ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν. Θα ακολουθήσει κατευθείαν συνάντηση των δύο ηγετών και συνέχεια διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπιών με αντικείμενο σειρά ζητημάτων διμερούς αλλά και περιφερειακού ενδιαφέροντος. Σε νέα φραστική επίθεση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι αναφέρονται τα Ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Σε ανάρτησή του στο Truth Social πάνω από την φωτογραφία του με την Μελόνι, ο Τραμπ έγραψε: χρειάζονται περιοριστικά μέτρα. Η ηλεκτρονική έκδοση τώρα της εφημερίδας Corriere della Sera σχολίασε ότι η νέα αυτή λεκτική επίθεση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στην οποία αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί επαναπροσέγγιση Ρώμης Ουάσιγκτον. Ορισμένα χωριά στον Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ προκειμένου να λάβουν προστασία από την Χεσμπολά, υποστήριξε με συνέντευξή του στο Fox News ο Ελληνός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Δεν διευκρίνησε σε ποια χριστιανικά χωριά αναφέρεται, ούτε αν οι λόγοι και εν λόγω έκκλησης έγιναν ιδιωτικά ή δημόσια. Παράλληλα, ανέφερε πως δεν είναι μόνο οι χριστιανοί του Λιβάνου που ζήτησαν την προστασία του Ισραήλ. Είναι και οι Δρούζοι, οι Μουσουλμάνοι, οι Σουνίτες και αρκετοί από τους Σιίτες επίσης θα ήθελαν να απελευθερωθούν από το Λίβανο, είπε ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός. Στο μεταξύ, στο χθεσινό του Υπουργικού Συμβουλίου, ο κ. Νετανιάχου χαρακτήρισε fake news δημοσιεύματα σύμφωνα με τα οποία του ζητήθηκε από τον Λευκό Οίκο να σταματήσει τις επιχειρήσεις για την καταστροφή των στρατιωτικών τρομοκρατικών, όπως τα χαρακτήρισε τούνελ στο νότιο Λίβανο. Πολλοί ώρες καθυστερήσεις πτήσεων καταγράφονται καθημερινά στα ελληνικά αεροδρόμια, με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφαλείας Αεροναυτιλίας να διαπιστώνει αύξηση έως και περίπου 63% σε σχέση με πέρυσι. Τα αίτια αλλά και οι προτινόμενες λύσεις θα συζητηθούν και σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών αλλά και εκπροσώπων των εταιριών. Σωρός άνδρα τυλιγμένη σε σεντόνια εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στο Παγκράτη μετά από καταγγελία στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσήγαγαν τον 63χρονο αδελφό του εκλειπών του που βρισκόταν στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αδέρφια αντιμετώπισαν ψυχολογικά προβλήματα και ως αυτή την ώρα δεν υπάρχουν στοιχεία εγκληματικής ανεργίας. Λόγω φθορών στον οδό Στρώμα έχει διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Πολυδάμαντος από την ύψος της οδού Λυσίπου στην περιοχή του Παγκρατίου. Ο απολογισμός των θυμάτων του καταστροφικού διπλού σεισμού που έπληξε στις 24 Ιουνίου την Βενεζουέλα αναθεωρήθηκε, φτάνοντας έτσι τους 3.342 νεκρούς, αναφέρει σε ανακοίνωσή του το η κυβέρνηση εχθές. Επίσημος απολογισμός στην 5η Ιουλίου είναι 3.342 νεκροί, 16.740 τραυματίες, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση. Έως και 4.000 θέσεις εργασίας επιπλέον ενδέχεται να περικόψει η γερμανική εταιρεία σπορ αυτοκίνητων Porsche, πέραν από όσες είχαν ανακοινωθεί ήδη, αναφέρει η οικονομική εφημερίδα Handelsblatt. Φολαρίν Μπαλογκάν θα αγωνιστεί κανονικά στον αγώνα των ΗΠΑ με το Βέλγιο για τη φάση 16 του κυπέλου, του παγκοσμίου κυπέλου, παρότι είχε αποβληθεί στο προηγούμενο μάτς των Αμερικανών με την Βοσνία. Σύμφωνα με, τους New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της FIFA, Gianni Infantino, ζητώντας την επανεξέταση της ποινής του. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία ανακοίνωσε την αναστολή της ποινής αποκλεισμού του κορυφαίου σκόρερ των Αμερικανών για ένα έτος, προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις των Βέλγων. Την απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας χαιρέτησε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας για μια μεγάλη αδικία που αποκαταστάθηκε. Σχετική πάντως ανάρτηση, ο κύριος Τραμπ δεν ανέφερε ούτε τον Ιντσμαντίνο ούτε τη δική του παρέμβαση. Για τη φάση του 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μέσα σε ένα πάρα πολύ βαρύ κλίμα και έχοντας ξεσπάσει σε κλάματα δευτερόλεπτα μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νέιμαρ ανακοίνωσε την επαναποχώρησή του από την εθνική Βραζιλίας. Στο δεύτερο ημίχρονο βρισκόμαστε στο 62ο λεπτό και η Αγγλία κερδίζει το Μεξικό 3-1. Οδυνηρίτητα τώρα για την εθνική μας ομάδα μπάσκετ με 71-56 από την Πορτογαλία σε αγώνα για τα προκριματικά του Μοντομπάσκετ 2027. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέξε την τρίτη θέση στο Fly Athens 2026 που διεξήχθη στο Παναθηναϊκό Στάδιο με άλμα στα 5 μέτρα και 81 εκατοστά. Την πρώτη θέση πήρε ο Αμερικανός Chris Nielsen με 5 και 91. Στη Φόρμουλα 1 τώρα ο Charles Leclerc πανηγύρισε την πρώτη του φετινή του νίκη στον Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας, ενώ δεύτερος τερμάτισε ο George Russell και τρίτος ο Lewis Hamilton. Στο τένις τώρα ο Novak Djokovic λίγησε με 3-1 σετ την αντίσταση του Roman Safiulin και προκρίθηκε για την ένατη διοχική χρονιά στα του Wimbledon. Και τέλος, το τρίτο στάδιο του ποδηλατικού γύρου Γαλλίας θα πραγματοποιηθεί σήμερα Δευτέρα, με κάποιες όμως προσαρμογές, χωρίς όμως τροποποίηση της διαδρομής, και θα διεξαχθεί χωρίς θεατές στο γαλλικό του τμήμα λόγω της κινητοποίησης των συνεργείων εκτάκτων καταστάσεων για τη μεγάλη φωτιά που μένεται στα ανατολικά Πυρηναία. 5.25 και 100,3 στα ραδιοφωνά σας και πάμε να ξεκινήσουμε τα δεδομένα και τα ζητήματα που είχαμε με τις φωτιές και όλο αυτό το οποίο προκλήθηκε και όλο αυτό το οποίο συνέβη δυστυχώς στο ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης. Καμένα κτίρια και υγεία αφιεπίζω τη μεγάλη αυτή πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του Σαββάτου στο ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης. Η μέρα της Κυριακής εχθές ξημέρωσε με την εικόνα να είναι αποκαρδιωτική. Μαύρο τοπίο και έντονη μυρωδιά καμένο. Οι πυροσβέστες έδωσαν ολονύχτια μάχη προκειμένου να σώσουν τους σπίτια, επιχειρήσεις αλλά και φυσικά πάνω απ' όλα ανθρώπινες ζωές. Ο Σκάι από την πρώτη στιγμή βρέθηκε εκεί με τους ανταποκριτές του συνεργάτες από τη Θεσσαλονίκη, ρεπορτάζ το οποίο συγκέντρωσε και ετοίμασε ο Γιώργος Πρωτοψάλτης.
1: Μια πύρινη κόλαση απειλεί τους οικισμούς του ωραιοκάστρου το βράδυ του Σαββάτου. Εργοστάσια παραδίδονται στις φλόγες. Το μέτωπο παίρνει γρήγορα διαστάσεις και κατευθύνεται προς τα πρώτα σπίτια.
2: Λίγο πριν τις 10 το βράδυ, η περιοχή της Φιλοθέης στο Δήμο Ωραιοκάστρου έχει τυλιχτεί στις φλόγες. Οι πυροσβέστες οδηγούν τους ανθρώπους συνεχώς εκτός του οικισμού, ενώ η αστυνομία έχει κλείσει το δρόμο.
1: Η κάμερα του Sky καταγράφει τις αγωνιώδεις προσπάθειες των πυροσβεστών για να σώσουν επιχειρήσεις και εργοστάσια.
3: Καταφέραμε, κόψαμε την φωτιά σε δύο εργοστάσια, τα έχουμε σώσει. Θα μου δώσουν, κάνουμε ό,τι μπορούμε, όσοι δυνάμεις είναι εδώ πέρα.
1: Το 112 ενεργοποιείται τρεις φορές, καλώντας τους κατοίκους τους οικισμούς της Ανθούπολης και της Φιλοθέης να απομακρυνθούν και μία ακόμα φορά, ζητώντας τους να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους λόγω του καπνού.
4: Δεν σταματάει ο αέρας με τίποτα. Οι πυροσβέστες εδώ, από ό,τι βλέπω, συνέχεια επιχειρούν. Επειδή εγώ είμαι και συνοδός ασφαλείας, οι αστυνομικοί μου επέτρεψαν να μπω για να μπορέσω να δώσω τουλάχιστον νερά, κρουασάν, κάποια φαγητά στους πυροσβέστες. Εκείνο είναι εργοστάσιο ανακύκλωσης και εδώ και πάρα πολλές ώρες προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά οι πυροσβέστες και δεν μπορούν να επιχειρήσουν λόγω του ότι δεν υπάρχει προσβασιμότητα.
1: Οι φλόγες μπαίνουν σε δασική έκταση και κατευθύνονται με ταχύτητα προς τα πρώτα σπίτια. Στη μάχη ρίχνονται μηχανήματα για διάνοιξη αντιπυρικών ζωνών αλλά και οχήματα του στρατού.
5: Αυτή τη στιγμή, σύμφωνα με εκτιμήσεις, το πύρινο μέτωπο φτάνει τα 5 χιλιόμετρα. Μιλάμε για ένα τεράστιο μέτωπο το οποίο καλούνται να αντιμετωπίσουν οι πυροσβέστες οι οποίοι επιχειρούν στο σημείο.
1: Μέσα σε λίγα λεπτά, εργοστάσια, παραπήγματα και αυτοκίνητα γίνονται παρανάλωμα του πυρός.
6: Οι εργοστάσια έχουν καεί. Δυστυχώς η κατάσταση είναι λίγο δύσκολη. Έχει και εργοστάσια, αλλά έχει και αρκετά σπίτια.
1: Με τις φλόγες να πλησιάζουν απειλητικά, αποφασίζεται η προληπτική εκένωση του Ιδρύματος Χρονίων Παθήσεων Άγιος Παντελεήμων. Συνολικά 157 άτομα με ειδικές ανάγκες απομακρύνθηκαν από τις αρχές, με τους 50 να οδηγούνται στο στρατιωτικό νοσοκομείο και 100 θεραπευόμενους να μεταφέρονται στο κλειστό γυμναστήριο Κονταξοπούλιο.
7: Το είδα όταν ξεκίνησε. Ήταν κάτι που νομίζαμε ότι θα σβήσει εγκαίρως, αλλά από ό,τι φαίνεται ότι έχει εξελιχθεί.
1: Με το πρώτο φως της ημέρας αναλαμβάνουν δράση τα εναέρια μέσα. Ρίχνονται στον καπνό και με χειρουργικές κινήσεις επιχειρούν να σβήσουν τις ενεργές εστίες.
8: Τα πρώτα απτυντικά μέσα με το πρώτο φως της ημέρας έφτασαν στο σημείο για να χτυπήσουν το κύριο μέτωπο που είναι στο εργοστάσιο ανακύκλωσης.
9: Απορούμε όλοι πώς πήρε άδεια μέσα σε κατοικημένη περιοχή μια τέτοια επιχείρηση.
10: Φωτιά επεκτάθηκε πολύ γρήγορα στο εργοστάσιο με τα ανακυκλώσιμα υλικά. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έστησαν σε αυτό εδώ το σημείο ένα τείχος, το οποίο προστάτευσε ουσιαστικά τα πρώτα σπίτια του οικισμού, καθώς η φωτιά πλησίαζε απειλητικά.
11: Το βράδυ εδώ ήταν χάος. Χάος ήταν, πολύ φωτιά, από παντού φωτιά.
1: Οι φλόγες έφτασαν μέχρι τις αυλές των σπιτιών.
12: Ήταν ύψος της φωτιάς σαν αυτό το τρίο όροφο και προλάβαμε να τρέξουμε να φύγουμε. Λίγο ποτίσαμε τον δρόμο με τον αδελφό μου, με την ύφη μου. Προσπαθούσαμε κάτι να κάνουμε και εμείς.
13: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Γεια σας.
0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από λέμβο σε βραχώδη ακτή. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 21 άτομα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχών αγνοωμένων. Στην περιοχή πνέουν βόρεια άνεμοι έντασης 6 μποφόρ. Χωρίς ενεργό ενιαίο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες αιστείες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Συνεχίζονται κυκλοφορία ρυθμίσεις στην Παλαιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές από την πυρκαγιά στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκη στέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης χθες στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης υπό τον Υφυπουργό Κώστα Καταφάδο. Σήμερα στις 11 παρατέταρτο το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραίο Κάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς. Πολύ ψηλός κινδύνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες από τη νέα ρωσική πυραυλική επίθεση τα ξημερώματα στην Ουκρανική πρωτεύουσα. Νωρίτερα ακούστηκαν τουλάχιστον 10 εκρήξεις στο Κίεβο. Σύμφωνα με τον δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας, μια πολυκατοικία υπέστη ζημιές με αποτέλεσμα να παγιδευτούν κάτοικοι στους υψηλότερους ορόφους, ενώ εκδηλώθηκαν πυρκαγιές και σε άλλα κτίρια. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε τα ξημερώματα η πόλη της Σεβαστούπολης, την προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο, της Κρυμαίας, επίτα όπου Ουκρανική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ορισμένα χριστιανικά χωριά στο Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ προκειμένου να λάβουν προστασία από τη Χεζμπολάχ, υποστήριξε σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Ο υπερτυφώνας Μπάβη προκάλεσε ήδη μεγάλες ζημιές στην νησό Ρότα, στον Ειρηνικό ωκεανό, ανακοίνωσαν σήμερα οι τοπικές αρχές, κάνοντας λόγο για εξαιρετικά σφοδρούς ανέμους που φτάνουν έως και τα 290 χιλιόμετρα την ώρα και πλημμυρές. Και ο καιρός, γενικά αίθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς, η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη. Thank you.

Εδώ είμαστε, καλημέρες, καλό καλό πρωινό, καλή εβδομάδα, 6 Ιουλίου του 2026, 5 και 33 πρώτα λεπτά. Να είστε καλά, δυνατοί, Αγίων 24 μαρτύρων, Αγίου Σισόη, Λύκειος, Λυκείας, Λυκείας, Άτυρος, Άτος, Σισόης, Ανατολή του Ηλίου, 6 και 8 πρώτα λεπτά, Δύση του Ηλίου, 20 και 51 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Μεξικό, Αγγλία, το Μεξικό λιγοστεύει και βάζει γκολ και είμαστε στο 2-3. Μεξικό, Αγγλία, 2-3, κερδίζει η Αγγλία προς το παρόν. Είμαστε στο 71ο λεπτό. Και σαν σήμερα λοιπόν το 371, οι Θηβαίοι υπό τον Επαμινών συντριβούν τους Σπαρτιάτες στην περιοχή των Λεύκτρων της Βιωτίας. Το 1785 το δολάριο γίνεται η επίσημη νομισματική μονάδα των νεοσύστατων Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. 1827, Αγγλία, Γαλλία και Ρωσία υπογράφουν τη συνθήκη του Λονδίνου. 1932 είναι η πρώτη φορά όπου σαν σήμερα εφαρμόζεται στην Ελλάδα η θερινή ώρα από το διάστημα 6 Ιουλίου ως 1η Σεπτεμβρίου. 2015, κύριε Σαμαρά, την παρέτησή του υποβάλλει ο Υπουργός Οικονομικών Γιάννης Βαρουφάκης προκειμένου να διευκολύνει τον Πρωθυπουργό στη διαπραγματεύση με τον Τζάνι Στέσενο. Επίσης, σαν σήμερα, η πρόσφατη τιμιγορία του ελληνικού λαού δεν συνιστά εντολή ρήξη, αλλά εντολή συνέχισης και ενίσχυσης της προσπάθειας για την επίτευξη μιας κοινωνικώς δίκαιης και οικονομικά βιώσιμης συμφωνίας, αναφέρει η κοινή ανακοίνωση που συνυπογράφουν οι πολιτικοί αρχηγοί πλην του Δημήτρη Κουτσούμπα, μετά και τη σύσκεψη που είχαμε υπό τον πρόεδρο της Δημοκρατίας τότε, Προκόπη Παυλόπουλο, που διατέλεσε και διήρκησε 7 ώρες. Στη σύσκεψη δεν προσκλήθηκε τότε, να θυμίσουμε, ο αρχηγός Χρυσαυγής, ο κύριος Νίκος Μιχαλολιάκος. Το 1808 σήμερα γεννιέται ο Ντρόιζεν, Γερμανός ιστορικός, γνωστός για τη βιογραφία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Το 1907 γεννιέται σήμερα η Φρίντα Κάλ, ενώ το 1925 σήμερα γεννιέται ο Μπιλ Χάλεϊ, καλλιτεχνικό ψευδόνυμο του Βίλιαμ Τζον Κλίφοντ, Αμερικανός ρόκερ. 1981 φύγει από τη ζωή ο Λούις Άρμστρονγκ, Αμερικανός τρομπετίστας, από τις σημαντικότερες μορφές της τζαζ. Το 1995 γεννιέται σαν σήμερα από τη ζωή ο Ασίς Νεζίν, Τούρκος συγγραφέας. Ενώ Θεοδόση Πάνου, καλημέρα.

φεύγει σε ηλικία 91 ετών στο νοσοκομείο της Ρώμης. Ο Ένιο Μωρικόνα, αν καταλάβατε καλά, και σίγουρα καταλάβατε, ένας από τους σημαντικότερους Ιταλούς συνθέτες, ένα ορχιστρωτής και μαέστρος, από τους σπουδαιότερους και επιδραστικότερους συνθέτες στην κινηματογραφική.

Καλημέρα σου, Ρέτα Μελίσια. Καλό πρωινό. Καλημέρα, Παναγιώτη Παπαπαναγιώτου. Να σε καλά, καλή δύναμη. Καλημέρα, Τάσο Κάρλο. Καλή δύναμη. Καλό πρωινό. Να σε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Εύη. Καλό πρωινό. Καλημέρα, Τάνια από την Κυψέλη. Καλημέρα, κύριε Κότσαρη. Καλημέρα, κύριε Σίσκα. Κύριε Δανδρινέ. Οι Γιώργηδε τη Εστίαση. Ο Άγγελο από τον Παγκράτη. Να είστε καλά, καλή δύναμη. Ο Στέφανο από την Φωκίνου, ο οποίο ξυπνάει πολύ πολύ νωρί, γιατί έχει να κατέβει και Πειραιά. Κάνει και διάφορε δουλειέ πρωινέ. Οπότε, καλημέρα, Στέφανε. Καλό πρωινό. Καλή δύναμη. Και από τον Ένιο Μωρικόνε πάμε σε έναν άλλον πολύ σημαντικό Έλληνα που φέρισαν σήμερα από τη ζωή το 2019, σε ηλικία 68 ετών. Σαν σήμερα φεύγει από τη ζωή ο Γιάννης Σπάθας, ένας από τους κορυφαίους κιθαρίστες του ελληνικού ροκ και βεβαίως Έλληνας βιρτουόζος της ηλεκτρικής κιθάρας, ενορχιστρωτής, ιδρυτικό μέλος του ελληνικού ροκ συγκροτήματος Σόκρατες. Εδώ τον ακούμε σε κάτι το οποίο ετοίμασε ο ίδιος και τραγουδάει η Χαρούλα Αλεξίου.

0: Είπαμε, αυτό είναι από το 1999 που κυκλοφόρησε το προσωπικό του δίσκο Γιάννη Πάθα, Στα Μυστικά του Δρόμου, στο οποίο έχει και τη συμμετοχή η Χαρούλα Αλεξίου. Μένουμε στο ωραίο καστρό και όπως φαίνεται τη φωτιά πρέπει φέρεται ότι προκάλεσε ένας 76χρονος όταν κατά την προσπάθειά του να ξεκολλήσει το αυτοκίνητό του από χωματόδρομο προκάλεσε σπινθήρες. Εχθές το πρωί οδηγήθηκε στον εισαγγελέα αλλά και συνέχεια φέθηκε ελεύθερος μέχρι να ολοκληρωθεί η προκαταρκτική έρευνα που διέταξε η εισαγγελική αρχή. Η Έλενα Γαλάρη στο ρεπορτάζ.
1: Θέλετε να μας πείτε τι έγινε?
2: Ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την πρόκληση της πυρκαγιάς στο ωραιόκαστρο, οδηγείται στην εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Λίγη ώρα αργότερα φεύγει ελεύθερος από το δικαστικό μέγαρο χωρίς να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφων. Ο εισαγγελέας τον αφήνει ελεύθερο αφού προηγουμένως δίνει εντολή στην πυροσβεστική υπηρεσία να διενεργήσει προκαταρκτική έρευνα έτσι ώστε να διερευνηθεί η έκταση των ζημιών που προκλήθηκαν από την πυρκαγιά, εάν κάηκαν ή υπέστησαν σοβαρές ζημιές κοινοφελείς εγκαταστάσεις και αν προκύπτουν ευθύνες τρίτων. Το αυτοκίνητο που βλέπετε είναι το σημείο 0 από όπου ξεκίνησε η φωτιά που κατέκαψε το ωραιόκαστρο. Ο 76χρονος, όπως έχει ομολογήσει, οδηγούσε μεθυσμένος. Κάποια στιγμή και ενώ κινείται σε χωματόδρομο, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του με αποτέλεσμα να πέσει σε χαράδρα. Τότε άρχισε να σπινιάρει για να απεγκλωβιστεί.
3: Ο 76χρονος φέρεται να πραγματοποιούσε επικίνδυνους ελιγμούς με αποτέλεσμα να προκληθούν σπινθήρες που στη συνέχεια οδήγησαν στην πρόκληση της πυρκαγιάς που κατέκαψε εκατοντάδες στρέμματα γης αλλά και επιχειρήσεις στην περιοχή του ωραιοκάστρου.
4: Είδαμε χόρτα ξερά να καίγονται, αυτό μέσα σε λίγα λεπτά από την δύναμη του αέρα άρχισε να αυξάνεται και η ένταση, η φωτιά άρχισε να αγγίζει, να γλύφει τα σπίτια, να γλύφει τις επιχειρήσεις και αναγκαστήκαμε να απομακρυνθούμε. Κάποιος παππούς έκανε με επικίνδυνη οδήγηση, δημιουργήθηκαν σπίθες με το αυτοκίνητό του και έτσι έπιασαν τα ξερά χόρτα φωτιά.
5: Εγώ μαζί με δύο ακόμα άτομα φτάσαμε πρώτοι στο σημείο, μαζί με ένα περιπολικό και μέσα σε 5-10 λεπτά η φωτιά επεκτάθηκε πάρα πολύ στο σημείο.
2: Στη δικογραφία αναμένεται να ενσωματωθούν και τα αποτελέσματα των τοξικολογικών εξετάσεων που υποβλήθηκε ο 76χρονος για κατανάλωση αλκοόλ.
0: Η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές από την πυρκαγιά στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκη στέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο χθεσινής έκτακτης συσκέψης που έγινε στο Υπουργείο υπό τον Υφυπουργό τον κύριο Κατσαφάδο. Στόχος να ξεκινήσει χωρίς καμία καθυστέρηση η διαδικασία καταγραφής των ζημιών αλλά και η δρομολόγηση των προβλεπόμενων μέτρων κρατικής αρρωγής. Σήμερα λοιπόν έτσι ο κύριος Κατσαφάδος θα μεταβεί στη Θεσσαλονίκη όπου το πρωί 11 εκεί περίπου θα πραγματοποιήσει και σύσκεψη στο Δημαρχείο του ωραιοκάστρου. Την ίδια ώρα να σας πω ότι έχουμε σήμερα κίνδυνο πυρκαγιάς, πολύ ύψος κίνδυνος πυρκαγιάς, καταγράφεται κατηγορία 4, καταγράφεται σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Ελάτε τώρα να ακούσουμε τι γίνεται και να πάμε στο ζήτημα με την Ινώη, διότι βελτιωμένη είναι η εικόνα εκεί της φωτιάς, στη θέση Σφάκα, κοντά στην Ινώη, στην Μάνδρα Αττικής, έπειτα από πολύ ωραία πραγματικά και σκληρή μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων, καθώς πλέον η πυρκαγιά είναι σε ύφεση, αφού δεν υπάρχει ενεργό ενιαίο μέτωπο και οι πυροσβέστες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Εκεί, να ξέρετε, επιχειρούσαν και παραμένουν 210 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόλων τμήματων, εθελοντές και 76 οχήματα. Έχουμε κάνει ένα απολογισμό μέχρι στιγμής συλλήψεων από την πυροσβεστική υπηρεσία, διότι το τελευταίο 48 ώρα εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την χώρα. Ο μεγάλος αριθμός των πυρκαγιών, σε συνδυασμό τώρα με το γεγονός ότι πολλές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, απέτησε την διαρκή κινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων του πυροσβεστικού σώματος. Παράλληλα, σύμφωνα με την ενημέρωση από την πυροσβεστική, οι πρώτες 5 ημέρες του Ιουλίου αντιστοιχούν σε πάνω από το 10% των συλλήψεων του έτους, καθώς πραγματοποιήθηκαν 20 από τις συνολικά 164 συλλήψεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους. Και συλλήψεις στην Αττική. 4 άτομα συνελήφθησαν εχθές για εκτέλεση θερμών εργασιών σε ημέρα με πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. 2 συλλήψεις έγιναν στο Διόνυσο και άλλες 2 στο Κοροπή. Και στους 4 επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 3.000 ευρώ στον καθένα και σε όλες τις περιπτώσεις ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη αυτόφορη διαδικασία. Πάμε στο ΝΑΤΟ. Πάμε στην Άγκυρα και στη σύσκεψη και σύνοδο του ΝΑΤΟ. Δηλαδή, εκεί πάμε. Διότι πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες στην Άγκυρα εν ώψη της συνόδου κορυφής 7 και 8 του μηνός, αύριο και μεθαύριο. Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον Λευκό Οίκο αλλά και τουρκικά μέσα ενημέρωσης, ο πρόεδρος των ΗΠΑ αναμένεται να αφιχθεί στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο 7 Ιουλίου, συνοδευόμενος από πολυμελή αμερικανική αντιπροσωπεία. Ο Ντόναλντ Τραμπ θα μεταβεί στο προεδρικό μέγαρο που θα τον υποδεχθεί με επίσημη τελετή ο πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Θα ακολουθήσει κατηδίαν συνάντηση των δύο ηγετών και συνέχεια διευρυμένες συνομιλίες των αντιπροσωπιών με αντικείμενο σειρά ζητημάτων διμερούς αλλά και περιφερειακού ενδιαφέροντος. Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Διεύθυνση Επικοινωνίας Τουρκικής Προεδρίας στη Σύνοδο, θα συμμετάσχουν οι ηγέτες από 32 κρατημέλη του ΝΑΤΟ, πολύ προσκεκλημένοι ηγέτες, περίπου 100 υπουργοί, καθώς και μεγάλος αριθμός διπλωματών και εκπροσώπων διεθνών οργανισμών. Για την ασφάλεια τώρα τη Συνόδου θα αναπτυχθούν συνολικά 56.288 άνδρες ασφαλείας, εκ των οποίων 48.841 αστυνομικοί, 7.347 στελέχη χωροφυλακής και 631 στελέχη κύβερνο ασφάλειας. Παράλληλα, για τις μετακινήσεις από τον αποστελών θα χρησιμοποιηθούν 3 αεροδρόμια. Εκεί θα είναι βεβαίως και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κ. Γιώργος Γέρα Πετρίτης. Μιλώντας για τους δύο αυτούς, πάμε στην εσωτερική πολιτική επικαιρότητα, διότι μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στην τρομοκρατία έστειλε χθες ο Πρωθυπουργός μέσα από την Κυριακάτικη τον Άρτηση. Αφορμή ο θάνατος της Βάγιας Νέστορος στη Θεσσαλονίκη μετά την επίθεση με καζάκια, την οποία ο Πρωθυπουργός χαρακτηρίζει πλέον ξεκάθαρα τρομοκρατική. Ρεπορτάζ Γιώργος Παπακοσταντίνου.
6: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σκιά του τραγικού θανάτου της Βάγιας Νέστορος να πέφτει βαριά πάνω από το πολιτικό σκηνικό εκπέμπει εκ νέου σήμα μηδενικής ανοχής προς τους δράστες της τρομοκρατικής επίθεσης, αλλά και αυστηρό μήνυμα προς τις πολιτικές δυνάμεις που όπως τις κατηγορεί καλλιέργησαν την τοξικότητα και το διχασμό.
7: Όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω, ούτε να επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα στα χρόνια του διχασμού. Οι δυνάμεις που το προκάλεσαν δεν έμαθαν τίποτα, αλλά δεν ξέχασαν και τίποτα.
6: Το ΠΑΣΟ κατηγορεί την κυβέρνηση για εργαλειοποίηση της τραγωδίας.
8: Προσπαθεί να δημιουργήσει ένα ψεύτικο δίπολο ότι δήθεν η διαιρετική τομή σήμερα στη χώρα είναι η εθνικοφροσύνη. Πάτε να μας γυρίσετε το διφύλιο στον εθνικό διχασμό.
9: Η Ελλάδα είναι η μοναδική ευρωπαϊκή χώρα που επί δεκαετίες πρόσφερε ηθική και πολιτική νομιμοποίηση στην τρομοκρατία.
10: Εξηγήθηκα την διοργάνωση δημοψηφίσματος.
6: Σε αυτό το φόντο, με αφορμή για την επέτειο του δημοψηφίσματος, συνεχίζονται τα στοχευμένα κυβερνητικά πειρά προς τον Αλέξη Τσίπρα. Άλλα κόμματα πίσω από την κυβερνητική επιχειρηματολογία βλέπουν προσπάθεια επαναφοράς της θεωρίας των δύο άκρων.
11: Και τι παρουσιάζει ο ίδιος ο Μητσοτάκης ως αντίπαλό του? Το κόμμα Τσίπρα, βολικός αντίπαλος βλέπετε.
12: Αν πολλώσουμε το κλίμα, αυτό θα είναι μόνο η αρχή. Γιατί εμείς οπλίζουμε το χέρι οποιοδήποτε παρανοϊκού. Δεν έχει ιδεολογία τρομοκρατία.
6: Από την άλλη, το κίνητρο αυτής της πόλωσης που καταλαγίζουν στην κυβέρνηση είναι και η αύξηση της εισπύρωσης απέναντι στις ειρήνες ενός κόμματος Σαμαρά, που θα δυσκολέψει, όπως λένε, τον στόχο της αυτοδυναμίας. Με τον μεσήνιο πολιτικό να συντηρεί ψηλά τα ντεσιμπέλ της κριτικής.
13: Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνανε τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20.
14: Χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει μια πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να προσπαθεί να βελτιώνει τις ζωές των πολιτών, να διορθώνει λάθη και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία είτε σχολιασμού είτε αντεγκλήσεων με βάση μάλιστα και μια προσωπική ατζέντα.
9: Όσοι από τη Νέα Δημοκρατία έχουν αποφασίσει ότι πρέπει να πάμε στο Σαγκάριο, όλα αυτά που έχουν προβληθεί, εμένα δεν με πείθουν.
15: Η δουλειά η δική μας, αυτών που τοποθετούμαστε δεξιά, είναι να πείσουμε τους νεοδημοκράτες ότι εκπροσωπούνται μόνο από τη Νέα Δημοκρατία.
6: Τα κυβερνητικά στελέχη επικαλούνται τα στοιχεία για την προέλευση των δυνητικών ψηφοφόρων για το κόμμα Σαμαρά. Κατά τις τελευταίες μετρήσεις ανοιχνεύονται στις δεξαμενές, από που αντλούν δυνάμεις Κυριάκος Βελόπουλος, Μαρία Καριστιανού, ενώ θα μπορούσε να εισπράξει διαρροές από το ΠΑΣΟΚ και την ΕΛΑΣ.
0: Πάμε τώρα στην κέντρο αριστερά. Σε διαρκή λοιπόν αναβρασμό βρίσκεται η αντιπολίτευση. Η προσωπική σύγκρουση ανάμεσα στον ευρωβουλευτή του ΠΑΣΟΚ Νικόλα Φαραντούρη με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Μακάριο Λαζαρίδη παίρνει πλέον τον δρόμο της δικαιοσύνης. Την ώρα που οι διεργασίες και η ανακατατάξη των χώρων της κέντρο αριστεράς συνεχίζονται με αμύωτη ένταση, η Δέσποινα Βλεπάκη έχει ετοιμάσει το ρεπορτάζ.
2: Στα άκρα οδηγείται η κόντρα του ευρωβουλευτή του Πασόκ Νικόλαου Φαραντούρη με τον Μακάριο Λαζαρίδη με επίδικο την απόσπαση της συζύγου του ευρωβουλευτή στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία της Ελλάδας στις Βρυξέλλες και τη μισθοδοσία της.
16: Είναι ένα ταβάνι, μια ίστοση, μια δαπάνη, ταβάνι, μεικτά, δεν είναι καθαρά ποσά, τα οποία προβλέπονται σε τέτοιου είδους διαδικασίες και δεν είναι ποσό που το βάλει στην τσέπη του υπάλληλος. Αυτό η σύζυγό του να επιστρέψει την ΑΔΕ. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν το κάνει άμεσα μέσα στην ημέρα, πρέπει να παραιτηθεί ο κύριος Φαραντούρης από ευρωβουλευτή. Και αν δεν το πράξει, πρέπει να τον παρετήσει ο κύριος Ανδρουλάκης.
2: Ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας προαναγγέλει αγωγή και δίνει ραντεβού με τον Νικόλαο Φαραντούρη στα δικαστήρια.
16: Ψάχναμε τα αν έχει απολυτήρια λυκείου και διάφορα τέτοια, τα θυμάστε αυτά, τα εξευτελιστικά. Κοιτάξτε ποιος μιλάει. Πάντα οι άνθρωποι που θέλουν να βγουν από την αφάνεια, οι θρασείς είναι αυτοί που κουνάν το δάκτυλο. Και θα τα πούμε στα δικαστήρια με τον κύριο Φαραντούρη. Ο κύριος Φαραντούρης σύντομα θα λάβει μια αγωγή και εκτιμώ ότι μέρος των χρημάτων που θα πάρει η δημόσια υπάλληλος σύζυγός του θα αναγκαστεί να τα επιστρέψει σε εμένα.
2: Την ίδια ώρα η κέντρο αριστερά συνεχίζει να βαδίζει σε κινουμένη άμμο με τις παρετήσεις από τον ΣΥΡΙΖΑ να πυροδοτούν εξελίξεις και την ΕΛΑΣ να επιμένει σταθερά ότι προκρατημένες θέσεις για το κόμμα δεν υπάρχουν.
12: Ότι όλοι στο εγχείρημά μας είναι ευπρόσδεκτοι. Η μόνη προϋπόθεση ήταν να μην ήταν βουλευτές. Οι άνθρωποι που έχουν επιλέξει να παραδώσουν τη βουλευτική έδρα μπορούν να συμμετάσχουν. Δεν υπάρχουν όμως συμφωνίες.
2: Δηλαδή, υπάρχουν...
12: Σημαντικότερο είναι όμως και το ξεκαθαρίζουμε ότι δεν υπάρχουν προκρατημένες θέσεις, δεν υπάρχουν συμφωνίες για βουλευτικές υποψηφιότητες.
8: Όποιος θέλει μπορεί να έρθει, χωρίς όμως να προκρατά θέση, χωρίς να έχει ένα διαφορετικό εισιτήριο business class.
17: Νηστεία. 60 μέρες νηστεία, κυρία Μαυραγάνη, για να μεταμεληθούν τα αμαρτήματά τους.
2: Το Πασόκ προτάσει το αφήγημα για νίκη στις εθνικές εκλογές, ρίχνοντας καρφιά για κόμματα διαμαρτυρίας.
8: Πολιτική αλλαγή. Αν το Πασόκ δεν είναι πρώτο, δεν υπάρχει. Δύο σενάρια έχουμε εδώ. Η Νέα Δημοκρατία με την ασκούμενη πολιτική που διευρύνει ανισότητες ή Πασόκ με μια άλλη εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Αν οι πολίτες θέλουν να διαμαρτυρηθούν, έχουν πολλές επιλογές.
2: Η κινητικότητα στην αντιπολίτευση είναι έντονη και η Μαρία Καριστιανού δίνει το παρόν σε εκδήλωση του κόμματος για εθνικά θέματα. Ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου κάνει κάλεσμα για το Φεστιβάλ Ελευθερίας της Πλεύσης στην Τραπετσόνα.
18: AI Συχτήρ.
19: Στην εξουσία.
18: Σε όλους.
0: Εδώ είμαστε, Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας, η πρώτη προενημέρωση και στις οικονομικές ειδήσεις τώρα από αυτήν την εβδομάδα λοιπόν. Ξεκινάει και η διαδικασία για τον καθορισμό των βασικών προϊόντων που από το Σεπτέμβριο θα πουλούνται φθηνότερα. Έως τότε κυβέρνηση και αγορά συμφωνούν σε ένα άτυπο πάγωμα των ανατιμήσεων με στόχο να περιοριστεί η πίεση στα νοικοκυριά. Ξέρετε, μου τσούφι στο ρεπορτάζ.
20: Με τη σύσκεψη της ερχόμενης Πέμπτης, Υπουργείο Ανάπτυξης, προμηθευτές, σούπερ μάρκετ και ανεξάρτητη αρχή για την εποπτεία της αγοράς εκκινούν τη διαδικασία προσδιορισμού των κωδικών, στους οποίους από το Σεπτέμβριο θα υπάρξει μείωση τιμών.
21: Δεν με ενδιαφέρει και κυρίως πόσοι θα είναι κωδικοί. Ενδιαφέρει να είναι βασικά είδη που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό, συνεπώς και τρόφιμα, οπωσδήποτε και τρόφιμα και τρόφιμα λαϊκής κατανάλωσης, βασικά είδη συντήρησης και διαβίωσης των ανθρώπων.
20: Τις επόμενες 6 εβδομάδες οι εμπλεκόμενοι θα προσδιορίσουν μεταξύ 60 κατηγοριών, όπως τρόφιμα, είδη προσωπικής φροντίδας και φροντίδα σπιτιού, τα προϊόντα με τη μεγαλύτερη διείσδυση στα νοικοκυριά, ώστε να προχωρήσουν οι μειώσεις τιμών.
22: Δηλαδή, αν είναι τα 10 πιο ψηλά σε κάθε κατηγορία, στις 60 κατηγορίες να είναι 600 κωδικοί, αλλά είναι αυτοί που αγοράζουν οι καταναλωτές. Παράδειγμα είναι αυτό που σας λέω. Επειδή είχαμε τα δύο προηγούμενα χρόνια πάλι πρωτοβουλίες, σε αυτές τις δύο τότε η μέση μείωση ήταν περίπου από 5 έως 15%.
20: Στη λίστα θα περιλαμβάνεται και το τυποποιημένο κρέας, όχι όμως τα φρούτα και τα λαχανικά. Μέχρι να εφαρμοστούν οι μειώσεις, στο γραφείο του Πρωθυπουργού οι άνθρωποι της αγοράς δεσμεύτηκαν για μορατόριουμ ανατιμήσεων όλο το καλοκαίρι.
23: Με πρωτοβουλία μας είχαμε τη δέσμευση της επιχειρηματικότητας ότι Ιούλιο και Αύγουστο αφενός δεν θα υπάρξει αύξηση τιμών. Θα παραμείνουν αυτό το δίμηνο οι μειωμένες λόγω του πλαφών τιμές σε 2.000 κωδικούς προϊόντων.
20: Ειδικά σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα, τα στοιχεία της Eurostat δείχνουν ότι από τον Οκτώβριο του 2025 έως και το Μάιο φέτος, ο πληθωρισμός τροφίμων στην Ελλάδα άρχισε να αποκλίνει σημαντικά από αυτόν της Ευρωζώνης.
1: Ένα μεγάλο αγκάθι είναι ο πίνακας διαβίωσης, δηλαδή το σούπερ μάρκετ. Το σούπερ μάρκετ απορροφά το 60% των ελληνικών νοικοκυριών.
20: Για τη μείωση των τιμών, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιά προτείνει φορολογικά κίνητρα στα σούπερ μάρκετ για επενδύσεις στην ελληνική παραγωγή, την αντικατάσταση των τριών υφιστάμενων συντελεστών ΦΠΑ από δύο σταθερούς, με βάση τον πραγματικό μέσο σταθμισμένο συντελεστή πωλήσεων.
3: Αίδη πρώτη ανάγκη και τα τρόφιμα να πάνε σε δύο συντελεστές ΦΠΑ, πολύ κοντά στο μέσο όρο, να εισπράττουν τα ίδια χρήματα από ΦΠΑ, αλλά να είναι φθηνότερα τα προϊόντα στον Έλληνα.
20: Στις προτάσεις του ΕΒΕΠ και η συμμετοχή των σούπερ μάρκετ στις εκπτώσεις.
0: Σταυρόλα από την Αθήνα, καλημέρα, καλό πρωινό. Έχει ολοκληρωθεί το 90 λεπτό. Είναι Μεξικό-Αγγλία 2-3 και έχουμε 11 λεπτά καθυστερήσεων. Ένα ή άλλο, ένα ημίχρονο βάλε, μεγάλο. Λοιπόν, πάμε Ουκρανία τώρα, διότι τουλάχιστον 10 εκρήξεις ακούστηκαν τις πρώτες πρωινές ώρες στο Κίεβο μετά και την κήρυξη συναγερμού στην Ουκρανική πρωτεύουσα λόγω του κινδύνου ρωσικών πυραυλικών πληγμάτων. Μεταδίδει δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου. Ο εχθρός εκτοξεύει βαλιστικούς πυράβλους, ανέφερε και επικεφαλής στρατιωτικής διοίκησης μέσω Telegram ο δήμαρχος του Κίεβου, κ. Κλίτσκο. Από την πλευρά του τόνισε ότι επιχειρεί η εντεροπορική άμυνα. Έχουμε δηλώσει και από τον κύριο Ζελένσκι, που προειδοποίησε χθες ότι η Ρωσία προετοιμάζει νέες επιθέσεις μεγάλης κλίμακας εν ώψη της συνόδου του ΝΑΤΟ που θα γίνει αύριο και μεθαύριο στην Άγκυρα. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε τα ξημερώματα πόλη της Σεβαστούπολης, στην προσαρτημένη από τη Ρωσία χερσόνησο της Κρυμαίας, έπειτα από ουκρανική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τοπικές αρχές. Σε νέα φραστική επίθεση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι, αναφέρονται τα Ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Σε αναρτησή του, στο Truth Social, πάνω από φωτογραφία του με τη Μελόνι, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε: «Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα». Η ηλεκτρονική τώρα έκδοση της Corriere della Sera σχολίασε ότι η νέα αυτή λεκτική επίθεση πραγματοποιήθηκε μια ημέρα πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στην οποία αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί μια επαναπροσέγγιση μεταξύ Ρώμης και Ουάσιγκτον. Τρεις στις πέντε επιχειρήσεις στον κλάδο του αυτοκινήτου εντοπίστηκαν με φορολογικές παραβάσεις, σύμφωνα με τα πρώτα στοιχεία από την εφαρμογή του νέου ψηφιακού πελατολογίου. Ρεπορτάζ Μέρι Τούμπα.
4: Τρεις στις πέντε επιχειρήσεις στην αγορά αυτοκινήτων υπέπεσαν σε φορολογικές παραβάσεις, όπως δείχνουν τα αποτελέσματα των ελέγχων της ΑΔΕ μέσω του ψηφιακού πελατολογίου. Μέσα στο 2026 έχουν γίνει 1.145 έλεγχοι, εκ των οποίων στους 693 εντοπίστηκαν παραβάσεις, αναβάζοντας το ποσοστό της παραβατικότητας στο 60,5%. Μόνο φέτος έχουν επιβληθεί πρόστιμα συνολικού ύψους 500.000 ευρώ και 12-48 ώρα λουκέτα, με την πλειονότητα των παραβάσεων να αφορά τιμή εκδοση αποδείξεων ή τιμή διαβίβασή τους.
19: Όσο υπάρχει μια εφαρμογή που αναγκάζει κάποιον να έχει απευθείας ενημέρωση στην ΑΔΕ, ενδεχομένως θα έχει λιγότερες δυνατότητες να διαφύγει ορισμένων καταστάσεων.
4: Οι επαγγελματίες του αυτοκινήτου δηλώνουν ότι η τήρηση του ψηφιακού πελατολογίου έχει δυσκολέψει πολύ την εργασία τους, καθώς απαιτεί πολύ χρόνο για τη σωστή καταγραφή των στοιχείων του κάθε πελάτη.
24: Αν δεν τα έχεις όλα τα στοιχεία του πελάτη, όπως αυτός που ήρθε προηγουμένως, μας έστειλε ένα αμάξι ασυνόδευτο με μια άδεια κυκλοφορίας μέσα στο αυτοκίνητο, μπορεί να είναι αλλού, να είναι σε άλλο όνομα, να ψάχνουμε να βρούμε σε ποια δόη υπάρχει, έχουν αλλάξει διευθύνσεις, έχουν λάθος αφημί.
4: Τις επόμενες εβδομάδες, παρόλα αυτά, το ψηφιακό πελατολόγιο θα επεκταθεί και στα κτήματα γάμων και δεξιώσεων, τις επιχειρήσεις φωτισμού και ήχου και τις εταιρείες catering, οι οποίες θα καταγράφουν τα στοιχεία των πελατών τους.
25: Βοηθάει γενικά το χώρο μας, δεν μας δημιουργεί κάποιο πρόβλημα. Υπάρχουν κάποιοι παράμετροι που πρέπει να ρυθμιστούν. Ένα πολύ σημαντικό είναι ότι δεν έχει προβλεφθεί τι γίνεται σε περίπτωση ανθρώπων που δεν έχουν αφημί. Αυτό συμβαίνει πάρα πολύ συχνά τα τελευταία χρόνια, γιατί η Ελλάδα έχει γίνει wedding destination.
4: Έως το τέλος του 2026 εξετάζεται η σταδιακή ένταξη στο νέο σύστημα του συνόλου των υπόλοιπων επαγγελματιών που παρέχουν υπηρεσίες στους τομείς της υγείας, της ομορφιάς, της εκπαίδευσης και των νομικών υπηρεσιών.
0: Και κλείνουμε τα ρεπορτάζ μας με τα σχέδια του ομίλου του Sky για την επόμενη ημέρα, με άξονα στην ενίσχυση της αξιόπιστης της ενημέρωσης, στην ανάπτυξη του αθλητικού περιεχομένου και τη δυναμική παρουσία στα ψηφιακά μέσα, όπως παρουσίασε ο διευθύνων σύμβουλος του Sky, ο κ. Γιώργος Δημητριάδης, στο Διεθνές Συνέδριο Διάλογη της Νησίου. Η Μαρία Δουρδή στο ρεπορτάζ.
2: Τη στρατηγική ανάπτυξη του ομίλου Sky με έμφαση την αξιοπιστία και την ποιοτική δημοσιογραφία παρουσίασε ο Διευθύνων Σύμβουλος Γρηγόρης Δημητριάδης, μιλώντας στο συνέδριο Δημοκρατία 2030 στην Ίσυρο. Στο πλαίσιο ενίσχυσης της ενημέρωσης και του αθλητικού περιεχομένου, ο κ. Δημητριάδης παρουσίασε τα σχέδια για τη δημιουργία του Sport FM TV, αξιοποιώντας υποδομές και δικαιώματα μετάδοσης αγώνων.
5: Άρα το να κάνουμε, έχουμε το έτσι κι αλλιώς με υποδομή με μεταδόσεις στο Sport FM και να έχουμε και όλο το υλικοτεχνική υποδομή για να μπορούμε να τα μεταδίδουμε ζωντανά γεγονότα, κάνουμε το Sport FM TV στην ουσία, οπότε έτσι θεωρώ ότι μπορούμε να δώσουμε στους ανθρώπους που μας παρακολουθούν ακόμα κάτι περισσότερο, δηλαδή και ενημέρωση και αθλητικά.
2: Ο Όμιλος Sky έχει εξασφαλίσει όλους τους εντός έδρας αγώνες του Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα ποδοσφαίρου, καθώς και όλους τους εντός έδρας αγώνες του Ηρακλή, τα δικαιώματα στο κύπελλο Ελλάδας Superbet και τα δικαιώματα του πρωταθλήματος μπάσκετ ανδρών. Ο κύριος Δημητριάδης υπογράμμισε ότι ο Όμιλος Sky θα επενδύσει και στα social media με στόχο αυτά να αποκτήσουν τα χαρακτηριστικά της σοβαρής δημοσιογραφίας και όχι μόνο κλικς και επισκεψιμότητα.
5: Προφανώς μας ενδιαφέρει και ο πίνακας τηλεθέασης στο ψυχαγωγικό κυρίως πρόγραμμα. Αλλά από εκεί και πέρα προφανώς είναι σημαντικό να έχουμε την αξιοπιστία, γιατί αυτή στο τέλος θα φέρει για τον κόσμο.
2: Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Sky υπογράμμισε ότι οι αλλαγές στα μέσα ενημέρωσης απαιτούν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και όχι αποσπασματικές κινήσεις, με τον Sky να κοιτάζει την επόμενη τριετία ως πενταετία μέσα από ένα μακροπρόθεσμο project. Το φετινό συνέδριο Διάλογοι της Νησίρου διοργανώθηκε υπό την αιγίδα του Προέδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα και του Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Η ώρα είναι 6.

Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, είναι το Δελτίο Ειδήσεων από τον Sky με τη Μαρία Γιώργαρη. Χωρίς ενεργό ενιαίο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παλαιά εθνική Ελευσίνα Στιβών. Το τελευταίο 48 ώρα εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροδοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη τη χώρα. Παράλληλα, σύμφωνα με ενημέρωση από την πυροσβεστική, οι πρώτες 5 ημέρες του Ιουλίου αντιστοιχούν σε πάνω από το 10% των συλλήψεων του έτους, καθώς πραγματοποιήθηκαν 20 από τις συνολικά 164 συλλήψεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους. Η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές από την πυρκαγιά στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης τέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης χθες στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης υπό τον Υφυπουργό Κώστα Καταφάδο. Σήμερα στις 11 παρατέταρτο το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασιθή. Τουλάχιστον τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα σε νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στην Ουκρανική πρωτεύουσα, ανακοίνωσε ο επικεφαλής της στρατιωτικής διοίκησης του Κιέβου, ο οποίος είχε προειδοποιήσει νωρίτερα ότι ο εχθρός εκτοξεύει βαλιστικούς πυράβλους. Νωρίτερα ακούστηκαν τουλάχιστον 10 εκρήξεις στο Κιέβο, σύμφωνα με το δήμαρχο της Ουκρανικής πρωτεύουσας. Μία πολυκατοικία υπέστη ζημιές με αποτέλεσμα να παγιδευτούν κάτοικοι στους ψηλότερους ορόφους, ενώ εκδηλώθηκαν πυρκαγιές και σε άλλα κτίρια. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε τα ξημερώματα η πόλη της Σεβαστούπολης, την προσαρτημένη από τη Ρωσία Χερσόνησο της Κριμαίας, έπειτα από ουκρανική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Πυρετώδεις προετοιμασίες και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταΐπ Ερντογάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, στο περιθώριο των εργασιών της συνόδου, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από λέμβο σε βραχώδη ακτή. Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 21 άτομα, ενώ οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχών αγνοωμένων στην περιοχή πνεών βόρεια άνεμη ένταση 6 μποφόρ. Ορισμένα χριστιανικά χωριά στον Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ προκειμένου να λάβουν προστασία από τη Χεζμπολάχ, υποστήριξε σε συνέντευξή του στο Fox News ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπένζαμιν Νετανιάχου. Δεν διευκρίνησε σε ποια χριστιανικά χωριά αναφέρεται, ούτε αν οι εν λόγω εκκλήσεις έγιναν ιδιωτικά ή δημόσια. Παράλληλα, ανέφερε πως δεν είναι μόνο οι χριστιανοί του Λιβάνου που ζήτησαν την προστασία του Ισραήλ, είναι και οι Δρούζοι, οι Μουσουλμάνοι, οι Σουνίτες και αρκετοί από τους Σίτες. Επίσης θα ήθελαν να απελευθερώσουν τον Λίβανο, είπε ο Ισραηλινός πρωθυπουργός. Στο μεταξύ, μιλώντας στο Υπουργικό του Συμβούλιο, ο Νετανιάχου χαρακτήρισε fake news δημοσιεύματα, σύμφωνα με τα οποία του ζητήθηκε από τον Λευκό Οίκο να σταματήσει τις επιχειρήσεις για την καταστροφή στρατιωτικών τρομοκρατικών, όπως τα χαρακτήρισε τούνελ στο νότιο Λίβανο. Σωρός άνδρα τυλιγμένη σε σεντόνια εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη χθες το βράδυ σε διαμέρισμα στο Παγκράτη μετά από καταγγελίες στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσήγαγαν τον 63χρονο αδελφό του εκλειπώντος που βρισκόταν στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αδέλφια αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Από την έως τώρα έρευνα δεν υπάρχουν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Ο Φολαρίν Μπαλόγκαν θα αγωνιστεί κανονικά στον αγώνα των Ηνωμένων Πολιτειών με το Βέλγιο για τη φάση των 16 του Παγκοσμίου Κυπέλου, παρότι είχε αποβληθεί στο προηγούμενο μάτς των Αμερικανών με τη Βοσνία. Σύμφωνα με

0: Του New York Times, ο Ντόναλντ Τραμπ επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, ζητώντας την επανεξέταση της ποινής του. Η Παγκόσμια Ομοσπονδία ανακοίνωσε την αναστολή της ποινής αποκλεισμού του κορυφαίου σκόρερ των Αμερικανών για ένα έτος, προκαλώντας τις έντονες διαμαρτυρίες των Βελγών. Την απόφαση της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας χαιρέτησε στο Truth Social ο Αμερικανός πρόεδρος, μιλώντας για μια μεγάλη αδικία που αποκαταστάθηκε. Δεν ανέφερε ούτε τον Ινφαντίνο, ούτε τη δική του παρέμβαση. Για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε με 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τη Νορβηγία, ο Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ. Μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νέιμαρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Βραζιλίας. Στον αγώνα Μεξικό-Αγγλία, με 3-2 προηγείται η Αγγλία στο 6ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο αγώνας ξεκίνησε στις 4 τα ξημερώματα με καθυστέρηση μίας ώρας λόγω κακοκαιρίας. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει η μετεωρολόγος στο Sky, Χριστίνα Σουζή.
1: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος στενό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Γιώργος.

Ο τελευταίος χορός, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλή εβδομάδα να ευχηθούμε σε όλους σας. Με ψυχραιμία να περπατήσει και αυτή η εβδομάδα, να δούμε τι θα δούμε. Γιατί καταρχήν είναι πρώτη Δευτέρα του Ιουλίου, έτσι. Γιατί ο Ιούλιος μπήκε στη ζωή μας Τετάρτη. Αυτό έχει ένα χαρακτηριστικό. Ένα δεύτερο χαρακτηριστικό είναι φωτιές. Θα πούμε 2-3 πραγματάκια παραπάνω και για την ιστορία του ωραίο κάστρου και για την ιστορία της Ινώης. Ρωτώντας χθες κάποια πράγματα με αφορμή τις δύο αυτές πυρκαγιές. Όμως επιτρέψτε μου να ξεκινήσω με την επιστροφή. Χθες είχε πολλή επιστροφή, λέει, λογικό, διότι πλέον έχουμε μπει στον Ιούλιο και αρκετός κόσμος εξέδραμε για το τριμεράκι, για το διμεράκι τέλος πάντων, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, με ό,τι αυτό συνεπάγεται, κυρίως για τον δρόμο της επιστροφής. Και μου λέγανε χθες το βράδυ φίλοι μου ότι ειδικά στο ρεύμα Κορίνθου Αθηνών είχε πάρα πολύ κίνηση, όπως επίσης, να μην τα ξεχνάμε και αυτά, κίνηση και στο λιμάνι της Ραφίνας με τα γνωστά και μη εξαιρετικά προβλήματα που είχαμε την Παρασκευή με τις κινητοποιήσεις με αφορμή τα δρομολόγια τα οποία είναι προγραμματισμένα να γίνονται από τα πολλά πλοία τα οποία έχουν πάρει το πράσινο φως. Και μαθαίνω ότι 17-18 του μηνός θα έρθει και άλλο πλοίο, λέει, για να μπει στο λιμάνι της Ραφίνας. Πού θα μπουν όλα αυτά τα πλοία? Είναι καταπληκτικό. Είναι καταπληκτικό. Βέβαια θα φεύγει λίγο αργότερα από ό,τι έμαθα. Θα φεύγει, λέει, 8 και κάτι και θα έχει επιστροφή δρομολογίου αυθημερών από τα Κυκλαδονίσια που θα πηγαίνει 3 παρά. Θα ξεκινάει από τον τελευταίο προορισμό για να φτάσει στο λιμάνι της Ραφίνας. Θέλω να πω λοιπόν ότι έτσι κι αλλιώς είμαστε στην καρδιά της καρδιάς του καλοκαιριού. Λογικό το βρίσκω. Πριν από λίγο τελείωσε ο αγώνας της Αγγλίας με το Μεξικό 3-2. Πέρασαν στον επόμενο γύρο οι Βρετανοί, οι Άγγλοι, σωστότερα. Λοιπόν, απογοητευμένοι προφανώς οι Μεξικανοί, που είναι και συνδιοργανωτές μαζί με τους Αμερικανούς και τους Καναδούς. Αλλά ακούσατε την είδηση, για τη παρέμβαση, λέει, που έκανε. Αυτό, να ξέρετε, είναι και πρώτο θέμα στο CNN σήμερα. Καταπληκτικό. Εκεί που το CNN έχει άλλα θέματα κλπ. Εδώ, πρώτο θέμα λοιπόν, αναφέρει ότι ο Τραμπ ζήτησε, λέει, από τον πρόεδρο της FIFA να επανεξετάσει την κόκκινη κάρτα, λέει, του Μπαλογκάν, σύμφωνα με πηγή που επικαλείται και τον BBC, παρακαλώ πάρα πολύ. Και αυτό όντως έγινε και υπήρξε διαμαρτυρία από την ομάδα του Βελγίου. Το Βέλγιο δεν έχει αντίπαλο οι Ηνωμένες Πολιτείες, λοιπόν, αναφορικά με το συγκεκριμένο ζήτημα. Βέβαια, νομίζω ότι είναι το Μουντιάλ των εκπλήξεων αυτό το οποίο παρακολουθούμε. Όσοι το παρακολουθούμε, είναι και λίγο ανάποδα σε σχέση με εμάς, να σας πω την αλήθεια. Έξω και η Βραζιλία, η Νορβηγία. Το κλείσαν το σπιτάκι των Βραζιλιάνων. Λοιπόν, οπότε αυτός ο γίγαντας του ποδοσφαίρου, η Βραζιλία, που η αλήθεια είναι ότι περνάει δύσκολες γενικά μέρες, δεν έχει την φρεσκάδα του παρελθόντος και τα ονόματα του παρελθόντος και ενδεχομένως το ταλέντο του παρελθόντος. Λοιπόν, βρέθηκε εκτός, μάλιστα. Σας πω και κάτι που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση. Εγώ τη βδομάδα αυτή, όπως καταλαβαίνετε, ξαναγυρίζω στα, όπως λέει και ο Δημήτρης, ο κύριος Γιαννίρης δηλαδή, ο οποίος επέστρεψε στα κανονικά του δρομολογίου. Την περασμένη εβδομάδα ήμασταν λίγο πιο νωρίς λόγω της απουσίας του κυρίου Γιαννίρη. Λοιπόν, 4 και 5, ξέρω εγώ, είμαι στην αρχή της Συγκρού και κατεβαίνω προς Φάληρο μεριά. Σωστά, σωστά, με τη μηχανή. Εκεί λοιπόν με βγαίνει το φανάρι στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης. Δεξιά έχει ένα μπαρ. Έχει ένα μπαρ, έτσι, ξενυχτάνε εκεί πέρα κλπ. Μου έκανε εντύπωση, είχαν βγάλει τηλεόραση έξω και ήταν 7-8 άτομα και παρακολουθούσαν τον αγώνα 4 και 5 το πρωί. Είπαμε, ρε παιδί μου, να αγαπάμε το ποδόσφαιρο, εγώ δεν λέω, αλλά τέλος πάντων, παιδιά, και βλέπω και τις μετρήσεις της τηλεθέασης. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα που συμβαίνει με το ποδόσφαιρο, με το Μουντιάλ. Ενδεχομένως, εντάξει, από τους 32 και μετά αρχίζει και έχει περισσότερο ενδιαφέρον. Τώρα που πάμε και στους 16, ακόμα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, ό,τι και να κάνετε, να το απολαύσετε, κυρίες και κύριοι, ακόμα και τις 4 τα ξημερώματα. Λοιπόν, είναι η 6η μέρα του Ιουνίου. Του Ιουλίου είναι, ψάλτη, ξύπνα. Λοιπόν, 9 λεπτά μετά τις 6 ανέτειλε ο ήλιος και θα δύσει 9 λεπτά πριν από τις 9. Σήμερα το Αγιολόγιο Εορτολόγιο λέει: Συσσώ Ιωσίου, Φιλίμονος, Αρχίπου και Ονησίμου Αποστόλων, Λουκίας,
και Ρίξου και εταίρων 24 μαρτύρων Κυρίλου Νεομάρτυρα του Χιλανδαρινού. Χρόνια πολλά και καλά σας που γιορτάζετε σήμερα. Εύχομαι τα καλύτερα για να περπατήσει. Εντάξει, Τσακαλό Δευτέρα, ξέρω, αλλά επειδή είναι καλοκαίρι, είναι αλλιώς οι Τσακαλό Δευτέρες σε σχέση με άλλες εποχές του χρόνου. Πώς πάμε με τη ζέστη, παιδιά? Πώς πάμε τη ζέστη? Καλά μας πάει ο καιρός, δεν μπορώ να πω. Αλλά η αλήθεια είναι ότι επειδή τα σπίτια έχουν ζεσταθεί αρκετά λόγω σταθερά υψηλών θερμοκρασιών, μια ζεστούλα τη νιώθουμε κι εμείς. Θα μας τα πει αργότερα η κυρία Σούζη αναλυτικά τα ζητήματα αυτά. 19 βαθμούς βλέπω τώρα στην Αλεξανδρούπολη, στοιχεία πριν από περίπου 40 λεπτά από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. 20 πρωί-πρωί Θεσσαλονίκη, 19 ο Βόλος. Καλημέρα στο φίλο μου εκεί, το Γιάννη, ο οποίος μου έχει στείλει πρωί-πρωί υλικό και να είναι καλά. 11 βαθμούς η Φλόρινα, 23 η Σκύρος, 19 η Λαμία, 19 και η Καλαμάτα. Καλημέρα στους Καλαματιανούς. 20 βαθμούς στα Χανιά, όχι 22 στα Χανιά και 25 στο Ηράκλειο της Κρήτης. Λοιπόν, 25 βλέπω και στην ΚΟ εδώ στο Λεκανοπέδιο, για να δούμε πώς πάνε τα πράγματα. Λοιπόν, άμα ανοίξει, άνοιξε πολύ ωραία. 24 η Ραφίνα, 23 ο Βενιζέλος και 25-26 βαθμούς εδώ στα Νότια Προάστια. Σε καλό δρόμο είμαστε, τι λέτε? Λοιπόν, βλέπω πρωί πρωί και τους πρωινούς φίλους μου να έχουν στείλει τα μηνύματά τους. Θυμίζω ότι 210-48-00-170 έως 174, ό,τι θέλετε παιδιά, για καλημέρες, για σχόλια, για σχολιανά, παρατηρήσεις, επισημάνσεις, εδώ είμαστε για να τα κουβεντιάσουμε, να τα συζητήσουμε, να βάλετε και θέματα πάνω στο τραπέζι, γιατί όχι. Η κυρία Δήμητρα Σταματίου είναι απέναντί μας στη ρύθμιση των ήχων. Ο Πέτρος Μωράητης είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Skyradio.gr, πάνω δεξιά, λέει πες την άποψή σου. Γράφετε ό,τι θέλετε να μας πείτε και έρχονται όλα εδώ για να τα κουβεντιάσουμε και από εκεί. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη στα ηχητικά. Ελπίζω να προλάβουμε να ακούσουμε κάτι. Η κυρία Βαρσάμι στις μουσικές επιλογές, μεγάλη επιτυχία. Και ο Πολυλογάς παρέας, ο Γιώργος Ψάλης, εδώ στα μικρόφωνα. Μάλιστα, μάλιστα. Σαν σήμερα, να ξέρετε, εφαρμόζεται, λέει, το 1932 η θερινή ώρα. Δοκιμαστικά. Στο διάστημα, λέει, από 6 Ιουλίου έως 1η Σεπτεμβρίου. Εγκαταλείφθηκε όμως, λέει, στη συνέχεια. Δεν περπάτησε. Ήρθε όμως μετά η κρίση το 1972-1973. Που ήταν ακριβά τα καύσιμα και μονιμοποιήθηκε από τότε. Τώρα που λέω για τα καύσιμα, τι γίνεται παιδιά με τα πετρέλαια? Βλέπω τιμές 1,71-1,72, αλλά βλέπω και 1,66, βλέπω και 1,60. Πώς θα μειωθούν οι τιμές τώρα που αυξήθηκαν οι τιμές του πετρελαίου κίνησης, άραγε, αναρωτιέμαι. Και τη βδομάδα αυτή θα ξεκινήσουν λίγο και οι συσκέψεις αναφορικά με τα προϊόντα τα οποία θα μειωθούν. Κάποιοι λένε 6 ή 10%, κάποιοι λένε ακόμα περισσότερο. Προϊόντα λαϊκής κατανάλωσης, παρακαλώ πάρα πολύ, για να από το Σεπτέμβρη, ξαναλέω, από το Σεπτέμβρη, θυμίζω ότι μπαίνουμε και στην τελική ευθεία εν ώψη των εκλογών. Σήμερα βλέπω στην εφημερίδα των συντακτών μια δημοσκόπηση της εταιρείας ProRata. Λοιπόν, ποια τρία κατά τη γνώμη σας είναι τα σημαντικότερα, λέει, ζητήματα που αντιμετωπίζει η χώρα σήμερα? Οι 8,5 στους 10 που ρωτήθηκαν, ο του θαύματος, λένε ακρίβεια και κόστος ζωής. Οι 8,5 στους 10. Ο ένας στους 2 χοντρικά, ζητήματα, λέει, διαφθοράς. Οι 3 στους 10 εθνικό σύστημα υγείας. Και περίπου πάλι 3 στους 10, λίγο λιγότεροι, μισθοί και εργασιακές συνθήκες. Αυτά είναι τα ζητήματα που απασχολούν τους πολίτες αυτή την περίοδο που περπατάμε. Εντάξει, εντάξει. Γιατί καλός και ο Σαμαράς με αυτά που έλεγε χθες. Πώς το λέει το σύνθημα? Ελάς, ελάς, Αντώνη Σαμαράς, δεν έλεγε? Ναι, οκ. Okay. Τώρα ελάς, ελάς, δεν πάω να το πεις γιατί πάει για τον Τζίπρα. Είναι λίγο μπερδεμένη η κατάσταση. Είπε λοιπόν εκεί ο Σαμαράς κάποια πράγματα. Νομίζω ότι ουσιαστικά η παρουσίαση, αν θέλετε, αυτά τα βιντεάκια στο TikTok τα οποία ανέβασε ο πρώην Πρωθυπουργός, νομίζω ότι επισημοποιούν την πολιτική παρουσία
με το κόμμα τέλος πάντων το οποίο θα ιδρυθεί. Δεν θα είναι η πρώτη φορά που ο Αντώνης Σαμαράς δημιουργεί κόμμα. Θυμίζω για τους νεαρότερους της παρέας ότι είχε την πολιτική άνοιξη, η οποία ήρθε στην πολιτική ζωή του τόπου και κάποια στιγμή ατόνισε και έφυγε για να επιστρέψει μετά στη Νέα Δημοκρατία, να γίνει και πρωθυπουργός, με ό,τι είχε γίνει τότε, τη δύσκολη περίοδο της κρίσης. Α, επίσης, να μην το ξεχάσω τώρα, γιατί είχε και μια απάντηση, λέει, του κυβερνητικού εκπροσώπου στον Σαμαρά, γιατί έγινε, λέει, η δημοσιοποίηση της, του υλικού αυτού τη μέρα που είχαμε το δημοψήφισμα, θυμίζω, το 2015. Μάλιστα. Αλλά κάποιοι θυμίζουν στον κύριο Σαμαρά, γιατί κάπου είπε τέλος πάντων, παιδί μου, ότι εγώ τους πρότεινα κάποια πράγματα και αυτοί αποφάσισαν κάτι διαφορετικό και έχει πάει το κόμμα της Δημοκρατίας, λέει, από το 40 στο 20. Κάποιοι θυμήθηκαν λοιπόν το 2012, όταν έγιναν εκλογές στη χώρα μας, σε δύσκολες περιόδους, με επικεφαλής τον Αντώνη Σαμαρά, που η Νέα Δημοκρατία έπιασε 18,85%. Και όπως καταλαβαίνετε, βγήκαν από τα θικάρια τα μαχαίρια. Επιτέθηκε και στην κυρία Μπακογιάννη, είπε, λέει, 17 χρόνια, λέει, έχουν περάσει από τότε που την κέρδισα. Αν θέλει να βρει, λέει, τις λύσεις, ας τα βρει, λέει, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Απάντησε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Είμαστε σε μια ωραία κατάσταση, νομίζω, αναφορικά, ξαναλέω, με την υπόθεση της πολιτικής παρουσίας του κ. Σαμαρά. Μαθαίνω ότι ο κ. Σαμαράς, λέει, για το επόμενο χρονικό διάστημα θα φορτώσει αρκετά με την παρουσία του στη Βουλή, κάτι για το οποίο δεν έχουν πρόσβαση οι ίδιοι, ούτε ο Αλέξης Τσίπρας, ούτε η κυρία Καριστιανού. Άρα θα βρίσκει την ευκαιρία, λέει ο κ. Σαμαράς, να ανοίγει ζητήματα μέσα, επαναλαμβάνω, από το κοινοβούλιο. Στο κοινοβούλιο που ηρεί στο εμπαρόδο γίνεται και συζήτηση για την συνταγματική αναθεώρηση. Έχει περάσει πολύ στα ψηλά, το λέω και το ξαναλέω κάθε φορά. Θέλει προσοχή η ιστορία αυτή. Θα μου πεις τι σημαίνει αυτό στα ελληνικά, ψάλτη. Σημαίνει, κυρίες και κύριοι, ότι η ιστορία της αναθεώρησης του συντάγματος θέλει πολύ περισσότερη σοβαρότητα από τα πολιτικά κόμματα γενικότερα. Πολύ μεγαλύτερη σοβαρότητα, επιμένω και το υπογράφω. Πολύ φοβάμαι όμως ότι τα πράγματα δεν θα εξελιχθούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Επαναλαμβάνω, για την συνταγματική αναθεώρηση. Τώρα, όσον αφορά τις φωτιές, προχθές είχαμε δύο περιστατικά, το ένα στο Ρεόκαστρο και το άλλο στην Ινώη. Στο Ρεόκαστρο έγινε γνωστό ότι όλα προκλήθηκαν, λέει, από ένα αυτοκίνητο ενός 76χρονου, ο οποίος τέλος πάντων ήταν η αιτία να ξεκινήσει, λέει, μια πυρκαγιά και να κάνει πολύ μεγάλη ζημιά, να καταστραφούν κάποιες επιχειρήσεις και μάλιστα να υπάρχει έκκληση ενός, θα έλεγε κανείς, επικίνδυνου υλικού, πλαστικά κλπ, να καλύψει ένα μεγάλο κομμάτι της Θεσσαλονίκης, να μυρίζει, λέει, η Θεσσαλονίκη καμένο πλαστικό. Αυτό έτσι κι αλλιώς είναι επιβαρυντικό για την κατάσταση της υγείας όλων και ιδιαίτερα αυτών που έχουν και κάποια προβλήματα υγείας. Εδώ στην Ινώη ψάχνουν να βρουν την αιτία. Βέβαια, έχω κάποια στοιχεία από συλλήψεις για μια ακόμα φορά του πυροσβεστικού σώματος. Ευτράπελα, έτσι, όταν μιλάμε για κατάσταση που πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, αλλά διάφοροι κάνουν ανόητες κινήσεις, θα τα πούμε και αυτά. Λοιπόν, αλλά αυτό που μου κάνει περισσότερο εντύπωση και θέλω να το κουβεντιάσουμε, αν θέλετε, αν έχετε την καλοσύνη, να πούμε δύο κουβέντες παραπάνω και μεταξύ μας, παιδί μου, είναι το γεγονός ότι δεν υπήρχε πρόσβαση, λέει, παρά μόνο από την πλευρά εναερίων μέσων στο δασικό κομμάτι στο οποίο ακούμπησε και έκαψε η πυρκαγιά αυτή. Το ξαναλέω, θεωρητικά κάνουμε κάποιες προσπάθειες οι οποίες
βάζουν νεότερους μηχανισμούς, βάζουν drones, βάζουν τέλος πάντων σύγχρονη τεχνολογία, βάζουν αεροσκάφη με επιβραδυντικά υγρά που το εφαρμόζουν και άλλες χώρες εδώ και κάποια χρόνια. Τέλος πάντων, κάνουν κάποιες προσπάθειες, είδα κάποιες πολιτικές ανακοινώσεις που έγιναν γύρω από το ζήτημα αυτό. Αν δεν έχουν πρόσβαση παντού και επίγειες δυνάμεις, θα αρχίσει γνωστή τώρα συζήτηση, και να μπουν μέσα τα γκρέντερ και να ανοίξουν και θα καταστρέψουν. Δεν διαφωνώ σε αυτό. Αλλά αν βάλουμε σε μια ζυγαριά το γεγονός ότι κάπου πρέπει να φτάσουν και οι επίγειες δυνάμεις, γιατί ναι μεν από αέρος γίνεται δουλίτσα, αλλά το ξεκαθάρισμα και το ξεσκαρτάρισμα γίνεται επιγείως. Αν δεν υπάρξουν λοιπόν δασικοί δρόμοι, οι οποίοι ξαναλέω θα κάνουν αυτά που πρέπει να κάνουν και θα προστατεύσουν ό,τι μπορούν να προστατεύσουν, ζήτω που καήκαμε. Κατά την ταπεινή μου άποψη, δεν είναι άποψή μου βέβαια, γιατί εγώ ρώτησα χθες κάποιους ειδικούς, οι οποίοι μου λέγανε ότι αυτό είναι ένα πρόβλημα γενικότερο. Πρέπει να το ξαναμετρήσουμε και να το ξαναδούμε το πράγμα από την αρχή. Σοβαρά. Δεν μπορεί να ακούγεται ότι δεν υπάρχει πρόσβαση επίγειων δυνάμεων, διότι η περιοχή τάδε είναι παρθένα και είναι αποκλεισμένη. Είμαστε σε περίοδο και λόγω κλιματικής αλλαγής που πρέπει παντού, θα μου πεις αυτό προϋποθέτει άλλα πράγματα και ενδεχομένως να κόψουμε το δρόμο από κάποιους πονηρούς που μπορεί να δούνε, να βρούμε, κατασκευές μέσα στο δάσος. Σωστό και αυτό. Σε μια σοβαρή χώρα πρέπει να υπάρχει και αυτή η δυνατότητα. Αλλά άλλο αυτό και άλλο ξαναλέω να μην μπορούν να επέμβουν οι επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις. Σας έχω πει πάρα πολλές φορές, μου το έλεγε το 1987 πυροσβέστης πριν από 40 χρόνια, ότι αν την προλάβεις την πυρκαγιά στην αρχή, σβήνει με ένα ποτήρι νερό. Αλλά το θέμα είναι την προλάβεις. Τι γίνεται παιδιά με τις τιμές στα καύσιμα? Το Brent 71 και 8 τώρα, κάποια στιγμή την Παρασκευή είχε φτάσει και στα 70. Λοιπόν, τώρα που έχουν ανοίξει οι αγορές στην Ανατολή, 71 και 8 το Brent, 68 και 5 είναι το αμερικανικό, το ελαφρύ το λεγόμενο. Και στα στενά του Ορμούς, ωραία κίνηση σήμερα. Τι γίνεται παιδιά? 2, 4, 6, 8, 10, 12, καμία 20 πλοία πάνε και έρχονται με ανοιχτούς πομπούς. Έχω καιρό να δω τόση κίνηση στην συγκεκριμένη περιοχή. Το μεγαλύτερο κομμάτι, αν όχι όλων των πλοίων, τα οποία βλέπω με ανοιχτούς πομπούς αυτή την ώρα που μιλάμε, πάνε προς τη μεριά, μάλλον πάνε να περάσουν από εκεί που έχει ορίσει η Τεχεράνη τον θαλάσσιο διάδρομο. Από την από εδώ μεριά, από τη μεριά δηλαδή το Ομάν, λιγότερη παρουσία. Όχι ότι δεν υπάρχει, αλλά η παρουσία είναι λιγότερη, μικρότερη. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτή τη βδομάδα για να κλείσουμε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής, θα τα πούμε και αργότερα. Καλώ τα παιδιά από μακριά. Λοιπόν, είναι και η σύνοδος του ΝΑΤΟ, ε! Για να δούμε τι θα υποθεί εκεί. Κρίσιμη θεωρείται ο Μεσχέ, Γενικός Γραμματέας της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας. Κάνει λέει τα δύνατα δυνατά για να μην αλλοιωθούν τα πράγματα. Άμα είναι σορτή φόρατα, δεν είναι θέμα. Λοιπόν, για να δούμε τι θα δούμε. Εμείς εδώ από τη δική μας πλευρά, συναντήσεις αρκετές από ό,τι μαθαίνω θα έχει ο Γερά Πετρίτης, ο Υπουργός Εξωτερικών. Η προσπάθεια είναι να υπάρξει συνάντηση λέει και του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Τούρκο Πρόεδρο. Για να δούμε αν θα γίνει κάτι τέτοιο, στο πλαίσιο πάντως της Συνόδου όπως καταλαβαίνετε. Μεγάλα ζητήματα για τους Τούρκους με τους Αμερικανούς και εκεί φαίνεται να υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Να δούμε τι ανακοινώσεις θα υπάρξουν εκτός από τους κινητήρες για τα αεροσκάφη Καν, τα τουρκικά αεροσκάφη. Και τα λέγαμε και το Σάββατο, φαίνεται να υπάρχει μια συγκρατημένη αισιοδοξία των Τούρκων και για τα F-35, κάτι που δεν είναι πάρα πολύ εύκολο. Έχει ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ στη θέση Καθημερινή, Κυριακάτικη, και θα πούμε 2-3 πράγματα μετά, για το ελληνικό λόμπι, το ελληνο-ισραηλινό λόμπι που πιέζει να παραμείνουν τα προβλήματα και η αδυναμία της Τουρκίας να έχει συμμετοχή στο πρόγραμμα των F-35. Τα υπόλοιπα μετά, 6:30 ακριβώς.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Χωρίς ενεργό ενιαίο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίσουν κάποιες διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Συνεχίζονται οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην παλαιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές από την πυρκαγιά και στο ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκη στέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης εχθές στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης υπό τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο. Σήμερα στις 11 παρατέταρτο το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδώρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από λέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής 21 άτομα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχών αγνοωμένων. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα σε νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στο Κίεβο, ανακοίνωσε ο επικεφαλής στρατιωτικής διοίκησης της περιοχής. Νωρίτερα ακούστηκαν τουλάχιστον 10 εκρήξεις στο Κίεβο και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: είμαστε. Καλημέρα σας. 6 και 34 πρώτα λεπτά. Μάθαμε και τα νέα εδώ από τους τίτλους των ειδήσεων για τη φωτιά εδώ κάπου στην Πούπη, στην Καλυθέα. Είπε, ναι. Τι γίνεται με αυτές τις φωτιές, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται. Air condition, τι μπορεί να είναι. Ανεμιστήρες, τι μπορεί να είναι, ρε παιδί μου. Και εκδηλώνονται πυρκαγιές. Δεν ξέρω, τι να σας πω. Τραγικό όπως και να το βάλει κανείς, ε. Όπως τώρα τραγικό για να μην τρελαινόμαστε. Τώρα λέμε εμείς τα δικά μας εδώ πέρα, μέσα στη δικιά μας την κατάσταση. Χθες, τώρα ψυχρό που γελάω. Χθες έκανα μια κουβέντα τέλος πάντων με έναν δικό μου άνθρωπο και μου λέει: Αμάν, μου λέει, μέσα στη μιζέρια είσαι κάθε μέρα. Λέω και εγώ μιζέρια, ο καθένας έχει τα δικά του ζητήματα, μεγάλα, αλλά. Τώρα λέω αυτούς τους ανθρώπους εκεί στην οδό Αλκμίνης που έπεσε η πολυκατοικία. Πώς να είναι η καθημερινότητα αυτών των ανθρώπων με των οικογενειών. Θυμίζω, για να μην τρελαινόμαστε, θυμάστε την άλλη ιστορία που έχει αναλάβει μάλιστα και το κράτος να τη φτιάξει εκεί στη, απέναντι από το President. Καλά, δεν λέγεται το ξενοδοχείο που ανεβαίνει στη Κηφισία που είχε άλλο που κάνει τη βόμβα, εξεράγει βόμβα, πέθανε αυτός και όλα τα υπόλοιπα διαμερίσματα διαλύθηκαν. Αυτή το μεταξύ κάποια στιγμή, επειδή μίλαγα τέλος πάντων με κάποιες από αυτές τις οικογένειες, μέχρι που αποφασίστηκε ότι θα φτιάξουν την πολυκατοικία κλπ., τους είχα μεταφέρει σε κάτι ξενοδοχεία στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά λέω, και αυτοί οι άνθρωποι το ίδιο. Τώρα στα καλά καθόμενα, όλος έβαλε βόμβες εκεί πέρα, έσκασε βόμβα στα χέρια τους. Το άλλο που έπεσε στο σπίτι. Πώς. Ούτε ρούχα να φορέσουν δεν έχουν αυτοί οι άνθρωποι. Δεν είναι συγκλονιστικό. Λέμε εμείς τώρα, εμείς εδώ πέρα λέμε τα πατερημά μας κάθε πρωί. Ε, ναι, οκ. Okay. Αλλά. Τι να πω, δεν ξέρω. Τι σου μπορεί να σου επιφυλάσει η μοίρα, ε? Δημήτρη μου, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ο Δημήτρης πάει στον Ασπρόπυργο, έχει ξεκινήσει από την Κλειφάδα, είναι το καθημερινό δρομολόγιο. Όλα να πάνε καλά, Δημήτρη. Καλημέρα, Βασίλη. Δεν καταλαβαίνω, λέει η φίλη. Όλα σχεδόν τα κανάλια ραδιόφωνα, λέει, οι δημοσκόποι ασχολούνται, λέει, με τον Σαμαρά. Κάτι που είναι, πιστεύω, αδιάφορο, λέει, για το 99% του λαού. Απίστευτο. Ναι, δεν ξέρω αν είναι αδιάφορο. Καλά, αδιάφορο. Εντάξει, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει περάσει από πρωθυπουργός, έχει μια δική του ιστορία, συμπεριφορά, okay, είναι κάποιας ηλικίας τώρα, έχει διαγραφεί προσφάτως από την Νέα Δημοκρατία, προφανώς έχει κάποια σχέδια στο μυαλό του, δεν ξέρω τι σημαίνει αδιάφορο, να σας πω την αλήθεια. Νομίζω το αν είναι ή δεν είναι αδιάφορο θα φανεί την επόμενη μέρα της κάλπης, αν έχει δημιουργηθεί ένα κόμμα που εκεί θα οριοθετήσει ενδεχομένως με κάποιον τρόπο και την επόμενη μέρα. Καλημέρα, Βασίλη. Γεια σου, Σταυρούλα, καλημέρα. Καλή εβδομάδα. Γεια σου, Κώστα. Μην ξεχάσει να πεις, λέει, ότι ο πρόεδρος Αντώνης είπε, λέει, τον πρωθυπουργό, πρόεδρο του. Α, αυτόν τον τύπο, τον περίεργο εκεί, του Δεσσαϊκού που έλεγε κάτι και δεν έλεγε τίποτα, ε. Ναι, το είδα και αυτό, το διάβασα. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Ποιος γιορτάζει, ο Άγιος Αστείος σήμερα? Μπορεί, δεν είναι. Επίσκοπος Διραχείου. Γιατί όχι. Άγιος Αστείος, για να δω. Ναι, αλλά δεν είναι με ψιλον γιώτα. Είναι με γιώτα αμέσως, κύριε Κιμιονή. Αστείου Ιερομάρτυρος Επισκόπου Διραχείου. Ναι, μην το μπερδεύουμε. Κάτι άλλο μπορεί να σημαίνει το όνομά του. Αμέσως. Καλημέρα, κύριε Κιμιονή. Καλή εβδομάδα. Γεια σας, κύριε Κώστα. Ναι, 6 Ιουλίου είπαμε. Ναι, το. Εντάξει. Είπα εγώ 7. 6 Ιουλίου. Καλημέρα, αγαπητέ Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορεί, ξέρω, είπα σίγουρα, είπα Ιουνίου. Εκεί τον μπέρδεψα, αλλά ούγαρ έρχεται μόνο του. Καλημέρα, Ηλία, καλή εβδομάδα. Καλημέρα, Μάκη. Ο Μάκη λέει το εξής. Ωραίο θέμα, λέει. Εμάς που κάνουμε, λέει, χορηγούμενη διαφήμιση μέσω Instagram, είναι υποχρεωτικό, λέει, να ανεβάζουμε στην πλατφόρμα της ΑΔΕ τα ενδοκοινοτικά τιμολόγια. Αλλά το ωραίο είναι ότι αυτά τα χρήματα, λέει, που πληρώνουμε δεν περάνε στα έξοδα. Ακόμη, λέει, επειδή η εταιρεία είναι στο εξωτερικό. Δεν είναι άδικο τότε. Γιατί πρέπει να τα ανεβάζουμε τα τιμολόγια, τι νόημα έχει? Ωραίο ερώτημα. Δεν ξέρω, πρέπει να ρωτήσω κάποιον, αγαπητέ Μάκη. Δεν έχω ιδέα. Πού να τα ξέρω κιόλα, δεν είμαι και ο ειδικός. Καλημέρα, Παναγιώτη, καλημέρα. Καλή εβδομάδα στον παππού, την Αεκάρα και την Γεια Κατερίνα. Λοιπόν. Για πάμε να πούμε 2-3 πράγματα. Καταρχήν, έλεγα νωρίτερα, με αφορμή την ιστορία της συμπεριφοράς του Αμερικανού Προέδρου απέναντι στην Τουρκία και τις δηλώσεις, την πρόθεση των Αμερικανών να δώσουν κινητήρες για τα αμερικανικά για τα τουρκικά αεροσκάφη, τα λεγόμενα CAN. Γράφει, λοιπόν, η Λένα Αργύρη ένα εξαιρετικό ρεπορτάζ για να δείτε τώρα πώς λειτουργεί το σύστημα το πολιτικό και εντός των Ρεπουμπλικανών με την παρουσία του Τραμπ στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Καταρχήν, ακούσατε χθες τον Αμερικανό Πρόεδρο και τα 250 χρόνια της Αμερικανικής Ανεξαρτησίας με αρκετά μεγάλη καθυστέρηση λόγω καιρικών συνθηκών να τα βάζει, λέει, με τους κομμουνιστές. Λέει, ρε παιδί μου, κομμουνιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες. Τα βέλη του, όπως καταλαβαίνετε, ήταν σε ένα κομμάτι και των Ρεπουμπλικανών που εναντιώνονται, λέει, στη στάση και τη συμπεριφορά του Αμερικανού Προέδρου, αλλά και σε ένα κομμάτι των Δημοκρατικών, για τους οποίους τους θεωρεί, λέει, ο Τραμπ ως κομμουνιστές. Είπε διάφορα πράγματα περί κομμουνισμού ο Δονάλντιος. Πριν σας πω και σας μεταφέρω έτσι ένα κομμάτι του ρεπορτάζ της κυρίας Αλένας Αργύρη για τους ελληνικής καταγωγής βουλευτές και γερουσιαστές γύρω από τα ζητήματα που βάζει πάνω στο τραπέζι ο Αμερικανός Πρόεδρος για τις σχέσεις των ΗΠΑ με την Τουρκία. Ο Πέτρος έχει μπει μέσα, κάτι συμβαίνει προφανώς στους δρόμους και κάτι μας μεταφέρει. Για πες μας, Πέτρο.
1: Καλημέρα και από μένα. Καλή εβδομάδα επίσης. Μόλις μας ενημέρωσε ο φίλος μας ο Θεόδωρος από Παλιό Φάλιρο προς Παραλιακή, στο φανάρι του Καλαμακίου, ναι, έχει γίνει μια σύγκρουση δύο γιοταχή. Δεξιά και μεσαία λωρίδα είναι κλειστή. Υπάρχουν εκεί υλικά στο δρόμο κτλ. Υπάρχει μια καθυστέρηση.
0: Βλέπω. Ναι. Το σύστημα στο ρεύμα προς την Γλυφάδα, ας πούμε.
1: Ναι, σωστά.
0: Έτσι,
1: σωστά,
0: και βλέπω, ναι, εκεί πέρα υπάρχει σύγκρουση, τη βλέπω και έχει αρκετή κίνηση πρωί-πρωί, γιατί έχει μπλοκάρει τώρα το σύστημα αυτό.
1: Μπλοκάρει. Ναι. Οι δύο λωρίδες, η δεξιά και η μεσαία είναι κλειστές. Ναι. Θα υπάρχει μια σχετική καθυστέρηση.
0: Αυτό θα επιβαρύνει. Αν δεν τα μαζέψουν γρήγορα, θα έχουν πρόβλημα εκεί. Γιατί θα φορτώσει. Είναι 7 παρά 20. Θα
1: είναι φορτώσει. Η ώρα τώρα να αποφορτώνει.
0: Αποφορτώνει η κίνηση. Ευχαριστούμε, Πέτρο.
1: Υπομονή. Την καλημέρα μου.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε. Λοιπόν, τώρα μια και λέει ο Πέτρος για τη κίνηση, να σας πω ότι το ρεύμα ανόδου βλέπω πρωί-πρωί. Δεν βλέπω. Εντάξει, εννοώ και το ποτάμι, έτσι. Το ρεύμα ανόδου, όχι ότι έχει τίποτα ιδιαίτερο. Εκεί περίπου στο ύψος της Δυραχείου αρχίζει και έχει λίγο κάποια ζητηματάκια, μικρά και μεγάλα. Όχι κάτι σημαντικό, επαναλαμβάνω. Αλλά έχει σε κάποια σημεία στο ρεύμα ανόδου πρόβλημα. Βλέπω εκεί στη Φυλή το Καματερό. Και πάλι, όχι πολύ φορτωμένα τα πράγματα, αλλά είναι υπαρκτά. Και για να δω, εντάξει, και στο Χαϊδάρι, κλασική κίνηση, κυρίες και κύριοι. Βέβαια. Και εδώ λιγότερη μεν, υπαρκτή δε η κίνηση, ανατμήματα ακινητοποιήσεις σχεδόν και πάει έτσι μέχρι και τη λίμνη Κουμουνδούρου, όπως επίσης και στους Καλαμαγκά, μικρά προβλήματα, υπαρκτά όμως, για να πούνε ότι παιδιά εδώ είμαστε. Α, και στο λιμάνι του Πειραιά βλέπω. Α, βέβαια φεύγουν τα πρωινά πλοία, τώρα πλέον θα είναι κλασική διαδικασία αυτή για το λιμάνι του Πειραιά. Μάλιστα, υπομονή. Λοιπόν, ξαναγυρίζω. Γράφει λοιπόν η κυρία Αλένα Αργύρη για το γεγονός ότι υπάρχει αυτή η ελληνική κοινότητα των βουλευτών αλλά και των γερουσιαστών, οι οποίοι προσπαθούν να πιέσουν την αμερικανική πλευρά να βάλει όρους, ασφαλιστικές δικλίδες για την αποφάσεις, για τις αποφάσεις οι οποίες ανακοίνωσε τυπικά ο Αμερικανός Πρόεδρος. Ο φόβος, λέει, της αντίδρασης του Λευκού Οίκου όμως, εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών οι οποίες έρχονται το φθινόπωρο, φρενάει, λέει, κάποιους βουλευτές οι οποίοι, λέει, είτε απέχουν από τις πρωτοβουλίες, είτε είναι πιο γενικότερα επιφυλακτική. Η κυρία Μαλιωτάκη, κυρία Νικόλ Μαλιωτάκη, η οποία είναι και βουλευτής των Ρεπουμπλικανών, άσκησε, λέει, δημόσια κριτική στον Ερντογάν, απέφυγε όμως να στηρίξει, λέει, το κοινό ψήφισμα κατά της πώλησης αμερικανικών κινητήρων στην Τουρκία για το μαχητικό Καν. Διαβάζω λοιπόν ότι είναι ενδεικτική η περίπτωση, λέει, της κυρίας Μαλιωτάκη, αν και διαχρονικά αποτελεί, λέει, μία από τις πλέον δραστήριες συμμάχους του ελληνικού λόμπι στο Κογκρέσο, έχοντας πρωταγωνιστήσει σχεδόν σε κάθε σοβαρή διακομματική πρωτοβουλία. Αυτή τη φορά ήταν πάρα πολύ επιφυλακτική. Φοβάται, λέει, και την αντίδραση του Αμερικανού Προέδρου. Στην ίδια γραμμή και ο Γκάς Μπιλιράκης, ο οποίος επί σειρά ετών έχει σηκώσει μεγάλο βάρος του κοινοβουλευτικού βάρους στις προσπάθειες προώθησης των ελληνικών και κυπριακών θέσεων στο Κογκρέσο. Έκανε εντύπωση, λέει, ότι αυτή τη φορά δίστασε να στηρίξει ενέργειες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν τη δυσφορία, λέει, του Αμερικανού Προέδρου. Και το καλύτερο, ακούστε. Για τους Μάικ Χαριδόπουλο και Τζίμι Πατρώνη, οι προσδοκίες, λέει, για δημόσια διαφοροποίηση ήταν εξ αρχής περιορισμένες, καθώς πρόκειται, λέει, για δύο από τα νεότερα μέλη της κοινοβουλευτικής ομάδας των Ρεπουμπλικανών και η πολιτική παρουσία τους στο Κογκρέσο έχει συνδεθεί άρρηκτα με τη στήριξη, λέει, του Δονάλτιου, του Ντόναλντ Τραμπ. Για πρώτη φορά επίσης εκδηλώθηκε, λέει, μέσα από μια ασυνήθιστη αντιπαράθεση μεταξύ δύο μελών του ελληνικού τμήματος. Αντιπαράθεση, ξαναλέω, έτσι. Η Ντίνα Τάιτους, η κυρία Τάιτους είναι στο Viva Las Vegas, είναι στο στην Νεβάδα. Βέβαια. Αναδημοσίευσε, λέει, η ανάρτηση της Νικόλ Μαλιωτάκη, στην οποία η ρεπουμπλικανή βουλευτής επέκρινε τον Ερντογάν, συνοδεύοντας, λέει, με σκοπτικό σχόλιο ότι αφού εκφράζει δημοσίως τόσο, λέει, επικριτικές θέσεις απέναντι στην Τουρκία, δεν θα έπρεπε να δυσκολεύεται, λέει, να στηρίξει και τις πρωτοβουλίες της για τα F-35. Θυμίζω ότι η Τάιτους ανήκει στο Δημοκρατικό Κόμμα, έτσι. Αλλά ξαναλέω, στις περιπτώσεις ζητημάτων που έχουν να κάνουν με την Ελλάδα γενικότερα, υπάρχει μια διακομματική συμφωνία. Μάλιστα. Άλλο ένα πράγμα που θέλω να σας πω πριν πάμε σε διαφημίσεις. Καλά δεν λέω, κύριε Διευθύντρια, έχουμε διαφημίσεις, πάρα πολύ ωραία. Είδα χθες μια συνέντευξη του κυρίου Ραφαέλ Γκρόσι. Θα μου πείτε τώρα ποιος είναι ο Γκρόσι, ψάλτη. Ο κύριος Γκρόσι είναι γενικός διευθυντής του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, ο οποίος, λέει, συγγνώμη, ενδεχομένως προαλήφεται, λέει, και για νέος γενικός γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δίνει μια συνέντευξη στον κύριο Βασίλη Κοστούλα στην Κυριακάτικη Καθημερινή και μεταξύ άλλων λέει και το εξής, ότι υπάρχουν, λέει, επαφές του Διεθνούς Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας για πυρηνική ενέργεια στην Ελλάδα. Θυμίζω ότι το έχει πει ο Πρωθυπουργός, ότι το ξαναβλέπουμε το ζήτημα των πυρηνικών και αν πρέπει να έχουμε πυρηνική ενέργεια για να καλύπτουμε ένα τμήμα των αναγκών για την ενέργεια στη χώρα. Λέει, λοιπόν, τα εξής. Έχω συζητήσει, λέει, το θέμα με τον Πρωθυπουργό, ο οποίος γνωρίζει, λέει, σε βάθος τα ζητήματα της ενεργειακής πολιτικής. Πιστεύω ότι αντιμετωπίζει θετικά τη δυνατότητα, διότι πρόκειται, λέει, για ένα ακόμα εργαλείο ενεργειακής πολιτικής. Σας θυμίζω ότι εμείς χρησιμοποιούμε φυσικό αέριο, το οποίο είναι πανάκριβο, ε! Δεν υπάρχει κανένας λόγος η Ελλάδα, λέει ο κύριος Γκρόσι, να αποκλειστεί από την επιλογή αυτή εφόσον αποφασίζει ότι τη χρειάζεται. Δεν βλέπω κανέναν λόγο για τον οποίο δεν θα μπορούσε, για παράδειγμα, να φιλοξενήσει έναν μικρό αρθρωτό πυρηνικό αντιδραστήρα. Γι' αυτό ακριβώς βρισκόμαστε σε συζητήσεις ως προς τους τρόπους με τους οποίους η υπηρεσία θα μπορούσε να υποστηρίξει την Ελλάδα. Υπάρχει ασφαλώς μια συγκεκριμένη πορεία η οποία θα πρέπει να ακολουθηθεί. Δεν πρόκειται για μια διαδικασία που ολοκληρώνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Ρωτάτε, λοιπόν, θα λέγατε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στη φάση της διερεύνησης τέτοιας προοπτικής? Θα έλεγα ακριβώς αυτό, απαντάει. Δεν έχει ξεκινήσει καμία επίσημη διαδικασία, ωστόσο οι συνομιλίες της Ελλάδας με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας προχωρούν. Αυτά και για τα πυρηνικά. Θυμίζω, απέναντι οι Τούρκοι στο Ακούγιο φτιάχνουν, έτσι. Στο Ακούγιο, στο οποίο, προσέξτε, είναι στα τελειώματα, δεν είναι ότι φτιάχνουν. Έχουν πάρει και δάνειο από τους Ρώσους για να τους κατασκευάσουν το ρώσικο καταπληκτικό αυτό. Δεν είχαν τα λεφτά, ζητήσανε δάνειο από τη Ρωσία, τους έδωσε η Ρωσία για να πληρώσουν τη Ρωσία για να φτιάξει τα πυρηνικά, την πυρηνική κατάσταση, παλιά τεχνολογία. Όχι αυτό που λέμε εμείς περί μικρό αρθρωτό πυρηνικό σταθμό. Θα πεις τη διαδουλειά, δεν κάνει, ψάλτη. Ενδεχομένως. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε αμέσως μετά. Καλημέρα σας.
2: Time out για Θράκων.
3: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά.
2: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
3: Με ξεπάρτησα με Θράκων.
4: Το πανεπιστήμιο.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
4: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
5: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
6: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
7: Λυσιστράτη είσαι.
6: Μην το πει.
5: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
4: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
5: 21 και 22 Αυγούστου.
4: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
6: Και όχι μόνο.
5: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
11: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
12: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
13: Coach.
12: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
13: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
12: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
14: Πώς είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
15: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
16: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Πολύ πολύ καλημέρα σας, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, είναι 9 λεπτά, περίπου 9 λεπτά πριν από τις 7, είναι Δευτέρα, είναι η 6η μέρα του Ιουλίου, καλή εβδομάδα σε όλους, ναι τσακάλω Δευτέρα, ξέρω, οκ, αλλά τι να κάνουμε, υπομονή παιδιά, είμαστε εδώ για να κάνουμε παρέα έως και τις 8, αυτό που κάνουμε καθημερινά, 2-3 πολιτικά που θέλω να σας πω, θα μου πεις πολύ, πολλά πολιτικά ψάλτη πέσανε τη εβδομάδα, σωστό είναι αυτό, δίκιο έχετε, αλλά τι να κάνουμε. Να ξεκινήσω καταρχάς με την απόφαση του Γιώργου Καραμέρου. Συνάδελφος ο κύριος Καραμέρος, δημοσιογράφος, δεν θέλω να πω, όχι ότι εμείς είμαστε πολιτικοί. Εμείς είμαστε αλλού Παπα Ευαγγέλιο. Λοιπόν, και καλός συνάδελφος, η αλήθεια είναι ο Γιώργος, ο οποίος ανακοίνωσε ότι παρετείται λοιπόν. Και από ό,τι φαίνεται, βρίσκεται πάρα πολύ κοντά στο να ενταχθεί στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ναι. Δύο πράγματα. Καταρχήν, καταλαβαίνετε ότι από τη στιγμή που έχει δοθεί ένας τρόπος για να ενταχθούν κάποιοι στο νέο κόμμα, να μην έχουν βουλευτική έδρα, όσοι να πάνε το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα, καταλαβαίνετε ότι θα ακολουθήσουν την τακτική αυτή. Το δεύτερο που θέλω να σας πω, αυτός λέει που θα αντικαταστήσει, καταρχήν άλλο ευτράπελο είναι το τι θα γίνει τώρα με την κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ. Γιατί θα μου πεις ψάλτη? Διότι αν δεν κάνω λάθος, δεύτερος στην Ανατολική Αττική ήταν ο κύριος Πύρτζης, ο πρώην υπουργός, ο οποίος από ό,τι καταλαβαίνω δεν προτίθεται λέει να αναλάβει, διότι και αυτός βρίσκεται κοντά, αν και εφόσον, στο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα. Ο επόμενος είναι λέει, η κυρία Κοροβέση, η οποία κυρία Κοροβέση βρίσκεται στο κόμμα του Κασελάκη. Το μπέρδεμα του μπερδέματος. Όπως και να έχει πάντως, 11 Ιουλίου, θυμίζω, είναι η συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Για να δούμε τι θα γίνει εκεί. 11 του μηνός, είναι πότε, το Σάββατο? Το Σάββατο δεν είναι, ναι, Παρασκευή. Όχι, ναι, το Σάββατο 11 του μηνός. Για να δούμε τι θα δούμε. Άλλο ένα θέμα που θέλω να πούμε δύο κουβέντες, δεν θέλω να τα προσπεράσουμε αυτά γιατί μερικές φορές και εγώ ξεχνιέμαι, είναι η ιστορία της συζύγου του κυρίου Νίκου Φαραντούρη, του κυρίου Νικόλα Φαραντούρη, ο οποίος τώρα είναι εξελέγιος ευρωβουλευτής. Μπέρδεμα, ξαναλέω, μπέρδεμα το μπέρδεμα του, δεν υπάρχει. Ο κύριος Φαραντούρης ήταν εξελέγει με το ΣΥΡΙΖΑ, ανεξαρτοποιήθηκε, πήγε στο ΠΑΣΟΚ, τέλος πάντων, okay. Και αποκαλύφθηκε ότι η σύζυγός του, η οποία αν δεν κάνω λάθος είναι μόνιμη υπάλληλος εκεί στο Υπουργείο Οικονομικών, είναι φοριακός, κάτι τέτοιο, αποσπάστηκε στη μόνιμη ελληνική αντιπροσωπεία στις Βρυξέλλες. Είδα και μια ανάρτηση που έκανε ο κύριος Φαραντούρης για τα προσόντα της σύζυγου κλπ. Κανείς δεν αμφιβάλλει αν έχει ή δεν έχει κάποιος προσόντα, αλλά το ζήτημα, κατά ταπεινή μου άποψη, είναι το νόμιμο και το ηθικό. Το γνωστό και μη εξηρετέο μεγάλο θέμα το οποίο κατά καιρούς λέμε. Ελπίζω να καταλαβαίνετε όλοι τι λέμε, διότι καλό θα είναι να αποφεύγονται γενικά τέτοια ζητήματα τα οποία έχουν και οικονομικές, τέλος πάντων, εξελίξεις σε έναν υπάλληλο ο οποίος μετακινείται από τη μία μεριά στην άλλη. Θα έλεγα λοιπόν, καλύτερα για να μην υπάρχει μουρμούρα και για να μην υπάρχουν υπονοούμενα και να μην υπάρχουν δολά σημεία κλπ, καλό θα είναι γενικά οι πολιτικοί, καινούργοι και παλιοί, να αποφεύγουν τέτοια ζητήματα. Δεν χρειάζεται όταν εμπλέκονται πρόσωπα του προσωπικού τους περιβάλλοντος, της οικογένειας τους ενδεχομένως, να έχουν... Θα μου πεις, αυτό όμως δεν είναι κακό. Ενδεχομένως είναι κακό, αλλά είναι το, πώς να σου πω, το τίμημα του ότι κάποιος είναι στη δημόσια σφαίρα. Πρέπει να είσαι κρυστάλλινος σε όλα και να μην δίνεις λαβές να σε κακοχαρακτηρίζουν, ό,τι και αν σημαίνει αυτό. Αλήθεια σας το λέω. Κρυστάλλινος. Δηλαδή το φως να περνάει μέσα και να μην σταματάει πουθενά. Μα πουθενά. Και για να κλείσω, το λέω και το ξαναλέω εδώ και κάμποσες εβδομάδες, για την υπόθεση της Ιεράς Μονή Σινά. Μαθαίνω ότι είναι σε εξέλιξη, λέει, οι διαπραγματεύσεις. Οι συνομιλίες, λέει, για το περιουσιακό βρίσκονται σε καλό σημείο. Το καλό σημείο δεν ξέρω τι ακριβώς σημαίνει. Ακόμα όμως, επίσης δεν έχει τελειώσει η ιστορία της υπηκότητας του Αρχιεπισκόπου της Ιεράς Μονής Σινά, που συνήθως έχει και αιγυπτιακή υπηκότητα. Όπως και να έχει όμως, επειδή το μοναστήρι έχει μια περιουσία εκεί που κάποιοι την εποφθαλμιούν, τι θα γίνει με την υπόθεση αυτή? Ποιος θα έχει την ευθύνη της περιουσίας αυτής? Ποιος θα την αξιοποιεί? Ακόμα για αυτό το ζήτημα είμαστε στις διαβουλεύσεις. Λοιπόν, τα υπόλοιπα θα τα βρούμε στην πορεία την επόμενη ώρα και με καλεσμένους, γιατί έχουμε να κουβεντιάσουμε αρκετά και ωραία πράγματα για να ξεκινήσει η εβδομάδα. Διαφημίσεις, αναλυτικό μαγκαζίνο με τον κύριο Δημήτρη Γιαννίρη σήμερα για να ξεκινήσει καλά η εβδομάδα, και θα επιστρέψουμε στις 7 και 4 εδώ στον Sky 100,3. Καλημέρα σας.
7: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
17: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
7: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 10 και 11 Ιουλίου.
18: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε? Ρε το γείτονα.
19: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοκονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
20: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
21: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της Seajets.
20: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με κουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
21: Για πότε είναι αυτά?
20: Και σήμερα.
21: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
22: Με Seajets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλοιων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
2: Οχ, φτάσαμε.
3: Με Σίτζετς ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
23: Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.
24: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
25: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ότε που το κατάλαβα.
26: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
25: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
26: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
25: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
26: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
25: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
27: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
25: Σιγά μη τα άφηνα.
27: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
28: Καλά, πώς θα ο γνώστης το δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
29: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ, μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
28: Τώρα.
29: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
30: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκαίνουργιο Novi Social. Η νέα στοιχηματική κοινότητα.
31: Η ώρα στο πρίσμα 91,6 είναι 7.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Είναι το Δελτίο Ειδήσεων στις 7, Δευτέρα 6 Ιουλίου. Η Δήμητρα Σαματίου ρυθμίζει τον ήχο, η Μαρία Γιώργα Ρεκή, η Μαρία Λιφαντή στην αρχισυνταξία, η Μελίνα Σαμαραδέλη και η Τζέση Αμπτουλάη στην παραγωγή και ο Πέτρος Μωραήτης στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Οι κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Καθυστερήσει την κυκλοφορία των οχημάτων σημειώνεται αυτήν την ώρα στην παραλιακή προσγλυφάδα λόγω σύγκρουση οχημάτων στο ύψος της λεωφόρου Καλαμακίου. Καθυστερήσει σημειώνεται επίσης στις Χιστούς Καραμαγκά και στη λεωφόρο Αθηνών προς Ασπρόπυργο από το Χαϊδάριο στη λίμνη Κουμουνδούρου. Χωρίς αισθήσεις του εντοπίσει και τα ξημερώματα άνδρας ηλικίας 70 ετών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Δήμητρα Κοπούλου στην Καλυθέα. Χωρίς ενεργό ενίο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες αιστείες. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στην Παλαιά Εθνική Ελευσίνα Στιβών. Η άμεση διενέργεια αυτόψεων στις πληγήσεις περιοχές από την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης τέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης εχθές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης υπό τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο. Σήμερα, σε 11 παρατέταρτο το πρωί, θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρου υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης για την αντιμετώπιση των συνεπειών της φωτιάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Τουλάχιστον 3 άνθρωποι σκοτώθηκαν τα ξημερώματα σε νέα ρωσική πυραυλική επίθεση στην Ουκρανία, ανακοίνωσε ο επικεφαλής στρατιωτικής διοίκησης Κιέβου. Χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα έμεινε τα ξημερώματα η πόλη της Σεβαστούπολης, στην προσαρτημένη από την Ρωσία, Χερσόνησο της Κρυμαίας, έπειτα από ουκρανική επίθεση σε ενεργειακές υποδομές, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές. Ορισμένα χριστιανικά χωριά στον Λίβανο έχουν ζητήσει να προσαρτηθούν στο Ισραήλ προκειμένου να λάβουν προστασία από την Χεσμπολά, υποστήριξη με συνέντευξή του στο Fox News ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μέντζαμιν Νετανιάχου. Σωρός άνδρα τυλιγμένη σε σεντόνια εντοπίστηκε σε προχωρημένη σύψη εχθές το βράδυ σε διαμέρισμα στο Παγκράτη μετά από καταγγελία στην αστυνομία για δυσοσμία. Οι αρχές προσέγγιζαν τον 63χρονο αδερφό του εκλειπώντος που βρισκόταν στο διαμέρισμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα αδέρφια αντιμετώπιζαν ψυχολογικά προβλήματα. Από την έως τώρα έρευνα δεν υπάρχουν στοιχεία εγκληματικής ενέργειας. Τουλάχιστον 19 θάνατοι στην πολιτεία New Jersey στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα που πλήττει τις αρκετές ημέρες στην ανατολική χώρα, δήλωσε αξιωματούχος το Σάββατο. Η Νορβηγία ανοίξε 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτερική φάση του παγκοσμίου κυπέλλου. Μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Viking Erling Haaland, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ, αλλά και ο Νεϊμάρ που ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική Βραζιλίας. Η Αγγλία τέλος νίκησε 3-2 το Μεξικό και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Μουντιάλ. Και ο καιρός γενικά έθωσε για σήμερα στην Αττική, 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, 32 στην Θεσσαλονίκη. Θα περάσουμε στις αναλυτικά στις ειδήσεις μας, ξεκινώντας βεβαίως από την κατάσταση και ότι έχουμε καινούριο, γενναιότερο από την πυρκαγιά στην Καλυθέα. Χωρίς αισθήσεις, το εντοπίστηκε τα ξημερώματα άνδρας ηλικίας 70 ετών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Δήμητρα Κοπούλου στην Καλυθέα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική υπηρεσία, η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο, ενώ για την κατάσβεση επιχείρησαν 12 πυροσβέστες και 4 οχήματα. Βελτιωμένη τώρα είναι η εικόνα από την πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής. Δεν υπάρχει ενεργό ενιαίο μέτωπο και οι πυροσβέστες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες αιστείες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Επιχειρούν 210 πυροσβέστες με 10 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, εθελοντές και 76 οχήματα. Έχει αποκατασταθεί και η κυκλοφορία στην παλαιά Εθνική Αθηνών Θιβών. Το τελευταίο 48ωρο εκδηλώθηκαν συνολικά 96 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε ολόκληρη την χώρα. Ο μεγάλος αριθμός των πυρκαγιών, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι πολλές εκδηλώθηκαν σχεδόν ταυτόχρονα, απέτυσε την διαρκή ακινητοποίηση ισχυρών επίγειων και εναέριων δυνάμεων του πυροσβεστικού σώματος. Παράλληλα, σύμφωνα με την ενημέρωση από την πυροσβεστική υπηρεσία, οι πρώτες 5 ημέρες του Ιουλίου

0: κατοχούν σε πάνω από το 10% των συλλήψεων του έτους, καθώς πραγματοποιήθηκαν 20 από τις συνολικά 164 συλλήψεις που έχουν καταγραφεί από την αρχή του έτους. Παράλληλα, 4 άτομα συλλήφθησαν χθες στην Αττική για εκτέλεση θερμών εργασιών σε ημέρα με πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Οι 2 συλλήψεις έγιναν στον Διόνυσο και άλλες 2 στο Κοροπή. Και στους 4 επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα ύψους 3.000 ευρώ στον καθέναν και σε όλες τις περιπτώσεις ακολουθήθηκε η προβλεπόμενη αυτόφορη διαδικασία. Η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσεις περιοχές από την πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο Θεσσαλονίκης τέθηκε μεταξύ άλλων στο επίκεντρο έκτακτης σύσκεψης που έγινε χθες στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης υπό τον Υφυπουργό Κώστα Κατσαφάδο. Στόχος είναι να ξεκινήσει χωρίς καθυστέρηση η διαδικασία καταγραφής των ζημιών αλλά και η δρομολόγηση των προβλεπόμενων μέτρων καρτικής αρρωγής. Σήμερα ο Υφυπουργός κ. Κατσαφάδος θα μεταβεί στην Θεσσαλονίκη όπου σε 11 παρτέρατο το πρωί θα πραγματοποιηθεί σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεόκαστρου. Ελεύθερος αφέθηκε 76χρονος που συνελήφθη για τη μεγάλη φωτιά στην περιοχή στο Ρεόκαστρο μετά την μεταγωγή του ενώπιον της Εισαγγελέως Πρωτοδικών. Η εισαγγελική λειτουργός διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης η οποία θα διενεργηθεί από την πυροσβεστική υπηρεσία. Η προκαταρκτική εξέταση αναμένεται επίσης να επεκταθεί σε τυχόν ευθύνες άλλων προσώπων ή φορέων που συνδέονται με τη λήψη μέτρων πρόληψης όπως ο καθαρισμός οικοπαίδων. Την ίδια ώρα δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί τα αποτελέσματα των εξετάσεων για την κατανάλωση αλκοόλ στον 76χρονο. Σύμφωνα με τα στοιχεία της προανάκρισης και την ομολογία του, ο ηλικιωμένος φέρεται να προκάλεσε την πυρκαγιά όταν το όχημά του κόλλησε σε χωματόδρομο που βρίσκεται στο σημείο 0 όπου ξεκίνησε η φωτιά. Στην προσπάθειά του δεν να το ξεκολλήσει, προκλήθηκαν σπινθήρες με αποτέλεσμα να ξεσπάσει η φωτιά, η οποία εξαπλώθηκε πολύ γρήγορα λόγω των δυνατών ανέμων και που έπαιρναν στην περιοχή το βράδυ του Σαββάτου. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Όπως εξορθώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους Θρασίδηλους που παριστάνουν τους Επαναστάτες, τονίζει ο Πρωθυπουργός στην κυριακάτικη χθεσινή του ανάρτηση, αναφερόμενο στη δολοφονική εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη που στήχησε τη ζωή στην Βάγια Νέστορα, μητέρα της πολιτεύτερης Νέας Δημοκρατίας Αφροδίτης Νέστορα. Ο κ. Μητσοτάκης δηλώνει ότι οι δράσεις αυτής της αδίστακτης επίθεσης κατά στελεχών της Νέας Δημοκρατίας θα βρεθούν και θα λογοδοτήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης. Είναι προφανές ότι η σταθερή μας απόφαση από το 19 να συγκρουστούμε με την ανομία και να επιβάλλουμε τον νόμο παντού ενοχλεί κάποιους. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω ούτε να επιτρέψουμε να γυρίσει η χώρα στα χρόνια του διχασμού, υπογραμμίζει ο κ. Μητσοτάκης. Πρέπει όλοι μας, κόμματα και πολιτικοί, να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας. Όταν ο πολιτικός λόγος γίνεται τοξικός και διχαστικός, όταν αντιμετωπίζουμε τον αντίπαλο σαν εχθρό που πρέπει να εξαντωθεί, τότε ουσιαστικά στρώνουμε το χαλί σε αυτούς που θέλουν να εγκληματίσουν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης για την υπόθεση των Ρώσων Φαρσέρ και τη συνομιλία τους με τον Σύμβουλο Εθνικής Ασφαλείας, Θάνο Ντόκο. Αφορμή οι ισχυρισμοί των Ρώσων Φαρσέρ σε συνέντευξή τους στο ΜΕΓΚ, κατά την οποία επανέλαβαν ότι έστειλαν ένα απλό email και ο κ. Ντόκο συμφώνησε να κάνει βιντεοκλήση μαζί τους. Για τρίτο 24ωρο διασυρμού της χώρας κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ και ζητά από τον Πρωθυπουργό να πράξει τα δέοντα. Ο ΣΥΡΙΖΑ κάνει λόγο για πρωτοφανές φιάσκο του δίθεν επιτελικού κράτους και επικίνδυνη κυβέρνηση που πρέπει να φύγει το συντομότερο δυνατό. Η ελληνική αριστερή συμπαράταξη επισημαίνει πως ο κ. Μητσοτάκης δεν έχει ακόμη αντιδράσει στο δημόσιο εξευθελισμό των Ρώσων Φαρσέ στο Συμβούλιο Εθνικής Ασφαλείας στο Μαξίμου. Βολές κατά του Κυριάκου Μητσοτάκη εξαπολύει ο Αντώνης Σαμαράς σε βίντεο του, στο οποίο συνομιλεί με συνεργάτη του. Ο κ. Σαμαράς δηλώνει ότι δεν θα είναι υπεύθυνος για την απώλεια της αυτοδυναμίας, αλλά υπεύθυνη θα είναι η ίδια η Νέα Δημοκρατία με τις πολιτικές της. Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνουν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20%. Τους έλεγα: μην κάνετε γάμο ομοφύλων, μην κάνετε υιοθεσία ομοφύλων. Προσέξτε τα εθνικά θέματα, κοιτάξτε τον μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Τους έλεγα για την ακρίβεια, τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Να τον ακούσουμε.
1: Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάναν τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Τους έλεγα για την ακρίβεια. Τους έλεγα για τα σκάνδαλα. Τους έλεγα για τη δικαιοσύνη. Και ξαφνικά, εγώ με αυτούς φταίω. Επιχειρήματα προέδρου ΕΔΕΣΑΙΚΟΥ. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν πέρασει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα. 17. Τα καπέναν έχει συνέλθει ακόμα.
2: Καλά, δεν θέλω να κλείσει.
1: Τι ανακοίνωσα, βέβαια. Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
0: Σε σχολιασμό τώρα των δύο βίντεο που ανέρτησε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, προχώρησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, μιλώντας εχθές στο τηλεοπτικό σταθμό Blue Sky. Αναφέρθηκε στο περιστατικό με τον Θάνο Ντόκ, αλλά και στη δολοφονική επίθεση σε βάρος των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας. Συγκεκριμένα, ανέφερε πως όταν είδα ότι είχε αναρτήσει κάποια βίντεο ο κύριος Σαμαράς, δεδομένης και της ημερομηνίας, σήμερα 5 Ιουλίου, 11 χρόνια δηλαδή μετά την μαύρη επέτειο του δικαστικού δημοψηφίσματος και όσων ακολούθησαν, δεδομένου του γεγονότος ότι ο κ. Σαμαράς τότε ήταν ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, πίστεψα ότι θα κάνει ένα βίντεο, μια ανάρτηση για αυτές τις ημέρες, γιατί είναι καλό να μην ξεχάσουμε ποτέ.
2: Όταν είδα ότι είχε αναρτήσει κάποια βίντεο ο κ. Σαμαράς, δεδομένης και της ημερομηνίας, σήμερα είναι 5 Ιουλίου, 11 χρόνια μετά την μαύρη επέτειο του διχαστικού δημοψηφίσματος και όσων ακολούθησαν, δεδομένου του γεγονότος ότι ο κ. Σαμαράς τότε ήταν πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και αρχηγός εξωματικής αντιπολίτευσης, πίστεψε ότι θα κάνει ένα βίντεο, μια ανάρτηση για αυτές τις ημέρες. Γιατί είναι καλό να μην ξεχάσουμε ποτέ. Τελικά επέλεξε να κάνει ένα βίντεο εναντίον της παράταξης, εναντίον της Νέας Δημοκρατίας. Δεν θέλω να μπω σε διαδικασία αντιπαράθεσης με έναν πρώην πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας και έναν πρώην πρωθυπουργό. Και πιστεύω, έχοντας και την τιμή να εκπροσωπώ την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό, ότι χρέος της κυβέρνησης είναι να εφαρμόζει μια πολιτική για το παρόν και το μέλλον, να προσπαθεί να βελτιώνει τις ζωές των πολιτών, να διορθώνει λάθη και όχι να μπαίνει σε μια διαδικασία είτε σχολιασμού είτε αντεγκλήσεων με βάση μάλιστα και μια προσωπική ατζέντα. Δεν αφορά ιδιαίτερα αυτό τον κόσμο.
0: Πολλοί ώρες καθυστερήσεις πτήσεων καταγράφονται καθημερινά στα ελληνικά αεροδρόμια με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφαλείας Αεροναυτιλίας να διαπιστώνει αύξηση έως και 63% σε σχέση με πέρσι. Τα αίτια και οι προτινόμενες λύσεις θα αναζητηθούν στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών και εκπροσώπων των εταιριών. Πυρετώδεις προετοιμασίες για πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Τουλάχιστον 19 θάνατοι στην πολιτεία New Jersey στις βορειοανατολικές Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να αποδοθούν στον καύσωνα που αποπλήττει για αρκετές ημέρες στην Ανατολική χώρα, δήλωσε αξιωματούχος το Σάββατο. Δυστυχώς, πολλοί από τους ανθρώπους αυτούς βρίσκονταν σε ακίνητα, χωρίς κλιματισμό, κάποιοι έξω από τις κατοικίες τους, κάποιοι στο δρόμο και κάποιοι μέσα στα θαυμένα οχήματα, διευκρίνησε.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις. Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση, αναμετρήσει για τη φάση 16 του Μουντιάλ. Η Νορβηγία ανοίξε 2-1 την Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μεγάλο πρωταγωνιστή για τους Βίκινγκ, ο Έρλινγκ Χάλαντ, ο οποίος σημείωσε 2 γκολ. Επιθετικός της Manchester City έφτασε τα 7 στη διοργάνωση και πιάσε την πρώτη θέση του πίνακα των σκόρερ με τους Μέση και Εμπαπέ. Μέσα σε πάρα πολύ βαλή κλίμα όμως και έχοντας ξεσπάσει σε κλάματα δευτερόλεπτα μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Βραζιλία.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
5: Αμέ.
4: Θα έρθει από μένα.
5: Αμέ.
4: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog. Κάθετος όρι.
0: Γιατί η κυκλοφορία στους δρόμους του λεκανοπεδίου μας ενημερώνει ο Δημήτρης Κολομιχάλης. Δημήτρη, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Δημήτρη, κυρίες και κύριοι. Ήμουν έτοιμος έτσι να φανώ λίγο αισιόδοξος πως έχουμε μια μικρή βελτίωση και την έχουμε σήμερα στους δρόμους. Αλλά συνέβη ένα τροχαίο ατύχημα στην παραλιακή. Το αναφέρατε κι εσείς λίγο νωρίτερα. Παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, στο ύψος της Αλίμου και της Καλαμακίου, με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί πολύ μεγάλο ποτηλιάρισμα από το Φαλιρικό Δέλτα προς την Αλίμου και την Καλαμακίου. Προς την Καλαμακίου, για να είμαι ακριβής. Εκλειστές οι δύο δεξιές λωρίδες κατά τα φαινόμενα. Όταν απομακρυνθούν τα οχήματα, θα ενημερώσουμε τάχιστα όσο πιο γρήγορα μπορούμε τους ακροατές μας. Πρόβλημα λοιπόν προς τα εκεί. Η μόνη εναλλακτική, καλή, πολύ καλή εναλλακτική, είναι η λεωφόρος Αμφιθέας, φίλες και φίλοι. Από εκεί και πέρα, έχουμε βελτίωση στη λεωφόρο Κηφισού. Έχουμε κίνηση και στα δύο ρεύματά της, άρα σαφώς είναι βελτιωμένη η εικόνα. Και στο Σκαραμαγκά η κατάσταση είναι ακριβώς όπως την ξέρουμε, ένα 5% όλο και όλο καλύτερη. Δημήτρη.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Δημήτρη Κολομιχάλη και ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Στον κεντρικό αεροδρόμιο του ΣΚΑΗ, μετεωρολόγος μας Χριστίνα Σούζη. Χριστίνα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
7: Καλημέρα, Δημήτρη, την καλημέρα μου και στους φίλους ακρότες και καλή εβδομάδα. Στην Αττική σήμερα, Δευτέρα, ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρει, 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία το μεσημέρι έως 33 βαθμούς. Στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, γενικά έθριος ο καιρός και η θερμοκρασία και εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα, Δευτέρα, σχεδόν έθριος θα είναι ο καιρός στη χώρα μας με πιθανό για απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο την Τετάρτη. Τέλος την Πέμπτη, λίγη συννεφιά θα έχουμε στη χώρα μας, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά, ενώ τοπικές βροχές ή μπόρες θα σημειωθούν κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά ορεινά. Δημήτρη.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη Χριστίνα Σούζη και περισσότερες ειδήσεις πάντοτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο και πάλι στο Γιώργο Ψάλτη.
5: Sky 100,3. Hit it.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα σας, καλώς ήρθατε στην παρέα μας. 19 λεπτά μετά τις 7. Καλή εβδομάδα σε όλους. Καλή 100,3. Είπαμε είναι η έκτη μέρα του Ιουλίου, είναι η πρώτη Δευτέρα ουσιαστικά του Ιουλίου. Και όση ώρα ακούγατε το δελτίο με τον κύριο Γιαννήρη, έβλεπα εκεί στο δρόμο και απολαμβάνω αυτούς οι οποίοι κατεβαίνουν και πάνε προς Πειραιά. Είδα και κάποιους φορτωμένους, που σημαίνει ότι ξεκινάνε διακοπές σήμερα. Λοιπόν, νομίζω ότι μπήκαμε στην καλύτερη των εποχών μας για τις διακοπές, ιδιαίτερα στα νησιά μας. Την καλημέρα μου σε όλους σας, ελπίζω στα καλύτερα για τη σημερινή μέρα. Τσάγκαρο Δευτέρα, ίσως λίγο διαφορετική. Και η κυρία Σούζη είναι δίπλα μου.
1: Καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
0: Λοιπόν, τι γίνεται, πάλι αναστάτωση, πάλι μεσημεριανή, αυτό κλπ. Δεν θα ηρεμήσουμε.
1: Όχι, καλύτερα να μην ηρεμήσουμε.
0: Καλά, πλάκα, καλό, προφανώς.
1: Το ξέρω ότι κάνεις πλάκα. Κοίτα, είναι περιορισμένη βέβαια Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
0: Η αστάθεια μιλάμε, ναι.
1: Ίσως την Πέμπτη έχει λίγο παραπάνω βροχούλες, θα το δούμε αυτό τις επόμενες ημέρες. Πάλι μεσημέρι, απόγευμα, όμως ίσως τότε είναι λίγο παραπάνω. Η θερμοκρασία με μικρά σκαμπανεβάσματα, όχι κάτι το ιδιαίτερο. Δηλαδή σήμερα, ας πούμε, εδώ στην Αττική θα είναι γύρω στους 33 βαθμούς.
0: Okay.
1: Έχει ακόμα ένα βοριαδάκι, το οποίο μέσα στο Αιγαίο φτάνει τα 7 μποφόρ, και αύριο στο Ανατολικό Αιγαίο τα 7. Σήμερα είναι έτσι λίγο πιο γενικευμένο το 7. Προφανώς εχθές είχαμε και 8. Φαινόταν άραβη από το πρωί, καλημέρα φαινότανε.
0: Ναι.
1: Και στο Αιγαίο πάντα, δηλαδή αύριο θα περιοριστεί το 7 στο Ανατολικό Αιγαίο. Και Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και Σαββατοκύριακο, μη σου πω, εξασθενούν σχεδόν τελείως και δεν ξεπερνάνε τα 5 μποφόρ, άντε να βγάζει τα νότια από δυτικές διευθύνσεις κανένα εξάρτητο, κάτι ιδιαίτερο.
0: Σε καλό δρόμο.
1: Αυτό βεβαίως και είναι σε πολύ καλό. Οι θερμοκρασίες έως 34 με 35 μπορεί να φτάσει, ξέρω εγώ, την Τετάρτη 36 τα πυρωτικά. Δεν φαίνεται όμως να είναι κάτι παραπάνω, σχεδόν μέχρι και την Παρασκευή, ας πούμε. Μετά λίγο ίσως ανέβει το Σαββατοκύριακο, θα το δούμε, δεν είμαι σίγουρη και γι' αυτό.
0: Πλάκα, την άλλη εβδομάδα θα φτάνουν 15 του μηνός.
1: Αυτό δεν είχε πει, το λέγαμε από ότι μέχρι τις 10-12 του μηνός δεν βλέπαμε καύσωνα, δεν βλέπουμε κάτι ιδιαίτερο και πραγματικά έτσι φαίνεται. Ίσως πάει και μέχρι τις 15, δεν ξέρω, θα δούμε.
0: 15 είναι την άλλη Τετάρτη.
1: Την άλλη Τετάρτη.
0: Τετάρτη, ναι. Θυμίζω είναι και η τελευταία μέρα για τις φορολογικές δηλώσεις, άσχετο αυτό.
1: Άσχετο, ναι.
0: Μεταξύ μας τα λέμε, γιατί 15 του μηνός.
1: Θα δούμε πώς θα πάει, τουλάχιστον μέχρι την Παρασκευή, Σάββατο δεν φαίνεται να είναι κάτι.
0: Ωραία.
1: Πολύ έντονο, καύσωνα ή οτιδήποτε. Προφανώς ζέστη, γιατί είμαστε.
0: Εντάξει, καλοκαίρι μας. Εντάξει,
1: αυτό.
0: Okay. Αλλά υποτίθεται.
1: Θα εξασθενήσουν και οι άνεμοι, οπότε θα βγάλει η νοτιαδούρα από το Σαρονικό, επιστημονικά πάντα το νοτιαδούρα.
0: Έτσι.
1: Άρα θα έχει υγρασία.
0: Αυτά, ναι, ναι. Τα επιστημονικά. Όλα τα άλλα δεν έχουν σημασία.
1: Ακριβώς.
0: Θυμίζω όμως κάποια φορά για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι του καιρού, γιατί θέλω κάτι να σα ρωτήσω. Είναι ότι πριν από 2-3 χρόνια ξεκινούσαν οι ζέστες από το Μάιο.
1: Γιατί και πέρυσι.
0: Ναι, και έκανε κάτι σαραντάρια. Ναι.
1: Φέτος έχουμε ένα πολύ ωραίο καλοκαίρι, μη μιλάτε καθόλου.
0: Τίποτα, ούτε του παπά τα
1: χρόνια.
0: Στο Δεσπότη, μόνο που έχει λεφτά τώρα κάνει.
1: Εντάξει, ναι.
0: Να σας πω, κυρία Σούζη, τι γίνεται. Ακούς φωνές γενικά από σου.
1: Α, θες να ακούσεις και τη δικιά μου, δηλαδή.
0: Ναι, ρε παιδί μου, θέλω να
1: την ακούσεις, να φωνάξω.
0: Έχω κάτι διάβαζα σε αναρτήσεις στα κοινωνικά δίκτυα κάποιων συναδέλφων σας.
1: Και ο κύριος Κολυδάς και ο κύριος Καντερές.
0: Τι γίνεται, δεν υπάρχει προσωπικό.
1: Ναι, είπαν ότι θα το κλείσουμε το μαγαζί. Εγώ λέω το κλείσαμε το μαγαζί.
0: Ναι.
1: Εγώ είμαι αυτή τη άποψη.
0: Να ρωτήσω κάτι. Δηλαδή, ουσιαστικά δεν έχουμε προγνώσεις.
1: Οι προγνώσεις πολλών ημερών μας τελείωσαν. Διότι η βάρδια η πρωινή που ήταν 5 άτομα και έχει πολλή δουλειά,
0: ναι,
1: γιατί ζητάει και ο κάθε επικραμμένος για κάθε γωνία του Αιγαίου πρόγνωση,
0: ναι,
1: όποιος θέλει, εταιρείες, αυτά, οτιδήποτε.
0: Okay.
1: Και έχουν, ξέρω εγώ, πόσες προγνώσεις την ημέρα βγάζουν. Η βάρδια που ήταν με 5 άτομα έχει γίνει 3.
0: Αυτό είναι,
1: συγγνώμη,
0: αυτό είναι λόγω καλοκαιριού ή είναι μια μόνιμη?
1: Δεν είμαι σίγουρη τι είναι.
0: Μάλιστα.
1: Πραγματικά.
0: Μάλιστα.
1: Προφανώς θα είναι το καλοκαίρι χειρότερα. Δεν ξέρω αν θα την αυξήσουν, δεν το ξέρω. Γιατί δεν είμαι μέσα και δεν το
0: ξέρω. Πάμε πάλι άλλο ερώτημα. Μισό λεπτό, μην μου πείτε οτιδήποτε άλλο. Τώρα δεν χρειαζόμαστε παραπάνω προγνώσεις με αφορμή και τις φωτιές κλπ. Να ξέρουμε να είμαστε προετοιμασμένοι, ο μηχανισμός να είναι σε ετοιμότητα κλπ.
1: Να σου πω κάτι. Και εσύ με ρώτησες γιατί αν το χειμώνα θα είναι η βάρδια μεγαλύτερη. Γιατί το καλοκαίρι δεν έχουμε τον αφανόμενα, δεν έχουμε καύσονες, δεν έχουμε νέους. Δεν πρέπει να έχουμε και να μην λέει ο καθένας ό,τι θέλει, να υπάρχει ένας μπούσουλας που να λέει εμεί ότι ξέρει τις επόμενες 6 μέρες δεν έχουμε καύσωνα, ραντερφέ. Έχουμε θερμοκρασίες κανονικές. Δεν πρέπει κάποιο όργανο να το λέει σωστό αυτό? Δεν το λέει πια.
0: Τώρα λοιπόν δεν μπορούμε να έχουμε αυτές τις μακροπρόθεσμες.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Ο καθένας μπορεί να ανοίξει το τηλέφωνο του και να δει. Βάλανε δε κάτω. Είδα αυτό το πράγμα χθες και με πιάσαν τα γέλια. Βάλανε κάτω από την πρόγνωση. Έχουν και την αυριανή πρόγνωση, τη σημερινή και την αυριανή, και από κάτω ένα ένα link που σε πηγαίνει σε χάρτες πρόγνωσης καιρού.
0: Τι θα κάνω, μόνο θα κάνω
1: πρόγνωση. Δεν δουλεύει. Το οποίο δεν δουλεύει κιόλα. Δηλαδή είναι αστεία πράγματα.
0: Εκτιμάται ότι θα κάνουμε πρόγνωση μόνοι μας. Δηλαδή.
1: Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δηλαδή
0: αλλά θέλει προσωπικό τους, δηλαδή.
1: Θέλει προσωπικό. Δεν έχει λεφτά να κάνει ραδιοβολήσεις που έλεγε ο κύριος Καντερές. Δεν τους δίνουν λεφτά να κάνουν ραδιοβολήσεις. Δηλαδή η ραδιοβολήση είναι πετάω τον μπαλόνι, πάω πάνω, μετράω την ατμόσφαιρα. Είναι η παρατήρηση. Αν δεν έχω την παρατήρηση, πώς θα πάω στην πρόγνωση. Είναι και αυτό ένα θέμα. Δεν έχουν λεφτά για προσωπικό. Δεν παίρνουν προσωπικό. Έδωσαν προσωπικό τη ΕΜΗ, πολιτικό και στρατιωτικό, γιατί το στρατιωτικό είναι το περισσότερο πια.
0: Ναι, ναι.
1: Και το έδωσαν σε διάφορες υπηρεσίες που ζητάγανε και δεν βγαίνει το πράγμα. Πώς
0: ερώτηση, μισό λεπτό, γιατί το κουβεντιάζαμε τις προηγούμενες μέρες. Ήρθανε, γιατί είχαμε δει μια καταχώρηση που λέει ότι βάλαμε και καινούργια ραντάρ και λοιπά για τον καιρό.
1: Τα ραντάρ αυτά, έχουν έρθει.
0: Ναι, λέω, αυτά δεν πρέπει να τα μάθει κάποιο που λέγαμε το προσωπικό για να βοηθήσει.
1: Τα καλυμπράρουν.
0: Α,
1: τα καλυμπράζουν.
0: Ναι, okay. Το λέω παιδί μου με την έννοια ότι πρέπει.
1: Το στρατιωτικό προσωπικό θα τα χρησιμοποιεί πια.
0: Το στρατιωτικό προσωπικό.
1: Όταν δες, Γιώργο, εγώ όταν πήγα στη μετεωρολογία εδώ και πόσα
0: κάποια χρόνια.
1: Χρόνια
0: δηλαδή, ναι,
1: πάρα πολλά.
0: Δεν χρειάζεται.
1: Ήμασταν ακόμα στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και λέγαμε από τότε αφήστε την υπηρεσία να γίνει πολιτική. Έφτασε το πέρασμα του χρόνου, είναι ακόμα στρατιωτική.
0: Okay.
1: Παρότι είπε ο Πρωθυπουργός πριν από 3 χρόνια, 4 πόσα ήταν, ναι, να φύγει από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και να πάει στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας και χαρήκαμε όλοι και εγώ έκλαιγα από τη χαρά μου τέτοιο πράγμα μετά από τόσους αγώνες.
0: Νομίζω ήμασταν εμείς και οι Ιταλοί, πήγανε και εμείς δεν έχουμε πάει.
1: Πήγανε και τώρα δεν υπάρχει καμία άλλη υπηρεσία στην Ευρώπη εκτός από εμάς που όχι μόνο δεν έχει επιστημονικό προσωπικό διότι παίρνουν συντάξεις.
0: Βέβαια,
1: τώρα τον 20 Ιουνίου φεύγει η κυρία Τασοπούλου. Η κυρία Τασοπούλου είναι η διευθύντρια στην πρόγνωση. Πριν από λίγο έφυγε ο κύριος Κολυδάς. Φεύγουν όλοι οι έμπειροι μετεωρολόγοι, με λίγα λόγια.
0: Αλλά δεν υπάρχει επόμενη γενιά.
1: Φεύγει η υποδιοικήτρια, δεν αντέχει άλλο η κυρία Μαρινάκη, η οποία ξέρει τα πάντα. Είναι μετεωρολόγοι με εμπειρία, με αυτά. Φεύγουν. Και φεύγουν και μέχρι τα Χριστούγεννα φεύγουν κι άλλοι. Δεν είναι, δηλαδή είναι. Πάνε όλοι. Τι θα μείνει εκεί μέσα.
0: Έλατε, τι θα μείνει.
1: Δεν έχει πάρει.
0: Επόμενη γενιά
1: δηλαδή,
0: δεν υπάρχει.
1: Τι θα είναι. Όχι, υπάρχει πολύ λίγα άτομα. Η επόμενη γενιά είναι αυτή που πήραν στους Ολυμπιακούς Αγώνες και είναι πολύ λίγα άτομα. Δεν είναι πολλά.
0: Ναι, αλλά έχουμε ανάγκη προφανώς.
1: Προφανώς. Άρα θα γίνει μια τελείως στρατιωτική. Γιατί βγάζει αβέρτα το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Δεν θέλει να φύγει εμεί από εκεί και να γίνει πολιτική υπηρεσία.
0: Μάλιστα.
1: Για πολλούς και διάφορους λόγους.
0: Ναι, λέω, ρε,
1: να μην τους εκθέσω.
0: Ένα
1: τώρα.
0: Κομμάτι μπορεί να έχει, ξέρω εγώ, για ευνόητους λόγους να έχει στρατιωτικό κομμάτι.
1: Ακούμε, η Λάρισα, το ΑΤΑΣΤΗ Λάρισα.
0: Αρχηγείο Τακτικής Αεροπορίας.
1: Έχει εξαιρετική μετεωρολογική υπηρεσία με στρατιωτικούς. Εμείς τι έχουμε εδώ. Τίποτα δεν έχουμε.
0: Μάλιστα.
1: Γιατί να το έχουμε με στρατιωτικούς και εδώ. Όπω με
0: ευχαριστώ, κύριε Χριστίνα μα. Τη έβαλα φωτιά. Διάβασα και εγώ περίεργα πράγματα γι' αυτό, ρε παιδί.
1: Είναι δυνατόν να μην έχουμε πρόγνωση πολλών ημερών. Είναι δυνατόν και να βγαίνει ο κάθε ένα.
2: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
3: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
4: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: www.ktismabathandroom.gr
3: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Prevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Prevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
6: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
7: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
6: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου. Τι καταβρόχθησες?
7: Τίποτα. Λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι. Τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού. Κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης. Ξέρεις, τίποτα σοβαρό.
8: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
9: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
8: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26 821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
10: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
11: Η νέα εποχή έφτασε
12: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
11: Infonet Πληροφορική.
12: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
11: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
12: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
11: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
12: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
11: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
12: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
11: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
12: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
11: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
13: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Σούπερ Μάρκετ Πόλης. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
14: Yes!
15: Υποδήματα STEP.
16: Μόδα.
15: Ποιότητα.
16: Επωνυμία.
15: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
17: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
15: Geox,
17: Lacoste,
15: Gant,
17: Replay,
15: Σακύρης Μαλάς,
17: US Polo,
15: Boss,
17: Cricket,
15: Damiani,
17: Skechers,
15: Versace,
17: Robinson
15: και πολλές άλλες.
17: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
15: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
17: Αερόσολα,
15: Piccadilly, Maxi Therapy,
17: Base Comfort,
15: Skechers Memory Foam.
17: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
15: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
17: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
15: και Σκουφά 24 στην Άρτα
17: και στο stepbrandshoes.gr.

0: 97,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
2: Εκλογικές δεσμεύσεις της κυβέρνησης καθυστερούν ή κάποιες από αυτές δεν φαίνεται να περπατάνε. Αλλά το πιο ενδιαφέρον που επιβεβαιώνει το γνωστό πρόβλημα που έχουμε είναι η δουλειά που παρουσιάστηκε στα τέλη της περασμένης εβδομάδας για τις καθυστερήσεις στην απονομή της δικαιοσύνης, που είναι κομβικής σημασίας και για τον απλό πολίτη, αλλά όχι μόνο για τον απλό πολίτη. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Ρομπάμπα, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα σας, κύριε Ψάλτη. Καλή εβδομάδα.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Νομίζω η δουλειά που κάνατε για μια ακόμα φορά στο κομμάτι αυτό της απονομής της δικαιοσύνης δείχνει ότι υπάρχουν ακόμα εγγενείς αδυναμίες οι οποίες παρά τις προσπάθειες δεν λύνουν το πρόβλημα. Ενδεχομένως κάπως το βελτιώνουν, αλλά δεν φτάνουμε στο μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
3: Σωστά. Καταρχάς να ξεκινήσω διευκρινίζοντας ότι τα στοιχεία είναι του 2024.
2: Ναι.
3: Είναι από την Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχουν αντίστοιχα στοιχεία για όλες τις χώρες της Ένωσης, άρα μας δίνει τη δυνατότητα να συγκρίνουμε. Και έως το 2024 στην πραγματικότητα δεν έχουμε βελτίωση. Τα πράγματα εξακολουθούν και να είναι εξίσου άσχημα με το παρελθόν. Σίγουρα οι ενδείξεις που έχουμε για το 2025 και για το 2026 είναι σαφώς καλύτερες,
2: ναι.
3: Αλλά στο κομμάτι που υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα πράγματα δεν πηγαίνουν καλά, και να δείχνουν, να πούμε ενδεικτικά κάποιους αριθμούς,
2: ναι.
3: Για την απονομή της δικαιοσύνης σε πρώτο βαθμό χρειάζονται στην Ελλάδα πάνω από 600 ημέρες κατά μέσο όρο, ενώ ο διάμεσος της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι 100.
2: Ο διάμεσος είναι ο μέσος όρος, καταλαβαίνω, σωστά?
3: Ναι, για να το πούμε απλά με τους, για τους ακροατές, ο μέσος όρος δεν είναι ακριβώς ο μέσος όρος, είναι το σημείο που τα μισά κράτη είναι από πάνω και τα μισά κράτη από κάτω.
2: Okay,
3: χωρίς να είναι ακριβώς ο μέσος όρος. Είναι, για επιστημονικούς λόγους είναι, ναι, καλύτερος ο διάμεσος.
2: Εγώ θέλω απλά όπως ότι είναι εντυπωσιακή η διαφορά μεταξύ Ελλάδας και ενδιάμεσου που λέτε.
3: Ακριβώς, λοιπόν. Είναι εντυπωσιακή η διαφορά, και καταρχάς να πούμε γιατί είναι σημαντικό. Οι απονομή της δικαιοσύνης, ξέρουμε ότι σίγουρα υπάρχουν προβλήματα και το βιώνουμε καθημερινά. Για μένα είναι το σημαντικό είναι ότι όταν καθυστερεί τόσο πολύ η απονομή της δικαιοσύνης, είναι σαν να μην έχουμε δικαιοσύνη. Δηλαδή, αν εμείς οι δύο έχουμε μια διαφορά και πρέπει να πάμε στα δικαστήρια και εγώ έχω άδικο, και ξέρω ότι
2: η δικαιοσύνη θα αποφασίσει πολύ χρόνο μετά, κερδισμένος είστε εσείς προφανώς.
3: Αν δεν θέλω να σας πληρώσω, θα περιμένω 2 χρόνια. Θα
2: κάνω ένσταση, θα πάμε στον επόμενο βαθμό.
3: Ενδεχομένως
2: θα μπλοκάρουμε και τη, ξέρω εγώ, κάνα 2 φορές τη δίκη για να πάει λίγο πιο πίσω.
3: Θα αρρωστήσει ο δικηγόρος μου, θα έχει, ναι, μια δίκη κάπου αλλού. Θα πάμε στα 10 χρόνια και συνεπώς αυτό δίνει τη δυνατότητα σε ανθρώπους να καθυστερούν. Το δικαστικό σύστημα επιπλέον. Διότι πολλοί άνθρωποι προσφεύγουν γιατί απλώς θέλουν να καθυστερήσουν.
2: Σωστό. Θυμίζω, γιατί το είπαμε και τηλεφωνικά, πόσο σημαντικό είναι να βγαίνουν γρήγορα οι αποφάσεις όταν, ας πούμε, υπάρχουν επενδύσεις από πίσω από κάποιες ιστορίες. Δηλαδή, έρχεται κάποιος ο οποίος θέλει να επενδύσει στην κατασκευή μιας εταιρείας ή, ξέρω εγώ, στην αγορά μιας έκτασης κλπ. Μπλοκάρει για κάποιο λόγο, πηγαίνει στη δικαιοσύνη η ιστορία αυτή. Και τα πράγματα αποκτούν άλλους ρυθμούς. Ο χρόνος στη δικαιοσύνη είναι λίγο διαφορετικός, νομίζω, σε σχέση με τα υπόλοιπα. Με αποτέλεσμα, ενδεχομένως, κάποιες από τις επενδύσεις ή να μένουν πολύ πίσω ή να ακυρώνονται στην πορεία.
3: Ναι, κοιτάξτε, όταν θες να κάνεις μια επένδυση και πρέπει να περιμένεις πολλά χρόνια για να δεις τελικά αν θα γίνει ή δεν θα γίνει, και έχεις βάλει και χρήματα, στη συγκεκριμένη περίπτωση ο χρόνος είναι πραγματικά χρήμα.
2: Ναι.
3: Έχει το κόστος κεφαλαίου για μια μετάλλια επιχείρηση, μπορεί να το υπολογίζει ο επενδυτής 20%. Αν έχει βάλει 10 εκατομμύρια, το κοστίζει 1 εκατομμύριο το χρόνο. Συνεπώς υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία δεν τα καταλαβαίνουμε.
2: Αλλά παίζουν καταλυτικό ρόλο.
3: Ακριβώς, αυξάνει το ρίσκο της επένδυσης και συνεπώς την επόμενη φορά που θα επενδύσει θα θέλει ακόμα μεγαλύτερη προβλεπόμενο κέρδος και συνεπώς δεν θα φτάνει καμία επένδυση. Όμως και όταν βελτιώνονται τα πράγματα κάποια στιγμή, αυτό μέχρι να το καταλάβουν οι επενδυτές θέλει χρόνο, γιατί όταν καίσουμε το χυλό φυσάς και το γιαούρτι, και ακόμα και σε ένα-δύο χρόνια τα πράγματα στην Ελλάδα είναι ιδανικά, που δεν θα είναι προφανώς, θα πάρει πολύ χρόνο αυτή η αίσθηση που έχουν οι επενδυτές που έχουν έρθει στο παρελθόν και έχουν εμπλέξει μέχρι να αλλάξει. Άρα είναι από τα πράγματα τα οποία είναι σημαντικά για τους επενδυτές, προφανώς είναι και για τους πολίτες.
2: Γιατί
3: έχουμε την γκρίνια με την εγκληματικότητα που και αυτή είναι πολύ σωστή, γιατί συλλαμβάνει κάποιος η αστυνομία, κάποια είναι η αστυνομία και την επόμενη μέρα είναι ελεύθερος. Είναι ελεύθερος διότι δεν δικάζεται μέσα στο προβλεπόμενο διάστημα.
2: Άρα,
3: και δεν μπορεί να έχει κάποιο για μια ληστεία, μια κλοπή φυλακισμένο 2 χρόνια για να περιμένει να δικαστεί. Άρα αυτός ο άνθρωπος απελευθερώνεται.
2: Και μπορεί να επανέρχεται. Και μπορεί να επανέρχεται, ακριβώς. Βέβαια, είπατε κάτι στην αρχή και θέλω έτσι για να κλείσουμε, κύριε Πρόεδρε, ότι έχουν γίνει κάποια βήματα 25-26. Μπήκε η ηλεκτρονική διαδικασία υποβολής κάποιων χαρτιών στη δικαιοσύνη και αυτό είναι σημαντικό. Το γεγονός ότι μεταφέρεται ένα τμήμα κάποιων υποθέσεων σε δικηγόρους και φεύγουν από τους δικαστές και αυτό αφαιρεί υλικό από τους δικαστές, άρα μπορούν να τρέξουν πιο γρήγορα κάποιες άλλες υποθέσεις, αλλά αυτό θα πρέπει να φανεί εν τη πράγμαση στη σύγκριση με άλλες ευρωπαϊκές χώρες για να δούμε και εκεί πόσο έχουμε φτάσει πιο κοντά στον ενδιάμεσο χρόνο των άλλων χωρών και γενικότερα πώς πάει η ιστορία. Κλείνοντας, έχετε στοιχεία ποια είναι η χώρα που τρέχει πάρα πολύ καλά σε επίπεδο Ευρώπης δικαιοσύνη σε σχέση με εμάς, δηλαδή ποιες είναι πάρα πολύ καλές χώρες, ποιες είναι χώρες οι οποίες είναι πρότυπα για εμάς που μπορούμε ή θα έπρεπε να μπορούμε να τις πιάσουμε?
3: Κοιτάξτε, αυτό που θυμάμαι χαρακτηριστικά είναι η Δανία.
2: Ναι.
3: Όταν είδα το χρόνο απονομής σε πρώτο βαθμό ήταν 40 ημέρες.
2: Oh.
3: Είπα στους αδέλφους που κοιτάνε τα στοιχεία, λέω κάποιο λάθος έχετε κάνει εδώ, δεν μπορεί να είναι 40 ημέρες. Mm-hmm. Όμως είναι 40 ημέρες. Καταλαβαίνουμε ότι αν υπάρχει μια διαφωνία και θέλουμε να προσφύγουμε στο δικαστήριο και σε 40 ημέρες έχεις πραγματικά
2: έχει μια πρώτη απόφαση, είναι συγκλονιστικό.
3: Καταλαβαίνεις πόσο πιο εύκολα λειτουργούν τα πράγματα και πόσο πιο σίγουρος είσαι για μια συμφωνία που έχεις κάνει, μια σύμβαση.
2: Δηλαδή, αυτονόητο τώρα, δεν το κουβεντιάσουμε. Θα θέλαμε κάποια στιγμή να γίνουμε η Δανία του Νότου, νομίζω, αλλά ακόμα δεν τα έχουμε καταφέρει.
3: Είναι λίγο παραπάνω από ένα μήνα στη Δανία και είναι λίγο λιγότερο από 2 χρόνια στην Ελλάδα.
2: Συγκλονιστικό.
3: Η σύγκριση είναι συγκλονιστική πραγματική.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε, την καλημέρα μου. Καλή εβδομάδα. Να είστε καλά. Ο κύριος Νίκος Ρόμπαμπας, ο πρόεδρος του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών, με αφορμή την ιστορία της δουλειάς που κάνανε για τον χρόνο απονομής της δικαιοσύνης. Μακάρι να βελτιωθούν τα πράγματα για όλους μας και για εμάς τους απλούς πολίτες και προφανώς και για άλλους οι οποίοι πρέπει να δρομολογήσουν εξελίξεις που έχουν να κάνουν και με θέσεις εργασίας στη χώρα μας. Πάμε λίγο σαν τη κίνηση, γιατί φαίνεται ότι έχουμε αρκετά προβλήματα για Δευτέρα και βλέπω από ό,τι καταλαβαίνω, μου λέει ο κύριος Κολιομιχάλης και εδώ στα νότια. Έλα, Δημήτρη, μας καλημέρα.
0: Μέρα Γιώργο μας, κυρίες και κύριοι, καλή εβδομάδα. Μεγάλο πρόβλημα στην παραλιακή από τον Πειραιά προς τη Γλυφάδα, φίλες και φίλοι. Έγινε μια σύγκρουση νωρίτερα στο ύψος Καλαμακίου. Έκλεισαν οι δύο λωρίδες εκ των τριών, ας πούμε, στο σημείο τέλος πάντων. Και έτσι από την Καλυθέα πηγαίνοντας προς την Καλαμακίου, προς τον Άλυμο δηλαδή, είστε ακινητοποιημένοι. Ήταν πολύ καλή εναλλακτική η Αμφιθέας προς την παραλιακή. Τώρα το δεύτερο μισό της Αμφιθέας έχει πιάσει κινήσει, αλλά και πάλι θα φτάσετε πολύ γρηγορότερα αν πιάσετε την Αμφιθέας αντί της παραλιακής προς τη Γλυφάδα. Όσοι βέβαια εξυπηρετήσετε και μπορείτε να πάτε στην Καλαμακίου, Αγίου Δημητρίου Καλαμακίου, θα φτάσετε ακόμα πιο γρήγορα, δεν το συζητώ.
2: Μάλιστα.
0: Τα υπόλοιπα σημεία είναι όπως τα ξέρουμε. Και η Κηφισού στα δύο ρεύματά της και η Άνοδος Φιλής και ο Σκαραμαγκάς.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δημήτρη, για τις πληροφορίες. Σε διαφημιστικό περιβάλλον, κυρίες και κύριοι, το σπίτι είναι η προέκταση του εαυτού μας και όταν έρχεται η στιγμή να δημιουργήσουμε το δικό μας home beauty, η λύση είναι μία και έρχεται από την Ιζωμάτ και τα κορυφαίας ποιότητας χρώματά της. Αναρωτιέστε ποιο χρωματάκι σας ταιριάζει, βρείτε την απόχρωση που σας εκφράζει ανακαλύπτοντας τις αμέτρητες αποχρώσεις της premium βεντάλιας χρώμα. Γιατί όμορφα σπίτια για την Ιζωμάτ σημαίνει και όμορφοι άνθρωποι και το κατάλληλο χρωματάκι για σας είναι εκείνο που εκφράζει κάθε πτυχή του εαυτού σας. We'll be right back.
4: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
5: Μαμά και μπαμπά, τι φάση. Ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isoma Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια.
1: Isoma Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isoma που ξέρεις.
5: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
6: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
7: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν μεζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
8: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
9: Κλιματιστικά Μιντέα με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
8: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
9: Με την εφαρμογή Smart Home Μιντέα.
8: Αισθάνεσαι σπίτι.
9: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
10: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
11: Χρήστος Χουμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χουμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
14: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
13: Άντε καλέ, εγώ.
14: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
13: Μα τι λες?
14: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
13: Ποια χαρτιά?
14: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
15: Το Lidl Lab Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι. Ένα από τα μεγάλα θέματα της εβδομάδας είναι βεβαίως και η Σύνοδος Κορυφής που θα πραγματοποιηθεί αύριο και μεθαύριο. Η Σύνοδος Κορυφής του ΝΑΤΟ, έτσι, στην Άγκυρα, στην Τουρκία. Πριν από λίγο έγινε γνωστό, μας ενημέρωσε και ο άνθρωπός μας στην Κωνσταντινούπολη, ο Μανώλης Κωστίδης, για το πρόγραμμα. Επισήμως, 2 και 4 είναι η τελετή υποδοχής του Ταγίπ Ερντογάν, ψέματα, του Δονάλτιου από τον Ταγίπ Ερντογάν. 3 η ώρα λέει ξεκινούν οι επίσημες συνομιλίες, θα κρατήσουν καλώς χώρο των πραγμάτων ένα δίωρο, 4 τα κεφάλαια που έχουν να συζητήσουν, οπλικά συστήματα για τους κινητήρες ΚΑΝ και τα F-35, οικονομική συνεργασία, συμφωνίες για ενέργεια και περιφερειακά ζητήματα όπως είναι το Ισραήλ, η Γάζα, η Ρωσία και η Ουκρανία. Κάλεσα και την ευχαριστώ πάρα πολύ για να κάνουμε μια κουβέντα για το πόσο κρίσιμη είναι αυτή η σύνοδος του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα. Κάποιοι λένε ότι είναι η κρισιμότερη, λέει, των τελευταίων ετών, την κυρία Ινώα Αφεντούλη, η οποία είναι επικεφαλής του Παρατηρητηρίου Γεωπολιτικής και Διπλωματίας του ΕΛΙΑΜΕΠ. Κυρία Αφεντούλη, καλημέρα σας. Καλή εβδομάδα.
16: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
2: Πώς είστε, πώς τα βλέπετε?
16: Πολύ καλά.
2: Αισιόδοξα ή όχι τα ζητήματα τα οποία θα τρέξουν στη σύνοδο?
16: Δεν είναι θέμα αισιοδοξίας ή απεσιοδοξίας κατά τη γνώμη μου. Αλλά αυτό που ίσως πρέπει να μας καθησυχάζει εντός εισαγωγικών είναι ότι από πουθενά δεν προκύπτει ότι θα υπάρξει κάποια έκπληξη, να το πω έτσι. Και η έκπληξη θα προερχόταν από τη διάθεση του Αμερικανού Προέδρου, βεβαίως, διότι εκείνος, ας πούμε, κατά καιρούς επιτίθεται στους Ευρωπαίους συμμάχους κτλ. Έχω την αίσθηση ότι σε επίπεδο χαμηλότερο των διπλωματικών και στρατιωτικών αντιπροσωπιών,
2: ναι,
16: έχουν συμφωνηθεί κάποια πράγματα, διότι το βασικό ζήτημα αυτής της συνόδου κορυφής, ανεξαρτήτως ό,τι γίνεται στην Τουρκία, δεν έχει σημασία αυτό με το περιεχόμενο των αποφάσεων, έχει να κάνει με τη νέα κατανομή βαρών μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρωπαίων.
2: Ναι, νομίζω ότι εκεί έχει δρομολογήσει εδώ και καιρό ο Τραμπ, ναι, τις αποφάσεις του, ναι, την αύξηση, ναι, των κονδυλίων που δίνουν ευρωπαϊκές χώρες. Έχει καταγγείλει κάποιες που λένε ότι συνεχίζουν και δίνουν λιγότερα χρήματα. Νομίζω ότι προχθές την Παρασκευή έκανε και μια ανάρτηση δείχνοντας ακόμη για μια ακόμη φορά το ποσό που δίνει σύμφωνα με τον ίδιο η αμερικανική πλευρά σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες και την απόφαση της Ευρώπης να αυξήσει τις στρατιωτικές δαπάνες, τις αμυντικές δαπάνες.
16: Ναι. Αυτή λοιπόν τη δοσολογία θα πρέπει να δούμε με τις αποφάσεις της Συνόδου Κορυφής,
2: ναι,
16: διότι αυτό σημαίνει και για μας, έτσι, και για τη δική μας χώρα, η οποία παρόλα αυτά είναι από τις χώρες που έχει τις υψηλότερες αμυντικές δαπάνες.
2: Σωστό.
16: Θα πρέπει να δούμε τις υποχρεώσεις των Ευρωπαίων πλέον απέναντι στη συμμαχία.
2: Mm-hmm.
16: Και πρέπει να δούμε και τις δεσμεύσεις των Αμερικανών με λιγότερη συμμετοχή, αλλά όχι με αποχώρηση. Δηλαδή, εκεί υπάρχει ένα χρονοδιάγραμμα, πιστεύω, που θα εξελιχθεί τα επόμενα χρόνια, πόσο η Αμερική θα συνεχίσει να παραμένει στην Ευρώπη παρούσα.
2: Μάλιστα.
16: Και πόσο οι Ευρωπαίοι θα αναλάβουν σιγά σιγά περισσότερες ευθύνες για την άμυνα της Ευρώπης. Αυτό φαίνεται πάρα πολύ, έτσι όπως σας το λέω, πολύ συνενετικό. Και μακάρι μέχρι το τέλος του διημέρου να είναι έτσι, γιατί με τον Τραμπ...
1: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά?
17: Ο Παναθηναϊκός.
1: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
17: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
1: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
17: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
1: Σωστά. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο βανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγκερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.20decor.gr. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
18: 23 Ιουλίου, η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Θεσπρωτεία.
19: Δεν υπάρχει νερά.
18: Η κορυφαία ερμηνεύτρια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα sold out που δεν σταματούν στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού. Για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. 5η 23 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο 6939-667-306. Η Λένα Ζευγαρά στην κατασκήνωση Θεσπρωτείας στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού.
20: Τι είναι αυτό που κάνει ένα σπίτι το σπίτι σου? Τα έπιπλά σου από το Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Προσεγμένα, ποιοτικά, με ιδιαίτερο design, αλλά και ιδέες διακόσμησης για όμορφες γωνιές. Fernie Deco. Αθήκαρα Γιώργου, Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα, στο 2681-079-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
21: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
20: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το... Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 8.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση. Κλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Η ώρα είναι 8.

0: ατυχήματος νωρίτερα. Έχει επηρεαστεί η λεωφόρος Αμφιθέας προς την Παραλιακή. Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού, στις λεωφόρους Σχιστού και Αθηνών προς το Σκαραμαγκά και στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από το ύψος του κόμβου Φιλής προς τον κόμβο Ηρακλείου. Χωρίς τις αισθήσεις του εντοπίστηκε τα ξημερώματα άνδρας ηλικίας 70 ετών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα επί της οδού Δημητρακοπούλου στην Καλλιθέα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο. Χωρίς ενεργό ενιαίο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των οχημάτων στην παλαιά εθνική Ελευσίνα Στιβών. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Σε έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε εχθές στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης, συζητήθηκε η άμεση διενέργεια αυτοψιών στις πληγήσες περιοχές με στόχο να ξεκινήσει άμεσα η διαδικασία καταγραφής των ζημιών και η δρομολόγηση των προβλεπόμενων μέτρων κρατικής αρρωγής. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση παρουσιάζει η Ελλάδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας Eurocontrol. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια αναμένεται να τεθούν επιτάπητος στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων των εταιριών. Σε εξέλιξη βρίσκεται από τα ξημερώματα επιχείρηση έρευνας και διάσωσης στη θαλάσσια περιοχή βόρεια του όρμου Ισιδόρου στη Σάμο μετά την αποβίβαση αλλοδαπών από λέμβο σε βραχώδη ακτή. Έχουν διασωθεί μέχρι στιγμής 21 άτομα. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό τυχών αγνοωμένων. Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 6 μποφόρ. Πυρετώδεις προετοιμασίες και πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ στις 7 και 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Σε νέα φραστική επίθεση του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ κατά της Ιταλίδας Πρωθυπουργού Τζόρτζια Μελόνι αναφέρονται πολλά ιταλικά μέσα ενημέρωσης. Όπως αναφέρουν σε ανάρτησή του στο Truth Social, πάνω από τη φωτογραφία του με την Τζόρτζια Μελόνι, ο Ντόναλντ Τραμπ έγραψε «Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα». Η ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Corriere della Sera σχολίασε ότι αυτή η νέα λεκτική επίθεση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στην οποία αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί επαναπροσέγγιση Ρώμης Ουάσιγκτον. Ξεκίνησε σήμερα η κύρια νεκρική πομπή για τον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη στο πλαίσιο των πολυήμερων τελετών που οργανώνει η Ιρανική ηγεσία μετά το θάνατό του. Η κρατική τηλεόραση μετέδωσε ζωντανά την έναρξη της πομπής, ενώ στην Τεχεράνη έχουν τεθεί σε ισχύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας με κλειστούς δρόμους και περιορισμούς στην κυκλοφορία. Στους 3.342 έφτασαν οι νεκροί από το διπλό καταστροφικό σεισμό που έπληξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Στους 16.740 ανέρχονται οι τραυματίες. Στην αθλητική επικαιρότητα για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε με 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Βραζιλίας. Η Αγγλία νίκησε 3-2 το Μεξικό και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Τουρισμός σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού.

0: Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος στενό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά έθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 23 βαθμοί Κελσίου.
3: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Καθρέφτης με ντουλάπι από 50 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

μεγάλη καλημέρα σε όλες και σε όλους. Δευτέρα σήμερα 6 Ιουλίου και είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Στο μικρόφωνο η Αθηνά Παπά, θα πάμε και σήμερα μαζί μέχρι τις 10 και έχουμε πολλά να πούμε. Τα δικά σας, τα καθημερινά μας. Εσείς ξέρετε, σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2682-023-809, το τηλεφωνό μας. Γενικά ήθριος ο καιρός σήμερα, θα δούμε τα στοιχεία. Χρειάζεται προσοχή, η ευλογιά στην πόρτα μας. Ανησυχία και λήψη αυστηρών μέτρων μετά την εμφάνιση των κρουσμάτων. 81χρονος έχασε τη ζωή του μετά από πτώση από ταράτσα. Σήμα κινδύνου για τα ποτάμια της Ηπείρου, τι λέει η μελέτη για το Λούρο. Σε ισχύει εποχικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο μονολίθι. Βρήκα ζακίδιο και έκανα αναλήψη. Η Εκκλησία τιμά σήμερα Δευτέρα τον Όσιο Σισόη τον Μέγα, μία από τις κορυφαίες μορφές του μοναχισμού της Ερήμου. Έζησε τον 4ο αιώνα στην Ερήμο της Αιγύπτου. Και θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους συνεχιστές της μοναχικής παράδοσης που θεμελίωσε ο Μέγας Αντώνιος. Ακόμη η Αγία Λουκία, ο Άγιος Αστείος, η Άγια Απολώνιος, Επίμαχος και Αλεξανδρίων. Οι Άγιοι 24 Μάρτυρες. Λέμε χρόνια πολλά στον Αστείο, στο Λύκειο, στην Λυκία, στο Σάτυρο και στον Σισόη.

Γενικά έθριος θα είναι σήμερα Δευτέρα ο καιρός, με πρόσκαιρες νεφώσεις να αναμένονται το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι ή μεμονωμένες καταιγίδες. Στην ευρύτερη περιοχή οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ, θερμοκρασία από 21 έως 34 και τοπικά στα ηπειρωτικά τους 35 βαθμούς Κελσίου. Γενικά ήθελε ένα καιρός και αύριο Τρίτη, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στα ηπειρωτικά, όπου στα ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι με μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πλέον από βόρειες διευθύνσεις, η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

24 βαθμούς δείχνει αυτή τη στιγμή το θερμόμετρο στην Πρέβεζα, να μένει ηλιοφάνεια. Η ψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 30 βαθμοί. Η αίσθηση της ζέστης είναι πιο έντονη από την πραγματική θερμοκρασία λόγω της υγρασίας. Η υγρασία μειώνεται στο ελάχιστο στις 12 το μεσημέρι.

προσέξτε λίγο το μεσημέρι στη θάλασσα, γιατί θα υπάρχει έτσι υψηλή ηλιακή, η περιόδια ακτινοβολία.

26 βαθμούς στη Λευκάδα. Αναμένεται ηλιοφάνεια, η υψηλότερη θερμοκρασία θα είναι 29 βαθμοί. (Τι) 23 βαθμούς στο Λούρο, 22 στο Δασπρωτικό, 23 στη Φιλιππιάδα, στην Πάρκα, 24 στο Κανάρι. (Τι)

σε 7 περιοχές της χώρας είναι υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα. Έχουμε και πολύ ψηλό κίνδυνο σε Ψαρά, Σάμο και Ικαρία. Υψηλός κίνδυνος κατηγορία 3 υπάρχει και σε αρκετές περιοχές της νησιωτικής και πυρετικής χώρας. Παρότι η περιοχή μας, σύμφωνα με το χάρτη της πολιτικής προστασίας, σήμερα δεν είναι στο κίτρινο ή στο πορτοκαλί, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να επαναπαυόμαστε. Τηρούμε όλα τα μέτρα τα οποία προβλέπονται την αντιπυρική περίοδο.

Να πούμε ότι μέσα σε 2 εβδομάδες συνελήφθησαν στην Ήπειρο 11 άτομα για υποθέσεις ναρκωτικών σε 9 περιπτώσεις, 5 στα Γιάννενα, 4 στην Θεσπρωτεία και 2 στην Πρέβεζα. Στην κατοχή των συλληφθέντων βρέθηκαν μικροποσότητες ακατέργαστης κάναβης και κοκαίνης, ενώ οι σχετικές δικογραφίες υποβλήθηκαν στις αρμόδιες εισαγγελικές αρχές.

Εξεχνιάστηκε από το να διώξει εγκλημάτων να πρέβεζας υπόθεση υπεξαίρεση ακηδίου που περιείχε τραπεζικές κάρτες για την οποία σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος δύο ατόμων που κατηγορούνται για υπεξαίρεση και απάτη με υπολογιστή. Αναφέρθηκε από μία γυναίκα η απώλεια ακηδίου της στην Πρέβεζα που περιείχε μεταξύ άλλων και τρεις τραπεζικές κάρτες, ενώ λίγο αργότερα διαπιστώθηκε στην πραγματοποίηση αναλήψεων με αυτές από ATM τραπεζών συνολικού ύψους 1.000 ευρώ. Από την αστυνομική έρευνα που έγινε, ταυτοποιήθηκαν άμεσα οι κατηγορούμενοι, οι οποίοι εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν, και λίγο αργότερα από τις έρευνες που έγιναν στα σπίτια τους, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκε το ποσό των 920 ευρώ, το οποίο και αποδόθηκε στην

0: είδηση από το αστυνομικό δελτίο. Συνελήφθη στην Οικουμενίτσα ένα άτομο που κατηγορείται για το αδίκημα της απάτης κατά εξακολούθηση. Να πούμε ότι μετά από καταγγελίες από πολίτες που είχαν δεχτεί τηλεφωνήματα από αγνώστους που παρίσταναν τους λογιστές και τους καλούσαν να τους παραδώσουν χρήματα για να διατηρήσουν το σπίτι τους, και γιατί έχασαν την αξία τα σπίτια αφού ήταν για παλιά σπίτια, και επίκειται και η αντικατάσταση των χαρτονομισμάτων του ευρώ καθώς και στα χρυσαφικά. Με το παραπάνω τρόπο οι δράστες κατάφεραν να εξυπηρετήσουν, να εξαπατήσουν δύο ηλικιωμένες της περιοχής της Εσπρωτείας, παίρνοντάς τους 180.000 ευρώ και χρυσαφικά αξίας 4.000 ευρώ, ενώ αποπειράθηκαν ανεπιτυχώς να εξαπατήσουν μία τρίτη. Οι αστυνομικοί κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τον κατηγορούμενο ως άτομο που παρέλαβε από τις ηλικιωμένες τα χρήματα και τα χρυσαφικά, δρώντας ως εισπράκτορας της εταιρείας. Έτσι λοιπόν την Παρασκευή και σε έρευνα που έγινε στο σπίτι του κατασχέθηκε το χρηματικό ποσό των 350 ευρώ, καθώς και τη μοτοσυκλέτα την οποία χρησιμοποίησε να πάει στα σπίτια των γυναικών που εξαπατήθηκαν. Προσοχή, μεγάλη, μεγάλη προσοχή. Γιατί περιστατικά δεν έχουμε μόνο. Τα τελευταία ήταν στην Εσπρωτεία. Πριν από λίγες μέρες είχαμε και στην Πρέβεζα και γενικώς σε όλη την Ελλάδα έχουμε αντίστοιχα περιστατικά. Μαζί μας και σήμερα το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτη, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων. Εδώ στην Πρέβεζα βρίσκεται Φιλότα 4, σε ένα φιλικό και ζεστό περιβάλλον, είναι κοντά στα παιδιά. Τα στηρίζει στο λόγο, την επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.
1: Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο, να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα, να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του, να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρον Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρον Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρον Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή.
3: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
4: Άραξον.
3: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια. Καήκαμε.
4: Άραξον λέμε.
3: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
4: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
1: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
2: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
1: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
2: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
1: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
2: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας. Τηλέφωνο 26820 41 555.
1: Στον Λούρο Πρέβεζας.
2: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής. Ελληνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
5: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
2: Άρα, Άξον.
1: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Υπερσύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820 25 380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810 6161 3. Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
6: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί. Το συμφέρον σου εκεί.
7: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 26820 22655.
8: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
1: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
8: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
9: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
10: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
1: Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Πάνω μου, τον λάθος. Αλεξανδρόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Παρακούντα Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
5: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 302027. Με σεβασμό και γνώση.
12: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο. Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
13: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Είναι Δευτέρα, 6 Ιουλίου. Είστε συντονισμένοι στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Η ενημέρωση στο Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Εσείς με ένα κλικ έχετε όλη την επικαιρότητα μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr.

πολιτική κοινωνία πολιτισμός Ιόνιο. Είμαι στις σελίδες του lefkada.today.gr και διαβάζω μια φορά στην πλατεία του Αγίου Μινά τη δεκαετία του 70. Σέρβος προς Βεργίνη, χάσαμε χρόνο και είχαμε ελλείμματα στον Άγιο Νικήτα γιατί μπαίνουν μόνο 100.000 ευρώ. Πρόεδρος Αγίου Νικήτα σε δήμαρχο για βιολογικό, δεν σας πήγα στον εισαγγελέα. Το πρόβλημα το επισημαίνω εδώ και ένα χρόνο. Στο κόκκινο η αγανάκτηση στην Εκλουβή, έκτακτη συνέλευση για καταστροφές από αγριογούρουνα και ανεπιτήρητα ζώα. Σπύρος Λίγδας προς δήμαρχο, αξιολογήστε τους συνεργάτες σας, κάποιοι φωτογραφίζονται καθημερινά και εσείς τραβάτε το λούκι. Σύγχρονη Λευκάδα, 0 ευρώ για αγροτική οδοποιία επί Δημαρχίας Βεργίνη, απορρίφθηκε η πρόταση των 2,9 εκατομμυρίων ευρώ. Θανάσης Καβαδάς, παραδίδεται τις επόμενες ημέρες ο υποθαλάσσιος αγωγός μεταφοράς νερού. Το επόμενο μεγάλο στοίχημα είναι το ιστορικό δίκτυο ίδρυυσης της Λευκάδας. Ήπειρος πολιτική κοινωνία, οικονομία, πολιτισμός. Είμαι στις σελίδες του Πρέφεσα Today, Νίκος Γεωργάκος. Δεν είπαμε όχι στον drone πυροπροστασίας, η απάντηση του Δημάρχου για τη χωροθέτηση στο βράχο. Σε ευκριμένη επιφυλακή κτηνοτρόφη στην Πρέβεζα επιβεβαιώθηκαν κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στη νέα Σαμσούντα. Συνελήφθης πράκτορας Σπύρας που διέπρατε τηλεφωνικές απάτες στην Ιγουμενίτσα. Δύο συλλήψεις για ναρκωτικά στην Πρέβεζα. Μαρίνα Πρέβεζας, πρώτη ζωντανή προβολή αγώνα Μουντιάλ σήμερα Δευτέρα. Όλοι επικαιρότητα με ένα κλικ. 24 ώρες το 24ωρο. Μέσα από τις σελίδες του Λευκάδα Today και του Πρέβεζα Today.gr. Μεγάλη συζήτηση για τον ντρόουν πυροποστασίας στο βράχο. Διαβάζω ότι με δημόσια τοποθέτησή του αλλά και με δηλώσεις στην ΕΡΤ, ο Δήμαρχος Πρέβεζας Νίκος Γεωργάκος επιχείρησε να βάλει τέλος στη συζήτηση που αναπτύχθηκε τις τελευταίες ημέρες σχετικά με τη λειτουργία του ντρόουν πυροποστασίας στην περιοχή του βράχου. Ο Δήμαρχος, μας λέει το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε ο Γιώργος Ευσταθείου, ξεκαθαρίζει ότι ουδέποτε στάθηκε απέναντι στη χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας για την πρόληψη και την αντιμετώπιση των πυρκαγιών. Απαντώντας τα δημοσιεύματα που παρουσιάζουν το Δήμο αρνητικά απέναντι στην εγκατάσταση και αξιοποίηση του συστήματος επιτήρησης, ο Νίκος Γεωργάκος υποστήριξε ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική, επισημένοντας πως η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν αφορούσε τη λειτουργία του ντρόουν, ούτε την επιχειρησιακή του αναγκαιότητα, αλλά αποκλειστικά τη χωροθέτησή του σε συγκεκριμένο σημείο εντός του οικισμού. Ο ίδιος είπε ότι από την πρώτη στιγμή υπήρξε συνεργασία με την πυροσβεστική υπηρεσία προκειμένου να βρεθεί μια λύση που θα κάλυπτε πλήρως τις επιχειρησιακές ανάγκες, χωρίς να δημιουργεί προβλήματα στην καθημερινότητα της τοπικής κοινωνίας. Όπως είπε, η λύση αυτή ήδη έχει βρεθεί, καθώς το ντρόουν θα εγκατασταθεί σε κατάλληλη θέση εκτός του οικισμού. Υπογράμμισε ότι είναι ανακριβείς ισχυρισμοί πως ο Δήμος αντιτίθεται στην αξιοποίηση σύγχρονων τεχνολογικών μέσων για την πολιτική προστασία. Περισσότερα μπορείτε να διαβάσετε στο www.prevezatoday.gr, όπως όλη την επικαιρότητα άλλωστε, 24 ώρες το 24.

0: στη σύλληψη δύο αλλοδαπών προχώρησαν αστυνομικοί του τμήματος συνοριακής φύλαξης μας στο Ροχωρίον, σε δύσβατη περιοχή της Κόνιτσας, εκεί κοντά στα Ελληνικά Αφανικά σύνορα. Οι συλληφθέντες κατηγορούνται για παραβάσεις της δασικής νομοθεσίας. Οι αστυνομικοί εντόπισαν τους δύο κατηγορούμενους να συλλέγουν παράνομα ποσότητα του φυτού σιδερίτης. Ποιος είναι ο σιδερίτης? Το τσάι του βουνού. Και είχαν διαπιστωθεί ότι μπήκανε και παράνομα στην ελληνική επικράτεια. Η κατασκευή ποσότητα παραδόθηκε στο δασαρχείο της Κόνιτσας. Η παράνομη συλλογή αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών αποτελεί, κυρίες και κύριοι, μια σοβαρή απειλή για τα ορεινά οικοσυστήματα, καθώς η ανεξέλεγκτη εκρίζωση μειώνει τους φυσικούς πληθυσμούς του τσαγιού, του σιδερίτη, και δυσχεραίνει τη φυσική αναγέννησή του. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται προσοχή. Τέτοιες πρακτικές προκαλούν σημαντικές επιπτώσεις στη βιοποικιλότητα και την ισορροπία των προστατευόμενων περιοχών, ενώ επισύρουν και τις προβλεπόμενες ποινικές και διοικητικές κυρώσεις. Το Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεδας είναι μαζί μας, που προσφέρει υπηρεσίες λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, μελέτης, συμβουλευτικής γονιών, παιδιών και εφήβων. Φύλατα 4 βρίσκεται εδώ στο φόρο, σε ένα ζεστό και φιλικό περιβάλλον. Προσφέρει στα παιδιά γνώσεις, εμπειρία. Τα στηρίζει στο λόγο, στην επικοινωνία, τη μάθηση, την καθημερινότητα.
1: Στο Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
2: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
3: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
4: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
3: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου. Τι καταβρόχθησες?
4: Τίποτα. Λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι. Τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού. Κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης. Τίποτα σοβαρό.
2: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
1: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
2: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς. Οι διευθύνσεις αμέτρητες.
1: Οι πληροφορίες εκατοντάδες.
2: Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις.
1: Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά.
2: E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις.
1: Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων.
2: Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων.
1: Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server.
2: Εμπιστευτείτε μας τον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας.
1: Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr.
1: Software Lab, η viral επιλογή.
5: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Επίπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. πλάσμα. Ακόμα εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.
1: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου. Λευκός, κόκκινος, ροζέ, ξηρός, ημίγλυκος, γλυκός, αφρόδης, ημιαφρόδης. Καφείνος έχει τη δική του προσωπικότητα που ταιριάζει με τη δική σας. Καφείνος βρίσκει τη θέση που του αξίζει στην Κάβα Κάφας. Λεωφόρος Ειρήνης 5, Πρέβεζα, 26820 6800 και στο winepoems.gr. Ιστορίες που μας εμπνέουν.
5: Πείτε τέλος στην ανεπιθύμητη τριχοφυΐα. Το Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή κάνει την αποτρίχωση μια μοναδική και ευχάριστη εμπειρία για γυναίκες και άντρες. Αποτρίχωση λέιζερ με την πιο προηγμένη μέθοδο. Επιτρέπει την αποτρίχωση και σε πιο σκούρες επιδερμίδες ακόμα και το καλοκαίρι, δημιουργώντας άνετη και ευχάριστη αίσθηση σε πολύ μικρό χρόνο εφαρμογής με απόλυτη ασφάλεια. Αποτρίχωση άπειλους. Καταστρέφει τα αναγεννητικά κύτταρα του τριχικού θύλακα, προσφέροντας μόνιμη αποτρίχωση ακόμα και σε λευκές τρίχες ή χνούδι, εκεί που το λέιζερ δεν έχει αποτέλεσμα. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στη Μορφή για μια δωρεάν διάγνωση και ενημέρωση για την πιο αποτελεσματική μέθοδο που ταιριάζει στις ανάγκες σας. Κέντρο Αισθητικής και Λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
6: Θέλω και γατάκια και σκυλάκια και ψαράκια και χαμστεράκια και κουνελάκια και σκιουράκια. Πού θα τα βρω?
7: Στην Κιβωτό.
6: Και πού είναι αυτό?
7: Περίμενε να πάρω τον Νόε τηλέφωνο.
8: Για ό,τι θέλετε για τους μικρούς σας φίλους, μην πάτε μακριά. Ελάτε σε εμάς. Pet Shop Κιβωτός.
9: Τροφές, ενιδρία και αξεσουάρ επώνυμων εταιριών. Ακόμα, τροφές σκύλου και γάτας, χρυσόψαρα, τροπικά ψάρια, ερπετά και μικρά τροχτικά, παπαγαλάκια, καναρίνια.
8: Πάντα με τις πιο φιλικές τιμές. Υπεύθυνος Χρήστος Γιάννοπλου.
9: Pet Shop Κιβωτός. Παναγή Τσαλδάρη 27, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 26191.
8: Φύγαμε για Κιβωτό! Και τώρα στο Pet Shop Κιβωτός υποδεχόμαστε το grooming. Ο καλοπισμός των τετράποδων φίλων μας γίνεται πιο εύκολος από ποτέ. Αναλαμβάνουμε λούσιμο, μπάνιο και κόψιμο νυχιών, πάντα με σεβασμό πρώτα στα ζώα και φυσικά στα αφεντικά τους. Pet Shop Κιβωτός. Χρήστος Γιάννοβλου.
1: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παρόμοιο.

0: έχασε τη ζωή του νωρίς σήμερα το πρωί όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στην περιοχή Πιθάρι στα Χανιά. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ο 33χρονος άνθρωπος μυναγός υπηρετούσε στην 115 πτέρυγα μάχης. Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται. Χωρίς αισθήσεις του εντοπίστηκε τα ξημερώματα άνδρας ηλικίας 70 ετών κατά τη διάρκεια κατάσβεσης πυρκαγιάς σε διαμέρισμα πιτσουτού Δημητρακοπούλου στην Καλυθέα. Σε σκέψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο ωραίο Κάστρο Θεσσαλονίκης, θα πραγματοποιηθεί στις 10:45 το πρωί στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χωρίς ενεργό ενιαίο μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες αιστείες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Πολύ ύψος είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση παρουσιάζει η Ελλάδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας Eurocontrol. Για την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, βάσει των στοιχείων, η Ελλάδα φέρεται να ευθύνεται για το 13% των συνολικών καθυστερήσεων στο ευρωπαϊκό δίκτυο. Από αυτές, το 9% αποδίδεται στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών και το 4% στο Κέντρο Ελέγχου Μακεδονίας. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια αναμένεται να τεθούν επιτάπητο στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Προστασίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων των εταιριών. Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ αύριο 7 και Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Λευκού Οίκου, στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τους ομολόγους της Ουκρανίας και της Συρίας. Σε νέα φραστική επίθεση κατά της Πρωθυπουργού της Ιταλίας προέβη ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτησή του στο Truth Social, πάνω από φωτογραφία της Μελώνη, ο Τραμπ έγραψε «Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα». Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωση, η νέα αυτή λεκτική επίθεση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν από τη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, στην οποία αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί επαναπροσέγγιση Ρώμης-Ουάσιγκτον. Ξεκίνησε σήμερα η κύρια νεκρική πομπή για τον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο των πελιήμερων τελετών που οργανώνει η Ιρανική ηγεσία μετά το θάνατό του. Στην Τεχεράνη έχουν τεθεί σε ισχύ αυστηρά μέτρα ασφαλείας με κλειστούς δρόμους και περιορισμούς στην κυκλοφορία. Οι τελετές θα ολοκληρωθούν με την ταφή του Χαμενεΐ στην Μασάτ γενέτειρά του. Στους 3.442 έφτασαν νεκροί από το διπλό καταστροφικό σεισμό που επλήξε τη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Στους 16.740 ανέρχονται τραυματίες. Στην αθλητική επικαιρότητα για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε με 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την Εθνική Βραζιλίας. Η Αγγλία νίκησε με 3-2 το Μεξικό και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Για τα προκριματικά του Μουντομπάσκετ τώρα του 2027, η εθνική μας ομάδα μπάσκετ ιτήθηκε με 71-56 από την Πορτογαλία.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Ακολουθεί το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος στενό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος.

0: μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγι και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
2: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Απορροφητήρα σειρώμενος από 61 ευρώ.
3: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Αν αναζητάτε την τέλεια σκίαση, θα βρείτε όλες τις λύσεις στην GSP Καρτζονίκας, εδώ στην Πρέβεζα, στη Λεωφόρο Ιωνίων 165. Από πέργολες και τέντες μέχρι ζελατίνες και ομπρέλες, ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Συστήματα εσωτερικής σκίασης για να καλύψουν κάθε ανάγκη. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, στην GSP Καρτζονίκας είναι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών. Εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση του σπιτιού σας.
0: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
1: 10 λεπτά μετά τις 9, περάσαμε στο δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, την Δευτέρα 6 Ιουλίου. Σχόλια, μηνύματα και παρατηρήσεις στις σελίδες μας στο Facebook 2-6-8-2-0-23-8-9 το τηλεφωνό μας. Η ενημέρωση στον Πρίσμα ξεκινά από νωρίς το πρωί. Και εμείς σας ευχαριστούμε που καθημερινά συντονίζεστε στους 91,6 για την πρωινή σας ενημέρωση. Συναγερμός έχει σημάνει για δεύτερη φορά τους τελευταίους μήνες στην Πρέβεζα, καθώς εκτενοτροφικές μονάδες της Σαμψούντας εντοπίστηκαν κρούσματα ευλογιά. Η πρώτη ήταν αρχές Μαρτίου στην περιοχή εκεί του Δήμου της Πάρκας. Σε αυξημένη επιφυλακή βρίσκονται οι κτηνιατρικές υπηρεσίες και οι κτηνοτρόφοι. Επιβεβαιωμένα κρούσματα ευλογιάς των προβάτων σε τρεις εκτροφές στη Νέα Σαμψούντα, εκ των οποίων οι δύο είναι συστεγαζόμενες. Η εξέλιξη αυτή ενεργοποίησε άμεσα τα πρωτόκολλα αντιμετώπισης της νόσου, ενώ οι αρμόδιες υπηρεσίες της περιφέρειας Ηπείρου απευθύνουν έκκληση προς όλους τους κτηνοτρόφους να επιδείξουν προσοχή και να εφαρμόσουν με απόλυτη συνέπεια τα μέτρα βιοασφάλειας, καθώς ο κίνδυνος περαιτέρω διασποράς εξακολουθεί να υφίσταται. Εμείς να πούμε ότι μέχρι τώρα έχουν θανατωθεί 490.000 εγωπρόβατα σε όλη τη χώρα για την αποφυγή μετάδοσης της νόσου. Να θυμίσουμε ότι στις αρχές Μαρτίου εντοπίστηκε το πρώτο επιβεβαιωμένο κρούσμα της νόσου σε κοπάδι προβάτων στη Βαλανδράχη του Δήμου της Πάργα. Οι κτηνιατρικές υπηρεσίες βρίσκονται σε διαρκή επιχειρησιακή ετοιμότητα, πραγματοποιώντας καθημερινά ελέγχους στις κτηνοτροφικές μονάδες. Ο Περιφερειάρχης τόνισε ότι απαιτούνται συνεχείς έλεγχοι στις μετακινήσεις των ζώων, στα σφαγεία και στις εκτροφές. Χρειάζεται προσοχή, κυρίες και κύριοι. Η Ήπειρος είχε μείνει για πολύ καιρό εκτός των κρουσμάτων της ευλογιάς των προβάτων. Τώρα είναι πολύ κοντά μας. Είναι στην πόρτα μας. Είναι δίπλα μας. Και όλοι θα πρέπει να βρίσκονται σε επιφυλακή και σε εγρήγορση.

Για όσους ρωτάτε, εξάωρη είναι η διακοπή ρεύματος που έχει ανακοινώσει ο ΔΔΕ Μιχαλίτση, θέση παλιό κούλια, κούκος, τα σπίτια και στις κεραίες κινητής τηλεφωνίας. Ξεκίνησε σε 9 η ώρα το πρωί και θα διαρκέσει μέχρι τις 3 το μεσημέρι. Σοκ και θλίψη προκάλεσε στην τοπική κοινωνία ο θάνατος ενός 81χρονου άντρα, ο οποίος έπεσε από ταράτσα πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης το πρωί του Σαββάτου. Ο ηλικιωμένος βρέθηκε στο κενό αφού έπεσε από την ταράτσα της πολυκατοικίας όπου έμενε. Στο σημείο έσπευσαν αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο το ΕΚΑΒ. Διακομίστηκε στο νοσοκομείο όπου γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Τα ακριβή αίτια του τραγικού περιστατικού διερευνώνται από τις αρμόδιες αστυνομικές αρχές, οι οποίες διενεργούν και την προανάκριση.

Ήπειρος, κύριε Θηγύρη, όλοι το ξέρουμε ότι βρίσκεται στις ευνοούμενες υδρολογικά περιοχές, ποτάμια, στήρευτες πηγές, αλίμνες, ανεκτύπητος φυσικός πλούτος, αλλά που διαφοροποιείται η Ήπειρος από την άλλη Ελλάδα, η οποία ειδικά τα τελευταία χρόνια δοκιμάζεται έντονα από την λειψιδρία. Το γεγονός όμως ότι η Ήπειρος διαθέτει άφθονους υδάτινους σπόρους δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν προβλήματα, και μάλιστα σοβαρά προβλήματα. Δεν το λέω εγώ αυτό, το λέει η μελέτη για τα ποτάμια συστήματα Λούρου και Αράχθου, η οποία εκπονήθηκε από ερευνητική ομάδα με επιστημονικά υπεύθυνο τον καθηγητή γεωλογίας του Πανεπιστημίου Πατρών Αβραάμ Ζελαλίδη και παρουσιάστηκε στην περιφέρεια Ηπείρου. Το συμπέρασμα της έρευνας από την ομάδα Ζελαλίδη συνοδεύεται και από συγκεκριμένες προτάσεις με τους επιστήμονες να προειδοποιούν ότι απαιτούνται άμεσες παρεμβάσεις προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος πλημμυρικών φαινομένων που θα μπορούσαν να προκαλέσουν καταστροφές σε υποδομές, περιουσίες και φυσικό περιβάλλον. Σύμφωνα με τη μελέτη, στο Λούρο ποταμό απαιτείται συστηματικός καθαρισμός και συντήρηση της κήτης, όπως επισημαίνουν οι επιστήμονες. Κορμοί δέντρων, κλαδιά και εκτεταμένες εστάδες καλαμιών μειώνουν τη διαστομή του ποταμού και εγκυμονούν σοβαρούς κινδύνους, καθώς σε περιόδους έντονων βροχοπτώσεων μπορούν να φράξουν γέφυρες και τεχνικά έργα, προκαλώντας υπερχιλήσεις. Οι ερευνητές προτείνουν την απομάκρυνση φερτών υλικών και της πυκνής βλάστησης από συγκεκριμένα σημεία. Παράλληλα, ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην προστασία των ιχθυοκαλλιεργειών που λειτουργούν στον ποταμό, εκεί στην Βουλιάστα. Η μελέτη εισηγείται ακόμη την καταγραφή όλων των πηγών που βρίσκονται στην κήτη του ποταμού. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στους έντονους μεανδρισμούς του Λούρου, όπου απαιτούνται συνεχείς παρεμβάσεις, καθαρισμοί και επενδυτική εκβάθυνση της κήτης, προκειμένου να διευκολύνει τη φυσική ροή των υδάτων. Οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι οι εκτροπές της ροής για ρευτικές ανάγκες και για την εξυπηρέτηση των ιχθυοκαλλιεργειών μεταβάλλουν τη φυσική λειτουργία του ποταμού, ενώ καταγράφεται σημαντική κατανάλωση νερού για την άδρευση καλλιεργειών καλαμποκιού. Σε γενικές γραμμές, σύμφωνα με την επιστημονική μελέτη που παρουσιάστηκε στην περιφέρεια Ηπείρου και καταγράφει τα ευάλωτα σημεία του ποταμού Λούρου και όχι μόνο αλλά και του Άραχθου, και εισηγείται καθαρισμούς, έργα προστασίας και καλύτερη διαχείριση των υδάτων.

παρουσίαση για τις έξυπνες γέφυρες έγινε ένα έργο που είχε αναλυφθεί από τότε και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης. Έγινε στα Γιάννενα. Έξυπνες γέφυρες προβλέπονται και στην Ήπειρο και στην Πρέβεζα. Στόχος είναι μέσω της αξιοποίησης αισθητήρων, σύγχρονης τεχνολογίας και ανάλυσης δεδομένων να μετατραπούν οι παραδοσιακές κατασκευές σε δομές με ικανότητα συνεχώς αυτοδιάγνωσης της κατάστασής τους. Το βασικό στοίχημα δεν είναι μόνο η έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων, αλλά κυρίως η πρόληψή τους. Το πρόγραμμα εφαρμόζεται σε ένα δίκτυο 271 γεφυρών σε όλη την επικράτεια. Τι γίνεται με αυτούς τους αισθητήρες? Μπορούν να εντοπίζονται έγκαιρα οι κίνδυνοι, να σχεδιάζονται καλύτερα οι παρεμβάσεις, να ιεροσχούνται οι ανάγκες και να αξιοποιούνται πιο ορθολογικά οι διαθέσιμοι πόροι. Πολύ σημαντικό όλα αυτά. Υπάρχουν δυνατότητες σήμερα που πριν από μερικά χρόνια έμοιαζαν αδιανόητες, και τις δυνατότητες αυτές τις προσφέρουν οι σύγχρονες τεχνολογίες αιχμής, οι οποίες τώρα πια έχουν εφαρμογή σε κάθε έκφανση της ζωής μας. Δεν είναι και λίγο, κυρίες και κύριοι, να μπορείς να παρακολουθείς σε πραγματικό χρόνο τη στατική κατάσταση και τη συμπεριφορά δημόσιων υποδομών προκειμένου να αποφεύγονται τα χειρότερα? Και πολλές φορές τα έχουμε δει αυτά τα χειρότερα. Πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τα λέμε αμέσως μετά.

0: δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα. Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Μηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας αλλά και το ευρύ κοινό λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος. Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Spindex Courier Trevezas. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Spindex Courier Trevezas. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26820 22 181. Spindex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
2: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
3: Τα θερμά μου συλληπιτήρια στην οικογένεια του εκλειπώντος. Πόσα θερμά? Όσο το σπίτι μου τώρα που έβαλα θερμομόρωση με το MAPETHERM από τη MAPEI. Μούχλα και υγρασία της πέθανα. Με συγχωρείτε.
4: Βάλε MAPETHERM και θα το συζητάς παντού. Το σύστημα MAPETHERM αυξάνει την ενεργειακή απόδοση του κτηρίου και μειώνει τα έξοδα. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
5: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
6: www.ktismabathandroom.gr.
5: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
2: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
6: Yes!
7: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας δείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
8: Η νέα εποχή έφτασε
2: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
8: Infonet Πληροφορική.
2: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
8: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
2: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
8: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
2: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
8: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
2: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
8: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
2: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
8: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.

0: 1,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.

0: Αν αναζητάτε την τέλεια σκίαση, δεν έχετε παρά να πάτε στην GSP Καρτζονίκα, στη Λεωφόρο Ιωαννίνων 165, εδώ στην Πρέβεζα. Εξαιρετικές ιδέες για τη σκίαση του σπιτιού σας. Πέρκολες και τέντες, ζελατίνες και ομπρέλες, συστήματα εσωτερικής σκίασης για να καλύψουν κάθε ανάγκη. Άλλωστε, με περισσότερα από 30 χρόνια στον χώρο της σκίασης, είναι οι ειδικοί που κατασκευάζουν, προτείνουν και τοποθετούν συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο πέρασμα του χρόνου. Όλες οι λύσεις. Όλες οι λύσεις σκίασης για κάθε χώρο.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. Τέταρτο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastendes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
0: Τρία το κοτόλεπτα μετά τις 9, περάσαμε στο τελευταίο ημέρο της σημερινής εκπομπής. Είναι Δευτέρα 6 Ιουλίου. Έχουν τεθεί οι εποχιακές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο μονολίθι, προκειμένου να μην υπάρχει έτσι κυκλοφοριακό πρόβλημα. Ένα πρόβλημα που γίνεται έντονο τους καλοκαιρινούς μήνες εκεί στον παραλιακό δρόμο, όπου η κίνηση αυξάνεται κατακόρυφα. Υπάρχουν οι σχετικές πινακίδες, οπότε οι οδηγοί θα πρέπει να δείχνουν ιδιαίτερη προσοχή, γιατί μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου θα ισχύουν μονοδρομήσεις και απογορεύσεις στάθμευσης σε διάφορα σημεία. Προσοχή λοιπόν στο μονολίθι, όσοι κινούνται εκεί προς τις παραλίες. Έχετε το νου σας στις ειδικές σημάνσεις που υπάρχουν.

Μην ξεχνάτε ότι σε ισχύ μέχρι τέλος Αυγούστου έχουν μπει και οι εποχικές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Κιανή Ακτή. Αφορούν το τμήμα του δρόμου από το κολυμβητήριο έως τον Άγιο Γεώργιο και εκεί υπάρχουν πινακίδες. Η κυκλοφορία των αυτοκινήτων γίνεται αποκλειστικά με κατεύθυνση καθόδου, ενώ η άνοδος γίνεται μέσω του παραδρόμου που βρίσκεται δίπλα από το κάστρο του Αγίου Γεωργίου. Δεν δυσκολεύεστε και πολύ, είναι εύκολη η παράκαμψη. Είναι καλό λοιπόν να τηρείτε την προβλεπόμενη σήμανση και να επιδεικνύετε και την απαιτούμενη προσοχή, όχι μόνο τα αυτοκίνητα, αλλά και τα ποδήλατα και τα μηχανάκια και τα πατίνια. Όλοι θα πρέπει να τηρούν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τις επισημάνσεις που υπάρχουν. Και τις αλλαγές. Και εμείς, κυρίες και κύριοι, εδώ στην Πρέβεζα έχουμε δύο αλλαγές. Μία στην Κιανή, στην περιοχή της Κιανής Ακτής, τώρα το καλοκαίρι, και η άλλη στο Μονολίθι.

Συνεδρίαση ειδική θα έχουμε, κυρίες και κύριοι, σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο της Πρέβεζας στις 8 το βράδυ, αν δεν κάνω λάθος, για την ανάδειξη του νέου Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και την εκλογή των ακτικών και αναπληρωματικών μελών της Δημοτικής Επιτροπής.

διαμερισίες γίνονται σε όλους τους δήμους και στις περιφέρειες. Είχαμε και από το Υπουργείο έτσι, Εσωτερικών την εγκύκλιο. Μέχρι 7 του μήνα θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Και κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος της εκπομπής ενημέρωση στον Πρίσμα. Να σας ευχαριστήσω για τα μηνύματά σας, τα σχόλιά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις πολλές πολλές καλημέρες σας. Εσείς μην ξεχνάτε ότι έχετε όλη την επικαιρότητα με ένα κλικ 24 ώρες το 24ωρο μέσα από τις σελίδες του Λευκάθα Today και του Πρέβεζα Today.gr.

από ότι συγκροτήθηκε και το Συμβούλιο των Νέων. Ήταν μια διαδικασία η οποία είχε ξεκινήσει πριν κάποιους μήνες. Έτσι λοιπόν έχουμε την επικύρωση του αποτελέσματος. Πρόεδρος του Συμβουλίου των Νέων είναι ο Χρήστος Μαλέσκος. Η αντιπρόεδρος είναι η Βάγια Σροντίλα, γραμματέας ο Χρήστος Αλεξίου. Συντονιστής εξωστρέφειας ο Θεμιστοκλής Αργυρός. Συντονιστής κοινωνικών δικτύων η Στεφανία Μικρούλη. Συντονιστής δράσεων η Σοφία Αυδίκου. Και μέλος η Εβίτα Κακιούζη. Τώρα αν είστε από 15 έως 29 ετών μπορείτε να συμπληρώσετε τη φόρμα συμμετοχής, θα τη βρείτε εκεί στην ιστοσελίδα του Δήμου της Πρέβεζης.

Επίσης, μείνετε εδώ, συντονισμένοι στους 91,6. Έχετε πολλά να μάθετε και να ακούσετε. Εμείς ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο το πρωί, την ίδια ώρα. Μέχρι τότε, να είστε όλοι καλά.

0: Ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
1: Ο Παναθηναϊκός.
0: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
1: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
0: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
1: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
0: Σωστά. Τέντα Καρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Καρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 2681072550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Καρτζονίκας. Το πράσινο πανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
2: Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας ενημερώνει και ευαισθητοποιεί τους πολίτες καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για τον έλεγχό της.
3: Οι κίνδυνοι που μπορεί να προκύψουν από μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
2: Γι' αυτό κάνετε τακτικό έλεγχο και συντήρηση στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση. Τοποθετήστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας.
3: Ελέγξτε τη γείωσή της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.
2: Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές.
3: Μην αφήνετε οποιονδήποτε δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση, πόσο μάλλον να την εγκαθιστά.
2: Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
3: Δωδώνης 40. Τηλέφωνο 26820-24-911.
2: Γιατί ο ηλεκτρισμός θέλει τους ειδικούς του. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 99 900. Γιώργος Καραμίχας Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.
4: Τι είναι αυτό που κάνει ένα υπνοδωμάτιο το υπνοδωμάτιο σου? Τα έπιπλα και τα στρώματα από το Φέρνι Τέκο. Αφή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Άνετα, ανατομικά, κομψά, διαχρονικά για έναν ξεκούραστο ύπνο. Φέρνι Τέκο. Αφή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341. Στο fernideco.gr και στο royalstrom.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
5: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Δεκόρ. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, Colorificio San Marinese, Sagerlac, Rust-Oleum και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Δεκόρ. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.icosdecor.gr.
6: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen and Bar St. George. Πρωίν πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου. Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
2: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
6: Σώμα σφιχτό, σμιλεμένο, ανανεωμένο. Η μορφή αναδεικνύει τις καμπύλες και αναδιαμορφώνει το σώμα σας με λιπογλυπτική, θεραπείες κυταρίτιδας, σύσφυξης και λιποκαταστροφής. Με εξειδικευμένες τεχνολογίες υπερήχων, ραδιοσυχνότητες, κρυολιπόλυση και λιποχάιφου. Το μέλλον στις θεραπείες σώματος είναι εδώ. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ, μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820 21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
7: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820 24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
8: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
6: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλη.
8: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
6: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες, ακόμα και σε επιφάνειες με λινάζοντα νερά.
8: Τώρα ξέρετε για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
9: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
10: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
11: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Τώρα είναι η στιγμή να χαρίσεις.
12: χαράξεις τη δική σου πορεία. Έλα στο Diri Programs Fair την 3η 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Diri. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το campus. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Diri. Future proof.
13: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Νίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες

0: Καθυστερήσει στην κυκλοφορία των οχημάτων στην Αττική Οδό προς το αεροδρόμιο από τον Κόμβο Φιλής προς τον Κόμβο Ηρακλείου και στον άξονα Καρόλου Μάρνη προς το Αρχαιολογικό Μουσείο. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην Κηφισού, στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου και στην Παραλιακή. Φωτιά ξέσπασε πριν από λίγο στην περιοχή Λάκα Κάτσαρη στον Ασπρόπυργο πλησίων των γραμμών του προαστιακού. Τα δρομολόγια του προαστιακού έχουν σταματήσει στη Μαγούλα. Στο σημείο έχουν σπεύσει και επιχειρούν δυνάμεις πυροσβεστικής με 4 οχήματα. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 11 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες πάντως να παραμένουν στο σημείο και να αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λουτράκι, στην κεντρική λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν 16χρονος που εκινείτο με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, ο ανήλικος βρέθηκε κάτω από τις ρόντες του οχήματος με αποτέλεσμα να τραυματιστεί σοβαρά. Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, φέρει κάταγμα στην κλίδα και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. 33χρονος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας έχασε τη ζωή του νωρίς σήμερα το πρωί όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στην περιοχή Πιθάρι στα Χανιά. Ο άνδρας μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Χανίων όπου οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ο 33χρονος άνθρωπος μηναγός υπηρετούσε στην 115 πτέρυγα μάχης. Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται. Αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση παρουσιάζει η χώρα μας σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας Eurocontrol. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια αναμένεται να τεθούν επιτάπητος στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, καθώς και εκπροσώπων αεροπορικών εταιριών. Απάντηση στην κριτική του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος μέσω βίντεο ανέφερε πως τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης κατέληξαν στους λίγους και τους κολλητούς, έδωσε μέσω του Sky ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Ο κύριος Γεωργιάδης υποστήριξε ότι ο ισχυρισμός του κυρίου Σαμαρά δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, σημειώνοντας ότι σημαντικό μέρος των πόρων διοχετεύτηκε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δήλωσε πρόθυμος να αναλύσει προσωπικά τα στοιχεία στον πρώην Πρωθυπουργό, ενώ σημείωσε πως η κατηγορία περί διανομής των πόρων του Ταμείου στους κολλητούς είναι η ίδια που, όπως είπε, είχαν διατυπώσει στο παρελθόν ο Αλέξης Τσίπρας, ο Στέφανος Κασελάκης, ο Νίκος Ανδρουλάκης, η Ζωή Κωνσταντοπούλου και ο Κυριάκος Βελόπουλος. Λυπάμαι γιατί τώρα την άκουσα και από τον κύριο Σαμαρά. Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα, σχολίασε, τονίζοντας ότι η Ελλάδα αξιοποίησε το Ταμείο Ανάκαμψης με εξαιρετικά ευφυή τρόπο. Πυρετώδης είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ αύριο 7 και την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Εν τω μεταξύ, σε νέα φραστική επίθεση κατά της Πρωθυπουργού της Ιταλίας προέβη ο Αμερικανός Πρόεδρος. Σε ανάρτησή του στο Truth Social, πάνω από τη φωτογραφία του με την Τζόρτζια Μελόνι, έγραψε «Χρειάζονται περιοριστικά μέτρα». Σύμφωνα με ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η νέα αυτή λεκτική επίθεση πραγματοποιήθηκε μία ημέρα πριν από τη σύνοδο στην Άγκυρα, στην οποία αναλυτές εκτιμούσαν ότι θα μπορούσε να επιτευχθεί επαναπροσέγγιση Ρώμης Ουάσιγκτον. Ξεκίνησε σήμερα η κύρια νεκρική πομπή για τον Αγιατολά Χαλί Χαμενεΐ στην Τεχεράνη, στο πλαίσιο των πολυήμερων τελετών που οργανώνει η Ιρανική ηγεσία μετά το θάνατό του.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Γιο
2: Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση.

0: Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική επικαιρότητα για την φάση των 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην προημιτελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική Βραζιλίας. Η Αγγλία νίκησε 3-2 το Μεξικό και προκρίθηκε και αυτή στην προημιτελική φάση. Για τα προκριματικά του Μοντομπάσκετ 2027, η εθνική μας ομάδα μπάσκετ ιτήθηκε με 71-56 από την Πορτογαλία. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την τρίτη θέση στο Fly Athens 2026 που διεξήχθη στο Παναθηναϊκό Στάδιο με άλμα στα 5 μέτρα και 81 εκατοστά. Την πρώτη θέση πήρε ο Αμερικανός Chris Nielsen με 5.91. Στη Φόρμουλα 1, ο Σαρλ Λεκλέρ πανηγύρισε την πρώτη φετινή νίκη στο Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας. Δεύτερος τερμάτισε ο Τζορτζ Ράσελ και τρίτος ο Λιούις Χάμιλτον.
2: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
3: Τι έχουμε?
2: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
4: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
2: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
1: Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια, άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος στενό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρετικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Ακολουθεί ο Παύλος Τσίμας. Hey.

Καλημέρα, καλή εβδομάδα. Ακούτε Sky και το κόμμα 3, είναι το ημερολόγιο της Δευτέρας. 6 Ιουλίου του 2026. Δήμητρα Σταματίου ρυθμίζει τον ήχο. Ο Δημήτρης Γιαννίρης επέστρεψε για να αναλάβει την παγκέτα και να διευθύνει την ορχήστρα. Ο Πέτρος Μωραΐτης απαντά στο τηλεφωνικό κέντρο. Θυμίζω 210-48-00-170-174. Σε ένα σύμπαν εναλλακτικό αλλά ανθρώπινο επίσης, τίποτα δεν είναι πιο σημαντικό από τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Όλα τα υπόλοιπα έρχονται μετά. Γιατί πρόχειρο μάθημα ανθρωπολογίας ή ιστορίας. Τι είναι ο άνθρωπος? Ο άνθρωπος είναι, λένε οι ειδικοί, Homo faber. Είναι ένα ζώο που κατασκευάζει από τα εργαλεία του μέχρι τεχνητή νοημοσύνη ή ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Είναι Homo sapiens, δηλαδή ένα ζώο που μαθαίνει και σωρεύει σοφία, μα είναι προπάντων και στη βάση όλων ένας Homo ludens, ένα ζώο που παίζει. Το μοναδικό ζώο που παίζει και μαθαίνει από το παιχνίδι του. Η θεωρία λέει πως όλες οι κοινωνικές διαδικασίες, όλοι οι κοινωνικοί θεσμοί, η δημοκρατία ίδια είναι προϊόν αυτής της τάσης του ανθρώπου να παίζει. Σβήστε τα τώρα όλα αυτά, γιατί όλα αυτά ήταν μια περιττή σχολαστική εισαγωγή και ολίγων εκ του προχείρου. Απλώς για να πω ότι το παγκόσμιο κύπελο που παρακολουθούμε και τώρα το παρακολουθούμε λίγο πιο φανατικά, γιατί έχει μπει στην φάση των νοκάουτ, περνάει, είναι στη φάση των 16 και πάει για τα πρώιμη τελικά. Εντάξει, κλέβει την καρδιά μας. Πρέπει να ομολογήσω, το είχα πει άλλωστε, ότι όταν ξεκινούσε αυτό το παγκόσμιο κύπελο ήμουν πολύ κουβωμένος, πολύ επιφυλακτικός. Έλεγα, μπορεί και να μην δω καθόλου. Δηλαδή, με ενοχλεί αυτό το παγκόσμιο κύπελο με 48 ομάδες, με την τόση εμπορικότητα, ακόμη και με το τι γίνεται στην Αμερική του Τραμπ. Τι να σας πω, όλα με ενοχλούσαν. Αλλά σιγά σιγά βλέποντας τα παιχνίδια. Τα παιχνίδια με κέρδισαν. Ας πούμε, χτες η Νορβηγία απέκλεισε τη Βραζιλία, δηλαδή μια ασήμαντη ποδοσφαιρικά χώρα, μικρή χώρα, 5,5 εκατομμύρια κάτοικοι, μισή Ελλάδα είναι η Νορβηγία, η οποία έχει πάει σε τελικό παγκοσμίου κυπέλου λιγότερες φορές από ότι η Βραζιλία έχει κατακτήσει το παγκόσμιο κύπελο, και όμως την απέκλεισε, και μάλιστα μάλλον εύκολα. Και επίτα είναι εκείνη η σκηνή στο τέλος που σε έχω συλλάβει τον εαυτό μου, όπως και πολλοί φαντάζομαι άλλοι στον κόσμο ολόκληρο, παρακαλάνε να κερδίσει η Νορβηγία για να ξαναδούν τη σκηνή όταν στο τέλος ο Χάλαντ βαράει τα τύμπανα και οι συμπαίκτες του κάθονται κάτω και οι φίλαθλοι μαζεύονται στην κερκίδα και κάνουν ότι κοπηλατούν αυτή η απομίμηση της κοπηλασίας με την οποία οι Βίκινγκς ταξίδευσαν στον κόσμο. Είναι τόσο ωραίο, τόσο χαρούμενο, είναι τόσο γενικός νομίζω τα παιχνίδια αυτά. Έχουν τόση χαρά, τόσο πανηγύρι, ωραία παιχνίδια. Λάμπουν οι μεγάλοι στάρ, ο Χάλαντ με την Νορβηγία, ο Μέση με την Αργεντινή, ο Εμπαπέ με την Γαλλία, ο Μπέλιγχαμ με τον Γκέιν για την Αγγλία. Και είναι αυτό το ωραίο πανηγύρι των φιλάθλων, η κοπηλασία των Νορβηγών. Ή το γεγονός ότι οι φιλάθλοι της Αγγλίας, κάθε φορά που ο Μπέλιγχαμ κάνει κάτι ωραίο, τραγουδούν όλοι μαζί «Hey Jude», γιατί το μικρό όνομα του Μπέλιγχαμ είναι Jude και παραπέμπει στο τραγούδι των Beatles. Εκεί λοιπόν που ήμουν έτοιμος να παραδοθώ στη χαρά της γιορτής και να τα παρατήσω όλα, να μην ενδιαφέρομαι για τίποτα, για τη σύνοδο που αρχίζει αύριο στην Τουρκία, την κρίσιμη σύνοδο του ΝΑΤΟ. Όχι, αποκλείεται. Αυτό θα ενδιαφέρομαι και θα ενδιαφέρει όλους μας. Αλλά εκεί λοιπόν που χαιρόσουν τη γιορτή και έλεγες τι ανόητος που ήμουν που είχα επιφυλάξεις, συμβαίνει κάτι και όλα χαλάνε. Ο πρόεδρος Τραμπ, μαθαίνουμε τώρα, τηλεφώνησε στον πρόεδρο της FIFA, τον φίλο του Infantino, και απέτησε η κόκκινη κάρτα που είχε πάρει ο superstar και πρώτο σκόρερ της ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών και που αυτομάτως βάσει των κανονισμών σημαίνει αποκλεισμό από το επόμενο παιχνίδι, να μην ισχύσει. Να γίνει μια εξαίρεση, αδερφέ, αυτή τη φορά για χάρη του Τραμπ. Και έγινε. Δηλαδή η FIFA
Για πρώτη φορά στην ιστορία, από τότε, εν πάση περιπτώσει, που ισχύει ο κανονισμός που λέει η κόκκινη κάρτα σημαίνει αυτομάτως, χωρίς διαδικασίες, αποκλεισμός από το επόμενο παιχνίδι, η κόκκινη κάρτα μεταφράστηκε σε ποινή με αναστολή. Οι ειδικοί λένε ότι είχε ξανασυμβεί το 1962 με τον Γκαρίντσα της Βραζιλίας που είχε πάρει κόκκινη κάρτα, αλλά έπαιξε στον τελικό. Μόνο που τότε δεν έλεγε ο κανονισμός ότι είναι αυτόματο, έλεγε ότι η κόκκινη κάρτα μπορεί και να σημαίνει αποκλεισμό. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι η δεύτερη φορά. Και κυρίως είναι μια αλλαγή των κανονισμών του ποδοσφαίρου για να καταλάβετε πόσο έχει εκνευρίσει. Το BBC το κάνει πρώτο θέμα. Αν μπείτε τώρα στην ιστοσελίδα του BBC, το πρώτο θέμα είναι η ακύρωση από την FIFA της κόκκινης κάρτας στον superstar των Ηνωμένων Πολιτειών με απέτηση του Donald Trump. Εδώ που τα λέμε, τον Τραμπ τον βλέπω έτοιμο να τον κάνουμε, αν ξεμείνει από δουλειά θέλω να πω, ή έστω επίτιμο πρόεδρο της ΕΠΟ. Έτοιμος για πρόεδρος της ελληνικής ΕΠΟ μου μοιάζει ο πρόεδρος Τραμπ.

Δισκάκι, το κομματρία ημερολόγιο. Μουσικά στο ημερολόγιο είναι σημειωμένο ότι σαν σήμερα πριν 6 χρόνια έφυγε από τη ζωή ένας από τους μεγαλύτερους, σίγουρα ένας από τους 2-3 μεγαλύτερους μουσικούς που αφιέρωσαν τον εαυτό τους, τη δημιουργία τους στο σινεμά, γράφοντας μουσική για ταινίες. Ο Ένιο Μορικόνε έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα. Έγραψε μουσική για άπειρες ταινίες. Αυτό βέβαια είναι από τον καλό, τον κακό και τον άσχημο. Αλλά σε μια παράξενη εκτέλεση θα αρέσει στον Άρη Πορτοσάλτε αν το παρήδηση. Είναι αυτό το συγκρότημα της pop όπερας, τενόρι της όπερας που κάνουν πιο pop το τραγούδι τους. Οι Ιλβόλο κυκλοφόρησαν ένα άλμπουμ που ερμηνεύουν μόνον Μορικόνε.

0: αύριο τα βλέμματα όλα θα είναι στραμμένα στην Άγκυρα. Αρχίζει εκεί η κρίσιμη σύνοδος του ΝΑΤΟ. Το Σαββατοκύριακο όμως είχαμε δύο μεγάλα γεγονότα που επίσης κράτησαν τα βλέμματά μας και δεν εννοώ το ποδόσφαιρο. Το ένα ήταν η κηδεία του Χαμενεή, 4 μήνες και κάτι από τον θάνατό του. Κηδεύτηκε με εντυπωσιακά πλήθη αλλά και με απουσία του ηγέτη της Τεχεράνης. Το άλλο γεγονός συνέβη στην απέναντι όχθη, στη Ουάσιγκτον, στην Αμερική γενικώς, όπου γιορτάστηκε η 250η επέτειος από την ανεξαρτησία της χώρας, με έναν τρόπο επίσης αξιομνημόνευτο. Για να ρίξουμε μια ματιά σε αυτά τα δύο γεγονότα του Σαββατοκύριακου, αρχίζω με την Τεχεράνη, με την κηδεία που είναι σε εξέλιξη. Δεν έχει σήμερα νομίζω τελειώνει. Ο κύριος Γιώργος Τζογόπουλος, ο κύριος ερευνητής του Ηλία ΜΕΠ, είναι μαζί μας. Καλημέρα κύριε Τζογόπουλε.
1: Καλημέρα, σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Σας εντυπωσίασε το πλήθος, γιατί λένε ότι ήταν, μπορεί να ήταν και διψήφιος αριθμός εκατομμυρίων ανθρώπων, κοντά στα 20 εκατομμύρια άνθρωποι.
1: Δεν θα έλεγα ότι με εντυπωσίασε, διότι υπάρχουν πολλοί άνθρωποι στο Ιράν οι οποίοι στηρίζουν την ηγεσία. Αυτό το οποίο νομίζω έχει ενδιαφέρον να δούμε είναι ότι ενδεχομένως να υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη στήριξη μετά τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς. Διότι ακόμα και οι άνθρωποι οι οποίοι προφανώς δεν είναι χαρούμενοι με την παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στο Ιράν, άλλο αυτό και άλλο να βλέπουν τη χώρα τους να βομβαρδίζεται από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ. Θα έλεγα δηλαδή ότι ενδεχομένως η αμερικανική προσπάθεια να προσπαθήσει να αλλάξει το καθεστώς έχει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα από αυτό που είχε αρχικά στο μυαλό του ο πρόεδρος Τραμπ.
0: Εντυπωσιακό, γιατί την παραμονή, τις παραμονές της επίθεσης, της αμερικανικής και ισραηλινής επίθεσης στο Ιράν, το καθεστώς έμοιαζε να παραπέει. Ήταν οι μεγάλες διαδηλώσεις, ήταν η αποστασιοποίηση, ας πούμε, αυτής της μεσαίας τάξης των παζαριών που μέχρι τότε υποστήριζε το καθεστώς, σιωπούσε και έχει αρχίσει να γκρινιάζει. Και τώρα ξαφνικά σαν να στρέφεται όλο αυτό.
1: Ακριβώς, και τα οικονομικά προβλήματα που έπαιζαν τεράστιο ρόλο και ο Αμερικανός πρόεδρος τότε μιλούσε δημοσίως και έλεγε ότι θα προσφέρει βοήθεια.
0: Ναι.
1: Αλλά άλλο να προσφέρει βοήθεια στους ανθρώπους οι οποίοι ζητούσαν κάτι καλύτερο για τη ζωή τους και άλλο να βομβαρδίζει μια χώρα και υποδομές αυτής της χώρας. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα είναι ακριβώς το αντίθετο από αυτό που θα είχε στο μυαλό του. Και συχνά σε περιόδους πολέμου βλέπουμε ότι ο κόσμος συσπυρώνεται πίσω από την ηγεσία, ακόμα και αν η ηγεσία δεν είναι αυτό το οποίο θα ήθελε, όπως συμβαίνει με πολλούς Ιρανούς πολίτες που προφανώς ούτε τις κυρώσεις θέλουν, ούτε και την κατάφορη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
0: Ναι, όντως, αυτό είναι ένα εντυπωσιακό. Όντως ήταν εντυπωσιακό. Τώρα, ένα δεύτερο θέμα που συζητήθηκε πολύ ήταν το γεγονός ότι σε αυτήν την κηδεία του προηγούμενου ηγέτη και συγγενή του κιόλας, ο σημερινός ηγέτης, ο διάδοχός του, εν πάση περιπτώσει, δεν ήταν εκεί.
1: Για τον οποίο έχουμε μόνο δημοσιογραφικές πληροφορίες, θεωρούμε ότι υπάρχει ως πρόσωπο, δηλαδή δεν έχει σκοτωθεί από τους αμερικανικούς βομβαρδισμούς.
0: Αλλά δεν τον έχει δει κανείς.
1: Προφανώς για να μην εμφανίζεται πρέπει να είναι σοβαρά τραυματισμένο. Αυτή είναι η εικασία την οποία μπορούμε να κάνουμε, που μας οδηγεί από εκεί πέρα στο συμπέρασμα τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στο Ιράν, ποιος επί της ουσίας έχει τα ηνία της χώρας.
0: Ναι, ακριβώς αυτό είναι το ερώτημα. Δεν είναι θέμα κουτσομπολιού γιατί δεν πήγε, είναι θέμα ποιος τα αλήθεια κυβερνάει το Ιράν, ποιος έχει το πάνω χέρι αυτή τη στιγμή.
1: Ακριβώς, και δεν έχουμε και τις πληροφορίες για το τι συμβαίνει με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Φαίνεται όμως από τις δημόσιες τοποθετήσεις ότι ο Γκαλιμπάφ είναι αυτός ο οποίος αυτή τη στιγμή έχει τα ηνία στις διαπραγματεύσεις. Και νομίζω ότι πολλά θα εξαρτηθούν από το αν μπορεί να υλοποιηθεί το μνημόνιο συνεργασίας το οποίο έχει υπογραφεί τον περασμένο μήνα και αναμένεται να λήξει γύρω στις 20 Αυγούστου. Νομίζω αυτό είναι το σημείο κλειδί που θα δούμε αν και κατά πόσο το Ιράν μπορεί να συνεργαστεί με τις ΗΠΑ ή θα επιστρέψουμε στα ίδια όπως ήταν η κατάσταση πριν από το τέλος Φεβρουαρίου.
0: Αν σας ζητούσα μια πρόβλεψη. Δηλαδή, εξ αρχής ξέραμε ότι είναι πολύ εύθραυστη αυτή η συμφωνία και πολύ δύσκολη, αλλά τώρα μπορούμε να κάνουμε κάποια πρόβλεψη, έστω με ένα ρίσκο.
1: Όχι μόνο είναι εύθραυστη, αλλά άμα δούμε τη συμφωνία που είχε υπογραφεί επί Μπαράκ Ομπάμα, ήταν ένα τεράστιο κείμενο με παραρτήματα, απολύτως συγκεκριμένη. Η συμφωνία που υπεγράφει τον περασμένο μήνα είναι ένα μνημόνιο το οποίο λίγο πολύ έχει γραφτεί στο πόδι. Δηλαδή, έχει 14 σημεία χωρίς να υπάρχουν συγκεκριμένοι όροι για το πού μπορεί να οδηγήσει. Νομίζω ότι αν δεν δοθεί παράταση, γιατί εκ των πραγμάτων δεν μπορούμε να πάμε σε μια οριστική συμφωνία μέσα σε μια περίοδο 2 μηνών με τόσα ανοιχτά ζητήματα, θα πάμε σε καινούργια περίοδο εντάσεων. Αυτή είναι η δική μου πρόβλεψη, με βομβαρδισμούς, ενδεχομένως όχι σε ανοιχτό πόλεμο όπως συνέβαινε στις αρχές Μαρτίου, αλλά σίγουρα σε περίοδο εντάσεων.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τζογόπουλε. Εγώ καλή σας ημέρα. Καλημέρα. Το ένα λοιπόν μεγάλο γεγονός του Σαββατοκύριακου ήταν αυτό. Η κηδεία του, η πολυήμερη μεγάλη κηδεία του Χαμενεΐ στην Τεχεράνη. Το δεύτερο ήταν βέβαια οι εορτασμοί για την 250η επέτειο της ανεξαρτησίας. Μεγάλη στρογγυλή επέτειος, η οποία όμως είχε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, γιατί στην πραγματικότητα είναι η πρώτη φορά που η Αμερική γιόρτασε την εθνική της γιορτή. Όχι τόσο ως γιορτή του έθνους, όσο ως μια προσωπική γιορτή του Προέδρου της, ο οποίος την έκοψε και την έραψε στα μέτρα του, έφτιαξε μια γιορτή που στην πραγματικότητα το τιμόμενο πρόσωπο δεν ήταν το έθνος, ήταν ο ίδιος ο Πρόεδρος. Ο κύριος Αλεξάνδρος Κωστόπουλος, επικεφαλής του Ελληνοαμερικανικού Συμβουλίου, είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Κωστόπουλε.
2: Καλημέρα, καλή εβδομάδα.
0: Δεν ξέρω αν έχει ξαναγίνει αυτό, δηλαδή τόσο έντονα ένας πρόεδρος των ΗΠΑ να βάλει την προσωπική του σφραγίδα τόσο έντονα, σαν να γιορτάζει ο ίδιος, σαν να ήταν τα δικά του γενέθλια, όχι τα γενέθλια της Αμερικής.
2: Έχει απόλυτο δίκιο, αλλά για να είμαστε δίκαιοι με τον πρόεδρο Τραμπ, η αλήθεια είναι ότι μέχρι στιγμής ό,τι κάνει, το κάνει με αυτό το παρανομαστή. Οπότε τι πιο εντυπωσιακό, νομίζω ήταν βούτυρο στο ψωμί του όλες αυτές οι εκδηλώσεις. Έχει απόλυτο δίκιο, δεν ήταν, και σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό ήταν και πολύ περίεργα, γιατί από τη μία άνθρωποι που για τον ΑΒ λόγο, είτε Αμερικανοί είτε μη Αμερικανοί, πραγματικά βλέπουν μια σημασία σε αυτή την επέτειο. Θέλανε να δούνε κάποια πράγματα ή να θυμηθούν κάποια πράγματα ή να συζητηθούν κάποια πράγματα ή να νιώσουν κάποια πράγματα. Αυτό λίγο πολύ υπερκαλύφθηκε από αυτή την επικοινωνιακή διάσταση της Προεδρίας, αλλά το περάσαμε γι' αυτό.
0: Πάμε παρακάτω. Τώρα παρακάτω. Συνήθως όταν μιλάει ο πρόεδρος Τραμπ προσπαθούμε να δούμε αν υπάρχει κάποια κάτω από τα λόγια ή από τα συμφραζόμενα βγαίνει κάποιο συμπέρασμα για το τι σκέφτεται, τι θα κάνει. Από όσα είπε, ίσως το πιο εντυπωσιακό ήταν αυτό, το ότι ξαφνικά ανακάλυψε ένα κομμουνιστικό κίνδυνο που απειλεί ξαφνικά την Αμερική. Πόσα χρόνια... 37 χρόνια μετά το τέλος του ψυχρού πολέμου, μετά την νίκη της Αμερικής στην πραγματικότητα στον ψυχρό πόλεμο, κάλεσε τους συμπολίτες του να προσέξουν, γιατί υπάρχει απειλή από κάποιον κομμουνιστικό κίνδυνο, τον οποίο, αν κατάλαβα καλά, τον αντιπροσωπεύουν οι υποψήφοι των δημοκρατικών στις ενδιάμεσες εκλογές.
2: Νομίζω ότι θα έψαχνε να βρει μια χημέρα εντός εισαγωγικών που θα έπρεπε να ενώσει τους ψηφοφόρους του απέναντί τους, εν ώψη των εκλογών και εν ώψη του γεγονότος ότι μπροστά στο γεγονός ότι τα νούμερά του δεν είναι καλά. Οι παραδοσιακοί του υποστηρικτές, πολλοί από τους παραδοσιακούς του υποστηρικτές έχουν θεωρήσει ότι ο πόλεμος του Ιράκ ήταν, στο Ιράν ήταν μια εξαιρετικά εντυπωσιακή στροφή από όλα αυτά που είχε υποσχεθεί. Σας θυμίζω ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό υπήρχαν πάρα πολλοί από τους ψηφοφόρους του κυρίου Τραμπ που δεν είναι αυτό που λέμε στον χώρο του μάγκα, οι οποίοι λίγο πολύ όχι παρασυρθήκαν, αλλά τέλος πάντων ακούσανε το ότι επιτέλους δεν θα γινόντουσαν άλλοι πόλεμοι, δεν θα πηγαίναν άλλοι νέοι της Αμερικής να πολεμήσουν μακριά σε ξένους ωκεανούς και όλα αυτά που έλεγε. Το γεγονός ότι κάποια πράγματα τα γυρνάει με τρομακτική ευκολία και αν θέλετε και με μια, δεν θα έλεγα τώρα φράσος, αλλά τέλος πάντων με ένα τρόπο σαν να μην υπολογίζει τίποτα, που δεν νομίζω ότι υπολογίζει πολλά πράγματα, ακόμα και ανθρώπους που τον έχουν υποστηρίξει τους έφερε απέναντί του. Άρα νομίζω ότι με τον τρόπο που προσεγγίζει ο κ. Τραμπ έννοιες, ιστορικά δεδομένα, έχουμε δόξα τω Θεώ ακούσει πάρα πολλά πράγματα όλο αυτό το διάστημα, κάπως έτσι αποφασίσανε η ομάδα του ότι ο εχθρός που μπορεί να τους βοηθήσει και να τους ενώσει είναι ο κομμουνισμός. Δεν ξέρω ειλικρινά πόσο μπορούν όλα αυτά τα πράγματα να έχουν μια δυναμική. Εμείς που μιλάμε και με φίλους και με συνεργάτες νομίζουμε ότι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό κάποια πράγματα είναι δρομολογημένα για τον Νοέμβριο. Σίγουρα όμως όλο αυτό το αφήγημα, αν θέλετε, δημιουργεί ακόμα μια μεγαλύτερη τοξικότητα. Αυτός ο διπολισμός που έχει δημιουργηθεί στην Αμερική είναι εξαιρετικά έντονος, είναι εξαιρετικά αρνητικός για την Αμερική και για τον περισσότερο δυτικό κόσμο. Μην γελιόμαστε, η επίδραση της Αμερικής είναι πολύ σημαντική. Ίσως να μην το θέλουν να είναι τόσο πολλοί Αμερικανοί, αλλά είναι. Οπότε νομίζω ότι δυστυχώς συνεχίζεται μια περίεργη έτσι, ένα περίεργο roller coaster, το οποίο δεν βλέπω που θα τελειώσει.
0: Ευχαριστώ πολύ κύριε Κωστόπουλε, σας ευχαριστώ. Καλημέρα.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
0: Εφημίσεις, ειδήσεις, επιστρέφουμε.
3: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας The Big 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
4: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.

0: στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
1: Coach.
0: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
1: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
0: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
2: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
3: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
5: Μπορώ μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
4: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
6: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: Η μαμά μου είναι τέλεια! Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
8: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
7: Δεν μου λέει συνέχεια να πηγαίνω από το πεζοδρόμιο.
8: Γιατί περνάμε από έξυπνες διαβάσεις.
7: Μας αφήνει να τρώμε γλυκά.
8: Αφού έχω μιλήσει πρώτα με τη δωρεάν υπηρεσία διατροφικής συμβουλευτικής.
7: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
8: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
7: αλλά δικό μας είναι.
8: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
10: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
9: Και όταν φεύγεις.
10: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
11: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
12: Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων στα δύο ρεύματα της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο από κόμβο Φιλής προς κόμβο Ηρακλείου ανατμήματα και στο ρεύμα προς Ελευσίνα από τα όρια του Γέρακα προς το κόμβο Πεντέλης λόγω τροχαίου. Μικρότερες καθυστερήσεις σημειώνονται στην παραλιακή προς Πειραιά κατά μήκος του Νέου Φαλήρου. Σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης θα πραγματοποιηθεί στις 12 παρατέταρτο το πρωί στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαχφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Ψαρά, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λουτράκι στην κεντρική λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν 16χρονος που εκινείται με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, όπου θα υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. 33χρονος αξιωματικός της πολεμικής αεροπορίας έχασε τη ζωή του νωρίς σήμερα το πρωί, όταν η μοτοσικλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στην περιοχή Πιθάρι στα Χανιά. Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνώνται. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητο στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών και εκπροσώπων αεροπορικών εταιριών. 10 νεκροί και 56 τραυματίες είναι, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο νεότερος απολογισμός από ρωσικά πλήγματα νωρίς το πρωί στην περιφέρεια του Κιέβου, και ο καιρός γενικά έθριος στην Αττική, μέχρι 33 βαθμούς. Η θερμοκρασία στην Αθήνα μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.

0: 100,3 ημερολόγιο. Σήμερα είναι Δευτέρα και ο μήνας έχει 6 Ιουλίου του 2026. Μικρή παρένθεση, να σας θυμίσω ότι η Εθνική Τράπεζα συμμετέχει σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή και τα προγράμματα στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας, ΤΕΠΗΧ3, με το οποίο μπορείτε να βρείτε για μια μικρή, πολύ μικρή, μεσαία επιχείρηση χρηματοδότηση για κεφάλαιο κίνησης και για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, χωρίς να χρειάζονται εμπράγματες εξασφαλίσεις, με χαμηλό επιτόκιο και επιδότηση επιτοκίου 3% για τα πρώτα 2 χρόνια. Στο nbg.gr μπορείτε να μάθετε περισσότερα. Ημερολόγιο με μουσικά μνημόσυνα. Σήμερα ξεκινήσαμε με το μνημόσυνο του Ένιο Μωρικόνε που έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα το 2020. Έβαλα ένα τραγούδι των Il Volo, είπα ότι θα αρέσει στον Άρη, αλλά δεν είχα ακούσει ότι ο Άρης με αυτό, με κάτι τέτοιο ξεκίνησε την εκπομπή του. Σιγά μην δεν ήξερε του Il Volo. Είπα επίσης ότι το BBC είχε πρώτο θέμα για κάποια ώρα, την ώρα που ξεκινούσε η εκπομπή, αυτό το σκάνδαλο όπου η FIFA ακύρωσε την κόκκινη κάρτα ή μάλλον ανέστειλε τον αποκλεισμό λόγω κόκκινης κάρτας στο superstar της ομάδας των ΗΠΑ, επειδή το ζήτησε ο Τραμπ από τον πρόεδρο της FIFA. Ένας ακροατής λέει ότι έψαξα το BBC και δεν το βρήκα. Ήταν, αν μπείτε στη σελίδα των BBC News, πρώτο θέμα τώρα είναι οι 11 νεκροί από την δεύτερη μεγάλη ρωσική επιδρομή στο Κίεβο, βομβαρδισμούς του Κίεβου, δεύτερη μέσα σε μια εβδομάδα, και η πρώτη είχε πολλούς νεκρούς και η δεύτερη ήταν ακόμη χειρότερη, οπότε είναι δεύτερο θέμα στη σελίδα αυτό. Το σύστημα κόκκινης κάρτας διαλύεται με την παρέμβαση του Τραμπ και την απόφαση της FIFA που καταργεί το fair play και τους κανόνες του αθλήματος. Δίκιο έχουν. Λοιπόν, μνημόσυνο μουσικό. Ξεκινήσαμε, είπαμε, με τον Ένιο Μωρικόνε. Συνεχίζουμε με τον Γιάννη Σπάθα, τον σπουδαίο αυτό κιθαρίστα, μουσικό γενικότερα, ο οποίος έφυγε και αυτός από τη ζωή σαν σήμερα. Μουσικό μνημόσυνο τρίτο, σαν σήμερα, έφυγε από τη ζωή και ο Μέγας Λουίς Άρμστρομγκ.
1: My story is much too sad to be told. Practically everything leaves me totally cold. Yes, the only

0: Εδώ είμαστε που λέτε. Ναι, μνήμη Γιάννη Πάθα, Ένιο Μωρικόνε και Louis Armstrong έφυγε από τη ζωή το 1971 με 6η Ιουλίου. 6 Ιουλίου σήμερα, επέτειος εκείνης της δραματικής ημέρας με τη σύσκεψη των πολιτικών αρχηγών στο Προεδρικό Μέγαρο, όπου η πολιτική αρχηγή, η άλλη, δηλαδή ο Βαγγέλης Μεμαράκης, η Φοβγένη Ματά, ο Σταύρος Θεοδωράκης, εν μέρει ακόμη και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, δια της σιωπηλής ανοχής, βοήθησαν τον Αλέξη Τσίπρα να βγει από την παγίδα στην οποία ο ίδιος είχε βάλει τον εαυτό του και τη χώρα, την παγίδα του δημοψηφίσματος που είχε γίνει την προηγούμενη μέρα. Χτες ήταν η επέτειος του δημοψηφίσματος, χάρη στην αυτοθυσία των πολιτικών αρχηγών, οι οποίοι έκαναν μια κίνηση ξέροντας ότι τα κόμματά τους, ή θα έπρεπε να ξέρουν, θα υποστούν κόστος γι' αυτό, βοήθησαν να αποκτήσει αξιοπιστία το διάβημα του Τσίπρα να επαναπροσεγγίσει τους Ευρωπαίους και να τους πείσει ότι εντάξει ρε παιδιά, μια κουβέντα είπαμε, το όχι δεν σημαίνει ότι θέλουμε να φύγουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ελάτε να το ξανασυζητήσουμε. Αυτό από τα παλιά συνέβησαν σήμερα πριν, πόσο χρόνια έχουν περάσει, 12 όχι, ναι 12. Κατά τα άλλα, τι μάθαμε? Μάθαμε ότι ο Αντώνης Σαμαράς έμαθε το Twitter και τουιτάρει. Τα πολιτικά κόμματα εξακολουθούν να πηγαίνουν σε μάντισες και χαρτορίχτρες να μαντέψουν πότε έχει σκοπό να εξαγγείλει τις εκλογές ο Πρωθυπουργός, όλο και περισσότεροι πιστεύουν ότι θα το κάνει το Σεπτέμβριο και όχι του χρόνου την Άνοιξη. Αύριο εκτός Ελλάδας η Γαλλία θα είναι το πρωί σε αγωνία, καθώς αναμένεται η απόφαση του εφετείου που θα επιβεβαιώσει, θα ανατρέψει την πρωτόθικη απόφαση που απαγορεύει στη Μαρίν Λεπέν να κατέβει στις επόμενες εκλογές και να διεκδικήσει την Προεδρία της Δημοκρατίας. Αν το εφετείο δεν ανατρέψει την απόφαση, τότε στη θέση της θα κατέβει ένας 30χρονος ανερχόμενος αστέρας ονόματι Μπαρντέλα, που έχει ακριβώς τις ίδιες ιδέες όπως και εκείνη. Αλλά κατά βάση το μεγάλο θέμα της αυριανής και μεθαυριανής ημέρας, της εβδομάδας ενδεχομένως, είναι η σύνοδος του ΝΑΤΟ που αρχίζει στην Τουρκία. Όλος ο κόσμος θα έχει τα βλέμματα στραμμένα εκεί και εμείς, ενώ από την Ελλάδα θα έχουμε τα βλέμματά μας στραμμένα εκεί, όχι ακριβώς για τους ίδιους λόγους, εμείς και ο υπόλοιπος κόσμος. Εμείς θα προσέξουμε ιδίως τη συνάντηση Τραμπ-Ερντογάν που θα γίνει πριν αρχίσει η σύνοδος. Περιμένουμε να δούμε τι θα υποθεί. Θυμίζω ότι ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα είπε στους ρεπόρτερ του Λευκού Οίκου ότι αν δεν ήταν αυτή η σύνοδος να γίνει στην Τουρκία και να δω τον φίλο μου τον Ερντογάν, δεν θα πήγαινα καν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, και αφού θα πάω, θα του πάω και ένα δώρο. Περιμένουμε λοιπόν να δούμε πρώτον τι θα του πει, το οποίο έχει μια σημασία, αλλά προπάντων περιμένουμε να δούμε τι θα του δώσει, που αυτό έχει ακόμη μεγαλύτερη σημασία. Τι μπορεί να του δώσει, εκτός από καλά λόγια και ένα καλό χτύπημα στην πλάτη που το έχει ξανακάνει. Το λιγότερο, αυτό που όλοι περιμένουν, είναι μια απελευθέρωση πώλησης κινητήρων που θα εξοπλίσουν τα καινούργια αεροπλάνα που προσπαθεί να κατασκευάσει η Τουρκία. Τα έχει κατασκευάσει, απλώς δεν μπορεί να κατασκευάσει τον κινητήρα τους, τα κάνουν. Τα F-35 είναι στην ατζέντα, αλλά μάλλον δεν είναι στην ατζέντα, αν και δεν ξέρει κανείς. Θα περιμένουμε να δούμε τι θα υποθεί. Ένα θέμα λοιπόν είναι, και για μας είναι σημαντικό, αλλά και για τον υπόλοιπο κόσμο, είναι η Τουρκία ίδια, η οποία αξιοποιεί το γεγονός ότι η σύνοδος του ΝΑΤΟ γίνεται στην Άγκυρα για να αποκτήσει μεγαλύτερη ορατότητα, να προωθήσει τη φιλοδοξία της, να αναγνωριστεί ως μια μεσαία δύναμη μεν, αλλά με μεγάλη επιρροή στην Μέση Ανατολή, στην Ανατολική Μεσόγειο. Τι έχει πετύχει ως τώρα? Πρώτον, τα κομπλιμέντα του Τραμπ, και δεύτερον, τη σιωπή των Ευρωπαίων. Οι Ευρωπαίοι πάνε και έρχονται στην Άγκυρα αυτές τις μέρες, θα ξαναπάνε για τη σύνοδο κορυφής, είναι ήδη εκεί ο Μακρόν. Μακρόν συναντά τον Ερντογάν και αυτός. Κουβέντα για τα ανθρώπινα δικαιώματα, κουβέντα για το δήμαρχο της Κωνσταντινούπολης που είναι φυλακισμένος, κουβέντα για την αντίστροφη πορεία που έχει πάρει η τουρκική δημοκρατία, η απαξίωσή της. Μόνο έπαινει για το ρόλο που παίζει η Τουρκία στην άμυνα του κόσμου κτλ. Κτλ. Το άλλο μεγάλο θέμα βέβαια είναι ο Τραμπ ο ίδιος και η σχέση του με τους συμμάχους του, τους Ευρωπαίους συμμάχους. Ξαναλέω, η δήλωση και μόνο που έκανε ότι δεν θα πήγαινα καν στη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ για αν δεν την έκανε ο Ερντογάν που είναι φίλος μου και θα είχα την ευκαιρία να τον συναντήσω, λέει πολλά για το πώς αντιμετωπίζει τους υπόλοιπους Ευρωπαίους ο Τραμπ. Οι Ευρωπαίοι κάνουν ό,τι μπορούν, στέλνουν το Ρούτε στη Ουάσιγκτον, ο οποίος πάει και πλέκει το εγκόμιο του Τραμπ και του λέει: Να, κοίταξε, ένα τρισεκατομμύριο θα σου δώσουμε, θα το ξοδέψει η Ευρώπη για όπλα και θα είναι όπλα που θα αγοράσουμε από σένα και να αναγνωρίζουμε πόσο σπουδαίος είσαι και υποκλεινόμαστε στο μεγαλείο σου. Αλλά ο Τραμπ δεν του φτάνει. Την πρώτη φορά μετά την εκλογή του που επικοινώνησε με τους Ευρωπαίους ζήτησε αυτό, λεφτά. Ζήτησε η Ευρώπη να ξοδέψει για την άμυνά της και να ξοδέψει αγοράζοντας αμερικανικά όπλα. Τώρα η τελευταία του δήλωση ήταν πως μα, δεν με νοιάζουν τα λεφτά, δεν με νοιάζουν τα όπλα. Με νοιάζει να μου δείχνετε loyalty, πίστη, αφοσίωση, νομιμοφροσύνη. Τι σημαίνει αυτό, πώς μεταφράζεται στον πόλεμο του κόλπου ή στα υπόλοιπα, θα δούμε τι μπορεί να γίνει. Πάντως σε κάθε περίπτωση αυτό που θα συμβεί αύριο, που ξεκινά μάλλον αύριο στην Άγκυρα για δύο μέρες, θα είναι το σημαντικότερο γεγονός της εβδομάδας. Λοιπόν, αφήνουμε τον Louis Armstrong, πάμε στις διαφημίσεις. Να σας θυμίσω μόνο ότι το Εθνικό Θέατρο, 17 και 18 Ιουλίου, δηλαδή την άλλη, την παραπάνω εβδομάδα, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου παρουσιάζει ένα έργο που δεν το βλέπουμε τακτικά, το αριστούργημα του Ευρυπίδη Αλκιστή, με μια σπουδαία ομάδα ηθοποιών και με την διεύθυνση του σκηνοθέτη Δημήτρη Καραντζά, ο οποίος τα τελευταία χρόνια έχει κάνει αξιοπρόσεκτες παραστάσεις. Σκεφτείτε μήπως είναι μια ιδέα να βάλετε στο πρόγραμμά σας συνδυασμένο με μια εκδρομή προς τα μέρη αυτά, προς την Επίδαυρο, τον Ναύπλιο, μέρη που είναι πάντα ωραία. Διάλειμμα, διαφημίσεις, επιστρέφουμε. A sweep is as lucky can be.
1: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο. Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
2: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Plus, plus, plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Πλάς δροσιά, πλάς άνεση, πλάς εξοικονόμηση.
4: Πλάς, πλάς, πλάς.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8:05 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα. Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ.

0: σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad flags up, join me home. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock.
2: Ημερολόγιο 6 Ιουλίου του 1925, πριν έναν αιώνα και ένα χρόνο δηλαδή, είχε γεννηθεί ο Bill Haley, πρωτοπόρος του rock and roll. Είχε φτιάξει ένα συγκρότημα που το ονόμαζε Saddlers. Το ονόμασε Bill Haley and the Comets και οι κομίτες του, γιατί εκείνα τα έτυχε να είναι εκεί στις αρχές της δεκαετίας του 50 μια τρέλα στον κόσμο, όπου είχαν ανακαλύψει έναν κομίτη με τα αστεροσκοπία, με τα τηλεσκόπια, ότι πλησιάζει ένας κομίτης, ονομάστηκε κομίτης του Haley, που θα κατέστρεφε τη γη αν δεν άλλαζε πορεία. Οπότε, καθώς τον έλεγαν Haley, αποφάσισε να φτιάξει το συγκρότημα, να ονομάσει το συγκρότημα του κομίτες, Bill Haley and the Comets, και έπειτα έγραψε αυτό το τραγούδι, το Rock Around the Clock, που όταν πρώτο ακούστηκε δεν έκανε καμιά εντύπωση, αλλά μετά το κάνανε τίτλους της ταινίας, σε μια ταινία που κυκλοφόρησε 2 χρόνια αργότερα, η Ζούγκλα του Μαυροπίνακα με τον Glenn Ford, θρυλική ταινία, και αυτομάτως το τραγούδι εκτοξεύτηκε και έγινε το σύμβολο της δεκαετίας του 50. Τώρα, στα δικά μας. Σε λίγη ώρα πραγματοποιείται μία σύσκεψη για ένα θέμα που, να σας πω την αλήθεια, μερικά χρόνια πριν, τότε που γινόντουσαν τα εγκαίνια του νέου αεροδρομίου Ελευθέριος Βενιζέλος στα Σπάτα, δεν φανταζόμασταν ότι θα γίνει ποτέ. Ότι υπάρχει ένα θέμα με την αντοχή του αεροδρομίου, δηλαδή με τη χωρητικότητά του, με τον κορεσμό πτήσεων και με τις μεγάλες καθυστερήσεις που υπάρχουν εκεί. Η σύσκεψη γίνεται σε λίγο. Όσοι έχετε ταξιδέψει με αεροπλάνο από την Αθήνα το τελευταίο διάστημα, το πιθανότερο είναι ότι με εντονότερο ή λιγότερο έντονο τρόπο θα το έχετε ζήσει. Όλη η Ευρώπη έχει αυτό το πρόβλημα με τα αεροδρόμια της, αλλά εμείς νομίζω ότι έχουμε ένα πρόβλημα παραπάνω, ή θα μας το επιβεβαιώσει όχι ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, ο κύριος Στέλιος Σακαρέτσιος, που είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, κύριε Σακαρέτσιο, ευχαριστώ πολύ.
3: Καλημέρα, κύριε Θήμα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
2: Το θέμα των καθυστερήσεων στο Βενιζέλο είναι της ίδιας τάξης με αυτό που και στα άλλα αεροδρόμια της Ευρώπης παρατηρείται, που έχει να κάνει και με τους ελέγχους και με τις ηλεκτρονικές, εν πάση περιπτώσει, πιστοποιήσεις, ή έχουμε άλλου τύπου πρόβλημα εμείς?
3: Άσχετα τα στατιστικά τα οποία ήταν και το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ώρες στο διαδίκτυο, μετωπίζουμε πολύ μεγάλη πίεση γενικώς στον ελληνικό εναέριο χώρο. Βέβαια, φυσικά δεν έχουμε τα πρωτεία. Να πούμε το ότι υπάρχουν και άλλες χώρες που έχουν μεγαλύτερη πίεση, όπως η Γαλλία και η Ισπανία. Ωστόσο, χωρίς φυσικά να θέλω να υποβαθμίσω το πρόβλημα, γιατί όλοι έχουμε ταξιδέψει με αεροπλάνο και σε όλους μας έχει τύχει να καθυστερούμε, θέλω να πω ότι ο δείκτης του Eurocontrol, για τον οποίο γίνεται η ζήτηση, δεν δείχνει την πραγματική εμπειρία του επιβάτη. Δηλαδή, δεν σημαίνει το ότι επειδή υπάρχει αύξηση στο δίκτυο του Eurocontrol, υπάρχει και αύξηση στις καθυστερήσεις. Οπότε θέλω να μοιραστώ από την εκπομπή σας και κάποια στατιστικά, για να υπάρχει πραγματική εικόνα. Οι επιχειρησιακοί δείκτες του Διεθνή Αερολιμένος Αθηνών δείχνει ότι η μέση καθυστέρηση τον Ιούνιο ήταν 4,43 λεπτά. Όταν πέρυσι ήταν 6,5 λεπτά. Και οι συνολικές καθυστερήσεις σε εθνικό επίπεδο ήταν μειωμένες τον Ιούνιο κατά 31,77%. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν καθυστερήσεις, ούτε ότι ο μέσος όρος μπορεί να ακυρώσει την ταλαιπωρία κάποιου ο οποίος καθυστέρησε και βιώνει σε μια πτήση του καθυστέρηση μιας ώρας ή και περισσότερο. Αλλά η πραγματική συνολική εικόνα μας βοηθά για να βλέπουμε την εικόνα όλου του συστήματος.
2: Τώρα, η εμπειρία βέβαια του ταξιδιώτη είναι, εντονότερη. Δηλαδή,
3: όταν θα τύχει και θα είσαι σε μία πτήση που θα καθυστερήσεις μία ή και δύο ώρες, προφανώς αυτή η ταλαιπωρία είναι απαράδεκτη, δεν ταιριάζει σε ένα σύγχρονο αεροδρόμιο. Βέβαια, δεν είναι ένα φαινόμενο το οποίο δεν θα συμβεί ποτέ, συμβαίνει παγκοσμίως. Κοιτάμε, όπως είπατε και εισαγωγικά, γίνονται τακτικές συσκέψεις. Ξέρετε, η σημερινή σύσκεψη δεν είναι έκτακτη. Γενικώς, για να μπορέσουμε, ακριβώς επειδή οι καθυστερήσεις είναι αλυσίδα και ξεκινά από την αεροπορική εταιρεία που σχεδιάζει την πτήση, συνεχίζεται στο check-in, στον έλεγχο ασφαλείας, στην επιβίβαση στην πύλη, τη μεταφορά στα λεωφορεία, με τις αποσκευές. Mm. Είναι μια αλυσίδα και αν ένας κρίκος καθυστερήσει και χαθεί ένα σλότ, δημιουργείται ντόμινο. Οπότε αυτό το οποίο κάνουμε, και δεν το κάνουμε εκτάκτως, το κάνουμε τακτικά, το κάνουμε μεθοδικά και προσπαθούμε να παράγουμε το καλύτερο αποτέλεσμα, είναι να γίνονται συνεχώς τέτοιες συσκέψεις για να αντιμετωπίσουμε μια πρωτοφανή, ένα πολύ απαιτητικό επιχειρησιακό περιβάλλον, γιατί ξέρετε, σε αντίθεση με άλλες χρονιές, φέτος έχουμε εκτός από τη θερινή αιχμή να αντιμετωπίσουμε και τις γεωπολιτικές ανακατατάξεις λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή, που έχουν αλλάξει τις διαδρομές των πτήσεων. Πάρα πολλές αεροπορικές έχουν επιλέξει, ακόμη και αν δεν προσγειώνονται σε ελληνικά αεροδρόμια, να διέρχονται οι πτήσεις τους από τον ελληνικό ενέργειο χώρο.
2: Α, μάλιστα. Και δηλαδή δεν είναι απλώς η αύξηση των αφίξεων στην Ελλάδα λόγω τουρισμού, είναι και οι αλλαγές της χαράξης δρομολογίων.
3: Και σε αυτό αναφέρεται και ο δείκτης του Eurocontrol, όχι στην επιβεβαιωρία του επιβάτη. Για να έχουμε κάποιους αριθμούς, στο Ελευθέριος Βενιζέλος κάθε μέρα με τις καθυστερήσεις που σας είπα, που είναι μειωμένες τον Ιούνιο κατά 31% στην πραγματική εμπειρία του επιβάτη, έχουμε 1000 πτήσεις την ημέρα, δεν είχαμε ποτέ τέτοιο αριθμό. Και πλέον στον ελληνικό εναέριο χώρο διέρχονται καθημερινά 4.500 αεροπλάνα. Άρα καταλαβαίνετε το ότι η πίεση. Και η ίδια η έκθεση του Eurocontrol, να πω, το ότι καταγράφει το ότι η αύξηση των καθυστερήσεων στο δίκτυο πίεσης του ελληνικού ενάριου χώρου οφείλεται κατά 66% στη Μέση Ανατολή. Φυσικά δεν κρυβόμαστε πίσω από τα προβλήματα. Υπάρχουν, προφανώς υπάρχει φοβερό περιθώριο για βελτίωση. Θέλω και από την εκπομπή σας να ευχαριστήσω τους ελεγκτές ενέργειας κυκλοφορίας, οι οποίοι κηρύζονται όλη αυτή την πρωτοφανή κίνηση με απίστευτο επαγγελματισμό. Και φυσικά σε θεσμικό επίπεδο, σαν Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, να πούμε ότι σε αυτή την πρωτοφανή ζήτηση, στην κάθε μεμονωμένη περίπτωση καθυστέρησης, με σεβασμό την προσεγγίζουμε και ζητάμε την κατανόηση.
2: Δύο ερωτήματα. Το πρώτο είναι λίγο γενικότερο. Έχει ανάγκη το Ελευθέριος Βενιζέλος να αυξήσει τη χωρητικότητά του, να το πω έτσι, την ικανότητά του να διαχειρίζεται τέτοιο αριθμό πτήσεων? Δηλαδή, όντως υπάρχει θέμα κορεσμού του αεροδρομίου?
3: Υπάρχει. Υπάρχει χάρη στην τεράστια τουριστική αύξηση. Όπως ξέρετε, υπάρχει και στο σχεδιασμό της ίδιας εταιρείας του Ελευθέριου Βενιζέλος και πολύ μεγάλες επενδύσεις εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου να δημιουργηθεί μεγαλύτερος χώρος στο αεροδρόμιο. Και φυσικά υπάρχει και η ανάγκη των προσλήψεων ελεγκτών εναέρειας κυκλοφορίας αλλά και επίγειου προσωπικού, το οποίο, ενώ έχουν προχωρήσει όλες οι διαδικασίες, απαιτείται χρόνος, καθώς αυτή την περίοδο βρισκόμαστε στο στάδιο εκπαιδεύονται νέοι ελεγκτές για να εισέλθουν στο σύστημα την επόμενη χρονιά.
2: Και το δεύτερο ερώτημα είναι αυτό που αφορά τα συστήματα. Τα συστήματα, εννοώ τα συστήματα που χρησιμοποιούμε για την εναέρια κυκλοφορία, επειδή έγινε μια συζήτηση ότι κάποια έχουν παλιώσει, κάποια παρουσιάζουν προβλήματα, χρειάζεται ανανέωση, χρειάζεται εξυγχρονισμός. Δεν ξέρω αν είναι στα θέματα της σημερινής σας σύσκεψης.
3: Τα συστήματα δεν εμπλέκονται με την αυξημένη ζήτηση και την διαχείριση και την κατανομή των πτήσεων μέσα στην ημέρα, γιατί ο βέλτιστο αποτέλεσμα είναι παλιά, χρήζουν αναβάθμιση. Αυτό το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή και εδώ και ένα χρόνο, με πρωτοβουλία του Υπουργού του κ. Δήμα, έχουν βρεθεί πόροι 313 εκατομμυρίων ευρώ, προκειμένου και προχωράει ένα πλήρες επενδυτικό πρόγραμμα, το οποίο το κάνει η Ελλάδα, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας, σε συνεργασία με το Eurocontrol και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η αναβάθμιση αυτών των συστημάτων είναι επιβεβλημένη, προχωρά γρήγορα. Όπως καταλαβαίνετε, βέβαια, υπάρχουν διαγωνιστικές διαδικασίες, οπότε αυτό παίρνει κάποιο χρόνο. Ωστόσο, στο τέλος αυτής της διαδρομής και της συνολικής αναβάθμισης, που περιλαμβάνει την προμήθεια, την εγκατάσταση και την εκπαίδευση, που είναι βασική, του προσωπικού μας στο χειρισμό αυτών των συστημάτων, η Ελλάδα θα έχει τα καλύτερα συστήματα αεροναυτιλίας σε όλη την Ευρώπη.
2: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Σακαρέτσι. Εδώ περιμένουμε τη σύσκεψη και τις ανακοινώσεις σας. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Καλημέρα.
3: Να είστε καλά.
2: Τέλος, ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, την παρέα, τα μηνύματα. Να είστε καλά. Να σας θυμίσω ότι αν πάτε σε ένα κατάστημα Εθνικής Τράπεζας και κουβεντιάσετε με τον επαγγελματικό σύμβουλο Business Banking που θα βρείτε εκεί, αν ρίξετε μια ματιά στο nbz.gr, μπορείτε να μάθετε πώς μπορείτε να αποφεληθείτε από το πρόγραμμα του Ταμείου Αγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Δηλαδή, να πάρετε ένα δάνειο για κεφάλαιο κίνησης μέσω της Εθνικής Τράπεζας ή για επενδυτικά σχέδια, 500.000 για κεφάλαιο κίνησης, έως 10 εκατομμύρια για υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων, χωρίς να προσφέρετε πράγματι εξασφάλιση με σχετικά χαμηλό επιτόκιο, επειδή υπάρχει μια εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας και επιδότηση επιτοκίου ως 3% για τα πρώτα 2 χρόνια. Οι υπόλοιπες διαφημίσεις τώρα.
4: Καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι. Η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στη ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Κάθε πρωί που κοίναγα να πάω στη δουλειά.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μαρμαρό, η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε. Τελεία GR.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων, στο μικρόφωνο ο Δημήτρης Γιαννήρης. Ανησυχία προκαλεί το τοξικό νέφος που κάλυψε την Θεσσαλονίκη μετά την μεγάλη πυρκαγιά στο Ρεόκαστρο. Σύμφωνα με τον κόμμα πληροφόρηση για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, ATMOHUB, τις επόμενες ώρες αναμένεται να επηρεαστεί η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ στη συνέχεια το νέφος προβλέπεται να κινηθεί προς τα νότια με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας. Οι συγκεκριμένες ουσίες είναι πάρα πολύ καρκινογόνες και μάλιστα μπορεί να μείνουν στον οργανισμό για περίπου 16 χρόνια, ανέφερε σήμερα στον ΣΚΑΕ καθηγητής περιβαλλοντικής και υγιεινής.

0: σημειώθηκε τα ξημερώματα στο Λουτράκι, στην κεντρική λεωφόρο Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν 16χρονος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από αυτοκίνητο που βγήκε από στενό. Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου, φέρει κατάγμα στην κλίδα και αναμένεται να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. 33χρονος εξωματικός πολεμικής αεροπορίας έχασε τη ζωή του νωρίς σήμερα το πρωί όταν η μοτοσυκλέτα που οδηγούσε συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο στην περιοχή Πιθάρι στα Χανιά. Σύμφωνα με ανακοίνωση του Γενικού Επιτελείου Αεροπορίας, ο 33χρονος ανθρώπος μηναγός υπηρετούσε 115 πτέρυγα μάχης. Οι ακριβείς συνθήκες του τροχαίου δυστυχήματος ερευνούνται. Αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση παρουσιάζει η Ελλάδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας Αεροναυτιλίας Eurocontrol. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια αναμένεται να τεθούν επιτάπητο σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών, καθώς και εκπροσώπων αεροπορικών εταιριών. Στο μεταξύ, ενωδικά κινήθηκε για τον μήνα Ιούνιο η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας, όπως συνολικά διακινήθηκαν 3,51 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένη κατά 1,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 25, παρά το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον. Συνολικά, κατά το πρώτο εξάμηνο του 26, η επιβατική κίνηση ανήλθε σε 15,75 εκατομμύρια, υπερβαίνοντας τα επίπεδα του 25 κατά 4,5%. Απάντηση στην κριτική του πρώην Πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος μέσω βίντεο ανέφερε πως τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης κατέληξαν στους λίγους και τους κολλητούς, έδωσε σήμερα μέσα από τον Sky ο Άδωνης Γεωργιάδης. Ο Υπουργός Υγείας υποστήριξε ότι ο εν λόγω ισχυρισμός δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, σημειώντας ότι σημαντικό μέρος των πόρων διοχετεύθηκε σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Δήλωσε πρόθυμος να αναλύσει προσωπικά τα στοιχεία στον πρώην Πρωθυπουργό, ενώ επισήμανε πως η κατηγορία περί διανομής των πόρων ταμείου στους κολλητούς είναι η ίδια που, όπως είπε, είχαν διατυπώσει στο παρελθόν οι κύριοι Τσίπρας, Κασελάκης, Ανδρουλάκης, Βελόπουλος και η κυρία Κωνσταντοπούλου. Λυπούμε γιατί τώρα την άκουσα και από τον κύριο Σαμαρά. Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα, σχολίασε τονίζοντας ότι η Ελλάδα αξιοποίησε το Ταμείο Ανάκαμψης με εξαιρετικά ευφυή τρόπο. Πυρετώδης είναι προετοιμασίες για την πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ αύριο 7 και Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός πρόεδρος θα συναντηθεί με τους ομολόγους της Ουκρανίας και της Συρίας. Ανεξελεγκτημένη τη μεγάλη πυρκαγιά που ξέσπασε το Σάββατο σε δύσβατη περιοχή κοντά στην οροσειρά Κανιγκού στην Νότια Γαλλία, προκαλώντας προβλήματα στο ποδηλατικό γύρο της χώρας. Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση των αρχών, η φωτιά έχει ήδη κάψει 45.000 στρέμματα, ενώ οι κάτοικοι 26 δήμων έχουν κληθεί να ανακοινώσουν τις εστίες τους. Στη Βόρεια Πορτογαλία, μεγάλη δασική πυρκαγιά μένεται εδώ και τρεις ημέρες στην Βουζέλα, έχοντας κάψει τουλάχιστον 130.000 στρέμματα βλάστησης. Στην προσοχή των πολιτών εφιστά για ακόμη μια φορά ο ΔΔΕ με αφορμή τις πρόσφατες συλλήψεις μελών εγκληματικών οργανώσεων που εμπλέκονται σε υποθέσεις εξαπάτησης πολιτών. Ο ΔΔΕ σημειώνει ότι ποτέ δεν ζητά στοιχεία για χρήματα ή τη μαλφή και ποτέ δεν προγραμματίζει ελέγχους μέσω τηλεφωνικών κλήσεων από άγνωστους αριθμούς. Στο σημείο αυτό, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική, σήμερα Δευτέρα, θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη, σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα, σήμερα Δευτέρα, έθριος στενό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι, στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Μικρόφωνο τώρα στο Δημήτρη Στούμπο και το Γιώργο Μουρούτη.

0: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
1: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
0: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπαταρία νηπτήρα από 25 ευρώ.
2: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή, για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Όπως για παράδειγμα κάποια ωραία εστιατόρια ή κάποιες ωραίες, κάποια ωραία μέρη που μπορεί κανείς να πιει το ποτό του ή τον καφέ του, και κυρίως κάποιους πολιτιστικούς χώρους και πολιτιστικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στην Αθήνα το καλοκαίρι. Νομίζω ότι θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα εκπομπή. Έχω κάποιο στο μυαλό μου, δεν το έχουμε συζητήσει, να το συζητήσουμε. Ωραία. Και να δούμε αν μπορούμε.
2: Ούτως ή άλλως τα θερινά σινεμά έχουν ένα revival γενικώς. Βλέπω αρκετή κινητικότητα.
1: Εξαιρετική διασκέδαση. Βεβαίως είναι πολύ δύσκολο για κάποιον άνθρωπο να κρατήσει επιχειρηματικά ένα θερινό σινεμά, για πολλούς λόγους, και για το κόστος δικαιωμάτων για τις ταινίες, αν θες να έχεις ανταγωνιστικές ταινίες, και κυρίως το κόστος του ακινήτου πια, το οποίο χρησιμοποιείται μόνο 3-4 μήνες το χρόνο και τον υπόλοιπο κάθεται. Άρα νομίζω ότι εντάξει, εκεί είναι απαραίτητη και μια συνεισφορά του κράτους, της πολιτείας, αν θες να κρατήσεις ζωντανή αυτή την παράδοση και αυτή την ωραία συνήθεια που έχουμε τουλάχιστον στην Ελλάδα.
2: Ας υπάρξει ένας σχεδιασμός να υπάρξουν υποστηρίξεις, να κρατήσουν.
1: Πάντα υπήρχε κάτι. Νομίζω όμως ότι όντως έχει ανθίσει και πάλι το φαινόμενο των θερινών σινεμά. Μακάρι να κρατηθούν. Πάμε όμως στα δικά μας. Είχαμε
2: Όλα δικά μας είναι.
1: Κυρίως τα πρώτα που είναι και η καθημερινότητά μας και η ζωή μας. Αλλά πάμε στα άλλα που θεωρητικώς απασχολούν την δική μας επικαιρότητα, τα πολιτικά.
2: Τα πολιτικά λες περισσότερο ή τα μουντιαλικά, δεν ξέρω.
1: Τα μουντιαλικά θα έχουμε την ευκαιρία να τα συζητήσουμε και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
2: Σκεφτήκαμε. Τα αφήνουμε για το δεύτερο γύρο.
1: Σκεφτήκαμε να φιλοξενήσουμε τον Τάκη Φίσα, τον ποδοσφαιριστή της εθνικής ομάδας του 2004, επαφορμή της επετείου του 2004, αλλά θα μας πει και την άποψή του για τα μουντιαλικά στο δεύτερο μέρος της εκπομπής.
2: Ωραία.
1: Πάντως, όσοι είχατε δυνατότητα να δείτε χθες το βράδυ τους δύο αγώνες, ήταν εξαιρετική. Και οι δύο, και η Βρετανία και η Νορβηγία. Η Νορβηγία κέρδισε τη Βραζιλία και πέρασε. Η Αγγλία κέρδισε το Μεξικό, που κατά την άποψή μου ήταν πολύ εντυπωσιακή η παρουσία του στο πρώτο σκέλος του Μουντιάλ. Και έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα.
2: Εγώ χαιρετίζω τους Νορβηγούς κοπηλάτες που απέκλεισαν τη Βραζιλία.
1: Είναι και πολύ ωραίο.
2: Φοβερό αυτό. Αυτό θα μείνει, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Θα τα συζητήσουμε τον Τάκη Φίσα στο δεύτερο σκέλος της εκπομπής. Πάμε όμως στα δικά μας. Πριν πάμε όμως στα πολιτικά, εγώ θέλω να σου πω το εξής για το Μουντιάλ και τον φίλο του Τραμπ. Το έχεις πάρει χαμπάρι τι έχει γίνει?
2: Λίγο, επειδή έχω μια σταθερή προσοχή στον κύριο Τραμπ.
1: Τα είδες, τα ξέρεις.
2: Εννοείς για την ακύρωση της τιμωρίας.
1: Για να εξηγήσουμε στον κόσμο να καταλάβει.
2: Δεν ήταν αναμενόμενο.
1: Όχι, δεν ήταν. Δεν έχουν ξανασυμβεί ποτέ αυτά. Για να καταλάβει ο κόσμος γιατί συζητάμε.
2: Όχι, έχει ξανασυμβεί. Εγώ, επειδή θέλω να είμαι ολοκληρωμένος, πριν ξεκινήσει το Μουντιάλ, γλίτωσε δύο ποινές ο κύριος Ρονάλντο. Αλλά τότε πέρασε στα χαμηλά αυτό. Ισόλεπτο. Λοιπόν,
1: okay.
2: Πάμε στα τωρινά τώρα που είναι πιο ωραία.
1: Στο προηγούμενο αγώνα των ΗΠΑ, της ομάδας ποδοσφαίρου των ΗΠΑ, ένας παίκτης, θεωρητικός ο καλύτερός του, μου διαφεύγει το όνομά του, ο καλύτερός του, έκανε ένα αντιαθλητικό, σκληρότατο φάουλ, παραλίγο να του σπάσει τα πόδια σε έναν αντίπαλό του.
2: Θα είχε δουλέψει ξυλοκόπος ενδεχομένως, που λέγανε κάποτε.
1: Στην Αμερική, εκεί στο Τέξας και τα λοιπά, δεν ξέρω από πού έχει καταγωγή ο άνθρωπος. Εν πάση περιπτώσει, πήρε όπως όφιλε να πάρει την κόκκινη κάρτα, με αποτέλεσμα να αποβληθεί. Έλα όμως που σήμερα είναι το σημαντικό μάτς των Ηνωμένων Πολιτειών με μια άλλη ομάδα και με το Βέλγιο βέβαια. Και όποιος κερδίσει περνάει στους 8 και μεταξύ μας η... Αμερικανοί, εντάξει, επενδύουν πολύ σε αυτόν τον αγώνα και επενδύουν πολύ και εμπορικά. Βγαίνουν εχθές οι New York Times με δημοσίευμά τους, αποκλειστικό, και αποκαλύπτουν ότι ο παίκτης αυτός τελικά θα παίξει, ακυρώθηκε η ποινή του. Γιατί ο πρόεδρος Τραμπ πήρε τηλέφωνο τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας και του είπε: «Μεγάλε, μην του βάζεις την ποινή, γιατί τον θέλουμε στον αγώνα».
2: Δεν γίνονται αυτά.
1: Αυτός που του έδωσε στον πρόεδρο Τραμπ,
2: τέτοια πράγματα.
1: Όταν ζητούσε τον Νόμπελ, του έδωσε το βραβείο ειρήνης. Με ενημερώνει ο Δημήτρης Γιαννήρης ότι λέγεται Μπάλογκαν ο παίκτης, Following Μπάλογκαν ο παίκτης, ο οποίος ήταν αυτός που που γκρέμισε τον αντίπαλό του και πήρε την κόκκινη κάρτα, ο οποίος κανονικά θα παίξει. Έφαγε την ποινή του με αναστολή. Έγινε
2: ο κύριος Τραμπ.
1: Χωρίς δεύτερη.
2: Έτυχε δύο πράγματα αυτό το Σαββατοκύριακο. Ότι είχε τις μεγάλες εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια από τη διακήρυξη ανεξαρτησίας. Που είπε ωραία πράγματα. Το πιο ωραίο που είπε, νομίζω ότι οι κομμουνιστές δεν θα γυρίσουν στην εξουσία στην Αμερική. Προφανώς εννοεί τους δημοκρατικούς και τις παραφιάδες. Και ταυτόχρονα εμείς σώσαμε την Αμερική από τον κομμουνισμό. Τα μπερδεύει όλα μαζί.
1: Εντάξει, όλα μαζί.
2: Και εκτός από αυτό, έριξε άλλη μία στην κυρία Μελώνη και λέει ότι χρειάζεται μία ειδική εντολή περιορισμού για την κυρία Μελώνη. Και καταχάρηκε η κυρία Μελώνη που αύριο θα τον συναντήσει στην Άγκυρα.
1: Να δούμε, αύριο θα έχει πολλές συναντήσεις ο πρόεδρος Τραμπ. Σίγουρα θα συναντηθεί με τον Ερντογάν που τον φιλοξενεί. Έχει και
2: με ιδιαίτερο... τον Ερντογάν νομίζω ότι πρέπει να φιληθούν. Γιατί πρέπει να πάμε και στο θέμα μας. Δεν είπαμε κάτι να πούμε πρωτότυπο εδώ σήμερα στους φίλους και στις φίλες που μας ακούνε. Εγώ νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο το συζητάμε.
1: Σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα φίλου.
2: Είδες. Πάμε εντός θέματος.
1: Και γι' αυτό και γι' αυτό
2: θεωρώ. Βέβαια, θυμήθηκα κάτι πολύ εντυπωσιακά, φιλιά, των Σοβιετικών ηγετών. Έτσι, για να μην νομίζει κανείς ότι τα ξεχνάμε.
1: Σωστό γι' αυτό.
2: Άρα, επειδή λοιπόν ο κομμουνισμός μπορεί να ξανάρθει, καλό θα είναι οι πραγματικοί σύμμαχοι όπως ο Τραμπ και ο Ερντογάν να φιληθούν σταυρωτά. Ενδεχομένως στο στόμα δεν το βλέπω λόγω της μουσουλμανικής δογματικής σωστής τάσης του Ερντογάν, αλλά νομίζω ότι να φιληθεί με τη Μελώνη, όπως είπα και πριν, δεν το βλέπω. Αλλά τέλος πάντων, επειδή είναι η Παγκόσμια Μέρα του Φιλιού και θέλουμε να πούμε σε όσους και σε όσες μας ακούνε ότι καλό θα είναι να δίνουν κανένα φιλί.
1: Να δίνουν κανένα φιλί και το φιλί ρίχνει
2: στους άντρες, στις γυναίκες, στους δικούς τους ανθρώπους.
1: Να δείχνουν τα συναισθήματά τους και θέλουμε να πούμε και επίσης ότι το φιλί, ειδικά στην τέχνη, είναι πολύ επιδραστικό ως πράξη έκφραση συναισθημάτων. Να πούμε του Κλίμ το φιλί, η απόλυτη ένιση και αγάπη που εξαφανίζει τον υπόλοιπο κόσμο. Να πούμε το φιλί της προδοσίας του Καραβάτζο στην τέχνη και έχουμε τον κατάλληλο άνθρωπο να μας μιλήσει για αυτό, δηλαδή κατά πόσο το φιλί είναι επιδραστικό στην τέχνη και κατά πόσο τελικά η τέχνη είναι επιδραστική στην ζωή των ανθρώπων, και έχουμε έναν άνθρωπο που μπορεί να μας το εξηγήσει και από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά.
2: Θα τον ακούσουμε με πολύ προσοχή γιατί είναι ολοκληρωμένη περίπτωση, όπως
1: εξαιρετικό
2: λέμε.
1: Καθηγητή του Μετσοβίου, τον Δημήτρη Σεβαστάκη, και εξαιρετικό ζωγράφο επίσης, ο οποίος μπορεί να μας πει για την επιδραστικότητα του φιλιού στην τέχνη και κατά πόσο το φιλί θα μπορούσε να είναι επιδραστικό και στην πολιτική ή ως προδοσία, δηλαδή το φιλί του Ιούδα, ή ως έκφραση αγάπης. Καλημέρα, κύριε Σεβαστάκη.
2: Καλή εβδομάδα.
3: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση, για τα τόσο καλά και έτσι γενναιόδωρα λόγια.
1: Εμείς
2: δεν είμαστε διαζώσεις να σας φιλήσουμε, αλλά άμα ήσασταν εδώ θα σας φιλούσαμε, δεν έχουμε κανένα θέμα.
1: Εμείς ευχαριστούμε για την αποδοχή της πρόσκλησης για ένα θέμα το οποίο δεν είναι έτσι θέμα σχολιασμού της άμεσης στεγνής, θα λέγαμε, πολιτικής επικαιρότητας, αλλά είναι ένα θέμα που άπτεται και τον δικό σας ενδιαφερόντα. Να πούμε ότι ο κύριος Σεβαστάκης είναι ένας επιδραστικότατος ζωγράφος με πολύ σημαντικές εκθέσεις και μάλιστα είναι και η πρωτεύουσα ιδιότητά του. Κύριε Σεβαστάκη, το φιλί στην τέχνη τελικά είναι αυτό που μπορεί να καθορίσει την ίδια την τέχνη, ή εν πάση περιπτώσει έχει καθορίσει μέρος της ίδιας της τέχνης?
3: Πάντως θυμίζω, μια και το προείπατε με κάποιο τρόπο, το φιλί και την εικόνα που έχει αναπαραχθεί μεταξύ του Λεωνίντ Μπρέζνεφ, του Προέδρου της Σοβιετικής Ένωσης, και του Έρικ Χόνεκερ, του Προέδρου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Γερμανίας, είναι μια σκηνή όπου φιλιώνται κατά τη συνήθεια των ηγετών του σοσιαλιστικού κόσμου και ειδικά των Ρώσων, που την επέκτηναν, και που αυτό το έργο, αυτή η σκηνή έχει αναπαραχθεί κριτικά φυσικά από πολλούς μεταγενέστερους καλλιτέχνες της τέως Ανατολικής Γερμανίας και της τέως Σοβιετικής Ένωσης. Δήλωνε κατά κάποιο τρόπο και αγάπη και μια μορφή υποταγής, και βεβαίως έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη χρήση του στις εικαστικές τέχνες και στην ακίνητη εικόνα. Δεν μιλάμε για τον κινηματογράφο, που είναι ας πούμε μια δεσπόζουσα, αλλά έχει γίνει πάρα πολύ μεγάλη χρήση του από σημαντικούς ζωγράφους, και από τον Κλίμπ και από τον Ροντέν, και ζωγράφους προγενέστερος. Μάλιστα του Κλίντ είναι στο μάγουλο, δεν είναι ένα παθιασμένο φιλί ερωτικό. Και θα έλεγα και τους δικούς μας, το Λίτρα, ένα πουριτανικό φιλί, υποτίθεται δυο πολύ μικρών εφήβων, της κλεφτόφιλη, παραβατικό φιλί, σε ένα καταπληκτικό έργο, Λίτρες, ένας πολύ μεγάλος ζωγράφος του 19ου, αλλά και σύγχρονους καλλιτέχνες, τον Ευάγγελο Κουζούνη και τον Ηλία το Χαρίση, που έχουν κάνει μια ανάπτυξη του θέματος. Ακούστε, είναι η ζωγραφική εκ των πραγμάτων μια πουριτανική δραστηριότητα. Είναι ακίνητες οι φιγούρες και επίσης επειδή είναι επεξεργασμένες, χάνουν αυτή την, ας το πούμε, ελκτικότητά τους. Αναγκαστικά είσαι κριτικός απέναντί τους. Όμως αυτό που λέτε, το να εγκατασταθεί μια, ας το πούμε, στάση μέσα σε ένα κόσμο μίσους, όπως είναι ο κόσμος μας, αυτό έχει το ενδιαφέρον και εκεί το φίλι αποκτάει πολύ μεγάλη δύναμη. Μέσα στο περικείμενο, σε έναν κόσμο μίσους, τι νόημα έχει μια τέτοια διακήρυξη είτε αγάπης, είτε κατάπωσης.
1: Πιστεύετε στην
3: κατασπάραξη.
1: Πιστεύετε όμως ότι αυτή η περιγραφή που μας κάνετε θα μπορούσε να μεταφερθεί και στην πολιτική, ειδικά στην εσωτερική πολιτική, που τελικά από ό,τι φαίνεται κιόλας μεγάλο μέρος της είναι προσωπικές σχέσεις? Δηλαδή βλέπουμε για παράδειγμα τον κύριο Σαμαρά χθες που προσωπικά κινητραβάζει σχέση του με την κυρία Μπακογιάννη κλπ. Βλέπουμε στο παρελθόν τον κύριο Κασελάκη με τον κύριο Φάμελο, τον κύριο Τσίπρα με τους συντρόφους του, τον κύριο Ανδρουλάκη με τον κύριο Δούκα. Πιστεύετε λοιπόν ότι ένα φιλί θα μπορούσε να καταλαγιάσει και τα πολιτικά πάθη, ή ένα φιλί του Ιούδα θα μπορούσε να πυροδοτήσει πολιτικά πάθη?
3: Ούτως ή άλλως η πολιτική είναι κυρίως προσωπικές σχέσεις και χαρακτήρες. Αυτή είναι η άποψή μου. Πριν από τις ιδεολογίες, οι οποίες είναι κατασκευή, είναι προσωπικές σχέσεις, είναι τραύματα, είναι συμπλέγματα. Είναι μίση που εκκινούν από τους ανταγωνισμούς. Σκεφτείτε τώρα όσοι βουλευτές με τις αλλαγές των σκορ, των δημοσκοπικών σκορ των κομμάτων, θα μείνουν άνεργοι. Όση αγωνία κληροδοτεί, δηλαδή η εκλογική λειτουργία, τι αγωνία κληροδοτεί σε αυτούς τους ανθρώπους και επομένως τι ανταγωνισμούς διεγείρει. Ήδη βλέπουμε οι φέρπουσες τοπικές συγκρούσεις να βγαίνουν στην επιφάνεια. Καταγγελίες, αλληλοαπομοιώσεις. Μην μιλήσω για τα social media που είναι ένας τρομερός μηχανισμός κατερρύπωσης. Έναντι λοιπόν αυτού του κόσμου που βράζει, πέραν των μεγάλων ιδεολογικών συγκρούσεων, που εγώ πιστεύω ότι είναι οι λιγότερο συμμετέχουσες στην πολιτική σύγκρουση. Προσωπικά είναι τα πιο ισχυρά στοιχεία, νομίζω. Αλλά λέω ότι σε αυτόν τον κόσμο μίσους, τι νόημα έχει μια χειρονομία, ένα έργο, ας πούμε, στον τοίχο σου, στο τοίχο ενός νέου, στο δωμάτιο ενός νέου, μια αφίσας του Κλίμτ, ας πούμε, ή μια αφίσας με ένα γλυπτό του Ροντέν ή του ζωγραφιάς του Λίτρα κλπ. Τι νόημα έχει? Έχει θυμίζει κάτι που το έχει απολέσει η πραγματικότητα, την αγάπη.
2: Σωστά,
3: η αγάπη είναι αυτό που έχει δραπετεύσει από την πραγματικότητά μας. Έχει εξοριστεί, έχει εξωθηθεί.
2: Και πολλοί ξεχνάνε, κύριε Σεβαστάκη, ότι είναι αυθόρμητη, εγγενετής που λέμε, στα μωρά η προσέγγιση με ενδιαφέρον και με αγάπη στα άλλα μωρά, ασχέτως προέλευσης, γνωριμίας, χρώματος, φιλής κλπ. Διότι όλες οι επιστημονικές έρευνες, να το πούμε αυτό για όσους φίλους και φίλες μας ακούνε, επανειλημμένα σε διάφορα μέρη του κόσμου έχουν γίνει επιστημονικές έρευνες διαρκείας που δείχνουν την αυθόρμητη προσέγγιση. Ο άνθρωπος θέλει
3: αγαπητική
2: επαφή, θέλει σχέση με τους ανθρώπους και μάλιστα φιλική και αγαπητική, όπως λέτε.
3: Βέβαια, και όχι μόνο με τους ανθρώπους, με κάθε πλάσμα, το βλέπεις και μωρά.
2: Σωστά, σωστά. Πώς προσεγγίζουν.
3: Με μια καταπληκτική ανοιχτότητα που βέβαια μετά, αν το παιδί κακοποιηθεί, αν μεγαλώσει δύσκολα, μέσα στον πόλεμο ή μέσα στην γονεϊκή κακοποίηση, μπορεί αυτό να παρασταρεί και να αλλοιωθεί τελείως. Όπως το βλέπουμε υφέστατα. Σκεφτείτε ότι το άλλο πρόσωπο του φιλιού, το άλλο πρόσωπο της αγαπητικής χειρονομίας, της αγαπητικής διάθεσης και της εκδήλωσης είναι η φόνη, είναι απίστευτη εγκληματικότητα, βαρύτατη και έξω από τις παραδόσεις μας, που υπάρχει αυτή τη στιγμή και αναπτύσσεται. Δηλαδή, σαν να έχεις την κυριαρχία του κοινωνικού βρασμού έναντι της οποίας εμείς προσπαθούμε να βρούμε, να αλλιεύσουμε αυτά τα μικρά άλοθη που μας δίνει η τέχνη.
2: Παρότι δεν θέλω να αλλοιώσω τα ωραία που μας λέτε και τα συναισθήματα που γεννιούνται από όποιον άνθρωπο προσεγγίζει άνθρωπο με αγάπη, με στοργή, με ενδιαφέρον, με αλληλεγγύη, απλά να προσθέσω και την ιατρική πλευρά ότι όπως έχουν δείξει επίσημες έρευνες διαρκείας, κάθε φιλί, ακόμα και το πιο απλό φιλί, ζωογονεί την όποια επαφή και τον οργανισμό του ανθρώπου. Μην αρχίσω τώρα με πια συστατικά και τα λοιπά.
1: Και με αυτό να κλείσουμε.
2: Και καλό θα είναι να το θυμόμαστε και ιατρικώς, λοιπόν, ότι τα περισσότερα φιλιά, αρκεί να είναι ειλικρινή τέλος πάντων, να βοηθήσουν να γινόμαστε όλοι καλύτεροι και πιο λιγότερο επιθετικοί.
3: Ας το διεκδικούμε τουλάχιστον όπως το διεκδικήσαμε στην εφηβεία μας.
1: Μια
2: σωστό.
1: Με αυτό το αισιόδοξο μήνυμα, εγώ πρέπει να είμαι λίγο πιο πραγματιστής. Πρέπει να πάμε σε ειδήσεις.
2: Αυτά κάνει ο κύριος Γιώργος, αλλά δεν πειράζει. Είναι ωραίος.
1: Ευχαριστώ πολύ, λοιπόν, τον Δημήτρη
3: Λιμιτσιοστάκη.
1: Ήταν τιμή που τον είχαμε
2: συνέντευξη
1: μας. Ο καθηγητής του Μετσοβίου και ζωγράφος. Πάμε σε διαφημίσεις και ειδήσεις και επιστρέφουμε.
4: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο, 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
5: Άρα συμφωνούμε για full time.
4: Full time, full time, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή μέχρι όσο δολογώ. Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Israel.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
3: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
4: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
5: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
6: Λυσιστράτη είσαι.
5: Μην το πει.
4: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
3: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
4: 21 και 22 Αυγούστου.
3: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
5: Και όχι μόνο.
4: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμέ.
9: Δουλειά. Εγώ. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά. Α, θα χουζουρεύω. Όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί. Πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
10: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
11: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
12: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται. Προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
13: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
12: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Εποφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκον 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
14: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση MAPETHERM της MAPEI στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο Λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 2645-025-390.
15: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
16: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
15: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
16: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβαολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσενάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
17: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
18: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
17: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
6: σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars. Θερμός Πέτρος και Μπίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της δροσιάς, στο κτίριο The Point.
8: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επένδυσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
19: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
20: Yes. Η νέα εποχή έφτασε.
21: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
22: Infonet Πληροφορική.
21: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
22: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
21: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
22: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
21: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
22: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
21: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά. Κόνικα και Κιοσέρα.
22: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
21: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
22: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
23: Υποδήματα STEP.
24: Μόδα.
23: Ποιότητα.
24: Επωνυμία.
23: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP. Το μεγαλύτερο κατάστημα επώνυμων υποδημάτων στη Δυτική Ελλάδα.
25: Τα πιο επώνυμα παπούτσια σε ανδρικά και γυναικεία από εταιρείες όπως Damaris,
23: Geox,
25: Lacoste,
23: Gant,
25: Replay,
23: Sakiris Malas,
25: US Polo,
23: Boss,
25: Cricket,
23: Damiani,
25: Skechers,
23: Versace,
25: Robinson
23: και πολλές άλλες.
25: Υποδήματα STEP. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
23: Damaris, Comfort Anti-Shock System,
25: Αερόσολα,
23: Piccadilly, Maxi Therapy,
25: Face Comfort,
23: Skechers Memory Foam.
25: Υποδήματα STEP. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
23: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Τομάς.
25: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
23: και Σκουφά 24 στην Άρτα
25: και στο stepbrandshoes.gr.
26: Μεταφέρουμε με ασφάλεια, με συνέπεια, με ταχύτητα. Speedex Courier Πρέβεζας. Το όνομα που εμπιστεύεστε για κάθε αποστολή σε όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. Τώρα, υπό νέα διεύθυνση και πάντα με το κύρος και την αξιοπιστία ενός μεγάλου ονόματος στον τομέα των ταχυμεταφορών. Speedex Courier Πρέβεζας. Θα μας βρείτε και σε νέα διεύθυνση. Λεωφόρος Ιωαννίνων 8. Τηλέφωνο 26 820 22 181. Speedex. Άμεσα, γρήγορα, εγγυημένα.
27: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
28: Στηρίζω.
0: στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
1: Προσέγγιση αρνητική για την κυβέρνηση και για τον Κυριάκο Μητσοτάκη και όχι σε επίπεδο θέσεων και προγραμμάτων και απόψεων που κάθε καινούριο κόμμα ή κάθε άνθρωπος που θέλει να κατέβει στην πολιτική θα οφείλει να παραθέτει.
2: Χρόνια στο κουρμπέτι, είμαστε με απλά λόγια θα το πω. Νομίζω ότι κάνει ένα συνεχή αγώνα να προκαλεί ρηγματώσεις και φθορά, όπως λέμε, έστω αλήθεια. Και μικρή.
1: Αλήθεια.
2: Αυτό καταλαβαίνω εγώ, διότι σε κάποιο κόσμο που δεν θα δει αντίλογο, ούτε σε μια υποτιθέμενη ας την πούμε συνέντευξη, που δεν ήταν συνέντευξη, ήταν μια φιλική συνομιλία, να το πω πάρα πολύ κομψά. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Όχι.
2: Άλλωστε θυμίζω ότι η προηγούμενη συνέντευξη.
1: Ο κύριος Σαμαρά.
2: Να τη δώσει, αλλά επειδή
1: όχι
2: μόνο. Και δεν το λέω μόνο για τον κύριο Σαμαρά. Πολλές φιλικές συνεντεύξεις λοιπόν τώρα τελευταία να γυρίζει να είναι στο σκηνικό. Και νομίζω ότι η δημοσιογραφία κερδίζει σε αξιοπιστία όταν κάνει κάπως πιο τεκμηριωμένες, κάποιοι τις λέγανε κάποτε σκληρές ερωτήσεις, αλλά εγώ με τη σχολή ενός μεγάλου Ιταλού δημοσιογράφου που έλεγε δεν υπάρχουν σκληρές ερωτήσεις, σκληρές απαντήσεις υπάρχουν ή δύσκολες όπως θέλεις.
1: Αλήθεια.
2: Τέλος πάντων, αλλά δεν είναι μόνο αυτά τα χαρακτηριστικά.
1: Δεν υπάρχουν ερωτήσεις. Χθες δεν υπήρχαν ερωτήσεις.
2: Όχι, ήταν όπως λέμε, σου δίνω, μου δίνεις, ξαναδίνω, ξαναδίνεις.
1: Συζήτηση μονταρισμένη.
2: Ίσως το περάσαν ίσως σαν προπόνηση μουντιαλική λίγο εν ώψη των μεγάλων αγώνων από το φθινόπωρο και μετά. Αλλά τέλος πάντων, όσα συμβαίνουν αυτές τις μέρες, επειδή να δεις ότι εγώ θα σε βοηθήσω, ξαναγυρνάω στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει μια ωραία κατάσταση, το λέω με αρκετή δόση χιούμορ. Ψάχνονται να δούνε ποιος άλλος θα πει ότι φεύγει, έφυγε ή θα φύγει και τι θα κάνει, γιατί παραιτήθηκε και ο κύριος Καραμέρος. Νομίζω δεν τα προλάβαμε αυτά εμείς την Παρασκευή.
1: Παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ή από βουλευτής.
2: Και από βουλευτής.
1: Και από βουλευτής. Και ποιος τον αντικαθιστά.
2: Και τώρα υπάρχει μια συζήτηση, γιατί μετά ήταν ο κύριος Πίρτζης από ό,τι έψαξα, αλλά δεν έχω δει κάποια δήλωση. Εγώ, εκτός αν έχω χάσει κάτι, θα έρθω πιο προπονημένος αύριο. Και ασχέτως αυτού, υπάρχει πιθανότητα, αν δεν αναλάβει ο κύριος Πίρτζης, μετά, αν δεν κάνω λάθος, να πάρει την έδρα μια νέα υποψήφια τότε του ΣΥΡΙΖΑ και μετά με τον κύριο Κασελάκη, αν δεν κάνω λάθος, αλλά θα το αφήσουμε να το δούμε αύριο. Άλλο θέλω να πω, ότι βγαίνουν και δίνουν συνεντεύξεις. Εγώ δεν μπορώ να καταλαβαίνω. Ο κύριος Φάμελος τι ακριβώς περιμένει τώρα, δηλαδή πόσοι βουλευτές θα παραιτηθούν. Έχει μια συνεδρία τώρα την Κεντρική Επιτροπή το Σάββατο. Κάποιοι ετοιμάζουν, λέει, μεγάλα μαχαίρια, πριόνια.
1: Άλλοι συνεδρίες. Κάθε Σάββατο έχουν συνεδρίες. Και κάθε Σάββατο φεύγουν και 5-6. Όχι, το μεσοβδόμαδα φεύγουν 5-6. Το Σάββατο συνεδριάζουν όσοι μένουν. Εν πάση περιπτώσει όμως, εντάξει, δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει εξατμιστεί, εξαϊλωθεί εντελώς.
2: Τώρα να πω και κάτι ως πολίτης.
1: Είναι κάτω της μονάδας.
2: Αφήσω το ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Έχω κουφαθεί κυριολεκτικά από τη στάση του κυρίου Ντόκου. Αυτό που έμαθα, που άκουσες, που ακούσαμε, που συζητιέται, και δεν μπαίνω στην αντιπολιτευτική λογική. Εγώ ευνηδιάζομαι όταν κάποιος με τόση ευκολία επικοινωνεί και λέει και διάφορα.
1: Δεν είπε κάτι το
2: πράγμα. Καλά τώρα.
1: Πάντως δεν είναι.
2: Δεν λέω ότι είπε μυστικά. Μα τώρα, τι να κάνουμε τώρα. Και εμείς μπορούμε να την πατήσουμε, αλλά εμείς δημοσιογράφοι είμαστε. Σχόλια κάνουμε.
1: Η τεχνητή νοημοσύνη και τα λεγόμενα deep fakes πια κυριαρχούν. Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
2: Δεν είχε μάθει η ελληνική κυβέρνηση τι γίνεται με διάφορους εκτισμόσχας. Γιατί τώρα κακά τα ψέματα. Αυτοί οι τύποι δεν κάνουν χαβαλέ. Κάνουν επάγγελμα.
1: Αυτό,
2: και επάγγελμα
1: αυτό,
2: αμοιβόμενο.
1: Ίδια,
2: και σε όχι τυχαία περίοδο. Όχι μόνο για μας, έχουν κάνει τα ανάλογα στην Ιταλία, στη Γαλλία. Ας τα ψάξουν οι συμπολίτες μας να τα ακούσουν.
1: Αλλά τα έχουν κάνει με διαφορετικό.
2: Αλλά και οι απαντήσεις του κυρίου Ντόκου είναι, θα έλεγα, πολύ, πολύ, πολύ χαμηλές.
1: Είναι σοβαρός άνθρωπος.
2: Άλλο αυτό, δεν τον μπερδεύω.
1: Καλός επιστήμονας και αν.
2: Όπως ξέρεις, είναι σκληρός πόροι ευθύνες οι κυβερνητικές και οι πολιτικές σε κέντρα.
1: Και
2: να προσέχει. Δεν νομίζω ότι όποιος παίζει τέτοιους ρόλους πρέπει να φυλάει τα ρούχα του 15 φορές.
1: Κρατάω το εξής με την κριτική που κάνουμε στον κύριο Ντόκου. Εάν κάποιος πρέπει να επιλέξει από το λόγο των Ρώσων, εγώ δεν θα τους πω πώς το λένε, αστιάτορες ή δεν ξέρω τι, χιουμορίστες, των Ρώσων πρακτόρων.
2: Επαγγελματίες.
1: Το λόγο του κύριου Ντόκου, προφανώς επιλέγω το λόγο του κύριου Ντόκου. Αυτό το δίλημα έχουμε τώρα. Δηλαδή λένε αυτοί ότι δεν ήταν deep fake, αλλά ήταν κάτι άλλο. Απ' την άλλη έχουμε έναν επιστήμονα Έλληνα που υπηρετεί την πατρίδα του από αυτή τη θέση. Σε κάθε περίπτωση θα έλεγα να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί μετά θα έχουμε τον. Είναι ήδη στη γραμμή ο Τάκης Πίσας. Και να τον καλημερίσουμε. Σας τον είχαμε προαναγγείλει στο πρώτο μέρος της εκπομπής μας, γιατί είχαμε την επέτειο του Euro του 2004 και ένας εκ των πρωταγωνιστών ήταν ο αγαπημένος ποδοσφαιριστής, ο Τάκης Φίσας, και θα θέλαμε να μας πει τα συναισθήματά του σήμερα, αν τελικά καθόρισε τη ζωή του αυτό το Euro και αν ακόμα και σήμερα είναι, το βλέπει στους ανθρώπους που τον βλέπουν και στο δρόμο και τον αντιμετωπίζουν ως πρωταθλητή Ευρώπης ή ως Τάκη. Καλημέρα κύριε Φίσα, καλημέρα φίλε Τάκη.
2: Σας καλωσορίζουμε.
3: Καλή σας μέρα, καλή σας μέρα. Τι κάνετε?
1: Καλά, Γιώργο, καλά.
3: Καλά είσαι?
1: Καλά Τάκη μου, χαίρομαι πολύ που συνομιλούμε.
3: Πολύ ωραία, και εγώ το ίδιο.
1: Είναι, να πούμε, μου επιτρέψεις τον ελληνικό, γνωριζόμαστε πολλά χρόνια και είναι και χαρά και τιμή που τα λέμε και στο ραδιόφωνο.
3: Φυσικά, φυσικά, είμαστε χρόνια φίλοι και γνωστοί και χαίρομαι και εγώ πολύ που συνομιλώ μαζί σας σήμερα και μαζί σου Γιώργο. Εντάξει, αυτό το γεγονός σημάδεψε τη ζωή μας. Κάθε χρόνο είναι ακόμα πιο έντονα και τα συναισθήματα αλλά και οι αναμνήσεις, θα έλεγα. Το να προσφέρεις αυτή την πολύ μεγάλη χαρά σε τόσο κόσμο, στη χώρα σου, σε όλο το εθνός, είτε ζουν στη χώρα είτε εκτός, νομίζω ότι δεν ξεπληρώνεται με τίποτα. Είναι η μεγαλύτερη ανταμοιβή που έχουμε πάρει εμείς αυτοί οι 23 παίκτες που είχαμε την τιμή να είμαστε εκεί. Βέβαια υπήρχε ένας ηγέτης, ένας εμπνευστής μιας τεράστιας ομάδας, ο άνθρωπος που μας ενέπνευσε και εμάς τους ίδιους, που λεγόταν ο Τόρε Χάγκελ, αυτός που έκανε τις σωστές επιλογές, γιατί πολλές φορές λέμε ότι ήταν τυχεροί, ήταν καλοί, ήταν πάρα πολύ καλοί, είχαν ταλέντο. Νομίζω ότι αυτός ο άνθρωπος επέλεξε αυτούς τους χαρακτήρες και αυτούς τους νικητές και αυτούς τους ποδοσφαιριστές με το ταλέντο που μπόρεσαν να κάνουν αυτόν τον άθλο.
1: Και νομίζω ότι είναι γενναιόδωρο και από την πλευρά σου το ότι αναγνωρίζεις και από την πλευρά και προφανώς των συναδέλφων σου ποδοσφαιριστών της εποχής που αναγνωρίζεις αυτόν τον ρόλο στον προπονητή, τον Τόρε Χάγκελ. Εγώ αυτό που θέλω να πω ως πολίτης είναι μία από τις τελευταίες στιγμές που οι Έλληνες όλοι μαζί σηκωθήκαμε ψηλά και σταθήκαμε περηφάνεια. Από τότε δυστυχώς πέρασαν χρόνια δύσκολα και οι χρεοκοπίες και ο διχασμός που είχαμε με τα δημοψηφίσματα και όλα αυτά τα πολιτικά. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό πρέπει να το κρατήσετε πολύ βαθιά μέσα σας, το ότι κάνατε όλους τους Έλληνες περήφανος, πέρα και πάνω από οπαδικά, από πολιτικά, από οτιδήποτε άλλο.
3: Ναι, είναι σημαντικό αυτό που λες. Όλοι γνωρίζουμε την ιστορία της χώρας μας και όλοι αναγνωρίζουμε τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια. Σίγουρα αυτό θα μείνει πραγματικά πολύ έντονο, πολύ έντονα χαρακτημένο στη μνήμη όλων μας και όλων αυτών που το έζησαν. Είναι χαρακτηριστικές οι ιστορίες που έχει ο κάθε άνθρωπος όταν μας βλέπει στον δρόμο και εμένα προσωπικά και μας λέει πού βρέθηκαν εκείνες τις ημέρες και ειδικά την ημέρα του τελικού και τι έκαναν ακριβώς. Γι' αυτό που έλεγα πριν πάντως να γνωρίζεις ότι μετά από πάρα πολλά χρόνια και ο κύριος Ρεχάγκελ, ο δικός μας Ότο, αναγνωρίζει πλέον τα παιδιά του. Ήμασταν τα παιδιά του τότε, τώρα πια μας λέει ότι αν δεν ήσασταν εσείς δεν θα είχα κάνει τίποτα μόνος μου. Οπότε όλοι ας καταλάβουμε ότι ομαδικά και με συνεργασία μπορούμε να πετύχουμε. Αυτό είναι το μήνυμα που μπορώ να περάσω σήμερα.
1: Και με αυτό το μήνυμα να ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας για το 4 και να το κρατήσουμε αυτό, γιατί είναι πολύ δυνατό αυτό το μήνυμα. Και πάμε στο Μουντιάλ, μια που σε έχουμε και τις τελευταίες μέρες σε παρακολουθούμε και ως σχολιαστής στην κρατική τηλεόραση των αγώνων. Πώς το βλέπεις αυτό το Μουντιάλ? Εμένα, ας πούμε, τα δύο μάτς χθες που τα είδα, το ένα με την Βραζιλία και ψιλοείδα το δεύτερο, ήταν όμορφα μάτς, ενδιαφέροντα μάτς.
3: Μπράβο σου που ψιλοείδες και το δεύτερο αυτή την ώρα που πεζότανε.
1: Ξέρεις, κοιμόμαστε με ανοιχτή τηλεόραση και ό,τι προλάβουμε.
2: Άμα μπαίνει τον γκολ, ανοίγει το μάτι μάλλον, δεν ξέρω.
3: Και είχε αρκετά, οπότε θα άνοιξε πολλές φορές το μάτι. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εμένα μου αρέσει αυτό το Μουντιάλ που βλέπω, που παρακολουθώ. Η αλήθεια να πω ότι με έχουν απογοητεύσει κάποιες ομάδες. Από την άλλη,
1: όπως η Βραζιλία για παράδειγμα, ήταν απογοήτευση.
3: Όπως η Βραζιλία, ακριβώς η Βραζιλία φαινόταν όμως. Ήταν στο σύνολο των αγώνων που έκανε, φαινόταν ότι δεν ήταν η Βραζιλία η παλιά. Ήρθαν όλοι και εμείς οι παλιοί, επειδή ευελπιστούμε από το άκουσμα της ομάδας να δούμε φανταστικό ποδόσφαιρο. Αλλάζουν οι γενιές, αλλάζουν οι παίχτες. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να κρατήσεις και το DNA της ομάδας και τη φιλοσοφία. Αλλάζουν οι προπονητές. Η Βραζιλία για πρώτη φορά στην ιστορία της έχει ξανοπροπονητή. Οπότε αυτό σίγουρα δεν τη βοήθησε. Αργότερα φαντάζομαι ότι ο κύριος Αντσελότη θα βρει τον τρόπο, γιατί είναι ένας πάρα πολύ καλός προπονητής. Αλλά αυτή τη στιγμή προσπαθούμε να χαρούμε το Μουντιάλ. Βλέπουμε πολύ καλά μάτς. Βλέπουμε τα μεγάλα αστέρια να σκοράρουν κατά ρυπάς. Και περιμένουμε πραγματικά και τον Γιαμάλ της Ισπανίας να μπει και αυτός μέσα στο χώρο, γιατί είναι ο μοναδικός που μέχρι τώρα δεν μας έχει δώσει. Δεν μας έχει δείξει κάποια
1: πράγματα. Είναι πρόσωπος της νεότερης γενιάς. Ο Γιαμάλ είναι της γενιάς που έρχεται ουσιαστικά.
3: Ναι, έχει μπροστά του πολύ καιρό, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Ενώ όλοι οι άλλοι έχουν κτίσει όλα αυτά τα χρόνια και επιβεβαιώνουν την παρουσία τους με τις σπουδαίες εμφανίσεις τους. Έχεις κάποια πρόβλεψη για τον νικητή?
3: Εντάξει, εγώ έχω δηλώσει ότι είμαι Αγγλία. Διάβαζα.
1: Πολύ φοβάμαι ότι θα είσαι σε αυτούς που θα απογοητευτούν μαζί με εκατομμύρια
3: άνθρωποι. Δεν πειράζει. Εμείς οι Άγγλοι, εμείς που αγαπάμε την Αγγλία, τέλος πάντων έχουμε συνηθίσει σε αυτό. Δεν
1: να πούμε ότι
3: έχει
1: θυμίσει και τη χώρα. Να πούμε σε διακόπτω, Τάκη, ότι έχει θυμίσει και την Ελλάδα. Έχει αγωνιστεί στη Βρετανία με πολύ μεγάλη επιτυχία και είναι λογικό να αγαπάς και αυτή την.
3: Είναι το mentality που έχουν αυτοί οι άνθρωποι αναφορικά με τον αθλητισμό και αναφορικά με τον τρόπο που θα πετύχει στο στόχο σου. Η νοοτροπία τους, είτε κερδίσουν είτε χάνουν, θα συνεχίσουν με τον ίδιο ρυθμό την επόμενη μέρα. Αυτό μένα με βοήθησε πολύ δύο χρόνια που ήμουν στη Σκωτία, στο Εδιμβούργο, το πανέμο στο Εδιμβούργο. Βέβαια, Σκότσες είμαι, Άγγλοι δεν πολύ αγαπιούνται, αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ κράτησα το βρετανικό στυλ ποδοσφαίρου και το πώς έτσι σκέφτονται για το ποδόσφαιρο. Ναι, έχω λοιπόν μια επιθυμία την Αγγλία. Βλέπω βέβαια ότι η Γαλλία είναι το ακλόνητο φαβορί, γιατί οι παίχτες και η ομάδα που έχει αυτή τη στιγμή η Γαλλία είναι συγκλονιστική.
1: Μακάρι να δούμε μέχρι τέλος πολύ ωραίους αγώνες, χωρίς παρεμβάσεις όπως είδαμε αυτές του Προέδρου Τραμπ προς τον Ινφαντίνο, που δεν τιμούν κατά την άποψή μου το ποδόσφαιρο.
3: Η αλήθεια είναι ότι είδαμε πολλά φέτος σε αυτό το Μουντιάλ και επειδή λέμε ότι ο αθλητισμός ενώνει, δεν το είδαμε αυτό σε πολλές περιπτώσεις. Ούτε υπήρχαν τα ίδια συνθήκες δουλειάς και αντιμετώπισης. Αλλά νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος τώρα να το συζητήσουμε.
2: Τουλάχιστον θα κρατήσουμε όλοι μας, νομίζω, τη φοβερή εικόνα των Νορβηγών, όχι μόνο μέσα στον αγωνιστικό χώρο χτες και ως κοπηλάτες γενικώς και οι φίλαθλοι και οι παίχτες, ακόμα και στη Βουλή. Ήταν εντυπωσιακή η εικόνα που είδαμε τις προάλλες. Όλοι οι βουλευτές να στηρίζουν την εθνική τους ομάδα, παρότι φαίνεται ίσως
3: ανεκδοτικό. Πόσο δύναμη έχει τελικά το ποδόσφαιρο, πόσο ο αθλητισμός γενικότερα και περισσότερο το ποδόσφαιρο.
2: Είναι αυτό που είπατε. Μπορεί να ενώνει. Κάποιοι θέλουν απλά να το αξιοποιούν έστω και την τελευταία στιγμή για να διαιρεί.
1: Και πόσο παιδευτικό μέσο μπορεί να είναι στις νεότερες ηλικίες και στις νεότερες γενιές. Και συνδυάζω και το πρώτο θέμα της συζήτησής μας, το Euro και τη νίκη του Euro και πώς θα αντιμετωπίζουν τα νεότερα παιδιά. Ναι. Και το Μουντιάλ σήμερα. Πόσο παιδευτικό ρόλο μπορεί να έχει το ποδόσφαιρο.
3: Απόλυτα σωστό και νομίζω ότι οι αξίες που περάσαν και μεγάλωσαν μέσα από αυτή την ομάδα, νομίζω ότι ήταν υποχρέωση όλων εμάς των 23 να τις περάσουμε στις επόμενες γενιές. Δεν μπορώ να πω ότι τα καταφέραμε 100%, όμως θεωρώ ότι οι επόμενες εθνικές ομάδες απέκτησαν αυτό το DNA, απέκτησαν αυτές τις αξίες, κάναμε κάποιες επιτυχίες, βρέθηκαν σε μεγάλα τουρνουά πολλά παιδιά και ελπιστώ και στο μέλλον να βρεθούν ακόμα περισσότερες φορές, γιατί αξίζουν.
1: Επιτρέψτε μας ένα σχόλιο και με αυτό κλείνουμε, ότι το κάνατε με τον απόλυτο βαθμό, εκπέμψατε όλοι οι αθλητές ήθος και οι αθλητές της εθνικής ομάδας, οι περισσότεροι εκ των αθλητών και οι σύγχρονοι αθλητές εκπέμπουν ταυτόχρονα και ήθος και ποιότητα προσωπική, και νομίζω ότι αυτή είναι η μεγαλύτερη επιτυχία σας και το μεγαλύτερο επίτευγμά σας. Να σας ευχαριστήσουμε, κύριε Φίσα, αγαπητέ Τάκη, για την συνέντευξη.
3: Να είστε καλά, Γιώργο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αυτό θα μας έλειπε, θα έλεγα, ως συμπέρασμα και ως επιστέγασμα αυτών που έχουμε πει. Με αυτόν τον τρόπο ποδόσφαιρο παίξαμε. Δεν λύσαμε κανένα γρίφο, ούτε ήμασταν πυρηνικοί επιστήμονες. Και οφείλουμε να μην είμαστε πρότυπα για τα νέα παιδιά, να είμαστε πρότυπα ξεκάθαρα και από όλες τις απόψεις. Ο αθλητικός τρόπος ζωής δημιουργεί ένα υγιές περιβάλλον, ένα καθαρό μυαλό, μια σωστή αντίληψη για τα πράγματα. Είσαι οργανωτικός, έχεις τάξεις στη ζωή σου και οφείλουμε να το δείξουμε στα νέα παιδιά αυτό.
2: Μας δώσατε μια ανάταση τότε σε όλους, δεν το ξεχνάμε. Ακόμα και οι μικρότεροι τη μαθαίνουν. Ας ελπίσουμε ότι θα ζήσουμε και άλλα πολλά.
3: Χαιρόμαστε πολύ. Να είστε καλά.
1: Καλή συνέχεια. Ήταν ο Τάκης Φίσας. Παλιός διεθνής ποδοσφαιριστής, πρωταθλητής Ευρώπης με την Εθνική Ελλάδος. Πάμε σε διαφημίσεις.
4: Τι παίζει? Κυριακή.
5: Δώρο στροφό τη Novibet.
4: Δώρο τροχό.
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
4: Μα δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
7: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δώρο τροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
10: Ο Ρικτοβάμβακας με COS Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick. Με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της COS Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
11: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν μεζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
13: Όταν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
24: Η απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
28: Η B-Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. B-Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
29: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
30: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς. Hondo Center.
31: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με τη νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École

0: Επιστρέψαμε σε ρυθμούς ροκ, Δημήτρη. Έχεις μπει για τα καλά σε καλοκαιρινή διάθεση. Ένα με το φίλι στην πολιτική και στην τέχνη. Δεύτερον με το Euro. Προσπαθείς να αποφύγεις τα κακώς κείμενα και του Τραμπ και της πολιτικής. Νομίζω
1: εγώ ότι είσαι καλοκαιρινός μόνο...
0: αλλά ευχάριστος πια.
1: Λοιπόν, κοίτας να δεις πώς θα σε χαλάσω τώρα, σε εισαγωγικά. Θέλω να μην ξεχάσει κανείς αυτές τις εικόνες ακραίου συστηματικού φανατισμού στην κηδεία που είναι διαρκείας, πολυήμερη, στην Τεχεράνη για τον Χαμενέη. Αυτές οι εικόνες, αν δεν δείχνουν πόσο ολοκληρωτικά αξιοποίησε το δώρο που τους έχει κάνει ο κύριος Τραμπ, αυτό το καθεστώς και για πολύ καιρό, και αυτά που λέγανε και αυτά που φωνάζανε, οργανωμένα, δεν λέω τώρα τον κόσμο, να τα κρατήσουμε. Ο κύκλος του αίματος δυστυχώς μας περιμένει.
0: Θα συμφωνήσω μαζί σου. Τη στιγμή που διαμορφωνόταν ένα κλίμα αρνητικό για την κυβέρνηση εντός εισαγωγικών, τη δημοκρατία των Ισλαμιστών, η επίθεση στο Ιράν ξαναδημιούργησε συνθήκες εθνικισμού γύρω από αυτή την κυβέρνηση και άρα την έκανε πολύ πιο ισχυρή. Και με αυτό το μήνυμα που έχεις δίκιο, Δημήτρη, να πούμε ότι ολοκληρώσαμε κάπου εδώ την πρώτη μας εκπομπή αυτή τη
1: εβδομάδα
0: του Ιουλίου. Ό,τι περίσσεψε, πολλά περισσέψανε. Αύριο να πούμε την καλημέρα μας, αλλά πριν σας αφήσουμε, εγώ να σας ενημερώσω για την Big Win, η οποία μέσα από διαχρονικές και στοχευμένες δράσεις κοινωνικής προσφοράς βρίσκεται σταθερά στο πλευρό της ελληνικής κοινωνίας. Μέσα από τη συνεργασία της με τον Σύλλογο Αμιμόνη, η Big Win στηρίζει έμπρακτα παιδιά με προβλήματα όρασης και πρόσθετες αναπηρίες, καθώς και τις οικογένειές τους. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win μπορείτε να βρείτε στο bigwincares.gr. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα και με αυτό το μήνυμα σας καλημερίζουμε. Πάμε σε ειδήσεις.
2: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης σκηνής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. killgreece.gr, υποκράτους 33.
3: Οπα, τι κάνεις εκεί?
4: Κολλάω το ΙΠΑΣ πίσω από τον καθρέφτη.
3: Ευκολία σου λέω.
4: Κι άμα κολλήσει για τα καλά και δεν βγαίνει μετά τι?
3: Θα το συστήσεις και στους γονείς σου? Α, εγώ δεν μπορώ τέτοιες δεσμεύσεις.
4: Καλά, αυτή είναι η δικαιολογία σου.
5: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Κάνε έτσι.

0: πιστοποιείς. Πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
1: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά με τάφινα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρια και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
6: Μπορώ μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
5: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
7: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
8: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
9: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
8: Άντε καλέ, εγώ.
9: Εσύ. Κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
8: Μα τι λες?
9: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
8: Ποια χαρτιά?
9: Αυτά εδώ, για το Lidl Lab.
10: Το Lidl Up Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε δύο χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Ετήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
11: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι η ειδήσει του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Ανησυχία προκαλεί το τοξικό νέφος που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο ωραίο Καστρό. Σύμφωνα με τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, Ατμοχαμπ, τις επόμενες ώρες αναμένεται να επηρεαστεί ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ενώ στη συνέχεια το νέφος προβλέπεται να κινηθεί προς τα νότια με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας. Οι συγκεκριμένες ουσίες είναι πολύ καρκινογόνες και μάλιστα μπορεί να μείνουν στον οργανισμό για περίπου 16 χρόνια. Σήμερα στο Sky, ο καθηγητής περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής Δημοσθένης Αριάννης υπενθύμιζε ότι για κάποιες μέρες οι κάτοικοι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες πρέπει να χρησιμοποιήσουν μάσκες μέχρι να φύγει εντελώς το τοξικό νέφος από την περιοχή. Στο μεταξύ, σύσκεψη για την αντιμετώπιση των συνεπειών της πυρκαγιάς στο ωραίο Καστρό πραγματοποιείται αυτή την ώρα στο Δημαρχείο της περιοχής υπό τον Υφυπουργό Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά στη Μάνδρα Αττικής, με τους πυροσβέστες να αντιμετωπίζουν κάποιες διάσπαρτες εστίες εντός της περιμέτρου της φωτιάς. Αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση παρουσιάζει η Ελλάδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροναυτιλίας, Eurocontrol. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια αναμένεται να τεθούν επιτάπητος στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί.

0: 6,5 λεπτά, ενώ οι συνολικές καθυστερήσεις σε εθνικό επίπεδο ήταν μειωμένες τον Ιούνιο κατά 31,77%. Τόνισε ότι πράγματι αντιμετωπίζουμε πολύ μεγάλη πίεση στον ελληνικό εναέριο χώρο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι έχουμε τα πρωτεία, δεδομένου ότι υπάρχουν και άλλες χώρες που δέχονται πολύ μεγαλύτερη πίεση, όπως η Γαλλία και η Ισπανία. Αναφερόμενος στη σημερινή σύσκεψη, σημείωσε ότι δεν είναι έκτακτη, αλλά εντάσσεται στο πλαίσιο των συσκέψεων που γίνονται πολύ συχνά. Στο μεταξύ, ανωδικά κινήθηκε και τον μήνα Ιούνιο η επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Αθήνας, όπου συνολικά διακινήθηκαν 3,51 εκατομμύρια επιβάτες, αυξημένοι κατά 1,7% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2025, παρά το ασταθές γεωπολιτικό περιβάλλον. Πυρετώδης είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ αύριο και την Τετάρτη 8 Ιουλίου. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περτογάν. Στο περιθώριο των εργασιών του συνόδου θα συναντηθεί και με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Με το διορισμό τριών συνηγόρων σε έναν εκ των 36 κατηγορουμένων, ξεκίνησε σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είχε ενημερώσει το δικαστήριο πως λόγω οικονομικής δυσπραγίας δεν μπορεί να συνεχίσει με τον συνήγορο που τον εκπροσωπούσε και ζήτησε το διορισμό δικηγόρο από το δημόσιο. Το δικαστήριο διέκοψε για αύριο, προκειμένου οι συνήγοροι να λάβουν γνώση της δικογραφίας. Δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε περιστατικό με πυροβολισμός νωρίτερα σήμερα στο Όφενμπουργκ της Βάδης Βιτεμβέργη στη Γερμανία. Η περιοχή έχει αποκλειστεί και βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση.
1: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
0: Στην αθλητική σας ενημέρωση για τη φάση των 16 του Μουντιάλ, η Νορβηγία νίκησε 2-1 τη Βραζιλία και προκρίθηκε στην πρώιμη τελική φάση του Παγκοσμίου Κυπέλου. Μετά τον αγώνα με τους Νορβηγούς, ο Νεϊμάρ ανακοίνωσε την αποχώρησή του από την εθνική Βραζιλίας. Η Αγγλία νίκησε 3-2 το Μεξικό και προκρίθηκε στην πρώιμη τελική φάση. Για τα προκριματικά του Μούντο Μπάσκετ 2027, η εθνική μας ομάδα μπάσκετ ιτήθηκε με 71-56 από την Πορτογαλία. Η Ελλάδα θα μπει στη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλου με ρεκόρ 3-3 τη στιγμή που η Ισπανία θα έχει 5-1, η Ουκρανία 4-2 και η Γεωργία 3-3, όπως και η Πορτογαλία. Ο Εμμανουήλ Καραλής κατέκτησε την τρίτη θέση στο Fly Athens 2026 που διεξήχθη στο Παναθηναϊκό Στάδιο με άλμα στα 5 μέτρα και 81 εκατοστά. Την πρώτη θέση πήρε ο Αμερικανός Chris Nielsen με 5,91. Στη Φόρμουλα 1, ο Charles Leclerc πανηγύρισε την πρώτη φετινή νίκη στο Grand Prix της Μεγάλης Βρετανίας. Δεύτερος τερμάτισε ο George Russell και τρίτος ο Lewis Hamilton. Στο τένις, ο Novak Djokovic λύγησε με 3-1 σετ την αντίσταση του Roman Safiulin και προκρίθηκε για ένατη διαδοχική χρονιά στα προημιτελικά του Wimbledon.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
3: Αμέ.
2: Θα έρθει από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr. Κάθετος blog, κάθετος όρι.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
4: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
5: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος στενό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Θα ανέβει το μεσημέρι στα Ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες

0: Θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Καλώς το Γιάννη. Τι έγινε ρε κουμπαρούλη?
2: Άστα ρε Βαγγέλη, ανοίγει ο καιρός και αρχίζει την κρίνια η κουμπάρα σου για τους τοίχους έξω.
1: Γιάννη μου, έχει έρθει η ώρα να βάψεις και να ξεγνιάσεις. Άκου,
2: θα ησυχάσεις για 15 χρόνια.
1: DuroPaint PU, το υβριδικό χρώμα της DuroStick. Ακριλικό πολυουρεθανικό χρώμα με τριπλάσια αντοχή από τα κοινά ακριλικά. Ζέστη, κρύο, βροχή, τίποτα δεν το επηρεάζει.
2: Αλήθεια βρε κουμπάρε. DuroPaint PU.
1: Ναι, σου λέω. Το ξέρεις ότι με την DuroStick έφτιαξα όλο μου το σπίτι. Και για μας τώρα, το δικό μας που ξέρει και μας έκανε το σπίτι κούκλα. DuroStick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
3: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας ο Μάνος Βουλαρίνος.
4: Σας καλωσορίζουμε όλες, όλους και όλα.
5: Τι κάνεις?
6: Καλά, με χαρά.
5: Μια χαρά σε βλέπω. Βουλαρίνο ακούω τώρα.
7: Θα ξαναγυρίσουμε όλες και όλοι μαζί ολόκληρη την Ελλάδα. Από μία άκρη στην άλλη.
8: Πάμε λοιπόν όλοι μαζί. Βήρα τις Άγκυρες προς ολοταχώς. Οπα!
9: Ξέρετε τι μεγάλη επιτυχία θα είναι να ξέρουμε πόσα ζώα έχουμε στη χώρα.
10: Που ζούμε είναι ιστερικές.
11: Γι' αυτό και σήμερα γεννιέται αυτό το κίνημα.

0: Καλημέρες φίλοι και υπόλοιποι, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο Sky 100,3. Καλώς ήρθατε στην εκπομπή η οποία θέλει να στηρίξει, να ξεκινήσει σήμερα στηρίζοντας την ελληνική πολιτεία, τη δικαιοσύνη και την ελληνική πολιτεία, η οποία τώρα που έχει ξεκινήσει, δεν έχει ξεκινήσει, έχει ξεκινήσει εδώ και καιρό η αντιπυρική περίοδος, αλλά τώρα έχουν ξεκινήσει να μπαίνουν οι φωτιές, οι γερές οι φωτιές. Κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να ενθαρρύνει τους επίδοξους εμπριστές, αυτούς που ονομάζουμε εξαμελίας. Δεν υπάρχει το εξαμελίας, είναι αυτό η αμέλεια, λέει, ήταν, έβαλε φωτιά από αμέλεια. Είναι μια πολύ light φράση για να περιγράψει κάτι ασυνείδητους παλιανθρώπους εγωκεντρικούς, οι οποίοι αδιαφορούν πλήρως για οτιδήποτε συμβαίνει γύρω τους. Ξέρετε, αυτούς που φυσάει, κάνει ζέστη και σου λέει «Έλα μωρέ, σιγά μη δεν ψήσω την πριζολίτσα μου, τι έγινε να μου με». Αφού τώρα μπορώ να κάνω τη δουλειά με τον τροχό, θα την κάνω τώρα. Αν πάρει φωτιά, πήρε, τι να κάνουμε, η πρώτη θα είναι η τελευταία. Αυτούς η ελληνική δικαιοσύνη, η ελληνική πολιτεία, η ελληνική νομοθεσία τους φροντίζει όσο να είναι παραπάνω. Τώρα δεν ξέρω παραπάνω, γιατί γενικά τους εγκληματίες τους φροντίζει. Πώς μπήκε η φωτιά στο Ρεόκαστρο?
1: Το αυτοκίνητο που βλέπετε είναι το σημείο 0 από όπου ξεκίνησε η φωτιά που κατέκαψε το Ρεόκαστρο. Ο 76χρονος, όπως έχει ομολογήσει, οδηγούσε μεθυσμένος. Κάποια στιγμή, και ενώ κινείται σε χωματόδρομο, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του με αποτέλεσμα να πέσει σε χαράδρα. Τότε άρχισε να σπινιάρει για να απεγκλωβιστεί.
0: Κόλλησε κάπου, πατούσε γιατί πήγαινε, ποιος ξέρει πώς πήγαινε, βγήκε από το δρόμο. Πατούσε γκάζι για να βγει, πατούσε. Πήρε φωτιά. Δημιουργήθηκαν σπίδες, πήρε φωτιά. Εμπριστής. Έτσι, κατομολογεί, εμπριστής. Το δεν το ήθελα, δεν το ήθελες, το έκανες όμως. Και το έκανες επειδή δεν σε ένιαξε. Επειδή δεν σε ένιαξε, δεν σε ένιαξαν οι γύρω σου, η ελληνική δικαιοσύνη.
1: Ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη για την πρόκληση της πυρκαγιάς στο Ρεόκαστρο, οδηγείται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης. Λίγη ώρα αργότερα φεύγει ελεύθερος από το δικαστικό μέγαρο χωρίς να απαντήσει σε ερωτήσεις δημοσιογράφου.
0: Το τελευταίο είναι το καλό. Γιατί να απαντήσει ερωτήσεις δημοσιογράφων? Ούτε υποχρεωμένος είναι, δεν είναι και ερωτήσεις τίποτα της προκοπής. Συνήθως όταν μιλάμε για τίποτα βαριά εγκλήματα, είναι κάτι οι τύποι που φωνάζουν «Μετάνιωσες! Μετάνιωσες!» Μάλιστα σκοτώσει πέντε, ξέρω εγώ. «Μετάνιωσες!» Είναι ρεπορτάζ. Τέλος πάντων, ελεύθερος. Ελεύθερος σου λέει, εντάξει ρε παιδί μου, μια φωτιά έβαλε ο άνθρωπος επειδή πάτησε τον γκάζι λίγο σιγάρα μου, με τι έγινε. Και την ίδια τύχη να είστε βέβαιοι ότι θα έχουν και αυτοί οι συμπολίτες.
2: Μέσα σε λιγότερες από 3 ώρες, κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού διαπίστωσαν σε 3 διαφορετικές περιπτώσεις στην Αττική να εκτελούνται εργασίες με τροχό, και από εκεί προέκυψαν αυτές οι 4 συλλήψεις. Παρά το γεγονός ότι μιλάμε σήμερα για μια ημέρα με πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4 με βάση τον χάρτη της πολιτικής προστασίας.
0: Μιλάμε για κανονικούς εγκληματίες. Δεν είναι, δηλαδή, αυτό το εξαμελίας είναι εξωφρενικό όταν το ακούς. Πάει ο άλλος μέσα σε μέρα που έχουμε πει «Παιδιά, δεν κάνουμε τίποτα και εγώ θα κάνω γιατί έτσι γουστάρω». Αυτός, τι λέτε, δεν πρέπει να περιοριστεί? Γιατί με τον κρετινισμό του σίγουρα θα κάνει κακό, αν δεν έχει ήδη κάνει πολύ κακό στη ζωή του, που βεβαίως θα έχει κάνει, αλλά σίγουρα θα κάνει πολύ κακό σε όλους. Αν κάνει μόνο στον εαυτό του, δεν δίνουμε δεκάρα. Αλλά θα κάνει και στους γύρω του. Η ελληνική πολιτεία θα τον αφήσει να κυκλοφορεί ελεύθερος. Ο Νίκος, για τα βαρελότα σε γάμους και βαφτίσεις εν μέσω αντιπυρικής περίοδου, τι έχεις να πεις? Έχω να πω ότι οι τύποι που τα σκάνε και τα πετάνε ανήκουν στη φυλακή. Αυτό έχω να πω. Ασυνείδητα αντικοινωνικά καθάρματα είναι. Τι να έχω να πω, ρε Νίκο, μπορώ να πω κάτι άλλο από αυτό? Αλλά ας μην χαλάμε τις καρδιές μας, να πάμε... Τώρα θα τις χαλάσουμε ακόμα περισσότερο, γιατί παιδιά υπάρχουν αυτοί οι συμπολίτες. Πάμε στο ένα ζήτημα που δεν συζητείται τελευταία πολύ. Παλαιότερα συζητώνταν περισσότερο, παραθρησκευτικές οργανώσεις και ο τρόπος με τον οποίο παρασύρουν νέους, τους, πώς να το πούμε, με την κατήχηση και τα λοιπά, τους κάνουν πλήση εγκεφάλου, και έτσι οι νέοι αφού οι παραθρησκευτικές οργανώσεις τους έχουν μπλέξει στα δίχτυα τους, καταλήγουν κάπως έτσι, παιδιά. Θρησκεία, το όπιο του λαού, τα έλεγε ο μεγάλος. Εδώ είναι η πιστή της θρησκείας της ΚΝΕ, τα κνητάκια, η θρησκεία, έτσι να λέμε, ούτε σε, γιατί είναι πρέζα, δεν είναι, είναι η θρησκεία, είναι τέτοιο πράγμα, όπιο, όπιο, ούτε, και η μαστούρα είναι μεγάλη, οπότε ούτε σε ξέρω νήσια, ούτε σε φύλακες. Είναι από την καθόλου εμφυλιοπολεμική γιορτή, η οποία θέλει να γιορτάσει την αρχή του εμφυλίου και την ίδρυση του στρατού, ο οποίος σκοπό είχε να καταλύσει τη δημοκρατία και να κάνει την Ελλάδα μια σοβιετικοκινούμενη δικτατορία. Αλλά αυτοί είναι αριστεροί, οπότε μπορεί να γιορτάζουν τον εμφύλιο όσο γουστάρουν. Δεν είναι εμφυλιοπολεμικό αυτό. Εμφυλιοπολεμικό είναι να τους πεις, ρε εσείς τον εμφύλιο γιορτάζετε, πάτε καλά. Αυτό είναι εμφυλιοπολεμικό. Σας παρακαλώ, κύριε διεμφυλική μερό, άκου, άκου, έλεος.

0: Έτσι είναι εμφυλιοπολεμικός, είναι όταν θυμίζεις τις δηλώσεις που έκαναν οι σύντροφοι πριν λίγα χρόνια, όταν αναρωτιέσαι ή παραξενεύεσαι που οι σύντροφοι του ΚΚΕ γιορτάζουν την προσπάθεια εγκαθίδρυσης σοβιετικοκινούμενης δικτατορίας στην Ελλάδα. Αυτά είναι εμφυλιοπολεμικά. Το να γουστάρεις εμφύλιο δεν είναι σε κάθε περίπτωση εμφυλιοπολεμικό. Όλα αυτά με αφορμή την τρομοκρατική δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, τις οποίες οι δράστες προφανώς και δεν έχουν συλληφθεί ακόμα, διότι όταν τους αφήνεις όλους αυτούς 7 χρόνια, ας πούμε τα τελευταία, μην πάμε πιο πριν, αλλά όλες οι κυβερνήσεις έχουν επιδείξει μια φιλοτρομοκρατική ανοχή σε αυτά τα, σε αυτούς τους παλιανθρώπους, με τα γκαζάκια και τα τρικάκια και τις απειλές και τους τραμπουκισμούς, δεν μπορείς ξαφνικά να πεις «και τώρα θα τους πιάσω». Αφού τους έχεις καημένα αμολυτούς να τρέχουνε και να... Ποιος είναι τέτοια ώρα, για όνομα του Θεού. Δεν μπορώ. Δεν σαν απ' την ΚΝΕ. Να μου κάνουν κατήχηση. Λοιπόν, και ούτε θα πιαστούν ποτέ, και γιατί το λέω αυτό. Γιατί το μήνυμα το κυριακάτικο του Κυριάκου Μητσοτάκη είχε αυτές τις φράσεις.
1: Όπως εξαρθρώθηκε 17 Νοέμβρη και όπως διαλύθηκε η Χρυσή Αυγή, έτσι θα γίνει και με αυτούς τους θρασίδηλους που παριστάνουν τους επαναστάτες. Δεν πρόκειται να κάνουμε πίσω.
0: Τι δεν πρόκειται να κάνετε πίσω, ρε, δεν έχετε ξεκινήσει. Κυριάκο, για να κάνεις πίσω πρέπει να έχεις και κάνει και ένα βήμα πρώτα. Όταν κάθεσαι και κοιτάς, δεν τίθεται θέμα να κάνεις πίσω, έτσι κι αλλιώς με την πλάτη στον τοίχο έχουνε. Γιογιός έχουνε κάνει, δεν ξέρω αν το έχεις καταλάβει. Εγώ γιογιό από αυτό που παίζουμε το παιχνίδι, με το σκηνάκι που πάει πάνω κάτω, έτσι. Το άλλο είναι γιογιό, νομίζω. Εδώ μεταξύ το Πασόκ στον κόσμο του
2: προσπαθεί να δημιουργήσει ένα ψεύτικο δίπολο. Πάτε να μας γυρίσετε τον εμφύλιο στον εθνικό δικασμό.
0: Το Πασόκ μη και χάσει, είπαν οι άλλοι που τους λέγανε τα καμώματά τους και τα κλεισίματα του ματιού στους τρομοκράτες με τις Μολότοφ που δεν πειράζει και αν τις έχει κανείς, και με το τι κακό έκανε 17 Νοέμβρη και ποιον τρομοκράτησε και δεν έχει σκοτωθεί ποτέ κανείς για Μολότοφ, πετύχεται σαν Τζουτζού και το Πασόκ και εμφυλιοπολεμικό κλίμα, εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Με λίγα λόγια, σκύψτε το σβέρκο να βαράνει η αριστερή και μη λέτε κουβέντα, γιατί είναι εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Δημιουργείται έτσι εμφυλιοπολεμικό κλίμα. Είναι εμφυλιοπολεμική ρητορική αυτή. Σκυμμένο το κεφάλι και καρπαζές μόνο. Έτσι είναι, ρε σύντροφοι. Ένα ευρώ να πάρω ένα ριζοσπάστη, ρε φιλαράκι, εγώ. Έχω να διαβάσω ριζοσπάστη μια εβδομάδα, έχω τρελανδεί, έχω μην χαρμάνεις. Δεν ξέρω τι γίνεται με τον αντικαπηλιστικό, αυτό τον αγώνα παγκοσμίως, δεν έχω ιδέα. Αύριο θα ακούσουμε μαζί ηχητικό που τραγουδάνε την Τρίτη Διεθνή. Λες και είναι ερωτικό τραγούδι της Αρλέτας. Δεν σας λέω τίποτα, μου πήρε ώρα να καταλάβω τι τραγουδάνε. Γιατί είναι σαν χάρτινο το φεγγαράκι το τραγουδάνε. Μιλάμε για τέτοια κατάντια. Το ΚΚΕ, το οποίο προφανώς είναι υπέρ των καταλήψεων και το οποίο χαλάστηκε όταν ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε για όλους αυτούς τους, πώς να τους πούμε, χορηγούς επικοινωνίας της ιδιωτικής εκπαίδευσης. Το ΚΚΕ είναι από τους κλασικούς χορηγούς επικοινωνίας της ιδιωτικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Κάνει ό,τι μπορεί για να δημιουργήσει την ανάγκη για ιδιωτικά πανεπιστήμια, εκεί που οι λίγοι δεν κάνουν κουμάντο στις σπουδές των πολλών. Οπότε είναι σε μια κουβέντα ένας σύντροφος Ιωαννίδης από το ΚΚΕ και ενοχλείται πολύ από τις δηλώσεις Μαρινάκη.
3: Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας υπερασπίζεται τον αγώνα των φοιτητικών συλλόγων που διεκδικούν να μπορούν να πηγαίνουν στα πανεπιστήμια και να γυρνάνε σόι και αυλαβείς. Γιατί στη Θεσσαλονίκη
4: οι
3: φοιτητικοί σύλλογοι, ακόμα και όταν δημοκρατικά με γενικέ
4: όταν
3: στήσουν
4: πριτάνε μέσα από
3: όχι, δεν έχει καμία σχέση αυτό.
4: Αυτά καταδικάζουν.
3: Ο κύριο Μαρινάκη μίλησε. Κύριε Βερτάκο, ο κύριο Μαρινάκη μίλησε για φοιτητικού συλλόγου και για καταλήψει γενικά και όριστα. Δεν μίλησε για χτισήματα.
0: Καλά έκανε, γιατί δεν υπάρχουν καλές και κακές καταλήψεις. Όλες οι καταλήψεις είναι παράνομες. Είναι παράνομες και αυτοί που καταλαμβάνουν πρέπει να οδηγούνται στο φυσικό τους δικαστή. Επειδή εμποδίζουν τους πολλούς, οι λίγοι που καταλαμβάνουν. Όταν μιλάμε για φοιτητικούς συλλόγους, τα έχουμε πει τους αριθμούς που δεν τους θέλουν οι άνθρωποι γιατί θέλουν τον άνθρωπο. Δεν τους θέλουν οι σύντροφοι, μάλλον γιατί θέλουν τον άνθρωπο από πάνω. Δεν τους συμφέρουν και πολύ. Είναι 7-8, άντε 10% αυτοί που ψηφίζουν και εκλέγουν τους φοιτητικούς συλλόγους. Το υπόλοιπο 90% έχει πάει στα πανεπιστήμια για να σπουδάζει. Και αυτό το 10%, και ούτε καν αυτό το 10%, γιατί από αυτό το 10% της καταλήψης της ψηφίζει ένα 3-4. Λοιπόν, οπότε θέλω να πω, και οι περισσότεροι να ήτανε, η πλειοψηφία δεν δίνει άδεια κατάλυσης του νόμου και παραβίαση του νόμου. Δηλαδή, άμα μαζευτούμε εδώ στο Sky όλοι μαζί και πούμε, τι να πω τώρα, θα ασελγήσουμε πάνω στο Γιώργο το Βραχνό και το ψηφίσουμε όλοι. Παμψηφί, δεν θα πάμε στο δικαστήριο μετά. Άμα μας καταγγείλει, λέμε, αν μας καταγγείλει και πούμε στο δικαστήριο, κύριε δικαστά, ασελγήσαμε. Ναι, αλήθεια είναι, είχαμε ψηφίσει όμως όλοι. Για ποιο δικαστή, καλά, άμα είχατε ψηφίσει όλοι, ελεύθεροι. Τώρα που το σκέφτομαι, αν είναι Έλληνας ο δικαστής, μπορεί να το πει, αλλά λέμε ότι γενικώς δεν είναι σωστό. Δεν ισχύει.
5: Είστε υπέρ των καταλήψεων, δηλαδή με σχόλια.
3: Όταν αποφασίζουμε.
5: Ιωαννίδη.
3: Όταν. Ναι.
0: Βεβαίως. Πρέπει να στηρίξουμε την ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση. Πώς θα στηρίξουμε την ιδιωτική τριτοβάθμια εκπαίδευση? Κάνοντας οίκους ανοχής, ποποχανία, τα δημόσια πανεπιστήμια. Πώς θα τα κάνουμε και με τις καταλήψεις. Οπότε είμαστε, ναι, υπέρ.
3: Όταν δημοκρατικά.
5: Μέσα στα πανεπιστήμια μιλάω. Όταν,
3: ακούστε, οι φοιτητικοί σύλλογοι αποφασίζουν για καταλήψεις. Είναι άλλο οι καταλήψεις στεκιών από πολιτικές δυνάμεις, mm-hmm. αντιεξουσιαστικές, με ή χωρίς εισαγωγικά. Και είναι
4: αυτό
3: άλλο πράγμα.
4: Δηλαδή,
3: και είναι,
4: γιατί τα διαχωρίζετε?
3: Γιατί οι φοιτητικοί σύλλογοι μπορούν να αποφασίζουν τη μορφή πάλης που πρέπει να αποφασίζουν δημοκρατικά.
0: Τρίχες, έτσι τα εξηγήσαμε πριν, το πόσο μεγάλη μπουρδα είναι αυτό που λέει. Κατά τα άλλα, άλλο και οι δικές τους καταλήψεις, άλλο οι δικές μας. Οι δικές μας είναι οι καλές καταλήψεις. Άλλο οι δικοί μας οι τραμποκισμοί, άλλο οι δικοί τους. Άλλο τα δικά μας τα ρόπαλα στις πορείες, άλλο τα δικά τους.

0: Λοιπόν, τελικά και αυτήν την εβδομάδα θα δώσουμε κάθε μέρα ένα διπλό εισιτήριο με επιστροφή σε ένα νικητή για οποιονδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries θέλετε, οποτεδήποτε. Αν σχεδιάζετε τις καλοκαιρινές σας αποδράσεις στις Κυκλάδες, αξίζει να γνωρίσετε το νέο Andros King της Golden Star Ferries. Ένα σύγχρονο πλοίο που συνδέει καθημερινά τη Ραφίνα με την Άνδρο, την Τίνο και τη Μύκονο, προσφέροντας άνεση, ταχύτητα και αξιόπιστη εξυπηρέτηση. Για πληροφορίες και online κρατήσεις, επισκεφτείτε το goldenstarferries.gr. Golden Star Ferries, σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει και σας δίνουμε και ένα διπλό εισιτήριο πηγενέλα για οποιοδήποτε προορισμό της Golden Star Ferries θέλετε, για να μπείτε στην κλήρωση. Παίρνετε το 210-48-00-170 έως 174, αφήνετε το ονοματεπώνυμό σας και γύρω στις παρατέταρτο παραδέκα κάνουμε την κλήρωση. Βγαίνει ο σημερινός τυχερός, αύριο θα έχουμε άλλο τυχερό, μεθαύριο άλλο και ούτω καθεξής. Υπόλοιπες διαφημίσεις, μικρό δελτίο ειδήσεων, μετά και πάλι μαζί.
1: Σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
3: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
2: Και όταν φεύγεις.
3: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον όμιλο του Νικιώτη.
4: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Σολομός φιλέτο με δέρμα 300 γραμμάρια 6,25 και με Lidl Plus 5,59. Λευκό τυρί άλμης 2 κιλά 10,35 και με Lidl Plus 8,79. Και πίτσα συσκευασία 2 τεμαχίων 3,59 και με Lidl Plus 3,19. Lidl. Γιατί αξίζει.
5: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλων?
7: Τι προσέχω σε έναν άντρα? Το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace, τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
8: Κάτσενες Κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Χίλφιγκερ, Βερσάτσε, US Polo, Τρουσάρντι. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες Κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
7: Κάτσενες Κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
9: Οι ειδήσεις που απασχολούν την Πρέβεζα. Τα θέματα που συζητούν οι πολίτες. Πολιτικές εξελίξεις. Τοπική αυτοδιοίκηση. Κοινωνία. Πολιτισμός. Συνεντεύξεις των προσώπων που διαμορφώνουν την επικαιρότητα. Πρέβεζα Report. Με ειδήσεις, σχολιασμό και αναλύσεις. Πρέβεζα Report. Με τον Μιχάλη Μίχο και την Αθηνά Παπά. Κάθε Τρίτη στις 9.30. Στο Ήπειρο στη Βιέννα. Όσα συμβαίνουν στην Πρέβεζα. Εκεί που γράφει. Φέτε η είδηση.
10: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26 45 0 24 031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
11: Πέμπτη, 23 Ιουλίου, η Λένα Ζευγαρά έρχεται στη Θεσπρωτεία.
12: Δεν υπάρχει νερά.
11: Η κορυφαία ερμηνεύτρια με τις μεγαλύτερες επιτυχίες και τα sold out που δεν σταματούν στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού. Για μια βραδιά γεμάτη ρυθμό, συνέστημα και αυθεντικό λαϊκό τραγούδι. Πέμπτη, 23 Ιουλίου, στις 9.30 το βράδυ. Κρατήσεις στο 6939-667-306. Η Λένα Ζευγαρά στην κατασκήνωση της Πρωτείας στο φεστιβάλ Λίμνης Τυχερού.
13: Οχ, μείναμε από καύσιμα.
14: Άραξον.
13: Τι άραξον, παιδάκι μου, πού θα βρούμε τώρα? Και άναψε και το λαμπάκι για τα λάδια, καήκαμε.
14: Άραξον λέμε.
13: Άραξον και άραξον, μόνο αυτό ξέρεις να λες.
14: Δεν λέω άραξον, λέω άραξον. Αλλά δεν ακούς.
15: Ψάχνεις οικονομικά καθαρά καύσιμα δίπλα σου? Άξον.
16: Βενζίνη, δίζελ και υγραέρια κίνησης, καθώς και όλη η γκάμα λιπαντικών σε τιμές χονδρικής.
15: Πέλετ Α1 και μπαταρίες Βάρτα.
16: Πλήρως εξοπλισμένο πλυντήριο αυτοκινήτων.
15: Σε 4 σημεία κοντά σου. Λεωφόρος Ιωαννίνων 369.
16: 8 χιλιόμετρο Πρεβέζης Ιγουμενίτσας, τηλέφωνο 26820-41555.
15: Στον Λούρο Πρέβεζας.
16: Και τώρα κοντά σας στην Άρτα, στο 2ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Άρτας Αγρινίου. Τηλέφωνο 26810-21662.
15: Πρατήρια καυσίμων Άξον.
16: Άρα, Άξον.
17: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
18: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο. Να σταφυλιάζω. Τα ντεσιμπέλ να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαράζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
17: Προσλαμβάνεστε.
19: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450-25788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
21: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Οικονομόπουλος Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων. Coffee Place. Βιβλιοπωλείο Χάρτινο. All Coffee. Senso. Barracuda Beach Bar. Vecchio's Club στην Πάργα. Και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
22: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολία στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπεία. Πρέβεζας. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
0: Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point. Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
2: Ο ημεροδρόμος να μέσα ενημερώσει ότι όταν υπάρχουν εντάσεις στο άποθου με την ΚΝΕ, οι φοιτητές των στρατιωτικών σχολών δεν πάνε με τις στολές τους αλλά με πολιτικά ρούχα για να μην προκαλούν. Εγώ περισσότερο θα έλεγα να υπάρχουν εντάσεις με τους υπόλοιπους συντρόφους. Τώρα δεν είναι και πάντα εύκολο να τους. Παλιά ήταν εύκολο να τους ξεχωρίσεις τους ΚΝΕΤΕΣ από τους άλλους. Επί Κουτσούμπα έχει μετατραπεί και η ΚΝΕ σε κάτι αριστερίστικο, έτσι. Δηλαδή δεν ξεχωρίζει. Είναι Ανταρσία, είναι ΚΝΕ, είναι ΑΚ. Μετά από λίγο καταλαβαίνει από τα συμβρα... Αλλά με τη μία δεν μπορεί να τους ξεχωρίσει. Να κάθονται και βλέπουν μια γνωστή Ελληνίδα δημοσιογράφο να παίρνει συνέντευξη από τους Ρώσους δήθεν φαρσέρ. Έκανε αστιάκια. Δεν μιλάτε για αυτούς που πήραν τηλέφωνο το σύμβουλο ασφαλείας του Πρωθυπουργού και του είπαν «Έλα θείο, από την Ουκρανία είμαστε». Τι ξεφτύλα, Θεέ μου, τι ξεφτύλα. Ήταν υβριδική επίθεση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Ρε μην γίνεστε περισσότερο ρεζίλοι. Πείτε μας ξεγέλασαν και τελειώνετε. Το κάνετε χειρότερο. Γιατί αυτό το υβριδική επίθεση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης είναι αντίστοιχο, όχι τόσο καλό βέβαια, αλλά αντίστοιχο εκείνης της περίφημης φράσης, αν θυμάστε, που είχε πει Μενδώνη για το Λιγνάδι, ότι με ξεγέλασε με εξαιρετική υποκριτική, με βαθιά υποκριτική τέχνη. Μετά μας έκανε να παραιτηθεί και ο άλλος που δεν μπορεί να... Ήταν, είναι υπεύθυνος και για την κυβερνοασφάλεια. Αυτός που ξεγελάστηκε με υβριδική επίθεση με τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Θα μου πεις όμως και εσένα ρε Βουλαρινά, μας επάνουν και λέει «Έλα δύο, έλα Βουλαρινό, από την Ουκρανία είμαστε». Δεν θα το σηκώ, το πήρα γι' αυτό. Έλα, ντόκο, από την Ουκρανία είμαστε. Τι να κάνει ο ντόκος. Είπε, απάντησε κανονικά και άρχισε να τα λένε. Μετά κάτι ψηλιάστηκε. Εγώ θέλω να πω τώρα εκεί στο Μαξίμου, μην τον αφήνετε μόνο τον ντόκο και πάρει κανένας και του πει να μαζεύει χρυσαφικά και να τα βάζει σε αλουμινόχαρτο. Εντάξει, κόφτε τα τηλέφωνα. Γιατί καλά να μιλάς με Ρώσους που κάνουν ότι είναι Ουκρανοί. Σιγά, τι, και τι έγινε να πούμε. Αλλά μπορεί να τον πάρουν από το δεδιέκανα τηλέφωνο. Οπότε πάρτε του ό,τι τηλέφωνο έχει και μην τον αφήνετε να ανοίγει τα κουδούνια, παιδιά.
3: άνοιξε ντόκο, από το ΔΔΕ είμαστε. Ήταν μια υβριδική επίθεση με τη χρήση φυσικής ανοησίας. Μετά την... από το ΔΔΕ είναι αυτό, έτσι. Γιατί όταν θα του χτυπήσουν τα κουδούνια για το ΔΔΕ. Βασίλης, έχοντας δει το ντοκιμαντέρ των Βαρβιτσιώτη Δενδρινού, δεν θα ήταν ακόμα πιο ενδιαφέρον να γινόταν ένα ντοκιμαντέρ για το ρόλο της δημοσιογραφίας στα γεγονότα από το 10 και μετά? Ποιο 10? Και δεκαετίες πριν θα μπορούσαμε να πάμε, αλλά δεν υπάρχει λόγος για τον ντοκιμαντέρ, Βασίλη μου, γιατί ο ρόλος της δημοσιογραφίας εξακολουθεί να είναι, σε γενικές γραμμές, με ελάχιστες εξαιρέσεις, το ίδιο προβληματικός. Το ίδιο καταστροφικός, το ίδιο τι θέλει, τι νομίζω ότι θέλει να ακούσει ο κόσμος, να τον κολακεύσω, είναι το ίδιο επικίνδυνος ο ρόλος που αντιλαμβάνονται. Δεν είναι ενημέρωση, υπάρχει μια παρεξήγηση. Δεν είναι, το ζήτημα δεν είναι η ενημέρωση, είναι τα νούμερα. Δεν υπάρχει μισή εκπομπή στην ελληνική τηλεόραση που την επόμενη μέρα να αναρωτιόνται, ενημερώσαμε ρε καλά χτες, μάθανε αν καταλάβανε τι γίνεται. Ούτε μισή. Όλοι λένε τι νούμερα κάναμε. Οπότε η δουλειά δεν είναι η ενημέρωση. Αυτή είναι η παρεξήγηση που έχει γίνει. Οι Έλληνες πεινάνε, δεν έχουμε με πενταψήφιους μισθούς εντωμεταξύ αρκετοί, δεν βγαίνουμε. Πρώτος πληθυντικός πάντα. Μου λένε στο δρόμο ότι πού του συναντάς μωρέ στο Κολωνάκι. Ή στην Κηφισιά αυτούς που σου λένε στο δρόμο ότι δεν βγαίνουν. Τέλος πάντων, οπότε, θέλω να πω, δεν είναι ανάγκη για ντοκιμαντέρ, το βλέπουμε. Με εξαιρέσεις ευτυχώς, έτσι. Αλίμονα δεν ήταν και εξαιρέσεις. Λοιπόν, συνεχίζουμε με το τρομοκρατικό χτύπημα. Μηδενική ανοχή, θα δείξει η κυβέρνηση από ό,τι ακούω, είναι η κωδική ονομασία που έχει βρει ο Κυριάκος Μητσοτάκης όταν θέλει να μας πει πλαγίως, να μας το φέρει απότομα, ότι δεν πρόκειται να κάνει απολύτως τίποτα. Όπου έχουμε ακούσει μηδενική ανοχή, καταλαβαίνουμε ότι η ανοχή είναι, είναι ατελείωτη. Δεν τελειώνει ποτέ η ανοχή, είναι πλήρης. Εν πάση περιπτώσει, η Μαρία των Ψεκιών ενοχλήθηκε πάρα πολύ από τα μπλουζάκια που τύπωσαν στη Νέα Δημοκρατία. Πάρα πολύ, δεν το άντεξε καθόλου. Δεν της άρεσε καθόλου αυτό που τυπώσανε μπλουζάκια, δεν φοβόμαστε. Και εμένα δεν μ' άρεσε, αλλά εμένα δεν μ' άρεσε επειδή φοβόνται. Οπότε δεν έχει νόημα να γράψουν το δεν φοβόσαντο. Αν δεν φοβόσαντο, θα τους είχαν μπαγλαρώσει. Ενώ πολύ πριν σκοτώσουν τα παλικάρια, όταν κάναν άλλα εγκλήματα που ήταν για μπαγλάρωμα, αλλά δεν είχαν φτάσει ακόμα στο φόνο. Τώρα έφτασαν. Να ακούσουμε την κυρία Μαρία.
4: Βγήκαν κάποιοι οπαδοί της Νέας Δημοκρατίας με τα μπλουζάκια έτοιμα. Δηλαδή, έχει γίνει αυτό το τραγικό συμβάν, αυτό το τριπλό χτύπημα. Κάποιοι άνθρωποι νοσηλεύονται. Και πας να χτυπώσεις μπλουζάκια για να βγεις μπροστά να παρουσιάσεις τι. Είναι τόσο τραγικό το γεγονός από μόνο του, που δεν χρειαζόταν όλο αυτό το.
3: Είναι απαράδεκτο, ρε παιδιά, είναι απαράδεκτο. Δηλαδή πάνε και τυπώνουν μπλουζάκια για να τραγεί. Λες και είναι δυστύχημα στα Τέμπη, που εκεί το καταλαβαίνω. Γράψει, δεν έχω οξυγόνο. Εκεί ναι. Εντάξει, σιγά, τι 57 είναι. Αλλά τώρα εδώ, σε αυτό το τραγικό γεγονός, μπλουζάκια για όνομα του Θεού. Έχει γίνει γνωστή με σύνθημα. Που αυτό και, και σε μπλουζάκια και σε πανό και δηλαδή, αλλά δεν τη αρέσει, σου λέει τα δικά μας καλά είναι, των άλλων δεν είναι πολύ καλά. Να συνεχίσει, γιατί η Μαρία των, η επικεφαλής του κόμματος Ευκαιρία, όχι Ελπίδα, Ελπίδα για τη Μαρία να χωθεί και αυτή στη Βουλή, βρίσκει κάτι περίεργο.
4: Αυτή η παρουσία τους μπροστά στο νοσοκομείο έδειξε μια ετοιμότητα λίγο περίεργη.
3: Πώς φανάρε μαράκι, αυτή την σκοτώσανε. Τώρα τι περίεργη, πες το ευθέως. Και η κβαντική ιατρός συνέχισε.
4: Το να βρω τη διάθεση, το χρόνο και να πάω να κάνω και όλο αυτό μου δείχνει ότι επένδυσα στην επικοινωνία.
3: Όπου τους αλλιώς. τι λες ρε παιδάκι μου, επένδυσαν στην επικοινωνία. Όπο, όπο, τι κάνανε οι παλιάνθρωποι. Δεν ήτανε σαν τη Μαρία των Τεμπών που δεν είχε καμία σχέση με την επικοινωνία. Αυτή η Μαρία μου, να μου το θυμηθείς, μπορεί να φτάσουν να κάνουν και συναυλία. Τόσο αδίστακτη είναι. Αχ, φοβούμαι εμείς άμα συνεχίσουμε έτσι, Μαρία, μην δεν μπούμε στη Βουλή. Και έτσι το κόμμα Ελπίδα για την Καριστιανού να τρουπώσει, να χωθεί και αυτή στη Βουλή, δεν επιτελέσει το σκοπό του. Αλλά δεν πειράζει, μπορεί να αγοράσει κανένα, με την εταιρεία σου, όχι εσύ, η ίδια η εταιρεία σου, κανένα κατασκευμένο ακίνητο σε πληστηριασμό. Δεν είναι παράνομο στο κάτω-κάτω, έτσι δεν είναι. Τώρα εντάξει, άμα εμάς δεν μας αρέσουν οι κατασχέσεις και είμαστε εναντίον, τα εντάξει, είμαστε εναντίον. Αλλά όσο υπάρχουν, να μην το εκμεταλλευτούμε. Σαν τον κουκουέ, δεν θέλει τη δημοκρατία. Αλλά όσο υπάρχει, να μην την εκμεταλλευτούμε τη δημοκρατία. Πείτε τα σύντροφοι με ζωντάνια. Ναρκωτικά. Απλώς πείτε όχι. Στάθης, αυτό έλεγα σε παρέα. Η μεγαλύτερη πληγή δεν είναι η πολιτική. Πολιτική η πλειονότητα των δημοσιογράφων είναι μη διαβασμένοι με και ερωτήσεις, σχόλια καφενείου για να ικανοποιήσουν το θυμικό των ακροατών. Το χειρότερο είναι ότι επειδή οι ακροατές είναι πολύ πάνω από τους δημοσιογράφους, το κοινο... σε γενικές γραμμές υπάρχουν και πολύ κάτω. Αλλά η κοινο... αυτό που θα λέγαμε η κοινωνία, παρότι η κοινωνία δεν είναι ένα πράγμα, η πλειονότητα των συμπολιτών, ας πούμε, είναι πολύ πιο προχωρημένη από τους δημοσιογράφους. Με αποτέλεσμα οι δημοσιογράφοι να νομίζουν ότι ικανοποιούν κάποιο θυμικό. Και στην πραγματικότητα το μόνο που κάνουν είναι να απογοητεύουν τους περισσότερους, οι οποίοι τους εγκαταλείπουν όσο περνούν τα χρόνια και δεν δίνουν σημασία. Δηλαδή να ικανοποιούσαν και το θυμικό να πω να πάει στο διάολο, να μάζευαν και ο κόσμο να πω να πάει στο διάολο. Διώχνουνε κόσμο και δεν το έχουν πάρει καμπάρι. Γιατί τα νούμερα δείχνουν το ποσοστό από αυτούς που έχουν αναμένες τηλεοράσεις, όχι τον αριθμό των ανθρώπων. Και τέλος πάντων, που παρακολουθούν στα λεπτά. Τέλος πάντων, η ουσία είναι αυτή, ότι ο κόσμος και η κοινωνία είναι πολύ προχωρημένη στο δημοσιογράφο. Δημοσιογράφο, άμα πει κάποιος στην κοινωνία, το αριστερός δεν έχει, ο αριστερός δεν έχει φωτοστέφανο. Στα δημοσιογραφικά στούντιο ακόμα έχει. Είναι με ένα λάμπι από πάνω. Δημήτρης Κοντιομιχάλης.
5: Τι καλά, τι ωραία που είναι έξω, όχι το πρωί, τώρα, από κυκλοφοριακής απόψεως. Ελάχιστη κίνηση στον κόμβο μεταμόρφωσης Αττικής Οδού, πηγαίνοντας δηλαδή από την Αττική Οδό προς τη Λαμία, στα δύο ρεύματα της Κηφισίας χαμηλά στην Πανόρμου, λίγη κινησούλα στην άνοδο της Κηφισού στο ύψος των Τριών Γεφυρών και μια εξίσου μικρή καθυστέρηση στο Σκαραμαγκά βγαίνοντας προς την Κόρινθο. Τίποτα το σπουδαίο.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, Δημήτρη. Πριν πάμε σε διαφημίσεις, θυμίζω Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου η καθιερωμένη ετήσια συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε στο Καλλιμάρμαρο. Αυτή τη φορά είναι αφιερωμένη στο Μάνο Λοΐζο. Τα εισιτήρια στην ticketmaster.gr και περισσότερες πληροφορίες στο όλοιμαζίμπορούμε.gr. Προφανώς τα έσοδα και αυτής της συναυλίας θα διατεθούν για την αγορά δεντριλίων και για ενέργειες που στοχεύουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Αλλά αυτό φαντάζομαι το ξέρετε ήδη. Διαφημίσεις και επιστρέφω.
6: Τελευταία ερώτηση για τα 10.000 ευρώ. Ελένη, τι είναι πράσινο και έχει γράψει την ιστορία του στην πόλη από παλιά.
8: Ο Παναθηναϊκός.
6: Λάθος. Δεύτερη ευκαιρία.
8: Το Πασόκ. Μια βοήθεια.
6: Μας προστατεύει, το εμπιστεύεστε και κυκλοφορεί στην πόλη.
8: Ξέρω. Τέντα Καρτζονίκας με το πράσινο βανάκι.
6: Σωστά.
7: Στέντα Γκαρτζονίκας. Το γνωστό πράσινο βανάκι κυκλοφορεί στην πόλη. Από το 1974 αποτελεί το κορυφαίο όνομα σε τέντες, πέργολες, ομπρέλες, μουσαμάδες, αλλά και σε εξειδικευμένες λύσεις για εσωτερική σκίαση. Εξυπηρετούμε ιδιώτες και επαγγελματίες, παρέχοντας προϊόντα υψηλής ποιότητας που εξασφαλίζουν άνεση, λειτουργικότητα και αντοχή στις πιο απαιτητικές καιρικές συνθήκες. Τέντα Γκαρτζονίκας. Καλέστε τώρα στο 26810-72-550. Βρείτε μας και στο tenda.gr. Τέντα Γκαρτζονίκας. Το πράσινο φανάκι κυκλοφορεί και δίνει λύσεις.
9: Επιδερμίδα που ακτινοβολεί λάμψη και υγεία. Αναζωογονημένη, σφριγηλή. Το κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή μεταμορφώνει την επιδερμίδα σας με τη φωτοθεραπεία Dermalux, την κορυφαία βραβευμένη μη επεμβατική θεραπεία που εκμεταλλεύεται τη δύναμη του καθαρού φωτός. Κλινικά ενδεδειγμένη και αποτελεσματική μέθοδος ασφαλούς αντιμετώπισης προβλημάτων του δέρματος όπως γύρανση, ακμή, ερυθρότητα, υπερμελάχρωση, ερεθισμός. Μια χαλαρωτική και ανώδυνη εμπειρία με ορατά αποτελέσματα μακράς διάρκειας από την πρώτη θεραπεία σε 20 μόλις λεπτά. Κέντρο αισθητικής και λέιζερ Μορφή. Λεωφόρος Ειρήνης και Πολυτεχνείου 19. Τηλέφωνο 26820-21401. Επιστημονική υπεύθυνη Γιώργου Ευδοκία. Αισθητικός κοσμητολόγος με επιμόρφωση στα λέιζερ. Μορφή. Αναδεικνύουμε την ιδανική μορφή σας.
10: Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδιούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας έναντι κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seiprevesa.gr και στο τηλέφωνο 26820-24911. ΣΕΗ Πρέβεζας. Ζούμε με ασφάλεια. Ζούμε καλύτερα.
23: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
24: Τι είναι αυτό που κάνει μια επιχείρηση τη δική σου επιχείρηση? Ο εξοπλισμός από το Fernie Deco. Αυτή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Έξυπνες, πρακτικές ιδέες σε έπιπλα όπως ξαπλώστρες, πουφ και πολλές ακόμα προτάσεις που χαρίζουν στυλ και άνεση σε κάθε χώρο. Fernie Deco. Αυτή Καραγιώργου Δέλτα Κωστή. Σε δύο σημεία στην Άρτα. Στο 26810-79-341 και στο ferniedeco.gr. Τα δικά σου έπιπλα.
25: Τώρα, το όνειρό σου για το ιδανικό σπίτι μπορεί να γίνει πραγματικότητα γρήγορα και οικονομικά. Οραματίσου τους χώρους και άσε εμάς να το κατασκευάσουμε. Οίκος Decor. Προκατασκευασμένα ξύλινα σπίτια, οίκος Wood Home και κορυφαίας ποιότητας υλικά στον τομέα των διακοσμητικών οικοδομικών υλικών από το 1959. Με είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, ηλεκτρικά εργαλεία και εργαλεία χειρός. Χρώματα και βερνίκια, κολοριφίτσιο σαν μαρινέζε, σάγερλακ, ραστόλιουμ και αντιπρόσωπο στα ελληνικά οικολογικά χρώματα Βέχρο. Οίκος Decor. Βασίλης Κατοπόδης, Φιλοσόφων και Καραβέλα, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 26349 και στο www.oikosdecor.gr.
10: Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλου Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2651090900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας.

0: 6.
1: Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26450-23011 Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
2: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar St. George. Πρώην πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
3: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
4: Το θέμα δεν είναι απλώς να εξασφαλίσετε το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον, αλλά να το εκμεταλλευτείτε σωστά.
5: Για την ιδανική μόνωση του σπιτιού σας, εμπιστευτείτε το Μινά Μικρούλι.
4: Με πολυετή εμπειρία και εξειδίκευση στη χρήση της πολυουρίας, εξασφαλίζει απόλυτη μόνωση και στεγάλωση κάθε χώρου και σε οποιασδήποτε συνθήκες.
5: Η τοποθέτηση του θερμομονωτικού αφρού δεν δημιουργεί θερμογέφυρες, έχει τον καλύτερο συντελεστή θερμομόνωσης και σε συνδυασμό με την πολυουρία είναι αποδεδειγμένα το πιο πρωτοποριακό υλικό που εφαρμόζεται χωρίς αρμούς, έχει τεράστια αντοχή στο χρόνο και τις καιρικές συνθήκες. Ακόμα και σε επιφάνειες με λιμνάζοντα νερά.
4: Τώρα ξέρετε. Για το πρόγραμμα Εξοικονομώ Κατοίκον Μινάς Μικρούλης, Λεωφόρος Ιωαννίνων 370, Πρέβεζα. Καλέστε στο 6947-302-531 για περισσότερες πληροφορίες.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

Σάββατο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις

0: πραγματικά σας αξίζει.
1: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες kilgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
2: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
3: Coach.
2: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
3: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
2: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος.
4: Πώς είναι αυτός με το κινητό στο χέρι.
5: Πώς βρέθηκα εδώ. Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
6: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου θα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
8: 10 παλικάρια στήσαμε χορό.
9: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Φιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Βίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σαντί, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.

0: 100,3.
1: Έχεις τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι ειδήσεις του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται μετά από αίτημα των αρχών τους οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, οι οποίοι πλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης Κώστας Κατσαφάδος, ξεκίνησε ήδη η διαδικασία καταγραφής των ζημιών, ώστε να εγκριθεί κονδύλια από τον κρατικό προϋπολογισμό και να δρομολογηθούν άμεσα τα μέτρα κρατικής αρρωγής. Θα τεθούν και οι δύο Δήμοι σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Τώρα συζητούμε για τη χρηματοδότηση την οποία θα πάρουν, δήλωσε ο κ. Κατσαφάδος, προσερχόμενος σε κλειστή σύσκεψη που είναι σε εξέλιξη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου με τη συμμετοχή της τοπικής αυτοδιοίκησης και των συναρμόδιων φορέων. Ανησυχία προκαλεί στο μεταξύ το τοξικό νέφος που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη μετά τη μεγάλη πυρκαγιά. Σύμφωνα με τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, ATMOHUB, τις επόμενες ώρες αναμένεται να επηρεαστεί η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης, ενώ στη συνέχεια το νέφος προβλέπεται να κινηθεί προς τα νότια με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας. Πυρκαγιά ξέσπασε νωρίτερα σήμερα σε αγροτοδασική έκταση με καλλιέργειες, θερμοκήπια και διάσπαρτες κατοικίες στο Δήμο Ιερά Πέτρας Λασιθίου στην Κρήτη. Πριν από λίγο, οι κάτοικοι του χωριού Μπραμιανά ειδοποιήθηκαν να μετακινηθούν προς Ιερά Πέτρα. Αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση παρουσιάζει η Ελλάδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροναυτιλίας Eurocontrol. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια αναμένεται να τεθούν επιτάπητο σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή συναρμόδιων φορέων. Ο δείκτης του Eurocontrol δεν δείχνει την πραγματική εμπειρία του επιβάτη, δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει αύξηση στο δίκτυο του Eurocontrol, υπάρχει και αύξηση στις καθυστερήσεις.

0: μόνο μέσα από ένα συγκεκριμένο σχέδιο δράσης, το οποίο δεν έχει υλοποιηθεί με ακέραια και αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης, σχολίασε το ΠΑΣΟΚ. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αριουπάγου κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ζητώντας, όπως αναφέρει, την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης παγίδευσης του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κ. Σαμαράς ζητά να ερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η φερόμενη παρακολούθησή του. Πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας στην Άγκυρα για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ. Αύριο και μεθαύριο ο Αμερικανός Πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο και αναμένεται να συναντηθεί με τον Ταγί Περντογάν. Στο περιθώριο των εργασιών της Συνόδου, ο Αμερικανός Πρόεδρος θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Για την Άγκυρα θα αναχωρήσει αύριο ο Πρωθυπουργός, τόνισε πριν από λίγο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Μητσοτάκης θα λάβει μέρος της εργασίας της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο εκπρόσωπος ανέφερε ότι για το πρόγραμμα και τις συναντήσεις του Πρωθυπουργού θα ακολουθήσει νεότερη ενημέρωση. Με το διορισμό τριών συνηγόρων σε έναν εκ των 36 κατηγορουμένων, ξεκίνησε σήμερα η δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη. Ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος είχε ενημερώσει το δικαστήριο πως λόγω οικονομικής δυσπραγίας δεν μπορεί να συνεχίσει με το συνήγορο που τον εκπροσωπούσε και ζήτησε το διορισμό δικηγόρου από το δημόσιο. Το δικαστήριο διέκοψε για αύριο προκειμένου οι συνήγοροι να λάβουν γνώση της δικογραφίας. Ληστεία έγινε χθες βράδυ σε ζαχαροπλαστείο στην Νίκαια. Άγνωστος δράστης εισέβαλε στο κατάστημα και απείλησε την υπάλληλο με πιστόλι και μάλιστα πυροβόλησε. Ωστόσο το όπλο ήταν ψεύτικο. Μόλις η γυναίκα αντιλήφθηκε πως το πιστόλι ήταν ψεύτικο, καταδίωξε τον δράστη με μια σβουγγαρίστρα. Πάντως ο ληστής κατάφερε να αποσπάσει χρήματα από το ταμείο της επιχείρησης.
1: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς. Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
2: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
3: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος στενό καιρός στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε το.
1: Δελτίο θερμοκρασίας στον Πρίσμα 91,6. Μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος.
4: Η θερμοκρασία σε Πρέβεζα, Άρτα και Λευκάδα είναι 27 βαθμοί Κελσίου.
1: Το δελτίο θερμοκρασίας ήταν μια προσφορά των καταστημάτων Μπότσιος. Στα καταστήματα Μπότσιος ανακαινίζεις τώρα το σπίτι σου οικονομικά. Μπάνιο ακριλικό από 105 ευρώ.
5: Η εταιρεία Μπότσιος με 5 καταστήματα σε Ήπειρο και Λευκάδα προλαβαίνει τις σημαντικές ανατιμήσεις των προϊόντων, φροντίζοντας να έχει σε στόκ άμεσα διαθέσιμα μεγάλες ποσότητες πλακιδίων, δαπέδων και μπάνιων. Βρείτε τώρα άμεσα διαθέσιμα στις αποθήκες μας πάνω από 140.000 τετραγωνικά μέτρα πλακιδίων σε τιμές προσφοράς με την εγγύηση του ονόματος Μπότσιος. Επισκεφτείτε τώρα ένα από τα καταστήματά μας σε Πρέβεζα, Ιωάννινα, Ιγουμενίτσα, Άρτα και Λευκάδα για άμεση εξυπηρέτηση χωρίς αναμονή για να μην περιμένετε πότε και αν θα σας έρθουν τα πλακάκια που έχετε παραγγείλει. Επιχειρήσεις Μπότσιος. Πάντα δίπλα στον επαγγελματία και τον ιδιώτη με άμεση εξυπηρέτηση. Επισκεφτείτε μας και στο botsios.gr.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Sky 100,3, η ώρα είναι 1 και 10. Ξεκίνησα την εκπομπή με ένα παλιό τραγούδι των Beatles. Είναι το μοναδικό τραγούδι που ξέρω που με κάποιο τρόπο αναφέρεται στην Νορβηγία και το αφιερώνω λοιπόν στους Νορβηγούς, οι οποίοι χτες έπαιξαν φοβερή μπάλα. Ιδιαίτερα αυτός ο τύπος, ο Δήμετρος, ο Βίκινγκ, το παγοθραυστικό που με την αλογοουρά που έβαζε τα γκολ και μετά ούτε καν χαμογελούσε. Και βέβαια το θυμάστε που μετά χτυπούσε το τύμπανο και όλοι μαζί κάνανε κουπί σε εξέδρες και όλοι οι παίκτες της Εθνικής Νορβηγίας. Νομίζω πως δεν θα δω κανένα μάτσι από αυτό το Μουντιάλ, 48 ομάδες μέσα στη νύχτα, 4 το πρωί κτλ. Αλλά να που μετά από αυτό το μάτς και μετά τους Εγγλέζους πρέπει να ομολογήσω, αυτά τις γκολάρες που βάλαν οι Εγγλέζοι. Νομίζω τώρα μετά το μάτς αυτό οι Εγγλέζοι, καλά πως όχι πως είμαι ειδικός, αλλά επειδή την αγαπάω την Αγγλία, νομίζω πως θα είναι στον τελικό. Βέβαια, μια και μιλάμε για ποδόσφαιρο, το πιο τρελό συνέβη, θα το έχετε ακούσει φαντάζομαι, από το πρωί, ο πρόεδρος της FIFA, ο κύριος Infantino, κάτι σαν τον κύριο Ρούτε του ΝΑΤΟ, δέχτηκε ένα τηλεφώνημα από τον πρόεδρο Τραμπ, ο οποίος τον παρακάλεσε την κόκκινη κάρτα που είχαν βγάλει διαιτητές για έναν ποδοσφαιριστή της ομάδας του, να την πάρει πίσω εν πάση περιπτώσει, να μην ισχύει ότι δεν θα μπορεί να παίξει ο παίκτης αυτός με το Βέλγιο. Και ο Infantino του έκανε τη χάρη. Εγκαταπληκτικό. Νομίζω ζούμε σε μια άλλη εποχή. Βέβαια, ζούμε στην εποχή που ένας πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών πάει και ζητάει στο δολάριο να υπάρχει υπογραφή του, που γκρεμίζει το Λευκό Οίκο και φτιάχνει εκεί μια αίθουσα χορού. Τι άλλα απίθανα πράγματα κάνει, που έβγαλε ανακαινίζουν το Kennedy Hall, αυτό που είναι ένα, εν πάση περιπτώσει, πολύ σημαντικό venue για πώς το λένε, πολιτισμικά δρόμενα, και ήθελε δίπλα στο Kennedy Center να βάλουν και το δικό του όνομα. Και είναι ο μόνος πρόεδρος ο οποίος ως πρόεδρος Αμερικής έχει βγάλει γύρω στα 500 εκατομμύρια, μου φαίνεται, δολάρια από το Bitcoin. Τέλος πάντων, αυτά είναι που συμβαίνουν στο εξωτερικό. Εμείς βράζουμε στο ζουμί μας. Καλύτερα να μιλήσουμε για τα δικά μας. Λοιπόν, κυρίως εγώ ήθελα να πω, γιατί είδα τον πρόεδρο, τον πρώην πρωθυπουργό, τον κύριο Σαμαρά, να είναι στο TikTok και να μιλάει με τον συνεργάτη του στα επικοινωνιακά και να, με αυτόν τον τρόπο, να, μέσω των social media, να απαντάει στην κυβέρνηση και στις επικρίσεις που του κάνουν η κυρία Ντόρα Μπακογιάννη και ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης. Πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον Σταύρο Παπαντονίου, που καλύπτει την κυβέρνηση για την Καθημερινή και ο οποίος θα έχει σίγουρα διάφορες πληροφορίες να μας πει. Σταύρο, καλημέρα.
1: Καλημέρα Νότι, καλή εβδομάδα.
0: Είδα τώρα, μόλις μπήκα μέσα, ότι ο κύριος Σαμαράς ζητάει από τον...
1: Ζητάει από τον Άριο Πάγο.
0: Μπράβο, για πες
1: το. Τη διερεύνηση του Predator.
0: Το χοντρένει δηλαδή ο πρόεδρος.
1: Αυτό τι σημαίνει Νότι, για να το πούμε απλά, ότι γενικά σε όλα τα επίπεδα ο πρώην Πρωθυπουργός κινείται πλέον αρκετά επιθετικά και με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή από τη μία χθες τον είδαμε να κάνει χρήση ενός μέσου επικοινωνίας, το οποίο είναι πάρα πολύ της μόδας πλέον και πάρα πολύ διαδεδομένο και ειδικά στις νεότερες ηλικίες. Και σήμερα σε ένα άλλο επίπεδο πηγαίνει και λέει ότι εγώ είχα παγιδευτεί με το παράνομο λογισμικό Predator, ζήτησα δημοσίως από την κυβέρνηση επανειλημμένως να μου πει για ποιο λόγο έγινε αυτό το πράγμα, δεν το κάνει και πάω στον εισαγγελέα. Με λίγα λόγια κλιμακώνει σε όλα τα επίπεδα. Φαίνεται από αυτό το πράγμα ότι την παραμικρή αμφιβολία που μπορεί να είχαν κάποιοι ότι δεν θα κάνει κόμμα, δεν θα προχωρήσει την ίδρυση κόμματος. Φαίνεται ότι διαλύεται αυτό σιγά σιγά, γιατί ένας πρώην πρωθυπουργός, ο οποίος εκτίθεται με αυτόν τον τρόπο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο οποίος κλιμακώνει τις δημόσιες τοποθετήσεις του παντός επιστητού, είναι προφανές ότι έχει κάποιο πολιτικό στόχο. Δεν τα κάνει αυτά για να απλά να τα πει.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε λοιπόν το επόμενο βήμα. Εδώ βλέπουμε πάντως ότι έχει ξεκινήσει μία διελκυστίνδα μεταξύ κυβέρνησης και Αντώνη Σαμαρά, η οποία, όπως τουλάχιστον φαίνεται και όπως νομίζω ότι θα ήθελε ο κύριος Σαμαράς, δημιουργείται ένα είδος δίπολου. Το θέμα είναι κατά πόσο η κυβέρνηση θα μπει σε αυτή τη διαδικασία ή θα προσπαθήσει να το διαχειριστεί με έναν άλλο τρόπο σε επίπεδο εικόνας. Δεν λέω ότι είναι εύκολο, γιατί όταν βγαίνει
0: είναι και εύκολο όταν πηγαίνεις στον Άριο Πάγο και λες ψάξτε γιατί με παρακολουθούσαν και θέλω απαντήσεις. Δεν είναι αυτό μια γενική συζήτηση. Πρέπει η δικαιοσύνη πρέπει με κάποιο τρόπο να απαντήσει.
1: Να απαντήσει και να πει τι και πώς. Είναι σημαντικό αυτό που λες και η κίνηση που έκανε ο κύριος Σαμαράς. Αλλά εγώ το θέτω και σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, ότι γενικά φαίνεται ότι ο κύριος Σαμαράς κλιμακώνει την αντιπαράθεσή του με τη Νέα Δημοκρατία. Και το ερώτημα που τίθεται είναι πώς θα απαντήσει η Νέα Δημοκρατία. Εδώ είναι προφανές ότι ο πρώην Πρωθυπουργός θέλει να στήσει ένα δίπολο αντιπαράθεσης με την κυβέρνηση. Θα μπει σε αυτή τη διαδικασία. Και γιατί θέτω αυτό το ερώτημα, το ρητορικό, το οποίο δεν είναι και τόσο ρητορικό, έχουμε ήδη κάνει τις πρώτες διαπιστώσεις. Η κυβέρνηση από τη μία προφανώς και πρέπει, δεν μπορεί να μην απαντάει σε όλο αυτό το οποίο κάνει ο κύριος Σαμαράς. Χθες ακούσαμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο, τον κύριο Μαρινάκη, να λέει ότι θα περίμενε ανήμερα της επετείου του δημοψηφίσματος από τον κύριο Σαμαρά να πει κάτι για το δημοψήφισμα που λίγο έλειψε να θέσει την χώρα εκτός Ευρώπης, και όχι να κάνει επίθεση στην κυβέρνηση. Από την άλλη όμως, στην κυβέρνηση νομίζω ότι αντιλαμβάνονται πως αυτό το δίπολο δεν τους συμφέρει πολύ, γιατί πράγματι υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος ψήφισε Νέα Δημοκρατία το 2023 και ο οποίος σήμερα είναι δυσαρεστημένος με την κυβέρνηση για πολλούς και διαφόρους λόγους και πολύ διαφορετικούς πολλές φορές μεταξύ τους λόγους. Και εάν μπει η κυβέρνηση αυτή τη διαδικασία, μάλλον πιο πολύ χαμένη θα βγει. Συνεπώς θέλει να το κρατήσει όσο το δυνατόν πιο χαμηλά. Είναι χαρακτηριστικό τη σήμερα πληροφορία, ας πούμε, σημερινή, την οποία, η οποία μου έχει φτάσει, είναι ότι στο Μαξί μου λένε ότι δεν θα απαντάμε επί παντός κάθε φορά που ο κύριος Σαμαράς κάνει μια δημόσια παρέμβαση. Βέβαια αυτό εξαρτάται και από τη βαρύτητα της παρέμβασης. Είπαμε πριν για το TikTok που έκανε χτες και απάντησε στην Δώρα Μπακογιάννη. Σήμερα αυτό που έκανε την αίτηση στον Άριο Πάγο είναι πολύ πιο βαρύ και θεσμικό, έτσι. Δεν είναι, έτσι. Δεν είναι όλα το ίδιο.
0: Και πιστεύουν στην κυβέρνηση ότι αν κατεβεί ο κύριος Σαμαράς θα τους κόψει, και πόσο?
1: Αυτό είναι το ερώτημα του 1 εκατομμύριο ευρώ. Είναι πολύ δύσκολο ερώτημα. Στο Μαξίμου θεωρούν, και το λένε και δημόσια, δεν λέω κάτι το οποίο είναι μυστικό, ότι ο κύριος Σαμαράς απευθύνεται κυρίως σε ένα κόσμο στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και όχι στη σημερινή βάση της Νέας Δημοκρατίας, αυτούς που ψηφίσανε Νέα Δημοκρατία το 2023. Δηλαδή ότι θα συμπολογήσει ψήφους από τον κύριο Βελόπουλο, από την κυρία Λατινοπούλου ή από το πιο δεξιό κομμάτι. Αυτή είναι η ερμηνεία που δίνουν και θεωρούν ότι δεν θα πάρει ψήφους από τον κόσμο ο οποίος και το 19 και το 23 εμπιστεύτηκε τον κύριο Μητσοτάκη. Αλλά εδώ πρέπει να πούμε ότι ο κύριος Σαμαράς μπορεί να έχει και ένα άλλο κοινό στο οποίο μπορεί να απευθυνθεί, που μπορεί να είναι κομβικό για το τελικό του ποσοστό και πιθανόν και για τις πολιτικές εξελίξεις. Από το 2009, για να πάμε πιο πίσω, υπάρχει ένα ποσοστό νεοδημοκρατών, το οποίο σταδιακά, και να το πω ίσως και από το 12-14 σε κάθε εκλογική διαδικασία, έδειχνε μια αποστασιοποίηση από τη Νέα Δημοκρατία. Αυτός ο κόσμος, ο οποίος είτε ψήφισε άλλο κόμμα, είτε, εδώ είναι η διαφορά, είτε καθόταν στις τελευταίες εκλογικές διαδικασίες στο σπίτι του και δεν πήγαινε καθόλου, μπορεί να αποτελέσει ένα δυνητικό κοινό για τον κύριο Σαμαρά που θα του δώσει ένα έξτρα ποσοστό. Και βέβαια δεν είναι μόνο, το λέω αυτό, Γιατί δεν είναι μόνο το ποσοστό το οποίο οι πολίτες οι οποίοι θα φύγουν από τη Νέα Δημοκρατία ή ψήφισαν Νέα Δημοκρατία και θα πάνε στον κύριο Σαμαρά. Μπορεί να υπάρχει και μια άλλη εκλογική δεξαμενή η οποία δεν ψήφιζε Νέα Δημοκρατία ούτως ή άλλως ή καθόταν σπίτι της ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, η οποία μπορεί να προσεγγιστεί από τον κύριο Σαμαρά και να του δώσει ένα έξτρα ποσοστό. Τι σημαίνει αυτό, το έξτρα ποσοστό, αν ο κύριος Σαμαράς δηλαδή, αν ήταν να πάρει 2,5% και να μείνει εκτός Βουλής, πάει στο 3,5%, λέω εγώ τώρα τυχαία ποσοστά έτσι για να συνεννοούμαστε, και μπει εντός Βουλής, είναι άλλο το πολιτικό σκηνικό μετά. Συνεπώς εδώ πέρα βλέπουμε ότι υπάρχει ένα brand affair το οποίο κινείται σε μια πολύ λεπτή γραμμή μεταξύ των δύο κομμάτων. Και να προσθέσω και το άλλο το οποίο έχει ενδιαφέρον, θεωρώ ότι επειδή ακριβώς η Νέα Δημοκρατία θα επιδιώξει την αυτοδυναμία, η οποία αυτή τη στιγμή βάσει δημοσκοπήσεων φαίνεται ότι είναι δύσκολη να επιτευχθεί, έχει σημασία το παραμικρό ποσοστό, όχι το 1%, το 0,5% έχει σημασία.
0: Έτσι είναι. Δηλαδή, ουσιαστικά λες ότι εντάξει, είναι δύσκολο κάποιος ο οποίος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία και ακόμα και αν είναι λίγο απογοητευμένος μαζί της, θα την ψήφιζε τώρα, να πάει στο Σαμαρά. Αλλά κάποιος ο οποίος την έχει εγκαταλείψει και θα ήταν αποφασισμένος να κάτσει στον καναπέ του.
1: Την έχει εγκαταλείψει ούτως ή άλλως. Ίσως να είναι μια δεξαμενή έξτρα αυτή για τον κύριο
0: Μεγάλο
1: Σαμαρά.
0: Κομμάτι. Θυμίζω ότι το 23 πήρε η Νέα Δημοκρατία 41 και σε ευρωεκλογές πήρε 28. Ένα κομμάτι από του κόσμου αυτό είναι που έκατσε στο σπίτι του και είπε δεν πάω να ψηφίσω. Αν λοιπόν πάρει 1-2 από αυτούς ο Σαμαράς, γίνεται παίκτης. Το σενάριο ποιο είναι όμως? Δηλαδή ο Σαμαράς γιατί θέλει να πάρει 4% για να πάει στην
1: Πολιτική? Η Νέα Δημοκρατία αυτό το οποίο λέει ότι πρόκειται για ένα προσωπικό γυνάτι.
0: Ναι.
1: Και αυτό μάλιστα το σημειώνω ακόμα περισσότερο από χτες. Ότι λέγοντας ότι το βίντεο αυτό που έκανε στο TikTok ο κύριος Σαμαράς έχει μέσα χαρακτηριστικά προσωπικής επίθεσης ή αντεπίθεσης, όπως θέλει να το πει ο καθένας, γιατί είχε προηγηθεί και η δήλωση της κυρίας Μπακογιάννη έναντι της πρώην υπουργού.
0: Ναι,
1: και ότι στηρίζεται και λίγο σε ένα γεγονός το οποίο είναι κάτι το οποίο το ακούω αυτό έντονα από χτες. Στηρίζεται σε ένα γεγονός το οποίο είναι πριν από 17 χρόνια, ότι έχασε η κυρία Μπακογιάννη την προεδρία από τον κύριο Σαμαρά το 2009, το οποίο είναι πολλά χρόνια πίσω. Και να σου πω και κάτι, ότι είναι αυτό έχει ένα ενδιαφέρον εδώ λίγο και ως ευρύτερη συζήτηση για το τι ασχολούνται οι πολιτικοί πολλές φορές και εμείς οι δημοσιογράφοι με βάση την επικαιρότητα. Το ηλικιακό μέσο όρο του TikTok είναι κάτω από 17 ετών. Δηλαδή εδώ συζητάμε για κάτι το οποίο έγινε πριν από 17 χρόνια, την απάντηση του κυρίου Σαμαρά για την προεδρία
0: που κέρδισε η κυρία Μπακογιάννη,
1: η οποία αυτοί που μπορεί να το είδαν στο TikTok δεν είχαν γεννηθεί.
0: Ναι, αλλά μέσω του TikTok παίρνει μια άλλη διάσταση. Παίζει όλα τα μέσα.
1: Συμφωνώ.
0: Και είναι και πολύ εύκολο. Το κάνει κάθε ο Τσούτσης απέναντι και ο Σαμαράς στην Ελμυρία και κάνουν μια
1: Συμφωνώ, αλλά είναι κάτι το οποίο πρέπει λίγο να καταλαβαίνουμε και το πώς περνάνε τα χρόνια, πώς εξελίσσονται τα πράγματα και πολύ περισσότερο και εμείς από τη δική μας δουλειά, τι ενδιαφέρει και τι δεν ενδιαφέρει τον κόσμο φέτος. Όχι φέτος, στις επόμενες εκλογές θα ψηφίσουν παιδιά τα οποία γεννήθηκαν το 9.
0: Ναι, σωστό. Σταύρο, όμως, για κάποιους δεξιούς οι οποίοι είναι αποστασιοποιημένοι από τη Νέα Δημοκρατία, μπορεί ο Σαμαράς κάτι να λέει. Δηλαδή, κάποιοι οι οποίοι δεν θέλουν το Μητσοτάκι.
1: Μα αυτό είναι ο μεγαλύτερος κίνδυνος για τη Νέα Δημοκρατία. Και νομίζω ότι δεν το λένε δημόσια, αλλά είναι ο ενδόμηχος φόβος τους ότι ο κύριος Σαμαράς δεν είναι Βελόπουλος και Λατινοπούλου. Ναι. Ο κύριος Σαμαράς έχει κάνει πρόεδρος αυτού του κόμματος, πρωθυπουργός της χώρας, και είναι ένα πρόσωπο το οποίο μπορεί πολύ εύκολα ένας απογοητευμένος, αυτό που λες εσύ, ένας απογοητευμένος νεοδημοκράτης, δεξιός, να πει εγώ θα ψηφίσω το Σαμάρα γιατί είναι... μου είναι οικείο πρόσωπο.
0: Και βέβαια παίζει το όνομα του Σαμαρά σε περίπτωση που τα πράγματα δεν πάνε καλά στις πρώτες κάλπες. Δηλαδή, ξέρω, η Νέα Δημοκρατία πάρει κάτω από 28, που μπορεί αυτό να έχει και εσωκομματικές εξελίξεις, στις οποίες μπορεί να παίξει ο Σαμαράς για μια μελλοντική κυβέρνηση ή όχι.
1: Αυτό, ναι, αυτό είναι.
0: Να στηρίξει
1: κάτι
0: δηλαδή μια κυβέρνηση κάποιου κεφαλής Νέας Δημοκρατίας που είναι πιο κοντά σε αυτόν.
1: Ναι, αυτό είναι κάτι το οποίο συζητιέται στο παρασκήνιο και είναι η απάντηση στο ερώτημα τι τελικά θέλει να κάνει ο κύριος Σαμαράς. Θέλει να διώξει τον κύριο Μητσοτάκη να φύγει από πρωθυπουργός πρόεδρος και να υπάρξει μια άλλη κατάσταση, αλλά νομίζω ότι αυτό το ερώτημα είναι πολύ ρυψοκίνδυνο.
2: Σωστό.
1: Να το απαντήσουμε αυτή τη στιγμή, γιατί όταν δεν ξέρουμε καν ούτε κατά προσέγγιση ή έστω κατά προσέγγιση,
2: βασπιλτώσει μέσω. Και όταν βλέπουμε στις δημοσκοπίες η Δημοκρατία παίρνει μέχρι 30%.
1: Ναι, δεν ξέρουμε ποια είναι η απάντηση. Είναι πολύ ρυψοκίνδυνο να μπούμε σε αυτή τη διαδικασία. Σε κάθε περίπτωση όμως, επειδή έχεις δίκιο σε αυτό που λες, νομίζω ότι όλοι προετοιμάζονται και παίρνουν θέση με βάση, επειδή είμαστε πάρα πολύ κοντά στις εκλογές ούτως ή άλλως.
2: Εσύ λες ότι θα γίνουν τον Οκτώβριο, λοιπόν. Δεν θα πάνε τον επόμενο χρόνο.
1: Εγώ μπορώ να σου πω με βεβαιότητα νότι ότι η Νέα Δημοκρατία προετοιμάζεται για το φθινόπωρο. Ναι. Τώρα, εάν το Πρωθυπουργός θα πατήσει το κουμπί ή δεν το ξέρω. Σίγουρα το ακούμε όλοι ότι όλα τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, αλλά δεν θα μπορούσαν να πούνε και διαφορετικά, λένε εκλογές θα γίνουν κανονικά στο τέλος του... της τετραετίας το 27. Δεν θα μπορούσαν να πούνε και διαφορετικά όμως. Αλλά κομματικός μηχανισμός. Είναι δεδομένο ότι προετοιμάζεται και για πιο νωρίς.
2: Διάβασα όμως ότι σε ένα δικό σου παραπολιτικό, το οποίο το έπαιξε και σε όλο τον τύπο μετά, ότι ο Σαμαράς είχε δηλαδή συναντάει βουλευτές και τρώει και μαζί τους. Και βουλευτές, είναι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.
1: Ήταν αυτό το τραπέζι, το δείπνο της περασμένης εβδομάδας, με τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας που είχε ο κύριος Σαμαράς. Νομίζω ότι αυτή η πληροφορία επιβεβαιώνει τον τρόπο που κινείται τώρα ο κύριος Σαμαράς και μην κοροϊδευόμαστε, που κινόταν πάντα. Γιατί ο κύριος Σαμαράς είναι ένας έμπειρος πολιτικός, ο οποίος ξέρει πώς γίνεται αυτό το παιχνίδι πάρα πολύ καλά. Είναι πλέον 50 χρόνια βουλευτή σχεδόν.
2: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ έμπειρος. Αυτό τι δείχνει? Ότι ο κύριος Σαμαράς όχι μόνο προετοιμάζει αυτό που λέγαμε και στην αρχή της κουβέντας μας για τη δημιουργία κόμματος, αλλά ρίχνει δίχτυα, ρίχνει γέφυρες παντού, ακόμα και σε στελέχη που είναι σήμερα, έχουν βουλευτική έδρα με τη Νέα Δημοκρατία. Και αυτό δεν μπορεί, έχει πολύ ενδιαφέρον δηλαδή αυτό το πράγμα από κάθε άποψη, όπου και να το πάρεις.
2: Σταύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σου.
1: Εγώ ευχαριστώ.
2: Για χαρά. Πριν πάμε στις διαφημίσεις, να πω ότι το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα.
3: Δουλειά, εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
4: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
5: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγόνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Zhou, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
6: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
7: Όταν αναζητάς την ποιότητα, βασίζεσαι στην εμπειρία. Όταν έχεις απαιτήσεις, αναζητάς το καλύτερο. Γιατί οι επιλογές σου θέλεις να αντανακλούν εσένα. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα. Κτίσμα. Ιδέες και προτάσεις για χώρους που αντανακλούν το προσωπικό σας γούστο με μοντέρνα αισθητική και διαχρονική υπεροχή. Μοναδικές προσφορές και ειδικές τιμές για ξενοδόχους και με 6 άτοκες δόσεις. Πλακάκια ήδη υγιεινής, Κτίσμα. Κτίσμα. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450-25390. Κτίσμα. Η επώνυμη επιλογή για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
8: www.ktismabathandroom.gr. Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει.
9: Yes. Η νέα εποχή έφτασε.
10: Και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
9: InfoNet Πληροφορική.
10: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
9: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
10: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
9: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
10: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
9: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
10: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά. Κόνικα και Κιοσέρα.
9: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
10: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
9: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
11: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
12: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: είμαστε 2 παρά 25, Boomtown Rats, με ένα τραγούδι παλιό που αγαπάω πολύ. Διάβασα την προηγούμενη εβδομάδα ότι το Υπουργείο Υγείας επιχειρεί να ενισχύσει τα νησιά λόγω καλοκαιριού με κάποιες ειδικότητες γιατρών που λείπουν, αλλά ιδιαίτερα σε κάποιες πολύ τουριστικές, περιοχές δεν τα έχει καταφέρει να κλείσει τα κενά. Για το θέμα αυτό θα μιλήσουμε με τον Υπουργό Υγείας Μάριο Θεμιστοκλέος, που βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τι κάνετε, καλό μεσημέρι.
1: Γεια σας, καλησπέρα, καλό μεσημέρι.
0: Τι γίνεται λοιπόν με τα νησιά μας και τους γιατρούς αυτά?
1: Ναι, άκουσα την εισαγωγή σας, δεν ξέρω σε ποιο νησί αναφέρεστε. Πάντως η εικόνα και από την πολύ μεγάλη υποκήρυξη που έχουμε κάνει και από τις μετακινήσεις, γιατί έχουμε αλλάξει όλο το θεσμικό πλαίσιο τα τελευταία 2 χρόνια, είναι αρκετά βελτιωμένη σε σχέση με τα προηγούμενα καλοκαίρια. Εγώ θα ξεκινήσω από πέρυσι. Πέρυσι είχαμε μία από τις καλύτερες χρονιές επιχειρησιακά και στο ΕΚΑΦ και στο νοσηλευτικό προσωπικό και στο ιατρικό προσωπικό, και φέτος με βάση τα στοιχεία, γιατί το περσινό είναι εκεί και μένει, περσινό θα είναι αρκετά ενισχυμένο σε σχέση με πέρυσι. Ότι υπάρχουν κάποιες περιοχές που εξακολουθούν να έχουμε δυσκολία, γιατί μετακινούμε, έτσι. Έχουμε βάλει κίνητρο 2.100 ευρώ στη μετακίνηση γιατρού και 1.800 ευρώ νοσηλευτικού προσωπικού. Είναι αρκετά ισχυρό κίνητρο επιπλέον του μισθού τον μήνα. Και καταφέρνουμε με τις μετακινήσεις όποια κενά παρουσιάζονται, γιατί ορισμένες φορές παρουσιάζονται και κενά ad hoc. Δηλαδή κάποιος παίρνει αναρωτική άδεια, πρέπει να φύγει, τα οποία καλύπτονται. Σε σχέση πάντα με τα προηγούμενα χρόνια, θα έχουμε και βρισκόμαστε σε ένα αρκετά καλό σημείο.
0: Διάβαζα ότι σε κάποια τουριστικά νησιά, ενώ θέλουν να πάνε κάποιοι γιατροί, βρίσκουν εξωφρενικές τις τιμές των ενοικίων και δεν πάνε να κάνουν κάτι τέτοιο. Δηλαδή, αν θυμάμαι, στη Σάμο, στην Μήλο, στην Ίω, διάφορα τέτοια νησιά τα οποία η καθημερινή το έγραφε.
1: Αυτό είναι ένα γνωστό πρόβλημα. Εμείς ως Υπουργείο Υγείας, όπου μπορέσαμε και όπου μπορούμε στις υγειονομικές δομές, τα κέντρα υγείας, δημιουργούμε δωμάτια τα οποία μπορούν να μείνουν οι υγειονομικοί. Σε κάποιες περιπτώσεις καλύπτει ο Δήμος.
0: Δεν θα έπρεπε παντού να τα καλύπτει ο Δήμος μεταξύ μας. Προσφέρουν ένα έργο αυτοί οι άνθρωποι για τους δημότες των νησιών. Δεν θα έπρεπε όλοι οι δήμαρχοι να έχουν βρει έναν τρόπο για τους δασκάλους και τους γιατρούς?
1: Θα σας απαντήσω ναι. Βρισκόμαστε σε ένα καλύτερο σημείο από τα προηγούμενα χρόνια. Θα σας απαντήσω ναι. Ας πω χαρακτηριστικό παράδειγμα τη Σαντορίνη. Έχουμε βγάλει προκήρυξη με 9.000 ευρώ το μήνα, έτσι. 5.500 ευρώ καθαρά. Το οποίο αυτό δεν προσελκύει ενδιαφέρον για το λόγο της πολύ υψηλής διαμονής. Ναι, όπου, και μάλιστα εγώ μπορώ να το πω για να ενισχύσω και τη θέση που έχετε εκφράσει, όπου ο Δήμος ενεργά έχει καλύψει την διαμονή, έχει βρεθεί και γιατρός. Να σας πω το χαρακτηριστικό παράδειγμα στη Χαλκιδική. Η Χαλκιδική πάντα η χώρα είχε πρόβλημα στο να καλύψει με τους διασώσεις του ΕΚΑΒ, σε μια πολύ μεγάλη έκταση. Εδώ και 2 χρόνια, και να πούμε το μεγάλο μπράβο, ευχαριστώ στις δημοτικές αρχές, μας εξασφαλίζουν δωμάτια για τους διασώστες που μετακινούμε και έχουμε καταφέρει να διπλασιάσουμε, σχεδόν διπλασιάζει τις βάλιες σε κάποιες περιοχές. Όπου η Δημοτική Αρχή το θεωρεί έργο, καλύπτει την διαμονή, έχουμε πολύ καλύτερα αποτελέσματα.
0: Ναι, δηλαδή θέλω να πω, όταν ακούμε ότι κάποια νησιά δεν έχουν γιατρό, ο κόσμος λέει, είδες, η κυβέρνηση δεν κάνει τίποτα γι' αυτό. Όμως επί της ουσίας είναι η τοπική αυτοδιοίκηση δεν κάνει τίποτα γι' αυτό, η οποία θα έπρεπε να βρει τρόπο να στεγάσει ένα γιατρό στο νησί της.
1: Σας είπα, είναι χαρακτηριστικά τα παραδείγματα. Όπου οι δημοτικές αρχές καλύπτουν τη διαμονή, οι πιθανότητες να καλυφθούν τα κενά είναι πολύ μεγάλες.
0: Μάλιστα. Ναι. Πέστε μας λίγο για τα απογευματινά γιατρία, γιατί κατάλαβα ότι τώρα τέλος Ιουνίου τέλειωσε αυτή η δυνατότητα να κάνουν απογευματινά γιατρία.
1: Χειρουργία,
0: ναι. Με το Ταμείο Ανάκαμψης.
1: Ναι, να κάνω μια παρατήρηση. Αρχίζεται από το τέλος, δεν αρχίζεται από τη βασικό σκοπό και την αρχή του προγράμματος. Το πρόγραμμα είχε γίνει για να μειωθούν οι αναμονές χειρουργείου στη χώρα στα φυσικά περιστατικά.
0: Μειώθηκαν αυτές, φαντάζομαι.
1: Το πρόγραμμα σταματάει γιατί πέτυχε. Αρχίσαμε από τη βασική αιτία, το οποίο σταματάει το πρόγραμμα. πέτυχε γιατί αυξήσαμε την πρωινή λειτουργία των νοσοκομείων, που σημαίνει ότι έχουμε περισσότερους αναισθησιολόγους, περισσότερους νοσηλευτές, χειρουργήθηκαν περισσότεροι ασθενείς το 25 σε σχέση με το 24 και μάλιστα ένας πολύ μεγάλος αριθμός που είναι 50.000. Ασθενείς χειρουργήθηκαν στα απογευματινά δωρεάν ιατρία εντός των νοσοκομείων του ΕΣΥ και κάποιοι χειρουργήθηκαν δωρεάν σε ιδιωτικές κλινικές. Αυτά τα τρία έφεραν από εκεί που περίμεναν σχεδόν 90.000 άνω των 4 μηνών, να, αυτή τη στιγμή να περιμένουν 7.000 άνω των 4 μηνών και μάλιστα είναι σε ένα διάστημα 4 με 6 μήνες. Ενώ προηγουμένως είχαμε και δεν περιποιούσε τιμή για κανένα, άτομα τα οποία περιμέναν 3 και 4 χρόνια για να χειρουργηθούν έστω και για ένα ψυχρό περιστατικό το οποίο δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό. Αυτή τη στιγμή έχουμε μειώσει πάρα πολύ τις αναμονές και στην ερώτηση αν θα ξαναρχίσει ή αν θα ξαναενεργοποιηθεί, αυτό εξαρτάται. Έχουμε διάφορα, μια σειρά από μέτρων που εφαρμόζονται όταν αρχίζει να αναπτύσσεται μια αναμονή. Όταν βλέπουμε ότι αναπτύσσεται και δεν μπορούν να διορθωθούν με τα μέτρα τα οποία έχουμε σε μόνιμη βάση, μπορεί να ξαναρχίσει και το πρόγραμμα.
0: Ναι. Άρα υπολογίζεται ότι δεν θα έχουμε πάλι σε ένα-δύο χρόνια τεράστιες αναμονές δεκάδων χιλιάδων.
1: Όχι, για τους εξής δύο λόγους. Πρώτον, η αύξηση στην πρωινή τακτική λειτουργία είναι κάτι το οποίο είναι μόνιμο και βρίσκεται εκεί. Δεύτερο, έχουμε αντιμετωπίσει αυτό που έφερε ο COVID, γιατί ένας από τους πολύ μεγάλους λόγους της μεγάλης αναμονής αυτής ήταν το κλείσιμο του χειρουργικού τομέα για πάνω από 12 μήνες. Έτσι. Η χαρακτηριστικό ήταν η Βόρειος Ελλάδα, που ήταν πολύ περισσότερο κλειστή σε σχέση με την υπόλοιπη χώρα, που εκεί είχαμε τις υψηλότερες αναμονές.
0: Ο κόσμος δηλαδή λόγω του COVID δεν ήθελε να πάει στο νοσοκομείο, φοβόταν μην πάει και έχει.
1: Ή δεν ήθελε να πάει ή πήγαινε στο νοσοκομείο και δεν γίνανε τακτικά χειρουργία.
0: Ναι.
1: Όλα τα χειρουργία είχαν μετατραπεί σε μονάδες εντατικής θεραπείας και για πάρα πολύ, πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα χειρουργούσαν μόνο τα επίγοντα. Δεν χειρουργούσε κανένα περιστατικό σε ολόκληρες περιοχές της χώρας. Τακτικό περιστατικό.
0: Τώρα, σε σχέση με άλλες χώρες της Ευρώπης, ας πούμε, ξέρω ότι μεγάλες ουρές έχει π.χ. η Βρετανία. Πού βρισκόμαστε εμείς?
1: Πολύ πάνω από το μέσο ευρωπαϊκό όρο. Εννοώ καλύτερα.
0: Ναι.
1: Βρισκόμαστε καλύτερα. Δεν θα αναφέρω ότι η Βρετανία έχει πολύ μεγάλες αναμονές που φτάνουν 12 με 18 μήνες. Έχουμε περίπου 2,6 εκατομμύρια πολίτες που είναι σε λίστα αναμονή άνω των 6 μηνών στην Μεγάλη Βρετανία, αλλά και χώρες με καλά συστήματα υγείας βρίσκονται στα επίπεδα που είναι τα δικά μας, 4 με 6 μήνες. Σουηδία, Γερμανία, που είναι από τις χώρες που είναι στην πάνω, στις πρώτες θέσεις του πίνακα.
0: Πολλά νοσοκομεία εξακολουθούν να λένε ότι έχουν ελλείψεις σε γιατρούς, αλλά κυρίως σε νοσηλευτές. Πού βρισκόμαστε?
1: Το νοσηλευτικό προσωπικό είναι από τα μεγαλύτερα προβλήματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας. Εκεί υστερούμε. Γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια καν όποιος δηλώσει που θέλει να εργαστεί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας τον προσλαμβάνουμε μέσα αυτό το σημείο αυτή τη στιγμή. Έχουν δοθεί τα πρώτα κίνητρα που είναι η ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά. Το επόμενο διάστημα θα δοθούν και άλλα κίνητρα και επιστημονικά διοικητικά. Και είμαστε σε επεξεργασία με το Υπουργείο Οικονομικών και συζητάμε και οικονομικά κίνητρα ανάλογα με τις οικονομικές δυνατότητες της χώρας, έτσι ώστε να βελτιώσουμε καταρχήν ποια παιδιά επιλέγουν νοσηλευτικοί, που είναι ένα διεθνές πρόβλημα πλέον και σε ευρωπαϊκό επίπεδο λείπουν 1 εκατομμύριο νοσηλευτές, αλλά και όσοι τελειώνουν, ολοκληρώνουν τη νοσηλευτική και τις σπουδές τους, να θέλουν να ασκήσουν το επάγγελμα. Γιατί και εκεί χάνεται αρκετός κόσμος.
0: Δηλαδή, δώστε μας ένα νούμερο να ξέρουμε για πόσους νοσηλευτές μιλάμε, οι οποίοι αυτή τη στιγμή λείπουν. Το ρωτάω γιατί δυστυχώς ο πληθυσμός της χώρας γερνάει και σε λίγα χρόνια θα έχουμε τεράστιες ανάγκες για έτσι να βοηθάμε τους ηλικιωμένους.
1: Ναι, ακριβή νούμερο δεν μπορώ να σας δώσω. Ξέρουμε πόσους χρειαζόμαστε στα νοσοκομεία, που είναι και μάλιστα διαφορετική εικόνα. Η επαρχία έχει πολύ καλύτερη εικόνα από ό,τι έχει η Αττική, που είναι τα μεγάλα νοσοκομεία. Ξέρουμε πόσοι έχουν κινηθεί γιατί ο νοσηλευτής είναι ένα επάγγελμα το οποίο μπορεί να ασκηθεί, όπως είπατε και εσείς, στα νοσοκομεία. Μπορεί να ασκηθεί σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων, μπορεί να ασκηθεί στα σχολεία. Αλλά αν τα βάλουμε αυτά σε μια προτεραιότητα, η πρώτη προτεραιότητα είναι στο Εθνικό Σύστημα Υγείας και μετά πρέπει να καλυφθούν τα υπόλοιπα κοινά.
0: Μάλιστα. Έχω διάφορα μηνύματα για το πρόγραμμα για την παχυσαρκία, το οποίο έχει διακοπεί. Έχουμε κάποιο νέο επ' αυτού, της κυρίας Αγαπηδά επίκη.
1: Ναι, από όσο ξέρω γνωρίζω, θα υπάρξουν ανακοινώσεις τις επόμενες μέρες.
0: Προς την σωστή κατεύθυνση, προς την καλή κατεύθυνση, δηλαδή να συνεχίσουν οι άνθρωποι να παίρνουν τα φάρμακά τους ή προς την αντίθεση.
1: Να υπολογίσω, ναι, αν μπορούσα να ανακοινώσω κάτι τώρα θα το ανακοίνω, ναι, θα το κρατάγαμε μυστικό.
0: Μάλιστα. Κύριε Θεμιστοκλέου, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τον χρόνο σας.
1: Σας ευχαριστώ και εγώ και πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στις διαφημίσεις, να σας πω για το Πανεπιστήμιο Κιλ. Είναι το πρώτο παράρτημα δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Τα νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών του είναι η διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ, η διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, η δημοτική εκπαίδευση, η φιλοσοφία, η πολιτική και η οικονομία. Ισχυρό διεθνές βρετανικό πτυχίο παρέχει το Πανεπιστήμιο, ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα και την καινοτομία. Πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφοίτες των δημοσίων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. kilgreece.gr.
2: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fontbet?
3: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
2: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
4: Εμείς στη Fontbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fontbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
5: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησες τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν?
7: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίζει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την Καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
8: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου 2026.
9: Αριστοφάνη. Λυσιστράτη.
10: Κάθε πόλεμος εμφύλιος είναι. Τελεία και παύλα.
11: Λυσιστράτη είσαι.
10: Μην το πει.
12: Σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης.
13: Στον ομώνυμο ρόλο η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου.
14: 21 και 22 Αυγούστου.
15: Στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
16: Και όχι μόνο.
17: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρο σας.
18: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
19: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
18: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
19: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
18: Αισθάνεσαι σπίτι.
19: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
20: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
0: Προφανώς θα είδατε αυτό το βίντεο με τον σύμβολο της ασφαλείας του Πρωθυπουργού, τον κύριο Θάνο Ντόκο, να μιλάει με διάφορους φαρσέρ, πράκτορες, δεν ξέρουμε ακριβώς τι ήταν, οι οποίοι εμφανίστηκαν ως εκπρόσωποι της Ουκρανικής κυβέρνησης, ως Ουκρανοί αξιωματούχοι και λέγανε διάφορα. Η κυβέρνηση τοποθετήθηκε από αυτό. Ας ακούσουμε τον κύριο Μαρινάκη.
11: Αν υπάρχει ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα πέραν του ζητήματος ευρύτερα της ασφάλειας, το οποίο όμως δεν αφορά μόνο τη χώρα μας, και της ανάγκης για περαιτέρω ενίσχυση των συστημάτων αυτών, το οποίο το έχουμε πει από την πρώτη στιγμή χωρίς να υποτιμούμε το θέμα, αλλά αν υπάρχει ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, είναι η ευκολία που τα κόμματα, κάποια κόμματα της αντιπολίτευσης, συμπεριλαμβανομένης και της αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή του ΠΑΣΟΚ, και ένα κομμάτι των μέσων μαζικής ενημέρωσης, πιστεύει χωρίς καμία δεύτερη σκέψη κάποιους που δηλώνουν Ρώσοι φαρσέρ, που μόνο φαρσέρ δεν είναι, αν ψάξει κανείς λίγο προσεκτικά τη δραστηριότητά τους. Δηλαδή, κόμματα της αντιπολίτευσης και κάποια μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να ζητήσουν την παραίτηση ενός κρατικού αξιωματούχου, υιοθετούν αμάσιτα όσα λένε κάποιοι που δηλώνουν Ρώσοι φαρσέρ. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Και θεωρώ ότι δεν ωφελεί καθόλου τη χώρα.
0: Σωστό είναι αυτά που λέει ο κύριος Μαρινάκης. Έτσι, δεν νομίζω όμως ότι υπάρχουν μέσα ενημέρωση τα οποία θέλουν να διώξουν τον κύριο Ντόκο από τη δουλειά του, που είναι και επαρκής και πάρα πολύ καλός. Ωστόσο, το κράτος θα πρέπει να οχυρώνει τον κύριο Ντόκο, έτσι ώστε όταν του λένε ότι στο τηλέφωνο είναι ο εκπρόσωπος της Ουκρανικής κυβέρνησης, να μην είναι να είναι ο εκπρόσωπος της Ουκρανικής κυβέρνησης και όχι ένας Ρώσος πράκτορας. Θέλω να πω, συμβαίνουν και σε άλλες χώρες αυτές. Έχουν γίνει απίθανες τέτοιες συνομιλίες. Θυμάμαι μία της κυρίας Μελώνη τελευταία, τέτοιου είδους. Η δουλειά όμως των μυστικών υπηρεσιών των δικών μας είναι να θωρακίζουμε τον κύριο Ντόκο, να μπορεί να μιλάει ελεύθερα με τον άνθρωπο που είναι απέναντι και να ξέρει ότι ο άνθρωπος που είναι απέναντι είναι αυτός με τον οποίο ήθελε εκείνος να μιλήσει και όχι κάποιος άλλος. Άρα εκεί πρέπει να ρίξει, κατά τη γνώμη μου, το βάρος κυβέρνηση, αντί να κάνει επίθεση στην αντιπολίτευση ή όχι. Νομίζω πως αυτά είχα να πω. Ήθελα πριν κλείσουμε να πω ένα τελευταίο αντίο στον φίλο μου και δάσκαλο της δημοσιογραφίας, τον Γιώργο Τζαλακό, σπουδαίος δημοσιογράφος, με χιούμορ, με διαβάσματα, με γνώσεις, με επιχειρήματα, με ανοιχτό μυαλό και μεγάλη αγάπη για την πατρίδα του, την Κύπρο. Καλό ταξίδι, φίλε μου Γιώργο. Όσοι εδώ ήτανε, ακολουθεί το κεντρικό μαγκαζίνο του σταθμού με το Σπύρο Μάλι. Εμείς αύριο στη μία. Γεια σας.

0: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
1: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
0: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: Εσύ. Εσύ. Θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
1: Για πάντα.
3: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
4: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
3: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
4: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμηθείας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Το Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgris.gr.

0: Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Καλή εβδομάδα να ευχηθώ. Δευτέρα, 6 Ιουλίου σήμερα. Ακούτε Sky 100,3, κεντρικό μαγκαζίνο και ειδήσεις πρώτα σε τίτλους. Φορέστε μάσκες όπως τον κορονοϊό, λένε οι ειδικοί στους κατοίκους περιοχών κοντά σε πυρκαγιές, ειδικά στην πυρκαγιά του Ωραιόκαστρου στη Θεσσαλονίκη, όπου εξαιτίας της φωτιάς σε εργοστάσιο ανακύκλωσης και άλλους βιομηχανικούς χώρους δημιουργήθηκε ένα τοξικό νεφος.
1: Ο καπνός αλλά και οι οσμοί καμένο έχουν φτάσει μέχρι και το κέντρο της πόλης, με ό,τι αυτό συνεπάγεται ασφαλώς για την υγεία όσων εισπνέουν αυτόν τον καπνό.
2: Το σωστότερο θα ήταν όλοι όσοι βρίσκονται κοντά στην περιοχή να φοράνε μια μάσκα μέχρι να καθαρίσει η ατμόσφαιρα, διότι αναγκαστικά εισπνέουν κάποια από τα αιωρούμενα τοξικά σωματίδια τα οποία μπαίνουν μέσα στον οργανισμό μας.
0: Αύξηση των καθυστερήσεων στις πτήσεις καταγράφεται στην Ελλάδα. Το σύστημα έχει και κάποια όρια που δεν μπορούμε να τα ξεπεράσουμε, ειδικά το καλοκαίρι, λένε οι ελεκτές.
3: Όταν, ας πούμε, αυτή τη στιγμή εξυπηρετούμε 35 αναχωρήσεις την ώρα και κάθε μέρα από το πρόγραμμα είναι από 40 μέχρι 45 το πρωί, καταλαβαίνετε την ιδέα για να μπορέσουν να εξυπηρετούν αυτές οι πτήσεις, θα χρειαστεί να στον 2-3 ώρες για να σβήσει όλη αυτή η ζήτηση.
0: Θα πάμε και στο αεροδρόμιο να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Στην Τουρκία τώρα μεταβαίνουν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ για την ετήσια σύνοδο. Υπάρχουν προειδοποιητικές βολές από τον Τραμπ για τις δαπάνες. Πρέπει να πληρώσετε περισσότερα, λέει ο Τραμπ στους Ευρωπαίους. Τι θα συζητήσει ο Αμερικανός πρόεδρος με Ερντογάν στο τραπέζι? Κινητήρες για τα μαχητικά της Τουρκίας και F-35.
4: Οι πληροφορίες που έχει ο Sky αναφέρουν ότι προτίθεται να κάνει ανακοίνωση για τους κινητήρες και ίσως και να εκφράσει την επιθυμία του, που είναι μόνο επιθυμία, διότι τον δένουν οι Αμερικανικοί νόμοι για τα F-35.
5: Πιθανόν λοιπόν και οι κινητήρες τώρα να ξεφύγουν από τον νόμο Κάτσα και να μπουν στη λογική της εξωτερικής βοήθειας των ΗΠΑ προς χώρες, και άρα να μην έχει ο πρόεδρος τέτοια δέσμευση. Κατά την άποψή μου λοιπόν, έχει πολύ μεγάλες πιθανότητες ο Ερντογάν να το πετύχει αυτό, να πάρει τους κινητήρες.
0: Έχει πλούσιο ρεπορτάζ ο Μανώλης Κωστίδης από την Τουρκία να μας πει σε πολύ λίγο και ο Μανώλης, και έχει φουντώσει για τα καλά η προεκλογική κόντρα. Στο μήλο της αντιπαράθεσης ρίχνουν νερό οι δημοσκοπήσεις, αλλά και η πρεμιέρα Σαμαρά στα κοινωνικά δίκτυα. Βγήκε ο πρώην πρωθυπουργός σε Instagram κτλ. Με βέλη κατά της Νέας Δημοκρατίας.
6: Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και έκαναν τα αντίθετα. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους.
7: Είναι μια κατηγορία που την έλεγε ο Τσίπρας, την έλεγε ο Κασελάκης, την έλεγε ο Ανδρουλάκης, την έλεγε η Ζωή Ξαντοπούλου, την έλεγε ο Βελόπουλος και λυπούμε γιατί τώρα την άκουσα για το Σαμάρα.
0: Ο Γιώργος Βραχνός ρυθμίζει σήμερα τον ήχο. Τζέσι Αμπτουλάη στην αρισυνταξία. Μελίνα Σαμαραδέλη, επιμέλεια παραγωγής. Πέτρος Μωραΐτης στο τηλεφωνικό κέντρο. Σπύρος Μάλης στο μικρόφωνο. Και στο άλλο μικρόφωνο, έτοιμος να μας ενημερώσει για το πώς αρχίζει η εβδομάδα, ο Δημήτρης Κολιομιχάλης. Δηλαδή, για να μην τον αδικήσω, από το αξιμέρωτο μας ενημερώνει ο Δημήτρης, αλλά τώρα και τους ακροατές του μεσημέριου.
8: Καλό μεσημέρι, λοιπόν, καλή εβδομάδα. Ναι, το πρωινό ήταν για άλλη μια φορά δύσκολο. Ενώ ξεκίνησε καλά, δυσκόλεψε πάρα πολύ. Και τη διαφορά την έκαναν τα κινητοποιημένα οχήματα και τα τροχαία ατυχήματα. Κάτι το οποίο συμβαίνει και τώρα. Αν δεν είχαμε συμβάντα δηλαδή, δεν θα είχαμε προβλήματα επί της ουσίας στο λεκανοπέδιο. Αλλά στην παραλιακή προς τον Πειραιά, κατά μήκος του Αλίμου, έχει δημιουργηθεί μποτιλιάρισμα λόγω τροχαίου συμβάντος στο ύψος σχεδόν της Καλαμακίου. Ίδια εικόνα στο ρεύμα εξόδου της Αθηνών Κορίνθου, λεωφόρου Αθηνών. Δηλαδή, μετά την Αφαία, στο Σκαραμαγκά, δηλαδή επί της ουσίας κοντά στη Χιστού, υπάρχει τροχαίο ατύχημα και έχει δημιουργηθεί και εκεί έχει αρχίσει να δημιουργείται μποτιλιάρισμα. Η άνοδος της Κηφισού, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος λίγο νωρίτερα, έχει κίνηση από τις Τρεις Γέφυρες προς τη Νέα Χαλκιδόνα και το Καματερό.

0: εκδηλώθηκε εκεί. Γεια σου Χάρη.
1: Καλό μεσημέρι. Η Κρήτη, οι τρεις από τους τέσσερις δομούς είναι σε κίτρινο.
0: Ναι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Έχετε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα στην Κρήτη. Ναι, ναι.
1: Και αυτό λόγω των ισχυρότατων ανέμων που πνέουν στο νησί, βόρειοι άνεμοι. Είχαμε μια πυρκαγιά στην περιοχή των Βραμιανών στην Ιεράπετρα, εκεί που βρίσκεται και το φράγμα. Ήταν μια πυρκαγιά που σε χαμηλή βλάστηση δεν είναι εκεί. Υπάρχουν κυρίως θερμοκήπια και κάποιες καλλιεργήσιμες εκτάσεις, λίγοι ελαιώνες. Διάσπαρτες όμως αγρικίες. Κινητοποιήθηκαν ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις, κυρίως λόγω των ανέμων, ειδικά στη νότια Κρήτη, στην περιοχή της Ιεράπετρας, όταν έχουμε ανέμους, η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη. Θυμίζω πέρυσι είχαμε μια μεγάλη πυρκαγιά ανατολικά της Ιεράπετρας αυτή τη φορά, η φωτιά αυτή είναι στα δυτικά. Η κινητοποίηση ήταν με 59 πυροσβέστες, με 2 πεζοπόρα τμήματα, με 13 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Αυτή τη στιγμή η πυρκαγιά φαίνεται να έχει οριοθετηθεί. Οι πρώτες πληροφορίες λένε ότι το πιθανότερο είναι ότι ξεκίνησε από υπολείμματα θερμοκηπίων τα οποία δεν είχαν απομακρυνθεί από την συγκεκριμένη περιοχή, παρά το γεγονός ότι υπάρχει ειδικός χώρος διαχείρισης των υπολείμματων. Οι πυροσβέστες επιχειρούν ακόμα διάσπαρτες εστίες που λόγω του ανέμου κυρίως είναι ακόμα
0: συνέχεια σε εγρήγορση, γιατί δεν ξέρεις πώς μπορεί να σου ξεφύγει η κατάσταση.
1: Και την ώρα που είχαμε τη φωτιά, ναι, στην Ιεράπετρα, ξέσπασε άλλη μια φωτιά στο Δήμο Βιάνου, τον δυτικό γειτονικό Δήμο της Ιεράπετρας, στην περιοχή Αφρατή. Όμως αμέσως οριοθετήθηκε. Το ελικόπτερο που ήταν κοντά, ενώ σε σχέση με η μία περιοχή με την άλλη είναι πάρα πολύ κοντά, το ένα από τα δύο ελικόπτερα που επιχειρούσε στα Μπραμιανά, έκανε 2 ρήψεις στην περιοχή της Βιάνου και έτσι οριοθετήθηκε άμεσα η φωτιά. Ενώ να σας πω ότι το ευχάριστο και το θετικό στην φωτιά στα Μπραμιανά είναι ότι και τα πυροσβεστικά ελικόπτερα είχαν την ευκαιρία να κάνουν ένα εφοδιασμό από το φράγμα. Γι' αυτό το μείωνε τους χρόνους.
0: Ναι, έπαιρναν γρήγορα νερό.
1: Οπότε και εκεί έπαιξε καθοριστικό ρόλο. Τα ελικόπτερα, τα εναέρια μέσα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στο να βοηθήσουν, να περιορίσουν όσο το δυνατόν περισσότερο τις διάσπαρτες εστίες και να οριοθετηθεί γρήγορα η πυρκαγιά.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ Χάρη, καλή συνέχεια. Ελπίζω να μην επικοινωνήσουμε πάλι για αυτό το λόγο, αν και σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες θα ρίσκει και κάποιοι το βάζουν σημάδι. Όποτε έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, δυνατούς ισχυρούς ανέμους, υψηλές θερμοκρασίες, θα βρουν να κάνουν κάτι, κάποια δραστηριότητα, κάποια εργασία εκείνη ακριβώς την ημέρα, για να προκληθεί ένας πανικός και μια μεγάλη καταστροφή. Όπως είχαμε και στο Ρεόκαστρο, στο Ρεόκαστρο της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου και δάσος αλλά και πολλές επιχειρήσεις υπέστησαν καταστροφές, και δεν είναι μόνο οι καταστροφές στις επιχειρήσεις, στις περιουσίες των ανθρώπων, αυτοκίνητα και στο περιβάλλον, αλλά αυτός ο καπνός επηρέασε κατά πολύ και τους κατοίκους της πόλης. Ο Παναγιώτης Αχλατλής, ο ανταποκριτής μας στη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Παναγιώτη.
2: Καλό σας μεσημέρι. Τις πληγές της από τις δύο φωτιές στη Λυτή και στη Φιλοθέη μετράει η Δυτική Θεσσαλονίκη. Σήμερα να πούμε ότι πραγματοποιήθηκε η σύσκεψη στο Δημαρχείο Ρεοκάστρο υπό τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστα Κατσαφάδο και τη συμμετοχή φυσικά της Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Σαϊδονά, του Δημάρχου Ρεοκάστρου Παντελή Τσακίρη και του Δημάρχου Παύλου Μελά Δημήτρια Σλανίδη. Προσερχόμενος στη σύσκεψη, ο κύριος Κατσαφάδος τόνισε πως οι δύο δήμοι κηρύσσονται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και πως ήδη έχει ξεκινήσει η καταγραφή των ζημιών και πως σε συνεργασία ασφαλώς με τους εκπροσώπους της τοπικής αυτοδιοίκησης θα δρομολογηθούν ιδέουσες ενέργειες, ούτως ώστε να αποζημιωθούν οι πληγέντες των περιοχών αλλά και να αποκατασταθούν φυσικά οι υποδομές που καταστράφηκαν από τις πλόγες. Από λεπτό σε λεπτό ξεκινάει η αυτοψία φυμακείου, στο οποίο είναι και ο κύριος Κατσαφάδος της πληγής της περιοχής. Θα δούνε αναλυτικά, θα δούνε τις επιχειρήσεις που έχουν πληγεί, θα δούνε βέβαια και το αποτύπωμα που υπάρχει στο περιβάλλον, ναι, της περιοχής μετά από αυτή την τρομακτική πυρκαγιά που έπληξε, ναι, το Ρεόκαστρο.
0: Τώρα ζητώ και τη δική σου τη βοήθεια να μου πεις, δηλαδή πρέπει να το καταλαβαίνετε και στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη, είναι εντονιώσιμο.

0: Με του καπνού μέχρι τώρα.
1: Η Θεσσαλονίκη ήταν τα προηγούμενα 24 ώρα, τώρα έχει περιοριστεί ευτυχώς στην ευρύτερη περιοχή του Ωραιοκάστρου. Μιλάμε για μια πάρα πολύ επικίνδυνη κατάσταση, γιατί μιλάμε ουσιαστικά για μια φωτιά που δεν έχει σβήσει στο εργοστάσιο συγκεκριμένα με τα ανακυκλώσιμα υλικά. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχουν ύλες οι οποίες θα καίνε για μέρες. Αυτή είναι και η τακτική της πυροσβεστικής, δηλαδή να καούν και μετά να ξεκινήσουν να απομακρύνονται με ειδικά σκαπτικά υλικά. Ιδιαίτερη προσοχή για κάθε κάτοικο του Ωραιοκάστρου και όποιον βέβαια επισκέπτεται την περιοχή, να ακολουθούν τα μέτρα που συνιστούν οι ειδικοί, όπως για παράδειγμα σε εξωτερικούς χώρους να χρησιμοποιούν χειρουργικές μάσκες, να αποφεύγουν ιδιαίτερα οι ευπαθείς ομάδες, ηλικιωμένοι και μικρά παιδιά φυσικά, τις περιττές, τις άσκοπες εξωτερικές μετακινήσεις. Ιδιαίτερη προσοχή είναι κάποιες μέρες οι οποίες θα πρέπει να είμαστε προσεκτικοί, να περάσουν και να μην έχουμε κάποιο άλλο αποτύπωμα από αυτή την τρομερή πυρκαγιά.
0: Ναι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Παναγιώτη, ο Παναγιώτης Εγλατλής. Να μείνουμε λιγάκι σε αυτό το θέμα, δηλαδή τις συνέπειες, τις επιπτώσεις από το πυκνό καπνό, ειδικά τον καπνό που βγαίνει μέσα από εργοστάσια ανακύκλωσης, όπως αυτό που ακόμη σιγοκαίει και προσπαθούν οι πυροσβέστες με ορισμένες μεθόδους να το σβήσουν. Ο καθηγητής περιβαλλοντικής και υγειονομικής μηχανικής, ο κ. Σαριγιάννης, το πρωί ήταν στο Sky.
2: Ήταν ένα νέφος που είχε ένα μείγμα από εθάλη, αλλά σε συνδυασμό όμως με τοξικά χημικά καρκινογόνα, όπως τοξίνες, φουράνια, αρωματικούς οργανάθρακες, οι οποίοι προκύπτουν στα προϊόντα καύσης, ειδικά από την καύση τεχνητών υλικών. Οι συγκεκριμένες ουσίες είναι πολύ καρκινογόνες και μάλιστα είναι και ιδίως συσσωρεύσιμες, που σημαίνει ότι μένουν στον οργανισμό για περίπου 16 χρόνια. Ο άνεμος μετέφερε μεταξύ αυτό το νέφος ουσιαστικά πιο μακριά, δεν είναι μόνο τοπικά στην περιοχή.
0: Και γι' αυτό λένε όλοι οι ειδικοί, ειδικά στις ευπαθείς ομάδες, αλλά όχι μόνο. Μία μάσκα θα ήταν πολύ χρήσιμη να τη φορούσαμε όσοι μένουμε σε περιοχές όπου έχουμε εκδήλωση πυρκαγιάς και όταν καίγονται τέτοια υλικά. Θα βοηθούσε πάρα πολύ ο Γιώργος Καραμιτζόγλου στο στούντιο, γιατί έχουμε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς και σήμερα και αύριο. Αλλά να μας πει και για την Ινώη, χθες την πυρκαγιά που είχαμε και Γιώργο.
3: Πρώτον, λοιπόν, να ξαναδούμε. Και αύριο έχουμε κατηγορία 4 για κίνδυνο πυρκαγιά σε Λέσβο, Χίο, Σάμο, Ικαρία, όλος ο νομός Ηρακλείου, όλος ο νομός Λασιθίου.
0: Και μέχρι το 5 πάει αυτή η κλίμακα. Οπότε το 4 είναι ένα βήμα πριν τον κόκκινο συναγερμό για όλη τη χώρα.
3: Έτσι, είναι πολύ υψηλός κίνδυνος, η κατηγορία 4, πορτοκαλί. Και επίσης και περιοχές Χανίων και αυτές είναι αύριο στην κατηγορία 4. Η Αττική είναι αύριο και η Αττική και η Εύβοια είναι στην κατηγορία 3. Πάρα λοιπόν πολλές περιοχές και αύριο που θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει και διασπορά των δυνάμεων της πυροσβεστικής. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Κρήτη, επειδή και σήμερα έχουμε κατηγορία 4, είναι ένα πρόβλημα τα υπολείμματα θερμοκηπίων που το ανέφερε και πριν ο συνάδελφος. Τα υπολείμματα θερμοκηπίων το λένε και πάρα πολλοί δασικοί υπάλληλοι από τα δασαρχεία αλλά και από την πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι πολύ σοβαρό πρόβλημα. Παραμένουν αυτά, είναι πολλά πλαστικά τα οποία ενεργοποιούνται αμέσως με τις πυρκαγιές και γι' αυτό λοιπόν εξαπλώνεται γρήγορα, όπως είδαμε και την πυρκαγιά τώρα που ευτυχώς υιοθετήθηκε γρήγορα στην Ιερά Πέτρα αλλά και στο Δήμο Βιάνου στο Ηράκλειο. Όμως χρειάζεται προσοχή γιατί η Κρήτη έχει δύσβατα σημεία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την Ινώη, υπήρχαν πολλές διάσπαρτες κατοικίες σε αυτή την περιοχή, γιατί μιλάμε για το δρόμο που φεύγουμε από τη Μάντρα και πάμε προς τη Βιωτία. Εκεί λοιπόν υπάρχουν πολλές διάσπαρτες και μάλιστα στη θέση Σφάκα, που είναι ακριβώς δίπλα στο δρόμο, σε αυτόν τον δρόμο που οδηγείται, που πάμε προς την Βιωτία. Υπάρχουν πολλές διάσπαρτες κατοικίες και γι' αυτό λοιπόν υπήρχε και το 112 το απόγευμα κατά τις 4.30, ούτως ώστε να είναι κάτοικοι εκεί σε ετοιμότητα για να μπορέσουν να απομακρυνθούν. Ήταν τεράστια η δύναμη, δηλαδή μην κοιτάμε μόνο τους 250 πυροσβέστες και τα 22 σχεδόν εναέρια που επιχειρούσαν. Μιλάμε για πολύ μεγάλο αριθμό εθελοντών. Όλη η Αττική και όλη η Βιωτία κατέβηκε σε αυτή την πυρκαγιά να μπορέσουν να βοηθήσουν εκεί οι εθελοντές για να μπορέσει να οριοθετηθεί όσο το δυνατόν γρηγορότερα αυτή η πυρκαγιά, η οποία ήταν πάρα πολύ επικίνδυνη και θα δουν τώρα βέβαια πώς ξεκίνησε, γιατί υπάρχει και το ανακριτικό τμήμα της πυροσβεστικής που θα δει ακριβώς το σημείο έναρξης πυρκαγιάς για να δουν αν ευσταθούν και οι περιπτώσεις τσιγάρου που λένε ότι
0: υπάρχουν μαρτυρίες ότι δεν είναι αυτοκίνητο.
3: Ότι κάποιο αυτοκίνητο.
0: Έπεσε ένα αντικείμενο. Τώρα λένε τσιγάρο, κάτι άλλο και προκλήθηκε η πυρκαγιά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Μια και ήρθαμε τώρα στο κομμάτι των συλλήψεων. Έχει αφαιθεί ελεύθερος ο 76χρονος, ο οποίος συνελήφθη για τη φωτιά στο αερόκαστρο. Ο εισαγγελέας διέταξε διενέργεια προκαταρκτικής για να αποτιμηθεί η έκταση των ζημιών. Για το αν απειλήθηκαν ή πέσαν φθορές εγκαταστάσεις. Θα εκτιμηθεί και η καμένη έκταση. Δηλαδή θα γίνει όλη αυτή η προεργασία και μετά θα έχουμε τα περαιτέρω. Για το κομμάτι των συνεπειών, των ποινικών επιπτώσεων, ο κύριος Καραγιάννης. Ο κύριος Θόδωρος Καραγιάννης είναι ποινικολόγος στο πρωί στο Sky.
4: Αν είναι από δόλο, οι ποινές ξεκινάνε έτσι κι αλλιώς από πολύ ψηλά. Αν είναι από αμέλεια, εκεί πέρα αναγκαστικά πάνε πλημελιματικές περιπτώσεις, αυτόφορη σύλληψη και συνήθως αφαίρονται ελεύθεροι. Τώρα, η δικαιοσύνη να βάλει μυαλό σε κάποιον από αμέλεια δεν γίνεται.
5: Δεν μπορεί.
4: Δηλαδή, από ένα σημείο και μετά η ανοησία δεν μπορεί να διορθωθεί με ποινές. Δυστυχώς υπάρχει μια γενιά ανθρώπων μεγαλύτερης ηλικίας συνήθως, ειδικά αυτοί που έχουν μεγαλώσει στην επαρχία, και δεν αντιλαμβάνονται τις συνέπειες.

0: Και ερχόμαστε τώρα στην πολιτική αντιπαράθεση που παρά το προχωρημένο του καλοκαιριού φαίνεται ότι καλά κρατεί και όχι μόνο κρατεί αλλά φουντώνει μέρα την ημέρα και όλα δείχνουν ότι πολλές λίγες θα είναι οι ημέρες, εκείνη η περίοδος πολιτικής δραστώνης φέτος το καλοκαίρι και μάλλον κατά τον Αύγουστο για πολύ λίγο. Η αντιπαράθεση λοιπόν φαίνεται ότι καλά κρατεί και κινείται σε θέματα καθημερινότητας με αιχμή την ακρίβεια, με διαφορετικές στρατηγικές για το κάθε κόμμα, ακόμα και διαφορετικές επιθυμίες ό,τι αφορά το χρόνο των εκλογών. Είχε γράψει ένα πολύ ωραίο άρθρο ρεπορτάζ ο Αντώνης Ατζολέτος, ο επικεφαλής του πολιτικού ρεπορτάζ του Sky που είναι στο στούντιο μαζί μας. Καλώς ήρθες, Αντώνη. Για το αν κάποιο κόμμα θέλει να γίνουν τώρα εκλογές ή προτιμά σε δεύτερο χρόνο με βάση τα δημοσκοπικά χαρακτηριστικά και τη δυναμική. Αλλά θα το δούμε αυτό στη συνέχεια. Θα το δούμε συνέχεια γιατί θέλω το σχόλιο σου. Είχαμε πολλά γεγονότα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Ήταν οι αιχμές του Αντώνη Σαμαρά στην κυβέρνηση. Αυτό δεν ήταν καινούριο. Καινούριο ήταν ο τρόπος που το έκανε. Βγήκε στα κοινωνικά δίκτυα ο Αντώνης Σαμαράς. Ίσως να είναι και ένα στοιχείο αυτό που να δείχνει τις προθέσεις του. Ότι αρχίζει και μπαίνει στα TikTok ο Αντώνης Σαμαράς. Οπότε να δούμε πώς εξελίχθηκε αυτή η αντιπαράθεση μέσα από τους ίδιους τους πρωταγωνιστές.
1: Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάναν τα αντίθετα. Προσέξτε τα εθνικά θέματα. Κοιτάξτε το μικρομεσαίο. Τα λεφτά από την Ευρώπη να πηγαίνουν στους μικρομεσαίους, όχι στους λίγους. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 40 έφτασε στο 20. Ξαφνικά, εγώ με αυτούς που θέλω. Επιχειρήματα Προέδρου Εδεσαϊκού.
2: Τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης πήγαν σε κέντρα ανακαινήσεις νοσοκομείων και κέντρων υγείας, όλα από μικρές και μεσαίες εργολαβικές εταιρείες. Είναι μικρά έργα. Αυτό που είπε ο σεβαστός μου ο κ. Πρόεδρος δεν είναι αλήθεια. Αυτή είναι μια κατηγορία που την έλεγε ο Τσίπρας, την έλεγε ο Κασελάκης, την έλεγε ο Ανδρουλάκης, την έλεγε η Ζωή Ξαντοπούλου, την έλεγε ο Βελόπουλος και λυπούμε γιατί τώρα την άκουσα για τον Σαμαρά. Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα. Το ξεκαθαρίζω. Αυτές όλες τις κατηγορίες θα είχαν αξία αν είχαν κάποιο στοιχείο αλήθειας.
3: Δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις, αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι επειδή είναι και η περίοδος τώρα το καλοκαίρι. Στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζουν μάλιστα κάθε χρόνο ενώ παίζονται ξανά και ξανά σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέσεις γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρετυρέ, μια θρηλυκή σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
1: Εσείς πόσα χρόνια έχουν πέρασει από τότε που είχα στην αρχηγή από μένα. 17. Τα δεν έχει συνέλθει ακόμα. Κανένα δεν ξέρω να κοιμωθεί. Τι ανακοίνωσα βέβαια. Α, θα βρει πρώτα με τον αδερφό τη.
4: Κύριο Σαμαράς, πράγματι, πριν από 17 χρόνια η Νέα Δημοκρατία του έκανε τη μεγάλη τιμή να του συγχωρέσει ότι είχε ρίξει μια κυβέρνηση τη Νέα Δημοκρατία και να τον κάνει αρχηγό και πρωθυπουργό αργότερα. Η πορεία μα είναι γνωστή και ποιο έχει δικαιωθεί και ποιο δεν έχει δικαιωθεί.
0: Χορταστικό το ηχητικό απόσπασμα μέσα από τις τοποθετήσεις του πρώην Πρωθυπουργού, του κ. Μαρινάκη, του κυβερνητικού εκπροσώπου, του κ. Γεωργιάδη και της κυρίας Ντόρας Μπακογιάννη. Αντώνη.
5: Μοιάζει ο κ. Σαμαράς με όλες τις τελευταίες του ενέργειες να επιταχύνει τις εξελίξεις. Δηλαδή δεν μπορεί να φανταστεί κανείς κάτι άλλο όταν φτιάχνει αυτόν τον νέο τρόπο επικοινωνίας με τον συνεργάτη του, τον κ. Τσούτσια, για να βγάλει μηνύματα προς τα έξω και για την κυβέρνηση και για την κόντρα του με την κυρία Μπακογιάννη, όταν σήμερα πηγαίνει έτοιμά του στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου ζητώντας διερεύνηση σε σχέση με το Predator.
0: Ναι.
5: Είναι παράλληλες οι κινήσεις και από τη στιγμή που και οι πληροφορίες μιλούν για εγρήγορση, για συναντήσεις με στελέχη, με βουλευτές, με αντιπεριφερειάρχες. Άρα λοιπόν όλα συνηγορούν στο ότι είναι έτοιμος,
0: ναι,
5: για τη δημιουργία του κόμματος και είναι πλέον η επίθεση προς τη Νέα Δημοκρατία αλλά και οι απαντήσεις πλέον από τη Νέα Δημοκρατία είναι ξεκάθαρο το μέτωπο το οποίο έχει δημιουργηθεί. Δεν υπάρχει πλέον δηλαδή, δεν σχολιάζουμε τον πρώην Πρωθυπουργό, αυτό έχει τελειώσει εδώ και καιρό.
0: Έχει τελειώσει από τη στιγμή που πλέον ο κ. Σαμαράς προβάλλει ως πολιτικός αντίπαλος.
5: Ναι.
0: Έτσι δεν είναι, Αντώνη.
5: Ναι.
0: Οπότε το δεν σχολιάζουμε πρώην Πρωθυπουργό όντως έχει τελειώσει. Και πόσο μάλλον όταν ο κ. Σαμαράς στοχεύει και σε ένα κοινό το οποίο αφορά, ενδιαφέρει τη Νέα Δημοκρατία, δεν είναι εκτός Νέας Δημοκρατίας. Για αυτό που είπε ο κ. Σαμαράς, κατέθεσε αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, έτσι λέω δύο λόγια παραπάνω, ζητά να ερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης των υποκλοπών. ειδών από το Predator, το λογισμικό, για να διαπιστωθούν, λέει, συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η φερόμενη παρακολούθησή του.
5: Και μάλιστα αναφέρει ότι είχε ζητήσει λεπτομέρειες από την κυβέρνηση, δεν τις είχε λάβει. Υπήρξε απάντηση σήμερα στο briefing από τον κύριο Μαρινάκη ότι δεν υπήρχε κάποια τέτοια επικοινωνία ώστε να ζητήσει ενημέρωση, και μάλιστα και ένα καρφί ακόμα από τον κύριο Μαρινάκη ότι η υπόθεση των υποκλοπών έσκασε το 2022 με τον κύριο Ανδρουλάκη και το 2023 ο κύριος Σαμαράς ήταν κανονικά υποψήφιος βουλευτής με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Οπότε θα δούμε τα επόμενα επεισόδια, το προσεχές χρονικό διάστημα, αλλά είναι σίγουρο ότι θα έχουμε νέα επεισόδια. Όπως ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κίνηση του κυρίου Σαμαρά, μάλλον όχι κίνηση, εντάσσεται σε μια στρατηγική, φαντάζομαι και αυτό, δηλαδή το να προβάλλει αυτά τα βιντεάκια στα κοινωνικά δίκτυα όπου συνομιλεί με τον συνεργάτη του. Καλοδουλεμένα βιντεάκια.
5: Καλοδουλεμένα είναι, γιατί βλέπεις
0: και
5: τριπλό πλάνο και ανοιχτό.
0: Ναι,
5: και
0: ναι, ναι, είναι δουλεμένα καλά.
5: Στον κύριο Σαμαρά, ωραία εικόνα.
0: Ναι,
5: και
0: ναι.
5: Προφανώς συντάσσεται με τις επιταγές της εποχής. Δεν φτάνουν πλέον οι ανακοινώσεις.
0: Ναι, ναι, ναι,
5: τα
0: βέβαια.
5: Social media κυριαρχούν παντού.
0: Βέβαια, κυριαρχούν παντού τα social media. Αλέξης Τσίπρας.
6: Είμαι δασκάλα ειδικής αγωγής. Ήθελα να ρωτήσω ποιες ήταν οι πρώτες άμεσες αλλαγές που θα κάνατε για να βελτιωθεί η παιδεία.
7: Να καταργήσουμε τις πανελλαδικές εξετάσεις. Ένα σύστημα που έχει δημιουργήσει τρομερό άγχος, πίεση στην πιο όμορφη ηλικία, την εφηβική ηλικία, και έχει μετατρέψει το λύκειο από χώρο δημιουργίας σε εξεταστικό προθάλαμο, τον ΑΕΗ.
0: Αυτό που ακούσατε είναι το νέο βιντεάκι που ανέβασε στα κοινωνικά δίκτυα ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κ. Αλέξης Τσίπρας, σε ό,τι αφορά την παιδεία. Γιατί σήμερα έχουμε μια πολυμέτωπη επίθεση από την ελληνική αριστερή συμπαράταξη, την Ελλάς. Στο θέμα τα παιδείας ακούσαμε Τσίπρα, αλλά την ίδια στιγμή το Μεάρχες κάνουν μια συνέντευξη τύπου όπου επιτίθενται εφόλης της ύλης στην κυβέρνηση.
5: Φραγκίσκος Κουτεντάκης και Διονύς Τεμπονέρας για οικονομία και εργασία έχουν δώσει συνέντευξη τύπου, έχουν επιτεθεί στην κυβέρνηση σε σχέση με τα νούμερα που έχει παρουσιάσει αντιπαραβάλλοντας την αλήθεια σύμφωνα με την Ελλάς, και από την άλλη ένα θέμα το οποίο αγγίζει πολύ την ελληνική κοινωνία, γιατί σίγουρα όταν λες ότι οι εκπαιδευτικοί παίρνουν μισθούς πείνας και εγώ θα τους αυξήσω, αυτό το ακούνε πάρα πολύ, το ακούει πάρα πολλοί κόσμος. Και βέβαια όταν λες ότι θα καταργήσω τις πανελλαδικές, αυτό το ακούνε και γονείς και μαθητές συγχρόνως. Όχι πως δεν έχει ξανακουστεί, αλλά είναι ένα θέμα το οποίο
0: έρχεται και επανέρχεται. Τώρα εκτός πολιτικής αντιπαράθεσης, ακούω σχεδόν, όχι όλα, αλλά σχεδόν όλα τα κόμματα να λένε ότι πρέπει να αλλάξει αυτό το σύστημα.
5: Ναι,
0: είναι παροχημένο, είναι ψυχοφθόρο, ναι. Δεν είναι αυτό το οποίο προάγει, ξέρω, τέλος πάντων, τα θέματα παιδείας και τα. Όλα τα κόμματα λένε να καταργηθούν. Και οι πανελλαδικές παραμένουν.
5: Εντάξει, είναι εύκολο καταρχάς, γιατί ο γιος μου πηγαίνει στο Λύκειο, ναι. Η κόρη μου πρόσφατα πέρασε στο Πανεπιστήμιο.
0: Ναι.
5: Πρέπει να αναβαθμιστεί πολύ το Λύκειο. Πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που γίνεται το μάθημα. Πρέπει οι βαθμοί να είναι αξιοκρατικοί. Αυτό θέλει πάρα πολύ δουλειά. Δεν ξέρω αν μπορεί να γίνει έτσι στον ΠΑΒ.
0: Έχεις απόλυτο δίκιο. Πιστολιά θα είναι αν αλλάξουν μόνο το σύστημα εισαγωγή στα πανεπιστήμια. Ναι. Ξεκινάει από πολύ νωρίτερα όλο το θέμα. Και Πασόκ κάνει μια εκδήλωση σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Όπου με επικεφαλής τον κύριο Σκανδαλίδη και άλλων στελεχών της Επιτροπής Διεύρυνσης και Συμπαράταξης για την ενδυνάμωση των ψηφοδελτίων, όπως διαβάζω εδώ στο ρεπορτάζ, στη Βόρεια Ελλάδα. Η Διεύρυνση είναι στο στόχαστρο του ΠΑΣΟΚ, που προσπαθεί να αντιμετωπίσει και μια δημοσκοπική κατάσταση λίγο δύσκολη.
5: Ναι, γιατί υπήρχε και σήμερα μια δημοσκόπηση της προράτας στην εφημερίδα των συντακτών που τον δείχνει μαζί με την κυρία Καριστιανού στην πρόθεση ψήφου στο 8,5%, όταν ο κύριος Τσίπρας είναι στο 15,5%, ναι. Και η Νέα Δημοκρατία στο 25%. Αυτό θα γίνει, όπως είπε, στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Σκανδαλίδη. Να δούμε τι ονόματα θα ακούσουμε. Υπήρχε και άλλη παράλληλη δράση του ΠΑΣΟΚ σήμερα. Η κυρία Διαμαντοπούλου με τον κύριο Νικητιάδη συναντήθηκαν με την Ένωση στο σούπερ μάρκετ για το θέμα της ακρίβειας. Και αυτό που είπαν είναι ότι ουσιαστικά οι 2.000 κωδικοί που ακούσαμε από τον κύριο Μαρινάκη δεν υπάρχουν. Ποιοι είναι αυτοί? Μας λένε για άλλη μια φορά ψέματα. Επίθεση και σε αυτό το πεδίο.
0: Ναι. Το ΠΑΣΟΚ είναι από τα κόμματα που σήμερα με τις εκτιμήσεις σου θέλει να γίνουν γρήγορα οι εκλογές.
5: Κοίταξε να δεις. Τώρα εδώ πέρα ανοίγει η κουβέντα πάρα πολύ, γιατί το ΠΑΣΟΚ βλέπει ότι θέλει χρόνο να ξεφουσκώσει ο Τσίπρας.
0: Ναι.
5: Πιστεύει ότι αυτό που υπάρχει στην Ελλάδα είναι ένας ενθουσιασμός. Όπως την άνοιξη του 25 με τη ζωή 20. Χρυσοπούλου. Άρα λοιπόν το Πασόκ θέλει χρόνο να πάει προς την άνοιξη, λένε πολλά στελέχη. Αυτό που βλέπουμε τώρα του κύριο Τσίπρα να έχει ξεφουσκώσει, όπως λένε οι υποσχέσεις του δεν έχουν αντίκρισμα, έτσι ώστε εκείνο να βρεθεί και πάλι στη δεύτερη θέση.
0: Η Καρτιανού θέλει τώρα εκλογές, ναι, για να μην ξεφουσκώσει.
5: Είναι προφανές, γιατί χάνει συνεχώς. Χάνει συνεχώς, δεν βλέπουμε στελέχη, δεν βλέπουμε πρόγραμμα, άρα
0: και
5: είναι προφανές.
0: Όπως και ο ΣΥΡΙΖΑ που εδώ τίθεται ένα ζήτημα, όχι πώς θα είναι μέχρι τις εκλογές, αλλά εάν θα υπάρχει μέχρι τις εκλογές.
5: Ναι, ήδη βλέπουμε πως φιλορροεί. Μέχρι την Παρασκευή θα παραιτηθεί ο κύριος Καραμέρος, θα πάρει τη θέση του η κυρία Κοροβέση, θα ανεξαρτητοποιηθεί, είναι αντιπρόεδρος των Δημοκρατών του Στέφανε Κασελάκη, θα μείνει με 23 βουλευτές. Υπάρχουν άλλοι 4-5 ακόμα που παίζουν μετά την Κεντρική Επιτροπή του Σαββάτου. Άρα, λοιπόν...
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Αντώνη. Ο Αντώνης Ατζολέτος, εφόλης της ύλης και ο Αντώνης σήμερα, για τα θέματα της πολιτικής. Και πάμε αμέσως στη Βάσια Γκανάρα, θα αλλάξουμε θέμα. Στη Βάσια Γκανάρα, γιατί υπάρχει μία έρευνα, έκθεση από το Eurocontrol, που καταγράφει αύξηση των καθυστερήσεων των πτήσεων στην Ελλάδα. Να δούμε λοιπόν τι ακριβώς συμβαίνει και πού οφείλεται. Γεια σου, Βάσια.
8: Καλό μεσημέρι, Σπυρό. Στο μικροσκόπιο λοιπόν των αρμόδιων αρχών βρίσκονται οι μεγάλες καθυστερήσεις που σημειώνονται στις πτήσεις στο αεροδρόμιο, την ώρα που, όπως καταλαβαίνεις, η επιβατική κίνηση κορυφώνεται, μιας και βρισκόμαστε στο μέσο της καλοκαιρινής περίοδου. Σύμφωνα λοιπόν με τα τελευταία στοιχεία του Eurocontrol, η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις τρεις ευρωπαϊκές χώρες με τις μεγαλύτερες καθυστερήσεις της πτήσης, μαζί με την Γαλλία και την Ισπανία. Μάλιστα, την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, η χώρα μας αντιπροσώπευε το 13% των συνολικών καθυστερήσεων στο ευρωπαϊκό δίκτυο, ενώ οι καθυστερήσεις είναι αυξημένες κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Τώρα, πού οφείλεται αυτό? Ο πρώτος και βασικότερος λόγος, όπως μας λένε εδώ από την Ένωση των Ελεγκτών Εναέρευσης Κυκλοφορίας, έχει να κάνει με τη μη τήρηση των χρονοθυρίδων, τα σλότς, όπως λένε εδώ στο αεροδρόμιο. Δηλαδή, αν προβλέπετε και έχει συμφωνηθεί βασικία ότι το αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος μπορεί να αντέξει σαν σύστημα 35 αναχωρήσεις και 31 αφήξεις, προστίθενται πτήσεις από τις αεροπορικές εταιρείες, με αποτέλεσμα καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας να δημιουργείται ένα ντόμινο και στις επόμενες πτήσεις. Ο δεύτερος λόγος έχει να κάνει με τις ελλείψεις προσωπικού. Και ο τρίτος λόγος έχει να κάνει με την αυξημένη κίνηση αεροσπαθών, η οποία έχει ενισχυθεί και λόγω των αλλαγών στις αεροπορικές διαδρομές εξαιτίας της κρίσης στη Μέση Ανατολή. Για όλους αυτούς τους λόγους, λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι στις 4 έχει προγραμματιστεί μια ευρεία σύσκεψη με τη συμμετοχή της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, των Ελεγκτών Εναέρειας Κυκλοφορίας, της Διοίκησης του Αεροδρομίου, αλλά και των δύο μεγάλων ελληνικών αεροπορικών εταιριών, προκειμένου να αναζητηθούν λύσεις. Μένει να δούμε λοιπόν ποια θα είναι τα αποτελέσματα από αυτή τη συνάντηση και αν θα μπορέσουν να αποτρέψουν τις καθυστερήσεις στο επόμενο διάστημα, γιατί καταλαβαίνεις ότι θα έχουμε ακόμη περισσότερο κόσμο τον Ιούλιο και τον Αύγουστο στο αεροδρόμιο.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Βάσια. Η Βάσια Γενάρα ήταν. Έχει βγει μια ενημέρωση από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας που λέει ότι τα στοιχεία του Eurocontrol αφορούν καθυστερήσεις διαχείρισης ροής εναέρειας κυκλοφορίας σε επίπεδο πανευρωπαϊκό. Οι καθυστερήσεις είναι υπαρκτές κυρίως λόγω εποχικής ζήτησης και σε άλλους ευρωπαϊκούς παρόχους και γεωπολιτικών εξελίξεων, και ενδεικτικά αναφέρει πως σύμφωνα με τα στοιχεία του Ιουνίου, του περασμένου Ιουνίου, Ιούνιος 2026, σε Αθήνα, στις περιοχές ελέγχου Αθηνών Μακεδονίας, η καθυστέρηση ήταν 2,26 λεπτά αναπτύση έναντι 1 λεπτού και 62 δευτερολέπτων το 2025. Αυτά είναι τα μεγέθη των καθυστερήσεων σύμφωνα με την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
9: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
10: Time out για Θράκων.
11: Μαγιές, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
10: Κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
11: Με ξεπάθησα με Thracon.
12: Κάτι νέο έφτασε. έκταση στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
13: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε πάντα κάτι διαφορετικό.
14: Να, εγώ θέλω να βλέπω τα προϊόντα από κοντά, στο κατάστημα. Σε νιώθω, αλλά εγώ ψωνίζω online, μόνο.
15: Εγώ έχω πάθος για ό,τι νέο βγαίνει.
14: Ναι, αλλά αν αυτό που έχεις ήδη φτιάχνεται, γιατί να το αλλάξεις. Φτιάχνεται, δεν φτιάχνεται, το σημαντικότερο είναι να πληρώνεις όπως θέλεις. Με δόσεις, χωρίς κάρτα, χωρίς άγχος.
15: Ωραία ευελιξία, ναι, αλλά και εξυπηρέτηση μετράει. Να νιώθεις ότι κάποιος είναι εκεί για ό,τι χρειαστείς.
13: Όταν μιλάμε για τεχνολογία, όλοι θέλουμε τα πάντα. Εσύ δεν θες. Θες. Τα ανανεωμένα καταστήματα Vodafone φέρνουν μια νέα εμπειρία τεχνολογίας. Με ένα δίκτυο καταστημάτων που εξελίσσεται, κορυφαία προϊόντα, την ευελιξία του Vodafone Flex, αλλά και προσωπική εξυπηρέτηση με ολοκληρωμένες λύσεις για τη συσκευή σου. Τεχνολογία όπως τη θες στη Vodafone. Together we can.
16: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
17: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
18: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη. Σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
17: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Τάιγερ Λίλης. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
19: Μαντάμ Μιρέλα, τι βλέπεις για το μέλλον μου?
20: Βλέπω μεγάλη καριέρα.
19: Άντε καλέ, εγώ.
20: Εσύ, κοντζάμ υποδιευθύντρια θα γίνεις.
19: Μα τι λες?
20: Δεν το λέω εγώ, το λένε τα χαρτιά.
19: Ποια χαρτιά?
20: Αυτά εδώ, για το Lidl App.
21: Το Lidl App Learn and Work έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Ξεκινάς σήμερα δωρεάν σπουδές στη ΣΑΕΚ ΑΚΜΗ, έχεις μισθό από την πρώτη μέρα και σε 2 χρόνια γίνεσαι υποδιευθυντής ή υποδιευθύντρια καταστήματος στη Lidl Ελλάς. Αιτήσεις έως 22 Ιουλίου. Περισσότερα στο team.lidl.gr.
0: Για να δούμε τώρα τα της γεωπολιτικής, κυρίως τις σχέσεις τόσο της χώρας μας, αλλά και αυτές που αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή, γιατί αύριο και μεθαύριο έχουμε τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία. Ο Μανώλης Κωστίδης. Γεια σου Μανώλη, καλό μεσημέρι.
22: Καλό μεσημέρι. Μόλις ετοιμαζόμασταν εδώ με τους αδέρφους να φάμε, είμαστε στο Προεδρικό Μέγαρο τώρα, και να φάμε ντονέρ, έχει ένα μάστορα για γύρω. Έχει τσίκεφτε, το νομό κοιμά, έχει οτιδήποτε φαγητό μπορεί να φανταστεί. Η Προεδρία εδώ είναι γενναιόδορη. Αλλά είπαμε να φάμε πρώτα, να μιλήσουμε πρώτα και μετά να φάμε στους αδέρφους, που συζήτησα την άδεια. Εγώ σας δίνω και το ρεπορτάζ το τι συμβαίνει. Έχει 6 εστιατόρια μέσα εδώ για τους δημοσιογράφους. Μας φροντίζουν, μας έχουν σαν να είμαστε σε παλάτι.
0: Έτσι όπως το περιγράφεις, καταρχάς με κάνεις να αισθάνομαι άσχημα που σε έκοψα από όλο αυτό που περιέγραψες.
22: Όχι, αλίμονο. Χαρά μου, αλλά ήθελα να σου δώσω και όλο το ρεπορτάζ το τι συμβαίνει εδώ πριν έρθει. Τώρα μόλις προσγειώθηκε ο Ρούτε.
0: Είναι αυτό το παρασκήνιο που εμείς δεν θα μάθουμε ποτέ αν δεν ήσουν εσύ.
22: Αλλά πραγματικά του μίλησα και του μάστορα, του λέω το γύρο λίγο καλωσημένο και έρχομαι.
0: Ωραία. Ήρθε ο Ρούτε, είπε ο γραμματέα.
22: Μόλις προσγειώθηκε ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ και σε περίπου 2 ώρες από τώρα έχει συνέντευξη τύπου για τους στόχους της συμμαχίας και το τι θα συμβεί εδώ. Όμως, βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε, το μεγάλο ενδιαφέρον είναι στο τετατέτ Τραμπ-Ερντογάν. Αύριο στις 2:15 θα προσγειωθεί στο στρατιωτικό αεροδρόμιο τη Μεσκούτ. Όχι στο καινούριο αεροδρόμιο που χτίζει ο Ερντογάν, στο στρατιωτικό αεροδρόμιο. Από εκεί θα το παραλάβει ο Ερντογάν και μετά θα έρθουν στο Προεδρικό Μέγαρο. Από εκεί θα συζητήσουν 2 ώρες περίπου, τετατέτ, για F-35, για άρση κυρώσεων ΚΑΤΣΑ, για τους κινητήρες Ρωσία, Ουκρανία, Ισραήλ και Ανατολική Μεσόγειος. Τα τελευταία 2 τα τονίζω. Γιατί όπως το μαθαίνω θα γίνουν και αυτές οι συζητήσεις και η αμερικανική πλευρά θέλει να κάποια ηρεμία στην Ανατολική Μεσόγειο και πολλές ενεργειακές συμφωνίες. Mm. Δεν θα γίνει συνέντευξη τύπου, όμως θα γίνει κάτι όπως είχε στηθεί στο ΒΑΡ γραφείο. Θα κάτσουν οι δύο πρόεδροι και εκεί θα κάποιοι δημοσιογράφοι της Προεδρίας και των δύο χωρών θα κάνουν έτσι ένα γρήγορο διάλογο που εκεί πιστεύω θα δούμε μια τηλεοπτική σειρά Τραμπ.
0: Σε αυτή τη χορογραφία πιστεύεις ότι θα υπάρχουν και ανακοινώσεις για τα θέματα που προανέφερες?
22: Νομίζω ίσως είναι πιο θετικός, αλλά θα καταλάβουν περισσότερο στη συνέντευξη τύπου που θα δώσει μεθαύριο ο Τραμπ. Γιατί θα γίνει όταν μπουν στη συνάντηση, μετά θα συνομιλήσουν και μετά την επόμενη μέρα θα μάθουμε περισσότερα από τους δύο προέδρους. Ναι. Αλλά στο διάλογο θα καταλάβουμε τις προθέσεις του Τραμπ.
0: Ναι, γιατί οι εκτιμήσεις σου, διάβαζα και στην Καθημερινή το εξαιρετικό για ακόμη μια φορά άρθρο σου, ανάλυση σου, όπως και των συναδέλφων, τα ρεπορτάζ αναφέρουν ότι είναι πολύ κοντά στο να ανακοινώσει τους κινητήρες, αλλά ένα βήμα πίσω σε ό,τι αφορά τα F-35.
22: Ένα επικαιροποιημένο ρεπορτάζ σήμερα. Επειδή τώρα είμαι εδώ, οι Τούρκοι Ρώσοι θεωρούν πια σίγουρα τους σίγουρους τους κινητήρες, δηλαδή σίγουροι, δηλαδή μου λένε μάλλον αύριο περιμένουμε ανακοινώσεις.
0: Ναι.
22: Στα F-35 θα συνεχιστεί ο διάλογος. Αν συμβεί F-35 θα είναι η μεγάλη έκπληξη. Θα είναι έκπληξη. Αυτό δηλαδή δεν μπορούμε να το περιμένουμε. Από εκεί πέρα όμως η τουρκική Προεδρία ευελπιστεί πολλά στη σύνοδο του ΝΑΤΟ, δηλαδή ότι 32 χώρες, 9.000 αξιωματούχοι και μαζί και άλλες 3.000 δημοσιογράφοι. Μια ανατολική χώρα με τον Μακρόν να έχει πρόθεση να δώσει και αντιεροπορικούς πυράβλους. Αυτά διάλεγουν σήμερα εδώ. Συνεργασίες με πολλές χώρες του ΝΑΤΟ, με την Ιταλία. Δηλαδή η Τουρκία δείχνει ότι έρχεται όλο και πιο κοντά. Όταν βλέπουμε στον γέφυρα του Βοσπόρου με τα χρώματα της Αμερικής να στολίζονται η γέφυρα του Βοσπόρου τη νύχτα, δεν μπορούσαμε να το φανταστούμε πριν 10 χρόνια. Ο Τούρκος πρόεδρος κατηγόρησε τις ΗΠΑ για πραξικόπημα εναντίον του και τώρα στολίζει τη γέφυρα του Βοσπόρου με τα χρώματα της χώρας του Ντόναλντ Τραμπ.
0: Ναι, καλά, και ο συγκυβερνήτης του ακόμη συνεχίζει να κατηγορεί τις ΗΠΑ, ο Μπακτσελή. Αυτό που είπες θεωρώ μια πολύ σημαντική στροφή, εφόσον επιβεβαιωθεί το ρεπορτάζ σχετικά με τη Γαλλία, αναφέρεται, τουλάχιστον σύμφωνα με επικαλούμε εσένα, αναφέρονται από τουρκικά μέσα ότι επαναπροσδιορίζει ο Μακρόν τη σχέση του με την Τουρκία.
22: Ήδη λένε ότι έχει συμφωνήσει η Γαλλία να συνεργαστεί για τα μη επανδομένα αεροσκάφη, μια εταιρεία της να δίνει ηλεκτρονικά συστήματα στη Γαλλική. Η Γαλλική εταιρεία να δίνει ηλεκτρονικά συστήματα στα τουρκικά Bayraktar, στην εταιρεία του γαμπρού του Ερντογάν, αλλά και να αρχίσουν συζητήσεις για το αεροπορικό σύστημα SAMPT, το οποίο είναι ιταλικής κοινοπραξίας, το παρελθόν η Γαλλία έβαζε εμπόρια, τώρα θα το επανεξετάσει. Δεν έχει δώσει το OK, αλλά είναι ένας δρόμος προς το καλύτερο.
0: Ναι.
22: περιμένουμε και συνάντηση, δηλαδή ειδησιογραφικά, και μια συνάντηση Μελόνι Τραμπ. Δηλαδή εδώ
0: εκεί ήθελα να έρθω. Ότι εντάξει, θα δούμε Τραμπ Ερντογάν, αυτό έχει και ελληνικό ενδιαφέρον. Όλα όσα λέγονται σε μια σύνοδο έχει ελληνικό ενδιαφέρον, έχουν ελληνικό ενδιαφέρον, αλλά πόσο μάλλον να δούμε μετά τα βέλη που έχει εκτοξεύσει κατά των Ευρωπαίων, που τους λέει: εγώ πολεμούσα στο Ιράν. Δίνετε τόσα λίγα για το ΝΑΤΟ και δεν με βοηθήσατε. Θα δείτε τι θα πάθετε. Έχει πει αυτά. Έχει πει τη Μελόνι, σχεδόν της λέει ότι μείνε μακριά μου. Και τώρα όλους αυτούς θα τους συναντήσει.
22: Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αυτό. Και ποδοσφαιρικά έχει μεγάλο ενδιαφέρον. Μπορεί να πει κι άλλα ο Αμερικανός Πρόεδρος, γιατί έχει κάνει παρεμβάσεις και στο ποδόσφαιρο, στην κόκκινη κάρτα του δικού του ποδοσφαιριστή στην εθνική ομάδα, όπου τελικά η FIFA υποχώρησε απέναντι στον Τραμπ. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αύριο θα δούμε τηλεοπτική σειρά Τραμπ. Το εννοώ. Γιατί έχει. Δηλαδή, από τα F-35 μέχρι και το ποδόσφαιρο έχει ανοίξει μια ατζέντα που πραγματικά θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον.
0: Μιας και το είπες τώρα, το προγραμματίζαμε σε λίγο. Μιας και το είπες όμως τώρα, ένας Αμερικανός ποδοσφαιριστής πήρε κόκκινη κάρτα και το ρεπορτάζ λέει πως ο Τραμπ πήρε τηλέφωνο σε ανώτατα, στα υψηλότερα κλιμάκια της FIFA, προκειμένου να ακυρωθεί η κάρτα. Και ακυρώθηκε.
22: Ακυρώθηκε
0: η κάρτα. Και αυτή τη στιγμή μαθαίνω πως στο Βέλγιο, γιατί εις βάρος του Βελγίου έγινε αυτό, πως στο Βέλγιο ετοιμάζουν ακόμη και νομικές κινήσεις για αυτό το θέμα.
22: Αυτή είναι η ερώτηση για συνέντευξη τύπου. Αστειεύομαι. Αλλά όντως είναι όμως, αυτό δείχνει ότι παρεμβαίνει σε οτιδήποτε. Από τη Γρυλανδία που επιθυμεί να πάρει, μέχρι τη Βενεζουέλα, από τη FIFA μέχρι και το Ιράν, από το F-35 μέχρι και τους κινητήρες Καν. Είναι ένας πρόεδρος, τι να σας πω, ναι, για όλα.
0: Μητσοτάκης Ερντογάν, βλέπεις κάτι τέτοιο στη Σύνοδο?
22: Δεν το αποκλείω, αλήθεια. Και δεν το λέω για να γλιτώσω την ερώτηση, ναι, αλλά μας λένε ότι είχε γίνει συνεννόηση. Αν τελευταία στιγμή κανονίσει, θα κανονιστεί. Δεν είναι αρνητική πάντως. Γιατί φοβούνται, να σας πω, φοβούνται.
0: Επανάληψη του ΟΗΕ.
22: Ακριβώς, μην γίνει. Γι' αυτό. Εγώ δεν το αποκλείω όμως.
0: Μάλιστα. Μανώλη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για όλα και για το, και για το ρεπορτάζ, αλλά και για το παρασκήνιο που υπάρχει αυτή τη στιγμή εκεί.
22: Και τώρα καταλαβαίνετε.
0: Καταλαβαίνω τι θα κάνεις.
22: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Καλή όρεξη. Να είσαι καλά. Ο Μανώλης Κωστίδης, από εκεί όπου θα γίνει η σύνοδος, από την Τουρκία, από εκεί που στην Άγκυρα, όπου θα γίνει η σύνοδος των ηγετών του ΝΑΤΟ. Πριν από λίγο έφτασε ο γραμματέας, μας είπε ο Μανώλης, μας έδωσε όλο το ρεπορτάζ για τη σύνοδο, αλλά και τα στοιχεία εκείνα που μόνο ο Μανώλης και με τον τρόπο του ξέρει να δίνει. Ο κύριος Καρατράντος ήταν στο Άξιον. Ο κύριος Καρατράντος είναι διεθνολόγος.
1: Είναι τέσσερα τα βασικά ζητήματα τα οποία θα απασχολήσουν τη συγκεκριμένη σύνοδο. Το πρώτο είναι η ενίσχυση της αποτρεπτικής δυνατότητας του ΝΑΤΟ. Το δεύτερο είναι πώς θα εξελιχθεί η πορεία περιορισμού των αμερικανικών δυνατοτήτων. Το τρίτο θέμα είναι το κομμάτι της αμυντικής βιομηχανίας. Το τελευταίο είναι η υποστήριξη της Ουκρανίας και τι θα γίνει σε αυτό το στάδιο, τόσο στο πλαίσιο του υλικού όσο και στο οικονομικό στοιχείο.
0: Τώρα θα πάμε στο Χρήστο Στρατουλάκο, γιατί είχαμε στην Κεφαλονιά μία υπόθεση καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση αθλητριών και μάλιστα υπάρχουν ήδη μία διαδικασία εις βάρος του προπονητή τους. Γεια σου Χρήστο, καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι φίλε κυρίες και κύριοι. Είναι μία είδηση η οποία προκαλεί σοκ την τοπική κοινωνία της Κεφαλονιάς, καθώς πρόκειται για έναν προπονητή γνωστό στην τοπική κοινωνία, σε βάρος του οποίου υπήρχαν καταγγελίες όσον αφορά ανήλικες αθλήτριες και για σεξουαλική παρενόχληση το τελευταίο διάστημα. Η έρευνα λοιπόν ολοκληρώθηκε, η δικογραφία εστάλει στην εισαγγελία του νησιού, όπου την Παρασκευή το απόγευμα ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή. Να σου πω ότι η απόφαση ήταν ομόφωνη, δηλαδή και των δύο αυτών δικαστικών λειτουργών, για την προφυλάκησή του. Η δικαστική διερεύνηση υπόθεσης βρίσκεται σε εξέλιξη και το επόμενο χρονικό διάστημα αναμένεται να υπάρξει και η δίκη για τις συγκεκριμένες κατηγορίες. Επαναλαμβάνω και πάλι, κρίθηκε προφυλακιστή μετά την απολογία του και όπως καταλαβαίνεις αυτό έχει σοκάρει τους γονείς στην τοπική κοινωνία. Είναι ένας γνωστός προπονητής ο οποίος ασχολείται κυρίως με παιδιά.
0: Μάλιστα, βέβαια, εννοείται πως είναι σοκαριστικό, δηλαδή είναι ένα θέμα που απασχολεί όλη την κοινωνία φαντάζομαι εκεί, να δούμε τη συνέχεια αυτής της υπόθεσης. Ευχαριστώ πάρα πολύ Χριστό, να είσαι καλά. Σοβαρότατη υπόθεση αυτή που μας είπε μόλις τώρα ο Χριστός Στρατουλάκος από την Κεφαλονιά. Τώρα πάμε στην άλλη πλευρά, θα πάμε στο Αιγαίο, γιατί η αλήθεια είναι πως ακούγαμε το τελευταίο χρονικό διάστημα μεταναστευτικές ροές αύξηρων από τα νότια της χώρας, κυρίως έφταναν σε Γάβδο και Κρήτη. Νομίζω ότι είχαμε καιρό να ακούσουμε από την Τουρκία και έγινε αυτό η Μέρη Σκανδάλη. Γεια σου Μέρη.
3: Καλό μεσημέρι, να είχαμε καιρό να ακούσουμε και βρέθηκαν στη Σάμο λοιπόν μετανάστες, 21 στο σύνολο, τα ξημερώματα, σε βραχώδη ακτή, βόρεια του όρμου Ισιδόρου εκεί στην περιοχή. Να πούμε ότι πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό ότι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης αναστήθηκε η σωρός ενός άνδρα από ιδιώτη δίτη και μεταφέρθηκε από την ελληνική ομάδα διάσωσης στο λιμάνι του Καρλοβαστίου και στη συνέχεια στο Γενικό Νοσοκομείο Σάμου. Και να πούμε ότι όλα αυτά, ενώ σήμερα στην Αίγυπτο βρίσκεται ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, ο κ. Πλεύρης, που θα πραγματοποιήσει συναντήσεις με τον Υπουργό Εσωτερικών της χώρας. Οι επαφές σύμφωνα με το Υπουργείο εντάσσονται στο πλαίσιο των διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αιγύπτου και έχουν ως αντικείμενο την ενίσχυση της συνεργασίας για την αποτροπή της παράνομης μετανάστευσης καθώς και την προώθηση της νόμιμης μετανάστευσης. Ενώ σου πω ότι την ίδια στιγμή, σύμφωνα με πηγές του Υπουργείου, οι αφήξεις πολιτών από την Αίγυπτο έχουν μειωθεί κατά 72% συγκριτικά με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ οι επιστροφές και την ίδια ποικότητα αυξήθηκαν σχεδόν στο τετραπλάσιο.
0: Ναι, το πρόβλημα όμως εξακολουθεί να παραμένει από τη Λιβύη, τουλάχιστον όπου εκεί έχουμε μια κατακόρυφη αύξηση. Σας ευχαριστώ, Μέρη. Η Μέρη Σκανδάλη για το μεταναστευτικό. Και ο Πάνος Γαρουφαλιάς. Γεια σου Πάνο, καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι από την Λάρισα.
0: Είχαμε την συνέχιση της δίκης των Τεμπών για την τραγωδία των Τεμπών. Διορίστηκαν οι τρεις δικηγόροι για έναν εκ των κατηγορουμένων που δεν είχε υπεράσπιση. Και το ερώτημα είναι Πάνο, παραμένει, εάν αυτό το διαδικαστικό κομμάτι σε ό,τι αφορά το διαρρισμό νέων δικηγόρων μπορεί να τυνάξει, όχι να τυνάξει τον Άρη τη δίκη, αλλά χρονικά να προκαλέσει μια πολύ μεγάλη καθυστέρηση.
4: Αυτή ακριβώς ήταν και η ερώτηση, αν θέλετε η αντίδραση που είχαμε από πολλούς συνηγόρους και συγγενείς όταν ορίστηκαν οι τρεις δικηγόροι για τον κατηγορούμενο Παύλο Κουζή, ο οποίος θα σας θυμίσω στην προηγούμενη συνεδρίαση είχε δηλώσει αδυναμία οικονομική να έχει συνήγορο.
0: Αυτό, συγγνώμη Πάνο, επειδή κάποια πράγματα για να τα ακούσουν και οι ακροατές μας, αυτό δεν ήταν γνωστό εξ αρχής?
4: Όχι, δεν ήταν γνωστό εξ αρχής, διότι φαίνεται ότι είχε συνήγορο μέχρι ένα λογικό διάστημα, που και πέρα ο ίδιος δήλωσε αδυναμία, και εδώ έρχονται οι συγγενείς και οι συνήγοροι και λένε όταν κάποιοι πλέον από τους κατηγορούμενους δηλώσουν κάτι τέτοιο, να το δηλώσουν τώρα, να τελειώνουμε, να οριστούν οι νέοι συνήγοροι, να μην χάσουμε χρόνο. Πρέπει να σας πω λοιπόν ότι για τον Παύλο Κουζή ανέλαβαν η κυρία Αλεξάνδρα Κωνσταντινίδου, ο κύριος Δημήτριος Νότας και ο κύριος Ιωάννης Ηλιάδης, είναι και οι τρεις δικηγόροι Λαρίσας. Μάλιστα στην τοποθέτησή τους προς το δικαστήριο είπαν ότι δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να κολλησιεργήσουν όσον αφορά την διαδικασία της δίκης. Γι' αυτό και όρισε το δικαστήριο μέχρι σήμερα το απόγευμα να λάβουν στα χέρια τους όλη τη δικογραφία. Είναι κάποιες πολλές χιλιάδες σελίδων που θα πρέπει να μελετήσουν. Κανονικά διέκοψε σήμερα το δικαστήριο, συνεχίζεται αύριο όπως έχει οριστεί το πρόγραμμα από το Προεδρείο. Θυμίζω ότι έχουμε δικασίμους κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη και την άλλη εβδομάδα και μέχρι τις 28 Ιουλίου. Το ζήτημα είναι πλέον να προχωρήσουν οι διαδικασίες ώστε ενδεχομένως κάπου μέσα στο Σεπτέμβριο να φτάσουμε και στην ουσία της υπόθεσης, δηλαδή στις καταθέσεις, στους μάρτυρες και στο να ανοίξει η υπόθεση αυτή στο δικαστήριο και τελικά να έχουμε μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα κάποια απόφαση. Να πω επίσης ότι η κυρία Κωνσταντοπούλου, κυρία Ζωή Κωνσταντοπούλου, ναι, μαζί με την κυρία Μέρη Χατζηκωνσταντίνου, που έκαναν σχετικές δηλώσεις, στη συνέχεια πήγαν στα δικαστήρια της Λάρισας και εκεί ζήτησαν να δουν τι γίνεται με τη δίκη με τα χαμένα βίντεο. Σας θυμίζω ότι στις 2 Απριλίου αυτή η δίκη σταμάτησε.
0: Επειδή
4: τελικά
0: παραιτήθηκε η πρόεδρος του δικαστηρίου, έτσι δεν είναι?
4: Ακριβώς, είχε παραιτηθεί η πρόεδρος του δικαστηρίου, σταμάτησε και στη συνέχεια στην ουσία καταργήθηκε. Δεν υπάρχει, παρότι έγιναν 20 δικάσιμοι αυτή η δίκη και θα πρέπει να ξαναοριστεί. Έχουμε καταγγελίες τόσο από την κυρία Κωνσταντοπούλου μετά τον έλεγχο που κάνανε και την κυρία Χατζηκωνσταντίνου, ότι δεν έχει καθαρογραφεί ακόμη η απόφαση μετά από τόσους μήνες και βέβαια καταγγέλνουν μεθοδεύσεις όσον αφορά αυτό το ζήτημα. Είναι μια δίκη που ενδεχομένως να τη δούμε να ορίζεται στο επόμενο δικαστικό έτος και να τρέχει παράλληλα με την κυρία δίκη που έχουμε στο κτίριο της Γεώπολης, στο παλιό ΤΕΙ, στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας σήμερα.
0: Τώρα Πάνο, όχι για σήμερα, αλλά στις προσεχείς ημέρες, το λέω και για τους ακροατές μας, επειδή εσύ είσαι υποφορτισμένος με ρεπορτάζ που απαιτούν πάρα πολύ δουλειά, όπως είναι η δίκη για τραγωδία των Τεμπών, αλλά θα ήθελα, επειδή το επόμενο θέμα τώρα που θα παρουσιάσουμε είναι τα θέματα οικονομίας και ακρίβειας και επειδή έχει προαναγγελθεί αυτή η πρωτοβουλία για μείωση τιμών, να μας πεις τις επόμενες ημέρες, να μας δώσεις ρεπορτάζ τι λένε οι παραγωγοί στον κάμπο, τι μέρες έρχονται, τι μέρες ακολουθούν και σε ό,τι αφορά
4: πολύ δύσκολες.
0: Πολύ αυτό δύσκολες. Και εγώ ακούω, γι' αυτό στο ζητάω να μας πεις
4: το ρεπορτάζ. Στο σιτάρι ας πούμε, που μάλιστα πριν από κάποιες ημέρες, έχουμε 18 με 20 λεπτά. Σας λέω λοιπόν ότι στα Ροδάκινα και στα Βερικοκά υπάρχει ένας παραγωγός που θα ήταν καλά να τον φιλοξενήσετε στο ραδιόφωνο και ο οποίος σήμερα μάζεψε με τη βοήθεια των τεχνών την παραγωγή του, μη θέλοντας να τη δώσει τζάμπα στους μεσάζοντες. Είναι ο κύριος Φάνης Κραδάκης. Όταν ας επιγεννήσει κάποιος από το ραδιόφωνο, να δώσω το τηλέφωνο, να τον βγάλετε από τον άνθρωπο, του είπαν μεσάζοντας μια εξευτελιστική τιμή και είπε: όχι, θα δώσω
0: όχι, την
4: πρωτοβουλία της Λέρσας, αλλά θέλω κάποιους ανθρώπους να μαζέψουν.
0: Λοιπόν,
4: προτιμοποιήθηκαν οι τρίτεχνοι.
0: Οπότε ανανεώνουμε το ραντεβού μας ή αύριο μεθαύριο να μας δώσει μια εικόνα για το τι γίνεται στον κάμπο. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάνο.
4: Ο Πάνο
0: Γαρουφαλιάς, ο εξαιρετικός μας συνάδελφος, Πάνος Γαρουφαλιάς, και για τις δίκες εννοείται το ρεπορτάζ του, αλλά και για το πώς θα κινηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα οι τιμές, όπως για παράδειγμα στα γαλακτοκομικά, που μαθαίνω ότι έχει μειωθεί πάρα πολύ η παραγωγή εξαιτίας των ζωονόσων. Αυτά σε λίγο, γιατί τώρα θα πάμε στη Μέρη Τούμπα. Ένα άλλο θέμα των ημερών, είναι οι διακοπές. Οι διακοπές, η συζήτηση για διακοπές γίνεται κάθε φορά στην αρχή του καλοκαίριου και σιγά σιγά αρχίζουν να ψαλιδίζονται και οι προσδοκίες. Αυτό δηλώνουν τουλάχιστον πάρα πολλά νοικοκυριά, ότι όσο πάει δυσκολεύει το πράγμα.
5: Παλτίνο, για Σαββατοκύριακο μόνο.
6: Εντάξει, ακρίβεια έχει πάει στο Θεό. Οι τιμές είναι αρκετά τσουχτερές. Λίχα τον νήσια θα είναι μονοήμεροι, σύχνο θα είναι τρεις νύχτες.
7: Τι είναι, δύο είμαστε, πάμε για τρεις μέρες. Εντάξει, πιο πολύ δεν βγαίνει.
23: Για έγινα. Γενικά οι τιμές είναι ανεβασμένες παντού.
0: Το ρεπορτάζ το έκανε η Μέρη Τούμπα και την παρακαλέσαμε εδώ να μας δώσει μια εικόνα και από τις δικές της πληροφορίες. Γεια σου Μέρη.
24: Καλό μεσημέρι, Σπύρο. Σε λίγο τρόπο το έκανε στην εισαγωγή. Λέω, δεν θα τις λέμε διακοπές, τις λέμε διακοπιές.
0: Έχει πέσει πολύ ψαλίδι από ό,τι άκουσα.
24: Έχει πέσει πολύ ψαλίδι. Εγώ ήξερα με ανθρώπους με το ζόρι να βρω, δηλαδή. Να μου λέει κάποιος ότι κάπου θα πάει. Μόνο στο λιμάνι βρίσκεις. Η αλήθεια είναι αυτούς που είναι εκείνη την ώρα και έχουν αποφασίσει ότι θα φύγουν. Οι υπόλοιποι δυσκολεύονται λίγο. Υπάρχει και μια έρευνα του ΙΕΛΚΑ, σύμφωνα με την οποία το 45%-43% προγραμματίζει διακοπές για φέτος το καλοκαίρι. Να σου δώσω και κάποια παραδείγματα τώρα, κάποια ενδεικτικά νούμερα για μια οικογένεια, ας πούμε, για παράδειγμα, 4 άτομα με το αυτοκίνητό της. Για να πάει στην Πάρο θα χρειαστεί 540 ευρώ. Για τα Χανιά θα δώσει 456, ενώ για τα Δωδεκάνησα ανεβαίνει πολύ περισσότερο και φτάνει τα 600 ευρώ περίπου, για να καταλάβεις. Μόνο για τα ακτοπλοϊκά είναι υψηλά τα νούμερα. Και βέβαια βλέπουμε, επειδή μιλήσαμε και με ανθρώπους του κλάδου, μας λένε πως ουσιαστικά σιγά σιγά υπάρχει μια κινητικότητα και μια στροφή, να το πω έτσι, προς ιδιωτικούς προορισμούς. Είτε είναι η Πελοπόννησος, είτε είναι η Χαλκιδική, είτε είναι η Ήπειρος, το Πύλιο. Πηγαίνουν προς τα εκεί, γιατί οι κλάδες έχουν ανέβει.
0: Να αποφύγουν το εισιτήριο τουλάχιστον, το κόστος από το εισιτήριο και τα υπόλοιπα εκεί.
24: Να αποφύγουν, ναι, και τα εισιτήρια και έχουν ανέβει και γενικότερα και το να μείνεις εκεί. Τα πάντα είναι λίγο πιο ακριβά.
0: Διαμονές, όλα. Ευχαριστώ, Μέρη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Μέρη Τούμπα, όσο πάει και δυσκολεύει. Το θέμα των νησιών, των διακοπών, αλλά και της υποστήριξης των νησιών, δεν είναι μόνο ο τουρισμός, είναι και η θωράκισή τους, και πρέπει να προβάλλουμε όλες τις ενέργειες που γίνονται για την αναβάθμιση και τη θωράκιση των νησιών. Είναι καλό που υπάρχουν οργανισμοί οι οποίοι εμπράκτος το κάνουν. Οι τέσσερις συστημικές τράπεζες, Alpha Bank, Eurobank, Εθνική και Πειραιός, αγόρασαν δύο πλήρως εξοπλισμένα ελικόπτερα, δύο πλήρως εξοπλισμένα ελικόπτερα για τις αεροδιακομιδές. Είναι 2 εκατομμύρια ευρώ προς το Υπουργείο Υγείας για την υποστήριξη στο κομμάτι αυτό. Και ναι, αμέσως τώρα οι διεθνείς εξελίξεις από την Deutsche Welle.
25: Εδώ Deutsche Welle από τη Βόνη μεταδίδουμε δελτίο ειδήσεων. Το Βερολίνο εγκρίνει το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2027, αντιδράσεις για συντάξεις και εργασιακά. Πολιτική παρέμβαση Τραμπ στο Μουντιάλ, αναστέλλεται η τιμωρία Αμερικανού ποδοσφαιριστή. Είναι οι ειδήσεις της Deutsche Welle, στο μικρόφωνο ο Γιάννης Παπαδημητρίου. Στη Γερμανία το Υπουργικό Συμβούλιο εγκρίνει σήμερα το σχέδιο προϋπολογισμού για το 2027. Οι δαπάνες φτάνουν τα 555,4 δισεκατομμύρια ευρώ και είναι αυξημένες κατά 12 δισεκατομμύρια σε σχέση με τις κατευθυντήριες γραμμές που είχαν ανακοινωθεί τον Απρίλιο. Αυξημένος και ο νέος δανεισμός. Αναλυτική ενημέρωση αναμένεται από τον Υπουργό Οικονομικών και Αντικαγκελάριο Lars Klingbeil σε συνέντευξη τύπου στις 5 το απόγευμα ώρα Γερμανίας. Στο μεταξύ εντείνονται οι αντιδράσεις για αλλαγές σε εργασιακό και συνταξιοδοτικό που ανακοίνωσε προημερών η κυβέρνηση του καγκελαρίου Μέρτς. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο YouGov, το 54% των Γερμανών δηλώνει αντίθετο στη νέα νομοθεσία για πιο ευέλικτες εργασιακές σχέσεις, με την οποία επεκτείνονται οι συμβάσεις ορισμένου χρόνου χωρίς αιτιολόγηση.
0: Και επιστροφή στο στούντιο του Sky από τη Βόνη με Δημήτρη Βάλσαμο. Καλώς ήρθες, Δημήτρη.
1: Τι κάνουμε?
0: Κοίταξε, όχι πολύ καλά. Άγγλος είμαι στο Μουντιάλ. Είμαι χαρούμενος. Αλλά εκτός από Άγγλος, επειδή εγώ είμαι ένα παιδί που μεγάλωσα στη δεκαετία του 70 ή του 80. Με τι μεγαλώναμε τα παιδιά τη δεκαετία του 70? Μπραζίλ. Δηλαδή, ό,τι ομάδα κι αν είσαι, ήσουν Μπραζίλ.
1: Ναι, μια συμπάθεια υπήρχε για την Μπραζίλ.
0: Αγάπη, λατρεία. Λέγαμε Βραζιλία. Οπότε εντάξει, χαρούμενος για Αγγλία που πέρασε, αλλά ήθελα και Βραζιλία. Ναι.
1: Και θα ήταν και επόμενη αντίπαλος, όπως τώρα είναι η Νορβηγία.
0: Α, θα έπεφτε η Βραζιλία.
1: Βραζιλία-Αγγλία, όπως τώρα είναι η Νορβηγία. Αγγλία. Βραζιλία-Αγγλία είχαν παίξει το 2002, αν θυμάσαι, με εκείνο το φάουλ του Ροναλντίνιο.
0: Ναι.
1: Πάλι στου 8, αν δεν κάνω λάθος. Τη διοργάνωση φέτος θα είναι η βαρέα του Χάλαντ, με φοβερή εμφάνιση του Νίλαντ, 35χρονος θεματοφύλακας. Ο Νορβηγός έπιασε πέναλτι και έκανε 2-3 ακόμα φοβερές επεμβάσεις για να κρατήσει την Νορβηγία ζωντανή μέχρι να αναλάβει μπρος ο Έρλινγκ Χάλαντ με 2 γκολ στο 79 και στο 90 και να συνεχιστεί το κουπί των Νορβηγών που έχει γίνει viral πάρα πολύ και το κάνουν πλέον και οι ποδοσφαιριστές μέσα στο γήπεδο. Είναι μάλλον η ευχάριστη έκπληξη διοργάνωσης. Αναμενόταν ως μια ομάδα που μπορεί να πάει μακριά και έχει επιβεβαιώσει τον τίτλο του φαβορή. Ναι. Συνεχίζει την οκτάδα τώρα πλέον με τους Άγγλους απέναντι. Γενικότερα βλέπεις, αποχωρούν οι ομάδες από τη Λατινική Αμερική σιγά-σιγά.
0: Ναι.
1: Μεξικό, Βραζιλία, έχει μείνει Αργεντινή μόνο. Θεωρητικά είναι φαβορή γιατί παίζει με την Αίγυπτο στους 16. Συνεχίζουν οι Ευρωπαίοι.
0: Και όχι αδίκως, δηλαδή σκέφτομαι, δεν είναι ότι έκπληξη. Έκπληξη μπορεί να είναι πριν τον αγώνα, αλλά στον αγώνα βλέπεις ότι δεν είναι.
1: Οι Άγγλοι κέρδισαν μέσα στο Αζντέκα που έχουν την πολύ μεγάλη ιστορία από το 86 με το χέρι του Θεού και τον γκολ του αιώνα στο ίδιο παιχνίδι σε γήπεδο με υψόμετρο, δύσκολες συνθήκες, τα κατάφεραν και έπαιζαν και με 10 παίκτες από το 56. Όμως τα κατάφεραν κόντρα στους Μεξικάνους και απόψε πολύ μεγάλο παιχνίδι, 10 η ώρα, prime time κιόλας, μια χαρά για μας. Ισπανία, Πορτογαλία. Ευρωπαϊκό ντέρμπι. Κριστιάνο Ρονάλντο εναντίον Γιαμάλ. Ο παλιός με τον νέο που λέμε.
0: Δυνατός αγώνας.
1: Πολύ μεγάλο παιχνίδι και στις 3 τα ξημερώματα για τους σκληροπυρηνικούς. Ηνωμένες Πολιτείες, Βέλγιο, με όλο αυτό το χαμό που έχει ξεσπάσει.
0: Την κόκκινη κάρτα.
1: Ακριβώς του Μπαλογκάν και την ένσταση του Τραμπ ουσιαστικά για να παίξει. Εντάξει, οι διοργανώτες έχουν ένα σπρωξιματάκι.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Δημήτρη.
8: Ε, ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
9: Τι έχουμε?
8: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσμπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollege,
10: παντρούσκα, τα βαλίς στο κομμάτιο.
8: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Κάπως έτσι πήγαμε, πήγε το μαγκαζίνο σήμερα και φτάσαμε στο τέλος. Δελτίο ειδήσεων, έρχονται τα παιδιά της αλλαγής για να ξεκινήσει και ωραία η εβδομάδα. Εύχομαι να είστε καλά, γεια σας.
11: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Έλεος ρε Μάκη. Τα φάγες όλα.
2: Μωρό μου, δεν είναι αυτό που νομίζεις. Είναι χωρίς ζάχαρη, χωρίς λιπαρά. 20 γραμμάρια πρωτεΐνη από ασπράδι αυγού. Κάνει μόνο καλό. Πρέπει να τα φάω όλα.
1: Τότε πρέπει να πας σούπερ μάρκετ και να μου τα ξαναπάρεις.
3: Zelec High Protein. Η καλύτερη πρωτεΐνη, ακόμα καλύτερη. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
4: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαφόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
5: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα, μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, συκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Η ώρα είναι 3.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Έφυγε από τη ζωή 53χρονη γυναίκα, η οποία υπέστη ανακοπή καρδιάς τη στιγμή που έβλεπε τις φλόγες της φωνικής πυρκαγιάς στη Λυτή να πλησιάζουν την κατοικία της την περασμένη Δευτέρα. Η γυναίκα νοσηλευόταν, ωστόσο δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή. Από την ίδια πυρκαγιά, τραγικό θάνατο είχαν βρει ένας 66χρονος και 12χρονος γιος του, ενώ η μητέρα της οικογένειας νοσηλεύεται με εγκάβματα. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης κηρύσσονται μετά από αίτημα των αρχών τους οι Δήμοι Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά, οι οποίοι επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το βράδυ του περασμένου Σαββάτου. Παράλληλα, όπως γνωστοποίησε ο Υφυπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος, ξεκίνησε ήδη η διαδικασία καταγραφής των ζημιών ώστε να εγκριθεί κονδύλι από τον κρατικό προϋπολογισμό και να δρομολογηθούν άμεσα μέτρα κρατικής αρρωγής και ανακούφιση των πληγέντων. Ανησυχία προκαλεί στο μεταξύ το τοξικό νέφος που κάλυψε τη Θεσσαλονίκη μετά τη μεγάλη πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο. Σύμφωνα με τον κόμβο πληροφόρησης για την ατμοσφαιρική σύσταση στην Ελλάδα, AtmoHub, τις επόμενες ώρες αναμένεται να επηρεαστεί η ευρύτερη περιοχή της Θεσσαλονίκης. Ενώ στη συνέχεια το νέφος προβλέπεται να κινηθεί προς τα νότια με πιθανή επίδραση σε τμήματα της Θεσσαλίας και της Βόρειας Εύβοιας. Πυρκαγιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Δημοτική Ενότητα Γαζίου στο Ηράκλειο Κρήτης. Άμεσα κινητοποιήθηκαν πηγές και αέριες δυνάμεις του πυροσβεστικού σώματος και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Το σημείο που ξέσπασε η πυρκαγιά είναι δυσπρόσιτο. Οριοθετήθηκε η φωτιά που είχε εκδηλωθεί νωρίτερα σε αγροτοδασική έκταση με καλλιέργειες, θερμοκήπια και διάσπαρτες κατοικίες στο Δήμο Ιερά Πέτρας Λασιθίου στην Κρήτη. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση παρουσιάζει η Ελλάδα σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροναυτιλίας Eurocontrol. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια αναμένεται να τεθούν επιτάπητο σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή εκπροσώπων των συναρμόδιων φορέων. Ο δείκτης του Eurocontrol δεν δείχνει την πραγματική εμπειρία του επιβάτη. Δεν σημαίνει ότι επειδή υπάρχει αύξηση στο δίκτυο του Eurocontrol υπάρχει και αύξηση στις καθυστερήσεις, ανέφερε στο Sky ο Στέλιος Σακαρέτσιος, Γενικός Γραμματέας Μεταφορών. Σημείωσε ότι οι επιχειρησιακοί δείκτες του Διεθνούς Αερολιμένου Αθηνών δείχνουν ότι η μέση καθυστέρηση τον Ιούνιο ήταν 4,43 λεπτά, όταν πέρυσι ήταν 6,5 λεπτά, ενώ οι συνολικές καθυστερήσεις σε εθνικό επίπεδο ήταν μειωμένες τον Ιούνιο κατά 31,77%. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ζητώντας, όπως αναφέρει, την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης παγίδευσης του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κ. Σαμαράς ζητά να ερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η φερόμενη παρακολούθηση. Από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, απευθύνεται στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Αναφερόμενο στα βίντεο που ανήρτησε ο πρώην πρωθυπουργός στο TikTok τις προηγούμενες μέρες, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος παρατήρησε ότι του θυμίζουν τις επαναλήψεις τηλεοπτικών προγραμμάτων που σκίζουν, όπως το ρετυρέ. Δεν σημαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική, ανέφερε χαρακτηριστικά. Για την Άγκυρα θα αναχωρήσει αύριο ο Πρωθυπουργός, όπου θα λάβει μέρος στις εργασίες της Συνόδου Κορυφής.

0: υποθέσεις εξαπάτησης πολιτών. Ο ΔΔΕ σημειώνει ότι ποτέ δεν ζητά στοιχεία για χρήματα ή τιμαλφή και ποτέ δεν προγραμματίζει ελέγχους μέσω τηλεφωνικών κλήσεων από άγνωστους αριθμούς. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου.
2: Στην Αττική σήμερα Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 4 με 5 και στα ανατολικά πρόσκαιρα 6 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα γενικά έθριος καιρός και η θερμοκρασία έως 33 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Δευτέρα έθριος στενό καιρό στη χώρα μας και μόνο το μεσημέρι και το απόγευμα στα ορεινά υπηρετικά δεν αποκλείεται να σημειωθούν τοπικές μπόρες. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Θα ανέβει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά έως 33 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 29 με 32. Τρίτη και Τετάρτη ηλιοφάνεια με πολύ περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Οι βοριάδες θα εξασθενήσουν και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Πέμπτη ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία σε μικρή περαιτέρω άνοδο. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
3: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις σκόλες πλαχιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλαχιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας στα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την. Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.
4: Μας λένε ότι θα σκίσουν τα μνημόνια. Εγώ σας λέω ότι τα σκίζω τα μνημόνια επί 2 χρόνια, μήνα-μήνα, εβδομάδα-εβδομάδα.

0: καλό μεσημέρι, καλή εβδομάδα. Γεια σας.
1: Ξεκινάμε μελωδικό ερωτικά.
0: Και πολύ καλά κάνουμε.
1: Μελιστάλακτα.
0: Βέβαια, λίγο πριν ακούσα τον Αντώνη Σαμαρά να λέει ότι θα σκίσει τα μνημόνια. Φίλο. Τα έχουν πει κι άλλοι. Θέλω να πω, δεν τα έχει πει μόνο του Τσίπρα αυτά. Τα έχει πει και ο Αντώνη Σαμαρά. Αλλά τέλος πάντων, τι να συζητάμε για όλα αυτά. Εδώ έχουμε άλλα. Γιατί από ό,τι καταλαβαίνουμε, κύριε Κολοκυθά.
1: Ναι, κύριε Ανσόπουλου.
0: Μ' αρέσει που κάποιοι έλεγαν να αποκλείται να κάνει το κόμμα Σαμαρά.
1: Ναι.
0: Ξέρω αν θα το κάνει, για να είμαι ειλικρινής, 100%.
1: Εντάξει, νομίζω από χθες είναι πεισμένη περισσότερο ότι θα το κάνει.
0: Ναι, αλλά ότι έχει ξεκινήσει. Ότι τώρα αρχίζει το καλό σε πολλά εισαγωγικά μεταξύ Αντώνη Σαμαρά και κυβέρνησης, νομίζω γι' αυτό είμαστε βέβαιοι.
1: Και είναι και πολύ καλό. Είναι πολύ καλό. Ποιοτικό που λέγαμε.
0: Λοιπόν, έχουμε και φωτιές τώρα σε εξέλιξη, εκτός όλων των υπολοιπών. Είναι σε εξέλιξη φωτιά στο Γαζί Ηρακλείου, επιχειρεί ελικόπτερο, όπως μαθαίνουμε. Έχουν κινητοποιηθεί 30 πυροσβέστες ήδη. Είναι σε αγροτοδασική έκταση. Λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι φαίνεται ότι ξέσπασε αυτή η φωτιά.
1: Στην περιοχή Αφράτη βλέπω εδώ πέρα, όπως λέει πυροσβεστική, του Δήμου Βιάνου Ηρακλείου.
0: Είναι σε δυσπρόσιτο σημείο, με έντονο ανάγλυφο, μαθαίνουμε. Έχει χαμηλή βλάστηση. Το θέμα είναι ότι αυτή τη στιγμή θα μας τα πει και η Χριστίνα σε πάρα πολύ λίγο. Πνέουν ισχυροί άνεμοι, με ρηπές 7 μποφόρ, οπότε αυτό καταλαβαίνετε ότι δυσκολεύει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Όμως το γεγονός ότι φτάνει ήδη στην περιοχή το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρισμού, αυτό κάτι δείχνει της περιοχής.
1: Σωστά. Και βλέπω είναι 2 στο Ηράκλειο τελικά. Είναι και στο Γαζί και στο Αφράτη.
0: Δύο
1: φωτιές στο Ηράκλειο και μία στο Λασίθι έχει. Να πούμε ότι η πολιτική προστασία έχει προειδοποιήσει για τη σημερινή μέρα, για την Κρήτη, για τους νομούς αυτούς συγκεκριμένους που λέμε. Είναι πορτοκαλί

0: σεισμός. Δηλαδή είναι πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς. Είναι από τα σημεία, από τα μέρη της χώρας όπου έχουν πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς. Και να το.
1: Έχουμε πάρα πολλά να πούμε το επόμενο δίωρο. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να μείνετε εδώ στον Sky. Τώρα φαντάζομαι αρκετοί είστε και στα αυτοκινητάκια σας και επιστρέφετε από τη δουλειά σας σιγά σιγά. Πολλοί ίσως οργανώνετε τις διακοπές σας για τις επόμενες ημέρες. Άλλοι έχετε ήδη φύγει, οπότε μπορεί να μας ακούτε τώρα από συνεργαζόμενους σταθμούς μέσω του sky.gr. Καλό μεσημέρι σε όλους.
0: Ευτυχισμένοι είστε εσείς. Να πω την αλήθεια ότι σήμερα για Δευτέρα δεν βρήκα αυτή την κίνηση που έχω συνηθίσει για Δευτέρα. Και σκεφτόμουν, πρέπει να έχει αραιώσει σιγά σιγά, λίγο. Εντάξει, Αθήνα δεν μπορεί να αραιώσει ποτέ. Δηλαδή, άμα βγουν όλου του δρόμου από τα αυτοκίνητα, δεν αραιώσει ποτέ. Αλλά λες να έχει αραιώσει, λέω λίγο.
1: Επειδή υπάρχει κόσμο, γιατί εμείς λέμε τώρα για τις διακοπές που θα έρθουν και πλησιάζουν και φτάνει η ώρα και.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν κάποιοι που μπορεί να πάνε διακοπές σε πάρα πολύ καιρό από τώρα. Δηλαδή Σεπτέμβρη, τέλη Αυγούστου. Έχω απέναντί μου έναν. Να ξέρεις, Γιώργο Βραχνέ, ότι εσάς σας αγαπάμε λίγο παραπάνω. Γιατί είναι πάρα πολύ εκνευριστικό να ακούς τους πάντες γύρω σου να λέει «Α, εγώ φεύγω την άλλη εβδομάδα. Α, όχι, φεύγω την παράλληλη εβδομάδα».
0: Δεν είναι επιλογή του.
1: Φιλαράκι.
0: Δεν είναι επιλογή του.
1: Δεν το γνωρίζω τώρα αν είναι επιλογή του ή όχι, ούτε είναι το θέμα προς συζήτηση αυτή τη στιγμή. Αλλά επειδή
0: υπάρχουν
1: άνθρωποι που θα χρειαστεί να περάσουν όλο το καλοκαίρι στην Αθήνα ή σε πόλη ή στη δουλειά, ας είμαστε κι εμείς λίγο πιο.
0: Υπάρχουν και αυτοί που ξέρεις τον Αύγουστο, ξέρεις θα πούνε. Η Αθήνα τον Αύγουστο.
1: Δεν μπορώ να τα ακούω.
0: Είναι η καλύτερη πόλη στον κόσμο.
1: Τα άντεχα να τα ακούω πριν καιρό.
0: Ναι.
1: Τώρα δεν τα αντέχω να τα ακούω.
0: Μπορείς να πας γρήγορα όπου θέλεις, μπορείς να φας όπου θέλεις, να βγεις το βράδυ όπου θέλεις. Πάντα έχει τον κόσμο όσο χρειάζεται. Πόσο?
2: Μπορείς να παρκάρεις.
0: Να παρκάρεις όπου θέλεις, που είναι βασικό αυτό. Αυτό ναι. Βέβαια, άμα μένεις στη Φωκίωνος, όπως εγώ, δεν παρκάρεις ούτε το καλοκαίρι, γιατί το καλοκαιράκι το βραδάκι στη Φωκίωνος πάνε να γίνει μπυριτσάλι. Οπότε καταλαβαίνεις, είναι τίγκα. Δεν έχει να παρκάρεις.
1: Διορθώνουμε, είναι γάζι η φωτιά και όχι η γαζί. Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά, που μας διορθώσατε. Και έρχεται τώρα ο Σταύρος, ο οποίος λέει: Αναστασοπούλη, σας έχει τσούξει ο Σαμαράς. Σας τελείωσε. Και είναι μόνο η αρχή. Πού απευθύνεται, κύριε?
0: Μας έχει τσούξει. Μας έχει τσούξει.
1: Πού απευθύνεται?
0: Ναι. Εμείς στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούμε θα μας κόψει. Ναι, και μας έχει τίποτα. Μας έχει πάει 3 και 1.
1: Μπορείτε να στέλνετε και τέτοια και τ' άλλα στο skyradio.gr. Στο κουτάκι που ράφει, πες την άποψή σου, μας στέλνετε τα μηνύματά σας διαδικτυακώς.
0: Δεν έχω καταλάβει. Επτύμα στο σήμα, γιατί δεχόμαστε αυστηρή κριτική πια το σήμα της εκπομπής. Δεν έχω καταλάβει. Μας έχει τσούξει για τον Σαμαρά, μας έχει τσούξει για την Καριστιανού, μας έχει τσούξει για τον Τζίπρα, μας έχει τσούξει γιατί άλλο.
1: Μας έχει τσούξει και για την Καριστιανού.
0: Βέβαια.
1: Α,
0: καθημερινά μας τσούζει. Για την Καριστιανού. Μας τσούζει η Καριστιανού. Μας τσούζουν όλοι αυτοί.
1: Να σας πούμε τώρα, γιατί αυτή είναι η δική μας δουλειά εδώ, από εκεί και πέρα προφανώς ο καθένας μπορεί να έχει την άποψή του.
0: Μας τσούζει όσο θέλει ο καθένας.
1: Λοιπόν, έχουμε σημαντική εξέλιξη, γιατί ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε αίτηση στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου, με την οποία ζητεί την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator.
0: Αυτό είναι μια είδηση των τελευταίων ωρών. Είναι πολύ σημαντική εξέλιξη.
1: Έχει, λέει, κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος. Καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα.
0: Ναι.
1: Ρωτήθηκε για το θέμα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο κύριος Μαρινάκης, για το γεγονός δηλαδή ότι ο πρώην Πρωθυπουργός απευθύνεται πια στη δικαιοσύνη ζητώντας απαντήσεις. Και λέει, μεταξύ όλων των άλλων, που ήταν ο κύριος Σαμαράς από το 2022. Μου θυμίζει, λέει, όλο αυτό το σίριαλ Ρετυρέ. Γιατί του θυμίζει το Ρετυρέ, που είναι και από τα πάρα πολύ αγαπημένα μου, έχεις καταλαβεί.
0: Θεωρεί.
1: Ότι τι?
0: Ότι είναι επανάληψη παλιών έργων.
1: Α, μάλιστα.
0: Τι μουσική παρακαλώ, Ρετυρέ. Σε παρακαλώ, είναι έτοιμο αυτό. Το έχουμε έτοιμο.

0: Τρελνόμουν με Κατερίνα Γιουλάκη.
1: Αλήθεια, ε.
0: Τρελνόμουν.
1: Ήταν Κατερίνα Γιουλάκη, Τζόι Σεβίδη.
0: Τζόι Σεβίδη, Έλτα Πανοπούλου.
1: Έλτα Πανοπούλου.
0: Μαζί με το Φίβο που πεθαίνω.
1: Τάσο Κωστής.
0: Τάσο Κωστής. Βέβαια λέει ο κύριος Μαρινάκης ότι δεν σημαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική. Και καλά, δηλαδή, ότι οι επαναλήψεις του ρετυρέ πάνε πάρα πολύ καλά πάντα. Όπως και όλων αυτών των σειρών, τέλος πάντων, που ήταν πολύ δημοφιλής.
1: Τόσο που κάνουν κακό στη δουλειά μας.
0: Άρα λέει ότι αυτό δεν θα πουλήσει στην ουσία που επιλέγει να κάνει ο κ. Σαμαράς. Πού το σκέφτηκε όλο αυτό ο κ. Μαρινάκης, δεν μπορώ να καταλάβω.
1: Τι ασχολείται με τις τηλεφωνίες ο κ. Μαρινάκης, δεν καταλαβαίνω.
0: Από την άλλη, δεν αντέχω από το πρωί. Όλος ο κόσμος συζητά. Δηλαδή, επετεύχθη ο στόχος από ό,τι καταλαβαίνουμε από τη στιγμή που ανέβηκε το βίντεο. Το τένις που παίζουν ο κύριος Γεωργιάδης με τον Στέφανο Κασελάκη.
1: Έχω προβληματισμό, εσύ που ξέρεις τένις.
0: Λένε κάποιοι το πιο. Εντάξει. Τώρα αυτό είναι το θέμα μας. Είναι ένα είδος τένις.
1: Να σου πω κάτι.
0: Ίσως
1: αυτό.
0: Οι προπονητές να θέλουν να σκίσουν τα πτυχία του.
1: Εκεί ήθελα. Αλλά εσύ που παίζεις τένις και ξέρεις τένις, ή παρακολουθείς και προπονητές και προπονείς και παρακολουθείς και πιο έμπειρους από σένα. Γιατί σ' αρέσει το τένις. Είναι στυλ αυτό που έχει ο Γεωργιάδης. Ο Κασελάκης δεν είναι ακόμα.
0: Ο κύριος
1: δεν είναι ακόμα σε επίπεδο.
0: Μάλλον ο Γεωργιάδης ξέρει πολύ καλύτερα από τον Κασελάκη.
1: Ναι, αλλά τα χτυπήματά του είναι πολύ νευρικά. Όπως είναι και ο ίδιος προφανώς, αλλά.
0: Είναι κοφτά, ρε.
1: Ναι, αυτό είναι πολύ κοφτά. Γιατί?
0: Σλάιση.
1: Είναι παλιό τένις.
0: Full slice.
1: Παλιά έτσι παίζαν τένις. Ήταν με. Σαν σαλαμάκι. Πώς κάναμε σαλαμάκι στο σχολείο που κάναμε σαλαμάκι και ρίχναμε στο ποπό. Είναι ακριβώς έτσι. Τα χτυπήματα.
0: Τι ήταν το σαλαμάκι στο ποπό?
1: Δεν το ξέρω σαλαμάκι.
0: Όχι.
1: Καλά, εντάξει.
0: Τι είναι αυτό?
1: Πολύ εκνευριστικό. Περνούσαμε από αγόρια ή κορίτσια και κάναμε σαλαμάκι, κάναμε έτσι στο ποπουδάκι.
0: Πηγαίνατε και κάνατε σε κορίτσια σαλαμάκι.
1: Σε όλους. Τα κορίτσια μας κάνανε. Ήτανε παιχνίδι.
0: Ποιος γελούσε?
1: Ανάποδο. Δεν ήταν, να το πω λαϊκά, δεν ήταν πρόστιχο. Δεν ακουμπούσες. Απλά πονούσες τον άλλον, έτσι. Τον πονούσες.
0: Ναι.
1: Ναι. Δεν τα χεράτω.
0: Και γιατί το λέμε σαλαμάκι?
1: Έτσι το λέγαμε. Σαλαμάκι. Σαλαμάκι το λέγαμε. Σαλαμάκι το λέγαμε.
0: Ότι τι. Φέτα.
1: Ναι, ρε παιδί μου, ότι κόβεις σαλάμι και το κάνεις έτσι και ο άλλος αμέσως ηλεκτρίζεται. Γιατί πονάει αυτό. Δεν
0: απλό. Το σαλάμι με το τένις που παίζει ο Γεωργιάδης που κολλάει, δεν έχω καταλάβει.
1: Τα χτυπήματα του είναι σαν σαλαμάκι. Τα κάνει. Έτσι θα χτυπάει. Είναι παλιό τένις. Αν προσέξεις.
0: Αυτό που με τρελάνε εμένα είναι ότι ο κύριος Γεωργιάδης, έτσι ακριβώς όπως έπαιζε αγώνα με τον Κασελάκη, πήγε μετά σε μια κομματική εκδήλωση.
1: Φανίστηκε
0: με το σορτσάκι.
1: Του το είχε πει, λέει.
0: Τι του είχε προειδοποιήσει? Προσοχή.
1: Όχι,
0: θα έρθω με τα τενιστικά μου.
1: Του είχε πει, έχω αγώνα τένις, δεν προλαβαίνω. Και λέει, δεν πειράζει, έλα πως είσαι από το τένις. Έτσι του είπανε, λέει.
0: Του είπανε, λέω πως είναι.
1: Αφού δεν πήγε και με το χώμα από κάτω.
0: Του είπαν δηλαδή, μια χαρά είσαι, πήγαινε μίλα.
1: Ναι, εντελώς. Διαχωρίζουν τη θέση με τον κύριο Γεωργιάδη που είναι γνωστός Παναθηναϊκός που φοράει κόκκινα. Ένα. Κόκκινη μπλούζα, αν είναι δυνατόν. Δεύτερον, φορά κάποιο άλλο χρώμα. Μπλε. Φορά μπλε, που σας αρέσει σας πολύ, Υπουργέ. Λοιπόν, Κασελάκης δεν είναι τόσο μοιημένος. Το παλεύει γιατί είναι αθλητικός. Δεν είναι τόσο μοιημένος στο τένις. Δεν έχει καλά χτυπήματα. Δεν έχει αυτά που λες. Μιμούμε τους επαγγελματίες.
0: Έχω πρόβλημα που παίζουν πια όλοι τένις. Το καταθέτω το πρόβλημά μου.
1: Ο Γεωργιάδης παίζει χρόνια τένις, από ό,τι ξέρω.
0: Εντάξει, εγώ δεν μιλάω τώρα συγκεκριμένα για τον κύριο Γεωργιάδη.
1: Τι είπε, Γεωργιάδη, ρε.
0: Βλέπω τους πάντες, δηλαδή τώρα ας πούμε ο Γεωργιάδης, από ό,τι καταλαβαίνω, ο κύριος Γεωργιάδης είχε κανονίσει με τον Στέφανο Κασελάκη να πάνε να παίξουν ένα αγώνα τένις.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι αυθορμήτως, όπως λες, με τους φίλους σου. Βέβαια, ο κύριος Γεωργιάδης δεν είναι φίλος με τον Στέφανο Κασελάκη.
1: Ποτέ δεν ξέρεις.
0: Μοιάζει κάπως σαν να έχουν έρθει πιο κοντά.
1: Δεν ξέρεις αν είναι φίλοι πια, γιατί κάναν μια συνέντευξη και μετά τη συνέντευξη δεν τσακώθηκαν μετά τη συνέντευξη.
0: Κανονίστηκε, ρε,
1: ναι, αλλά
0: στο τέλος της συνέντευξης παίζεις κανένα τένις. Ναι, παίζω, ωραία, πάμε να παίξουμε, πάμε τότε.
1: Δεν αρπάχτηκαν όμως κιόλας στη συνέντευξη να πεις ότι διαφώνησαν πολύ και δεν θέλανε δει ένα στον άλλον.
0: Τώρα και εμείς
1: κανόνισαν και τένις.
0: Το πάμε στην άλλη άκρη, βέβαια. Για να, δεν...
1: θα το πάμε,
0: για να είναι κάποιος πολιτικός αντίπαλος, δεν σημαίνει ότι ασφάζει στα παράθυρα ή στα βίτκαστ ή στο τένις.
1: Ναι, αλλά αυτά που έχει πει ο κ. Κασελάκη σε την κυβέρνηση και αντιστοίχω η κυβέρνηση για τον Κασελάκη το προηγούμενο διάστημα είναι βαριά για να παίζεις τένις, να σε χαλαρώ. Ή να κάνει συνεντεύξει, οι οποίες δεν βγάζουν καμία είδηση, απλά τα λες.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα και έχεις δίκιο σε αυτό. Από την άλλη, όντως πρέπει να θυμηθεί και ο κύριος Γεωργιάδης όσα έλεγε για τον Στέφανο Κασελάκη όταν ήταν πρόεδρος του κόμματος. Όσα είχε ακούσει ο Κασελάκης, δεν ξέρω αν είχε ακούσει και ο Τσίπρας από τον Γεωργιάδη εκείνο το διάστημα. Και
1: αυτό
0: όλοι είχαν ασκήσει πάρα πολύ σκληρή κριτική, επειδή ήταν ένα πρόσωπο νέο, πολιτικό πρόσωπο, δεν ήξερα πολιτική. ότι έχει έρθει από την Αμερική, τι θα κάνει ο τουρίστας εδώ κλπ.
1: Πού να τώρα, ξέρανε τι θα ακολουθήσει.
0: Όταν με τον τουρίστα κάνει βίντεο και παίζει και το τρισάκι σου ή ό,τι παίζει τέλος πάντων, είναι ένα θέμα. Όπως καταλαβαίνεις.
1: Πού να ξέραν τι θα ακολουθήσει. Ότι κάποια στιγμή θα φύγει αυτό το κόμμα, θα διαλυθεί κι άλλο ο ΣΥΡΙΖΑ, θα εμφανιστεί ο Τσίπρας και ο Τσίπρας θα βγαίνει ως απειλητικός πια στην κυβέρνηση. Ενώ, αν το πήγαινες πιο λαου-λαου, ο Κασελάκης δεν θα είχε φύγει ποτέ από το ΣΥΡΙΖΑ. Και τα έχει πάει και μια χαρά, μην ξεχνιόμαστε.
0: Λοιπόν, στο skyradio.gr, στο κουτάκι που γράφει «Πες την άποψή σου», μας στέλνετε τα μηνύματά σας διαδικτυακώς, όπως κάνετε έτσι κι αλλιώς κάθε μεσημέρι που τα λέμε εδώ παρέα. Μέχρι τις 5 θα είμαστε εδώ. Ο κύριος Γιώργος Βραχνός, όπως ακούσατε, συντονίζει τα πάντα και έχει διαολεμένο κέφι να τρέξει εδώ μέχρι το Σεπτέμβριο που θα πάει διακοπές. Γιώργο μου, είναι έτσι. Ακούστε κέφι και χαρά.
1: Είναι σίγουρος.
0: Ή ότι θα πάει το Σεπτέμβριο διακοπές.
1: Είναι κλεισμένο για Σεπτέμβριο, εσύ λες.
0: Κάποια στιγμή.
1: Δηλαδή καθόλου Αύγουστο. Μπράβο σου. Μπράβο σου. Γιατί είσαι σταθερός. Μπράβο σου.
0: Έχει συμβεί σε όλους μας αυτό που συμβαίνει.
1: Φυσικά μας έχει συμβεί, εννοείται.
0: Λοιπόν, η Μελίνα Σαμαραδέλη από την άλλη επιμελείται δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας και παρακολουθεί όλα όσα συμβαίνουν αυτή τη στιγμή και σε σχέση με τις φωτιές για να σας ενημερώνουμε. Και στο 210-48-00-170-4 είναι η κυρία Ελένη Μπουλιέρη.
1: Ο Γιάννης Τσιάπας λέει κάτι συγκλονιστικό. Γεια σου Γιάννη μας. Και αν μπορούμε να ετοιμάσουμε και εμείς κουμπρεμίες και το σήμα το φάγαμε πάλι. Και ο Μιχάλης θα παρεξηγηθεί, ο φίλος μας στο Ηράκλειο.
0: Να το βάλουμε το σήμα
1: το Ηράκλειο της Κρήτης.
0: Δεν πειράζει, λίγο πριν φύγουμε.
1: Ναι, να το βάλουμε, δεν πειράζει. Ναι. Λέει καλησπέρα συντροφάκια ο Γιάννης. Σε άλλα νέα, τιμή και δόξα στα ημισκούμπρια που την Παρασκευή είχαν ως ίντρο Κάρμινα Μπουράνα. Σας μιλάω ειλικρινά, δάκρυσα από συγκίνηση. Τι άλλο έχουμε να πούμε για τα ημισκούμπρια, ειλικρινά. Πες μου, τι άλλο μπορεί να πούμε για τα ημισκούμπρια.
0: Εγώ τα αγαπούσα τα ημισκούμπρια και πριν μάθω ότι έβαλαν Κάρμινα Μπουράνα στη συναυλία τους, βέβαια.
1: Το μυθιστήριο του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν.
0: Ορίστε.
1: Υποψήφιο του ΣΥΡΙΖΑ δεν ήταν.
0: Γιάννη, τώρα δεν βλέπεις εδώ τι γίνεται, ήταν κάπου
1: το ψήφιο. Τι σημαίνει, και... σημαίνει κάτι όλο αυτό πια.
0: Στεναχωριέμαι πάρα πολύ που δεν πήγα ούτε στη μία ούτε στην άλλη συναυλία των ημισκούμπρια. Θα ήθελα πολύ, ξέρω όλα τους, όχι όλα, συγγνώμη μην υπερβάλλω, ξέρω πάρα πολλά τραγούδια τους απ' έξω από τον πρώτο στίχο, γιατί έχουν και ένα κάρο στίχους, μέχρι το τέλος εκεί που ρημάρουν.

Ο φίλος μας ο Σωτήρης, και τον ευχαριστούμε πολύ, μας λέει ότι χρειάζεται μεγάλη προσοχή στην έξοδο διοδίων στον Αυλώνα προς Λαμία. Έχει τροχαίο 2 αυτοκινήτων στη μέση του δρόμου, είναι το αυτοκίνητο, οπότε έχει αρκετή κίνηση. Μελίνα, αν μπορούμε να ενημερωθούμε για αυτό το περιστατικό, σε παρακαλώ, όπως και για ό,τι άλλο συμβαίνει στους δρόμους αυτή τη στιγμή από την τροχιά, για να σας ενημερώσουμε με τη σειρά μας κι εμείς.

0: Βέβαια να πούμε στο σημείο αυτό, για να είμαστε και δικοί,
1: να είμαστε
0: ότι η στίχη, όχι, να είμαστε και σωστοί και στην εποχή μας, οι στίχοι που έγραφαν τότε οι Μισκούμπρια στα τραγούδια τους, πολλοί από αυτοί νομίζω ότι δεν μπορούσαν να παίξουν σήμερα.
1: Εντάξει, υποκριτικό λίγο, αλλά έχεις δίκιο.
0: Δεν ξέρω αν είναι υποκριτικό.
1: Εντάξει,
0: εγώ σου έχω πολλές φορές ότι το ότι είμαστε κάπως πιο προσεκτικοί ή πολύ πιο προσεκτικοί δεν νομίζω ότι κάνει κακό.
1: Υπάρχουν και άλλα τραγούδια που θα παίξουν καθόλου.
0: Ναι.
1: Τα οποία υμνούσαν και άλλα πράγματα. Την πεντεραστία, ας πούμε. Και είναι από τα famous τραγούδια.
0: Δεν το συζητάμε αυτό. Προφανώς.
1: Εννοείται αυτά. Αλλά αυτά τώρα εντάξει ήταν χαριτωμένα αστιάκια, τα οποία ήταν και λίγο σατυρικά τραγούδια.
0: Εντάξει, τα βάζει στα δεδομένα τη τότε εποχή.
1: Καλά, ναι.
0: Όλα αυτά τα τραγούδια.
1: Όπως βλέπεις και σε ελληνικές ταινίες.
0: Ναι.
1: Θα έλεγες ποτέ σήμερα τον Αράπη και τον Πλήνη σου απούνι σου χαλάς.
0: Σε καμία περίπτωση. Όπως επίσης.
1: Ελληνική ταινία.
0: Θέλω να σας πω, επειδή ξέρετε ότι σε αυτή την εκπομπή παίζουμε διαρκώς κομμάτια και αποσπάσματα από ελληνικό κινηματογράφο, ο μισός φάκελος που είναι κομμένα έτοιμα μέσα δεν παίζει πια.
1: Είναι απαγορευμένο.
0: Δηλαδή ανοίγω πάρα πολλά για να θυμηθώ καινούργια ή να φτιάξουμε άλλα ή να βρούμε άλλα και είναι για πέταμα. Τα πετάς, δηλαδή ξέρεις ότι από εδώ και από το εξής δεν πρόκειται να παίξω.
1: Παίζει το χωφτωστή, χωφτωστή.
0: Όχι.
1: Σε καμία περίπτωση.
0: Είναι το να χωθώ κατά από τα φουστάνια σας.
1: Α, μπράβο. Το οποίο είναι, το οποίο ήταν χαριτωμένο για την εποχή, αλλά ρε παιδί μου δεν παίζει. Τι να κάνουμε τώρα. Ο Βέγκος, ας πούμε, έβλεπα προχθές το Πολυτεχνείο της Κερυμοσπίτης, που είναι ταινιάρα. Και λέει, έτσι πως πρέπει να το δεις και στο πουλάκι. Ξέρεις, αυτό δεν παίζει. Το οποίο είναι πολύ ωραία. Θα μου πείτε, τα λέτε τώρα. Ναι, είναι ατάξεις που δεν μπορεί να παίξει πια. Είναι πάρα πολύ ωραίες.
0: Λοιπόν, ο Μιχάλης θέλει σήμα, παρακαλώ, βάλτε επιτέλους σήμα της εκπομπής. Αλλιώς δεν θα σας αγαπάω πια.
1: Όχι, όχι, όχι.
0: Μιχάλη, αλήθεια τώρα.
1: Όχι.
0: Δώστε.

Πείστε μου γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφύγη.

0: αγαπά. Θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, α, θα χουζουρεύω ως αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071 και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Η νέα εποχή έφτασε
3: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
2: InfoNet Πληροφορική.
3: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
2: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
3: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
2: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
3: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
2: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
3: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
2: InfoNet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
3: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
2: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
4: www.prismaradio.gr. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση και στο διαδίκτυο.
5: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητα Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και ωφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της κρατικής επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinisi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
6: Γιώργο, τρως. Και ψεύδεσαι και τρως.
7: Όχι, όχι, στορκίζομαι.
6: Με κοροϊδεύεις. Ακόμα έχεις ψίχουλα στα μούσια σου, τι καταβρόχθησες?
7: Τίποτα, λίγο ψωμί πινακωτό, λίγο νταβά ολκής, μια μπουκιά σαπάτα με προζύμι, τσίμπησα και μια λουκανικόπτα, μια χειροποίητη κουρού, κάτι λαχταριστά κριτσινάκια διέτης, τίποτα σοβαρό.
8: Επειδή η γεύση δεν είναι στο χέρι σας, παραδοσιακός φούρνος ο Άγιος Νικόλαος. Ψωμί χωρίς βελτιωτικά και αρτολί χουδιές που μυρίζουν παράδοση.
9: Δοκιμάστε τώρα αποκλειστικά στο φούρνο μας το μοναδικό ψωμί του Αϊνικόλα σε ταψί με τραγανή κόρα που δίνει γεύση από τα παλιά.
8: Αρτοποιία ο Άγιος Νικόλαος από το 1976. Κεντρικό, δίπλα στην εκκλησία του Αγίου Νικολάου στην Πρέβεζα. Μυρωδιές από τα παλιά. Ποιότητα που δεν μπορείς να αντισταθείς.
10: Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου.
11: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκά
1: Λευκάδα. Αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νηδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES. Λευκάδας-ταόλ.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
11: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακίνητου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821 81 069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
12: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
7: Το τάγκο.
12: Θα σας ειδοποιήσουμε.
7: Περίμενε.
13: Ξέρω ποιο τάγκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα υπηκότητα.
12: Φτιάξε βαλίτσες.
14: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Υποδήματα STEP.
16: Μόδα.
15: Ποιότητα.
16: Επωνυμία.
15: Αξιοπιστία. Υποδήματα STEP.

0: Lacoste,
1: Gant,
0: Replay,
1: Σακύρης Μαλάς,
0: US Polo,
1: Boss,
0: Cricket,
1: Damiani,
0: Skechers,
1: Versace,
0: Robinson
1: και πολλές άλλες.
0: Υποδήματα Step. Εξειδικευμένο κατάστημα σε ανατομικά υποδήματα με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος όπως Geox, το παπούτσι που αναπνέει,
1: Tamaris, Comfort Anti-Shock System,
0: Aerosola,
1: Piccadilly, Maxi Therapy,
0: Pace Comfort,
1: Skechers Memory Foam.
0: Υποδήματα Step. Τεράστια ποικιλία για επίσημες εμφανίσεις και φυσικά για τους υποψήφιους νεόνυμφους.
1: Υπεύθυνος καταστήματος Σιδέρης Θωμάς.
0: Θα μας βρείτε Εθνικής Αντιστάσεως 65 στην Πρέβεζα
1: και σκουφάει

0: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
1: Χαίρομαι πολύ.
2: Λυσομανούσε βέβαια λίγο, έτσι.
1: Την Κυριακή περισσότερο.
2: Την Κυριακή περισσότερο, ναι.
1: Κυριακή, αλλά δεν ήταν σαν την περασμένη Κυριακή, ε.
2: Να δεν θυμάμαι λέτε. Την περασμένη Κυριακή.
1: Εγώ θυμάμαι.
2: Εγώ ζω κάθε Κυριακή σαν να είναι τελευταία μου, Χριστίνα.
1: Χριστέ μου, Παναγία, τι είναι αυτά που λες, παιδάκι.
2: Έτσι πρέπει να ζούμε πια τη ζωή.
1: Άσε
2: μας. Σαν να είναι τελευταία μας μέρα. Αν είναι να το σκεφτόμαστε, άσε να το κάνω αύριο. Εγώ τα λέω αυτό τώρα. Άσε να το κάνω αύριο κτλ. Άσε το καλύτερα.
3: Δεν υπάρχει πιο αναβλητικό άνθρωπο.
2: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Ναι, αλλά συμβουλές μπορώ να δίνω.
3: Είσαι τρεις Γιάννηδες σε έναν.
2: Συμβουλές μπορώ να δίνω.
3: Ναι, εννοείται, για τις άλλοι.
2: Για τις άλλοι κάνουν ό,τι θέλουν. Ναι, ναι, εγώ είμαι ο καλύτερος για να δω συμβουλές. Για την πάρτι μου, ο χειρότερος.
1: Ο χειρότερος.
3: Σήμερα που είναι Δευτέρα όμως και ξεκινάει αυτή η εβδομάδα, για πες τι θα
1: λοιπόν, έχουμε. Να πούμε ότι αυτή την εβδομάδα η θερμοκρασία δεν θα έχουμε καύσωνα. Να το πάμε έτσι πρώτα.
2: Ωραία.
1: Θα έχουμε ζεστούλα, κυρίως την Πέμπτη και την Παρασκευή, αλλά όχι καύσωνα.
2: Πόσα.
1: Άρα τι πόσα.
2: Πόσα αγκολβάζουμε.
1: Πόσα.
2: Τι θερμοκρασίες θα έχουμε εδώ. Συγγνώμη, το πήγα πολύ μαγικά.
1: Στα υπηρετικά μέχρι 35 με 36 βαθμούς. Μέχρι και την Πέμπτη Παρασκευή, ξέρω.
2: Για μας δεν είναι τίποτα αυτό,
1: ίσως ανέβει λίγο το Σαββατοκύριακο, θα δούμε πώς θα πάει αυτό. Τώρα έχουμε και απογευματινή αστάθεια, αλλά στα ορεινά, όλες αυτές τις ημέρες. Εκτός από την Πέμπτη, που ίσως είναι λίγο περισσότερες οι βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα, στα υπηρετικά επειδή περνάει ένα συστηματάκι.
2: Δεν φτάνουμε 10 Ιουλίου όμως.
1: Ναι.
2: Τι θα γίνει με τις βροχές. Τα συστηματάκια τις βροχές. 10 Ιουλίου είπαμε.
1: Δεν πειράζει.
2: Δεν κάνει κρύο στην Ελλάδα.
1: Μαζεύει υγρασία το. Δεν θα έχει κρύο.
2: Το πάμε.
1: Μαζεύει υγρασία το έδαφος.
2: Ποια είναι ό,τι λέξη λέμε και λέει δεν θα έχει κρύο. Γιατί θα έχει κρύο μόνο το καλοκαίρι ποτέ στην Ελλάδα.
1: Έλα, δεν
3: τα σκουπίζει όλα. Δεν αφήνει τίποτα να αιωρεί.
2: Όχι, γιατί σου λέει κάτσε. Εγώ μπαίνω, λέω τον καιρό. Εγώ είμαι επιστήμονας. Αν μείνει κάτι. Και το πάρουν και με πυροβολούν εμένα για τις λαλακίες που λέει ο Κολοκυθάς ή όχι ο Κολοκυθάς, εγώ τι φταίω.
3: Και δίκιο έχει.
2: Και δίκιο έχει και εγώ μαζί τσιμένα.
1: Και όχι τίποτα άλλο. Δεν υπάρχει και πρόγνωση πολλών ημερών. Το κλείσαμε το μαγαζί στην ΕΜΗΕ, το ξέρετε.
3: Όχι.
1: Αδε!
2: Διακοπές.
3: Καινούριο είναι αυτό.
1: Η βάρδια η πρωινή είναι καινούριο. Η βάρδια η πρωινή είναι 5 άτομα. Έχουν μείνει 3. Και φεύγουν και στο τέλος του μήνα και 2 μετεωρολόγοι. Που είναι
3: περικοπές.
1: Δεν έχει άτομα.
3: Μάλιστα.
1: Δεν έχει άτομα.
3: Έλλειψη προσωπικού.
1: Έλλειψη προσωπικού. Αν είναι δυνατόν.
3: Ποιος αλλά... πώς λαμβάνει κόσμο στην ΕΜΗ.
1: Τώρα πρέπει να. Αφού δεν μας αφήσαν να πάμε στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα.
3: Στην Εθνική Άμυνα, ναι.
1: Να φύγουμε από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Πρέπει να κάνει στρατιωτική. Είναι η μοναδική στην Ευρώπη που είναι ακόμα στρατιωτική, παιδιά. Είναι η μοναδική.
3: Α, δεν υπάρχει
1: στην
3: άλλη χώρα αυτό.
1: Η Ιταλία είχε πάλι. Και έχει τελείωσε, καθάρισε. Και... δηλαδή έχει και πολιτική και στρατιωτική. Στη Λάρισα, ξέρεις, στη στρατιωτική μετεωρολογία υπάρχει καταπληκτική. Για να μπορεί να, είναι, να εξυπηρετεί την εθνική άμυνα. Η δικιά μας εδώ και δεν μην έχει πολίτες. Άρα, επιστήμονες.
3: Το αίτημα θα ήταν να πάει στο Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας.
1: Ήτανε το αίτημα, το είχε πει και ο κύριος Πρωθυπουργός.
3: Ναι, αυτό.
1: Αλλά...
3: θυμάμαι. Ναι. Τι θα άλλαζε αν πήγαινε στην πολιτική προστασία.
1: Θα έπρεπε να έχει πολιτικό προσωπικό.
3: Μάλιστα.
1: Θα έπρεπε να πάρει επιστήμονες. Θα έπρεπε να υπάρχει
2: όπως Σούζι. Επιστήμονες θα πάρουν Σούζι δηλαδή.
1: Ναι, και πολλούς έχουν βγει πολλοί τώρα γιατί υπάρχουν διδακτορικά, υπάρχουν αυτά.
2: Σωστά, ναι.
1: Οι οποίοι θα ασχοληθούν, οι οποίοι θα έχουν.
3: Να εξελίξουν
1: την επιστήμη. Εδώ έχουμε κλιματική αλλαγή και εμείς θα ασχολιόμαστε μόνο με την εθνική άμυνα. Με συγχωρείτε που το λέω έτσι χοντρά, αλλά έτσι πάει το πράγμα. Δεν μπορεί να ασχολείσαι μόνο με την εθνική άμυνα.
3: Εσύ που το ξέρεις όμως, επειδή όντως αυτό είχε τεθεί και ως ερώτημα στον κύριο Μητσοτάκη πριν από κάποια χρόνια και είχε απαντήσει αυτό. Το πρόβλημα για να γίνει αυτή η αλλαγή, ποιο είναι, ποιο είναι το πρόβλημα.
1: Κοίτα,
3: που παρουσιάζεται.
1: Όταν το Υπουργείο που είσαι δεν σε αφήνει να φύγεις για διάφορους λόγους.
3: Μάλιστα.
1: Δεν κάτσω να τους αναλύσω, τώρα τους ξέρω.
3: Ναι.
1: Και όταν το Υπουργείο πας δεν κάνει μεγάλη, που πρέπει να πας, δεν κάνει μεγάλη προσπάθεια για να σε πάρει.
3: Μάλιστα.
1: Μένεις
3: στη μέση.
1: Εντάξει,
3: το καταλάβαμε
1: αυτό.
3: Τώρα.
1: Ναι.
3: Okay, άρα εμείς δεν θα έχουμε πρόγνωση πιο μακροπρόθεσμη.
1: Ελπίζω κάτι να γίνει. Έχουμε πει τόσα πολλά. Έχει κάνει ανάρτηση ο κύριος Κολυδάς. Έχει κάνει ανάρτηση ο κύριος πώς το λένε, Καντερές, ο σύλλογος. Εγώ λέω από το πρωί, δεν ξέρω τι λέω πια.
3: Ναι.
1: Άρα... ελπίζω κάποιος θα ακούσει.
3: Μάλιστα.
1: Ότι δεν μπορεί να βγαίνει ο καθένας στα μέσα και να λέει μια πρόγνωση η οποία ουσιαστικά δεν υπάρχει για τις πολλές μέρες. Και να λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Και εγώ μαζί.
3: Η πρόγνωση τώρα είναι 6 ημερών, 5-6 ημερών.
1: Δεν είναι πια, είναι μία μέρα και η επόμενη.
3: Α, αυτό τελεία. Εμείς τι θα σε ρωτάμε, καλέ. Εμείς θα σου φωνάζουμε. Εμείς ήδη σε ρωτάμε τι θα γίνει μετά από 15 μέρες.
1: Ναι. Γι' αυτό σου λέω ότι εγώ λέω
3: το
1: ότι
3: καταγγέλουμε.
1: Θέλω.
3: Ωραία.
1: Εγώ λέω ότι θέλω. θα βγει και ο άλλος και θα λέει ό,τι θέλει. Ήδη διάβασα κάπου καύσωνας έρχεται.
2: Ναι.
3: Σωστό είναι.
1: Κατάλαβες.
2: Αλλά
1: μέχρι τώρα εγώ έλεγα, σας παρακαλώ, ανοίξτε τη σελίδα της ΕΜΗ και διαβάστε την πρόγνωση. Τι να διαβάσετε την πρόγνωση, θα κάνει καιρό αύριο.
2: Εδώ ο Γιάννης μας ρωτάει τι καιρό θα έχει 18 Ιουλίου στο σουλάρι Αρκαδίας. Τα λέμε την άλλη εβδομάδα.
1: Ναι.
2: Επίσης, ο φίλος που μας λέει για το Μέναλο του Σαββατοκύριακο, τα λέμε Πέμπτη Παρασκευή.
1: Ναι. Δεν φαίνεται να έχει βροχή κατά πάσα πιθανότητα, ίσως έχει ζέστη. Θα το δούμε.
3: Πάντως αυτό που λέει η Χριστίνα τώρα, εντάξει, εμείς κάνουμε πλάκα και λέμε, α, τι θα γίνει, γιατί θα πάω, θα φύγω για διακοπές και θέλω να ξέρω. Δεν είναι, υπάρχουν σοβαροί λόγοι για να υπάρχει πιο μακροπρόθεσμη πρόγνωση.
1: Ακριβώς.
3: Και για τις φωτιές και για το σχεδιασμό.
1: Για τους ανέμους, για το σχεδιασμό, για όλα.
2: Δεν είναι μόνο για την πάρτι μας, να μαθαίνουμε, α, θα πάμε το Σαββατοκύριακο.
1: Όχι, εγώ δεν μιλάω για τέτοια πράγματα. Εγώ πάντα όταν μιλάω για πρόγνωση πολλών ημερών, όσο μπορούμε να την έχουμε, δεν μπορούμε να έχουμε πρόγνωση τριών μηνών, προφανώς, αλλά μπορούμε να έχουμε μια εβδομάδα πρόγνωση. Αυτή η πρόγνωση είναι απαραίτητο να είναι στην Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Και όχι να λέει ο καθένας ό,τι θέλει, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου.
3: Και ειδικά τώρα που έχουν αυξηθεί πάρα πολύ τα κλικ και οι αναρτήσεις που αφορούν στον καιρό. Μπράβο. Με πιο ελκυστικούς τίτλους. Οπότε αν αυτό το αφήσουμε να συνεχίσει να υπάρχει
1: και από να την άλλη η Σούζη και εγώ να μην μπορώ να σας πω, άνοιξε τη σελίδα της Εμίνα Δής που είναι ο εθνικός φορέας, δεν μπορούσες να το μαζέψεις πριν που ήτανε. Σκέψου τι θα γίνει
3: μην
1: τώρα.
3: Μην φωνάζουμε μετά.
1: Όχι, ναι. Να μην φωνάζουμε.
3: Μετά ο καθένας θα λέει ό,τι θέλει.
1: Ακριβώς. Ναι.
3: Ωραία.
1: Δηλαδή λοιπόν, και εγώ δεν θα μπορώ να το δικαιολογήσω πια αυτό το πράγμα. Δηλαδή πώς να σου πω, και γιατί να πιστέψει εμένα και να μην πιστέψει τον άλλο συνάδελφο. Αλλά όταν εγώ λέω, δεν πιστεύεις εμένα, δεν θες να ακούς εμένα. Άνοιξε τη σελίδα της ΕΜΗ και διάβασε τον εθνικό, τον φορέα που είναι ο εθνικός φορέας της Ελλάδας. Πώς να το κάνω αυτό τώρα.
2: Άρα η λύση είναι να πάρουν από το στρατό, από τον ενόπλες δυνάμεις.
1: Η λύση είναι, δεν με νοιάζει που θα βρουν προσωπικό.
2: Υπάρχουν
1: μετεωρολόγοι στρατιωτικοί πολλοί.
2: Αυτό λέμε, υπάρχουν πολλοί. Εκεί. Ναι.
1: Είναι στις μονάδες, ας παίρνουν εδώ να κάνουν τη δουλειά.
2: Σωστό.
1: Ας την κάνει κάποιος τη δουλειά, εν πάση περιπτώσει.
2: Τις υπηρεσίες που λέμε έτσι. Ναι.
1: Δεν το θέλω. Ναι. Εγώ θέλω πολιτικό προσωπικό,
2: ναι.
1: Όπως ήμασταν παλιά.
2: Ναι, γιατί
1: αλλά φεύγουνε. Φεύγουνε. Δύο φεύγουν τώρα στις 20 Ιουλίου. Και μετά φεύγει, μέχρι τα Χριστούγεννα φεύγουν κι άλλοι. Οι παλιοί δηλαδή, αυτοί που έχουν μια γνώση καλύτερη,
3: εμπειρία.
1: Μια εμπειρία, μια αυτό, μας τελειώνουν κι αυτοί σιγά σιγά και μένουν 5-10 νέα παιδιά.
3: Τα οποία δεν μπορούν αυτή τη στιγμή.
1: Τα νέα παιδιά εννοώ. Βλέπετε Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
3: Νέο παιδί.
2: Αλλά μιλάμε για νέα παιδί τώρα.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Άσε αν είναι 20 χρόνια τηλεόραση. Νέο παιδί και εδώ.
1: Νέο παιδί, αλλά δεν είναι. Θέλω να πω, δεν είναι να έχει μέλλον μπροστά του να γίνει. Έχει γίνει ήδη.
2: Ναι.
1: Αυτός και όλοι οι υπόλοιποι που τον συνοδεύουν.
3: Είναι σαν να με αυτή την κίνηση, αντί να εξελίσσουμε και να προοδεύει η επιστήμη σας και να σας δίνονται και περισσότερα εργαλεία.
1: Σωστά.
3: Ώστε να μπορείτε κι εσείς να είστε και πιο πιστικοί και πιο αποτελεσματικοί και πιο σωστοί απέναντι στον κόσμο που περιμένει και θέλει να μάθει τον καιρό. Ζούμε σε μια χώρα που πάντα ο καιρός θα έχει ενδιαφέρον, έτσι κι αλλιώς.
1: Προφανώς.
3: Και καλοκαίρι και χειμώνα, και ειδικά σε αυτή την περίσταση με την κλιματική κρίση, που κοιμόμασταν ολόρθιοι τόσα χρόνια και τώρα ξαφνικά βλέπουμε τι γίνεται στην Ευρώπη.
1: Ακριβώς.
3: Και η Ευρώπη κοιμήθηκε όρθια, όπως αποδείχθηκε. Είναι σαν να αποδυναμώνουμε ακόμη περισσότερο τις δυνατότητες
1: μας. Ακριβώς, μπράβο. Τα πες πάρα πολύ ωραία. Ελπίζω κάποιος να ακούει και ελπίζω κάτι να γίνει.
3: Ναι.
2: Σωστό.
3: Αντί για Μαξίμου ακούει, εμείς τι πρέπει να πούμε τώρα.
1: Μαξίμου ακούει.
3: Μαξίμου ακούει να πούμε.
1: Ωραία.
2: Εντάξει. Αρχή κυβέρνηση. Να βγάλει μια προκήρυξη.
1: Αρχή κυβέρνηση. Να πει κάτι. Πάρε προσωπικό. Κάνε, συνέχισε να κάνει τη δουλειά που πρέπει να κάνει. Κάτι. Μαξίμου ακούει.
2: Ξαναλέμε, Υπουργείο Εθνικής Άμυνας είστε. Ακόμα,
1: από τότε που ήμουν εγώ.
2: Ναι.
1: Σκεφτείτε, ρε παιδιά, όταν ο Πρωθυπουργός έκανε την ανακοίνωση εκείνη τη ΔΕΘ πριν από 4 χρόνια, 5, πόσο ήταν, 4 νομίζω, και έκανε την. Ήμουνα στη Δίνο και έκανε την ανακοίνωση για τη ΔΕΘ που να φύγει η ΕΜΗ από
3: και
1: το.
3: Θα πάει στην Δίνη,
1: ναι, θέλει να φύγει και να πάει στο Υπουργείο. Με πήραν τα κλάματα. Διότι εγώ αγωνιζόμουν από όταν ήμουνα στην ΕΜΗ για να φύγει. Εδώ και 30 χρόνια. Να φύγει μία από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας για να γίνει μία πολιτική επιστήμη πια, μία πολιτική υπηρεσία που να έχει μέλλον και να μπορεί να κάνει ό,τι πρέπει να, ό,τι κάνουν όλες οι μετεωρολογικές υπηρεσίες ανά τον κόσμο.
2: Ναι, ναι.
1: Δηλαδή.
2: Εντάξει.
1: Και αυτό ξαναμπήραν τα κλάματα όταν δεν έγινε αυτό.
2: Καταλάβαμε.
3: Ναι, και τώρα είμαστε σε μια κομβική φάση. Ελπίζουμε με την πίεση όλων ημών να υπάρξει κάποια παρέμβαση και να γίνει έστω, μήπως μέχρι να ληφθεί αυτή η απόφαση, γιατί τώρα δεν ξέρω αν θα ληφθεί, να γίνει κάτι με τα βατικά. Μπορεί να γίνει.
1: Κοίτα, υποτίθεται ότι αυτό είναι για το καλοκαίρι από ό,τι είπε ο διοικητής. Ναι. Γιατί το καλοκαίρι δεν χρειάζονται οι προγνώσεις.
3: Περισσότερο μάλλον.
1: Ίσα. Ναι. Αυτό λέω κι εγώ. Τι θα πει για το καλοκαίρι. Τι θα πει, φέρε ανθρώπους από τις μονάδες να κάνουν πρόγνωση.
3: Δεν θα ήθελα να ήμουν στη θέση του διοικητή.
2: Όχι. Το έχουν δει πολλοί ως μια απλή δημόσια υπηρεσία που θα υπολειτουργήσει με δύο εργαζόμενους. Δεν είναι
1: έτσι.
2: Είναι άλλου τύπου υπηρεσία αυτή.
1: Είναι άλλου τύπου υπηρεσία.
2: Βλέπουν κεφαλάκια και δεν βλέπουν ουσία.
1: Ακριβώς. Εγώ γιατί δουλεύω 24 ώρες το 24ωρο όταν χρειαστεί. Δεν κατάλαβα.
2: Ναι, ναι. Τι το κάνεις, Βοβίτσιο? Ναι, Βοβίτσιο. Ναι.
1: Γιατί είμαι επιστήμονα.
2: Ούτε για να είναι γνωστή. Έχει γίνει γνωστή εδώ 20 χρόνια τώρα.
1: Ούτε για να πάρω λεφτά, γιατί δεν παίρνω πέρα
2: από αυτό. Σου. Όπα.
3: Ευχαριστούμε πολύ, Χριστίνα.
2: Να σε καλά, Χριστίνα μα.
3: Την αγάπη μα.
2: Να το γυρούλα το λέει.
3: Όχι, να σου πω κάτι. Εγώ ακούω πάντα τη Χριστίνα. Ξέρεις γιατί? Γιατί η Χριστίνα είναι από τους ανθρώπους που έχουν πραγματικό νιάξιμο για την επιστήμη τους. Δηλαδή δεν είναι ένας άνθρωπος που έχει επιλέξει να κάνει μια δουλειά, την κάνει, πηγαίνει σπίτι της, το ξεχνάει. Πραγματικά θέλει και οι επόμενοι που θα έρθουν να έχουν να δουλέψουν.
2: Σωστό.
3: Και να γίνουν και ακόμη καλύτεροι, φαντάζομαι.
1: Προφανώς.
3: Για όλους εσάς που ήσασταν σε αυτή τη φουρνιά.
1: Έτσι
3: και μας μοιήσατε στην πρόγνωση του καιρού. Έτσι δεν
1: έτσι
3: είναι.
2: Μη φεύγεις. Μη φεύγεις, περίμενε. Μας ακούνε εδώ πέρα και έχουν στείλει 15 ερωτήματα πάλι.
1: Για πες.
2: Έμπονα Ρόδου, τι καιρό θα έχει?
1: Πότε καλέ?
2: Σήμερα από ό,τι καταλαβαίνω. Γιατί και αύριο. Γιατί ο Γιάννης Φωτάκης λέει τι καιρό θα έχει. Ήθελε να πει ότι είναι από τον όμορφο και ορεινό Έμπονα Ρόδου. Τι καιρό θα έχει
1: αυτό. Δεν έχει εκεί βροχές κάτι.
2: Δεν έχει τίποτα.
1: Αν εννοεί αυτό, όχι.
2: Πάμε
1: και
2: να
1: οι άλλοι θα εξασθενήσουν, γιατί έχει ανέμους και εκεί. Και αυτοί θα εξασθενήσουν σιγά σιγά. Μόνο στα υπηρετικά. Ότι κάνει Τετάρτη, Τρίτη και Τετάρτη στα ορεινά, τα βουνά κτλ.
2: Νίκος Πάτρα, σοβαρό μελτήμ πότε βλέπουμε? Να πάμε και κλάδες λέει από Δευτέρα. Θα δούμε για το Δευτέρα.
1: Σήμερα Δευτέρα.
2: Από Δευτέρα επόμενη
1: μάλλον.
2: Εκτός άλλα μιλάμε, περίμενε.
1: Αυτές οι μέρες είναι εξασθενή το Μελτέμι, έτσι κι αλλιώς. Μέχρι και το Σαββατοκύριακο, από ό,τι είδα, δεν έχει ανέμους. Οπότε αυτή τη βδομάδα μπορώ να σας πω να είναι πολύ καλή.
2: Άκου τώρα τι γίνεται στη Μάλτα. Ο Γεράσιμος, ο φίλος μας που είναι κάθε μέρα στην παρέα μας, στη Μάλτα λέει αντίστοιχη μετεωρολογική υπηρεσία υπάγεται στο αεροδρόμιο Μάλτας, που είναι εισηγμένο στο χρηματιστήριο. Θεωρείται ιδιωτική εταιρεία. Δηλαδή με υποχρέωση δωρεάν αναφοράς πρόγνωση στο κοινό, λέει ο Γεράσιμος.
1: Δωρεάν?
2: Αναφοράς πρόγνωση στο κοινό.
1: Δωρεάν, παρότι είναι ιδιωτική. Ναι. Ναι. Η Μάλτα είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση. Και γι' αυτό δεν βγάζει. Ναι, γι' αυτό δεν βγάζει και θάλασσες. Βγάζουμε εμείς για την περιοχή της Μάλτας. Η Ελλάδα βγάζει θάλασσες για την Ιταλία, για την Νότια Ιταλία, για την περιοχή της Μάλτας. Αυτό το έχουμε καταφέρει. Ελπίζω να μην το χάσουμε και αυτό που να είναι. Εκτός από το Αιγαίο δηλαδή και την περιοχή από την Κύπρο και εκεί από εκείνη τη μεριά της Μεσογείου, από την από εδώ μεριά της Μεσογείου και από την Ιταλία κάτω, Μάλτα κτλ. Βγάζουμε εμείς προγνώσεις θαλασσών. Αλλά και αυτό λέω, ελπίζω να το χάσουμε.
3: Η Ρούλα από την Κοζάνη πάντως λέει: παιδιά, πείτε στη Χριστίνα, στην Κοζάνη το πρωί έχουμε 10 βαθμούς, ακόμη δεν έχουμε νιώσει καλοκαίρι. Πότε θα δούμε καλοκαίρι? Όλο βροχή, λέει.
1: Όλο βροχή, κάθε μέρα βροχή. Ναι. Αλήθεια είναι και αυτό. Τι να κάνω, ρε παιδιά, είναι φέτος ένα καλοκαίρι σαν εκείνα που είχαμε κάποτε. Κάποτε εδώ στην Ελλάδα και λέγαμε: είναι καλό το καλοκαίρι στην Ελλάδα, γιατί δεν αισθανόμασταν πολύ ζέστη, δεν ήταν. Αλλά αλήθεια είναι ότι επάνω στην Βόρεια Ελλάδα είναι λίγο πιο ζώρικα.
3: Και πριν δύο καλοκαίρια εντωμεταξύ και εγώ ήμασταν.
1: Όχι, και πέρυσι το καλοκαίρι.
3: Και πέρυσι το καλοκαίρι και εγώ ήμασταν.
1: Από το Μάιο μήνα και εγώ ήμασταν σε όλη την Ελλάδα.
3: Με καύσωνε πολλών ημερών.
1: Παρόλα αυτά που λέγεται την Κοζάνη, την προηγούμενη εβδομάδα οι ψηλότερες θερμοκρασίες ήταν στην Βόρεια Ελλάδα. Δεν ήταν στην Νότια Ελλάδα, ήταν επάνω στην Βόρεια Ελλάδα, κάτι 36, 37.
3: Αλόκοτο όλο.
1: Αλόκοτο όλο, ναι. Όλο.
3: Ευχαριστούμε, Χριστίνα.
1: Άντε, γεια σας.
3: Την αγάπη μας.
2: Γεια σου, Χριστίνα.
3: Γρήγορα, γρήγορα, πάμε σε διαφημίσεις. Εδώ τώρα μας λένε, θα σας πούμε και για την υπόθεση με τους λαγοκέφαλους, η οποία. Η λαγοκέφαλη είναι θέμα συζήτησης στο Summer 2026. Μόνιμα, σε κάθε παρέα, όπου και αν βρεθεί κανείς. Χθες βούτυξα και κάποια στιγμή σκέφτομαι και λέω, λες. Και βούτυξα στα νότια κάπου. Και λέω, λες. Κοίταζα δεξιά-αριστερά. Τώρα και να κοιτάζεις, πιστεύεις ότι μπορεί να
2: καταλάβεις? Το έλεγες πέρσι και πρόπερσι?
3: Όχι.
2: Εδώ έχουμε βάλει και εμείς το χεράκι μας. Δυστυχώς. Πάμε στα Hondo Center. Πάμε στα Hondo Center. Εδώ, αυτήν την εβδομάδα έχουμε πρόσφορες σε αρώματα. 35% σε αρώματα Gucci, Rabanne και Jean Paul Gaultier. Μόνο στα Hondo Center.
4: Μας λένε ότι θα σκίσουν τα μνημόνια. Εγώ σας λέω ότι τα σκίζω τα μνημόνια επί δύο χρόνια. Μήνα-μήνα. Εβδομάδα-εβδομάδα. Μέρα-μέρα. Σελίδα-σελίδα. Λεπτό με λεπτό.
5: Είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όρικοι προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
7: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
9: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
8: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
9: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
8: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
10: Θες περισσότερο καλοκαίρι σε SeaJets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις τη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
11: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
12: Φτάσαμε κιόλας.
8: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
10: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
13: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
15: Παντρούσκα, Ταβαρίς Ποκομάτσιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
2: Σχολιάζουμε τον Γιώργο Βραχνό τον αποκλεισμό της Βραζιλίας. Θα δούμε και μετά. Γιατί θα κάνουμε και προβλέψεις για σήμερα. Έχουμε και σήμερα αγώνες και πολύ ωραίους αγώνες. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με την κίνηση στους δρόμους. Ανεβαίνοντας στον Κηφισό είναι μια χαρά τα πράγματα. Έχει μόνο λίγο μετά το Περιστέρι μέχρι την Λένορμαν. Όχι, μέχρι την Αχαρνών. Θα βρείτε κινησούλα αρκετή. Κλασικό σημείο τώρα. Το κέντρο έχει κεντρικές αρτηρίες. Έχει κατεβαίνοντας στον Κηφισό από τη Λυκόβρηση μέχρι και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Αυτό επηρεάζει και εσάς που έρχεστε από τον Πειραιά. Αλλά έχει πολύ κινησούλα και για όσους βγαίνετε προς Λαμία και από Αττική Οδό προς Λαμία και από την Αττική Οδό ανεβαίνοντας από Λευσίνα προς Λαμία. Πολύ κίνηση. Κλασικό και αυτό το κομμάτι. Κατά τα άλλα, στα δύσκολα σημεία δεν έχει τόσο κίνηση σήμερα. Η παραλιακή από το Ελληνικό μέχρι την Λεωφόρα Λίμου και μετά τη Λεωφόρα Λίμου για λίγο έχει κίνηση. Και ένα κομμάτι το οποίο είναι δύσκολο σήμερα έχει από περνώντας το Δαφνί μέχρι τη λίμνη Κουμουνδούρου κίνηση προς τα έξω, αλλά έχει και προς τα μέσα κίνηση από Ασπρόπυργο προς Αθήνα. Αυτά για την ώρα. Πάμε και στα Hondo Center που πάντα έχουν κίνηση γιατί έχουν τα καλύτερα και τις καλύτερες προσφορές. Πάμε να δούμε τον Brand La Prairie. Ας πούμε στα Hondo Center θα το βρούμε σε προσφορά με όφελος 35% μόνο στα Hondo Center.

0: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο, απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο, απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
2: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
3: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars.
4: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει λύσεις για κάθε χώρο. Ζεστασιά με αποδοτικότητα, αντοχή, οικονομία στα καύσιμα, φιλικά προς το περιβάλλον και με κομψό σχεδιασμό. Ανακαλύψτε στην έκθεσή μας τζάκια ενεργειακά, αερίου και αρχιτεκτονικά. Μοναδικές, ειδικές κατασκευές και μετατροπές από τις κορυφαίες εταιρείες σε Ελλάδα και Ευρώπη. Με κορυφαία ποιότητα, σύγχρονη τεχνολογία και εξειδικευμένους τεχνίτες εξασφαλίζουμε μέγιστη απόδοση και οικονομία στο χώρο σας. Με άμεση εξυπηρέτηση σε Ιωάννινα, Άρτα, Πρέβεζα και Λευκάδα. Η εταιρεία Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας σας προσφέρει αξιοπιστία και εμπειρία σε κάθε σας επιλογή. Επισκεφτείτε μας στην Ανατολή Ιωαννίνων, Μεγάλο Αλεξάνδρου 68 ή καλέστε μας στο 2 65 10 90 900. Γιώργος Καραμίχας, Δημήτρης Νάκας. Ομορφαίνουμε και ζεσταίνουμε το σπίτι σας και τη ζωή σας. Η Erect Group, η εταιρεία που χτίζει και αναπτύσσει ακίνητα, τώρα σας προσφέρει κάτι ακόμα πιο σημαντικό. Ασφάλεια. Σας παρουσιάζουμε την Erect Insurance, επίσημο συνεργάτη της Allianz, της νούμερο 1 ασφαλιστικής εταιρείας στην Ελλάδα. Ασφάλεια αυτοκινήτου, ασφάλεια σπιτιού, ασφάλεια υγείας, εξατομικευμένα προγράμματα, άμεση εξυπηρέτηση, αξιόπιστη αποζημίωση. Erect Insurance. Προστατεύουμε ό,τι έχει αξία για εσάς. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 2645 23011, Καραβέλα 2 στη Λευκάδα. Ζητήστε δωρεάν την προσφορά σας σήμερα στο erect.gr.
0: Δίπλα στη θάλασσα, το καλοκαίρι έχει χρώμα μπλε. Η αίσθηση είναι μοναδική, χαλαρωτική. Η γεύση έχει αρώματα Μεσογείου. All Day Kitchen Bar St. George. Μια βουτιά στα κρυστάλλινα νερά και στην απόλαυση σε περιμένει. Από νωρίς και όλη μέρα για μπάνιο με καφεδάκι και άλλα δροσερά ροφήματα. Πιο μετά, με ιδιαίτερα πιάτα από τη μεσογειακή κουζίνα και εκλεκτούς μεζέδες και μέχρι αργά για ένα υπέροχο δείπνο ή συντροφιά με δημιουργικά κοκτέιλ. All Day Kitchen Bar.
5: Bar St. George. Πρώην Πανόραμα στον Άγιο Γεώργιο Πρέβεζας. Ζήσε το πιο όμορφο καλοκαίρι σου.
6: Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πρέβεζας ενημερώνει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας. Απευθύνεστε μόνο στους αδειούχους ηλεκτρολόγους για την κατασκευή, τη συντήρηση και τον έλεγχο της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι διασφαλίζουν την ορθή λειτουργία των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και της ασφάλειας της ανθρώπινης ζωής και περιουσίας έναντι κινδύνων και βλαβών. Περισσότερα στο www.seipreveza.gr και στο τηλέφωνο 26820-24911. ΣΕΗ Πρέβεζας. Ζούμε με ασφάλεια. Ζούμε καλύτερα. Η ώρα στο Πρίσμα 91,6 είναι 4.

0: Πρίσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Θα διατάρασε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία, όπως είπε, διασφαλίζεται από την αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ, καθώς και από τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα αιτία των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητο στη σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας, η χώρα μας παρουσιάζει αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση. Μάλιστα, για την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου, η Eurocontrol αναφέρει ότι η Ελλάδα ευθύνεται για το 13% των συνολικών καθυστερήσεων στο ευρωπαϊκό δίκτυο. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας πάντως τονίζει ότι η μέση καθυστέρηση στο κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών Μακεδονίας διαμορφώθηκε τον περασμένο μήνα σε 2,26 λεπτά αναπτύση, έναντι 1,62 λεπτά τον Ιούνιο του 2025. Πηγές των ελεγκτών ενέργειας κυκλοφορίας από την πλευρά τους αναφέρουν ότι η βασική αιτία των καθυστερήσεων είναι ότι, παρά το γεγονός πως η κοινή υπουργική απόφαση προβλέπει μέγιστη χωρητικότητα 35 πτήσεων ανά ώρα κατά τις ώρες και ημέρες αιχμής, στην πράξη καλούνται να διαχειριστούν ακόμη και 39 ή 40 πτήσεις ανά ώρα. Αίτηση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ζητώντας, όπως αναφέρει, την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κ. Σαμαράς ζητά να ερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η φερόμενη παρακολούθησή του. Από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, απευθύνεται στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Πειρά κατά της κυβέρνησης για την πολιτική αντιμετώπιση της ακρίβειας εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι παραμένει άγνωστος ο κατάλογος των 2.000 προϊόντων που θα διατηρηθούν σε σταθερές τιμές και αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα της σχετικής πρωτοβουλίας. Τα υπόλοιπα στη Βουλή την Παρασκευή, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης και το μέγεθος της αποτυχίας των πολιτικών της, αναφέρει στην ανακοίνωσή του το ΠΑΣΟΚ. Απαντώντας, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος καταλογίζει στο ΠΑΣΟΚ πως λέει συνειδητά ψέματα. Κάνει γνωστό ότι την Πέμπτη θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ και την διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς για τις κατηγορίες προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Κοσμήματα αξίας περίπου 4 εκατομμυρίων ευρώ απέσπασαν διαρρήκτες μετά από έφοδο σε μουσείο της Γαλλίας που φιλοξενεί έργα του διάσημου Ρενέ Λαλίκ και της οικογένειάς του. Τα κοσμήματα εκλάπησαν μέσα σε πολύ λίγο χρόνο, ανέφερε το μουσείο στο Instagram. Για λίγες μέρες το μουσείο, όπως ανακοινώθηκε, θα παραμείνει κλειστό. Τον περασμένο Οκτώβριο ένοπλοι είχαν αρπάξει κοσμήματα ανεκτήμητης ιστορικής αξίας από το μουσείο του Λούβρου.
2: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις.

0: Με συγχωρείτε κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ στο Ιόνιο, 5 με 7 στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά. Ωστόσο, το βράδυ, στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, δεν αποκλείεται να βρέξει τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει στους 35 με 36 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στα μικρόφωνα επιστρέφουν Μαρία Αναστασοπούλου και Γιάννης Κολοκυθάς.

Παρεπέδεια, τι θέμα είναι αυτό με τον Μπαλογκάν της ΗΠΑ? Τι θεματάρα είναι αυτό? Δηλαδή, πραγματικά, να παίρνεις κόκκινη να παρεμβαίνει ο Τραμπ στον Ινφαντίνο, τον κολλητό του, που τον έχει καλέσει στο Μαξίμου Πιάβο. Γλώσσα να φαίνω. Στον Ινφαντίνο, τον κολλητό του, τον έχει καλέσει στο Λευκό Οίκο πάρα πολλές φορές και ξαφνικά παίρνουν την κόκκινη κάρτα πίσω. Και όλοι οι υπόλοιποι που έχουν πάρει κόκκινη κάρτα στο Μουντιάλ είναι λαλάκες, έτσι. Προφανώς είναι λαλάκες. Παίζει απόψε, εννοείται. Έχουν βγει βιντεάκια, AI και τα λοιπά. Παιχταρά σου Μπαλογκάν, να τα λέμε και αυτά. Αλλά το χτύπημα που έκανε, όσοι έχετε δει ποδοσφαιρό, είναι δολοφονικό, έτσι. Δεν είναι. Δεν κατά λάθος. Και κατά λάθος να ήταν πάντως, αλλά είναι δολοφονικό. Δηλαδή μπορούσε να κόψει το ποδόσφαιρο κανονικά στον άνθρωπο.

0: τώρα.
1: Εντάξει.
0: Λέει το ποδόσφαιρο βασίζεται σε κανόνες, οι οποίοι αποτελούν το θεμέλιο του δικαίου έντιμου και διαφανούς ανταγωνισμού. Ναι. Έτσι ξέραμε κι εμείς μέχρι τώρα. Δηλαδή, κόκκινη-κόκκινη, δεν παίζει. Και ήταν και πολύ άδικο πολλές φορές. Κοιτάξτε, το μόνο που μπορεί να δικαιολογηθεί, ας πούμε, είναι αυτός ο νέος κανονισμός που νομίζω ότι θα ισχύσει πια, να μην υπάρχει τιμωρία για τελικούς. Δηλαδή, να μην ισχύει τιμωρία για τελικό. Βέβαια, αυτό είναι άδικο για την άλλη ομάδα. Γιατί, άμα σου είναι τελικό, άλλο κάνει κανένα χτύπημα δολοφονικό και πάρει κανένα καλάμι. Εντάξει. Το καταλαβαίνουμε. Εκεί είναι θέμα. Εκεί είναι στόριο. Θα κάνεις μια πρόβλεψη, σε παρακαλώ, για τα παιχνίδια σήμερα πριν πάμε στα κομμέντος.
2: Σήμερα θα κάνω πρόβλεψη. Λοιπόν, είμαι με τους Νορβηγούς, το λέω επισήμως.
0: Κέρδισαν αυτοί.
2: Ναι, ναι, όχι. Περίμενε, δεν είναι τώρα στους 8.
0: Α, μέχρι τέλους είσαι με τους Νορβηγούς.
2: Στηρίζω Νορβηγία, παιδιά.
0: Μέχρι τέλους, ε.
2: Έχουν τρελάνει. Δεν ξέρω πώς πραγματικά είναι σε αυτή την κατάσταση, αλλά τους δίνω ότι ήταν έτσι από την πρώτη στιγμή.
0: Ισχύει.
2: Δηλαδή, με το που πήγαν στη διοργάνωση, είπαν ότι εμείς εδώ θα

0: κάνουμε χαμό.
1: Ναι.
0: Εμείς θα ακουστούμε περισσότερο από όλους. Είδαν και όλος ο Χάλαντ πήρε τα τύμπανα χθες και άρχισε να δίνει το σήμα.
1: Ο οποίος είναι ένας διαστημικός παίχτης. Να πούμε ότι παίζει μπάλα και είναι 1,95. Δεν το πιάνει κανένας. Ναι. Πραγματικά. Λοιπόν, έλεγα πριν για την υπόθεση Μπαλογκάν για τις ΗΠΑ. Σήμερα παίζουν οι ΗΠΑ 3 η ώρα. Οι ΗΠΑ Βέλγιο. Τι λες?
0: Οι ΗΠΑ Βέλγιο. Ρεσιγιάννη, θέλω λιγάκι να τα σκεφτώ. Θες να μου δώσεις λίγο χρόνο?
1: Θα σου δώσω χρόνο, είναι δύο παιχνίδια. Υπάρχει και το Πορτογαλία-Ισπανία. Το είναι επίσης ντερμπί.
0: Λοιπόν, πες τα μου λιγάκι να τα σκεφτώ, μισό λεπτάκι. Ναι. Είναι είπα
1: Βέλγιο.
0: Βέλγιο και
1: Πορτογαλία-Ισπανία.
0: Ωραία. Μπορώ μετά τις και μισή να δώσω τα προγνωστικά μου?
1: Εννοείται. Θα μιλήσεις με ειδικούς, έτσι.
0: Θέλω να μελετήσω, ναι, γιατί εφόσον απήχα τώρα κάποιες μέρες, ναι, και στείλατε στον απόλυτο κουβά τον κόσμο, ήρθε η στιγμή να κάνουμε κάτι σοβαρό.
1: Η αλήθεια είναι ότι το χθεσινό με την Βραζιλία δεν το περίμενε κανένας. Όπως, ναι, το έχει παίξει, πραγματικά πήρε πολλά λεφτά.
0: Έχει φοβερές ανατροπές πάντως το φετινό Μουντιάλ.
1: Έχει φοβερές ανατροπές. Η Αγγλία την περιμέναμε εμείς που υποστηρίζουμε την Αγγλία, αλλά το Μεξικό είναι ότι είναι πολύ δυνατή ομάδα. Οπότε,
0: ναι,
1: έχει ανατροπές. Τι να κάνουμε τώρα?
0: Έχει ανατροπές. Λοιπόν, μπορεί να είμαι και έτοιμη τώρα.
1: Είσαι?
0: Να.
1: Μπορεί. Πρώτο παιχνίδι, 10 ώρα το βράδυ, Πορτογαλία-Ισπανία.
0: Ναι. Χ.
1: Κάποιος πρέπει να περάσει.
0: Δεν γίνεται να είναι χι, ναι.
1: Όχι, μπορεί να γίνει χι. Να πάει, ναι, παράταση. Κάποιος πρέπει να περάσει.
0: Ναι.
1: Δηλαδή αύριο πρέπει να λέμε πέρασε Πορτογαλία, πέρασε Ισπανία.
0: Ναι, το Βέλγιο δεν έχει περισσότερη ποιότητα.
1: Τώρα μιλάμε για Πορτογαλία-Ισπανία.
0: Όχι, Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο σου λέω εγώ. Συντονίσου λίγο. Ηνωμένες Πολιτείες Βέλγιο. Να ξεκινήσουμε με αυτό.
1: Ναι.
0: Ωραία. Λέω, το Βέλγιο έχει περισσότερη ποιότητα.
1: Ναι, ναι.
0: Οι Ηνωμένες Πολιτείες παίζουν όμως στην έδρα τους και είναι και πολύ ανταγωνιστικές.
1: Παίζουν στο Σιάτλε σήμερα, ναι, στην έδρα.
0: Ωραία.
1: Τους.
0: Λοιπόν. Άσος.
1: Οι Ηνωμένες Πολιτείες.
0: Ναι.
1: Μετά και την παρέμβαση του Τραμπ για τον Μπαλογκάν.
0: Ναι, ναι,
1: θα βάλει γκολ,
0: ναι,
1: ο Μπαλογκάν. Άμα δώσει και αυτό, θα πάνε για εκατομμύριο να βγάλει.
0: Δεν θα βάλει γκολ.
1: Οκ. Okay. Τσάμπα ο κόπος δηλαδή.
0: Ναι.
1: Ωραία. Πορτογαλία-Ισπανία, είναι νωρίτερα αυτό.
0: Πολύ κλειστό παιχνίδι τώρα αυτό. Λοιπόν, θα δώσω διπλό.
1: Ισπανία θα δώσεις. Mm. Άρα σήμερα περνάει Ισπανία και Αμέρικα.
0: Σωστά.
1: Ωραία.
0: Ναι, εσύ.
1: Θέλω Πορτογαλία.
0: Στο Πορτογαλία, Ισπανία βέβαια μπορούσα να παίξω και under 2,5.
1: Ναι.
0: Αλλά δεν θα παίξω.
1: Ναι. Θέλω Πορτογαλία, ξαναλέω. Ναι. Δεν ξέρω τώρα που έχεις μπει, δεν ξέρω με ποιο μιλάς.
0: Ναι,
1: ναι, ναι.
0: Μιλάω με ειδικούς.
1: Αυτό το βλέπω. Με γκουρού.
0: Ναι.
1: Πιο γκουρού από σένα.
0: Εννοείται.
1: Α, ωραία. Με Πορτογαλία θέλω. Εγώ θέλω Πορτογαλία,
0: όλοι
1: άρα υποστηρίζω Πορτογαλία.
0: Οι γκουρού έχουν μαθητεύσει σε άλλους μεγαλύτερους γκουρού.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Ναι,
0: ναι, πάμε.
1: Υπάρχει γκουρού, υπάρχει και το ταψί γκουρού, ναι, που είναι πολλά μαζί. Και Αμερική, Βέλγιο, θέλω το Βέλγιο. Δεν θέλω την Αμερική.
0: Εσύ μας λες τι θέλεις όμως, δεν μας λες να παίξουμε.
1: Πιστεύω ότι θα περάσουν κιόλας.
0: Ωραία. Μήπως τώρα να πάμε στα κούβεντο που είναι σιγουράκι.
1: Τα σιγουράκι, αυτό δεν παίζεται στο στοίχημα. Είναι τώρα.
0: Φίλος μου Μιχελάκης μου λέει, έχεις μπει βαθιά βλέπω.
1: Ναι, παιδάκι μου, σε λίγο θα παίζει.
0: Ακού μου λέει under 2,5.
1: Σε λίγο θα παίζει Μοσχά το Καλυθέα.
0: Λοιπόν, πρόσωπο της ημέρας δικαιωματικά ο Αντώνης Σαμαράς.
1: Θυμάσαι τον Μπέζο που έλεγε, από πότε είναι αυτή η εφημερίδα, βρε παιδιά?
0: Μπήκε όμως με πάρα πολύ σύγχρονα βίντεο στη μάχη και αυτό πρέπει να το δώσουμε.
1: Αυτό το δίνουμε, έτσι δεν λέγεται? Έχουμε πάρει popcorn και περιμένουμε τα επόμενα βίντεο.
2: Η αυτοδυναμία θέλει 37%. Εγώ τους έλεγα να κάνουν 10 πράγματα και αυτοί κάνανε τα αντίθετα. Και γι' αυτό η Νέα Δημοκρατία από το 47 στο 20. Και ξαφνικά, εγώ με αυτούς φταίω.
0: Η απάντηση εντωμεταξύ που ήρθε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο σε σχέση με το ρετυρέ, θέλουμε πρώτα να μας τη θυμίσεις, ποια ήταν αυτή η απάντηση, και να μας πεις και πώς σου φάνηκε.
1: Θα ακούσετε και την απάντηση από τον κύριο Μαρινάκη, αλλά πώς θυμήθηκε το ρετυρέ, μπορεί να μου εξηγήσει.
0: Αγαπημένη, ναι, παιδιά, εγώ τρελαίνω. Δεν υπάρχει περίπτωση να πετύχω ρετυρέ και να μην κάτσω να το δω.
1: Μα αλήθεια τώρα.
0: Ενώ τα ξέρω από έξω και ανακατά.
1: Απαράδεκτος.
0: Ρετυρέ. Απαράδεκτους, μικρομεσαίους.
1: Πες μου μικρομεσαί πια.
0: Δύο ξένους.
1: Δύο ξένους και εγώ βλέπω. Ναι.
0: Απαραίτη. Δύο ξένους δεν επιτρέπεται να μην έχουν τελειώσει.
1: Κοίτα τώρα, έχεις πει με δύο σειρές εδώ στο τρίτο και δύο ξένοι θα έπαιζε πολύ εύκολα στο Σαμαράς Μητσοτάκης.
2: Δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις, αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι επειδή είναι και η περίοδος. Τώρα το καλοκαίρι στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών και παίζει μάλιστα κάθε χρόνο, ενώ παίζονται ξανά και ξανά, σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέσεις, γιατί μας αρέσει πολύ. Παράδειγμα, προημερών έβλεπα το Ρετυρέ, μια ελληνική σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.

0: Επίσης τρελενόμουν. Κάτσε, ο Ιάσονας δεν είχε το μαγαζί με τις τηλεοράσεις.
1: Και ο Ευαγγελόπουλος. Παύλος Ευαγγελόπουλος.
0: Μπράβο, ο Ιάσονας με την Ελένη που ήταν η αγαπημένη του. Είχαν αυτό το γνωστό μπαρ, μπράβο, που είχε ανοίξει. Περίμενε το μπαρ. Το είχε ανοίξει μαζί με το αγόρι της Χαρούλας. Το μετά, το αγόρι, όχι το Φίβο, γιατί με το Φίβο δεν έγιναν ζευγάρι ποτέ. Έγιναν.
1: Δεν Χαρούλα.
0: Έγιναν ζευγάρι,
1: ναι, καλέ.
0: Με τη Χαρούλα.
1: Ναι, καλέ.
0: Αχ, δεν το θυμάμαι, παιδιά, αυτό.
1: Ναι, καλέ.
0: Πάντα να τη μιλάει ωραία και να τον αποπέρνει, θυμάμαι.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια.
0: Ναι.
1: Ήταν όλο έτσι το σκέτσο όμως.
0: Καλά, γιαγιά Σοφία.
1: Εντάξει.
0: Γιαγιά Σοφία.
1: Δυσανασχετούσα λίγο με τη γιαγιά του Σοφία.
0: Γιατί.
1: Δεν ξέρω, κάπως μου δυσκόλευε τη ζωή.
0: Δυσκόλευε τη ζωή της Κατερίνας Γιουλάκη.
1: Αυτό δεν μου άρεσε.
0: Ζωή σε βίδι.
1: Συμπαθούσα πολύ την Κατερίνα Γιουλάκη. Πάντα συμπαθούσα πολύ την Κατερίνα Γιουλάκη. Υπέροχη.
0: Ναι, αλλά μα τη γύρναγε το μυαλό, θυμάστε τι γινόταν.
1: Μα δεν χρειάζεται και αυτό.
0: Η διευθύντρια. Λοιπόν.
1: Δίκη Βανίτα.
0: Θέλω να σα ρωτήσω. Όχι. Άλλο. Να δω αν θα το βρείτε. Πώς λεγόταν η εταιρεία στην οποία εργάζονταν όλοι αυτοί οι άνθρωποι.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Η Γιουλάκη, ο Φίβος, η Χαρούλα.
1: Δεν έχω ιδέα.
0: Παιδιά, δεν θυμάστε που σήκωναν το τηλέφωνο,
1: ναι,
0: και έλεγαν εταιρεία. Ελάτε, θυμηθείτε το. Ελάτε, είμαι σίγουρη ότι οι ακροατές μας θα το θυμηθούν πρώτοι.
1: Εδώ Σιάπας εμφανιστεί.
0: Θέλω να δω ποιος θα εμφανιστεί πρώτος. Δεν το λέω όμως μέχρι τότε.
1: Α, ωραία, εντάξει, okay.
0: Είναι που σηκώνουν το τηλέφωνο και λένε καλημέρα σας, εταιρεία.
1: Δεν μου πάει εμένα.
0: Να το πω.
1: Το βρήκε κανένας.
0: Όχι, δεν το έχω.
1: Ωραία, να ακούσουμε τον Γεωργιάδη.
0: Ναι.
1: Και περιμένουμε μετά. Ο Γεωργιάδης, που βγήκε απέναντι ο Γεωργιάδης, θα ξέρεις, έτσι, στο Σαμαρά.
2: Τα λεφτά του Ταμείου Ανάκαμψης πήγανε σε κέντρα ανακαινήσεις νοσοκομείων και κέντρων υγείας, όλα από μικρές και μεσαίες εργολαβικές εταιρείες. Ήταν μικρά έργα. Αυτό που είπε ο σεβαστός μου, κύριε Πρόεδρος, δεν είναι αλήθεια. Αυτή είναι μια κατηγορία που την έλεγε ο Τσίπρας, την έλεγε ο Κασελάκης, την έλεγε ο Ανδρουλάκης, την έλεγε η Ζωή Ξωτοπούλου, την έλεγε ο Βελόπουλος και λυπούμε γιατί τώρα την άκουσα και το Σαμάρα. Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα. Το ξεκαθαρίζω. Αυτές όλες τις κατηγορίες θα είχαν αξία αν είχαν κάποιο στοιχείο αλήθεια.
0: Να το πω.
1: Κοσμός.
0: Το είδες. Εντάξει, το έστειλαν οι ακροατές και κοροϊδεύεις. Δεν τρέπεσαι λίγο?
1: Εγώ δεν το θυμάμαι.
0: Γιατί, ναι, γιατί διάβασα.
1: Εγώ το διάβασα μήνυμα.
0: Ναι, κακός που το διάβασα.
1: Μπορεί να τα κάνει λάθος.
0: Κακός που το διάβασα.
1: Δεν τα λάθος.
0: Κόσμο, σωστά.
1: Έτσι λεγότανε.
0: Μπράβο, Πολυτίμη και Αθανάσιε. Μπράβο σας, παιδιά.
1: Εγώ δεν θυμάμαι.
0: Ωραία. Εγώ από ό,τι καταλαβαίνω πάντως υπάρχει νέα γραμμή. Είναι η γραμμή Θοδωρή Φέρη. Επίθεση.
1: Εσύ είπε.
3: Ο κ. Σαμαράς τώρα εκπροσωπεί, έτσι όπως τον βλέπω, μια μίζερη Ελλάδα. Δηλαδή, είναι όλοι έχουν ένα πρόβλημα. Η Τουρκία είναι πολύ πιο δυνατή από εμάς. Εμείς κάνουμε όλο λάθη. Μικραίνει η πατρίδα, δυσκολεύεται. Δεν είναι αυτή η Ελλάδα που βλέπω. Αυτή η Ελλάδα είναι μόνο στο φαντασιακό του ίδιου του κ. Σαμαρά.
0: Τώρα, παιδί μου, με την κυρία Μπακογιάννη, πόσα χρόνια κρατάει όλη αυτή η ιστορία?
1: Αυτή η κολόνια, όταν είναι τόσα χρόνια που λέμε αυτή η κολόνια,
0: δεν χαλάει
1: χρόνια.
0: Κάποια στιγμή.
1: Δεν χαλάει.
0: Κολόνια.
1: Τι φοράς?
4: Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν πέρασει από τότε που έχασε την αρχηγία από μένα? 17. Τα καπέν έχει συνέλθει ακόμα.
5: Κύριο Σαμαράς, πράγματι, πριν από 17 χρόνια η Νέα Δημοκρατία του έκανε τη μεγάλη τιμή να του συγχωρέσει ότι είχε ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να τον κάνει αρχηγό και πρωθυπουργό αργότερα. Ο στόχος του είναι να κάνει τη μια στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα, αν θα την κάνει τελικά ή όχι, αυτό θα το αποφασίσει ο ελληνικός λαός.

0: Πάντως, ένας παλιός παράταξης, ο κύριος Βλάχος, τα είπε λίγο διαφορετικά από άλλους στη Νέα Δημοκρατία.
1: Αυτό λέγεται γαλάζια ανησυχία, να ξέρεις.
2: Εγώ θεωρώ, είμαι αυτός που εκτιμούν ότι θα προχωρήσει. Δυστυχώς δεν βλέπω καμία κίνηση που θα μπορούσε να αποσοβήσει αυτή την πρωτοβουλία. Η Νέα Δημοκρατία έχει αφήσει ένα κενό, το οποίο κάπου θα πάει. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κόμμα Σαμαρά και αν θα πάει στο γύρο Σαμαρά ή αν θα πάει σε κάποιο άλλο κόμμα. Όταν βλέπετε στις μετρήσεις τα ποσοστά είναι χαμηλά, υπάρχει μεγάλο ποσοστό αποφασίστων, σημαίνει ότι κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Αυτό το παλμό πρέπει να πιάσει η Νέα Δημοκρατία.

0: Εν τω μεταξύ, για όσους δεν το έχετε ακούσει, προσέφυγε και στον Άριο Πάγο Σαμαράς, ναι. Και του στο χάλασε το ξεκίνημα της εβδομάδας. Ήταν η έκπληξη της Δευτέρας.
1: Θα κάνει και μια παρέμβαση για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ σίγουρα.
0: Ναι. Τα παρακολουθεί κάποιος αυτά?
1: Εμείς, αρκεί.
2: Χρόνια που συζητείται το θέμα αυτό. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή, ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022. Στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Υποψήφιος, λέει ο κύριος Σαμαράς. Δηλαδή, σου λέει ο κύριος Μαρινέκης, το 22 προέκυψε το θέμα. Ο κύριος Σαμαράς το 23 ήταν υποψήφιος στην Νέα Δημοκρατία. Και βγαίνει ο Σαμαράς μετά, δεν τα αφήνει με τίποτα. Και λέει, αν θυμόμαστε καλά, η Νέα Δημοκρατία το 23 είχε πρόεδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει κάποια σχέση η Νέα Δημοκρατία με την υπόθεση? Έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, μήπως? Γιατί λοιπόν ο κύριος Μαρινέκης συσχετίζει την παρακολούθηση του κυρίου Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 23?
0: Εδώ σε θέλω τώρα.
1: Επίθεση.
0: Και έχω κι άλλη μία ερώτηση.
1: Ναι.
0: Αφού ακουστεί ο Φέρης πρώτα.

0: ερώτηση. Ο κύριος Καραμαλής, πού έχει εξαφανιστεί?
1: Τώρα λίγο καλοκαίρι, λίγο χαλαρά, λίγο θάλασσα, λίγο κάνα ταβερνάκι. Πού να εμφανίζεται τώρα?
2: Εγώ να πω με τον Κώστα Καραμαλή, σε ό,τι έχει πει μέχρι τώρα, συμφωνώ απολύτω. Με εκφράζει απόλυτα. Με τον κύριο Σαμαρά δεν έχω την ίδια.
3: Δεν είσαι και πολύ εντός γραμμής.
2: Δεν με ενδιαφέρει. Δεν το λέω γι' αυτό. Δεν είναι θέμα. Άμα είναι κάτι σωστό, είναι σωστό.
3: Λοιπόν,
2: δεν σημαίνει. Κατά σύμπτωση, ο Κώστας Καραμαλής στο τελευταίο διάστημα, κατά τη γνώμη μου, κάνει σωστές παρατηρήσεις. Μακάρι να χάνει ακουστή.
0: Δεν τον ακούω και πολύ εντός γραμμής τον κύριο Βλάχο, πάντως, αν με ρωτάς.
1: Ευτυχώς δεν είναι στο Πασόκ, γιατί θα τον είχαν διαγράψει τώρα.
0: Ναι, ναι, σίγουρα, 100%.
1: Ο κύριος Ντόκος είναι ακόμα στη θέση του.
0: Γιατί τι κακό έκανε?
1: Δεν έκανε καλό, πάντως. Γκάφα έκανε.
0: Και για μια γκάφα τώρα εσύ κάνεις έτσι?
4: Κόμματα της αντιπολίτευσης και κάποια μέσα ενημέρωσης, προκειμένου να ζητήσουν την παρέτηση ενός κρατικού αξιωματούχου, υιοθετούν αμάσιτα όσα λένε κάποιοι που δηλώνουν Ρώσοι φαρσέρ. Αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα. Και θεωρώ ότι δεν ωφελεί καθόλου τη χώρα.
5: Έχουμε μια προκλητικότητα. Ένα απαιτητικό γεωπολιτικό περιβάλλον. Ο Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ασφάλειας να φαίνεται ότι είναι Γενικός Γραμματέας Εθνικής Ανασφάλειας είναι κατά τη γνώμη μας πρόβλημα. Πρέπει ο Πρωθυπουργός, κατά τη γνώμη μας, να τον αποφέρει. Και όπου συνέβη, κύριε Κολοκυθά, σε άλλους ηγέτες, είχαμε παραιτήσεις, έρευνα και πόρισμα.
6: Θα ήταν εύλογο ο κύριος Ντόκος να παραιτηθεί. Εγώ στη θέση του αυτό θα έκανα τουλάχιστον μετά από αυτή τη μεγάλη γκάφα που, στην οποία υπέπεσε. Και κυρίως δεν είναι το θέμα της ότι την πάτησε και του κάνανε αυτή τη φάρσα. Το θέμα είναι ότι μπορεί να διέρευσαν πολύ πολύτιμα στοιχεία.

0: θυμίζει ο Στίβεν Κόσμος Τηλεοπτικές Παραγωγές, παρακαλώ. Α? Κόσμος Τηλεοπτικές Παραγωγές ήταν η εταιρεία.
1: Τέτοιο ήτανε.
0: Τέτοιοι, αυτά του διαόλου.
1: Παναγία μου, Παναγία μου. Θυμάμαι το φαρμακείο, σίγουρα, από τα σημεία αναφοράς.
0: Με την Αμαλία.
1: Μπράβο.
0: Αυτή η Αμαλία, η αδερφή του Χρήστου.
1: Γούσταρα πολύ την Αμαλία.
0: Να σου πω κάτι όμως.
1: Γούσταρα πάρα πολύ.
0: Τους έκανα τη ζωή μαύρη.
1: Αυτό μ' άρεσε πολύ. Μ' άρεσε πολύ.
0: Δηλαδή με την ύφη της, την Κατερίνα. Την είχε κάνει, τι να πω τώρα.
1: Την αγαπούσε όμως.
0: Μετά μας το αποκάλυψε.
1: Ναι, την αγαπούσε. Απλά
0: ήταν
1: δεν μπορούσε.
0: Ήταν και ο Χρήστος μες στη μέση.
1: Ναι, δεν μπορούσε να φανταστεί ότι θα την πάρει τον αδερφό κάποια.
0: Η αγάπη
1: ναι.
0: του, ναι, ναι. η σύντροφός του, η Κατερίνα Γιουλάκη, που ήταν τρελός και παλαβός μαζί της.
1: Σωστά.
0: Και από την άλλη η αδερφή του, που δεν μπορούσε τώρα να την κακιώσει κιόλας. Τρομερή σειρά, παιδιά. Τρομερή. Που αν το σκεφτείς και η, το ρετυρέ και οι μικρομεσαίοι και όχι είναι πάνω κάτω τι συνέβαινε στα ελληνικά σπίτια.
1: Είναι πραγματικά η δεκαετία.
0: Η αποτύπωση απόλυτη.
1: Δεκαετία 85-95. Είναι αυτή η δεκαετία. Δεν λέει δεκαετία 80, μην βιάζεστε. 85-95. Είναι αυτή η δεκαετία μέσα. Που και εκεί δημιουργήθηκαν τα σύριαλ. Αλλά ακριβώς ότι συνέβαινε στα σπίτια αυτά. Υπήρχε πάντα η πεθέρα, υπήρχε πάντα τα ζευγάρια, τα οποία τους δυσκόλευαν τα σόγια. Πάντα έτσι ήταν.
0: Τώρα δεν υπάρχουν αυτά.
1: Όχι, όχι. Μακριά. Διάλειμμα και πάμε μαζί με την Big Win, η ομάδα θελοντών της Big Win. Πιστή στη φιλοσοφία της για κοινωνική προσφορά, σε συνεργασία με την Why Not, προχώρησε στον καθαρισμό της παραλίας Μαρκοπούλου στον Οροπό. Περισσότερα για την κοινωνική δράση της Big Win, μπορείς να βρεις στο www.bigwincares.gr. Συμμετοχή για το Μανατολικό Συνοστολτών, ρυθμιστής είναι η ΕΠ. Παίξε υπεύθυνα με την Big Win.
2: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
3: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
4: Plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
4: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή
4: το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus.
4: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
6: Time out για Θράκων.
7: Μάγκες, έχουμε τα υλικά που κερδίσουν. Δείξτε τι αξίζουν.
6: Κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Thracon. Thracon, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
7: Παίξε μπάλιτσα με Thracon.
8: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
9: Στη ζωή μου έχω δοκιμάσει πολλούς μεζέδες, αλλά αυτός ο μεζές από τις Σέρες δεν μεζεται. Πιπεράκια μπακάλικα άτσαλου. Αυθεντικά σεραϊκά.
10: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε εντολές από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
12: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
13: Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επεσήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί, τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Όπως αναφέρει ο Ταγί Περντογάν, απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους Δήμους Ωραιοκάστρο και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, δήλωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος. Σε εξέλιξη φωτιά που έχει ξεσπάσει στο Ηράκλειο Κρήτη σε αγροτοδασική έκταση στο Δήμο Γαζίου. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητο σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας Eurocontrol, η χώρα μας παρουσιάζει αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση. Σύμφωνα με πηγές των ελεγκτών ενέργειας κυκλοφορίας, η βασική αιτία των καθυστερήσεων είναι πως παρότι η κοινή υπουργική απόφαση προβλέπει μέγιστη χωρητικότητα 35 πτήσεων ανά ώρα κατά τις ώρες και ημέρες αιχμής, στην πράξη καλούνται να διαχειριστούν ακόμη και 39 ή 40 πτήσεις ανά ώρα. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: πάρα πολύ ωραία.
1: Προσπαθείς να με πείσεις για κάτι τόση ώρα.
2: Ναι.
1: Ναι. Δεν
2: έπεισες. Προσπαθώ να σε πείσω, ναι.
1: Δεν έπεισες.
2: Θες να πω για ποιο πράγμα.
1: Ναι.
2: Παρακολουθούσα χθες τον τελικό του Your Face Sounds Familiar στον Αντένα.
1: Πολύ ωραία, πολύ ωραία.
2: Και κέρδισε η κυρία Κατσαφάδου, η οποία είναι εξαιρετική έτσι και αλλιώς και πάρα πολύ ταλαντούχα. Και σου έλεγα ότι έκανε ίδιο τον Τσόνι Κάς.
1: Ναι.
2: Τρελάθηκαν οι πάντες, κέρδισε τελικά το παιχνίδι κλπ. Και επειδή είσαι αυτός ο άνθρωπος, μου λες εντάξει, πολύ ωραία ήταν. Δεν υπάρχει το πολύ ωραία.
1: Έκανε
2: ήταν
1: πιο ωραία από ό,τι έκανε ο Μπουρδούμης στο Bad Bunny.
2: Άλλο πράγμα, διαφορετικό. Και αυτό που έκανε ο Αλέξανδρος, άλλος υπερταλαντούχος ηθοποιός, φανταστικός άνθρωπος.
1: Γεννημένος καλλιτέχνης. Ναι.
2: Και προσωπικά είναι ξεχωριστή πάστα ανθρώπου ο Αλέξανδρος. Ήταν στα πρώτα επεισόδια. Τώρα πια είμαστε στο τέλος. Οπότε...
1: Απλά επειδή είναι λίγο ασύμβατο το Μπουρδούμης και Μπαντμπάνι γι' αυτό και τα λοιπά.
2: Καλά,
1: αλλά τελικά,
2: ναι, εντάξει. Ναι. Έκανε και τη Φιλιό Πυργάκη ο Μπουρδούμης.
1: Αυτό μάλιστα, εντάξει.
2: Δηλαδή το ότι έκανε τη Φιλιό Πυργάκη, ας πούμε, τώρα αυτό σε πείραξε, ο Μπαντμπάνι.
1: Έχουμε παίξει Φιλιό Πυργάκη στους ατέριες τους.
2: Πολλές
1: φορές. Πολύ ωραία.
2: Ναι.
1: Σαν περπατάς. Σαν περπατάς, παραπατάς.
2: Για να χορέψουν τα αγόρια.
1: Όχι, για βίντεο αρχής, για να κεφώσουμε.
2: Για να κεφώσετε.
1: Ναι, ναι.
2: Μάλιστα. Και μετά.
1: Όχι, τώρα Secret. Κοίτα, εσύ μιλάς για να...
2: Ενευριάζεις πάρα πολύ.
1: Για να σου... Εντάξει,
2: αλήθεια,
1: δεν τρελάθηκα κιόλας.
2: Ναι.
1: Πολύ ωραία τον έκανε. Εντάξει,
2: ναι. Είναι τόσο δύσκολο αυτό το
1: πράγμα
2: που κάνουν αυτά τα παιδιά για να μπορέσουν να μπουν τώρα στα παπούτσια για τρία λεπτά τεράστιων καλλιτεχνών.
1: Ναι, ναι.
2: Να προσεγγίσουν τη φωνή, να προσεγγίσουν την εμφάνιση.
1: Γιατί όλοι έχουμε την εικόνα των κανονικών,
2: ναι,
1: των αφεντικών.
2: Δηλαδή
1: ναι.
2: Είναι άλλο πράγμα. Εν πάση περιπτώσει, δεν πρόκειται να συμφωνήσουμε σε τίποτα ούτε στα πιο προφανή, Ιωάννη. Ας το αποδεχθούμε.
1: Συμφωνούμε σε πάρα πολλά. Γιατί το λες αυτό.
2: 5 χρόνια τώρα, συμβεί τώρα.
1: Γιατί το λες αυτό, όμως,
2: αυτό.
1: Γιατί με πληγώνει τώρα αυτό το μεσημέρι.
2: Δεν σε πληγώνω. Μην κλάψεις. Δεν σε πληγώνω. Απλώς προσπαθώ να πω.
1: Θα με κάνεις να κλάψω με την Κατσαφάδου που έκανε το Τζόνι Κάς. Δεν έκλαψα.
2: Εγώ εκλαίω.
1: Μπράβο.
2: Και συγκινήθηκα πάρα πολύ.
1: Ωραία.
2: Και γενικώς συγκινούμε με τις προσπάθειες των ανθρώπων πάρα πολύ. Και με αυτό που θέλουν να επικοινωνήσουν.
1: Όσο μεγαλώνεις, θα συγκινήσεις περισσότερο, να ξέρεις.
2: Όχι.
1: Με πολλά πράγματα.
2: Δεν το βλέπω με σένα όμως.
1: Τι.
2: Δεν το καταλαβαίνω.
1: Έχω συγκινηθεί πολύ στη ζωή μου.
2: Γιατί.
1: Έχω στερέψει πια τώρα.
2: Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το να προσπαθείς να επικοινωνήσεις το συναίσθημά σου και να θες να μεταφέρεις κάτι δικό σου,
1: ναι,
2: όντας πάνω σε μια σκηνή.
1: Σωστό, σωστό.
2: Γιατί και εμείς, Γιάννη, σε κάτι σκηνές είμαστε κάθε μέρα.
1: Ισχύει αυτό.
2: Ωραία.
1: Και πρέπει να είμαστε πάντα πολύ εντάξει.
2: Δεν χρειάζεται να είμαστε και πάντα πολύ
1: εντάξει. Δεν ωραίο να...
2: Είναι ok να μην είμαστε και πάντα.
1: Δεν ωραίο να βγεις, ας πούμε, 4 ώρες το πρωί και να είσαι με στα μούτρα.
2: Καλά, αυτό όχι, αλλά δεν θα μπορούσα να φανταστώ ότι αυτό θα συνέβαινε σε σένα.
1: Ποτέ.
2: Γιατί εσύ ποτέ δεν είσαι μέσα.
1: Χαρά τη ζωή και.
2: Οπότε δεν αφορά εσένα, αφορά άλλους. Ναι.
1: Να πούμε μια καλησπέρα στον. Συνάντησα σήμερα τυχαία τον κύριο Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Κύριο Μιχάλη Τσαουσόπουλο είναι η ιστορία του μουσικού ραδιοφώνου. Ένα άνθρωπο πραγματικά που ξέρει ραδιοφωνό όσο κανένα άλλο. Το συνάντησα σήμερα. Μας ακούει.
2: Ο κύριος Τσαουσόπουλος.
1: Μας ακούει.
2: Τιμή μας.
1: Μας ακούει καθημερινά.
2: Γιατί δεν έρχεται μία μέρα εδώ.
1: Ακούει Sky. Γιατί θυμάμαι, εγώ ακούει το πρωί Sky. Ακούει τους ατέρια σου το πρωί-πρωί. Πριν πάει να κάνει αυτός εκπομπή.
2: Πρόσκληση προς τον κύριο Μιχάλη Τσαουσόπουλο. Τα παιδιά της αλλαγής θα ήθελαν πάρα πολύ, ναι, μία μέρα.
1: Ναι.
2: Νομίζω έχει φιλοξενηθεί στο Sky.
1: Έχει
2: στο
1: παρελθόν. Ισχύει αυτό.
2: Στο Βασίλη Χιώτη, αν δεν κάνω λάθος, και στο Νότι. Θα θέλαμε τα παιδιά της αλλαγής μία μέρα να τον έχουμε εδώ κοντά μας και να κάνουμε μία ωραία εκπομπή.
1: Και στους ατέρια σου έχει φιλοξενηθεί. Θα του υποσχεθούμε ότι θα έρθει να κάνουμε εκπομπή. Δεν θα πειράξουμε καθόλου τη μουσική εμείς. Θα βάλει μόνο αυτός, ό,τι γουστάρει.
2: Ό,τι θέλει. Δεν
1: είναι ντροπή να βάλουμε μουσική εμείς.
2: Ναι, δεν είναι ντροπή. Άμα εσύ είσαι ικανός να έχουμε εδώ τον Τσαουσόπουλο και να παίζει Φιλιό Πυργάκη. Αν και πιστεύω ότι μπορεί και να του αρέσει του κυρίου Τσαουσόπουλου.
1: Θα του αρέσει άμα είναι κάπως εναλλακτικό. Μια καλησπέρα να πούμε στον κύριο Δημήτρη Κοταρίδη, ο οποίος είναι στην παρέα μας και δεν κρίνει σήμερα.
2: Τι μπίφ είναι αυτό που σου ανοίξει.
1: Είναι μπίφ, είναι μπίφ, είναι μπίφ. Είναι ο
2: φίλος μας.
1: Ανέλεγε δικό μου φίλος.
2: Ναι,
1: καρδιακός.
2: Ναι, δεν το βλέπω όμως.
1: Γαύρος.
2: Τι δάσ' τον τότε.
1: Τώρα
2: ισχύει.
1: Με χτυπάει η μαθητή σου, μου λέει ο Μιχάλης.
2: Δεν πρόκειται ποτέ.
1: Έχω μεγαλώσει μαζί του, ναι. Φιλιά, καλησπέρα στο φίλο μας.
2: Είπε ο Κοταρίδης τώρα.
1: Ναι, ναι.
2: Το έχω στον Κολοκυθά.
1: Ναι, ναι. Τον
2: και από πού να το πιάσει.
1: Τον Νεούδη. Και ο κύριος Μπερμπεριάν που είναι μαζί μας στην παρέα μας. Ο Κυριάκος.
2: Αυτός είναι φίλο.
1: Ο αδερφός μου. Αδερφός μου.
2: Να σου πω κάτι. Ο Κοταρίδης έχει καλέσει ποτέ στις Πέτσες.
1: Ναι, βέβαια. Πάρα πολλές φορές.
2: Α, σε έχει καλέσει.
1: Άσχετα δεν έχω πάει.
2: Σε έχει καλέσει.
1: Ναι.
2: Άρα δεν μπορώ να κάνω έργο.
1: Όχι, το σηκώσει. Είναι ντροπή να το σηκώσει κιόλα αυτό. Όχι. Και όσε φορέ επίση έχω πάει Πέτσες και ήθελα να πάω να μην πάω σπίτι του γιατί με παρέα πάντα σκιζόταν για να βρει να μείνω. Πάντα.
2: Αλήθεια το.
1: Πάντα.
2: Ρε, εσύ πήγαινα να σηκώσω παράσταση.
1: Για τις Πέτσες, μην το σηκώσεις, δεν μας παίρνει. Επίσης, καλησπέρα και στο φίλο μας τον Δημήτρη Σταυρακάκη που είναι πάντα στην παρέα μας.
2: Σταθερός
1: και αδερφός.
2: Αγαπημένος.
1: Ο οποίος πραγματικά, ειλικρινά, επειδή ξέρεις, εγώ τον ακούω συχνά, δεν έχω καταλάβει ποτέ το ωράριό του αυτού του ανθρώπου. Μπορεί να τον βρει εκεί πέρα από τις 3 το πρωί μέχρι τις 3 τη νύχτα. Για το Real Family. Αλλά ο Σταυρακάκης είναι ένας άνθρωπος αεκίνητος. Τον αγαπώ.
2: Επειδή μας λες όλα τα άλλα, αλλά δεν μας λες τα βασικά.
1: Όπως.
2: Ο κύριος Γουρός.
1: Ναι, τι.
2: Τι είναι τι. Έχει ανάψει φωτιές
1: στη
2: Χαριλάου Τρυπούδη.
1: Έκανε κάποιες δηλώσεις σήμερα, κύριος Γουρός.
2: Γιατί ρωτήθηκε τι θα γίνει αν το Πασόκ έρθει στην τρίτη θέση στις εκλογές και είπε ότι οι καμπάνες θα χτυπήσουν για όλους και για την ηγεσία.
1: Ωραία, ναι,
2: μεταξύ όλων των άλλων.
1: Ωραία, το
2: επίσης είπε και άνοιξε με έναν τρόπο θέμα συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Αφήστε το.
2: Ναι. Η Χαριλάου Τρυπούδη βγαίνει και λέει ότι αυτές οι απόψεις είναι προσωπικές.
1: Έχω ένα απόσπασμα, αν θες να ακούσεις.
2: Ναι, θα ήθελα πάρα πολύ. Εσύ δεν βλέπω να θες.
1: Ένα μικρό. Το είχα προγραμματίσει, αλλά τελικά δεν το βάλα.
2: Η ώρα έχει πάει παρατέταρτο.
1: Προλαβαίνουμε, δεν προλαβαίνουμε.
2: Εύκολα προλαβαίνουμε.
1: Ωραία, να ακούσουμε ένα πολύ μικρό από αυτά που έχουν ξεχωρίσει ήδη κάποιοι λογαριασμοί.
2: Ωραία.
0: Αμέσως θα αρχίσει κανείς το Πασόκ που έλεγε ναι με την Νέα Δημοκρατία και τώρα δεν μπορεί να το πει.
3: Πιστεύω ότι είναι αρκετοί αυτοί. Έχει δύο τάσεις το Πασόκ.
0: Ναι.
3: Μία είναι κεντροδεξιά, μία είναι κεντροαριστερή.
0: Υπάρχουν κάποιοι στο Πασόκ που θέλουν Νέα Δημοκρατία.
3: Βεβαίως.
0: Όπως.
3: Τώρα δεν μπορεί να πω. Αν πω και ονόματα τώρα θα κρεμάσουν. Δεν προλάβω να φύγω από εδώ έξω.
0: Και έδειγμα το πουλού.
3: Βεβαίως, γιατί όχι.
0: Ναι.
2: Μπήκε μπροστά το. Τέλεια. Κλείστε διαφήμιση. Συγγνώμη, να κάνω μια ερώτηση. Ο κύριος Σγουρός δεν ήταν στο συνέδριο του κόμματος.
1: Κύριος Σγουρός
2: δεν είχε πάει.
1: Στο συνέδριο και είναι και υποψήφιος στην πρώτη περιφέρεια της Αθήνας με το Πασόκ. Ανακοινωμένος.
2: Κάνω μια ερώτηση.
1: Από τους ανακοινωμένος.
2: Όχι διότι του οποίου.
1: Είναι από τους λίγους ανακοινωμένος, να σου πω. Δηλαδή τον έχει επιλέξει ο πρόεδρος να είναι υποψήφιος.
2: Είναι ανακοινωμένος.
1: Δεν ξέρω τώρα.
2: Είχε πάει στο συνέδριο. Εκεί που είχαν βγάλει την απόφαση του συνεδρίου ότι δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστεί το Πασόκ με Νέα Δημοκρατία.
1: Έχει πάει.
2: Ναι.
1: Έχω πάει. Έχω κι άλλο απόσπασμα. Ένα επίσης. Σήμερα μίλησε στο Open. Μίλησε.
3: Αυτά, γι' αυτό σας είπα προηγουμένως ότι το τελικό αποτέλεσμα θα είναι
2: γιατί
3: όταν θα ανοίξουν οι κάλπες.
2: Πόρτα στις συνεργασίες.
3: Όλα θα γίνουν τη στιγμή που
0: γιατί
3: πρέπει.
2: Τι εννοείται. Τι εννοείται όλα θα γίνουν την ώρα που πρέπει. Τι θα γίνει, πότε και ποια θα είναι η ώρα.
3: Αυτή τη στιγμή με βάση τις δημοσκοπήσεις δεν μπορεί να πει θα συνεργαστώ με τον Α, με τον Β, με τον Γ.
2: Γιατί. Εγώ α πούμε θέλω να ψηφίσω Πασόκ, θα σα πει κάποιο. Θέλω να ξέρω όταν θα πάω στην κάλπη, όταν θα ψηφίσω Πασόκ, με ποιο θα συνεργαστεί μετά.
3: Η ιδέα Καραμέτρο και ο Καζατζίδης, δύο πόρτες έχει ζωή. Λοιπόν, όταν θα φτάσουμε στο αποτέλεσμα των εκλογών.
2: Δεν θα θυμηθούμε τώρα. Είναι χειρότερο από ό,τι περιμέναμε.
3: Λοιπόν,
1: θα βγει καλό. Εγώ θα λέγαω όχι μόνο.
2: Εν τω μεταξύ, ακούω και ο Νίκος και η Μίνα είναι ο Ποπόπ. Και οι δύο. Και ο Νίκος και η Μίνα.
1: Και ο Σκουρός είναι χρόνια στο Πασόκ.
2: Του τα πέταγε εκεί που δεν τα περίμεναν.
1: Ναι, είναι χρόνια στο Πασόκ. Ήταν ο Μάρχης.
2: Ανακοινωμένος.
1: Ανακοινωμένος ήταν Αθηνών. Είναι ο Μάρχης χρόνια κτλ. Εντάξει.
2: Ρε κουρέτα.
1: Πάμε παρακάτω.
2: Όχι, δεν πάμε καθόλου παρακάτω. Αν όλο αυτό που ακούμε τώρα από την πλευρά του κυρίου Σγουρού, που εγώ δεν μπορώ να πω με σιγουριά ότι αυτό που λέει ο Σγουρός δεν είναι και αλήθεια. Ότι υπάρχουν δηλαδή στελέχη μέσα στο κόμμα που λένε, παιδιά, μήπως κάναμε λάθος στο αφήγημά μας για τις συνεργασίες και τώρα έχουμε παγιδευτεί. Γιατί ο κύριος Τσίπρας είναι δεύτερος σε όλες τις δημοσκοπήσεις και η τελευταία της προράτα δίνει το Πασόκ σε μονοψήφιο ποσοστό.
1: Ναι, okay.
2: Από την άλλη, το ότι έχει ανακοινώσει ένα στέλεχος είναι από τους λίγους, από τους πρώτους.
1: Κάθεις και κοιτάς
2: μονοψήφιο. Τον ανακοινώνεις και το ίδιο στέλεχος από αυτούς τους λίγους ανακοινωμένους βγαίνει και λέει κάτι εντελώς διαφορετικό από αυτό που έχει αποφασίσει στο συνέδριο. Μπράβο, παιδιά, από το καλό στο καλύτερο. Και μετά φαντάζομαι θα ρωτάτε τι έφταξε.
1: Γενικώ είναι λίγα τώρα, δηλαδή τα μαζεύονται πολλά.
2: Γιατί μιλάς χαμηλόφωνα?
1: Είναι και ο κ. Κακλαμάνης, δεν θυμάσαι. Ναι, αλλά έχει πει ο πρόεδρος του Πασόκ πριν από κανένα δεκαήμερο ότι όποιος είναι εκτός γραμμής θα είναι και εκτός Πασόκ.
2: Ναι.
1: Ο Ντόκος που είναι τώρα?
2: Ο Ντόκος τι σχέση έχει
1: με το Πασόκ? Πετά την Παρασκευή, δεν μπορώ να κάνω διαφορετικό πια.
2: Ο Ντόκος τι σχέση έχει με το Πασόκ?
1: Καμία.
2: Εντάξει.
1: Καμία.
2: Αυτό το είχε πει τότε ο πρόεδρος, ο παιδί μου, για να υπάρχει.
1: Ναι, ρε παιδί μου. Για να νιώθουν όλη τη φοβέρα.
2: Τη νιώθουν από ό,τι βλέπω.
1: Δεν μπορεί να φανταστείς.
2: Πού να μην ένιωθαν και φοβέρα.
1: Ναι, ναι, ναι. Υπάρχουν και άλλες δηλώσεις που μπορεί να παρεξηγηθούν.
2: Είναι αυτό που λέμε ότι ο κύριος Ανδρουλάκης το ελέγχει.
1: Ναι. Και μετά λέγαμε και τον κύριο Κωνσταντινόπουλο. Ο οποίος τι είχε πει ο κύριος Κωνσταντινόπουλος, κάτι διαφορετικό.
4: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
5: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Χάρη στον αισθητήρα ανίχνευσης κίνησης, κατευθύνει τον αέρα μακριά από αυτούς που αγαπάτε, ενώ η τεχνολογία Flash Trimmer φροντίζει για τον αέρα που αναπνέουν. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
6: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Πατριδογνωσία. Ιστορίες ενός αιμονικού. Του Τάσου Τέλογλου. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο. Μνήμες, γεγονότα και μυστικά. Ένα βιβλίο που φωτίζει κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας. Μέσα από την προσωπική ματιά ενός ερευνητή που υπήρξε διαρκώς παρόν στα γεγονότα. Πατριδογνωσία. Του Τάσου Τέλογλου. Τα βιβλία της ζωής μας. Από τις εκδόσεις Μετέχμιο.
10: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ.

0: σπουδές ακμή. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
1: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση. Και αθόρυβη λειτουργία.

0: Διάβασα κάτι πριν από λίγο ο κύριος Κασελάκης μετά το παιχνίδι του.
1: Α, ωραία.
0: Με
1: τους δημοσιογράφους που...
0: Μετά το παιχνίδι με τον Άδωνη Γεωργιάδη,
1: ναι.
0: Ανέβασε, αν δεν κάνω λάθος, ένα βίντεο.
1: Ναι, ναι.
0: Στο οποίο αναφέρεται, από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ναι, και στον Αλέξη Τσίπρα. Λοιπόν, προτείνω να το ακούσουμε. Παρακαλώ. Είναι το παιχνίδι.
2: Αλλό.
0: Είναι το παιχνίδι, είναι το παιχνίδι του.
2: Πριν.
0: Καλό φωνάζει ένας άνθρωπος που είναι εκεί.
2: Ζητώ από καρδιάς συγγνώμη από τον ελληνικό λαό που έπαιξα τένις με τον Άδωνη Γεωργιάδη χθες. Φίλες και φίλοι, εγώ δεν χρέωσα στη χώρα τρίτο μνημόνιο. Ούτε οδήγησα κόσμο σε αυτοκτονία ή να τρώει από τα σκουπίδια. Ούτε έχασε κάποιο στο σπίτι του από τους σέρβισες και τα φαντς με νόμο που εγώ έκανα. Εγώ δεν έκοψα συντάξεις και ούτε έκανα δικοπές στα μου λοχτά 10 μέρες μετά την τραγωδία στο μάτι. Εγώ δεν έχω κρουστήσει τη ζωή κανενός στα τρένα, ούτε έχω παρακολουθήσει κάποιον παράνομα λογισμικά, ούτε έχω κατηγορηθεί για οποιοδήποτε σκάνδαλο. Εάν θέλω λοιπόν να παίξω τένις, θα παίξω τένις. Και φτάνει πια με αυτή τη διχόνοια και με αυτή τη μιζέρια. Είναι καιρός να δούμε μια νέα πολιτική, μια πολιτική με πολιτισμό.
1: Ναι.
0: Τώρα το θυμήθηκε τον πολιτισμό ο κύριος Κουσιλάκης.
1: Ψηφίσω τένις τώρα που κολλάει.
0: Δηλαδή, τι έλεγε, γιατί... Πώς έβαλε τώρα τον έναν αγώνα τένις με τις αυτοκτονίες και την ακρίβεια και...
1: Ναι.
0: Προφανώς, εμείς μάλλον δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τον κύριο Κασελάκη. Ο κύριος Γεωργιάδης σίγουρα μπορεί να τον παρακολουθήσει καλύτερα.
1: Ω, βαρύ.

0: σιγά σιγά ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε.
1: Φυσικά.
0: Και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο. Δεν έχει ξεκινήσει καλά η εβδομάδα.
1: Ναι. Αυτό πήγα να πω.
0: Δεν έχει ξεκινήσει.
1: Να είναι πολύ πιο ωραία η Τρίτη, ας πούμε, ή το συνέχεια της εβδομάδας.
0: Ξεκίνησα με την ημέρα με πολύ διάθεση, με πολύ καλή διάθεση. Τύπου pop, πολύ ωραία καινούργια εβδομάδα Ιουλίου. Στην καρδιά του καλοκαιριού κλπ. Τέλος πάντων. Ελπίζουμε ότι η αυριανή ημέρα θα είναι καλύτερη και η συνέχεια αυτή φυσικά.
1: Φυσικά.
0: Λοιπόν, η Μελίνα Σαμαραδέλη επιμελήθηκε δημοσιογραφικό στην εκπομπή μας. Στην επικοινωνία μαζί σας ήταν η Ελένη Μπουλιέρη. Ό,τι έφτανε στα αυτιά σας περνούσε από τα χεράκια του κυρίου Γιώργου Βραχνού.
1: Άννα Σασοπούλου, οικολογικά στα μικρόφωνα.
0: Ευχαριστούμε που ήσουν και σήμερα στη δουλειά σου.
1: Εγώ να είσαι καλά, παιδί μου.
0: Καλή συνέχεια σου εύχομαι. Καλό απόγευμα και κυρίως κάθε καλό.
1: Κάθε καλό, πραγματικά μόνο χαρές. Μόνο χαρές, τίποτα άλλο, ρε παιδί μου.
0: Μετά από όλους αυτούς τους μπακαλιάρους σας αφήνουμε.
1: Ακολουθούν οι κυριατέριαστοι και οι δύο μαζί.
0: Φυσικά.
1: Σήμερα εννοείται τα δύο αγόρια. Να προσέχετε, παιδιά. Άντε, γεια σας.

0: Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέα προγράμματα σπουδών στη διοίκηση επιχειρήσεων, το μάρκετινγκ και τη διοικητική επιστήμη και τεχνολογία. Πρόσβαση σε σύγχρονα εργαλεία διοίκησης και ανάλυσης δεδομένων. Εφαρμοσμένο μοντέλο εκπαίδευσης προσανατολισμένο στην καινοτομία και τη βιωσιμότητα. Το Πανεπιστήμιο Kiel είναι εδώ. Πληροφορίες kielgreece.gr. Υποκράτους 33. Τα προγράμματα βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
1: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες, Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου, 10 και 11 Ιουλίου.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 5.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι η είδηση του Sky με τη Δέσποινα Χριστοπούλου. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επισήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση, των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τονίζει ότι ο Ταγί Περτογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, το ενδεχόμενο να δώσει οι ΗΠΑ F-35 στον Ερντογάν θα διατάρασε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία, όπως είπε, διασφαλίζεται από την αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ, καθώς και από τη στρατηγική παρουσία των ΗΠΑ. Στην Άγκυρα πυρετώδης είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ αύριο και μεθαύριο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα αύριο το απόγευμα, συνοδευόμενος από αμερικανική αποστολή 1000 ατόμων. Θα επισκεφθεί το μαυσολείο του Ατατούρκ, που θα αποτίσει φόρο τιμή στον ιδρυτή της σύγχρονης Τουρκίας. Στη συνέχεια θα μεταβεί στο προεδρικό Μέγαρο, που θα τον υποδεχθεί ο πρόεδρος Ερντογάν με επίσημη τελετή. Αναμένεται επίσης να συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Στη σύνοδο θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών και 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Για την Άγκυρα θα αναχωρήσει αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τους δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το Σάββατο. Ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίες στους πολίτες που επλήγησαν, δήλωσε ο αρμόδιος υφυπουργός Κώστας Κασαφάδος μετά από σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου. Για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν καταστροφές, σημείωσε ότι συνεργεία θα προβούν άμεσα σε αυτοψίες, ενώ η χρηματοδότηση θα ανέρχεται στο 70% της συνολικής ζημιάς που θα έχει αποτιμηθεί. Οι δύο δήμοι, Ωραιοκάστρο και Παύλου Μελά, κηρύχθηκαν σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στο Ηράκλειο Κρήτη, σε αγροδασική έκταση στο Δήμο Γαζίου. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητο σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί σήμερα με τη συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας, Eurocontrol, η χώρα μας παρουσιάζει αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις εν πτήση. Πάντως, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας τονίζει ότι η μέση καθυστέρηση στο κέντρο ελέγχου περιοχής Αθηνών Μακεδονίας διαμορφώθηκε το περασμένο μήνα σε 2,26 λεπτά αναπτύση έναντι 1,62 λεπτά τον Ιούνιο του 2025. Σύμφωνα με πηγές των ελεγκτών εναέρειας κυκλοφορίας, η βασική αιτία των καθυστερήσεων είναι πως, παρότι η κοινή υπουργική απόφαση προβλέπει μέγιστη χωρητικότητα 35 πτήσεων ανά ώρα, κατά τις ώρες και ημέρες αιχμής στην πράξη καλούνται να διαχειριστούν ακόμα και 39 ή 40 πτήσεις ανά ώρα. Μεγάλες ουρές σε αεροδρόμια όπως τις Βρυξέλλες, με τις καθυστερήσεις σε ώρες αιχμής να φτάνουν ως και τις 5 ώρες, προκαλεί στο μεταξύ το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα συνοριακών ελέγχων, λόγω αδυναμίας των συνοριακών υπηρεσιών να επεξεργαστούν γρήγορα τους ταξιδιώτες. Σε ενημέρωση της η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ακόμα σοβαρά προβλήματα. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής δήλωσε πως για το θέμα θα συγκληθεί αύριο σύσκεψη. Για να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, όπως τόνισε, θα υπάρξει και συνδρομή της Frontex. Πήρα κατά της κυβέρνησης για την πολιτική αντιμετώπιση της ακρίβειας εξαπολύει το ΠΑΣΟΚ, υποστηρίζοντας ότι παραμένει άγνωστος ο κατάλογος των 2.000 προϊόντων που θα διατηρηθούν σε σταθερές τιμές και αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα της σχετικής πρωτοβουλίας. Συνειδητά ψέματα καταλογίζει στο ΠΑΣΟΚ ο Υπουργός Ανάπτυξης. Ο κ. Θεοδωρικάκος έκανε γνωστό ότι την Πέμπτη θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας, των προμηθευτών, των πολυεθνικών, του σούπερ μάρκετ και τη διοικήτρια της ανεξάρτητης αρχής ελέγχου της αγοράς για τις κατηγορίες των προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Ληστεία έγινε χθες βράδυ σε σαχαροπλαστείο στην Νίκαια. Άγνωστος δράστης εισέβαλε στο κατάστημα και απείλησε την υπάλληλο με πιστόλι και μάλιστα πυροβόλησε. Ωστόσο, το όπλο ήταν ψεύτικο. Μόλις η γυναίκα αντιλήφθηκε πως το πιστόλι ήταν ψεύτικο, τον καταδίωξε με μια σφουγγαρίστρα. Πάντως, ο δράστης κατάφερε να αποσπάσει χρήματα από το ταμείο της επιχείρησης. Κλείνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει η μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Ό,τι καιρό κι αν κάνει, η Ντουροστίκ έχει τα κατάλληλα υλικά για το σπίτι σου. Στην Αττική αύριο Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ στο Ιόνιο, 5 με 7 στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά. Ωστόσο, το βράδυ

0: Και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Ψάχνεις για θερμομόνωση?

0: Καλέστε στο 210 5516 500 και ο τεχνικός μας σύμβουλος θα σας ενημερώσει από κοντά.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Και τώρα μαζί σας Γιάννης Τζούνος και Χρήστος Κούτρας.

0: Καλό σας απόγευμα, καλή εβδομάδα. 5 και 10 πρώτα λεπτά. Ακούτε Sky 100,3. Ο μήνας έχει 6. Είναι Ιούλιος, το έτος είναι το 2026. Σωτήριον, κατά πώς αποδεικνύεται. Ναι, τι να πω, Γιώργο μου, Σωτήριον φαίνεται.
1: Από πού φαίνεται αυτό?
0: Τι να σου πω. Ξέρω κι εγώ. Εσύ που λες ότι λεφτά τρέχουν, εσύ δεν τα λες.
1: Άλλο αυτό, αυτό είναι η οικονομία, αλλά δεν είναι το σωτήριο και άλλα πράγματα.
0: Όχι.
1: Να είμαστε καλά, να μην συμβαίνουν και.
0: Ναι, τι παγκόσμια ειρήνη και όλα αυτά. Να μην
1: έχουμε
0: πια στον κόσμο
1: και τα λοιπά. Αυτά όσο δεν συμβαίνουν δεν είναι το σωτήριο.
0: Αλλά εδώ εμείς, στο ανεξάρτητο κρατήδιο κράτος της χώρας μας, της Ελλάδας, περνάμε καταπληκτικά.
1: Όχι, δεν περνάνε όλοι καταπληκτικά. Έχουμε μια ανωδική πορεία, αλλά μέχρι εκεί. Δεν συμμετέχουμε.
0: Δεν σκύβουμε να μαζέψουμε 50, δεν λες.
1: Το Σεπτέμβριο και μετά.
0: Με Σεπτέμβριο και μετά. Καλώς απόγευμα να είστε καλά. Να πω ιδιαίτερες καλησπέρες στην καταπληκτική Ερμιονίδα στο Πόρτο Χέλι, όπου διάβαζα και στο Άι Εφημερίδα ότι οι επενδύσεις, λέει, θα αγγίξουν κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ με όλα αυτά που γίνονται. Επειδή ήμουν στην περιοχή, γίνονται πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, να Four Seasons, να Golf, να έτσι, να. Χαμός γίνεται. Αλλά μάλλον είναι μόνο για τις πλούσιοι. Έτσι κι αλλιώς θα μου πεις, γιατί οι πλούσιοι ήθελαν να πιθανε για τις φτωχοί.
1: Μα είναι τέτοιες μονάδες ξενοδοχεία.
0: Αλλά θα μπορούν και οι πλούσιοι να πάνε μόνο με ελικόπτερα και πλοία και σκάφη. Διότι αν επιχειρήσεις να πας με αυτοκίνητο, αν είσαι πλούσιος και έχεις καλό αυτοκίνητο, θα

0: στοιχείς κάνα 10.000 με τις λακκούβες που έχει. Αν είσαι πτωχός, όπως εμείς δηλαδή, ναι. Μεσαίος, μην πω πτωχός, μεσαίος, ναι. Θα σου στοιχείς κάνα 3.000.
1: Λόγω του αυτοκινήτου, ναι.
0: Ναι, αν το έχεις leasing, ακόμα καλύτερα να το πληρώσεις το leasing.
2: Αλλά γιατί θα είναι ζημιά, μικρή, θα γίνει.
0: Αλλά η ζημιά θα γίνει. Αν είναι δικό σου το αυτοκίνητο και είσαι ημιπτωχός, ημεσαίος κτλ., την πάτησες.
2: Πήγαινε κάπου αλλού.
0: Θες ένα 3.000 δηλαδή, όχι να μην πας κάπου αλλού, γιατί είναι υπέροχο το πρώτο χείλι. Αλλά προσοχή, γιατί τη λακκούβα στο κάγκελο. Δηλαδή, ειλικρινά, επίσης να πω ότι παρατήρησα ότι σε κάποια σπίτια μπροστά είναι η άσφαλτος καινούρια.
1: Αλφαδιά.
0: Αλφαδιά. Όχι αστεία, αλφαδιά. Σε κάποια άλλα σπίτια η άσφαλτος είναι τη λακκούβα στο κάγκελο. Και σε κάποιες λακκούβες έχει γίνει και αυτό, δεν το είχα ξαναδεί. Αυτό το είδα πρώτη φορά στη ζωή μου.
1: Τι.
0: Έχουν βάλει ένα μπάλωμα που και το μπάλωμα έχει κάνει λακκούβα.
2: Εντάξει. Πόσο να αντέξει ένα μπάλωμα τώρα.
0: Όχι, λακκούβα μπήκε ναι, μέσα ναι, και το μπάλωμα. Μέσα, φαίνεται το μπάλωμα που έχει.
2: Ανάλογα το μπάλωμα που βάζεις.
0: Άρα εντάξει.
2: Σου λέει όμως οι άνθρωποι εκεί. Κάτσε να φτιαχτούν όλα αυτά. Μετά θα φτιάξουν.
0: Και μετά φτιάξουν τους δρόμους.
2: Ναι.
0: Στο ενδιάμεσο τι να κάνουμε, δεν έχει κάτι. Ναι. Επίσης θα πρέπει όλοι μας να πιέσουμε τις υπεριφερειάρχες και τις δημάρχοι να κάνουν διαγραμμίσεις. Χρειάζεται διαγραμμίσεις οι δρόμοι. Ναι. Οι υπαρχιακοί δρόμοι το βράδυ που κυκλοφορείς, επειδή δεν έχει φώτα πουθενά, αν δεν έχει διαγράμμιση, φεύγει στον γκρεμό. Mm. Και άμα έρχεται η τουρίστας να κάνει βόλτα με το road trip, καταλάβατε, μπορεί να φύγει ο άνθρωπος, άμα δεν ξέρει τον δρόμο. Αυτά είναι μικρές λεπτομέρειες που συνθέτουν μια μεγάλη εικόνα. Άμα θένε, δεν είναι και υποχρεωτικό. Επίσης μου στείλανε, επειδή το παίξαμε στη τηλεόραση αυτό με τις φωτογραφίες με τις λακκούβες, μου έχουν στείλει άλλες που κάνουν 50 λακκούβες.
2: Πάλι από τον ίδιο δρόμο.
0: Όχι.
2: Α, γενικότερα
0: και από άλλες περιοχές.
2: Από άλλες περιοχές. Οι λακκούβες, το άσχημο οδικό δίκτυο, το επαρχιακό δίκτυο και ο φωτισμός.
0: Εκτός αν δουλεύουν όλοι με. Έχουν τίποτα συμβάσει με συνεργιάδες.
2: Όχι.
0: Και φαναρτζίδες κτλ.
2: Όπως και ο φωτισμός που συνήθως είναι στο ΕΜΠΑ και στο ΕΒΓΑ της πόλης ή του χωριού. Δεν έχει πουθενά αλλού. Δηλαδή σε καμία επικίνδυνη στροφή και τα λοιπά. Δεν έχει. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε μετά της επικαιρότητας με τον κύριο Ιωάννη Ανδρουλάκη, ο οποίος είναι αντιπεριφερειάρχης Λασιθίου, για να δούμε τι ακριβώς συνέβη με τη φωτιά που είχαμε εκεί πριν από λίγο. Κύριε αντιπεριφερειάρχα, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα σε εσάς, καλησπέρα στους ακροατές μας.
2: Να είστε καλά. Πώς είναι η κατάσταση τώρα?
3: Τώρα είναι πολύ καλύτερη η κατάσταση σε σχέση με το μεσημέρι, όπου εκεί γύρω στις 12 παρά 10 πήραμε το πρώτο μήνυμα από την πυροσβεστική και σε συνεννόηση με το Υπουργείο, με την πυροσβεστική, με την πολιτική προστασία της περιφέρειας Κρήτης, ξεκίνησε μία ανταπόκριση του μηχανισμού μας, έτσι ώστε να προχωρήσουν όσο γίνεται πιο γρήγορα όλες οι ενέργειες οι οποίες χρειάζονται για να μην έχουμε πρόβλημα σε αυτή την περιοχή.
2: Τώρα καίει, λέτε, η φωτιά, αλλά καίει με λιγότερη ένταση.
3: Όχι, είναι σε ένα μερικό έλεγχο, οπότε είναι καλύτερα τα πράγματα. Υπάρχουν εκεί κατεστημένα και τα μηχανήματα υδροφόρες μας, τα μηχανήματα έργου, GCB, φορτωτές, σε μια εγρήγορση, και είναι αξιόλογο να αναφέρουμε και τη μαζικότητα των εθελοντών μας από το Δήμο της Ιεράπετρας και από την ευρύτερη περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου, όπως επίσης να αναφέρουμε ότι υπήρχαν περίπου 50 πυροσβέστες για την κατάσβεση της φωτιάς, 2 ομάδες από την ΕΜΟΔΕ και 13 οχήματα της πυροσβεστικής και 2 υδροφόρες από την περιφέρεια. Και ήταν σημαντικό, και να το αναφέρουμε αυτό, ότι χωρίς την ύπαρξη των αερούμενων μέσων, όπου επιχειρούσαν 2 ελικόπτερα, θα ήταν δύσκολα τα πράγματα.
2: Μάλιστα. Να είστε καλά, κύριε Ανδρουλάκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις πληροφορίες, για αυτή τη φωτιά που ξέσπασε στο Λασίθι. Είναι τώρα υπομερικό έλεγχο.
0: Ο κύριος Γιώργος Βραχνός είναι εδώ μαζί μας. Γεια σου Γιώργο, πώς είσαι Γιώργο μου, τι κάνεις? Σπεταχολάρε, ναι. Στο 210-48-00-170-174 η κυρία Ελένη Μπουλιέρη. Η κυρία Κωνσταντίνα Βαρσάμι στη μουσική επιμέλεια. skyradio.gr είναι το site μας. Υπάρχει ένα εικονίδιο που λέει πες την άποψή σου. Η κυρία Μελίνα Σαμαραδέλη, έκτακτη εμφάνιση μετά από πάρα πολύ καιρό, είναι εδώ στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής. Στα μικρόφωνα μέχρι τις 6 Τζούνο Σκούτρας θα είμαστε εδώ. Λοιπόν, 2-10-48-00-170-174. κρατήστε το λίγο, θα σας πω γιατί. Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο και προσγειώνεται φέτος το καλοκαίρι στο έθριο του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος μαζί με τις γυναίκες που σημάδεψαν τη ζωή του. Τα τραγούδια του από το θέατρο και τον κινηματογράφο, αλλά και τις σπάνιες προσωπικές του αφηγήσεις. Σε παραγωγή του Κέντρου Πολιτισμού Ελληνικός Κόσμος, του Ιδρύματος Μίζωνος Ελληνισμού και της εταιρείας Μέθεξης. Στο ρόλο του Αλέκου Σακελάριου, ο Αλέξανδρος Μπουρδούμης, μαζί του η Ματίνα Νικολάου, υποδύεται τις εμβληματικές γυναίκες που πέρασαν από τη ζωή του. Ο Αλέκος βγήκε από τον Παράδεισο. Έχουμε εξασφαλίσει για εσάς 10 διπλές προσκλήσεις για την Πέμπτη που έρχεται, 9 Ιουλίου, στις 9 και 4. Παρακαλούμε πολύ οι 10 πρώτοι, αλλά θα μας κάνετε τη χάρη να πάρετε τηλέφωνο μόνο όσοι έχετε σκοπό να πάτε. Να μην τις στερήσουμε από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να πάνε και δεν θα μπορούν και κερδίσετε εσείς την πρόσκληση και δεν πάτε στο τέλος. 2 10 48 0 170 ως 174 από τώρα.

0: Θόδωρος λέει: παιδιά, καλησπέρα. Βρίσκομαι στο μάτι και εδώ θέλει διαγράμμιση γιατί το βράδυ δεν βλέπεις τίποτα. Ο Ρήνος Βουλαμάνος λέει: ποια επαρχία, βρε παιδιά, άμα θέλετε να χορτάσουν αναρτήσεις σας λακκούβες, ελάτε στο Πέραμα. Επίσης, χάλια είναι τα ταμπούρια, όριο Δήμο Πειραιά και Ρατσινίου. Ο Δημήτρης, προς συνέχεια του μηνύματος περασμένης εβδομάδας σχετικά με την ποιότητα ζωής και φτώχεια στην Ελλάδα, απλά προς ενημέρωση. Το 25% των μαθητών του Δημοτικού στην Αγγλία τρέφεται μία φορά την ημέρα με σχολικά γεύματα. Το 20% στεγάζεται σε άθλιες εργατικές κατοικίες με μόχλα το χειμώνα και λιοπύρι το καλοκαίρι. Δεν νομίζω ότι ισχύει το ίδιο στην Ελλάδα. Ο Σταύρος, καλησπέρα σας κύριε, καλή εβδομάδα. 6,5 ώρες χθες από Αγρίνιο, Αθήνα. 3 ώρες από Κόρινθο Σημειωτών. Συγχαρητήρια στο Μιχάλη το Χρυσογοήδη που δεν υπήρχε ένα περιπολικό σε όλη τη διαδρομή και έκανε ο καθένας ό,τι ήθελε, κυρίως της Λέα. Εγώ επειδή το πέρασα αυτό το προπροηγούμενο Σαββατοκυριακό, είπα συγχαρητήρια τη Δευτέρα που ήρθα εδώ για την Λέα, διότι είχε αστυνομικά αυτοκίνητα με συμβατικές πινακίδες που πηγαίνανε όποιος έμπαινε στη Λέα, έκανε ρίου και το τσιμπάγανε και καλά του κάνανε. Δεύτερον, επειδή το σκεφτόμουν και εγώ, δηλαδή, Σταύρο, τι να κάνει η τροχέα στην Εθνική Οδό.
1: Με τόσο αυτό και με τόσο αριθμό αυτό.
0: Δηλαδή, είναι, πραγματικά, το σκεφτόμουν και εγώ. Τι να κάνει, πείτε μου.
1: Η λύση που ήταν παλιότερα, και δεν ξέρω τώρα γιατί δεν ισχύει, να δώσεις μια λωρίδα κυκλοφορίας από το αντίθετο ρεύμα.
0: Για τι θα γίνει δηλαδή.
1: Θα εκτονωθεί λίγο η κατάσταση. Όταν οι τέσσερις λωρίδες τις κάνεις πέντε. Εκεί, σε αυτό, σε κάποια σημεία.
0: Ναι, ρε Γιάννη,
1: δεν γίνεται σε όλα,
0: θα γίνει σε κάποια σημεία. Ναι. Και μετά θα πρέπει να τις ξαναβάλει από την άλλη μεριά. Πρέπει να κλείσει αυτό. Τις σύραγγες πώς θα γίνει.
1: Ναι, στις σύραγγες δεν γίνεται.
0: Δεν γίνεται.
1: Στις
0: σύραγγες, ας πούμε. Μετά θα ξαναβάλει. Πάλι ξέρεις να
1: πει. Πάλι ξανά, ναι.
0: Μα πώς.
1: Συν ότι.
0: Είμαστε πολύ ρε παιδιά, δεν μπορεί να το
1: κάνει. Παλαιότερα χρησιμοποιήσαμε και το να ανοίξουν τα διόδια για ένα
0: τέτοιο.
1: Αλλά νομίζω ότι αυτό δεν ισχύει. Τώρα είναι και πολλά τα λεφτά.
0: Είναι πολλά. Είμαστε πολλοί. Yeah. Πολλοί. Οι δρόμοι αυτοί δεν
1: έχουν. Εσύ πόσο είχες κάνει το πρώτο.
0: 4,5 ώρες.
1: 4,5 ώρες.
0: Από το πρωτοχέλι. Yeah. Διαδρομή 2 και 20.
1: Yeah. Το διπλάσιο σχεδόν χρόνο δηλαδή.
0: Ναι, τώρα με κοροϊδεύεις.
1: Yeah.
0: Και
1: ο
0: κολλημένη και η παλιά Εθνική Οδός.
1: Ναι. Yeah.
0: Κολλημένη, όχι αστεία. Mm. Δηλαδή δεν κουνιώ, δεν φίλω.
1: Ναι, αλλά συνήθως τις Κυριακές, τους καλοκαιρινούς μήνες, αυτή είναι η κατάσταση που επικρατεί εκεί.
0: Κυριακή, το πράγμα είναι απλό. Mm. Χθες εγώ γύρισα 2 ώρα το μεσημέρι.
1: Δεν βρήκες κίνηση καθόλου.
0: Πουθενά. Mm. Αέρας. Ή έρχεσαι 2 ώρα το μεσημέρι, ή ξεκινάς από τον προορισμό σου 11 τη νύχτα.
1: 10,
0: για 10. Να φτάσεις στις 2 στο σπίτι σου.
1: Ναι. Να φτάσεις σε κανονικούς χρόνους δηλαδή, αλλά επειδή είναι νύχτα θα πας λίγο πιο.
0: Γιατί
1: αργά.
0: Ταυτοχρόνως στην Αθηνών Κορίνθου.
1: Ναι.
0: Επίσης είχε κίνηση και ο Άγιος Στέφανος χθες. Mm-hmm. Δηλαδή γύριζε κόσμο από την Εύβοια αρκετός.
1: Mm-hmm.
0: Έγινε χαμούλης.
1: Mm-hmm.
0: Η Αθηνών Κορίνθου, μόλις 6-7 το απόγευμα, 7.30-8.
1: Ναι.
0: Σε 6 μέχρι τις 8.30 μπουν η Κινέτα, η Άγιοι Θεόδωροι,
1: η κοντινή πρόσβαση, Λουτράκι,
0: Νέα Πέραμος, Άχι και όλα.
1: Ναι.
0: Αντίο ζωή. Πραγματικά αντίο ζωή.
1: Γιατί και όσοι είναι εδώ σου λέει, Λαμόρα 20-25 χιλιόμετρα. Με
0: εδώ δημιουργείται πια ουρά στο E-Pass.
1: Ναι, σωστά.
0: Έχει το E-Pass ουρά.
1: Mm-hmm. Ναι.
0: Τι να περιμένουμε τώρα από αυτό. Μου κοροϊδεύεις.
1: Ναι, αλλά είναι κάτι απλά το οποίο το ξέρετε. Γιατί τις ώρες αυτές που λέει ο Χρήστος, άμα θέλετε να φύγετε, εκεί είναι καλύτερα. Θα χάσεις την Κυριακή σου, λέει. Άλλος, άμα φύγω 2 η ώρα την Κυριακή, την έχασα.
0: Ο Τάκης λέει: καλή εβδομάδα, Χριστουγεννιάτικη. Δηλώνω συμπαράσταση στην κυρία Μπέτη.
1: Ποια κυρία Μπέτη?
0: Ποια είναι η κυρία Μπέτη? Που κλαίει ακόμη για το δημοψήφισμα του 2015. Α, οπότε ο σύζυγός της έκανε το όχι, ναι. Ναι.
1: Α, τη σύντροφο του κύριου Τσίπρα,
0: ναι. Γεια σου Γιάννη από το Σουλάρι, να είσαι καλά. Πανηγύρι 18 Ιουλίου, όποιος ενδιαφέρεται στο Σουλάρι Αρκαδίας να τρέξετε. Γιάννη, μπορούν να ανοίξουν τα διόδια 15 λεπτά, να αποσυμφορηθεί λίγο δρόμος. Για ποιο λόγο έκανε 6,5 ώρες και πλήρωσε 60 ευρώ. Ευχαριστώ και πάλι. Ο Μάκης Αυδιάγκος, ο Δάγκος. Οι διαγραμμές είναι πολύ σημαντικές όχι μόνο σε επαρχιακούς δρόμους για τα road trip των τουριστών, αλλά παντού. Εδώ στο Λουξεμβούργο ανανεώνονται κάθε χρόνο με χρώματα αντανακλαστικά και αντιολισθητικά. Πράγματα που δεν κοστίζουν πολλά ευρώ, αλλά που κάνουν τεράστια διαφορά. Γιατί μη μου πείτε ότι το ίδιο θα σεβαστούμε μια διάβαση πεζών που με το ζόρι διακρίνεται και μια βαμμένη με έντονα άσπρο κόκκινο χρώμα. Έρε, να είχα βήμα εγώ όπως έχετε εσείς, θα τους πήγαινα όλους, κυβερνώντας και μη. Ναι, εντάξει, σωστό.
1: Ναι.
0: Όλοι να έχετε βήμα, λέει. Ο Γιώργος λέει: λίγα είπατε, στην Κυρίου Λουκάρεως 77 στην Ανηφόρα έπεσε σε λακκούβα λακκούβας που φτιάχτηκε. Έπεσε η μηχανή στο δρόμο για αυτοκίνητο παλιό που συντηρώ κανονικά, θα το δώσω για απόσυρση.
1: Από τη Λακούβα,
0: όμως. Ναι, ναι, από τη Λακούβα. Ο Πασόκεμον, ρε συντρόφια, εσείς που είσαι στο χώρο. Πάλι μετά την ιστορία με την κατάρρευση της πολυκατοικίας βγήκαν στα κανάλια τα SMS κάποιων. Με το απόρριτο των τηλεπικοινωνιών, τι γίνεται, η ΑΔΑΕ καλά. Και τέλος πάντων, πού τα βρίσκουν αυτά. Ο Νίκος με το Predator, τι λέει. Ποιος Νίκος, δεν ξέρω. Α, ο Νίκος ο
1: Ανδρουλάκης.
0: Δεν ξέρω, τι να. Ποια βγήκαν, τι μηνύματα βγήκαν.
1: Δεν κατάλαβα τι λέει τώρα, ποια μηνύματα.
0: Μεταξύ των,

0: Εγώ θα τα παρατήσω όλα. Θα κάθομαι στον αναπαυτικό καναπέ μου και θα ράζω. Θα καλώ φίλους για γεύμα στην τραπεζαρία. Και τα πρωινά, θα χουζουρεύω όσο αργά στο κρεβάτι μου. Γιατί, πώς να αποχωριστώ τα επιπλά μου. Έπιπλα Παπάς. Ποιότητα που θέλεις να τη ζεις. 12ο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ιωαννίνων Αθηνών. Τηλέφωνο 2651-093-713. Παπάς. Γιατί σπίτι είναι εκεί που ξεκινάνε όλες οι όμορφες ιστορίες.
1: Αναζητάτε την τέλεια σκίαση? Τότε ανακαλύψτε την απόλυτη εμπειρία από την εταιρεία GSP Καρτζονίκας. Με περισσότερα από 30 χρόνια στο χώρο της σκίασης, κατασκευάζουμε, προτείνουμε και τοποθετούμε συστήματα υψηλών προδιαγραφών που αντέχουν στο χρόνο. Πέργολες, τέντες, μουσαμάδες, ζελατίνες, αυτοματισμοί και συστήματα τζαμιού για κάθε ανάγκη. Ολοκληρωμένες λύσεις που ικανοποιούν και τους πιο απαιτητικούς πελάτες. Αξιόπιστη και ποιοτική εξυπηρέτηση. 4ο χιλιόμετρο, Εθνική Οδός Άρτας Ιωαννίνων και στο νέο μας κατάστημα Λεωφόρος Ιωαννίνων 165 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26810 70 071. Και στο cartzonikastentes.gr. GSP Καρτζονίκας. Αξιοπιστία και ποιότητα που σας καλύπτουν απόλυτα.
2: Σούπερ στην ποικιλία. Σούπερ στις προσφορές. Σούπερ στην εξυπηρέτηση. Supermarket Polis. Η καθημερινή σας επιλογή για τις πιο εύκολες, γρήγορες και οικονομικές αγορές. Μεγάλη ποικιλία και σε προϊόντα τοπικών παραγωγών. Κάθε μέρα με σούπερ προσφορές και πραγματικά χαμηλές τιμές. Πάντα με φιλική εξυπηρέτηση και σεβασμό στον οικογενειακό προγραμματισμό. Supermarket Polis. Θεοδόρου Παρλα 8, έναντι Τράπεζας Πειραιός, στο Φόρο. Σε συμφέρει. Yes!
1: Μόνο με σκληρή δουλειά μπορεί η γη να αποφέρει καρπούς. Γι' αυτό στη Λευκάδα, αν είσαι αγρότης, εμπιστεύεσαι τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Λευκάδας ΤΑΟΛ. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915, δίπλα στον αγρότη και τον κτηνοτρόφο, με επώνυμα εγγυημένα προϊόντα, όπως λιπάσματα, ζωοτροφές, φυτοφάρμακα, κτηνιατρικά φάρμακα, φυτά, μηχανήματα, εργαλεία και πολλά ακόμη είδη σε πολύ καλές και ανταγωνιστικές τιμές. Επίσης παρέχουμε υποστήριξη από γεωπόνο και κτηνίατρο του συνεταιρισμού. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Λεωφόρος Λευκάδας, Νιδρίου. Επιπλέον για τα μέλη μας, αλλά και το ευρύ κοινό, λειτουργεί σούπερ μάρκετ με ιδιαίτερα πολύ καλές τιμές στην οδό Γολέμη 5-7. Βρείτε μας και στο AES lefkadastaol.gr. Αγροτικός Συνεταιρισμός Λευκάδας ΤΑΟΛ. Από το 1915. Ό,τι χρειάζεται ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος.
3: Αξία Real Estate. Ένα ακίνητο δεν είναι απλώς τέσσερις τείχοι. Είναι η ιστορία σας, αλλά και μια επένδυση με αξία στο χρόνο. Στην Αξία Real Estate γνωρίζουμε πως κάθε χώρος πρέπει να αντανακλά όχι μόνο τις ανάγκες, αλλά και τις φιλοδοξίες σας. Γι' αυτό σας περιμένουμε στο νέο μας χώρο για να σχεδιάσουμε μαζί το επόμενο βήμα στις επενδύσεις σας. Αξία Real Estate. Η αξία του ακινήτου σας είναι η αξία του μέλλοντός σας. Επικοινωνήστε μαζί μας στο 26821-81069 και ελάτε να βρούμε μαζί την καλύτερη στρατηγική για την επένδυση των χρημάτων σας. Υπεύθυνος γραφείου Θερμός Πέτρος. Αξία Real Estate. Δεύτερο χιλιόμετρο Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια δροσιάς, στο κτίριο The Point.
4: Μόδα σε κάθε βήμα. Step Fashion. Clothes, bags and more. Ανακάλυψε τώρα επώνυμα ρούχα και τσάντες κορυφαίων brands σε ασυναγώνιστες τιμές. Guess, Valentino, Replay, Tamaris, Gila Rose, Pepe Jeans, Liu Jo, Only, Vero Moda, Marie Claire. Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα, ποιότητα, αξιοπιστία και εξυπηρέτηση που γίνονται εμπειρία. Πρέβεζα, Εθνικής Αντιστάσεως 61 στον πεζόδρομο και στο stepbrandshoes.gr. Step Fashion, Step Fashion, clothes, bags and more. Μόδα σε κάθε βήμα.
5: Μηχανικέ μου, θερμομόνωση με το εξοικονομώ κατοίκον 2. Χρειάζεται προέγκριση, αίτηση, επιθεώρηση. Αυτά τα ξέρω. Τι άλλο χρειάζεται?
6: Μιχαλιό, πάνω απ' όλα χρειάζεται MAPETHERM από τη MAPEI.
5: Για εξωτερική θερμομόνωση, MAPETHERM από τη MAPEI. Επωφεληθείτε τώρα για το πρόγραμμα εξοικονόμηση κατοίκων 2. MAPETHERM από τη MAPEI. Η πρώτη επιλογή.
3: Βρείτε την εξωτερική θερμομόνωση Mapetherm της Mapei στο κατάστημα Κτίσμα Bath & Room. Πρώτο χιλιόμετρο λεωφόρου Λευκάδος Βασιλικής στη Λευκάδα. Τηλέφωνο 26450 25 390.
2: www.ktismabathandroom.gr.
7: Η νέα εποχή έφτασε
8: και εμείς σας ανοίγουμε την πόρτα.
7: Infonet Πληροφορική.
8: Από το 1992 προτείνουμε ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής σε Πρέβεζα, Άρτα, Βόνιτσα και Λευκάδα.
7: Αναλαμβάνουμε τη σχεδίαση, εγκατάσταση και συντήρηση εξελιγμένων συστημάτων πληροφορικής, γραφείου και καταστημάτων.
8: Παρέχουμε σέρβις σε hardware, software και φορητούς υπολογιστές.
7: Απίστευτες τιμές, ασυναγώνιστη εξυπηρέτηση.
8: Σε εμάς θα βρείτε ταμιακές μηχανές με σύνδεση online από 240 ευρώ.
7: Ακόμη, οικονομικά μελάνια και τόνερ.
8: Επίσημος αντιπρόσωπος Πρέβεζας στα φωτοαντιγραφικά Κόνικα και Κιοσέρα.
7: Infonet Πληροφορική. Παναγή Τσαλδάρη 10, Φόρος Πρέβεζα.
8: Τηλέφωνα 26820-21149 και 29740.
7: Και στο www.infonetpληροφορική.gr.
9: Τώρα στην κίνηση, επενδύστε στην οικονομία και μειώστε το κόστος ρεύματος του σπιτιού σας. Αποκτήστε ηλιακό θερμοσύφωνα Λάτο ή ηλιοακμή, καθώς και αντλία θερμότητας Σέντο με τις πιο συμφέρουσες λύσεις της αγοράς. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Αλλάζω σύστημα θέρμανσης και θερμοσύφωνα, ελάτε στην κίνηση και υποφεληθείτε από τις χαμηλότερες τιμές. Ηλιακοί θερμοσύφωνες από 600 ευρώ και αντλίες θερμότητας από 2.500 ευρώ με έως και 50% έκπτωση μέσω της επιδότησης. Η πληρωμή γίνεται εύκολα σε όσες δόσεις θέλετε με την πιστωτική σας κάρτα. Κίνηση Γρηγορίου Λαμπράκη 4 στην Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-24739 και στο kinesi.gr. Κίνηση, εξοικονόμηση ενέργειας, έξυπνες αγορές.
10: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
11: 12. Πριν πούμε όλα τα υπόλοιπα, να πούμε ότι στην Άγκυρα υπάρχει σύνοδος του ΝΑΤΟ. Ακούσατε και στο δελτίο ήδη. Δεν μπορώ, πραγματικά δηλαδή.
12: Θα πεις όμως. Επειδή δεν υπάρχει περίπτωση να κρύψεις τίποτα, ούτε δεν υπάρχει, να πεις αν φταίω ή δεν φταίω.
11: Τι κατάλαβα.
12: Γιατί πρέπει να έκανα κάτι. Τίποτα.
11: Έχουμε δύο μόνιτορ εδώ που βλέπουμε, μας επικοινωνούμε με το control room. Μην το παράζ, ρε. Με το control room μας γράφουν διάφορα θέματα. Θα βγει αυτός, θα βγει ο άλλος, έχουμε το τάδε, έχουμε το αυτό. Με κάποιο απίθανο τρόπο ο Γιάννης κάτι έκανε και...
12: Ο Γιάννης δεν έκανε, εσένα κοιτάει. Ο Γιάννης μιλάει.
11: Αφού ξαφνικά κάτι έριξε εκεί.
12: Το τηλεκοντρόλ.
11: Μήπως το πάτησε στο... Το κουμπί ρίγαινε εκεί μπροστά, on off. Το πάτησε με το τηλεκοντρόλ. Κάτι έχει κάνει. Να το, αυτό έχει κάνει.
12: Πόσες πιθανότητες έχει αυτό να συμβεί, ρε Φούσα. Μπορεί να φύγει.
11: Γιάννη.
12: Πόσες πιθανότητες έχει.
11: Βάλτε το Γεραπετρίτη τώρα. Βάλτε το Γεραπετρίτη. Πείτε Γιάννη. Λοιπόν, βάλε Γεραπετρίτη. Λοιπόν, μίλησε για τα F-35 ο Υπουργός Εξωτερικών. Ο κύριος Γεραπετρίτης.
13: Υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Άρα, κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα για την άρση των απαγορεύσεων. Τα δημοσιεύματα στα οποία αναφέρεστε έρχονται κατά περιόδους. Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει τόσο το ισχυρό διεθνές αποτύπωμα όσο και τις σχέσεις εκείνες για να μπορεί να οικοδομήσει τα δικά της εθνικά συμφέροντα σε ό,τι αφορά τα εξοπλιστικά.
11: Μάλιστα. Είμαστε σίγουροι γι' αυτό.
12: Δεν ξέρω.
11: Πολύ πάνω
12: έτσι το υπουργός, θα δούμε.
11: Να πούμε, αυτό είπε ο κύριος Ρεπεντές, να πούμε ότι ο Τραμπ πάει με αποστολή, ακούσατε τώρα και στο δελτίο, χιλίων ατόμων. Είναι χίλιοι.
12: Είναι εξωπραγματικός ο αριθμός.
11: Δεν έχει ξαναγίνει.
12: Νομίζω ότι δεν έχει υπάρξει. Δηλαδή να πας με 100 άτομα, 150, με 200 συν τις συνοδείες. 1000 άτομα. Δηλαδή μια πόλη έχει πάει.
11: Θα πάει στο μαυσολείο του Ατατούρκ. Θα πάει στο Προεδρικό Μέγαρο στην Άγκυρα. Καταλαβαίνετε τι θα πάθει τώρα με το Λευκό Παλάτι και ο Ερντογάν. Ο Τραμπ.
12: Να θέλει να το κάνει επιδέχεια στην Αμερική.
11: Ναι. Θα συναντηθεί με τους ομολόγους της Ουκρανίας και της Συρίας.
12: Μάλιστα.
11: Στη Σύνοδο θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών, 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών.
12: Μάλιστα.
11: Προσέξτε λίγο σε αυτό που έλεγε και που έλεγε ο κύριος Γεραπετρίτης τώρα. Ότι κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται θέμα κτλ. Τις προάλλες, έχοντας δίπλα του τον αυτόν τον καταπληκτικό φιλέλληνα του ΝΑΤΟ, που είναι πάντα για τη συμμαχία, yes daddy, ο Ρούτε που έλεγε στον Ερντογάν yes daddy.
12: Αυτό θέλω να σου πω, ότι βρίσκεται ήδη στην Άγκυρα.
11: Ναι.
12: Για να υποδεχτεί τον...
11: Αυτός, έχοντας δίπλα του τον Ρούτε ο Τραμπ, είπε ότι θα κάνω ένα δώρο να ευχαριστηθεί ο Ερντογάν.
12: Ναι.
11: Όλοι πιθανολόγησαν ότι αυτό το δώρο είναι είτε κινητήρες αμερικανικοί για το μαχητικό που φτιάχνει ο Ερντογάν,
12: και τα πόναν αυτά τα...
11: το Καν, ο βάρβαρος, είτε τα F-35. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Στο ενδιάμεσο έχει βγει και ο Νετανιάχου, και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και είπε, ζητάει από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35, ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Ναι. Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, το ενδεχόμενο να δώσουν οι ΗΠΑ F-35 στον Ερντογάν θα διατάρασει την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία, όπως είπε, διασφαλίζεται από την αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ, καθώς και από τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών.
12: Ναι.
11: Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα εμείς εδώ. Για να δούμε, εντάξει, είναι στο ρεπορτάζ ο Μανώλης Κωστίδης. Τώρα, αν καταφέρουμε να το βρούμε, θα τα πούμε. Αν δεν καταφέρουμε, επίσης κρατήστε ότι είναι 56.000 αστυνομικοί, 56.000 αστυνομικοί, οι οποίοι επιτηρούν
12: την Άγκυρα.
11: Ούτε πουλί, λέει, δεν πετάει στην Άγκυρα.
12: Ούτε πουλί, που έχει το ξενοδοχείο, λέει, και τα τζάμια θα αντέχουν μέχρι και εκρήξεις, ότι δεν θα απαγορεύεται κυκλοφορία.
11: Ας μην τα δοκιμάσουμε, ωραία.
12: Όχι, βέβαια. Λοιπόν, προσεπίρωσαν αυτό που είπες πριν. Αγία Ελένη Τριζινίας, λίγο πριν τις 5.30 το 112. Παραμείνετε σε ετοιμότητα, ακολουθείτε τις οδηγίες των αναρχών. Κατάσβεση της πυρκαγιάς έχει κινητοποιήσει 59 πυροσβέστες, 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και 16 οχήματα, ενώ αναμένονται και τα εναέρια μέσα στην περιοχή.
14: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές διερευνητικής εγκληματολογίας στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Πρακτική σύνδεση της επιστήμης με την επιχειρησιακή εφαρμογή από τη σκηνή του εγκλήματος έως την αίθουσα του δικαστηρίου. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων επιστημόνων στο πεδίο των εγκληματολογικών ερευνών. Εγκαταστάσεις και εξοπλισμός τελευταίας γενιάς με εργαστήρια προσομοίωσης κοινής εγκλήματος και δικαστηρίου. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Killgreece.gr, Ιπποκράτους 33.
15: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
16: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε.
17: Τι δροσιά του να έχετε.
15: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
18: Όλοι ξέρουν ότι είναι προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα. Όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
19: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
20: Νέο Daikin Perfera All Seasons. Μέγιστη άνεση χάρη στην ομοιόμορφη κατανομή θερμοκρασίας στον χώρο. Ιδανικό για το καλοκαίρι αλλά και για τον χειμώνα. Νέο Daikin Perfera All Seasons. Ένας καλύτερος κόσμος ξεκινάει από το σπίτι σου.
21: Hondo Center. Ο απόλυτος καλοκαιρινός προορισμός για τα πιο stylish brands για τη γυναίκα, τον άντρα και το παιδί. Αντιλιακά, μαγιό, αξεσουάρ, ένδυση και υπόδηση από τα αγαπημένα σας beauty και fashion brands. Στα Hondo Center. Το καλοκαίρι αποκτά τη λάμψη που το αξίζει.
22: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
0: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, Ecole.

0: Ακμή, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. Ο Τραμπ, ο οποίος μεταβαίνει στην Άγκυρα με δεδομένο ότι ο Μπαλογκάν, πώς λέγεται αυτός.
1: Μπαλογκάν,
0: ναι.
1: Ο παίκτης των ΗΠΑ.
0: Πήρε κόκκινη κάρτα στο προηγούμενο μάτς. Θα παίξει το επόμενο, διότι η κόκκινη είναι με αναστολή. Είναι έτοιμος για ελληνική ομάδα, δηλαδή δεν το συζητάω. Όντως έχει περατού. Πολύ ωραίο αυτό.
1: Ωραίο.
0: Ναι, αλλά έκανε και δηλώσεις. Τώρα τοποθετούνται και οι Αμερικανοί για το ποδόσφαιρο, δηλαδή γνώστες βέβαια, δεν το συζητάμε.
1: Άκου τώρα τη δήλωση.
0: Είπε ο πρόεδρος.
1: Είμαι ένας άνθρωπος που αγαπά τον αθλητισμό. Ήμουν καλός αθλητής και καταλαβαίνω πολύ καλά τα σπορ. Πραγματικά πολύ καλά. Ναι. Αυτό δεν ήταν φάουλ.
0: Ναι, τίποτα.
1: Ήταν δύο παίκτες που έτρεχαν με πλήρη ταχύτητα και απλώς συγκρούστηκαν. Δεν μπορείς να πάρεις το πόδι σου και να το τοποθετήσεις ακριβώς πάνω από το πόδι κάποιου άλλου. Ήταν δύο σπουδαίοι αθλητές που πλέχθηκαν μεταξύ τους. Και μετά τα λέει και για τον διαιτητή. Αυτός ο διαιτητής λέει είναι λίγο ύποπτος. Αν κοιτάξετε το παρελθόν του, δεν θέλω να το πω, γιατί δεν μου αρέσει να δημιουργώ αντιπαραθέσεις, αλλά είναι πολύ ύποπτος. Αλλά δεν θέλω να το πω.
0: Εντάξει.
1: Αυτό.
0: Ωραία. Εντάξει, τι είπαμε, παιδιά, αυτό είναι. Πάμε παρακάτω. Το παρακάτω έχει να κάνει με τον κύριο Σγουρό. Ο κύριος Σγουρός που είχε αυτό τον. Αυτή την άθλια. Με τον Γιάννη Σγουρό το έχουμε πει πάρα πολύ. Εγώ έχω επικοινωνία. Ήταν άθλια η αντιπαράθεση του με τον Σταμάτη Ζαχαρό. Και κυρίως η επίκληση του καναλάρχη. Μείνε εκεί, πες στο δημοσιογράφο ό,τι θέλεις και τα λοιπά. Επικαλείς τον καναλάρχη, γιατί τι θα γίνει τώρα. Θα τον πάρει ο καναλάρχης και θα του πει: Ελά, εδώ Ζαχαρέ, είναι δυνατόν να ρωτάς το Σγουρό έτσι και να τοποθετείς έτσι.
1: Όχι.
0: Ακόμη πολλές φορές κάθεσαι και συνομιλείς, δεν επικαλείσαι τον. Δηλαδή, αν ήταν με έναν πολιτικό αντίπαλο, θα του έλεγε: Ο Μητσοτάκης θα ξέρει αυτά που κάνεις.
1: Και θα πάρω το Μητσοτάκη να σου πει.
0: Εντάξει. Γιάννη, νο. Εν πάση περιπτώσει, πέρασανε αυτά.
1: Και ήρθαν άλλα.
0: Τοποθετούμαστε καθαρά. Εγώ δηλαδή, δεν ξέρω.
1: Μα γιατί το συζητάς τώρα.
0: Υπέρ του Σταμάτη, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Τώρα όμως βγήκε το πρωί στο Open ο κύριος Σγουρός και είπε αυτά που θα ακούσετε.
2: Το Πασόκ πρέπει να είναι στις πρώτες δύο θέσεις. Δεν υπάρχει περίπτωση, εάν θα βγει τρίτο, να μην έχει κλειδονισμούς. Και για την ηγεσία, για όλους. Για όλους χτυπάει η καμπάνα. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι όταν θα ανοίξουν οι κάλπες. Όλα θα γίνουν τη στιγμή που πρέπει. Αυτή τη στιγμή, με βάση τις δημοσκοπήσεις, δεν μπορεί να πει θα συνεργαστώ με τον Α, με τον Β, με τον Γ.
3: Γιατί?
2: Είναι μια προεκλογική δέσμευση.
1: Θα υπήρχε κανείς στο Πασόκ που έλεγε ναι με την Νέα Δημοκρατία και τώρα δεν μπορεί να το πει.
2: Πιστεύω ότι είναι αρκετοί αυτοί οι οποίοι το λένε. Έχει δύο τάσεις στο Πασόκ. Μία είναι κεντροδεξιά, μία είναι κεντροαριστερή.
1: Άρα υπάρχουν κάποιοι στο Πασόκ που ήθελαν Νέα Δημοκρατία.
2: Βεβαίω.
1: Όπω.
2: Τώρα δεν μπορεί να πω. Αν πω και ονόματα τώρα θα κρεμάσουν. Δεν προλάβω να φύγω από εδώ έξω.
0: Το κατάλαβε, λέει, δεν θα προλάβω.
1: Είναι λογικό, δεν ήταν να το καταλάβει. Λοιπόν, αλλά.
0: Εντάξει. Όλο αυτό γίνεται. Όλο αυτό γίνεται. Το Πασόκ λέει ότι είναι από τον κόμμα.
1: Προσωπικές απόψεις.
0: Προσωπικές απόψεις, κύριε.
1: Τι άλλο θα έλεγε, άλλωστε.
0: Δηλαδή, έχει 10 μέρες που έχει επανέλθει την υποψήφιο στην Αλφα Αθήνας και έχει γίνει.
1: Χαμός, ναι. Χαμός. Τώρα έχει γίνει χαμός.
0: Κέντα. Όχι αστεία, δηλαδή είναι κέντα. Ωραία. Έχουν υποθεί πολλά. Όλο αυτό γίνεται διότι το Πασόκ έχει λάβει μία παράλογη απόφαση. Δεν υπάρχει, δηλαδή, νομίζω ότι δεν υπάρχει προηγούμενο παράλογη.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όπου στο συνέδριό του πήρε επίσημη απόφαση για κάποιο διευκρίνηστο λόγο. Αδιευκρίνηστος λόγος. Επειδή το είπε ο κύριος Δούκας. Ο κύριος Δούκας ήταν ο μοναδικός που έχει κάνει πολιτικό γεγονός το τελευταίο χρονικό διάστημα στο Πασόκ. Αυτή είναι η πραγματικότητα.
1: Μέσω του συνεδρίου.
0: Βεβαίως. Είτε αρέσει στους συντρόφους, είτε δεν αρέσει. Προς τη λάθος κατεύθυνση για μένα, αλλά ο μόνος που έχει κάνει πολιτικό γεγονός, γιατί ο ίδιος το θεωρεί σωστό και πολύ καλά κάνει, γιατί αυτό σκέφτεται. Που το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης στη Βουλή. Λέει ότι παίρνω απόφαση συνεδριακή ότι δεν θα συνεργαστώ με αυτόν που θέλω να κερδίσω.
1: Δηλαδή τη Νέα Δημοκρατία.
0: Όποιος έχει δει τέτοιο, δηλαδή αυτό προηγούμενο, ναι.
1: Και αυτό που είπες ότι, ότι ο κύριος Δούκας το πιστεύει.
0: Το επόμενο θα είναι, συγγνώμη, να πει ο Τσίπρας. Εντάξει, Οκ. Okay. Άμα είναι για τις ανάγκες της χώρας, να συγκυβερνήσουμε και με τη Νέα Δημοκρατία.
1: Έλατε.
0: Να είναι το απόλυτο τρολάρισμα.
1: Μάλιστα. Και αυτό που λες εσύ, ότι αυτό το πιστεύει ο κύριος Δούκας και το έφερε στο συνέδριο και ήταν άποψή του κτλ. Υιοθετήθηκε από το συνέδριο.
0: Ναι, ναι, υιοθετήθηκε. Βέβαια.
1: Δηλαδή, ακόμη και αν ήταν μια άποψη του Δούκα κτλ. Δεν ξέρω πώς σηκώθηκαν να το πούν. Βρε άνθρωπε Θεού. Τι συζητάμε,
0: ναι.
1: Το παράλογο θα ψηφίσουμε.
0: Ναι.
1: Και όμως ψηφίστηκε. Και τώρα ενδεχομένως όλα αυτά να είναι τα απόνερα. Γιατί έσπευσε Χαριλάου Τρικούπη να απαντήσει στον κύριο Σγουρό και σε όλους όσους λένε παιδιά, γιατί καλά είπε και ο κ. Στραβελάκης. Ποιοι είναι αυτοί, είναι πολλοί, είναι λίγοι αυτοί οι οποίοι βλέπουν ένα ενδεχόμενο, αν ο ελληνικός λαός, ναι, ναι, εντάξει, όλο αυτό το δεκάρικο, αν ο ελληνικός λαός το αποφασίσει να συγκυβερνήσουμε ξανά με τη Νέα Δημοκρατία και ενδεχομένως ψηφοφόροι του ΠΑΣΟΚ δεν θα ήθελαν να το ξέρουν αυτό από πριν. Αν ισχύει.
0: Μα τους είπε ότι για τους ψηφοφόρους του ΠΑΣΟΚ είναι, αν ελπίζατε κάποιοι κεντρώοι ότι θα κοντράρετε τον Μητσοτάκη επειδή θα ψηφίσετε ΠΑΣΟΚ και εμείς ως ΠΑΣΟΚ σε ενδεχόμενο κυβέρνηση συνασπισμού θα μπορέσουμε να βάλουμε θέματα στο Μητσοτάκη για να τον ελέγχουμε και στη Νέα Δημοκρατία. Τώρα σας λέω ότι δεν υπάρχει αυτό.
1: Ξεχάστε το.
0: Οπότε, αν είστε η μη κεντρο αυτό, ξέρω κι εγώ, ή θα πάτε απευθείας στο Μητσοτάκη, ή θα ελπίζετε ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης όντως θα κάνει την ανατροπή και θα κερδίσει. Θέλω να πω και κάτι όμως για τις τηλεθεάσεις. Ο κύριος Ανδρουλάκης την προηγούμενη Πέμπτη στον Νίκο Χατζηνικολάου, μη γελάς, σοβαρά μιλάω, έκανε νούμερα. Δηλαδή κάνει ο κόσμος και τον παρακολούθησε.
1: Τον παρακολούθησε, ναι.
0: Και τα δυναμικά κοινά και το γενικό σύνολο.
1: Μάλιστα.
0: Εντάξει. Ωραία, αυτό ήθελα να πω.
1: Και άρα.
0: Εντάξει, όχι, τελειώσαμε, είπαμε, χαμός το ΠΑΣΟΚ, τελειώσαμε.
1: Όχι, να αποτυπωθεί και σε κανέναν.
0: Εντάξει, θα αποτυπωθεί, ναι, δεν αποτυπώνεται στις μετρήσεις, πάμε παρακάτω. Δεν έχει πουθενά κίνηση, παιδιά, λίγο στην Αττική Οδό από μεταμόρφωση προς Παρούς. Εσύ χαμός στη Νέα Δημοκρατία.
1: Χαμός.
0: Για πέστε, γιατί είσαι χέμηθος.
1: Γιατί είμαι χέμηθος, δεν μάθαμε. Δηλαδή μας προλαβαίνει το Πασόκ που είναι ποτάμι.
0: Σε φημώνουμε κιόλας.
1: Που είναι ποτάμι στο Πασόκ και με φημώνεται. Τι χαμός, με το TikTok του Σαμαρά, αυτό δεν θες να πεις.
0: Ναι.
1: Με το TikTok του Σαμαρά.
0: Ναι, ναι. Και όχι μόνο το TikTok, πήγε και στον Άριο Πάγο.
1: Ναι, πήγε και στον Άριο Πάγο για το θέμα των υποκλοπών. Υπάρχει ανακοίνωση από το Πασόκ για αυτό που λέει. Είδατε που τα λέει και ο πρώην Πρωθυπουργός και τα λοιπά. Και για τα δύο τώρα. Μια και πάμε για τον Άριο Πάγο. Απάντησε από τον κυβερνητικό εκπρόσωπο ότι πού ήταν το 22 Σαμάρα και αυτό είναι ένα θέμα που εφόσον έχει πάει στη δικαιοσύνη. Απαντήσεις δεν ζητάς από την κυβέρνηση, ζητάς από τη δικαιοσύνη. Πήγες, τη ζήτησες απαντήσεις, μπορούσε να έχεις πάει και τότε.
0: Γιατί από την κυβέρνηση ζητάει.
1: Ναι, αλλά εφόσον το έχει αναλάβει δικαιοσύνη, δικαιοσύνη.
0: Oh, γιατί λέει με τον κύριο Σαμαρά της παρακολουθείς, δεν της έχει διατάξει δικαιοσύνη. Κάποιος είχε ζητήσει. Κάνεις εσύ ότι δεν καταλαβαίνεις.
1: Εγώ δεν λέω ότι
0: δεν καταλαβαίνεις.
1: Καφέ να μην σου πω τι λένε εδώ πέρα τώρα.
0: Άσε το, εσύ τι λες, δεν με ενδιαφέρει τι λένε εκεί πέρα. Εσύ τι λες.
1: Εγώ λέω αυτό που λέμε τόσους μήνες. Ότι πρέπει, είναι πολιτικό ζήτημα, να μας πούν πώς μαζέθηκαν τέσσερις και δεν είχαν τι να κάνουν και παρακολουθούσαν το μισό.
0: Εντάξει, αυτό που είπε για το Σαμαρά θέλω να μας πει.
1: Προφανώς δεν θα υπάρχει από κάπου. Δεν ξέρω από πού. Ναι. Με αυτό είναι που πρέπει να απαντηθεί.
0: Τι και
1: δεν
0: έχει απαντηθεί. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος είπε ότι θυμίζει ρε τη ρε.
1: Καταρχήν σου είπα στο ένα. Από τη στιγμή που ζητάει απαντήσεις, να πάει στη δικαιοσύνη να πάρει τις απαντήσεις.
0: Ναι.
1: Το δεύτερο είναι ότι αυτά που λέει ο κύριος Σαμαράς και αναφέρεται στο παρελθόν.
0: Ναι.
1: Μου θυμίζει κάτι σειρές, λέει, που παίζουν σε επανάληψη και είναι πάρα πολύ, έχουν ακόμη ψηλή τηλεθέαση όπως το ρε τη ρε. Αλλά αυτά που αποτυπώνονται στην τηλεόραση.
0: Ναι.
1: Δεν συμβαίνουν στην πολιτική.
0: Ναι, αλλά έχουν υψηλή τηλεθέαση.
1: Ναι, αλλά αυτά είναι στην τηλεόραση, σου λέει. Δεν γίνονται και στην πραγματική.
0: Άρα, τι τον είπε τώρα το Σαμαρά, το παρελθόν.
1: Ότι είσαι παρελθόν. Ουσιαστικά αυτό.
0: Τι λες.
1: Ναι, αμέ, πώς.
0: Πόλεμος. Να πω ότι βρήκα πολύ έξυπνο αυτό που έκανε ο Αντώνης Σαμαράς στο TikTok.
1: Ναι. Καταργήνει, όπως λες, πει και εσύ, πριν δημιουργήθηκε θέμα. Και θέμα,
0: αλλά θέμα θα δημιουργούνταν έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Το βρήκα πάρα πολύ έξω να μιλάει με τον διευθυντή του γραφείου τύπου του, τον Νίκο Τσούτσια. Φίλος μας ο
1: Νίκος. Ναι, μια χαρά.
0: Είναι ένα καθαρό πράγμα. Έλα εδώ, τι λέμε εμείς, τι συζητάμε. Κατάλαβες. Ναι, πόση ώρα έχουμε.
1: Και συνεργάτες του κυρίου Σαμαρά λένε τώρα ότι γιατί ο κύριος Μαρινάκης συσχετίζει την παρακολούθηση του κυρίου Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία.
0: Πού να σε ρωτήσω, Σαμαρά.
1: Το θέμα.
0: Με ποιον να το συσχετίσει, δηλαδή.
1: Έλατε.
0: Ποιος, η Νέα Δημοκρατία είναι η κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Α. Μάλιστα. Είπα, από ποιον διοικείται.
1: Μόταμο η φράση. Ο κύριο Σαμαρά μου θυμίζει τις επαναλήψεις τηλεοπτικών προγραμμάτων που σκίζουν, όπως το θρυλικό ρέτηρε. Αλλά δεν σημαίνει αυτό ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
0: Εντάξει, πάντως τον κράζαν τον Ανδρουλάκη που έλεγε τις υποκλοπές συνέχεια και μονικός κτλ.
1: Ναι, μα σου λέω τώρα.
0: Ναι, αλλά τώρα και ο Σαμαρά για τις υποκλοπές.
1: Ναι, έχουν αντίλογο σε αυτό, ρε παιδί μου. Τι είπανε, ότι είναι ένα, θα αρχίσει να φέρει. Πολύ πιο συχνά τώρα να επιτίθεται στην κυβέρνηση, γιατί ενδεχομένως να σκέφτεται να κάνει.
0: Εντάξει, αυτό για είναι για τις υποκλοπές. Λέγαμε ότι δεν είναι. Τελικά κάτι υπάρχει, μάλλον. Ναι. Πάνε και στην Επιτροπή.
1: Όσο δεν απαντιέται αυτό.
0: Ναι, μωρέ. Εντάξει. Ναι, μωρέ, γλυκούλη μου.
1: Τι θες να κάνουμε.
0: Τίποτα. Ναι. Ο κριτικός, τον έχουμε τον Μανώλη. Δεν τον έχουμε τον Μανώλη.
1: Προσπαθούμε.
0: Ναι, θα βλέπω τη δουλειά, τελειώνουμε. Ο κριτικός λέει: πιο εύκολο να πάμε στην Άγκυρα. Δηλαδή, άμα πάρουμε παρά τις καθυστερήσεις που είναι στο Ελευθερίος Βενιζέλος. Τι είναι η Άγκυρα, μια ώρα είναι.
1: Ναι.
0: Τσάκ, έφτασες.
1: Παρά να βρούμε τον Μανώλη.
0: Ναι. Όχι, τον Μανώλη τον βρήκαμε. Να τον ακούσουμε.
1: Να δέσει τη γραμμή.
0: Ο κριτικός λέει: ρε παιδιά, με το θέμα του ύψους των διοδίων, δεν νομίζετε κι εσείς ότι είναι πάρα πολύ ακριβά για να διανύσεις μια απόσταση μέσα στην Ελλάδα. Τον έχουμε. Μανώλης Κωστίδης, Άγκυρα Time. Γεια σου Μανώλη.
3: Γεια, καλησπέρα σας, τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε βρε Μανώλη, εσύ τι κάνεις?
3: Δώσ' το Θεό.
0: Πώς είναι εκεί, πώς είναι?
3: Τώρα, πρώτα απ' όλα, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η συνέντευξη τύπου του Μάρκ Ρουτέ.
0: Α, ο φίλος μας. Ναι, ο Ντάντης.
3: Δηλαδή, πραγματικά... τι να πει κανείς, δηλαδή είπε πόσο σημαντική είναι η χώρα η Τουρκία, ρώτησε τη δημοκρατία στην Τουρκία, είπε τα δικά του, δεν ουσιαστικά τίποτα. Αύριο περιμένουν τον Τραμπ πώς και πώς, όλες οι ετοιμασίες, παιδιά, 56.000 αστυνομικοί, επαναλαμβάνω, 56.000 αστυνομικοί.
0: Πού μένουν όλοι αυτοί οι
3: ρεβάνολοι? Καλό το ερώτημα, θα το ρωτήσω αυτό, όμως τα μέτρα, όπως καταλαβαίνετε τώρα το βράδυ θα γίνουν ακόμη πιο σπηρά και δεν κυκλοφορεί τίποτα στην Άγκυρα πριν ημών.
0: Ναι.
3: Διπλωματών και αξιωματούχων. Έχει δοθεί άδεια σε όλους τους δημοσίους υπαλλήλους μια εβδομάδα.
1: Μια εβδομάδα.
3: Ναι, ακριβώς. Για να μην υπάρχει καμία κυκλοφορία, τίποτα. Μια εβδομάδα.
0: Του ζητώσαν μια εβδομάδα άδεια. Ρε εσύ, Ντόναλντ,
1: έλα από εδώ.
0: Ντόναλντ, έλα εδώ, Ντόναλντ.
1: Θα καθόσουν σε μια εβδομάδα σπίτι σου.
3: Ναι, με γιατί. Μέσα. Όσοι είναι στην Άγκυρα και πέρα μια εβδομάδα, φύγανε από εδώ, ρε παιδιά. Γιατί είναι το πρόβλημα.
0: Πήγαν στη Μαρμαρίδα.
1: Μπράβο του ανθρώπου.
0: 56.000 αστυνομικοί, έτσι.
3: 56.000 αστυνομικοί περιμένουν τον Τραμπ, γιατί εδώ πιθανότατα θα ανακοινώσει το ζήτημα με τους κινητήρες για το τουρκικό ΚΑΝ, από εκεί και πέρα. Περιμένουν να δουν τι θα γίνει με τις κυρώσεις και τους S-400. Από την άλλη όμως, επειδή βλέπουν και τις δηλώσεις του Νετανιάχου για τα F-35 και όλα αυτά, κάνες να αποκλείει οποιαδήποτε έκκληση με τον Τραμπ. Πάντως εδώ θα έχει πολύ, έχει πολλά γεγονότα, γιατί θα είναι και η Μελώνη εδώ, θα είναι και ο Ερντογάν εδώ, θα έχει
0: πότε...
3: τουρκική σειρά θα έχουμε εδώ.
0: Ναι, σωστό, ωραίο. Μανώλη, πότε ξεκινούν οι συναντήσεις και τα σχετικά?
3: Αύριο, κοιτάξτε, αύριο είναι, μετά το μεσημέρι θα φτάσουν οι ηγέτες περισσότεροι και οι συναντήσεις του ΝΑΤΟ θα γίνουν όλες την Τετάρτη. Αλλά αύριο υπάρχει το δείπνο, 7 η ώρα περίπου, 6.30 ξεκινάει, 7 θα είναι όλοι οι ηγέτες και βεβαίως μετά οι συναντήσεις, αρχίζουν οι συναντήσεις. Ο Μητσοτάκης, από όσο γνωρίζω, έρχεται το απόγευμα, θυμάμαι καλά, ο κύριος Μητσοτάκης. Αλλά σε λίγη ώρα, τώρα τι ώρα είναι, 6:05, τελειώνει η εκπομπή.
0: Τελειώνει, ναι.
3: Σε λίγη ώρα θα μας προσφέρουν ντονές.
1: Ντονές, τι μας το πες αυτό, Ρωμανούλη?
3: Το μεσημέρι είχε, αλλά τώρα το βράδυ φτιάξαν καινούριο, καταλαβαίνετε, μέσα στο προεδρικό μέγαρο, το καλύτερο κρέας. Είμαστε σε έναν χώρο της Εθνικής Βιβλιοθήκης.
0: Α, είσαι στο προεδρικό μέγαρο, είσαι τώρα.
3: Εκεί είμαι.
0: Τι λες, Ρωμανούλη, για σένα είναι η ζωή, ρε.
1: Και τρως ντονές στο προεδρικό μέγαρο.
3: Για να τα ακούσουμε, από το πρωί έχει πρωινό, για τους δημοσιογράφους, 6 το πρωί. όλη την ημέρα οτιδήποτε προσφέρουν, διότι φρούτα, σαλάτες, μεσημέρι φαγητό, βράδυ φαγητό, καταλαβαίνετε.
0: Και εδώ η δική μας δεν είναι ένα μπουκάλι νερό, δεν είναι. Λοιπόν,
1: γεια σου Μανώλη.
0: Καλά.
1: Καλή όρεξη με τον
0: νερό. Αν φιλοτιμηθεί κανένας να το βγάλει. Τα λέμε αύριο το πρωί στην ώρα.
1: Γεια σου Μανώλη.
0: Λοιπόν, τώρα. Να είστε καλά, καλό υπόλοιπο ημέρα. Σας ευχαριστώ, Κατερίνα Δράκου. Γεια σας.

0: 7 Ιουλίου και μάθε τα πάντα για τα πανεπιστημιακά προγράμματα σπουδών που προσφέρει το Τυρί. Μίλησε με καθηγητές και συμβούλους. Εξερεύνησε το κάμπους. Βρες το πρόγραμμα που σου ταιριάζει. Αυτή η στιγμή σου ανήκει. Δήλωσε συμμετοχή στο acg.edu. Make every moment count. Count on us. Τυρί. Future proof.
1: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
2: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
1: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
2: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
1: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
2: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
1: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
3: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
1: Σιγά με τα άφηνα.
3: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
4: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 6.

0: τουριστική επιχείρηση. Στην κορύφωση της σεζόν, το Business Banking Τουρισμός της Eurobank είναι δίπλα σου.
1: Καλό σας απόγευμα, κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρθιόλακα. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επεσήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, με παρέμβαση του Ισραηλός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τονίζει ότι ο Ταγί Περντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, το ενδεχόμενο να δώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες F-35 στον Ερντογάν θα διατάρασε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία, όπως είπε, διασφαλίζεται από την αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ, καθώς και από τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην Άγκυρα, πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ αύριο και μεθαύριο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα, συνοδευόμενος από Αμερικανική Αποστολή 1000 ατόμων. Στις 3 και 4 το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγί Περντογάν, ενώ στις 7 και 5 το απόγευμα θα συμμετάσχει στο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ. Στο περιθώριο της Σύνοδου, Τραμπ θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Στη Σύνοδο θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών και 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Για την Άγκυρα θα αναχωρήσει αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σε εξέλιξη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Τριζινία, στην περιοχή της Αγίας Ελένης. Η φωτιά εξελίσσεται ανάμεσα σε καλλιεργίες με ελαιόδεντρα και δασική έκταση. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωρεοκάστρο και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη Μεγάλη Πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, δήλωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωρεοκάστρο. Για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν καταστροφές, σημείωσε ότι η συνεργεία θα προβούν άμεσα σε αυτοψίες, ενώ η χρηματοδότηση θα ανέρχεται στο 70% της συνολικής ζημιάς που έχει αποτιμηθεί. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορίας 4, προβλέπεται για αύριο. Σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. 40χρονος άνδρας από την Αυστρία που πάσχει από σκλήνυνση κατά πλάκας προσφεύγει κατά της χώρας του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κατηγορώντας τη για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του επειδή η ζωή του είναι αφόρητη όταν έχει καύσωνα. Η κατάσταση της υγείας του Μαξ Μίλνερ που είναι καθισμένος σε αναπηρικό αμαξίδιο επηρεάζεται άμεσα από τις υψηλές θερμοκρασίες καθώς όταν αυξάνεται η θερμοκρασία του σώματός του προκαλείται προσωρινή επιδείνωση των νευρολογικών συμπτωμάτων του. Ο 40χρονος στοχεύει σε μια καταδικαστική απόφαση της Αυστρίας για αδράνεια για το κλίμα, μια από τις πολλές υποθέσεις κλιματικής δικαιοσύνης που βρίσκεται στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και ενδεχομένως μια από τις πιο σημαντικές.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
1: Στην αθλητική σας ενημέρωση, βαρύτατες ποινές σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό αλλά και το Στέρικ Τζόνς και Ναν για το επεισόδιο του πέμπτου τελικού στα αποδυτήρια. Στις δύο ομάδες επιβλήθηκε αφαίρεση 2 βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα αλλά και 150.000 ευρώ πρόστιμο. Ο σέντερ του Ολυμπιακού τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού 7 αγωνιστικών, ενώ σε δύο αγώνες θα απουσιάσει ο γκάρ του Τριφυλιού. Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Ζινεντίν Ισμαϊλοβίτς. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του 20χρονου Σουηδού στόπερ από τη Σάντιφιορντ, που έγινε η ακριβότερη πώληση στην ιστορία του συλλόγου, με το ποσό της μεταγραφής να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Το μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι ανάμεσα σε Ισπανία και Πορτογαλία ξεχωρίζει στο απόψινο πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Οι δύο ομάδες της Ιβηρικής μονομαχούν στις 10, με φόντο μία θέση στην οκτάδα. Στις 3 τα ξημερώματα η σέντρα στο άλλο παιχνίδι, όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν το Βέλγιο.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Πάμε.
4: Θα παραγγείλουμε κιόλας.

0: Η Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω Ρινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειοι 3 με 5 μποφόρ στο Ιόνιο, 5 με 7 στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά. Ωστόσο, το βράδυ, στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται να βρέξει τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει στους 35 με 36 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί η Κατερίνα Δράκου.

τελευταία φορά που ο Πολ Μακκάρτνεϊ το ερμήνευσε ζωντανά ήταν το Σεπτέμβριο του 1964 στο θέατρο Paramount της Νέας Υόρκης, εκείνη την πρώτη περιοδία των Beatles στις Ηνωμένες Πολιτείες. Έκτοτε δεν το ερμήνευσε ποτέ ξανά δημοσίως μέχρι το βράδυ της προηγούμενης Παρασκευής, οπότε και αυτό το σερί των 60 χρόνων έσπασε. Γιατί ανέβηκε στη σκηνή, οι φήμες λένε, και αυτό τραγούδισε ξανά για να ευχηθεί στην Taylor Swift και τον καλό της Travis Kelce βίων ανθόσπαρτων. Ο γάμος της Swift δεν ήταν απλώς ένα κοσμικό γεγονός, τους ρυθμούς του οποίου έζησε η Νέα Υόρκη το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, ή μάλλον πυρωμένη Νέα Υόρκη, ήταν κάτι πολύ παραπάνω. Ήταν η επιτομή των συμβολισμών, τίποτα μα τίποτα δεν αφέθηκε στην τύχη. Παντρεύτηκαν την ημέρα της ανεξαρτησίας, στη στρογγυλή επέτειο των 250 χρόνων της απόσχησης από την Βρετανική Αυτοκρατορία. Παντρεύτηκαν, θα έλεγε κανείς, θεσμικά, όπως θα έκαναν πρίγκιπες και βασιλιάδες. Όχι σε κάποια χλιδάτη έπαυλη, αλλά σε ένα χώρο άμεσα συνδεδεμένο με τη δουλειά τους, στο Madison Square Garden, την αρένα των σπορ και της ψυχαγωγίας. Παντρεύτηκαν ένα Σαββατοκύριακο που δεν ήταν σαν όλα τα άλλα, με ένα νηφικό που σχεδίασε για εκείνη, όχι απλά ο νέος σχεδιαστής του.

διόρ, αλλά ένας άνθρωπος που ακολούθησε μια πορεία παρόμοια με τη δική της. Ξεκίνησε από χαμηλά και έφτασε στην κορυφή. Αν ψάξει κανείς θα βρει πολλές σημαντικές αλλά και ασήμαντες λεπτομέρειες για το μεγάλο αυτό γεγονός. 3-24 ώρα μετά το θέμα κρατιέται ακόμα ζεστό στον τύπο. Με αυτά τα διάφορα ντεσού μας αρέσει να κλικάρουμε. Έχει πάει και 6 Ιουλίου πια. Όπως ας πούμε για τα δώρα που το ζευγάρι χάρισε στους καλεσμένους του. Κάπου περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια στήχησαν αυτά. Και εδώ που τα λέμε, η Swift τα κατάφερε. Ο γάμος της κατάφερε να επισκιάσει τα social τη φιέστα Τραμπ για την Αμερικανική Ανεξαρτησία και κέρδισε τη μάχη για τη δημοσιότητα. Η μάχη των ημερών μας είναι αυτή. Εκείνος αντιναδοξάζεται για το απίθανο σόου με τα πυροτεχνήματα. Τα είδατε. Πρωταγωνιστεί πάλι για το λάθος λόγο, για αυτή την πρωτοφανή υπόθεση πολιτικής παρέμβασης στο Μουντιάλ. Όλα είναι πρωτοφανή τον καιρό του Τραμπ. Η απόφαση της FIFA να άρει τελικά, αφού εκείνος έβαλε το χεράκι του, την τιμωρία αυτού του Αμερικανού επιθετικού ονόματι Following Balogun, άνοιξε ακόμα μια μεγάλη συζήτηση. Εκείνη για τα όρια. Τα όρια ανάμεσα στην πολιτική εξουσία και την ανεξαρτησία του ποδοσφαίρου. Όρια που για τον Τραμπ προφανώς δεν υφίστανται. Και έτσι όπως εκείνος θα συνεχίζει στο ίδιο μονότονο τροπάρι, η γάμη των Σταρ και άλλες ιστορίες για κοσμικά και ταμπλόιτ θα μας έλκουν όσο πάει και περισσότερο.

0: 102,3 στα ραδιόφωνα σας. Καλησπέρα. Καλή εβδομάδα σε όλους. Εύχομαι. Είναι Δευτέρα, ο μήνας έχει 6 Ιουλίου και κάθε Δευτέρα πια όσο προχωράει ο Ιούλιος το πράγμα θα ζορίζει κι άλλο. Κάτι που σιγά σιγά αραιώνουμε, επιστρέφεις από Σαββατοκύριακο στο γραφείο και μετράς δίπλα συναδέλφους και γραφεία, όλο και πιο λίγοι. Κάτι που το ξέρετε αν έχετε ήδη γυρίσει την κλεψίδρα για τις διακοπές να μετρά αντίστροφα, είναι προς το τέλος που νιώθεις ότι ο χρόνος δεν τελειώνει. 6 Ιουλίου που λέτε και εξαντλούνται μαζί με τις ειδήσεις σιγά σιγά και τα όρια της υπομονής μας. Νότης Παπαγιαννάκος απέναντι μου ρυθμίζει τον ήχο. Σοφία Καλαβρού ρυθμίζει όλα τα υπόλοιπα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι διαλέγει τις μουσικές, διαλέγει τα τραγούδια μας και στην επικοινωνία μαζί σας είναι η Ελένη Μπουλιέρη αυτό το απόγευμα. 210-48-00-170-174. Μας καλείτε για οτιδήποτε θέλετε. Διαφορετικά, μας τα γράφετε κιόλα στο www.skyradio.gr. Κατέρινα Δράκου στο μικρόφωνο, παρέα μέχρι τις 9 σήμερα. Έτσι, αν αξίζει να το κάνεις, αξίζει και να το παρακάνεις μερικές φορές, ιδίως αν έχει μπει ο Ιούλιος. Λοιπόν, ελάτε να τα βάλουμε στη σειρά τα πράγματα. Έχουμε προγραμματίσει διάφορες συζητήσεις και αυτό το απόγευμα και έτσι θα δούμε τι γίνεται και στη μεγάλη εικόνα, διότι καταλαβαίνετε ότι στην Άγκυρα στρέφεται το ενδιαφέρον, είναι η προετοιμασίες πυρετώδεις, τα μέτρα ασφαλείας επίσης δρακόντια λόγω της συνόδου κορυφής του ΝΑΤΟ. Ο Τραμπ φτάνει, πάντα μια σύνοδος κορυφής έχει το δικό της ξεχωριστό ενδιαφέρον, πόσο μάλλον αν ξέρουμε εκ των προτέρων ότι θα υπάρξει και ένα παζάρι μεταξύ Τραμπ και Ερντογάν για ένα θέμα που μας αφορά πάρα πολύ, για τα μαχητικά αεροσκάφη F-35. Μάλιστα, πριν από λίγο αυτό ήταν το θέμα συζήτησης στη Βουλή. Εκεί εμφανίστηκε ο Υπουργός Εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, κλήθηκε να σχολιάσει τα δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Τραμπ έχει ανάψει το πράσινο φως, το σκέφτεται, μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Εκείνος είπε, ο Υπουργός των Εξωτερικών μας δηλαδή, είπε ότι δεν υφίσταται αυτή τη στιγμή τουλάχιστον οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35. Αφήνω τα μαχητικά αεροσκάφη, να πάμε στα πολιτικά αεροσκάφη, στην Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας που χειρίζεται διάφορα θέματα και πρέπει να διαχειριστεί και τα νεύρα των ταξιδιωτών, των τουριστών όσων χρησιμοποιούν για τις διακοπές τους και για τις μετακινήσεις τους αεροσκάφη. Είναι μαζί μας η κυρία Όλγα Τόκινη, Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας, και θα συζητήσουμε γι' αυτό το θέμα το οποίο κάποιοι έχετε βιώσει, άλλοι το έχετε διαβάσει γιατί παίζει ψηλά τις τελευταίες ημέρες στις ειδήσεις. Είναι αυτές οι καθυστερήσεις, οι σημαντικές καθυστερήσεις που καταγράφονται στα ελληνικά αεροδρόμια. Γεια σας κυρία Τόκη, καλησπέρα, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
0: Επίσης, λοιπόν, θα μας πείτε πώς έχουν τα πράγματα.
1: Τα πράγματα έχουν ως εξής. Καθυστερήσεις υπάρχουν. Πιστεύω ότι και οι ακροατές τις έχουν βιώσει, αν έχει τύχει να ταξιδέψουν αυτή τη θερινή σεζόν με το αεροπλάνο. Όπως φαντάζομαι ότι τις έχουν βιώσει και τα προηγούμενα καλοκαίρια. Οπότε οι καθυστερήσεις δυστυχώς είναι κάτι αναπόφευκτο. Και δεν είναι μόνο για εμάς, αλλά είναι και για όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, δηλαδή για όλο το δίκτυο, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Οπότε δυστυχώς οι καθυστερήσεις οφείλονται σε μια γενικότερη πίεση του συστήματος, που προκύπτει από πολλούς παράγοντες, που είναι από τη ζήτηση μέχρι τον πόλεμο.
0: Από τη ζήτηση μέχρι τον πόλεμο, δηλαδή...
1: Δηλαδή ο πόλεμος, ας πούμε, και οι γεωπολιτικές εξελίξεις που είχαμε τον τελευταίο καιρό επέφερε το κλείσιμο κάποιων εναέριων χώρων, ειδικότερα στη Μέση Ανατολή, που σημαίνει ότι οι ροές από την Ευρώπη προς την Ασία και αντίστροφα άλλαξαν διαδρομές, γιατί δεν μπορούσαν πλέον να περνούν από κάποιους εναέριους χώρους, άλλαξαν τη διαδρομή τους και ο ελληνικός εναέριος χώρος ήταν από αυτούς που προτιμήθηκαν περισσότερο στις νέες διαδρομές που χάραξαν οι αεροπορικές εταιρείες για τις πτήσεις τους. Αυτό σημαίνει ότι η ζήτηση ανέβηκε κατακόρυφα για τη διέλευση μέσα από το δικό μας εναέριο χώρο, που σημαίνει, καταλαβαίνετε, ότι και εμείς έχουμε ένα maximum που μπορούμε να εξυπηρετήσουμε. Οπότε μπαίνουν οι ανάλογοι περιορισμοί και εμφανίζονται κάποιες καθυστερήσεις σε όλο τον εναέριο χώρο. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι κάτι που συμβαίνει στην Ευρώπη. Δεν είμαστε ούτε οι πρωτοπόροι, αλλά ούτε και θα σταματήσει να συμβαίνει.
0: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι πάντως για να βελτιώσουμε
1: δεν
0: πράγμα.
1: Μπορούμε να κάνουμε κάτι για τον εξής λόγο. Αυτή τη στιγμή έτσι κι αλλιώς οι δικοί μας συνάδελφοι δουλεύουν στα κόκκινα και εξυπηρετούν παραπάνω αεροπλάνα καθημερινά από αυτά, ας πούμε, που είχαμε πει ότι μπορούμε να εξυπηρετούμε. Δηλαδή κάνουμε και το παραπάνω. Αλλά καταλαβαίνετε δυστυχώς ότι τόσοι είμαστε και αυτά τα εργαλεία έχουμε, οπότε δεν γίνεται και δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι παραπάνω. Ναι. Δηλαδή στα επόμενα χρόνια, τώρα που έχουν γίνει προσλήψεις και εκπαιδεύονται οι νέοι συνάδελφοι, όταν θα μπορέσουν να είναι ετοιμοπόλεμοι επιχειρησιακοί και όταν ολοκληρωθεί και ο ενσυγχρονισμός του εξοπλισμού που έχει αναλάβει
0: το
1: Υπουργείο Μεταφόρων.
0: Είναι αυτά τα οποία συζητάγαμε, τα θέματα που συζητάγαμε τους προηγούμενους μήνες, κυρία Τόκη.
1: Ακριβώς.
0: Οι προσλήψεις προχώρησαν, αλλά λέτε δεν είναι έτοιμοι οι άνθρωποι. Αυτοί πρέπει να περάσουν, να περάσουν από προετοιμασία για να μπορέσουν να αναλάβουν.
1: Ναι. Αλλά πάντα μια γεωπολιτική, ειδικά μια γεωπολιτική κατάσταση, επηρεάζει πάρα πολύ απότομα τους εναέριους χώρους. Δηλαδή, ενδεικτικά θα πω ότι όταν έγινε ο πόλεμος στη Ρωσία και έκλεισε ο εναέριος χώρος, η Γερμανία τριπλασίασε τις καθυστερήσεις της, γιατί είχε μια τεράστια ζήτηση πλέον από πτήσεις να περνάνε από το δικό της εναέριο χώρο και να πηγαίνουν, ας πούμε, σε άλλες οδεύσεις. Οπότε ομοίως, ας πούμε, και οι γείτονες στην Κύπρο δέχτηκαν πολύ μεγάλη πίεση από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή. Είναι κάτι που δυστυχώς επιφέρει μια μεγάλη πίεση σε όλο το δίκτυο.
0: Μάλιστα. Πιστεύετε ότι τα πράγματα θα χειροτερεύσουν από εδώ και πέρα?
1: Κοιτάξτε, εξαρτάται για ποιο πράγμα μιλάμε. Γιατί εδώ τώρα οι καθυστερήσεις είναι δύο πράγματα. Το ένα είναι αυτό που σας είπα και αφορά γενικότερα τον ελληνικό εναέριο χώρο. Το δεύτερο που γράφτηκε αφορά το Βενιζέλο και την Αθήνα. Για την Αθήνα, αυτό που έχω εγώ να πω είναι ότι οι καθυστερήσεις έχουν μειωθεί 30 με 40% σε σχέση με πέρυσι, δηλαδή για όλο τον Ιούνιο.
0: Πέρυσι ήταν χειρότερα, δηλαδή, τέτοια εποχή.
1: Έχουν μειωθεί 30 με 40% όλο τον Ιούνιο. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν καθυστερήσεις και ο επιβάτης δεν τις πλώνει, έτσι. Απλά σε αυτό που έχει να κάνει κυρίως με τα αεροδρόμια, όχι μόνο της Αθήνας, πρέπει να σκεφτείτε ότι η πτήση είναι μία αλυσίδα. Υπάρχουν πολλοί κρίκοι σε αυτή την αλυσίδα. Από τον έλεγχο security, από την επιβίβαση, από το φόρτωμα των αποσκευών, τη φόρτωση των αποσκευών και την ξεφόρτωσή της, από το δικό μας έλεγχο του εναερίου χώρου. Οπότε αυτή η αλυσίδα πρέπει να είναι όλη απίστευτα ακριβής για να βγει μια πτήση χωρίς καθυστέρηση. Ένας κρίκος να αργήσει ή να υπάρξει μια δυσλειτουργία συμπαραθύρει όλη την αλυσίδα.
0: Για τι είδους καθυστερήσεις μιλάμε, δηλαδή είναι πολύ ωραίες καθυστερήσεις αυτές, κυρία Τόκη?
1: Πολύ ωραίες δεν θα το έλεγα, αλλά υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις οι οποίες μπορεί να κυμαίνονται από λίγα λεπτά μέχρι μία μισή ώρα.
0: Να. Και λέτε ότι είμαστε καλύτερα από πέρυσι. Το λέω αυτό.
1: Στην Αθήνα, ναι.
0: Στην Αθήνα
1: είμαστε καλύτερα.
0: Αλλά γενικότερα είμαστε χειρότερα. Γιατί έβλεπα κάτι στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας που λένε ότι αυτή τη στιγμή έχουμε αύξηση κατά 63%. Αρκετά
1: βέβαια,
0: μεγάλη αύξηση.
1: Να διευκρινίσω κάτι όμως. Ναι. Το Eurocontrol μέσα σε αυτό το 63% δεν έχει βάλει μόνο τους περιορισμούς του ελέγχου εναέρης κυκλοφορίας. Έχει βάλει και την υπέρμετρη ζήτηση, γιατί αν δείτε, το ακριβές κείμενο που γράφει το Eurocontrol είναι ότι υπάρχει αυτή η αύξηση λόγω και της αύξησης της ζήτησης από το πόλεμο της Μέσης Ανατολής, από το Middle East Crisis. Οπότε ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των καθυστερήσεων, το μισό και παραπάνω ίσως, το αποδίδεται εκεί πέρα, έτσι, γιατί μια καθυστέρηση μπορεί να αποδοθεί σε πολλούς παράγοντες. Μπορεί να αποδοθεί σε περιορισμούς στο εναέριο χώρο της εναέριας κυκλοφορίας, μπορεί να αποδοθεί σε κακοκαιρία, οπότε αναγκαστικά μπαίνουν περιορισμοί, και ένας άλλος λόγος είναι το Middle East Crisis, το οποίο περιλαμβάνεται μέσα σε αυτό το 63%.
0: Μάλιστα. Ωραία. Άρα λέτε κάπως έτσι θα κινηθεί το καλοκαίρι. Είχατε μία συνάντηση σήμερα με τους...
1: Έτσι θα κινηθεί λίγο πολύ το καλοκαίρι. Η συνάντηση συνεχίζεται. Είναι μία συνάντηση η οποία προήλθε από την πρωτοβουλία του διοικητή της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας, του κύριου Τσίτουρα, ο οποίος είχε την πρωτοβουλία και συγκάλεσε μία σύσκεψη σχετικά με το θέμα αυτό. Η οποία βρίσκεται ακόμα εν εξελίξη, δεν έχει ολοκληρωθεί, και συμμετέχουν εκπρόσωποι της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας, πέρα από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, έτσι, όπου εκεί γίνεται η συνάντηση, στα γραφεία της ΑΠΑ, εκπρόσωποι της ΥΠΑ, της Aegean, της Sky Express, του αεροδρομίου της Αθήνας και του έλεγχου εν αέριο κυκλοφορίας.
0: Από την οποία τι ευελπιστείτε ότι θα προκύψει, κυρία Τόκη?
1: Να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω τι να περιμένω, αλλά αυτό που θα ήθελα να συμβεί είναι ότι, επειδή όλοι αυτοί που σας είπα είναι μέλη, είναι κρίκοι της αλυσίδας, ο καθένας να κοιτάξει από τη δική του πλευρά να κάνει ό,τι μπορεί. Ναι. Να κάνει ό,τι μπορεί για να μπορέσει να υπάρξει καλύτερη οργάνωση και πιο, ας πούμε, πώς να σας πω, ακριβείς πτήσεις.
0: Μάλιστα. Πάντως, ο κ. Σακαρέτσος, ο Γενικός Γραμματέας Μεταφορών, έλεγε το πρωί εδώ στο ραδιόφωνο μας τον Παύλο το Τζίμα, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν χίλιες πτήσεις την ημέρα στη χώρα μας. Δεν είχαμε ποτέ τέτοιο αριθμό. Δηλαδή, πια περνούν καθημερινά στον ελληνικό εναέριο χώρο 4.500 αεροπλάνα.
1: Έτυχε να τον ακούσω live τον κύριο Σακαρέτσιο την ώρα που μιλούσε στο ραδιόφωνο σας το πρωί. Έχει δίκιο σε αυτό που είπε. Στο Βενιζέλο έχουμε αγγίξει πλέον τις 1.000 πτήσεις την ημέρα, που είναι ρεκόρ. Δεν υπήρχε ποτέ 1.000 πτήσεις την ημέρα. Οπότε καταλαβαίνετε ότι έχουμε σπάσει αυτό το ρεκόρ, ότι πέρσι γενικότερα στο κέντρο ελέγχου Αθηνών περιοχής Μακεδονίας, δηλαδή τη μεγαλύτερη μονάδα ελέγχου που ελέγχει ό,τι πτήση περνάει από τον ελληνικό εναέριο χώρο, το ρεκόρ ήταν 4.500 πτήσεις, το οποίο το έχουμε περάσει προπολού. Δηλαδή το Σαββατοκύριακο αγγίξαμε τις 5.000 πτήσεις. Και η πρόβλεψη για το τέλη Ιουλίου είναι 5.500 πτήσεις, οπότε καταλαβαίνετε ότι μιλάμε για μια τεράστια αύξηση.
0: Ο κόσμος πώς το διαχειρίζεται? Υπάρχουν νεύρα, υπάρχει ένταση ή πια, εντάξει, έχει γνωστοποιηθεί, το ξέρουν, πάνε στο αεροδρόμιο προετοιμασμένοι για αυτό που θα ακολουθήσει?
1: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι ο κόσμος ξέρει ότι τη θερινή σεζόν είναι δύσκολο το αεροδρόμιο, δύσκολες οι πτήσεις. Νομίζω γνωρίζει και με τη δημοσιοποίηση όλων των προβλημάτων που υπάρχουν στα δικά μας συστήματα, αλλά νομίζω ότι καταλαβαίνει κιόλας ο κόσμος την πίεση που δέχεται το σύστημα από τη γεωπολιτική κατάσταση και από την συνεχή αύξηση του τουρισμού. Γιατί και χωρίς τον πόλεμο, κάθε χρόνο η Ελλάδα σπάει το ρεκόρ τουρισμού. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αν δεν βελτιωθούν οι υποδομές ή τα συστήματα, όχι μόνο στον έλεγχο αέριας κυκλοφορίας, γενικότερα, όπως σας είπα, ξεκινάει από την υποδομή του αεροδρομίου μέχρι την υποδομή του έλεγχου αέριας κυκλοφορίας.
0: Κυρία Τόκη, του χρόνου πιστεύετε ότι αυτό το νέο προσωπικό που προσελήφθη θα είναι σε θέση να σας βοηθήσει, να
1: πιστεύω ότι ένα μέρος αυτού θα είναι, ειδικά στα νησιά της περιφέρειας θα είναι, και στην Αθήνα περιμένουμε σε κάποιες επιχειρησιακές θέσεις να αναλάβουν κάποιες θέσεις επιχειρησιακές μάλλον. Οπότε θα είμαστε ίσως σε μια καλύτερη κατάσταση από θέματα προσωπικού, όχι σε καλύτερη κατάσταση από θέματα εξοπλισμού.
0: Γιατί ο εξοπλισμός, αφού είναι καθοδό, δεν είναι?
1: Ναι, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί. Αυτά τα πράγματα θέλουν χρόνο.
0: Χρόνια.
1: Λοιπόν, αλλά αυτό που μπορώ να πω είναι ότι πάντα όλα εξαρτώνται και από τη ζήτηση. Γιατί σκεφτείτε ότι μπορεί να έχουμε περισσότερο κόσμο, να μπορεί το κέντρο ελέγχου περιοχής να ανοίγει περισσότερους τομείς και να εξυπηρετεί περισσότερα αεροπλάνα, αλλά η
0: δεν μπορείς να τα έχεις όλα.
1: 6.000
0: αεροσκάφη.
1: Καταλάβατε, οπότε πάλι είναι πολύ σχετικό.
0: Είναι μια νέα πραγματικότητα που προστίθεται στις υπόλοιπες καινούργιες πραγματικότητες των καλοκαιριών μας. Λοιπόν, κυρία Τόκη, ευχαριστώ. Καλή δύναμη σας εύχομαι αυτές τις μέρες που είναι έτσι πιο φορτωμένες για εσάς.
1: Ευχαριστώ και υπομονή στους επιβάτες.
0: Και υπομονή στους επιβάτες. Δεν γίνεται αλλιώς. Για κάποια χρόνια τουλάχιστον κάπως έτσι θα είμαστε.
1: Έτσι είναι ακριβώς. Ελπίζουμε σε καλύτερες ημέρες.
0: Για να δούμε. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε και εμείς διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Νέο σύγχρονο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών στη δημοτική εκπαίδευση. Καινοτόμες εκπαιδευτικές τεχνολογίες. Συμπεριληπτική εκπαίδευση και ειδική αγωγή. Εκπαιδευτική και γνωστική ψυχολογία. Διοίκηση και ηγεσία στην εκπαίδευση. Πληροφορίες killgreece.gr. Υποκράτους 33. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Το πρόγραμμα βρίσκεται σε διαδικασία αξιολόγησης από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης.
3: Η μαμά μου είναι τέλεια! εταιρεία. Αφήνει τον αδερφό μου να είναι με τις ώρες στον υπολογιστή.
4: Γιατί κάνει ψηφιακό φροντιστήριο.
3: Και μπορούμε να παίζουμε σε κάθε δωμάτιο. Αφού μας είπε ότι όλο το σπίτι είναι δικό μας.
4: Δεν το εννοώ ακριβώς έτσι,
5: αλλά δικό μας είναι.
4: Χάρη στο πρόγραμμα Σπίτι μου 2. Αυτές είναι μερικές από τις δράσεις με τις οποίες το Ταμείο Ανάκαμψης φροντίζει να κάνει τη ζωή όλων μας καλύτερη. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
2: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού το χαμόγελο του παιδιού.
6: Αν μπορούσα να διαλέξω πού και πότε θα γεννηθώ, δεν θα προτιμούσα κάτι διαφορετικό. Σημαίνει ότι οι συνθήκες ήταν ιδεώδεις. Σημαίνει απλώς ότι με έπεισαν πως ήταν. Με την αγάπη τους.
7: Χρήστος Χωμενίδης, 13. Μια βουτιά στα πρώτα 13 χρόνια της ζωής του. 13. Το νέο βιβλίο του Χρήστου Χωμενίδη. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη.
8: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινόταν 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
9: Οι καταράκτες ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
10: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η...
11: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Ε, τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
2: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 2645-023500.
11: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
12: Τι να λέμε τώρα, όλα διαθερμικοί και όλα γίνονται απλά. Έχεις ακριβώς αυτό που χρειάζεσαι σε αντλίες θερμότητας. Ηλιακά, κλιματισμό των κορυφαίων εταιριών με εγγύηση καλύτερης τιμής. Όλα διαθερμικοί και για έναν ακόμη λόγο. Σέρβις και υποστήριξη από εξειδικευμένους τεχνικούς. Διαθερμικοί με 165 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Διαθερμικοί, το συμφέρον σου. Εκεί.
13: Για την Πρέβεζα, Κώστας Χιόντης και Σία. Πάροδος Λεωφόρου Ιωαννίνων και Κοριτσάς 4. Τηλέφωνο 2682-022655.
14: 20 χρόνια εντός. 20 χρόνια design, ποιότητας και έμπνευσης για κάθε σύγχρονο σπίτι. Και τώρα η μεγάλη επαιτειακή συλλογή εντός με προσφορές έως μείον 60%. Ζήστε το σπίτι σας όπως το ονειρεύεστε. Εντός. 20 χρόνια μέσα σε κάθε ελληνικό σπίτι, τώρα με έως μείον 60%.
2: Η ασφάλειά σας δεν είναι πολυτέλεια. Είναι ανάγκη. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Θωρακίζουμε ό,τι είναι πολύτιμο για εσάς. Σύγχρονα συστήματα ασφαλείας για οικίες, καταστήματα και εξωτερικούς χώρους. Κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης με δυνατότητα απομακρυσμένης παρακολούθησης ακόμη και από το κινητό σας. 24-ωρη παρακολούθηση, περιπολίες, ενημέρωση σε περίπτωση συναγερμού και δυνατότητα άμεσης επέμβασης όταν υπάρχει ανάγκη. Champion Security για όλη την Δυτική Ελλάδα. Καλέστε μας για δωρεάν μελέτη στο χώρο σας. Χίλιοι και πλέον πελάτες μας εμπιστεύουν. Εμπιστεύονται εδώ και χρόνια την ασφάλειά τους. Champion Security, Κωστής Ευάγγελος. Ασφάλεια για σας. Τηλέφωνο 26820-25-380. Λεωφόρος Ιωαννίνων 27, Πρέβεζα. Και στην Άρτα. Τηλέφωνο 26810-6161-3.
14: Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26 45 0 24 031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
5: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων, Coffee Place, Βιβλιοπωλείο Χάρτινο, All Coffee, Senso, Barracuda Beach Bar, Vecchio Club στην Πάργα και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος.
15: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Fonbet?
16: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 Beaufort σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με σε ράλι και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
15: υπογράψετε εδώ παρακαλώ.
17: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
18: Η προστασία της επιχείρησής σας από πυρκαγιές και ξαφνικούς κινδύνους είναι βασική προτεραιότητα. Πυροστόπ. Ειδική στη μελέτη, εγκατάσταση και συντήρηση συστημάτων πυροπροστασίας για επιχειρήσεις κάθε μεγέθους. Πώληση και συντήρηση πυροσβεστήρων. Πυροστόπ. Εξασφαλίζουμε την πλήρη πυροπροστασία του επαγγελματικού σας χώρου. Προσφέρουμε σύγχρονα συστήματα ανίχνευσης καπνού, φλόγας και αερίων, καθώς και πιστοποιημένα συστήματα πυρανίχνευσης και κατάσβεσης. Πυροστόπ. Πάροδος Ακαρνανίας, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 25 788. Πυροστόπ. Ο συνεργάτης που χρειάζεστε για την πυροπροστασία της επιχείρησής σας. Προσοχή! Ο ετήσιος έλεγχος των πυροσβεστήρων είναι υποχρεωτικός βάσει νόμου για την ασφάλεια της επιχείρησής σας.
19: Όταν μιλάμε για ενελκυστήρες στην Ήπειρο και τη Λευκάδα, μιλάμε για έναν και μόνο, Αθανάσιος Καζαμίας. Με πολυετή εμπειρία, κορυφαία ποιότητα και εξειδικευμένο προσωπικό, ο Αθανάσιος Καζαμίας είναι το όνομα που εμπιστεύεστε για απόλυτη ασφάλεια και αξιοπιστία. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και συντήρηση σύγχρονων συστημάτων ανέλκυσης, ανελκυστήρες σκάλας και κάθε είδους ηλεκτρολογικές εργασίες. Και για να μην μπερδεύεστε, να θυμάστε, Αθανάσιος Καζαμίας. Με νέα διεύθυνση, Μελίνας Μερκούρη 30, Πρέβεζα. Καλέστε μας τώρα στο 2682 30 69 99. Αθανάσιος Καζαμίας. Ο ειδικός τους ανελκυστήρες που εμπιστεύεστε. Σύσταση προς όλους εσάς που αγαπάτε το αυτοκίνητο. Exclusive Cars. Εισαγωγές αποκλειστικά από Γερμανία. Με εγγυημένη ποιότητα και πιστοποιημένα χιλιόμετρα, διαλεγμένα μόνο για εσάς. Exclusive Cars. Η πρώτη εταιρεία που έφερε την ηλεκτροκίνηση στην περιοχή. Και συνεχίζουμε με τη δύναμη της καινοτομίας. Με χρηματοδότηση από 0% προκαταβολή, κάθε είδους ευέλικτη λύση και το καλύτερο επιτόκιο της αγοράς. Ο καινούριος μας χώρος είναι έτοιμος. Ελάτε να σας υποδεχτούμε όπως σας αξίζει. Exclusive Cars, Θερμός Πέτρος και Πίντος Ιωάννης. Θα μας βρείτε στο δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Πρέβεζας Ιγουμενίτσας, στα φανάρια της Δροσιάς, στο κτίριο The Point.
20: Στο σύγχρονο παιδαγωγικό κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα. έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται, εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
21: Τιμές οι οποίες η τιμή παραγωγού στην τιμή του ράφι, του ραφιού, του σούπερ μάρκετ.
0: Τι παράγεται για την κυρία Τραγάκη?
21: Η διαφορά ήταν στο 700%. 700% ήταν η τιμή παραγωγού στην τιμή στο σούπερ μάρκετ που αγοράζει οποιοσδήποτε καταναλωτής. Μόλις το αντίκρισα αυτό, ότι εκείνη την ημέρα ήταν τιμή ημέρας, ας το πούμε έτσι, είπα αρκετά ως εδώ. Πρέπει να κινηθούμε διαφορετικά.
0: Mm-hmm.
21: Δεν θέλω να δώσω έμφαση στο συγκεκριμένο προϊόν. Παράγω κυρίως εδρώδες καλλιέργειες, αλλά και καλαμπόκι και σιτηρά. Συγκεκριμένα ροδάκινα, βιομηχανικά και νεκταρίνια. Δεν θέλω να δώσω έμφαση στο συγκεκριμένο προϊόν. Και ο λόγος είναι γιατί σε γενικό επίπεδο, πανελλαδικά, ο πρωτογενής τομέας έχει καταρρεύσει. Έχει καταρρεύσει. Η ακρίβεια στους καταναλωτές αυτή την ώρα βαράει κόκκινο. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να αγοράσουν και είμαστε παράλληλα και καταναλωτές. Εμείς οι αγρότες. Δηλαδή δεν παράγω τα πάντα για να τρώω στο σπίτι μου με τα παιδιά μου. Είμαι παράλληλα και καταναλωτής και πηγαίνω και στο σούπερ μάρκετ, εννοείται. Όταν εγώ βλέπω ότι δυσκολεύομαι να αγοράσω προϊόντα τα οποία φεύγουν με εξευτελιστικές τιμές από το χωράφι και φτάνουν σε εφταπλάσιες τιμές στο σούπερ μάρκετ, πραγματικά θα πρέπει να το δούμε κάπως διαφορετικά. Θα πρέπει όλοι μας, γιατί αφορά όλους τους πάντες σε αυτή τη χώρα, όχι μόνο τους αγρότες, θα πρέπει να καθίσουμε επιτέλους μια φορά, να αφήσουμε όλες τις διαφωνίες, να αφήσουμε όλα τα χρώματα και τα κόμματα και να συνεννοηθούμε για πρώτη ίσως φορά όλοι μας, να το πάρουμε απόφαση για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε για να σωθεί ο πρωτογενής παραγωγής στη χώρα. Δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση.
0: Δηλαδή,
21: καθημερινά φεύγουν αγρότες από το επάγγελμα. Καθημερινά.
0: Εσείς ζείτε αποκλειστικά από αυτό, κύριε Τραγάκη?
21: Αποκλειστικά ζω από το γεωργικό επάγγελμα από την πρώτη μέρα, εδώ και 21 χρόνια αυτή τη στιγμή.
0: Mm-hmm.
21: Και οφείλω να σας πω και είναι αλήθεια, την τελευταία 7 ετία, όπως και πολλοί άλλοι συνάδελφοι, έχουμε όχι χρεοκοπήσει, έχουμε υπερχρεωθεί.
0: Δηλαδή το σκέφτεστε να φύγετε και από αυτή τη δουλειά, να ασχοληθείτε με κάτι άλλο?
21: Επέλεξα πριν περίπου κοντά στα Χριστούγεννα, επέλεξα να κάνω τη δεύτερη εργασία. Παρ' όλα αυτά δεν τα κατάφερα, διότι ήμουν σε ένα ευρωπαϊκό πρόγραμμα όπου ήθελα να ανανεώσω τον εξοπλισμό μου και με ανάγκαζαν μέχρι το 2030 να μην μπορώ να βρω εργασία δεύτερη. Οπότε αναγκαστικά είμαι δεμένος μέχρι το 2030 να μην μπορώ να δουλέψω αλλού με όπλο, ας το πούμε, το γεγονός ότι έχω πάρει τα μηχανήματα και θα πρέπει να επιστρέψω όλα τα χρήματα πίσω.
0: Μάλιστα.
21: Άσχετα αν δεν παρατήσω το αγροτικό επάγγελμα, θα πρέπει να επιστρέψω όλο το χρηματικό ποσό, το οποίο είναι περίπου στο 40% της αγοράς των μηχανημάτων.
0: Αυτό συνέβαινε πάντα, κύριε Τραγάκη, που περιγράφεται? Δηλαδή το προϊόν να φτάνει στον καταναλωτή αρκετά ακριβότερο από την τιμή, ή εσάς να σας το αγοράζουν κάτω από το κόστος της δικής σας παραγωγής?
21: Αυτό συνέβαινε πάντα, αλλά όχι σε τέτοιο βαθμό. Επέλεξα το τελευταίο διάστημα, δεν θα αναφερθώ σε εταιρείες κτλ. Επέλεξα να κάνω μια έρευνα από ένα προϊόν που παράγω. Λοιπόν, και με βάση τα δεδομένα που υπάρχουν σήμερα, τεχνητά, μπορεί να μην το καταλαβαίνετε αυτή τη στιγμή αυτό που θα πω, αλλά τεχνητά έχουν επηρεάσει αυτή τη στιγμή τον νόμο της προσφοράς και της ζήτησης. Και τι εννοώ? Έχει αυξηθεί η προσφορά με στροφή καλλιεργειών, είτε με μορφή επιδοτήσεων, σε καλλιέργειες οι οποίες δεν έπρεπε να μπουν. Δόθηκαν κίνητρα να καλλιεργηθούν στη χώρα μας παραγωγές οι οποίες υπάρχουν και υπήρχαν και είμαστε επαρκείς σε αυτές τις παραγωγές.
0: Πονηρά λέτε έγινε αυτό.
21: Δεν ξέρω αν έγινε πονηρά ή εκ του πονηρού ή από λάθος. Εδώ θα πρέπει να αφήσουμε, ξαναλέω, τα εγώ μας, θα πρέπει να καθίσουμε και να συζητήσουμε με αυτήν τη σημερινή κυβέρνηση που υπάρχει σήμερα για να δούμε αν μπορούμε να βρούμε μια λύση.
0: Uh-huh.
21: Δεν χρειάζεται και δεν υπάρχουν περιθώρια, και το λέω και το τονίζω, δεν υπάρχουν περιθώρια για κόντρες, για μίσος, για οτιδήποτε. Όλα τα πολιτικά κόμματα που αυτή τη στιγμή βρίσκονται πάνω στην εξουσία θα πρέπει να συνεργαστούν για το καλό, εάν θέλουν το καλό.
0: Εάν θέλουμε όλοι μας να έχουμε πρωτογενικό μέρος. Να ρωτήσω και κάτι τώρα. Ακόμα. Αυτή η διαδικασία, αυτή, δηλαδή εσείς παράγετε ένα προϊόν, πάτε στο μεσάζοντα, ο μεσάζοντας αναλαμβάνει να το φέρει στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Γίνεται καθαρά και τραγάκι, θέλω να πω, με παραστατικά, με νόμιμες διαδικασίες, ή είναι
21: όταν
0: και με αυτή τη λογική, τη γνωστή, την πολύ ελληνική των μαύρων?
21: Θα ήθελα, αν μου επιτρέπετε, να μην μπω σε αυτή τη διαδικασία. Θα πω μόνο ένα πράγμα. Εγώ επέλεξα φέτος την παραγωγή μου, την οποία την έχω νόμιμη, την παραγωγή μου την οποία δουλεύω όλο το χρόνο για να βγει το τελικό προϊόν και να φτάσει στο τραπέζι του καταναλωτή, 12 μήνες συγκεκριμένα στην δεντροκομεία. Λοιπόν, δεν θα την μεταφέρω νύχτα. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Αυτό που
21: κατάλαβε,
0: όλοι καταλάβαμε ότι σας είπα είναι
21: λαφρέμπορο στη δική μου
0: βράδυ,
21: παραγωγή δεν θα γίνω.
0: Και άμα σ' αρέσει και μαύρα.
21: Λαφρέμπορο στην παραγωγή μου δεν θα γίνω.
0: Μάλιστα. Ναι, δεν ξέρω, απλώς τα λέω αυτά, γιατί προφανώς εσείς δεν έχετε κάποιο λόγο να μας πείτε ψέματα. Την ίδια ώρα βλέπω ότι γίνεται από την κυβέρνηση συσκέψεις, κόντρα συσκέψεων, ναι, ανεξάρτητες αρχές, έλεγχοι στην αγορά. Δηλαδή αυτό το πράγμα δεν μπορεί να ελεγχθεί, είναι τόσο δύσκολο.
21: Εγώ αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να κατηγορήσω κανέναν. Ειλικρινά σας λέω, ούτε τους εμπόρους, ούτε τους μεσίτες, ούτε τη σημερινή κυβέρνηση. Για ποιο λόγο? Γιατί θα πρέπει να πατήσω, να βάλω μια τελεία σε ό,τι έχει συμβεί μέχρι τώρα και από εδώ και πέρα να δούμε μπροστά και ξεκάθαρα τι μπορούμε να κάνουμε για να μην χαθεί ο πρωτογενής παραγωγής της χώρας.
0: Γι' αυτό το λόγο αποφασίσατε
21: έχουν
0: σήμερα να...
21: Σίγουρα λάθη,
0: ναι.
21: Έχουν γίνει σίγουρα εγκλήματα, επιτρέψτε μου για τον όρο, αλλά από εδώ και πέρα μπορούμε να σώσουμε.
0: Δεν ξέρω. Τι να πω.
21: Την παραγωγή της χώρας.
0: Πρέπει όλοι να το θέλουν αυτό, κύριε Τραγάκη. Ωραία, πείτε μας λίγο, τώρα πού σας πετυχαίνουμε, είστε πού
21: αυτή τη στιγμή? Είμαι στην πλατεία της Γιάννουλης, μια περιοχή η οποία είναι, ας το πούμε, Δήμο Λαρισαίων ουσιαστικά. Mm-hmm. Είναι έξω από τη Λάρισα, 6 χιλιόμετρα περίπου, όπου έρχονται εδώ ο Σύλλογος Τριτέκνων και μπράβο του και στους εθελοντές που ήρθαν σήμερα να μαζέψουν το προϊόν.
0: Εκείνοι έκαναν τη συγκομιδή.
21: Ναι. Οι περισσότεροι άνθρωποι ήταν από το Σύλλογο Τριτέκνων και όχι μόνο, και από εδώ, από την περιοχή. Μπράβο τους, ένα μεγάλο μπράβο σε αυτούς τους ανθρώπους. Και αυτή την ώρα γίνεται ένας πανικός ψιλοχαμός, να πω, στην πλατεία εδώ της περιοχής μας, όπου έρχονται οι τρίτεκνοι εδώ και παραλαμβάνουν τα προϊόντα.
0: Φεύγουν με σακούλες νεκταρινιά?
21: Φεύγουν, ναι. Έχουν μοιράσει τις σακούλες εδώ ο πρόεδρος και όλοι οι εθελοντές. Και περνάει ο κόσμος με την κάρτα του συλλόγου και παραλαμβάνει τα νεκταρίνια.
0: Μάλιστα. Φαντάζομαι ότι επειδή αυτή η πρωτοβουλία έγινε γνώστη εκεί και στους υπόλοιπους αγρότες του Θεσσαλικού κάμπου, ξέρετε αν υπάρχει και κανένας άλλος έτοιμος να σας ακολουθήσει σε αυτή την κίνηση?
21: Ποτέ δεν είναι αργά να ακολουθήσει με τον ίδιο τρόπο.
0: Mm-hmm.
21: Εγώ απλά να σας πω κάτι. Σας το είπα και στην αρχή. Ξεκίνησα τη διαδικασία διαφορετικά. Και τι εννοώ? Ξεκίνησα πριν καν συγκομίσω. Και δεν έδωσα το περίστευμα της παραγωγής μου, το τονίζω, έδωσα όλη την παραγωγή μου στους ανθρώπους που πραγματικά έχουν ανάγκη και στους ανθρώπους που πάνε και αγοράζουν με 7-plasia τιμή από την τιμή του παραγωγού στο σούπερ μάρκετ. Πραγματικά θα πρέπει από κάπου να ξεκινήσει και ίσως να είναι, εύχομαι να είναι η αρχή για να γίνει κάτι διαφορετικό. Ξέρετε, ένα τελευταίο, επιτρέψτε.
0: Παρακαλώ.
21: Μου, ξέρετε γιατί πολλοί φωνάζουν για τις αγροτικές κινητοποίησεις και γιατί γίνονται μόνο το χειμώνα, όπως λένε?
0: Mm-hmm.
21: Το χειμώνα έρχεται η ώρα του λογαριασμού στην πλειοψηφία των προϊόντων. Όταν έρχεται λοιπόν η ώρα του λογαριασμού, ο κόσμος βγαίνει μείον, ο αγροτικός πληθυσμός. Και τι κάνει? Αναγκαστικά βγαίνει στον δρόμο. Είναι μια κίνηση αγανάκτησης. Εγώ αυτή τη στιγμή, όπως αναφέρατε και στην αρχή, δεν έκανα κίνηση αγανάκτησης. Χάρισα το προϊόν το οποίο δεν το συγκόμισα. Δεν το πούλησα και να έρθει η ώρα του λογαριασμού. Το χάρισα.
0: Για να ανθρώπους και σε οικογένειες που δυσκολεύονται.
21: Και να σας πω και κάτι, γιατί θα σπεύσουν κάποιοι καλοφελητές. Αυτή τη στιγμή είμαι πατέρας με 3 παιδιά. και πραγματικά τα χρέη έχουν φτάσει μέχρι το Θεό με όλη αυτή την κατάσταση. Δεν μου περίσσεψαν δηλαδή αυτά τα χρήματα. Ναι. Αλλά ήθελα να δώσω και να μείνω σε αυτήν την τελευταία κουβέντα αξία στο προϊόν και όχι τιμή.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και μπράβο για την πρωτοβουλία σας, η οποία φαντάζομαι αγκαλιάζεται εκεί στην Γιάννουλη της Λάρισσας. Να είστε καλά κι εσείς.
21: Να είστε καλά. Γεια σας.
0: Γεια σας. Λοιπόν, ο κ. Φάνης Τραγάκης, αγρότης του Θεσσαλικού Κάμπου. Πάμε διαφημίσεις.
3: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές εμβιομηχανικής στο μοναδικό διεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένας ταχαίως εξελισσόμενος επιστημονικός κλάδος που συνδυάζει τη μηχανική, τη βιολογία και την ιατρική. Καθοδήγηση από ομάδα διακεκριμένων διεθνώς ακαδημαϊκών επιστημόνων και ερευνητών. Πρακτική εξάσκηση από το πρώτο έτος σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Kilgreece.gr. Υποκράτους 33.
4: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
22: Plus, plus, plus.
23: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
22: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
23: Δηλαδή?
22: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
23: Plus, plus, plus.
22: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3 Plus.
24: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα. Στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.

0: Αλεβάρτα κρατάει.
1: Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
2: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
1: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
0: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.

100,3 στα ραδιοφωνά σας. Μας χωρίζουν μόλις 8 λεπτά από τις 7 και το δελτίο ειδήσεων. Με καλή ώρα να μπω σε διαφημιστικό περιβάλλον να σας πω ότι είναι μαζί μας το ΚΙΛ, το Πανεπιστήμιο ΚΙΛ, το πρώτο παράρτημα Δημόσιου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα και υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ενότητα της Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών. Διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Ισχυρό διεθνώς βρετανικό πτυχίο από ένα δημόσιο πανεπιστήμιο της Μεγάλης Βρετανίας. Με ιστορία 77 ετών, διπλά διακεκριμένο στην έρευνα αλλά και στην καινοτόμο διδασκαλία. Πλήρης ακαδημαϊκή και επαγγελματική αναγνώριση στην Ελλάδα. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι οι απόφοιτοι έχουν τα ίδια ακριβώς δικαιώματα με τους αποφοίτους των δημοσίων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα. killgreece.gr, μπαίνετε αν θέλετε να ψάξετε και να μάθετε κάτι έτσι παραπάνω. Το δεύτερο που έχω να σας πω και σημαντικό είναι πως έχουμε διαγωνισμό προσφορά των Δημητριάδης Action Stores. Είναι αυτά τα καταστήματα που είναι συνυφασμένα με το ελληνικό καλοκαίρι, διαθέτουν εμπειρία μεγαλύτερη των 45 χρόνων. Είναι ο απόλυτος προορισμός για εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ που κρατά και ξεχωρίζει. Πηγαίνει κανείς στο Δημητριάδη, σε ένα από τα τρία πια φυσικά καταστήματα στη Νέα Φιλαδέλφεια, στην Αργυρούπολη και στο Άττικα City Link, για να πάρει τα απαραίτητα των διακοπών. Ομπρέλες, ψυγειοτσάντες, ό,τι χρειάζεστε, από έπιπλο κάμπινγκ μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι, το βρίσκεται στο Δημητριάδη. Και όλα είναι από την εταιρεία Χούπα, το πιο αξιόπιστο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ. Φέτος λοιπόν, τα Δημητριάδης Action Stores σας δίνουν την ευκαιρία να αποκτήσετε και εσείς κορυφαίο εξοπλισμό παραλίας και κάμπινγκ, αρκεί να καλέσετε τώρα στο 210-4800-170-174 και να αφήσετε στην Ελένη Μπουλιαρή το όνομα τεπώνυμό σας. Παίρνετε έτσι μέρος στο διαγωνισμό και στο τέλος της εκπομπής, εκεί γύρω στις 8 παρά, με τη βοήθεια του Νότη που είναι απέναντί μου, του Νότη Παπαγιαννάκου, θα κάνουμε την κλήρωση. Δύο νικητές θα κερδίσουν από μία δώρο επιταγή αξίας 100 ευρώ. Την παίρνετε, πάτε στο Δημητριάδη και δεν εξαργυρώνετε, αγοράζετε όποιο προϊόν Χούπα έχετε βάλει στο μάτι. Και την Τετάρτη θα έχουμε τον ίδιο διαγωνισμό. 2, 4, 6 νικητές λοιπόν θα φύγουν με 100 ευρώ δώρο επιταγές. Αξίζει τον κόπο λοιπόν, καλέστε και δοκιμάστε την τύχη σας. Καλό νέο μέσα σε όλα τα υπόλοιπα που είναι από κακά έως διάφορα. Διάβαζα τη συνέντευξη που έδωσε στο Εθνικό Πρακτορείο ο κύριος Θανάσιος Αργυρίου. Είναι καθηγητής φυσικής του Πανεπιστημίου Πατρών και του Εργαστηρίου Φυσικής της Ατμόσφαιρας και προσπαθεί, όπως φαντάζομαι και υπόλοιποι έτσι, συναδέλφοι του, να αποκωδικοποιήσουν αυτό το νέο καθεστώς με τις πολύ ζεστές θερμοκρασίες. Φαίνεται ότι αυτό το γεγονός ότι η Ευρώπη θερμαίνεται περίπου 2 φορές ταχύτερα από τον παγκόσμιο μέσο όρο εξηγεί και αυτά τα φαινόμενα καύσωνα που πλήττουν την Ευρώπη. Για την ώρα εμείς την έχουμε γλιτώσει. Αν κανείς θέσει το ερώτημα γιατί συμβαίνουν όλα αυτά, γιατί τα τελευταία χρόνια αυτή είναι μια νέα κατάσταση, δεν είναι μονολεκτική, λέει ο καθηγητής, η απάντηση. Ποτέ δεν είναι μονολεκτική η απάντηση σε ερωτήματα που γεννάει η κλιματική κρίση. Ποιο είναι το ευχάριστο, βέβαια. Οι δικοί μας μετεωρολόγοι λένε ότι για άλλη μια φορά τη γλιτώνουμε. Μπορεί να ανέβει η θερμοκρασία το επόμενο διάστημα, να κάνει ζέστη, αλλά δεν είμαστε σε αυτό το οποίο κανείς μπορεί να πει καύσωνα, και μάλιστα καύσωνα διαρκείας. Για την ώρα λοιπόν την έχουμε σκαπουλάρει.

0: Τώρα μη σου τύχει αυτό το οποίο ανακοίνωσε ο Μέρτς μέσα στο κατακαλό καιρό, τέρματα τηλεφωνήματα για δήλωση ασθένειας. Ο Μέρτς προσπαθεί να αυξήσει την παραγωγικότητα και προσπαθεί να το κάνει με έναν τρόπο ακραίο, με έναν τρόπο το οποίο δεν τον έχουν έτσι καλά υποδεχθεί ούτε οι Γερμανοί πολίτες, ούτε οι Γερμανοί γιατροί. Βάζει τέλος στις αναρρωτικές άδειες. Περνά δηλαδή τροπολογία για αλλαγές στις αναρρωτικές άδειες. Προωθεί μια ρύθμιση με την οποία οι Γερμανοί θα πρέπει ουσιαστικά να προσκομίζουν ιατρική βεβαίωση στους εργοδότες τους από την πρώτη κιόλας ημέρα της ασθενίας τους. Δηλαδή θα βάζει το θερμόμετρο, θα δείχνουν το θερμόμετρο 38,8, 38,9 που έλεγε ένα τραγούδι παλιό, και θα πρέπει την ίδια ώρα να πηγαίνει στο γιατρό να σου δίνει το χαρτί για να μπορέσεις να πάρεις την άδεια την αναρρωτική σου. Όχι τηλεφωνικά, όπως συνέβαινε, ήταν μέτρο που είχε εφαρμοστεί λόγω της πανδημίας του COVID. Ο Μέρτς θεωρεί ότι ο αριθμός των ημερών ασθενείας στη Γερμανία είναι πάρα πολύ ψηλός και αποφασίζει με αυτή την τροπολογία να το φρενάρει λιγάκι. Οι ιατρικές ομάδες βεβαίως τον επικρίνουν. Η Εθνική Ένωση Γιατρών λέει ότι εδώ μιλάμε για μια ρύθμιση που αγγίζει τα όρια της τρέλας. Και αυτό γιατί αναγκάζει χιλιάδες ανθρώπους να επισκέπτονται ιατρία απλώς και μόνο για να συμπληρώσουν φόρμες. Όποιος βύχει ή έχει γαστρεντερική λίμωξη πρέπει να μείνει στο κρεβάτι του, όχι να πάει σε ένα γεμάτο ιατρείο να το διασπείρει και στους υπόλοιπους. Μπας περιπτώσει, για τη Γερμανία τα τελευταία χρόνια τα πράγματα δεν είναι ιδιαίτερος εύκολα. Πασχίζει ο Μέρτς ακόμα και πειράζοντας έτσι το καθεστώς με τις αναρρωτικές άδειες, κάτι να κάνει. Θα το κάνει? Ποιος ξέρει. Η μεγάλη είδηση που έρχεται από τη Γερμανία είναι ότι σχεδιάζει να αυξήσει τον καθαρό νέο δανεισμό της για το 27 στα 118 δισεκατομμύρια ευρώ. Δηλαδή 7% περισσότερο από όσο είχαν συμφωνήσει τον περασμένο Απρίλιο. Πάμε στις διαφημίσεις και αμέσως στο δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε. Ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος θα είναι μαζί μας να συζητήσουμε για το Μουντιάλ και για το πώς κατάφερε πάλι ο Τραμπ να βάλει το χεράκι του.
1: Είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
2: Είναι δυνατόν έστω και μόνο στο πλαίσιο μιας παράστασης ο Διόνυσος να νικήσει ολοκληρωτικά και ανεφόρον τον Απόλλωνα?
3: Το Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου φιλοξενεί για πρώτη φορά στην Επίδαυρο το Εθνικό Θέατρο Βουλγαρίας σε συνεργασία με το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος στην παράσταση Βάκχες του Ευρυπίδη, σκηνοθεσία Γιάβορ Γκάρντεβ.
2: Ένας διεθνής θίασος με την συμμετοχή του Αλέξανδρου Μιλωνά, Λουκίας Μιχαλοπούλου και Μιχαήλ Ταμπακάκη. Ζωντανά στη σκηνή η Tiger Lilies. Βάκχες. Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. 10 και 11 Ιουλίου.
4: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.

0: Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 7.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δηλώσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επεσήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί τους, οποίους προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, με παρέμβαση του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τονίζει ότι ο Ταγί Περντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, το ενδεχόμενο να δώσουν οι Ηνωμένες Πολιτείες F-35 στην Τουρκία θα διατάρασε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία, όπως είπε, διασφαλίζεται από την αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ καθώς και από τη στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην Άγκυρα πυρετόδηση είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για τη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ αύριο και μεθαύριο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα συνοδευόμενος από Αμερικανική αποστολή 1000 ατόμων. Στις 3 και 4 το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγί Περντογάν, ενώ στις 7 και 5 το απόγευμα θα συμμετάσχει στο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Τραμπ θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Στη Σύνοδο θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών και 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Για την Άγκυρα θα αναχωρήσει αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Τριζινία στην περιοχή της Αγίας Ελένης. Η φωτιά καίει ανάμεσα σε καλλιέργειες με ελαιόδενδρα και δασική έκταση. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και τους δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, δήλωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου. Για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν καταστροφές, σημείωσε ότι συνεργεία θα προβούν άμεσα σε αυτοψίες, ενώ η χρηματοδότηση θα ανέρχεται στο 70% της συνολικής ζημιάς που έχει αποτιμηθεί. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Σοβαρή υπόθεση διαδικτυακής απάτης σε βάρος ναυτιλιακής εταιρείας εξηχνίασε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος. Σύμφωνα με την έρευνα, οι δράστες απέκτησαν παράνομη πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της εταιρείας και συνεργαζόμενου τραπεζικού ιδρύματος του εξωτερικού και κατάφεραν να μεταφέρουν σε δικό τους τραπεζικό λογαριασμό στη Βουλγαρία 4 εκατομμύρια ευρώ. Ταυτοποιήθηκαν 2 αλλοδαποί δράστες, ενώ τα χρήματα ανακτήθηκαν στο σύνολό τους πριν διακινηθούν σε τρίτους λογαριασμούς. Ο Ντόναλντ Τραμπ τώρα παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την αποβολή με κόκκινη κάρτα του επιθετικού της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση του διαιτητή ήταν άδικη. Το μόνο που έκανε ήταν να ζητήσω επανεξέταση, γιατί δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ, δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους από το Βαλ γραφείο, χαρακτηρίζοντας παράλληλα τον διαιτητή της αναμέτρησης φρικτό. Ο Αμερικανός Πρόεδρος βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρών αντιδράσεων μετά από δημοσιεύματα σε πολλά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία τηλεφώνησε στον Ινφαντίνο και του ζήτησε να επανεξετάσει την τιμωρία του Μπάλογκαν, η οποία τελικά άρθηκε. Και στα αθλητικά, το μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι ανάμεσα σε Ισπανία και Πορτογαλία στις 10 το βράδυ ξεχωρίζει στο απόψινο πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 3 τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν το Βέλγιο. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος στο Sky, Χριστίνα Σούζη.
2: Στην Αττική αύριο Δευτέρα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη, έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, 3 με 5 μποφόρ στο Ιόνιο, 5 με 7 στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά. Ωστόσο, το βράδυ, στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία, δεν αποκλείεται να βρέξει τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 και θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει στους 35 με 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος, την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός, με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.

Σκάι 100,3 στα ραδιοφωνά σα. 7 και 10 πρώτα λεπτά. Είναι απόγευμα Δευτέρα, 6 Ιουλίου. Και σιγά σιγά φαίνεται πω τηρείται αυτό ο κανόνα που λέει ότι όσο προχωράμε προ την καρδιά του καλοκαιριού, οι ειδήσει κάπω ατόντουν. Όχι, δεν υπάρχουν μεγάλα θέματα για να συζητήσει κανεί. Συμβαίνει κάτι άλλο. Εμεί δεν είμαστε διατεθειμένοι να θυσιάσουμε, αν θέλετε, την ψυχολογία μας για να συζητήσουμε για τα σημαντικά αυτού του κόσμου. Υπάρχουν βεβαίως και κάποιες ιστορίες που καταλαμβάνουν έτσι μεγάλο μερίδιο δημοσιότητας στο Ιράν αυτή τη στιγμή, στην Τεχεράνη. Γίνεται αυτή η τελετή αποχαιρετισμού στον τέος πρώην, δεν ξέρω τι είναι σωστό, ανώτατο θρησκευτικό ηγέτη του Ιράν, τον Αλί Χαμενεϊ. Η νεκρική πομπή έχει ξεκινήσει, η παρουσία εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων. Αυτό είναι σίγουρα μία από τις ειδήσεις που σε λίγη ώρα από τώρα θα πρωταγωνιστήσει στα τηλεοπτικά δελτία ειδήσεων στα πλάνα. Τα πλάνα που έρχονται από τους δρόμους της Τεχεράνης, οι εκδηλώσεις αναμένεται να διαρκέσουν μία εβδομάδα. Θα λάβουν χώρα σε δύο χώρες, ισορρός θα μεταφερθεί και στο Ιράκ. Ο Αλί Χαμενεϊ κυβέρνησε το Ιράν για περισσότερα από 35 χρόνια, προτού σκοτωθεί τον περασμένο Φεβρουάριο σε αυτές τις Αμερικανο-Ισραηλ Ελληνές αεροπορικές επιδρομές. Και επειδή όλο αυτό το διάστημα πολλά είπαμε, τα διεθνή μέσα ενημέρωσης λένε ότι αυτή η τελετή μετατράπηκε βασικά σε μήνυμα ισχύως του καθεστώτος. Αυτό το καθεστώς που κατά τον Ντόναλντ Τραμπ ήταν πολύ απλό να πεθάνει και να έρθει μια νέα εποχή. Ποια εποχή θα έρθει, βέβαια, κανείς δεν μπορεί να γνωρίζει. Αυτό που κρατάμε είναι η λαοθάλασσα του κόσμου, είναι τα μηνύματα που θα εκπέμψουν από εκεί και βεβαίως βλέπουμε τι άλλο θα φέρει η ιστορία και τι άλλο θα φέρει η πρόθεση και του Τραμπ αλλά και του Νετανιάχου εκ των πρωταγωνιστών αυτής της πολεμικής σύραξης που μας αναστάτωσε πολύ. Για την ώρα υπάρχει αυτή η εκεχηρία που μας επιτρέπει να αναπνεύσουμε και να αναπνεύσουν και τα στενά του ορμούς και κάπως να δούμε την αποκλιμάκωση των τιμών. Λοιπόν, επιστροφή εδώ, θα συζητήσουμε για τα καμώματα του Τραμπ που φαίνεται ότι βάζει το χεράκι του και στο Μουντιάλ. Είναι αυτή η πρωτοφανής, λένε, παρέμβαση που επιχείρησε και το παραδέχθηκε βεβαίως. Ζήτησε από τον φίλο του και πρόεδρο της FIFA, τον Gianni Infantino, να επανεξετάσει εκείνη την κόκκινη κάρτα. Εκείνη την κόκκινη κάρτα που έλαβε ο επιθετικός της Εθνικής Ομάδας των ΗΠΑ, ο Φολαρίν Μπάλογκαν. Κατά τον Τραμπ, ο Τραμπ μάλλον δεν βλέπει τίποτα μεμπτό σε αυτή του την παρέμβαση. Το παραδέχθηκε ότι σήκωσε το τηλέφωνο και με την άνεση λόγω της φιλίας που έχει στον Infantino, ζήτησε να αλλάχθεί αυτή η άδικη κατά την άποψή του απόφαση. Το μόνο που έκανα ήταν να ζητήσω επανεξέταση, γιατί δεν πίστευα ότι ήταν φάουλ, είπε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους που βεβαίως βρέθηκαν στο

0: Οβάλ γραφείο. Και αυτό ήταν ένα από τα πρώτα θέματα που του έθεσαν. Σφοδρές οι αντιδράσεις, πολλά τα δημοσιεύματα, πάρα πολλές οι αντιδράσεις. Δεν ξέρω βεβαίως αν περιμέναμε κάτι το διαφορετικό. Και δεν ξέρω αν οφείλουμε να δηλώνουμε και σοκαρισμένοι για το γεγονός ότι ο Τραμπ έβαλε το χέρι του και στο Μουντιάλ. Θυμίζω ότι πριν ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελο, πολλοί είχαν σπεύσει και ορθώς κατά την άποψή μου να υπογραμμίσουν το πόσο κοντά έχουν έρθει αυτοί οι δύο τύποι, ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Πρόεδρος της FIFA. Είναι μαζί μας για να το συζητήσουμε και τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος. Γεια σας κύριε Σωτηρακόπουλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Καλά, εσείς πώς είστε? Παρακολουθείτε φαντάζομαι το Μουντιάλ και τα παρελειπόμενα. Τώρα θέλω ένα σχόλιο για αυτή την παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ και αυτό το παράθυρο της.
1: Για τον Τραμπ δεν περιμέναμε κάτι διαφορετικό. Δηλαδή είχε αργήσει να παρέμβει ξανά. Δηλαδή είχε παρέμβει στην αρχή με το Ιράν και τότε είχε πει τη γνώμη του να βγει το Ιράν και να μπήξουν. Και εγώ είχε πει να μπει και να μπει η Ιταλία κάποια στιγμή, είχε αναφέρει. Και πλέον δεν ξέρουμε πόσο από αυτά που έχει πει είναι ή πόσο από αυτά μεταφέρονται. Αλλά εδώ έβαλε το χέρι δεδομένα. Το έγραψαν και οι New York Times. Και είναι και μια σκανδαλώδια απόφαση για την οποία τουλάχιστον η wife αντέδρασε λέγοντας ότι ξεκινάει και ένα πράγμα το οποίο την ώρα που γίνεται να πάμε στο καθαρά αθλητικό και ποδοσφαιρικό, ανοίγει σε ένα σκότο αιώλου που δεν ξέρεις που θα σε οδηγήσει. Δηλαδή τώρα ζητάει η Αγγλία να μην μετρήσει η δικιά της κάρτα, η Γάλλη να μην μετρήσει η κάρτα εκεί η τελική του ολύση, μετά δεν μπορεί να το σταματήσεις κάπου. Τι πάει να πει αν είναι κάρτα ή δεν είναι και τι πάει να πει κιόλας αυτό το αστείο πράγμα της αναστολής, της ποινής για ένα χρόνο, είναι μια διοργάνωση των 6 εβδομάδων, δηλαδή που θα γίνει όταν θα κάνει το επόμενο ας πούμε παράπτωμα, ολίσθημα ο παίχτης τον ερχόμενο Μάρτιο σε κάποιο φιλικό. Είναι αστείο εντελώς. Τώρα πάμε στο ενοχλητικό. Ναι. Το ενοχλητικό είναι ότι συνεχίζει αυτό το άθλιο πράγμα, λέγεται FIFA, υπό τη διοίκηση του πιο άθλιου που μπορούσαμε να φανταστούμε ότι θα εξελιχθεί. Όχι ότι δεν το καταλαβαίναμε, όποιοι είμαστε μέσα στον κόλπο, τον βλέπαμε την εποχή που ήταν στη FIFA, ήταν μια σιγανή παπαδιά, ένα έτσι ήρεμο παλικάρι δίπλα στο Πλατινί, να κάνουμε τη δουλειά μας κτλ. Ο Ινφαντίνο. Εξελίχθηκε σε χειρότερο του Μπλάτερ και θέλει μεγάλη προσπάθεια για κάποιον που δεν μας καταλαβαίνει ακριβώς τι λέμε τώρα, για να εξελιχθεί σε χειρότερο του Αλκαπόνη, ας πούμε. Οπότε σε αυτό το πράγμα νομίζω ότι ο Τραμπ βρήκε πρόσφορο έδαφος και ανοίχθηκε. Τέλος πάντων, πάμε στο καθαρά όμως υπόλοιπο, το οποίο είναι ένα πολύ ωραίο παγκόσμιο κύπελο. Είτε κάποιοι έχουν τις αντιρρήσεις τους, είτε όχι. Τα περί ώρας τα ακούω αστεία, όπως ακούω και το περί χειμώνα. Μαζί πάλι είχαμε μιλήσει πριν 4 χρόνια, όταν είχε γίνει στο Κατάρ. Δηλαδή, ακούω αστείο το γεγονός του ότι πρέπει να υπολογιστεί ο Γιάννης, ο Χρήστος, ο Κώστας, η Κατερίνα, αν αυτοί έχουν στο μπαλκόνι τους καλό καιρό για να κάτσουν με πίτσα και μπύρα ή έχουν φωτάκια των δέντρων, όπως ήταν το 22, ή αν τώρα είναι πάρα πολύ αργά για να ξυπνήσει ο Βαγγέλης που το πρωί δουλεύει και δεν μπορεί να δει την Αγγλία, δεν πειράζει. Αυτός που ήταν στην Αγγλία κάθισε τη νύχτα χθες και φύγαν και 45 εκατομμύρια πάιντς μπύρας, ας πούμε. Διότι αυτός που ενδιαφέρει, αν ήταν η Ελλάδα εκεί, να σε βέβαιε ότι θα ξενυχτούσαν όλοι και δεν θα γκρίνιαζε κανένας. Τώρα οι ώρες δεν μπορούν να προσαρμοστούν απέναντι στην Ευρώπη.
0: Βέβαια, ακούω κάποιους να γκρίνιαζουν σήμερα, κ. Σωτηρακόπουλε. Να ακούγα και το Σπύρο το Μάλι το μεσημέρι που αναφέρθηκε σε αυτή τη γενιά των ανθρώπων που μεγάλωσε εκεί 70-80 με τη Βραζιλία. Απογοητεύθηκαν.
1: Αυτό είναι άλλο θέμα. Κοιτάξτε, όλοι μεγαλώσαμε, εμείς τουλάχιστον μεγαλώσαμε μια Βραζιλία πολύ διαφορετική από αυτή που παίζει εδώ και μια 15ετία τουλάχιστον στα κύπερ, στις διοργανώσεις αυτές.
0: Ήταν έκπληξη, γιατί σας άκουγα και στην αρχή του
1: πιστεύω στην αρχή του Μουντιάλ ότι θα μπορούσε να είναι μία από τις ομάδες. Πιστεύω στον προπονητή της πολύ, στον Αντσελότη. Πιθανώς πίστευε και ο ίδιος, το ίδιο πιστεύω και εγώ στους παίκτες του. Οι παίκτες αποδείχθηκαν λοιπόν ότι έχουν τα έρμα και ψοφάνει. Δηλαδή οι 16χρονοι και 17χρονοι και 18χρονοι που τρελαίνουν τον πλανήτη, όπως ο Έντρι κόστησε να κάνουν λεφτά στη Ρεάλ και το The Next Best Thing και τα λοιπά. Εδώ με τους επόμενους άσπρους, μαύρους, κίτρινους Πελέ που ήταν κάποτε το πρόβλημα της Βραζιλίας, ποιος ήταν ο επόμενος λευκός Πελέ, ο Ζίκο, και ο μεθεπόμενος. Τέλος κάποιοι από αυτούς ή ο επόμενος Μαραντόνα ταλαιπώρησε πάρα πολύ την Αργεντινή. Η Βραζιλία ταλαιπωρείται λοιπόν με το σύνδρομο τον επόμενο superstar. Έχει ξεχάσει κάτι βασικό η Βραζιλία. Η Βραζιλία έχει ξεχάσει ότι το ποδόσφαιρό τη ήταν ένα εντελώς διαφορετικό πράγμα από το να παίζει όπως όλοι οι Ευρωπαίοι. Αυτή τη στιγμή όλοι οι στάρ τη Βραζιλία παίζουν και πρωταγωνιστούν σε ομάδες της Ευρώπης. Συνεπώς, όχι τώρα, μετά το 2002, μετά το 2006, για να ακριβολογούμε, που ήταν η τελευταία φουρνιά εκείνης της ομάδας, υπό τον Ροναλντίνιο που έπαιζε μέσα, ο Ρομπέρτο Κάρλος ακόμα, ήταν ακόμα παρά τα κιλά του Ρονάλντο το φαινόμενο. Εκείνη η Βραζιλία έπαιζε ένα ποδόσφαιρο κοντά σε αυτό το ποδόσφαιρο που είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε τη Βραζιλία, κέρδιζε το Μουντιάλ ή το έχανε το Μουντιάλ. Γιατί συνήθως έπαιζε πάρα πολύ καλά. Το 1978 αποκλείστηκε, ας πούμε, ήττη, έφτασε στον ημιτελικό και δεν έχασε ποτέ. Το 1982 έχασε την Ιταλία, έχοντας μια μυθική ομάδα από πλευράς ποδοσφαίρου, που άφησε και πολύ καλές εντυπώσεις που τις θυμάσαι ακόμα. Οι ομάδες των τελευταίων ετών έχουν αποκλειστεί από ευρωπαϊκές όλες. Τη Γαλλία, την Ολλανδία, τη Γερμανία που ήταν το συντριπτικό 7-1, το οποίο νομίζω ότι τα απόνερά του και η βαθύτατη πληγή που άφησε στο βραζιλιάνικο ποδόσφαιρο μολαγεί ακόμα. Το 18 από το Βέλγιο και πάει λέγοντας, το 22 Κροατία, η Βραζιλία δεν είναι η Βραζιλία. Επίσης, ας ξεχάσουμε τις ποδοσφαιρικές σχολές. Δεν είναι κάτι το οποίο θα το ξαναδούμε. Πάρα πολύ απλούς λόγους.
0: Γιατί?
1: Υπάρχει παγκοσμιοποίηση. Παγκοσμιοποίηση, κάποτε όλες οι ομάδες στον πλανήτη είχαν έναν, δύο ξένους, τρεις παίκτες, τέσσερις. Τώρα υπάρχει 18 ξένοι στις ομάδες σε κάθε γωνία του πλανήτη. Που σημαίνει ότι οι ομάδες τι είναι? Αποτελέσματα των προπονητών τους. Το ποδόσφαιρο που βλέπουμε λοιπόν σε αυτό το παγκόσμιο κύπελλο, που είναι πολύ ωραίο, όπως και το προηγούμενο του 2022 ήταν πολύ ωραίο, είναι η απώρεια του ποδοσφαίρου του Πεπ Γουαρδιόλα, το ποδόσφαιρο του Κλοπ, το ποδόσφαιρο του Αντσελότη, το ποδόσφαιρο του Μαντσίνη, το ποδόσφαιρο του Αρτέτα, το ποδόσφαιρο του ενός, του άλλου, που είναι το συλλογικό ποδόσφαιρο. Το βλέπουμε στο Champions League σε πολύ ψηλό επίπεδο. Γι' αυτό άλλωστε και μας ξυνοφαίνεται αυτό που βλέπουμε στο παγκόσμιο κύπελλο, γιατί πλέον το Champions League έχει ένα απίστευτο επίπεδο που είναι πολύ δύσκολο να το ακολουθήσουν οι μικρές ομάδες του παγκόσμιου κυπέλλου. Ο Κουρασάου, ακόμα και το Πράσινο Ακροτήρι που παίξε πολύ ωραία με την Αργεντινή, δεν μπορεί να συγκριθεί με μια μέτρια ομάδα που παίζει στο Champions League. Άρα τι βλέπουμε? Βλέπουμε εθνικές ομάδες που η ταυτότητά τους έχει επηρεαστεί πάρα πάρα πολύ από το ποιοι είναι οι προπονητές στους πάγκους. Γι' αυτό άλλωστε, χθες ας πούμε, η Αγγλία με ένα ποδόσφαιρο που δεν είναι αγγλικό, αλλά με πολύ κοινικό τρόπο μπόρεσε με την ποιότητα 2-3 ποδοσφαιριστών της να καταφέρει αυτό που το Μεξικό δεν είχε πάθει ποτέ στο υψόμετρο, να χάσει ένα μάτσο παγκοσμίου κυπέλλου παίζοντας με 10 παίχτες, θυσιάζοντας τους επιθετικούς για να βάλει αμυντικούς, παίζοντας πίσω από την μπάλα. Αυτά στην δεκαετία του 70 για τους Άγγλους ή του 60 ή του 80 ήταν προπατορικά αμαρτήματα. Τώρα πια και πολύ λογικά συμφορούνται στο βωμό του να κερδίσει το παιχνίδι. Και είναι και πολύ φυσιολογικό. Εγώ δεν περιμένω να δω κάτι συγκλονιστικότερο του να δω κάποια καλά κάποια παιχνίδια. Ίσως να μην δούμε και πολύ μεγάλα παιχνίδια στον ημιτελικό, ας πούμε. Αλλά ο τελικός του 22 μας υπενθύμισε γύρω το 3-3 Αργεντινή Γαλλία ότι ξαφνικά μπορεί εδώ να φτάσουμε σε έναν φοβερό τελικό που μπορεί να είναι. Ξέρω κι εγώ, λέω τώρα, δύο ομάδες, η Γαλλία και η Αργεντινή ξανά. Και να ξαναπαίξουν ένα τέτοιο παιχνίδι. Πρέπει να δώσουμε credit στους παίχτες με αυτές τις συνθήκες, με τα υψόμετρα, με την υγρασία, με τον διακόπτο τα παιχνίδια. Στο τέλος μιας σεζόν που οι περισσότεροι από αυτούς έχουν 65-70 παιχνίδια στα πόδια τους, γιατί ποιοι προχωράνε? Προχωράνε οι παίχτες και οι εθνικές ομάδες των καλών ομάδων
0: που αντέχουν. Ναι,
1: ναι.
0: Που αντέχουν.
1: Παίζουν αυτό το ποδόσφαιρο, Κατερίνα μου, λοιπόν. Ναι. Πρέπει να τους δώσουμε ένα μεγάλο
0: ποδόσφαιρο.
1: Για να μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Και να δούμε και να ευχαριστηθούμε το ότι βλέπουμε ακόμα στα 39 του χρόνια τον Μέση να κάνει αυτά που κάνει. Το Ρονάλντο να παλεύει ενώ έχει λύσει το πρόβλημα 10 γενιών πιθανώς μπροστά. Το να θέλει και να είναι εκεί και να παλεύει και να σκυλιάζει. Τον Χάλαντ που είναι ένα θαύμα της φύσης.
0: Ο Χάλαντ και η Νορβηγία, τι ιστορία είναι, κύριε Σωτηριακόπουλε?
1: Η Νορβηγία είναι μια πολύ όμορφη ιστορία. Μια πολύ όμορφη ιστορία.
0: Ζουν το όνειρό τους τώρα.
1: Ζουν το απόλυτο όνειρό τους. Είναι πιθανώς η Κροατία του 18, η Βουλγαρία του 94.
0: Μια νίκη που έκανε και τα πρωτόκολλα να παραμερίσουν. Το λέω αυτό γιατί είδα τους ασπασμούς με την πριγκίπισσα της Νορβηγίας.
1: Αυτά πήγανε στην άκρη.
0: Ο Χάλαντ, η Μίλμνος να την αγκαλιάζει.
1: Ακριβώς. Και οι υπόλοιποι όλοι χθες του έδωσαν σε αυτή την περίφημη ιστορία του πανηγυρισμού με το ταμπούρλο και το κουπί. Έδωσε ο αρχηγός, γιατί σε αυτές τις κοινωνίες η ιεραρχία είναι πολύ σημαντική πάντα, έδωσε στον Χάλαντ αποδεχόμενος ότι κακά τα ψέματα. Αυτή η Νορβηγία μια υπέροχη ομάδα. Χωρίς τον Χάλαντ θα είναι μια ομάδα που πιθανώς θα είχε μείνει στους ομίλους. Οπότε εδώ μιλάμε για ένα θαύμα της εποχής μας. Είναι επίσης πολύ ωραίο. Εγώ δεν το έχω ξαναδεί και παρακολουθώ παγκόσμιο και μετά το 1970. Όλοι οι top star της εποχής έχουν έρθει και είναι εκεί και η μάχη για τον πρώτο σκόρερ γίνεται μεταξύ των πιο βαριών ονομάτων. Αυτό θυμίζει κάπως τις παλιές μονομαχίες που γινόντουσαν κάποτε στο τένις. Που ξαφνικά οι όλοι τελικοί οι μεγάλοι είχαν τον Τζόκοβιτς, τον Ναδάλ, τον Φέντερερ, τον Μάρεϊ ένα διάστημα κτλ. Αυτό ο τένις όμως γίνεται γιατί υπάρχει το σίντινγκ. Στο ποδόσφαιρο οι σκόρερ ξαφνικά να είναι εκεί και ο Εμπαπέ. Και ο Μέση. Και ο Κέιν. Και ο Χάλαντ. Σκόρερ και ο Ρονάλντο. Δεν ξέρω τι μπορεί να κάνει σήμερα. Δηλαδή ξαφνικά οι top εμφανίστηκαν. Ήρθαν. Είπαν είμαστε εδώ. Και εδώ είναι το extra credit που πρέπει να τους δώσουμε. Οι περισσότεροι από αυτούς δεν χρειάζονται το παγκόσμιο κύπελλο για να τους έχουμε.
0: Αυτό είναι και το οξύμορο. Όσο κύρος δίνουν στο ποδόσφαιρο αυτά τα ονόματα, το αφαιρούν τέτοιο είδους διαδικασίες.
1: Καλά, το με τον Τραμπ. Εντάξει, ναι. Μην το συζητάμε. Το ίδιο έγινε το 18 με τον αγκαλισμό.
0: Πριν από λίγο παρενέβηκε η Κομισιόν. Ζήτησε και αυτή ένα δίκαιο παιχνίδι και διαφανή ανταγωνισμό. Δεν ξέρω βέβαια αν ο λόγος της περνάει.
1: Δεν περνάει, όχι. Τίποτα. Είναι πολύ ωραία διακοσμητική. Αλλά μου θυμίζει πάρα πολύ τις καταγγελίες που κάνει η Ένωση Συντακτών και των Αθλητικών Συντακτών όταν δέρνουν κάποιο δημοσιογράφο. Καταγγέλνουμε γιατί δεν πρέπει να τον δείτε. Τα ευχαριστούμε πάρα, πάρα πολύ. Τα πούνε αυτοί που τον δείτε. Αλλά θέλω να πω ότι καλά κάνει η Κομισιόν και παρεμβαίνει. Βάζουμε όμως τη συζήτηση ότι οι αναγκαλισμοί και το 18 του Πούτιν με τον Ινφαντίνο ήταν ενοχλητική. Η ιστορία του Κατάρ το 22 με τους νεκρούς ανθρώπους που φτιάξαν τα γήπεδα ήταν ενοχλητική. Θα είναι εξίσου ενοχλητική το 2034 που κατάφερε ο Ινφαντίνο από τώρα να το δώσει η Σαουδική Αραβία. Και είναι και ενοχλητική τώρα η παρουσία του Τραμπ. Αυτά δεν θα τα γλιτώσουμε ποτέ. Κάποτε ήταν ενοχλητική η παρουσία του Βιδέλα το 78.
0: Αλλά το Μουντιάλ θα είναι πάντα πιο ισχυρό.
1: Το Μουντιάλ όμως θα είναι πάντα πιο δυνατό. Ναι, ακριβώς.
0: Υπάρχει κόσμος αυτή τη στιγμή που τζογάρει κιόλας. Θέλω να πω, παρακολουθεί τα στοιχήματα. Είναι και αυτό, πώς να το πω, ένα σπορ δίπλα στο σπορ. Η Γαλλία, αν δεν κάνω μεγάλο λάθος,
1: είναι
0: το πολύ ισχυρό.
1: Και όχι τώρα μόνο, εδώ και τρεις εβδομάδες που ξεκίνησε το Μουντιάλ, φάνηκε στο δεύτερο παιχνίδι και μετά ότι κάποιος πρέπει να...
0: Αυτή είναι και η δική σας πρόβλεψη.
1: Είναι πολύ σκληρή για να πεθάνει. Αλλάζοντας από τη Βραζιλία πολύ νωρίς το ποια η ομάδα που με εντυπωσιάζει, γιατί μετά τη Βραζιλία βάζα την Ισπανία, η Ισπανία εξακολουθεί και εντυπωσιάζει. Μπορεί να μην τρελαίνει, αλλά εντυπωσιάζει. Είναι πολύ σταθερή. Είναι και πρόσθετη Ευρώπης. Η Γαλλία όμως είναι αυτή που έχει τις περισσότερες επιλογές. Όμως θα είναι πάρα πολύ ωραίο για το ίδιο το τρόπαιο, για το ίδιο το κύπελο, για την ίδια διοργάνωση να μην είναι πάλι η Γαλλία ή η Αργεντινή. Η Γαλλία ήταν το 18, αυτό θυμίζω. Και ο τελικός
0: ήταν η Αγγλία, ας πούμε, λέω εγώ.
1: Αν η Αγγλία θα ήταν υπέροχο. Εξακολουθώ και δεν το πιστεύω ότι μπορεί να γίνει. Γιατί όχι να μείνει η Νορβηγία. Δεν θα μπορέσει να γίνει. Αλλά δεν θα ήταν πολύ ωραίο.
0: Ωραίο θα ήταν.
1: Πολύ αναζωογονητικό για το ίδιο το άθλημα να είναι η Νορβηγία. Ή να είναι η Κολομβία.
0: Η Κολομβία επίσης.
1: Επίσης έχει εντυπωσιάσει.
0: Ναι, και η Κολομβία.
1: Αλλά νομίζω ότι υπάρχει μια ρίση, την έχω χρησιμοποιήσει πολλές φορές και μου αρέσει όμως. Το ποδόσφαιρο στο παγκόσμιο κύπελλο είναι όπως η περίφημη κουβέντα: οι άντρες λέει ερωτεύονται τις μελαχρινές, τις κανθιές, αλλά παντρεύονται τις μελαχρινές. Αυτό συμβαίνει στο παγκόσμιο κύπελλο στο τέλος. Έναν από τους γνωστούς θα δούμε. Δηλαδή θα είναι η Γαλλία, θα είναι η Ισπανία, θα είναι η Αργεντινή. Ακόμη και η Αγγλία είναι ένας από τους γνωστούς, γιατί τον περιμένουμε καιρό. Δεν θα είναι από τους γνωστούς, θα είναι 60 χρόνια. Αλλά ναι, θα ήταν ωραίο όμως να δει κάποια στιγμή κάποια στην Νορβηγία ή την Κολομβία. Ότι αν αυτές που κάνουν τώρα έκπληξη έτσι.
0: Μάλιστα. Ωραία. Εντάξει. Ναι. Εγώ διάβασα ένα άλλο καλό. Ενωμένοι λαοί, διχασμένοι καναπέδες. Κάποιοι, ξέρετε, κάποιες γυναίκες περιμένουν να τελειώσει αυτή η διαδικασία να ξανασυναντηθούν με τα τέρια τους.
1: Θα σου πω ειλικρινά. Είναι λογικό. Και όσο πιο πολύ κρατάει, εδώ κρατάει κάποτε 2 εβδομάδες και κοντεύουν να χωρίσουν άνθρωποι. Τώρα κρατάει 6 εβδομάδες. Να σου πω κάτι, κουράζει ακόμα και εμάς που είναι η δουλειά μας. Δηλαδή. Αυτή τη στιγμή νιώθω όχι κουρασμένος απλώς. Έχει αλλάξει η μέρα μου. Έχει γυρίσει ανάποδα. Χθες το βράδυ είδα και την Αγγλία. Είχα νόητα και τη Βραζιλία. Και σήμερα θα δω την Ισπανία και πιθανώς δεν ξέρω αν θα αντέξω. Δεν νομίζω. Θα δω και την Αμερική. Δηλαδή που είναι η δουλειά μας. Και όμως κουράζει κάποια στιγμή. Έτσι. Δηλαδή και μαζί με όλο αυτό το πράγμα η υπερκατανάλωση μειώνει και την ανάγκη. Κάποτε εμείς περιμέναμε ως παιδιά αυτό το αρχίζει το μάτσαρια σαν υδρόμι που λέγει ο Κυλαϊδόνης, για να ακούσουμε την οικογένεια τη φωνή. Τη δεκαετία του 90 το ζήσα γιατί ταξιδέψα πολύ, μετέδωσα πολύ. Υπήρχε με το καινούριο πράγμα που λεγόταν σαν μιους λίγη μια αναμονή, έλεγε, έχει αγώνα η τηλεόραση. Έχω πιάσει όλους μας εδώ και μια δεκαπενταετία να αισθανόμαστε ότι πάλι αγώνα έχει. Δηλαδή έχει, έχει και 30 επιλογές. Δηλαδή πατάς όποιο κανάλι και να πατήσεις κάποια στιγμή στο Σαββατοκύριακο, παίζει αγώνα. Δεν είναι ωραίο. Όχι αγώνα μόνο ποδόσφαιρο, μα βάζω και τα άλλα αθλήματα μέσα. Είναι υπερβολικό.
0: Εντάξει, πάμε σιγά σιγά προς τη λήξη. Κύριε Σωτηρακόπουλε, ευχαριστώ πολύ και ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε όταν πια θα ξέρουμε ποιος έχει σηκώσει την κούπα για ένα ευρύτερο απολογισμό. Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος νομίζω ότι δεν χρειάζονται συστάσεις. Είναι πια είναι από τις πιο αναγνωρίσιμες φωνές, έτσι κι αλλιώς. Διαφημίσεις.
2: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όρη και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
3: Ξεχνιασιά θα πει να δουλεύουν κάποια πράγματα μόνα τους.
4: Εννοείται. Γι' αυτό έχω κλιματιστικό TCL. Ενεργοποιείται αυτόματα πριν φτάσω σπίτι για να με περιμένει ιδανική θερμοκρασία και καθαρός αέρας. Με έξυπνη εξοικονόμηση ενέργειας και έλεγχο κατανάλωσης σε πραγματικό χρόνο.
3: Και όταν φεύγεις.
4: Απενεργοποιείται μόνο του. Όλα μόνο του. Εγώ απλά βγάζω τη μίλη βόλτα. Κλιματιστικά TCL. Περισσότερη τεχνολογία, λιγότερες έγνοιες. Από τον Όμιλο Τουρνικιώτη.
5: Ο Ρικτοβάμβακας με Cost Technology της Knauf Insulation κάνει ξανά τη διαφορά στο γήπεδο της θερμομόνωσης. Hat-trick με δροσιά το καλοκαίρι, ζεστασιά το χειμώνα και εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε σπίτι. Και με τις πιστοποιήσεις υγιεινής της Cost Technology αναπνέουμε και νιώθουμε τη διαφορά στον αέρα. Knauf Insulation. Χτίζουμε μαζί για τον άνθρωπο.
6: Σε 100 μέτρα, κλειστή στροφή δεξιά. Στρίψε δεξιά. Παρατήρησε τους πεζούς που ήταν έτοιμοι να περάσουν.
7: Συχνά οι πεζοί περνούν απαρατήρητοι. Επειδή όμως δεν έχουμε κάποιον να μας το θυμίσει, οδηγούμε πάντα με προσοχή. Πρώτα ο πεζός. Μια πρωτοβουλία από τους 4 τροχούς και την καθημερινή. Μάθε περισσότερα στο 4stroχή.gr.
8: Θέλεις να υποφεληθείς από τις ευεργετικές ιδιότητες της Βερβερίνης? Βερβερίνη Wellbetex από την Natural Factors. Η νούμερο 1 σε πωλήσεις Βερβερίνη στις Ηνωμένες Πολιτείες. Wellbetex από την Natural Factors. Κορυφαία επιλογή. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο Live Casino και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: εμφάνιση. Κόσμημα. Το review του K-Pro Cost τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Κατά την παρούσα φάση, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γεωργός Γεραπετρίτης. Κλειφίζει να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επεσήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί, τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση, των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, με παρέμβαση του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Όπως τονίζει, ο Ταγίπ Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Στην Άγκυρα πυρετόδησαν οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για τη διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Αύριο φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από Αμερικανική αποστολή 1,000 ατόμων. Στις 3:15 το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο Ταγίπ Ερντογάν. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Τριζινία, στην περιοχή της Αγίας Σελένης. Η φωτιά και ανάμεσα σε καλλιέργειες με ελαιόδεντρα και δασική έκταση. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωρεοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από τη μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Τουλάχιστον 2 νεκροί και 50.000 εκτοπισμένοι από τις καταρακτώδεις βροχές που πλητούν την Νότια Κίνα. Οι κινέζικες αρχές κήρυξαν σήμερα το μέγιστο επίπεδο συναγερμού. Και ο καιρός γενικά έθριος. Αύριο στην Αττική μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: 100,3 στα ραδιόφωνά σας. Τέταρτο και όχι τελευταίο ημίωρο που θα περάσουμε παρέα, γιατί θα είμαστε μαζί και αργότερα στο βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Άδειες γάρ, 6 Ιουλίου γάρ. Λοιπόν, να σας πω πριν πάμε παρακάτω δύο πράγματα, δύο μηνύματα. Το ένα έρχεται από τη Vodafone. Αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ακούμε τόσα κάθε μέρα. Αν σας αγχώνει, αυτό δεν θα έπρεπε, διότι το Vodafone Business σας δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα ώρα και στιγμή. Έτσι λοιπόν, η επιχείρησή σας μπορεί να είναι ασφαλής. Βρείτε τη λύση προστασίας, online προστασίας που σας ταιριάζει στο vodafone.gr / business. Το δεύτερο που έχω να σας πω είναι μια υπενθύμηση για το διαγωνισμό που τρέχει. Δύο τυχεροί από εσάς στην κλήρωση που ακολουθήσει θα κερδίσετε μία δώρο επιταγή από τα καταστήματα Δημητριάδης Action Store, δώρο επιταγή αξίας 100 ευρώ για να αγοράσετε προϊόντα κάμπινγκ της αξιόπιστης εταιρείας Χούπα. Είναι το πιο αξιόπιστο μπραντ παραλίας και κάμπινγκ. Οτιδήποτε σας λείπει. Σας λείπει ομπρέλα? Δεν είχατε και θέλετε να αποκτήσετε? Χάλασε αυτή που είχατε τα προηγούμενα χρόνια? Θέλετε μία από αυτές τις ψυγιοτσάντες που βάζεις μέσα όλα τα καλά, το νεράκι σου δροσερό, τα φρούτα της παραλίας? Ό,τι και αν είναι αυτό, μπορείτε να το επιλέξετε και έχοντας την δωροεπιταγή αναχείρας πηγαίνετε σε ένα από τα τρία καταστήματα, τα φυσικά καταστήματα Δημητριάδης, είτε στη Νέα Φιλαδέλφεια, είτε στην Αργυρούπολη, είτε στο Attica City Link, και την εξαργυρώνετε. Προϋπόθεση βέβαια να μπείτε στην κλήρωση 210-48-00-174. Η Ελένη Μπουλιέρη υποδέχεται τις κλήσεις. Σας αφήνετε το ονοματάκι σας και καλή επιτυχία. Λοιπόν, αύριο έχουμε την σύνοδο του ΝΑΤΟ, η πιο κρίσιμη σύνοδος κορυφής. Πάντα έτσι γίνεται. Είναι η πιο κρίσιμη μέχρι να έρθει η επόμενη στην Τουρκία, με τον Τραμπ να μπαίνει σε διαδικασία παζαριών για τα F-35 με τον οικοδεσπότη Ερντογάν. Ο Τραμπ, ξέρετε ότι έχει αλλάξει πολλές φορές τη γνώμη του για το θέμα του ΝΑΤΟ. Κάποιοι θα έλεγαν ότι μάλλον αποτελεί ο ίδιος υπαρξιακή απειλή από το, για το ΝΑΤΟ. Θα δούμε τι θα γίνει, και όλα αυτά βεβαίως στη σκιά της Ρωσίας, διότι κατά έναν ηρωνικό τρόπο το ΝΑΤΟ δημιουργήθηκε για να αποτρέψει τη ρωσική επέκταση στην Ευρώπη, αλλά η Ρωσία εξακολουθεί να παραμένει το νούμερο ένα πρόβλημά του. Αύριο θα έχουμε το φινάλε άλλης μιας ιστορίας, ενός θρίλερ πολιτικού, στο Παρίσι αυτή τη φορά. Αύριο, καλώς οχόντων των πραγμάτων, θα ξέρουμε τι αποφάσισε η γαλλική δικαιοσύνη για τη Μαρίν Λεπέν. Αν της ανοίγει το δρόμο να διεκδικήσει την Προεδρία της Γαλλίας ή αν η αρχηγός του Εθνικού Συναγερμού θα αναγκαστεί να παραδώσει τη σκητάλη, όπως είπε, σε ένα νέο πρόσωπο, παρόλα αυτά πολύ συζητημένο ήδη, τον Ζορντάν Μπαρντελά, που αυτόν τον καιρό απασχολεί κυρίως γιατί ζει τον απόλυτο έρωτα. Έναν έρωτα που βέβαια που μπορεί να του κοστίσει ακριβά. Η αγαπημένη του είναι μόλις 23 ετών. Είναι η Ιταλίδα πριγκίμπισσα Μαρία Καρολίνα των Βουρβώνων και των Δύο Σικελιών. Αυτά είναι. Και όπως καταλαβαίνετε, μιλάμε για ένα άτομο ζάμπλουτο, διαθέτει περιουσία άνω των 130 εκατομμυρίων ευρώ. Αυτό έρχεται λίγο κόντρα, σε αντίθεση με αυτό το πολιτικό αφήγημα του Μπαρντελά, ο οποίος προσπαθεί να κερδίσει και το καταφέρνει πόντους ως εκπρόσωπος των λαϊκών στρωμάτων. Η δημόσια εικόνα του ζευγαριού έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις και στο εσωτερικό της εθνικής συσπήρωσης του κόμματός του. Καλό είναι βεβαίως να γνωρίζουμε λίγα για πράγματα, για το ποια είναι η Μαρία Καρολίνα, διότι αν ο Μπαρντελά, αν κερδίσει τις προεδρικές εκλογές του 2027, ενδέχεται να μιλάμε για την επόμενη πρώτη κυρία της Γαλλίας. Δεν θα είναι εύκολο βέβαια, γιατί και ο ίδιος, πέρα από την σύντροφό του και όλα όσα του καταλογίζουν για το αν είναι συνεπής σε αυτά που λέει και κάνει, υπάρχουν και κάτι έρευνες εις βάρος του για πιθανή κατάχρηση ευρωπαϊκών κονδυλίων, αναθέσεις συμβάσεων χωρίς να έχει τηρηθεί έτσι το προβλεπόμενο καθεστώς, και πάει λέγοντας, δηλαδή πράγματα που σε καμία περίπτωση δεν μας ρίχνουν πια από τα σύννεφα. Most οποία περιμένει την ετοιμιγορία, ελάτε να συζητήσουμε τι γίνεται εδώ στην Αθήνα. Διάβαζα στην Κυριακάτικη Καθημερινή το ρεπορτάζ του Δημήτρη Ριγόπουλου για αυτά τα δύο καζίνο που θα έρθουν και θα ανταλλάξουν όλα, διότι μέχρι το καλοκαίρι του 2029 δύο νέα συγκροτήματα, το ένα στο Μαρούσι και το άλλο εδώ στην ευρύτερη γειτονιά μας, το Ελληνικό, θα αλλάξουν τον τρόπο όχι μόνο που τζοκάρουμε προφανώς, που διασκεδάζουμε. Θα είναι ένας πόλος έλξης για χιλιάδες παίκτες και τουρίστες, λέει ο Δημήτρης. Για να μας τα πει καλύτερα, είναι μαζί μας, τον ευχαριστώ πολύ, Δημήτρης Ριγόπουλος. Γεια σου Δημήτρη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Κατερίνα. Καλησπέρα,
0: λοιπόν,
1: και στο πρόβλημα.
0: Είχαμε το πρόβλημα της κίνησης και λέγαμε πώς, τι θα γίνει, τι παρεμβάσεις μπορούμε να κάνουμε και τι δεν μπορούμε με το κυκλοφοριακό. Τώρα φαντάζομαι να θέλει κανείς να φτάσει και στο καζίνο, με τις νέες υποδομές αυτές στο Ελληνικό.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι, για να κάνω έτσι ένα εισαγωγικό σχόλιο, ότι η Αθήνα, ας πούμε, χοντρικά τώρα το λέω και για τους ακροατές, μετά λίγο πριν τους Ολυμπιακούς Αγώνες και με αφορμή τους Ολυμπιακούς Αγώνες, από πόλη μεταπίστησε σε ένα στάτους Μητρόπολης. Δηλαδή Μητρόπολη εννοούμε μητροπολιτικές λειτουργίες, μητροπολιτικές λειτουργίες χωρίς όμως μητροπολιτικές υποδομές.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Δηλαδή κάπως βαφταλιστήκαμε τότε στην εποχή των αγώνων ότι η Αθήνα όντως αλλάζει επίπεδο και σε πολλά πράγματα όντως άλλαξε επίπεδο, αλλά δεν άλλαξε επί της ουσίας επίπεδο και δεν έχασε πολύ χρόνο τα χρόνια που ακολούθησαν, δηλαδή βασικά τη δεκαετία της κρίσης, για να είμαστε πιο ακριβείς, έχασε πολύ χρόνο σε πολύ κέρια έργα υποδομής, περίοδο που άλλες πόλεις, ας πούμε, της Ευρώπης, άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες, τον αξιοποίησαν.
0: Ναι.
1: Και ενώ κυρίως σε επεκτάσεις του μετρό, εκείνη το μεγάλο θέμα της Αθήνας, το οποίο δεν έχει αναδειχθεί, νομίζω, επαρκώς. Δηλαδή, χάσαμε πάρα πολύ χρόνο, γίνανε δύο γραμμές το 2000 και μετά κούτσου-κούτσου. Στην αρχή τρέξαμε λόγω Ολυμπιακών, επειδή υπήρχαν Ολυμπιακοί και δεν μπορούσαμε να κάνουμε αλλιώς. Αλλά μετά τους Ολυμπιακούς και μετά και λόγω της κρίσης προφανώς, οι δημόσιες επενδύσεις έπεσαν, μειώθηκαν και το μάρμαρο το πληρώνουμε εμείς και το βλέπουμε στην καθημερινότητά μας.
0: Ναι, και πάλι αισθημένουμε για να φτιάσουμε τα χρονοδιαγράμματα. Δηλαδή, εντός δεν είμαστε και κανείς δεν μπορεί να πει και με τα βεβαιότητες πότε θα υλοποιηθούν όλα αυτά.
1: Όχι,
0: που περιμένει
1: όχι,
0: ο κόσμος.
1: Αλλά εδώ, δηλαδή, μιλώ για το Ελληνικό. Οι ακροατές που μας ακούν και κυρίως οι οδηγοί, αλλά και οι επιβάτες των μέσων μαζικής μεταφοράς, όσοι ξέρουν από νότια προάστια, ξέρουν ότι σε καθημερινή βάση υπάρχει μποτιλιάρισμα, το οποίο ξεκινάει από το ύψος, από τα όρια γλυφάδας Ελληνικού, δηλαδή από το αεροδρόμιο, και φτάνει μέχρι το Φλίσβο. Και αντίστροφα, το μποτιλιάρισμα συχνά, όπως θα το ξέρεις σίγουρα, ξεκινάει από το Νέο Φάλιρο, δηλαδή από εκεί που βρισκόμαστε εμείς, στο Σκάκι Καθημερινή, ξεκινάει από το, βλέπεις, δηλαδή από το απόγευμα, εγώ επειδή είμαι από τους καιρούς και έχω θέα προς το δρόμο, βλέπω μποτιλιαρισμένο από το ΣΕΦ, βλέπω μποτιλιαρισμένο κόσμο εξαιτίας της περίφημης εκείνης διχάλας που πάει αριστερά για κέντρο, δεξιά για παραλιακή. Και δηλαδή, αν η κατάσταση είναι έτσι και είναι μια κατάσταση την οποία μπορούσαμε να έχουμε προβλέψει, δεν ξέρω τι θα γίνει από το 2000, δηλαδή τι θα γίνει σε 2-3 χρόνια που όλα αυτά που χτίζονται θα αποκτήσουν.
0: Θα πάρουν σάρκα και οστά. Θα λειτουργήσουν.
1: Θα λειτουργήσουν με πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι, γιατί υποδομές δεν κάναμε όλα αυτά τα χρόνια. Με μια σχετική διορατικότητα για αυτό που έρχεται.
1: Θα πω το ελάχιστο. Δεν έχει προβλεφθεί, δεν έχει. Μην πω δημοκρατηθεί ή να βρίσκεται σε εξέλιξη το έργο. Η επέκταση του μετρό, το απλούστερο. Από το Ελληνικό προς Γλυφάδα και Μητροπολιτικό Πόλο Ελληνικού, δηλαδή εκεί που γίνονται όλες αυτές οι επενδύσεις. Mm. Δηλαδή με 2-3 σταθμούς θα έχεις καθαρίσει, είχες το χρονικό περιθώριο, και μιλάμε για την περίοδο μετά την κρίση, να έχεις μια υποδομή η οποία πραγματικά σου έλυνε αύριο το πρόβλημα.
0: Mm.
1: Τώρα ο κοινωνιολόγος, ο οποίος μας μιλάει για το χρηστινό ρεπορτάζ της Καθημερινής, ο άνθρωπος λέει χωρίς να υπερβάλλει, λέει ότι στην Ποσειδόνος θα προσθεθεί μια δεύτερη λεωφόρος Βουλιαγμένης. Παράλληλα, δηλαδή ο φόρτος, προφανώς εννοεί το φόρτο, το βιοφορακό φόρτο της Βουλιαγμένης. Η Βουλιαγμένη σήμερα από τους κοινωνιολόγους θεωρείται πιο άρρωστη εντός εισαγωγικών σε σχέση με την Ποσειδόνος, πιο δύσκολη, πιο φορτωμένη. Οπότε όταν μας λένε οι κοινωνιολόγοι ότι με το ελληνικό θα προσθεθεί μια δεύτερη Βουλιαγμένη και εσύ δεν κάνεις τίποτα, δεν έχεις κάνει τίποτα. Εντάξει.
0: Τώρα εστιάζουμε πιο πολύ στα νότια προάστια. Βέβαια εδώ μιλάμε ότι αφού ρίξαμε το ταμπού, είχαμε ένα ταμπού κάποτε, ότι δεν θα κάνουμε καζίνο εντός οικιστικού
1: ιστού. Τον οικιστικό ιστό ακριβώς.
0: Τώρα έπεσε το ταμπού, δύο τα καζίνο. Ένα θα είναι στο ελληνικό και ένα θα είναι στο Μαρούσι.
1: Ξέρετε, το ένα έφερε το άλλο. Δηλαδή αυτή είναι μια έτσι πολύ ελληνική ιστορία. Δηλαδή οι διαχειριστές του καζίνου της Πάτνιθας, του γνωστού Μον Παρνές, είπαν ότι εφόσον θα λειτουργήσει καζίνο στο πολεοδομικό σκρότημα της Αττικής, της Αθήνας μάλλον, στο ελληνικό, αυτό δημιουργεί αυτομάτως συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού, οπότε θέλουμε και εμείς να κατέβουμε στην πόλη. Mm-hmm. Γιατί να είμαστε τα όρη και τα πουλά.
0: Γιατί να ξενυκτεύεται κανείς βραδιάτικα. Να παίρνει το τελεφερί και να φτάνει μέχρι. Ναι.
1: Ακριβώς. Οπότε κάπως έτσι βρεθήκαμε από 0 στα 2. Θα βρεθούμε δηλαδή από το 28-29 όταν με το καλό ας πούμε παραδοθούν τα νέα κατασκευές. Βέβαια, τα δύο μεγέθη δεν είναι ακριβώς συγκρίσιμα. Mm-hmm. Του ελληνικού είναι σχεδόν, νομίζω, δεν θέλω να προτιμήσω ακριβώς, είναι ότι είναι διπλό ή τριπλό. Είναι πολύ μεγάλη. Δηλαδή, το βλέπουμε και από τους προϋπολογισμούς τους, γιατί το ένα, νομίζω, είναι 1,8 εκατομμύρια ευρώ και το άλλο είναι 380 εκατομμύρια.
0: Mm-hmm. Οπότε, τώρα, να ρωτήσω όμως κάτι. Αισθητικά στην πόλη δεν ξέρω τι προσδίδουν αυτά τα δύο καζίνο. Εντάξει, πες ότι η περίπτωση του ελληνικού είναι και η ιδιαίτερη περίπτωση, δεν θα μπορούσε να λείπει, γιατί στείνεται κάτι μοναδικό εκεί πέρα. Αλλά,
1: είναι Κατερίνα, και εγώ ήμουνα εντελώς αδιάβαστος, γιατί λέμε καζίνο. Βέβαια, μόνο το καζίνο είναι το... Να πω τώρα, ένα πολύ μικρό, ειδικά στην περίπτωση του ελληνικού, πρόκειται για ένα πολύ μικρό κομμάτι.
0: Τι θα είναι, ένας χώρος που έχει τα πάντα, δηλαδή τι άλλο εκτός από το να τζογάρει κανείς, γιατί καζίνο τώρα κακά τα ψέματα αυτό είναι.
1: Όχι, δεν είναι ακριβώς αυτό. Σου λέω και εγώ, ειδικά του ελληνικού το καζίνο, το λέω καζίνο για να στενοούμαστε περισσότερο, όταν μιλάμε ότι θα έχει ένα ξενοδοχείο 1.100 δωματίων.
0: 1.100?
1: 1.100 δωματίων, 1.110 δωμάτια, κλειδιά που λένε οι ξενοδόχοι, και από τα 1.100 τα 200 σουίτες. Συν το μεγαλύτερο συνεδριακό κέντρο στη χώρα και νομίζω στην περιοχή, στην Ανατολική Μεσόγειο, και μια κλειστή αρένα 10.000 θεατών αποκλειστικά για μουσικά θεάματα.
0: Έχει την ανάπτυξη.
1: Οπότε,
0: θα ταλαιπωρηθούμε λίγο εμείς οι Αθηναίοι, αλλά δεν μπορεί παρά να καλωσορίσουμε την ανάπτυξη. Καλώς ήρθε το δολάριο, μάλιστα.
1: Ναι, το ίδιο μοντέλο ακολουθεί και το Μαρούσι, αλλά εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα, το λέω προσωπικά, κανένα πρόβλημα με όλα αυτά. Το θέμα
0: και εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα με όλα αυτά. Ωραίο, είναι και δείχνει, ας πούμε, ότι έρχονται άνθρωποι να επενδύσουν και επενδύουν τα ωραία τους λεφτά. Αλλά μην μου κάνεις το βίο αβίωτο στην καθημερινότητα. Δηλαδή...
1: Εκεί που πραγματικά υπάρχει ζήτημα είναι ακριβώς αυτό. Η έλλειψη προβλεψιμότητας και να μην τρέχεις πίσω από τα γεγονότα βασικά, γιατί αυτό θα γίνει. Νομίζω ότι του χρόνου που θα μπουν οι πρώτοι κάτοικοι στα οικιστικά κομμάτια του ελληνικού και θα φανεί η διαφορά, νομίζω τότε θα αρχίσουμε να τρέχουμε για το μετρό και όλα τα υπόλοιπα. Για την ώρα απλώς χαζεύουμε μακέτες, αλλά χαζεύουμε μακέτες εδώ και κοντά 6-7 χρόνια. Δηλαδή θέλω να πω, είχαμε το χρόνο να τρέξουμε, ποτέ δεν είναι αργά, το πιστεύω πραγματικά. Δηλαδή πρέπει η πολιτεία αύριο να παρουσιάσει ένα σχέδιο για το ελληνικό και να δημοκρατηθεί το έργο όσο, αλλά ξέρουμε τώρα, από την εμπειρία μας ξέρουμε τώρα πόσο χρονοβόρες είναι αυτές οι διαδικασίες. Αλλά δεν είναι κάτι άπιαστο, γιατί μιλάμε για. Δεν θα σκάβουν στο κέντρο της Αθήνας. Πρέπει να πω, είναι ένα έργο μετρό το οποίο μπορεί να προχωρήσει αρκετά γρήγορα. Αλλά είναι ένα έργο μετρό με όλες τις παραμέτρους που έχουμε στην Ελλάδα.
0: Μάλιστα.
1: Και θέσεις με τα δημόσια έργα. Ενώ.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, θα έχει ενδιαφέρον και όσο προχωρά αυτή η ιστορία θα το βλέπουμε, γιατί τώρα απλώς ξέρουμε.
1: Το θέμα καταρχήν είναι πολύ, πολύ ευρύτερο.
0: Πολύ, πολύ. Δηλαδή, εμένα μου άρεσε αυτή η δήλωση που έκανε ο κ. Πάνος Δραγώνας που σου μίλησε, είναι αρχιτέκτονας. Mm-hmm. Ότι ένα από τα σημαντικότερα τοπόσημα της Αθήνας, σαν ένα ξενοδοχείο και ένα καζίνο, είναι και μια πολιτισμική δήλωση. Έτσι, για το ποιοι είμαστε και ποιοι θέλουμε να είμαστε.
1: Ακριβώς έτσι.
0: Λοιπόν, σε ευχαριστώ, δεν έχουμε άλλο χρόνο, αλλά πάντα ανταποκρίνεσαι στην πρόσκληση, οπότε θα το ξαναπούμε. Να είσαι καλά,
1: πάντα.
0: Δημήτρη. Σε ευχαριστώ. Ο Δημήτρης Τριγόπουλος, συνάδελφος, δημοσιογράφος στην Καθημερινή, ήταν ένα πολύ ωραίο ρεπορτάζ που υπέγραψε στην χθεσινή Κυριακάτικη. Ελάτε να κάνουμε την κλήρωση πριν πάμε στις υπόλοιπες διαφημίσεις. Ο Νότης είναι απέναντί μου. Έναν αριθμό από το 1 έως το 38 για τις 100 ευρώ δώρο επιταγές από τον Δημητριάδη, να φανταστώ ένα. Λοιπόν, και αύριο εσένα θα έχω. Όχι, λοιπόν. Ο κύριος Αναστάσιος Γιώβας κερδίζει, μπράβο. Συγχαρητήρια. Πηγαίνετε στο Δημητριάδη και εξαργυρώνετε την επιταγή σας. Αγοράζετε ό,τι είναι αυτό που θέλετε. Και εύχομαι καλή επιτυχία. Και αύριο και μεθαύριο θα δίνουμε δώρο επιταγές. Επομένως, να επιμείνετε. Πάμε, διαφημίσεις.
2: Αν έχεις ένα δυνατό δίκτυο, τίποτα δεν σε σταματά. Γι' αυτό, κάθε μέρα το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα 3 τελευταία χρόνια σε συνολική εμπειρία, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Δίκτυο Vodafone. Γρηγορότερο, σταθερότερο, ισχυρότερο. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr. Vodafone. Together we can.
3: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
4: Τι έχουμε?
3: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέρο, Mitch Biller, Nakama, Κόκκιπε, κομπάνιο, Team Colleague,
5: Παντρούσκα, Ταβαλής Ποκομάτσιο.
3: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
6: Η οδηγική απόλαυση αποκτά νέο νόημα με τη BMW X2. Δυναμική σχεδίαση που ξεχωρίζει και επιδόσεις που αισθάνεστε σε κάθε διαδρομή. Τώρα η ετοιμοπαράδοτη BMW X2 M Sport σας περιμένει στις Πανός ΑΕ με όφελος εξοπλισμού 6.000 ευρώ, χρηματοδότηση από 279 ευρώ το μήνα και 4 χρόνια δωρεάν εγγύηση. Κλείστε σήμερα το test drive σας και ανακαλύψτε τη BMW X2 από κοντά. Εποφεληθείτε από την προσφορά έως τις 31 Ιουλίου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
7: Σκέφτεστε να σπουδάσετε στην Κύπρο? Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σας προσκαλεί σε εκδήλωση ενημέρωσης στην Αθήνα την Τετάρτη 8 Ιουλίου στις 7 το απόγευμα στο ξενοδοχείο King George. Γνωρίστε τα προγράμματα σπουδών, τις επιλογές στέγασης, τις υποτροφίες και τη διαδικασία εισαγωγής στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Δηλώστε συμμετοχή στο euc.ac.cy.
8: Έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί.

0: αξίζει.
1: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
2: Coach.
1: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
2: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί. Coach.
1: Σου είπα όχι τώρα. Όπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Πώς είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
4: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου θα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Λοιπόν, και πού να πιάσουν οι ζέστες, θα έλεγε κανείς, αλλά οι ζέστες πιάσανε. Επομένως, εγώ σας έλεγα ότι ο διαγωνισμός είναι για δύο, κλήρωσα έναν νικητή. Λοιπόν, πάλι με τη βοήθεια του Νότη, θα το στρώσουμε το πράγμα που θα πάει μέχρι να βγούμε στην άδεια. Ποιος ξέρει τι άλλο έχουμε να πούμε και να κάνουμε εδώ στα μικρόφωνα του Sky. Λοιπόν, είπε το 1, θέλω άλλον έναν αριθμό μέχρι το 38.
6: 38.
5: Το 38. Λοιπόν, αρχή και τέλος. Το Α και το Ω, λοιπόν. Η κυρία Λεβιζοπούλου Κατερίνα είναι η εταιρνικήτρια, 100 ευρώ δωρεάν επιταγή από τα Δημητριάδης Action Store. Καλοφάγωτη και καλές διακοπές. Λοιπόν, δεν έχουμε πολύ χρόνο. Θα σας πω μόνο 2-3 σημαντικά μηνύματα πριν αποφωνήσω. Δεν φεύγω, δεν πάω πουθενά. Σε λίγο θα κάνουμε μαζί το βραδινό μαγκαζίνο. Θα ακούσετε δηλαδή το βραδινό μαγκαζίνο. Ο Νίκος Ανδρίτσος έχει ξεκινήσει την αδειά του, έτσι πάνω αυτά. Η Vodafone ήταν μαζί μας. Κάθε μέρα γρηγορότερο, σταθερότερο, δυνατότερο δίκτυο σημαίνει ότι δεν σταματάς ποτέ να συνδέεσαι με όσα έχουν αξία για σένα. Γι' αυτό λοιπόν το δίκτυο Vodafone δυναμώνει. Και σήμερα είναι το δίκτυο κινητής που πέτυχε τη μεγαλύτερη βελτίωση επίδοσης στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια, σύμφωνα με τις μετρήσεις της Umlaut. Μάθε περισσότερα στο Vodafone. Και στο killgreece.gr μαθαίνετε περισσότερα για αυτό το πανεπιστήμιο, το πρώτο παράρτημα Δημοσίου Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Είναι το Πανεπιστήμιο του Κιλ που υπέβαλε προς αξιολόγηση στην Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης νέα σύγχρονα προπτυχιακά προγράμματα σπουδών, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ, διοικητική επιστήμη και τεχνολογία, δημοτική εκπαίδευση, φιλοσοφία, πολιτική και οικονομικά. Όλα αυτά είναι ωραίο με την επισήμανση ότι όποιος πάρει το πτυχίο του από το ΚΙΛ έχει ακριβώς τα ίδια δικαιώματα με τους αποφύτους δημοσίων πανεπιστημίων, τόσο στον ιδιωτικό όσο και στο δημόσιο τομέα. killgreece.gr για τα περαιτέρω. Σε πολύ λίγο επιστροφή εδώ με το βραδινό μαγκαζινό του Sky 100,3.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
8: Λοιπόν, τέλος, από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αυγούστου, με ζωχούς θα τη βγάλω.
9: Πάμε δυνατά και σταθερά.
8: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
10: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
8: μέχρι όσο θέλω εγώ.
10: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
11: Ιδέα. Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
12: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
11: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
12: Με την εφαρμογή Smart Home Midea.
11: Αισθάνεσαι σπίτι.
12: Με την εγγύηση της FG Europe, Όμιλος Φιδάκη.
13: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
14: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνο
0: Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
6: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
0: Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
15: Η ώρα είναι 8.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 2 πρώτα λεπτά και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3. Στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Νότης Παπαγιαννάκος. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια η Σοφία Καλαβρού. Στο τηλεφωνικό μας κέντρο σας απαντά στο 210-48-00-170-174 η Ελένη Μπουλιέρη. Είμαι η Κατερίνα Δράκου και οι σημαντικότερες ειδήσεις μέχρι αυτήν την ώρα είναι οι εξής. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επισήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί τους, οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση, των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τονίζει ότι ο Ταγί Περντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Σύμφωνα με τον Νετανιάχου, το ενδεχόμενο να δώσουν ΗΠΑ F-35 στην Τουρκία θα διατάρασε την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία, όπως είπε, διασφαλίζεται από την αεροπορική υπεροχή του Ισραήλ καθώς και από την στρατηγική παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών. Στην Άγκυρα πυρετώδης είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για την σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ αύριο και μεθαύριο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα συνοδευόμενος από Αμερικανική Αποστολή 1000 ατόμων. Στις 3 και 4 το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο Πρόεδρο Ταγί Περντογάν, ενώ στις 7 το απόγευμα θα συμμετάσχει στο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ. Στο περιθώριο της σύνοδου, Τραμπ θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Στην σύνοδο θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών και 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Για την Άγκυρα θα αναχωρήσει αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη φωτιά που έχει ξεσπάσει στην Τριζινία, στην περιοχή της Αγίας Ελένης. Η φωτιά καίει ανάμεσα σε καλλιέργειες με ελαιόδεντρα και δασική έκταση. Με μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι της περιοχής καλούνται να παραμείνουν σε ετοιμότητα. 5 εκατομμύρια ευρώ θα διατεθούν από τον κρατικό προϋπολογισμό στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και στους δήμους Ωραιοκάστρου και Παύλου Μελά για την αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν σε υποδομές από την μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το περασμένο Σάββατο. Ένα αρχικό επίδομα θα δοθεί άμεσα με το φύλλο αυτοψίας στους πολίτες που επλήγησαν, δήλωσε ο Υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας Κώστας Κατσαφάδος μετά από σύσκεψη στο Δημαρχείο Ωραιοκάστρου. Για τις επιχειρήσεις που υπέστησαν καταστροφές, σημείωσε ότι συνεργεία θα προβούν άμεσα σε αυτοψίες, ενώ η χρηματοδότηση θα ανέρχεται στο 70% της συνολικής ζημιάς που θα έχει αποτιμηθεί. Στο μεταξύ, πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Μεγάλες ουρές σε αεροδρόμια όπως στις Βρυξέλλες, με τις καθυστερήσεις σε ώρες αιχμής να φτάνουν έως και τις 5 ώρες, προκαλεί το νέο αυτοματοποιημένο σύστημα συνοριακών ελέγχων λόγω αδυναμίας των συνοριακών υπηρεσιών να επεξεργαστούν γρήγορα τα στοιχεία των ταξιδιωτών. Σε ενημέρωσή της, η Κομισιόν αναγνωρίζει ότι υπάρχουν ακόμα σοβαρά προβλήματα. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής δήλωσε σήμερα πως για το θέμα θα συγκληθεί αύριο σύσκεψη. Για την αντιμετώπιση της κατάστασης, όπως τόνισε, θα υπάρξει και συνδρομή της Frontex με προσωπικό στα πιο πολυσυχναστά αεροδρόμια. Τα αίτια των καθυστερήσεων στις πτήσεις στα ελληνικά αεροδρόμια θα τεθούν επιτάπητο σε σύσκεψη που θα πραγματοποιηθεί με την συμμετοχή των συναρμόδιων φορέων. Σύμφωνα με τα στοιχεία του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροναυτιλίας Eurocontrol, η χώρα μας παρουσιάζει αύξηση κατά 63% στις καθυστερήσεις σε πτήση. Σύμφωνα με πηγές των ελεγκτών εναέρειας κυκλοφορίας, η βασική αιτία των καθυστερήσεων είναι πως παρότι η κοινή υπουργική απόφαση προβλέπει μέγιστη χωρητικότητα 35 πτήσεων ανά ώρα, κατά τις ώρες και ημέρες αιχμής, στην πράξη καλούνται να διαχειριστούν ακόμη και 40 πτήσεις ανά ώρα. Αίτηση στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου κατέθεσε ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, ζητώντας, όπως αναφέρει, την πλήρη διερεύνηση της υπόθεσης παγίδευσης του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, ο κ. Σαμαράς ζητά να ερευνηθούν όλες οι πτυχές της υπόθεσης προκειμένου να διαπιστωθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έγινε η φερόμενη παρακολούθησή του. Στην αίτησή του αναφέρει μεταξύ άλλων ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημόσια από την κυβέρνηση να δώσει απαντήσεις για το συγκεκριμένο ζήτημα, χωρίς, όπως υποστηρίζει, να έχει υπάρξει μέχρι σήμερα οποιαδήποτε ανταπόκριση. Από τη στιγμή που ένας πολίτης, είτε ήταν πρωθυπουργός είτε όχι, απευθύνεται στη δικαιοσύνη, τις απαντήσεις τις δίνει η δικαιοσύνη, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Πειρά κατά της κυβέρνησης για την πολιτική αντιμετώπιση της ακρίβειας εξαπολύει το Πασόκ, υποστηρίζοντας ότι παραμένει άγνωστος ο κατάλογος των 2.000 προϊόντων που θα διατηρηθούν σε σταθερές τιμές και αμφισβητεί την αποτελεσματικότητα της σχετικής πρωτοβουλίας. Τα υπόλοιπα στη Βουλή την Παρασκευή, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα παρουσιάσει τα πεπραγμένα της κυβέρνησης και το μέγεθος της αποτυχίας των πολιτικών της, αναφέρει στην ανακοίνωση του το Πασόκ. Απαντώντας, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος καταλογίζει στο Πασόκ, πως λέει, συνειδητά ψέματα. Κάνει γνωστό ότι την Πέμπτη θα συναντηθεί με τους εκπροσώπους της βιομηχανίας των προμηθευτών, των πολυεθνικών, των σούπερ μάρκετ και την διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς για τις κατηγορίες προϊόντων και το ποσοστό μείωσης των τιμών που θα ισχύσουν από τις αρχές Σεπτεμβρίου. Σοβαρή υπόθεση διαδικτυακής απάτης σε βάρος ναυτιλιακής εταιρείας εξιχνίασε η Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνού Εγκλήματος. Σύμφωνα με την έρευνα, οι δράστες απέκτησαν παράνομη πρόσβαση στην ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ της εταιρείας και συνεργαζόμενου τραπεζικού ιδρύματος του εξωτερικού και κατάφεραν να μεταφέρουν σε δικό τους τραπεζικό

0: κατάπιλα τον διαιτητή της αναμέτρησης. Φρίκτο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος βρέθηκε στο επίκεντρο σφοδρών αντιδράσεων μετά από δημοσιεύματα σε πολλά μέσα ενημέρωσης, σύμφωνα με τα οποία τηλεφώνησε στον Ινφαντίνο και του ζήτησε να επανεξετάσει την τιμωρία του Μπάλογκαν, η οποία τελικά άρθηκε. 40χρονος άνδρας από την Αυστρία που πάσχει από σκλήρυνση κατά πλάκας προσφεύγει κατά της χώρας του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κατηγορώντας την για παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων του επειδή η ζωή του είναι αφόρητη όταν έχει καύσωνα. Η κατάσταση της υγείας του Μαξ Μίλνερ, που είναι καθισμένο σε αναπηρικό αμαξίδιο, επηρεάζεται άμεσα από τις υψηλές θερμοκρασίες, καθώς όταν αυξάνεται η θερμοκρασία του σώματός του προκαλείται προσωρινή επιδείνωση των νευρολογικών συμπτωμάτων του. Ο 40χρονος στοχεύει σε μια καταδικαστική απόφαση της Αυστρίας για αδράνεια για το κλίμα, μία από τις πολλές υποθέσεις κλιματικής δικαιοσύνης που βρίσκονται στα ευρωπαϊκά δικαστήρια και ενδεχομένως μία από τις σημαντικότερες. Στα αθλητικά, βαρύτατες ποινές σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό αλλά και τους Τερίκ Τζόουνς και Ναν για το επεισόδιο του πέμπτου τελικού στα αποδυτήρια. Στις δύο ομάδες επιβλήθηκε αφαίρεση 2 βαθμών από το επόμενο πρωτάθλημα αλλά και 150.000 ευρώ πρόστιμο. Ο σέντερ του Ολυμπιακού τιμωρήθηκε με ποινή αποκλεισμού 7 αγωνιστικών, ενώ σε 2 αγώνες θα απουσιάσει ο γκάρντ του Τριφυλιού. Ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού είναι και επίσημα ο Ζνεντίν Σμαϊλόβιτς. Οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτηση του 22χρονου Σουηδού στόπερ από την Σάντερφιόρτ, που έγινε η ακριβότερη πώληση στην ιστορία του συλλόγου, με το ποσό της μεταγραφής να ξεπερνά τα 5 εκατομμύρια ευρώ. Το μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι ανάμεσα σε Ισπανία και Πορτογαλία στις 10 το βράδυ ξεχωρίζει στο απόψινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Στις 3 τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν το Βέλγιο. Και ο καιρός γενικά έθριος θα είναι αύριο Τρίτη στην Αττική. Μέχρι τους 34 βαθμούς θα φτάσει η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κυρίες και κύριοι, ώρα είναι 8 και 10 πρώτα λεπτά. Είστε συντονισμένοι στον Sky και τους 100,3 και ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού. Ξεκινάμε λοιπόν με τις πολιτικές εξελίξεις. Μετά το TikTok, ο Αντώνης Σαμαράς περνά στην αντεπίθεση και επιλέγει τις υποκλοπές. Με αίτησή του σήμερα στην εισαγγελία του Αριουπάγου, ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσης του με το κακόβουλο λογισμικό Predator. Ετεροχρονισμένη αντίδραση του χρεώνει το Μέγαρο Μαξίμου, με την απάντηση του κυβερνητικού εκπροσώπου να έχει αρκετή δόση ειρωνίας και αναφορές σε ένα διάσημο ελληνικό σύριαλ της δεκαετίας του 90, το Ρετυρέ. Η πλευρά Σαμαρά βεβαίως επανήλθε με ερώτηση προς την πλειοψηφία για το αν συσχετίζει τις εκλογές με τις υποκλοπές. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα το ρεπορτάζ. Έχει επιμεληθεί η Μαρία Τσιλινικού.
1: Εντείνει την πίεση στο Μαξίμου, ο Αντώνης Σαμαράς. Ο πρώην Πρωθυπουργός κατέθεσε στον εισαγγελέα του Αριουπάγου αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παρακολούθησής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι έχει κατ' επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα.
2: Το γεγονός της παράνομης παγίδευσής μου το έχω επανειλημμένως αναδείξει μέσω δημόσιων παρεμβάσεών μου. Το έχω θέσει με σαφήνεια θεσμικά από το βήμα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, αλλά και μέσα από τον δημόσιο διάλογο, επιμένοντας ότι αποτελεί ένα μείζον ζήτημα που δεν μπορεί να παραμείνει στο σκοτάδι ή στη σιωπή και δεν μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο μεθοδεύσεων και συγκάλυψης.
3: Εγώ δεν γνωρίζω για κάποιες επικοινωνίες του κ. Σαμαρά με την κυβέρνηση, ούτε υπάρχει κάποια τέτοια ενημέρωση εδώ και χρόνια που συζητείται το θέμα αυτό. Θυμίζω ότι η υπόθεση αυτή, ως προς το σκέλος τέλος πάντων των παρετήσεων και το σκέλος που αφορούσε τις νόμιμες επισυνδέσεις του κ. Ανδρουλάκη, ξεκίνησε να συζητείται το 2022, στη συνέχεια το 2023, αν θυμάμαι καλά, ο κ. Σαμαράς ήταν και υποψήφιος.
1: Το γάντι στο νέο γύρο αντιπαράθεσης σήκωσαν οι συνεργάτες του Αντώνη Σαμαρά.
4: Αν θυμόμαστε καλά, η Νέα Δημοκρατία το 2023 είχε πρόεδρο τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Έχει κάποια σχέση η Νέα Δημοκρατία με την υπόθεση? Έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης μήπως? Γιατί λοιπόν ο κύριος Μαρινάκης σχετίζει την παρακολούθηση του κυρίου Σαμαρά με τη Νέα Δημοκρατία και τις εκλογές του 2023?
5: Ομολογεί εμέσως πλην σαφώς ότι το σκάνδαλο του Predator γεννήθηκε μέσα στο Μαξίμου και δείχνει πως η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται και εργαλειοποιεί την κοινοβουλευτική της πλειοψηφία. Γιατί ο κύριος Μαρινάκης είπε ευθαρσώς ότι η συμμετοχή στα ψηφοδέλτια το 2023 συνιστά συνένεση στην ομερτά.
1: Την προσεχή Τετάρτη θα συνεδριάσει η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής προκειμένου να αποφασίσει επί των ετοιμάτων της αντιπολίτευσης για κλήση των Ταλ Ντίλιαν και Γρηγόρη Δημητριάδη για την υπόθεση των υποκλοπών.
6: Δεν θα σας αφήσουμε να μεθοδεύσετε ακόμα ένα κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, όπως κάνετε κάθε φορά που θέλετε να βαζώσετε τα σκάνδαλα της κυβέρνησής σας.
1: Νωρίτερα, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος σχολίασε με σκοπτικό τρόπο τα βίντεο που ανήρτησε ο πρώην Πρωθυπουργός, παραλληλίζοντάς τα με τις

0: έλλειψη τηλεοπτικών σειρών που σημειώνουν υψηλή τηλεθέαση.
1: Προημερών έβλεπα το Ρε Τιρέ, μια θρηλυκή σειρά. Δεν συμβαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση θα αποδώσει και στην πολιτική.
0: Νέες βολές κατά του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε και η Ντόρα Μπακογιάννη, τονίζοντας ότι υπονομεύει την παράταξη. Είχε προηγηθεί η επίθεση του πρώην Πρωθυπουργού στην βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας.
2: Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασα την αρχηγή από μένα. 17. Τα δεν έχει συνέλθει ακόμα. Τι ανακοίνωσε ο Βέλης. Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
3: Ο στόχος του είναι να κάνει τη Νέα Δημοκρατία. Κύριος Σαμαράς, πράγματι, πριν από 17 χρόνια, η Νέα Δημοκρατία του έκανε τη μεγάλη τιμή να του συγχωρέσει ότι είχε ρίξει μια κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και να τον κάνει αρχηγό και πρωθυπουργό αργότερα. Η πορεία μας είναι γνωστή και ποιος έχει δικαιωθεί και ποιος δεν έχει δικαιωθεί.
0: Με τις φήμες να θέλουν να εισέρχεται σε τελική ευθεία το πολιτικό εγχείρημα του Αντώνη Σαμαρά, στελέχη της Νέας Δημοκρατίας, σχολιάζουν επικριτικά τις τοποθετήσεις του κατά της κυβερνητικής πολιτικής και της διαχείρισης του Ταμείου Ανάκαμψης.
4: Είναι μια κατηγορία που την έλεγε ο Τσίπρας, την έλεγε ο Κασελάκης, την έλεγε ο Ανδρουλάκης, την έλεγε η Ζωή Ξαντοπούλου, την έλεγε ο Βελόπουλος και λυπούμε γιατί τώρα την άκουσα για τον Σαμαρά.
5: Ναι.
4: Δεν ξέρω αν με αυτούς θέλει να κάνει παρέα.
5: Η Νέα Δημοκρατία έχει αφήσει ένα κενό το οποίο κάπου θα πάει. Δεν ξέρω αν θα υπάρξει κόμμα Σαμαρά και αν θα πάει στο γύρο Σαμαρά ή αν θα πάει σε κάποιο άλλο κόμμα.
6: Εγώ εκείνο που βλέπω είναι ότι έχει ένα συγκεκριμένο μέτωπο. Και το μέτωπο του είναι Νέα Δημοκρατία.
7: Άρα, κύριε Βορύδη, εάν κάνει κόμμα ο πρώην Πρωθυπουργός, προφανώς και θα δημιουργήσει πρόβλημα στη Νέα Δημοκρατία.
6: Το ότι κάποιος κάτι θέλει δεν σημαίνει ότι το επιτυγχάνει κιόλας.
8: Και πάμε τώρα να ακούσουμε το ρεπορτάζ του Γιώργου Παπακοσταντίνου, διότι έχουμε συνέχεια στην κόντρα Σαμαρά κυβέρνησης.
9: Κυβερνητικά στελέχη σηκώνουν το γάντι απέναντι στον Αντώνη Σαμαρά και απορρίπτουν τις αιχμές που άφησε, υπενθυμίζοντας ότι ήταν ο ίδιος που συνέδεσε την κυβέρνηση και το κόμμα με την υπόθεση των υποκλοπών, με τις επαναλαμβανόμενες διατυπώσεις για τις απαντήσεις που δεν λάμβανε σε ερωτήματα που, όπως είπε και ο Παύλος Μαρινάκης, δεν ετέθησαν ποτέ στην κυβέρνηση. Από την άλλη, υπενθυμίζουν ότι δεν είναι η πρώτη φορά που ο Αντώνης Σαμαράς επιτίθεται στην κυβέρνηση, παραπέμποντας και στην οξύτατη ομιλία που είχε δώσει από το Βήμα της Βουλής πριν από περίπου ένα μήνα. Από την άλλη, λένε, επαναφέρουν και το ζήτημα του 2023, του γεγονότος δηλαδή ότι ο πρώην Πρωθυπουργός ήταν υποψήφιος με τη Νέα Δημοκρατία το 2023, αλλά τότε, όπως λένε, δεν είχε διατυπώσει αυτές τις καταγγελίες και αυτές τις ενστάσεις, ενώ θα μπορούσε να το είχε κάνει.
8: Τώρα, η όλη συζήτηση γίνεται σε πολιτικό επίπεδο για το αν η Νέα Δημοκρατία θα πει ναι στην κλίση δύο προσώπων στην Επιτροπή Θεσμών. Πρόκειται για τον Σταλ Ντίλιαν, ιδρυτή τη Συντελέξα, και τον Γρηγόρη Δημητριάδη, πρώην Γενικό Γραμματέα του Πρωθυπουργού. Εσύ τι μαθαίνεις, τι σκοπεύουν να κάνουν?
9: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, δεν έχουν κλειδώσει οι αποφάσεις, δεν έχουν ληφθεί οριστικές αποφάσεις. Σε κάθε περίπτωση, αύριο θα γίνει μια προσύσκεψη, μαθαίνει ο Sky, στην οποία αναμένεται να μορφοποιηθεί αυτή η στρατηγική. Ωστόσο, πρόδρομο μήνυμα ίσως της τελικής τάσης της κυβέρνησης είναι αυτό που έλεγαν νωρίτερα στο Sky έμπειρα κοινοβουλευτικά στελέχη, ότι το γράμμα και η ουσία του κανονισμού προβλέπει και την ψηφοφορία, αλλά και μια συνεννόηση των εκπροσώπων. Θα δούμε.
8: Το Πασόκ τώρα, οι δηλώσεις του Γιάννη Γουρού περί συγκυβέρνησης με τη Νέα Δημοκρατία άναψαν φωτιές στη Χαριλάου Τρικούπη, που έσπευσε να ξεκαθαρίσει ότι αυτή η θέση είναι μια θέση εκτός γραμμής και το θέμα έχει τελειώσει, έχει ξεκαθαρίσει από το συνέδριο. Πάμε να ακούσουμε περισσότερα. Το ρεπορτάζ είναι του Γιώργου Παπακοσταντίνου.
9: Την πόρτα από το συνέδριο του Πασόκ έκλεισε ερμητικά. Ξανάνοιξε ο Γιάννης Γουρός και, δείχνοντας τον αστερίσκο που δεν απαγορεύει διαροπάλου μια μετεκλογική συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, τάραξε τα εσωκομματικά νερά.
10: Αυτό μπορεί να αλλάξει δηλαδή?
5: Βεβαίως.
10: Κάτω από ποιες συνθήκες?
5: Από την οικονομική κατάσταση της χώρας και από τα εθνικά θέματα.
10: Και άρα δηλαδή να αλλάξει και να πάτε και να συνεργαστείτε με την Νέα Δημοκρατία?
5: Θα κάνει ένα έκτακτο συνέδριο πάνω στο οποίο θα βάλει τα θέματα τα σοβαρά τα οποία υπάρχουν.
9: Η Χαριλάου Τρικούπη θέλησε να σβήσει την εσωκομματική φωτιά πριν πάρει διαστάσεις, υποστηρίζοντας ότι το έμπειρο στελεχός της εξέφρασε προσωπικές του απόψεις. Από την άλλη, βέβαια, ο κύριος Γουρός υπεραμείνθηκε τις πρότασεις του, υπενθυμίζοντας τη συγκυβέρνηση της περίοδου 2012-2014.
5: Έχει δύο τάσεις το Πασόκ.
7: Ναι.
5: Μία είναι κεντροδεξιά, μία είναι κεντροαριστερή.
7: Άρα υπάρχουν κάποιοι στο Πασόκ που θέλουν Νέα Δημοκρατία?
5: Βεβαίως.
9: Ο κύριος Γουρός προημερών ανακοινώθηκε από τον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη ότι θα είναι υποψήφιος με το Πασόκ στην Αλφα Αθηνών.
8: Λοιπόν, για το θέμα πάμε να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε πριν από λίγο στη Λένα Φλιτζάνη ο Παναγιώτης Λάμψιας.
11: Ο Σαμαράς είναι πρόσωπο πολύ γνωστό για την ιστορία του. Πριν γεννηθεί ακόμα, είχε συγκρούσει στη Νέα Δημοκρατία. Να σου θυμίσω δε ότι ήταν το αγαπημένο παιδί του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Έτσι ξεκίνησε η σχέση, τον έκανε πρώτο τάξη υπουργό. Τη συνέχεια τη γνωρίζετε από την ιστορία, φαντάζομαι. Είμαι βέβαιος, μάλλον δεν φαντάζομαι. Τι ακολούθησε με αφορμή το Μακεδονικό. Άρα είναι ένας πολιτικός που επιλέγει τις συγκρούσεις κάθε φορά όταν είναι στο απόγειο μιας εποχής. Αυτός κάνει κάτι και τα ανατρέπει. Επανήλθε. Έγινε αρχηγός, έγινε υπουργός, έγινε ευρωβουλευτής, έγινε πρωθυπουργός. Ένας τέτοιος πολιτικός, το λογικό θα ήταν να περιμένει κανείς να μην ασχολείται όσες και αν είναι οι συγκρούσεις που μπορεί να έχει με την ηγεσία με τον Κυριάκο Μητσοτάκη σήμερα. Του οποίου άλλωστε επιλογή ήταν να γίνει υπουργός. Ο Αντώνης Σαμαράς διάλεξε τον Κυριάκο Μητσοτάκη.
8: Παναγιώτη, επέλεξε το θέμα όμως. Επέλεξε τις υποκλοπές και επέλεξε να το κάνει εμφατικά. Επέλεξε να επιστρέψει και να κάνει TikTok, γιατί και αυτό το είδαμε. Επέλεξε την κόντρα με την Τώρα Μπακογιάννη. Θέλω να πω ότι όλα αυτά τι δείχνουν.
11: Ότι ετοιμάζει το κόμμα. Είναι προφανές. Αυτό είναι το προφανές. Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει. Είναι τόσο πολύ αποφασισμένος που γι' αυτό επιλέγει ένα θέμα που θεωρεί εύκολο για αυτόν. Τώρα το ξεκατίνιασμα και τα σχόλια, τα πικρόχολα ένθεν και κακήθεν δεν έχουν μεγάλη σημασία. Στην πολιτική, ξέρεις, έχω δει τα πάντα. Έχω δει ανθρώπους που ήταν αγκαλιά να σκοτώνονται. Συμβαίνουν αυτά.
8: Από την κυβέρνηση όμως λένε, γιατί έχει σημασία και για το τι θα ακολουθήσει, ότι εάν είναι το θέμα υποκλοπές, γιατί δεν το έκανε τότε ο κύριος Σαμαράς και το κάνει τώρα, αυτό είναι το επιχείρημα της κυβέρνησης, από την πλευρά του πρώην Πρωθυπουργού πρέπει να υπάρξει απάντηση στο χρονικό κομμάτι της υπόθεσης.
11: Έχει μια λογική απάντηση ήδη σε αυτό, νομίζω, διακύκλων. Ότι τότε ήταν ο Κυριάκος Μητσοτάκης αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Τι σχέση μπορεί να έχει? Αυτό εννοώ ξεκατίνιασμα. Πρόσεξε. Η αφορμή είναι συγκεκριμένη. Ο στόχος επίσης. Ο στόχος ποια είναι? Να δημιουργηθεί πολιτική αναταραχή. Μαζεύει κόσμο ο κύριος Σαμαράς. Δημιουργεί ένα κλίμα, ένα περιβάλλον για να ανακοινώσει, όταν εκείνος κρίνει, το νέο του πολιτικό εγχείρημα. Δεν ξέρω τι τύχη θα έχει. Εκείνο που είναι βέβαιο είναι ότι στη Νέα Δημοκρατία κάνει ζημιά. Το αντιλαμβάνονται. Δεν ξέρω ποιες πικρίες, ποιες αθετήσεις υποσχέσεων μπορεί να οδήγησαν σε αυτό. Εκείνο που ξέρω είναι όμως ότι αν έχει στάσει να έχει γίνει πρωθυπουργός σε μια χώρα, η παράδοξη σου έχει να δείξει, δεν είναι πολύ λογικό, δεν είναι σόφρον να πηγαίνει απέναντι. Θα το δούμε.
8: Και ο ίδιος έχει πει ότι έχω ασκήσει κριτική, το έκανα και όταν ήμουν μέσα στο κόμμα, δεν εισακούστηκα, γι' αυτό και αυτές οι εξέλιξεις. Πάμε λίγο στο Πασόκ. Είδαμε τον κύριο Σγουρό, μπήκε πριν από λίγες ημέρες στο κόμμα, είπε αυτά που είπε, από τη Χαριλά Τρικούπη, τον άδειασαν δημοσίως. Η ζημιά έγινε εκεί, Παναγιώτη.
11: Προφανώς έχει κάθε τέτοια αντίθεση, έχει ζημιά, αλλά νομίζω ότι το προβοκατορικό αμάρτημα σε αυτό το θέμα είναι η απόφαση του συνεδρίου. Παρασύρθηκαν από τον κύριο Δούκα, δεν ξέρω από τι.
8: Παρασύρθηκαν λες.
11: Και πήραν μια απόφαση. Μα δεν είναι δυνατόν ένα κόμμα που διεκδικεί, υποτίθεται, την διακυβέρνηση του τόπου να δημιουργεί, να ξεκινάει με αποκλεισμούς. Να λέει δεν θα συνεργαστώ με τη Δημοκρατία, δεν συνεργαστώ με κανέναν. Όταν μάλιστα στις δημοσκοπήσεις καταγράφεται αυτό που καταγράφεται. Ο κ. Γουρός είναι ένα φαινόμενο, δεν είναι το πρόβλημα. Είναι απλώς ένα σύμπτωμα μιας απόφασης που φέρνει μια απόφαση που είναι στρατηγικό λάθος. Για ποιο λόγο το ΠΑΣΟΚ να αποκλείσει συνεργασίες? Το είπε κανένας ότι θα είναι πρώτο κόμμα και κάνει το δύσκολο.
8: Στις προηγούμενες εκλογές πάντως τα περί συνεργασιών είχαν κοστίσει. Θέλω να πω ότι έχει μια λογική εξήγηση από την πλευρά Ανδρουλάκη να το σκέφτεται αυτό και να βιάζεται κιόλας να πει ότι θα το κάνουμε.
11: Το ΠΑΣΟΚ είναι κόμμα εξουσίας ή δεν είναι? Από εκεί ξεκινάμε. Αν θέλει να είναι κόμμα εξουσίας, που αυτό λέει η παράδοσή του και η ιστορία του, δεν μπορεί να ξεκινάει με αποκλεισμούς. Ας αποφασίσει ο λαός, ας αποφασίσει ο λαός ποια θέση θα του τάξει, δηλαδή σε ποια θέση θα τον φέρει στις εκλογές, και μετά θα αποφασίσει αν ή όχι, αν θα συνεργαστεί ή δεν θα συνεργαστεί, με ποιον, τι θα πει, βάσει ποιου προγράμματος. Τώρα, σκοτώνονται για κάτι που δεν υπάρχει στον ορίζοντα. Και αυτό φέρνει κάθε μέρα και μία αναταραχή. Αλλά κακό χωριό τα λίγα σπίτια.
8: Η επέτειος του δημοψηφίσματος, η εκπαίδευση και η οικονομία έδωσαν ορμή στην πολιτική κόντρα. Για την ακρίβεια, μάλιστα, και κυρίως το μορατόριο με τα σούπερ μάρκετ, τα κόμματα της αντιπολίτευσης ζητούν διευκρινήσεις. Ζητούν να γίνει η απαρίθμιση των κωδικών στους οποίους έχουν παγώσει ανατιμήσεις για 2 μήνες. Για να ακούσουμε περισσότερα για το θέμα αυτό και τις πολιτικές κόντρες από το ρεπορτάζ που επιμελήθηκε η Ατζικούκη.
0: Σε μία ακόμα μετωπική Νέα Δημοκρατία Πασόκ εξελίσσεται το θέμα της ακρίβειας. Αφορμή για την ανταλλαγή πυρών αποτελούν οι 2.000 κωδικοί της Συμφωνίας Κυρίων μεταξύ Μαξίμου και Φορέων της Αγοράς. Και επικοινωνιακό πυροτέχνημα κάνει λόγο του Πασόκ. Κανένας δεν μπορεί να ξεγελάσει τους καταναλωτές, απαντά ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Οι καταναλωτές τους ξέρουν πάρα πολύ καλά τι συμβαίνει στην αγορά. Γνωρίζουν πάρα πολύ καλά. Προφανώς γνωρίζουμε και εμείς. Τα τελευταία χρόνια και η Ελλάδα και όλη η υπόλοιπη Ευρώπη δέχτηκαν ένα φοβερό κύμα ανατιμήσεων. Και γι' αυτό και κάθε παρέμβαση που γίνεται, όταν έχει αποτέλεσμα, ο πρώτος που την καταλαβαίνει είναι ο καταναλωτής.
10: Όταν η κυβέρνηση δεν τελειώνει την ακρίβεια, τότε η ακρίβεια τελειώνει την κυβέρνηση. Περίφημη 2.000 κωδικοί είναι ακόμη μια επικοινωνιακή φωτοβολίδα.
0: Την ώρα που το Πασόκ έχει συναντήσεις με τους εκπροσώπους των σούπερ μάρκετ, εν ώψη και της επίκαιρης ερώτησης του Νίκου Ανδρουλάκη στον Πρωθυπουργό που αναμένεται την Παρασκευή, ο Τάκης Οδωρικάκος αποδίδει την στάση της Χαριλάου Τρικούπη σε δημοσκοπικές πιέσεις.
12: Πολύ λυπηρό. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης να επιλέγει συνειδητά να λέει ψέματα στον ελληνικό λαό, μάλλον το άγχος για τη δημοσκοπική του επιβίωση δεν αποτελεί και τον καλύτερο σύμβουλο.
13: Ο Υπουργός Ανάπτυξης επιβεβαιώνει ότι ο κατάλογος με τα προϊόντα με τις μειωμένες τιμές δεν υπάρχει. Πιάστηκαν στα πράσα να προσπαθούν να εξαπατήσουν τους καταναλωτές.
14: Να καταργηθεί ο ΦΠΑ στα τρόφιμα και γενικά στα είδη πρώτης ανάγκης. Να καταργηθούν οι φόροι στην ενέργεια. Να υπάρξει πλαφόν στις τιμές.
15: Η κυβέρνηση λέει ότι έχει κοστολογημένα μέτρα για την ακρίβεια, η οποία γίνεται εσχροκέρδεια.
0: Το πολιτικό θερμόμετρο ανεβαίνει και από το μέτωπο κυβέρνησης Ελλάς με αφορμή την επέτειο του δημοψηφίσματος του 2015 και την οικονομία.
16: Άμα βγούμε εκτός ευρώ θα γίνει εμφύλιο στην Ελλάδα. Σχέδιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν. Με ελικόπτερο μας πετάγαν πρώτες μέρες νερό και τρόφιμα και φάρμακα από τον αέρα.
17: Καταλαβαίνω το παρελθόν και γιατί πρέπει πολιτικά ενδεχομένως κανείς να χτίσει πάνω σε αυτό για ένα αφήγημα.
18: Τα βασικά είδη, τρόφιμα, ενίκεια, ενέργεια, έχουν αυξηθεί σε ποσοστά από 30 έως και 50% σε ορισμένες περιπτώσεις. Και ένας συνταξιούχος, ο Έρμος, ο οποίος νοικιάζει ένα μικρό διαράκι, έχει δει το νοικιό του μόνο την τελευταία πενταετία, ουσιαστικά να διπλασιάζεται.
19: Η μοναδική απάντηση σε όλα αυτά είναι ότι το κόμμα Τσίπρα δεν έχει καμία τσίπα.
0: Φοβερή προδοσία χαρακτήρισε το δημοψήφισμα η Ζωή Κωνσταντοπούλου από το πρώτο φεστιβάλ της Πλεύσης Ελευθερίας, στο οποίο έκανε ευρύ κάλεσμα στους πολίτες να συμπορευτούν με το κόμμα της.
20: Όχι του λαού μας πριν από 11 χρόνια, είναι και σήμερα ζωντανό, είναι μέσα στις καρδιές μας, είναι ισχυρό και θα έρθει η ώρα να εφαρμοστεί.
0: Στην πρότασή του για κατάργηση των πανελλαδικών επιμένει ο Αλέξης Τσίπρας.
21: Ένα σύστημα που έχει δημιουργήσει τρομερό άγχος, πίεση στην πιο όμορφη ηλικία, την εφηβική ηλικία, και έχει μετατρέψει το λύκειο από χώρο δημιουργίας σε εξεταστικό προθάλαμο των ΑΕΗ.
1: Είναι η επιτομή του λαϊκισμού και ο απόλυτος εμπεγμός στους μαθητές.
0: Στο στόχαστρο της Μαρίας Καριστιανού μπήκε η εξωτερική πολιτική της χώρας.
22: Για μένα η ουσία είναι αν η κυβέρνηση, οι εκάστοτε κυβερνήσεις χρησιμοποίησαν την συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ ως μια βολική θέση υποχώρησης και παθητικότητας.
8: Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τη βοήθεια του Αντώνη Ατζολέτου και στον ΣΥΡΙΖΑ, εκεί όπου έχουμε παρετήσεων συνέχεια και το πρόβλημα είναι, για κάποιους πρόβλημα δηλαδή, πως έρχονται κι άλλες.
23: Δεν ξέρω αν έχουμε την κατάρριψη ενός ακόμα αρνητικού ρεκόρ από το ΣΥΡΙΖΑ, γιατί ήταν αξιωματική αντιπολίτευση, έπεσε στην τρίτη θέση και τώρα κινδυνεύει να πέσει στην τέταρτη. Έχει 24 βουλευτές. Με την παρέτηση του Γιώργου Καραμέρου θα πάει στους 23. Θα αναλάβει η κυρία Κοροβέση την έδρα που ανήκει στο κόμμα του κυρίου Κασελάκη. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει 21 βουλευτές. Και τι έχουμε τώρα. 5 βουλευτές οι οποίοι σύμφωνα με πληροφορίες και όσα έχουν πει, που είναι κοντά στον Αλέξη Τσίπρα, είναι έτοιμοι να πατήσουν το κουμπί.
8: Τους έχουμε στα ονόματα.
23: Μιλάμε για τον κύριο Ζαμπάρα, μιλάμε για τον κύριο Σιμεών και Δίκογλου. Για τους συγκεκριμένους δύο φαίνεται να είναι κοντά στην παρέτηση και από εκεί και πέρα είναι ο κύριος Μεϊκόπουλος, ο κύριος Κόκαλης και ο κύριος Μαμουλάκης. Υπάρχουν και άλλοι βεβαίως, δεν είναι μόνο αυτοί. Αλλά φαίνονται πιο έτοιμοι και από τις δηλώσεις τους.
8: Το κάλεσμα Τσίπρα έχει προηγηθεί, είδαμε τον κύριο Καραμέρο. Επομένως, αναρωτιέται κανείς, αυτοί οι πέντε τι περιμένουν.
23: Περιμένουν το επόμενο. Την περιμένουν την Κεντρική Επιτροπή καταρχάς, το Σάββατο, να δουν πού θα καταλήξει το πράγμα. Ο κάθε ένας είναι ξεχωριστή περίπτωση, έχουν εκκρεμότητες. Το θέμα είναι ότι για άλλη μια φορά είμαστε σε μια βουλή η οποία σπάει τα ρεκόρ το ένα μετά το άλλο.
8: Λοιπόν, και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε το πολιτικό. Και πάμε στις διαφημίσεις. Επιστρέφοντας, θα δούμε τις προετοιμασίες για την αυριανή σύνοδο κορυφής. Η προσοχή όλων είναι πια στραμμένη στην Άγκυρα της Τουρκίας.
2: Πανεπιστήμιο Κιλ στην Ελλάδα. Το πρώτο παράρτημα δημόσιο Βρετανικού Πανεπιστημίου που έλαβε άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Αθήνα. Σπουδές ψυχολογίας με νευροεπιστήμη στο μοναδικό διαεπιστημονικό πρόγραμμα του είδους του στην Ελλάδα. Ένα σύγχρονο πρόγραμμα σπουδών που καλύπτει ευρύ φάσμα εξειδικεύσεων στην επιστήμη της ψυχολογίας. Ισχυρές επαγγελματικές προοπτικές σε αναδυόμενους τομείς. Νευροψυχολογία. Γνωστική νευροεπιστήμη. Νευροαποκατάσταση. Πρόσβαση σε εξοπλισμό αιχμής. Βιωματική, εργαστηριακή και ερευνητική εκπαίδευση. Το Πανεπιστήμιο Κιλ είναι εδώ. Greece.gr, Υποκράτους 33.
3: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
4: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε. Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
2: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπαιχτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
24: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
25: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
25: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
2: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
8: Sky 100,3 στα ραδιοφωνά σας. Ακούτε το βραδινό μαγκαζίνο του σταθμού και πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται για να ακούσουμε τις προετοιμασίες για την σύνοδο στην Άγκυρα, εκεί όπου είναι στραμμένη η προσοχή όλων. Μια συνάντηση των Ευρωπαίων με τον Αμερικανό Πρόεδρο που προβλέπεται αρκετά δύσκολη, γιατί είναι και πολλά τα ανοιχτά θέματα της Γρυλανδίας, του Ιρανικού πολέμου, των αμυντικών δαπανών. Ο ελέφαντος βεβαίως στο δωμάτιο είναι η πιθανή αποχώρηση των Αμερικανών. Τι μήνυμα στέλνει στο Ρώσο Πρόεδρο και πόσο έτοιμη είναι τελικά η Ευρώπη να κάνει τη δουλειά μόνη της, να προστατεύσει μόνη της τα σύνορά της. Επιπλέον μπαίνει και το ζήτημα των ισορροπιών. Ο Νετανιάχου στέλνει ήδη σήμα στον Πρόεδρο Τραμπ ότι η Τουρκία δεν μπορεί να έχει F-35. Πάμε να ακούσουμε το ρεπορτάζ από τον Μανώλη Κωστίδη, ο οποίος θα μας πει για τι σκοπεύει να κάνει ο οικοδεσπότης, ο Ερντογάν, και πώς θα φρενάρει αυτή ή δεν θα φρενάρει τη βεντέτα του με τον Νετανιάχου, με αφορμή βεβαίως τα σχέδια για τα F-35.
26: 17 χρόνια τον Τραμπ να το δούμε έναν Αμερικανό πρόεδρο στην Τουρκία. Βρισκόμαστε εδώ στο Λευκό Παλάτι. Αύριο, σε αυτό το σημείο, από αύριο πια το απόγευμα, θα έρθουν οι ηγέτες του ΝΑΤΟ και όχι μόνο, και οι Ευρωπαίοι. Θα συμποδέχεται ο Τούρκος πρόεδρος και θα εισέλθουν εδώ σε ένα από τα κτίρια του Λευκού Παλατιού για να ξεκινήσει και η σύνοδος να γίνει το δείπνο. Αργότερα την επόμενη μέρα γίνονται συναντήσεις. Φρούριο 59 χιλιάδες αστυνομικοί στην Άγκυρα. Επαναλαμβάνω, 59 χιλιάδες αστυνομικοί, λένε. Το οποίο είναι ένα νούμερο ρεκόρ και για την Τουρκία. Έχει αποκλειστεί όλη η τουρκική πρωτεύουσα. Εδώ, στην Άγκυρα, οι δημόσιοι υπάλληλοι έχουν πάρει άδεια, εκτός αυτοί που απασχολούνται με τη σύνοδο. Δεν υπάρχει δημόσιος υπάλληλος. Ο λόγος είναι ότι η Τουρκία δίνει πάρα πολύ μεγάλη σημασία σε αυτή τη σύνοδο. Ο πρώτος λόγος, θέλει να δείξει ότι είναι μια πολύ ισχυρή ανατολική χώρα. Ο δεύτερος λόγος είναι ότι θέλει να συνάψει νέες σχέσεις και με τη Γαλλία και με την Ιταλία, αλλά κυρίως με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Η άφιξη του Ντόναλντ Τραμπ αύριο εδώ στο Λευκό Παλάτι στις 2 και 4 στην Άγκυρα στις 3 η ώρα είναι πάρα πολύ σημαντικό και για τον Τούρκο Πρόεδρο. Εδώ θα αλλάξουν τα δεδομένα. Αυτό ελπίζουν από την τουρκική πλευρά. Ναι. Υπάρχουν άλλοι που είναι πιο απεσιόδοξοι, διότι η Τουρκία θέλει και τους κινητήρες για τα ΚΑΝ, θέλει και την άρση των κυρώσεων, αλλά και να πάρει F-35. Δύσκολο το δεύτερο σκέλος.
8: Δύσκολο, αλλά έχει βρεθεί ένα έδαφος τις προηγούμενες ημέρες. Ο Τούρκος Πρόεδρος ξέρει το παιχνίδι της επικοινωνίας, ξέρει να ρίχνει γέφυρες, θα το κάνει με τον Τραμπ και τους Ευρωπαίους, αυτό λένε όλες οι αναλύσεις. Το θέμα είναι ότι σφήνασε όλη αυτή την καλή εικόνα. Έρχεται ο Νετανιάχου, ο οποίος βάζει σοβαρά εμπόδια για τα F-35 και το κάνει δημόσια, Μανώλη.
26: Το κάνει δημόσια και στη συνέντευξη του στο Fox News και μάλιστα λέει ότι δεν πιστεύω ότι θα πρέπει να της δοθούν μαχητικά αεροσκάφη F-35 της Τουρκίας ή οι κινητήρες για τα δικά της μαχητικά αεροσκάφη. Δεν το κάνει. Επειδή αυτό θα διατάρασε, λέει ο Νετανιάχου, την ισορροπία δυνάμεων στη Μέση Ανατολή, η οποία τελικά εξασφαλίζεται και με την Ισραηλινή αεροπορία, αλλά και με την παρουσία των ΗΠΑ. Ουσιαστικά λέει, μη δώσετε ούτε F-35 ούτε κινητήρες στον Ερντογάν. Τώρα το τι θα πει ο Αμερικανός πρόεδρος. Εδώ, έχοντας και τον Ερντογάν στο Λευκό Παλάτι και τις τουρκικές σημαίες και τις σημαίες του ΝΑΤΟ, αν θα πει κάτι στη συνέντευξη τύπου ή έχοντας δίπλα τον Ερντογάν, γιατί η συνέντευξη τύπου που λέγανε θα γίνει λίγο διαφορετικά. Θα κάτσουν οι διοικητές όπως στο βάρη γραφείο, θα τους ρωτήσουν κάποιοι δημοσιογράφοι γρήγορες ερωτήσεις και θα απαντήσουν. Εκεί ο Τραμπ μπορεί να πει τα πάντα και να υποσχεθεί τα πάντα. Αύριο εδώ είμαστε, θα τα λέμε.
8: Πάμε τώρα να ακούσουμε τι μηνύματα εκπέμπονται εδώ από την Αθήνα για την ιστορία αυτή των F-35 και τα όσα δήλωσε νωρίτερα στη Βουλή ο καθηγητής αρμόδιος, ο κ. Γέρα Πετρίτης, από τη Μαρία Τσιλινίκου.
5: Η ελληνική θέση είναι ότι εξακολουθούν να υφίστανται οι περιορισμοί από την αμερικανική νομοθεσία και για να γίνει άρση απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Αυτή ήταν και η δήλωση του Υπουργού Εξωτερικών από το βήμα της Βουλής, ο οποίος ξεκαθάρισε ότι εν προκειμένου δεν τίθεται τέτοιο ζήτημα άρση των απαγορεύσεων, όπως τόνισε ο επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας. Μάλιστα πρόσθεσε ότι η ελληνική εξωτερική πολιτική έχει ένα ισχυρό διεθνές αποτύπωμα αλλά και σχέσεις που μπορεί να οικοδομήσει τα εθνικά συμφέροντα σε σχέση με τα εξοπλιστικά. Υπενθύμισε ότι η Ελλάδα βρίσκεται στο πρόγραμμα των F-35, να μένετε να παραλάβει τα επόμενα χρόνια τα μαχητικά αεροσκάφη πέμπτης γενιάς, ενώ ήδη η χώρα μας έχει παραλάβει 56 F-16 Viper, ενισχύοντας την αμυντική θωράκιση της Ελλάδας.
26: Εξακολουθούν, λέει, να υφίστανται οι περιορισμοί, τους οποίους προβλέπει η αμερικανική νομοθεσία, για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Άρα, κατά την παρούσα φάση, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα για την άρση των απαγορεύσεων.
8: Πάμε τώρα να ακούσουμε και το ρεπορτάζ που έχει κάνει από τις Ηνωμένες Πολιτείες ο Μιχάλης Ιγνατίου. Στον Λευκό Οίκο προσπαθούν να αποκρυπτογραφήσουν τον Ερντογάν. Η σύνοδος βεβαίως γίνεται σε ένα timing έτσι, πολιτικών διώξεων στην Τουρκία, διώξεις για τις οποίες ο Τραμπ κάνει τα στραβά μάτια. Για να ακούσουμε σε ποιο κλίμα θα γίνουν οι επαφές και οι συζητήσεις αρχισγενωμένες από αύριο.
7: Προς το παρόν ο πρόεδρος ασχολείται με το Μουντιάλ και τον καλοπισμό του Λευκού Οίκου.
8: Παρασχολείται πολύ με το Μουντιάλ, θα το δούμε και στη συνέχεια.
7: Πολύ, πολύ. Ναι. Έκανε ποταμό δηλώσεων, πρέπει να σου πω. Ποταμό δηλώσεων, αλλά δεν ασχολήθηκε με τον ΝΑΤΟ. Έτσι, δείχνει και το χαρακτήρα του. Αλλά ο κύριος Τραμπ, θυμίζω, για το θέμα του Ερντογάν, είπε μια κουβέντα που πρέπει να τη θυμόμαστε όταν αναλύουμε τη σχέση του με τον πρόεδρο της Τουρκίας. Πάω στην Άγκυρα επειδή μου το ζητήσει ο φίλος μου Ερντογάν, είπε. Δεν πάει δηλαδή για τον ΝΑΤΟ. Το τόνισε μαλλιμένα. Αλλά γιατί πάει μόνο για τον Ερντογάν, απαντάει το ερώτημα ο ίδιος ο κύριος Τραμπ. Διότι δήθεν ο Τούρκος πρόεδρος τον βοήθησε στον πόλεμο με το Ιράν, ενώ οι Ευρωπαίοι, όπως λέει, του αρνήθηκαν βοήθεια.
8: Πώς τον βοήθησε, γιατί αυτό είναι ένα ερώτημα. Γιατί ψέγει τους Ευρωπαίους, αλλά για τον Ερντογάν δεν έχει κάτι να πει. Γιατί, αν θυμάμαι καλά, η Τουρκία δεν είχε συστήματα εράμινες για να ενισχύσει τις επιθέσεις από το Ιράν.
7: Πολύ, πολύ σωστά το λες. Και βοήθησαν οι Νατοικοί, βοήθησε και η Ελλάδα την Αμερική με πολλούς τρόπους και πρέπει ο πρόεδρος Τραμπ στην Άγκυρα που θα βρίσκεται να το πει. Πώς τον βοήθησε ο Ερντογάν? Πρώτα απ' όλα δεν τον βοήθησε στον πόλεμο με το Ιράν και προσπαθεί να δικαιολογεί όλες τις πράξεις του και το κάνει με λάθος τρόπο ο πρόεδρος. Διότι υποστηρίζοντας ότι ο Ερντογάν τον βοήθησε στον πόλεμο, επαναλαμβάνω, δεν ισχύει. Αποκάλυψε ότι τον εκβίαζε, ότι θα ταχθεί υπέρ του Ιράν, που προφανώς ισχύει. Αν το έκανε οποιαδήποτε άλλη χώρα, λένε, ο κύριος Τραμπ θα είχε ανέβει στα κάγκελα, όπως ξέρεις.
8: Να θυμίσουμε τώρα και τους ισχυρισμούς των πρώην συνεργατών του ότι πληρώνεται από την Τουρκία.
7: Να το θυμίσουμε, διότι μπορεί να λύσουμε και τις απορίες μας. Ο Τζον Μπόλτον, που ήταν σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Πρόεδρου Τραμπ, ήταν από τους πρώτους που αποκάλυψαν ότι οι εταιρείες του Προέδρου παίρνουν χρήματα από την Τουρκία μέσω των δίδυμων πύργων στην Κωνσταντινούπολη, που φέρουν και το όνομα του Προέδρου, μάλιστα. Ακολούθησαν και άλλοι και είπαν τα ίδια πράγματα. Να θυμίσω ότι ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του κ. Τραμπ, ο στρατηγός Φλίν, εργαζόταν με την Τουρκία, λαμβάνοντας πολλά εκατομμύρια. Ήταν και αυτός που συμφώνησε να απαγάγει τον ημάμι Γκιουλέν, όπως θυμόμαστε. Άρα, μερικοί εκ των συνεργατών του Προέδρου έκαναν και τη βρώμικη δουλειά για τους Τούρκους. Το γνώριζε ο Πρόεδρος. Βεβαίως το γνώριζε ο Πρόεδρος. Η σχέση του με τον Ερντογάν, λοιπόν, δεν είναι μόνο πολιτική. Είναι πολύ πιο βαθιά αυτή η σχέση και σύμφωνα με τις κατηγορίες, ίσως και να περιλαμβάνει τα στενά επιχειρηματικά συμφέροντα του κυρίου Τραμπ. Αυτή η σχέση είναι τουλάχιστον περίεργη, Λένα, δεν δικαιολογείται και δεν εξηγείται διαφορετικά.
8: Είναι αρκετή όμως, Μιχάλη, για να επηρεάσει αντίστοιχες σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με παραδοσιακούς συμμάχους όπως είναι η Ελλάδα, όπως είναι το Ισραήλ, και με το Ισραήλ υπάρχουν παραπάνω δυσκολίες.
7: Ναι, είναι εξαιρετική ερώτηση. Βεβαίως, όταν ο Πλανητάρχης αποφασίζει και ειδικά αυτός ο Πλανητάρχης αποφασίζει και διατάζει ότι θα ενισχύσει στρατιωτικά την Τουρκία, αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα, όχι μόνο για το Ισραήλ, είναι και για την Ελλάδα και για την Κύπρο. Ο ίδιος δεν μίλησε ακόμα, το θυμίζω αυτό, για το αδώρα που θα δοθούν στην Τουρκία κατά την επίσκεψή του, αλλά μίλησαν συνεργάτες του, όπως ο αντιπρόεδρος Βανς, που αποκάλυψε ότι προσπαθούν να ξεπεράσουν τους αμερικανικούς νόμους για να παραχωρήσουν τα F-35 στο Ερντογάν. Μια γρήγορη απάντηση στο θέμα αυτό είναι ότι δεν θα τα καταφέρει. Κοίταξε, για να απαντήσω την ερώτησή σου, υπάρχουν και άλλοι παράγοντες, χωρίς καμία αμφιβολία. Και εδώ το Κογκρέσο μιλά και αποφασίζει, Λένα. Και το Κογκρέσο δεν θα υποχωρήσει. Βλέπουμε ότι δικοί του άνθρωποι, νομοθέτες, άνθρωποι που είναι πολύ κοντά στον πρόεδρο, στον πρόεδρο Τραμπ, όπως ο Μπιλιράκης, ο βουλευτής ο Λόλερ και άλλοι πολλοί.
8: Για να δούμε.
7: Υπάρχουν ακτιβιστές, και τελειώνω, που επηρεάζουν εκατομμύρια οπαδούς του, όπως ο Λεβίν. Λίγο πολλοί του λένε ότι είναι εγκληματική πράξη η παραχώρηση των F-35. Πάντως, κλείνοντας, να σου πω ότι φαίνεται να προέκυψε ένα μικρό θέμα, μπορεί να είναι και μεγάλο, με την επίσκεψη του Προέδρου στο Μαυσολείο. Στο πρόγραμμα που μας έδωσαν και ανανεώθηκε σήμερα, δεν περιλαμβάνεται, ενώ οι Τούρκοι λένε ότι περιλαμβάνεται.
8: Αλλάζουμε θέμα τώρα, όχι και πολύ, γιατί κεντρικό πρόσωπο είναι και πάλι ο Ντόναλντ Τραμπ. Στο ερώτημα λοιπόν πώς μια κόκκινη κάρτα στο Μουντιάλ γίνεται πολιτική παρέμβαση που βγάζει μάτι, απάντηση κανείς δεν μπορεί να δώσει, αλλά στη συγκεκριμένη ιστορία μάλλον απαντά η περίπτωση του κορυφαίου Αμερικανού σκόρερ Φολερίν Μπαλογκάν στη φάση των νοκάουτ. Η Επιτροπή λοιπόν αναστέλει επαόριστον την απόφαση και το κάνει χωρίς επεξήγηση. Βεβαίως υπάρχει παρασκήνιση. Είναι ότι προηγήθηκε ένα τηλεφώνημα. Το τηλεφώνημα του Τραμπ στον πρόεδρο της FIFA και στενό του φίλο, τον Gianni Infantino. Οι αντιδράσεις είναι πάρα πολλές, σε πολλά επίπεδα. Πρώτο και καλύτερο, το Βέλγιο προσφεύγει κατά της απόφασης. Για να ακούσουμε το σχόλιο που έκανε νωρίτερα η Σιλένα Φλιτζάνη, ο Παύλος Τσίμας.
9: Από μια άποψη είναι εξωφρενικό. Δηλαδή, ο πρόεδρος των ΗΠΑ με μια διαπραγμάτευση με το Ιράν σε εξέλιξη και έναν πόλεμο που μπορεί να πάρει πάλι μπρος, με την Ουκρανία εκεί που είναι, με τη σύνοδο του ΝΑΤΟ, έκανε όχι ένα, τρία τηλεφωνήματα στον Ινφαντίνο για να πάρει πίσω την κόκκινη κάρτα του Center for των ΗΠΑ, δηλαδή της ομάδας της ποδοσφαιρικής. Το ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έκανε τρία τηλεφωνήματα και μετά θεώρησε αναγκαίο να διαφημίσει ότι πιάσαν και τόπο, γιατί η κόκκινη κάρτα ακυρώθηκε, είναι πραγματικά εξωφρενικό, αλλά είναι τυπικό μιας εποχής και είναι ενδεικτικό του τρόπου. Ξέρεις, είμαστε σε μια εποχή, το έχουν πει πολλοί, το έγραφε σε ένα πολύ ωραίο άρθρο ο Μάρκ Μαζάουρ στην Καθημερινή πριν καιρό. Είχαμε μια εποχή που ο κόσμος λειτουργούσε με κανόνες. Όλοι ξέραμε ότι οι κανόνες ήταν λίγο υποκριτικοί, ότι κλέβανε αυτοί που μπορούσαν να κλέψουν με τους κανόνες, οι πιο ισχυροί, αλλά οι κανόνες υπήρχαν. Τώρα μπαίνουμε σε έναν κόσμο που απλώς δεν υπάρχουν κανόνες. Οι κανόνες είναι
10: Υπάρχουν οι κανόνες του Τραμπ. Παύλο, σε εξέπληξε αυτό, διότι περνάμε σε μια εποχή που ό,τι κάνει ο Αμερικανός πρόεδρος, το οποίο μπορεί να έμοιαζε λίγο κάπως σε σενάριο επιστημονικής φαντασίας, τελικώς δεν μας εκπλήσει.
11: Όχι, διότι τίποτε δεν, από αυτά που βλέπουμε δεν έχουμε ξαναδεί. Δεν έχουμε ξαναδεί ένα πρόεδρο που να γίνεται κατά 2 δισεκατομμύρια δολάρια πλουσιότερος στον πρώτο χρόνο της θητείας του. Λέγανε ότι διάσημοι πρόεδροι, μεγάλοι πρόεδροι όπως ο Χάρι Τρούμαν ή ο Τζορτζ Μπους πατέρας, όταν έφυγαν από τον πρόεδρο, από το Λευκό Οίκο, ήταν σημαντικά φτωχότεροι από ό,τι ήταν όταν μπήκαν. Δεν το έχουμε ξαναδεί, αλλά το βλέπουμε. Και δεν έχουμε ξαναδεί αυτό το στυλ διπλωματίας, ότι δεν υπάρχει ούτε Foreign Office, ούτε State Department υπάρχει, ούτε διπλωματία υπάρχει. Είναι ο πρόεδρος, οι προσωπικοί του φίλοι ή συνέτεροι σε επιχειρήσεις, οι οποίοι ρυθμίζουν τις διεθνείς υποθέσεις. Και είναι ένα προσωπικό στυλ διπλωματίας για τα F-35 στην Τουρκία. Εγώ θα αποφασίσω και θα αποφασίσω με βάση τη σχέση που έχω με τον Ερντογάν. Ακόμη και για το ποιος θα πάρει το παγκόσμιο κύπελο, εγώ, ο πρόεδρος, θα αποφασίσω, διότι όλοι υπακούν αυτό που θέλω και μου κάνουν τα χατήρια.
10: Δημιουργεί προηγούμενο όμως όλο αυτό. Είναι μόνο απόφαση Τραμπ και δεδομένο Τραμπ.
11: Ασφαλώς δημιουργεί. Διότι ο Τραμπ έκανε τηλεφώνημα. Αλλά η FIFA πήρε την απόφαση.
10: Και πήρε και δεύτερη απόφαση, διότι στην προσφυγή του Βελγίου την απέρριψε ως απαράδεκτη.
11: Ναι, δεν δέχεται καν να συζητήσει. Θα το κουβεντιάσαμε το πρωί. Ένας διαδικτυακός τόπος όπως το BBC, δηλαδή με τη σημασία που έχει και το κύρος που έχει, είχε για κάποια ώρα το πρωί ως πρώτο θέμα την παρέμβαση Τραμπ. Δεν είναι η απόφαση της FIFA. Η απόφαση της FIFA είναι σκανδαλώδης. Αλλά θα ήταν μια απόφαση της FIFA. Το ότι η FIFA παίρνει μια απόφαση επειδή ένας πρόεδρος των ΗΠΑ τηλεφώνησε στον πρόεδρό της και εκείνος του έκανε ένα χατήρι, αυτό είναι που δημιουργεί κακό προηγούμενο. Δηλαδή αύριο το Κατάρ θα γίνει στη Σαουδική Αραβία. Άρα δεν υπάρχει ποδόσφαιρο, δεν υπάρχουν κανόνες. Το κύπελο θα το πάρει αυτός που ο τότε Σαουδάραφας πρίγκιπας θα ζητήσει από τον Ινφαντίνο να το κάνει. Έγινε στη Ρωσία. Ο Πούτιν πάλι με τον Ινφαντίνο είναι γνωστό ότι είχε κάποια σχέση. Δηλαδή, όπου γίνεται το παγκόσμιο κύπελο ή όποιος πληρώνει τη FIFA θα μπορεί να καθορίζει, να παίζει και το ρόλο του υπέρτατου διαιτητή.
10: Και όσοι όποιες αποφάσεις δεν χρειάζονται αιτιολόγηση, διότι αυτό είναι το δεύτερο κομμάτι που μας σοκάρει σε όλες αυτές τις εξελίξεις.
11: Γιατί έτσι.
8: Αλλάζουμε θέμα τώρα. Η καύση πλαστικών και άλλων οργανικών υλών απελευθέρωσε χημικές ενώσεις που χαρακτηρίζονται ως ιδιαίτερα τοξικές, ακόμα και καρκινογόνες, στην ιστορία αυτή της φωτιάς στο Ωραιόκαστρο. Αυτό λοιπόν ανησυχεί τους ειδικούς που παρακολουθούν τώρα την πορεία του τοξικού νέφους και τη συγκέντρωση του αέρα. Για πάμε να ακούσουμε περισσότερα από το ρεπορτάζ της Μέρης Κανδάλη.
12: Επιστήμονες και κατοίκους της ευρύτερης περιοχής εξακολουθεί να απασχολεί το τοξικό νέφος που προκάλεσε η πυρκαγιά στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης όταν κατέκαψε εργοστάσιο ανακύκλωσης και βιοτεχνία υφασμάτων, καθώς η καύση πλαστικών και άλλων οργανικών υλικών απελευθέρωσε χημικές ενώσεις που χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα τοξικές, ακόμη και καρκινογόνες. Ουσίες που με τη βοήθεια των ανέμων δίνησαν πάνω από 500 χιλιόμετρα, φτάνοντας έως την Αττική και την Κόρινθο.
13: Είναι αυτή υψηλού κινδύνου με χρόνια υποφρακτική πνευμονοπάθεια, με καρδιοπάθειες. Δηλαδή, οι άνθρωποι που έχουν αυτά τα προβλήματα, τα αναπνευστικά, καλό είναι αυτές τις μέρες, εάν βγουν, να βγουν πολύ γρήγορα, να παρακάνουν τις δουλειές τους με μία μάσκα.
14: Η σταθμή μέτρησης αέρης ρήπανσης του Δήμου Θεσσαλονίκης, λίγο μετά την εκδήλωση της πυρκαγιάς το βράδυ του Σαββάτου, κατέγραψαν μέχρι και διπλάσιες τιμές αέριων ρήπων.
12: Σύμφωνα με την αρμόδια διεύθυνση του Δήμου, το πρόβλημα επικράτησε κυρίως στις πρώτες ώρες της μεγάλης πυρκαγιάς.
15: Θετικό για την πόλη, για τον αστικό ιστό, είναι ότι επικρατούσε άνεμος βόρειας διεύθυνσης με αρκετά υψηλή ένταση, 5 με 6 μέτρα το δευτερόλεπτο, ο οποίος καθάρισε γρήγορα πάνω από την πόλη όλο αυτό το τοξικό νέφος.
12: Κάθε συχαστική είναι και επιδημιολόγιο προς το εύρος της βλάβης των επικίνδυνων μικροσωματιδίων μετά τις κρίσιμες πρώτες ώρες.
16: Η κίνηση αυτού του τοξικού νέφους από το σημείο δημιουργίας του μειώνεται τόσο η τοξικότητά του, γιατί μειώνεται και η συγκέντρωσή του στον αέρα, και σίγουρα οι πρώτες ώρες ήταν συνήθως είναι οι πιο επικίνδυνες.
12: Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι η ατμόσφαιρα έχει καθαριστεί πλήρως, ενώ άγνωστες παραμένουν οι πιθανές μελλοντικές συνέπειες στον οργανισμό όσων εισέπνευσαν τις βλαβερές ουσίες.
0: Αυτή τη στιγμή υπάρχει στον Εύωσμο, για παράδειγμα, μεγαλύτερη συγκεντρώση.
14: Άλλης πυρκαγιάς, υπάρχει ισχυρή σύσταση οδηγία προς τους κατοίκους των δυτικών περιοχών της Θεσσαλονίκης να αποφεύγουν τις μετακινήσεις και να κρατούν τα παράθυρα των σπιτιών τους κλειστά, ενώ αν χρειαστεί να μετακινηθούν να το κάνουν για μικρό χρονικό διάστημα και πάντοτε φορώντας μια μάσκα διπλής προστασίας. Εδώ βρισκόμαστε στο εργοστάσιο ανακύκλωση, το οποίο προκάλεσε τις μετακινήσεις και να κρατούν τα παράθυρα των σπιτιών τους κλειστά, ενώ αν χρειαστεί να μετακινηθούν να το κάνουν για μικρό χρονικό διάστημα και πάντοτε φορώντας μια μάσκα διπλής προστασίας. Εδώ βρισκόμαστε στο εργοστάσιο ανακύκλωση, το οποίο προκάλεσε όλη αυτή την ανησυχία, όπως βλέπετε.

0: βλέπετε από πίσω μου. Η φωτιά προς στιγμήν έχει κατασβεστεί. Ωστόσο, κάθε λίγο και λιγάκι στη διάρκεια της σημερινής ημέρας είχαμε αναζωπυρώσεις με τους εργάτες εδώ αλλά και τους πυροσβέστες να προσπαθούν να παραχώσουν με μεγάλες ποσότητες χώματος όλες τις εστίες. Πάντοτε υπάρχει ο κίνδυνος αναζωπύρωσης και για το λόγο αυτό έχουμε ισχυρή πυροσβεστική παρουσία μέχρι και αυτή την ώρα.
1: Το γρίφο των καθυστερήσεων θα επιχειρήσουμε να λύσουμε μεταξύ δεδομένων αντικρουόμενων. Γιατί από τη μία είναι ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός που δείχνει πρόβλημα. Δείχνει ότι το πρόβλημα αυξήθηκε κατά 63% συγκεκριμένα σε σχέση με πέρυσι λόγω των περιορισμών στη χωρητικότητα και στην στελέχωση των υπηρεσιών ελέγχου ανάερης κυκλοφορίας. Την εικόνα αυτή πάλι την αμφισβητούν από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας που υπολογίζουν την μέση καθυστέρηση στο FIR Αθηνών μόλις στα 2,26 λεπτά. Πτήση. Η Βάσια Γκανάρα έχει κάνει το ρεπορτάζ για τις καθυστερήσεις στι πτήσει.
2: Με το βλέμμα στους πίνακες αναχωρήσεων, οι επιβάτες περιμένουν να δουν αν η πτήση τους θα φύγει στην ώρα της. Τα στοιχεία του Eurocontrol κατατάσσουν την Ελλάδα στις τρεις ευρωπαϊκές χώρες με τις περισσότερες καθυστερήσεις στη διαχείριση της εναέρης κυκλοφορίας, ενώ σημειώνουν αύξηση κατά 63% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο πέρυσι.
3: TVs, many flights are deleted or late or cancelled.
4: Νομίζω γύρω στη μία ώρα το πολύ, μια μισή.
2: Την τελευταία εβδομάδα του Ιουνίου η Ελλάδα συγκέντρωσε το 13% των συνολικών καθυστερήσεων στο ευρωπαϊκό δίκτυο. Το 9% αφορούσε το κέντρο ελέγχου Αθηνών και το 4% το κέντρο ελέγχου Μακεδονίας.
5: Στα boarding, ναι. Ποκό για Αθήνα καθυστέρησε 20 λεπτά.
2: Οι μεγαλύτερες καθυστερήσεις καταγράφονται σύμφωνα με πληροφορίες κατά τις πρωινές ώρες αιχμής, όταν ο όγκος των πτήσεων ξεπερνά τη χωρητικότητα που μπορεί να διαχειριστεί το σύστημα. Αυτό δημιουργεί ένα ντόμινο με το πρόβλημα να συνεχίζεται και το μεσημέρι. Όπως βλέπουμε και στους πίνακες, για τουλάχιστον τρεις ελληνικούς προορισμούς έχουν ήδη ανακοινωθεί νέες ώρες αναχωρήσεων, με τους επιβάτες να καλούνται να περιμένουν περισσότερο από το προγραμματισμένο.
6: Αυτό που πρέπει να γίνει είναι, πρέπει να έχει γίνει ήδη από φέτος, αλλά λέμε ότι τουλάχιστον πρέπει να γίνει από του χρόνου. Το αεροδρόμιο να πάει σε επίπεδο 3 συντονισμού, όπως είναι όλα τα μεγάλα αεροδρόμια της Ευρώπης, που σημαίνει ότι αν κάποιος παραβιάσει το σλότ έχει κυρώσεις. Οπότε η τήρηση πλέον είναι υποχρεωτική και υπάρχει μια καλύτερη προβλεψιμότητα στη ροή της ενέργειας κυκλοφορίας. Από εκεί και πέρα οι ελλείψεις σε προσωπικό και συστήματα είναι δεδομένες και γι' αυτό βγαίνουν αυτά τα νούμερα.
2: Η εικόνα αυτή πάντως αμφισβητείται εν μέρη από την Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας. Σύμφωνα με την ΗΠΑ, η μέση καθυστέρηση στο FIR Αθηνών ήταν τον Ιούνιο 2,26 λεπτά αναπτύσσει, ενώ στο Ελευθέριος Βενιζέλος οι καθυστερήσεις λόγω εναέρειας κυκλοφορίας μειώθηκαν κατά 31,77% σε σχέση με πέρσι.
7: Unfortunately, yes. It's always in delay. No, about one hour.
8: Μισή ώρα με 25 λεπτά περίπου καθυστέρησε το boarding.
9: Καθυστερήσεις υπάρχουν και στο αεροδρόμιο του Ηρακλείου, όμως σύμφωνα με τον αερολιμενάρχη αυτές είναι ολιγόλεπτες.
10: Το αεροδρόμιο πλέον είναι μικρό για αυτά τα νούμερα, γιατί βλέπετε εικόνες συνωστισμού μέσα στις αναχωρήσεις. Το θέμα καθυστερήσεις είναι πολύπλοκο, δηλαδή δεν οφείλεται σε έναν παράγοντα. Οφείλεται στην ενέργεια κυκλοφορία, οφείλεται σε θέματα κίνησης των αεροσκαφών, οφείλεται στις κτηριακές υποδομές.
2: Την ίδια ώρα, σύμφωνα με πληροφορίες, προχωρά ο σχεδιασμός για τη μεγάλη επέκταση του Ελευθέριος Βενιζέλος. Το νέο κτίριο αναμένεται να λειτουργήσει το 2028, αυξάνοντας σημαντικά τη δυναμικότητα του αεροδρομίου.
1: Πάμε στον Γιώργο Παπακοσταντίνου τώρα να μας πει περισσότερα για ένα TikTok που έκανε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης νωρίτερα. Παρουσίασε μέσω των social media το πρώτο από τα υβριδικά τρένα που έφτασε στη Θεσσαλονίκη.
11: Με κεντρικό μήνυμα ότι ο στόχος της κυβέρνησης προς τον οποίο συνεχίζει να δουλεύει είναι ένας σιδηρόδρομος στον οποίο θα εμπιστεύονται ξανά οι πολίτες, με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να χαρακτηρίζει αυτή την παραλαβή του πρώτου υβριδικού τρένου ως το απτό αποτέλεσμα μιας συνεργασίας στο πεδίο των επενδύσεων με την Ιταλική Μητρική Εταιρεία, η οποία αναβαθμίζει το επίπεδο ασφάλειας.
1: Και τώρα στο ρεπορτάζ που έκανε η Έλενα Χέλβατζόγλου για τα ενίκια, τα οποία ανεβαίνουν σταθερά και οι οικονομικές επιλογές λίγο στεύουν για πάρα πολλές οικογένειες, το κόστος γίνεται πλέον δυσβάστακτο και βεβαίως μπροστά τους έχουν κάποιες οικογένειες μια πολύ δύσκολη εξίσωση. Είναι εκείνοι που ψάχνουν για τα φοιτητικά σπίτια. 7 στα 10 σπίτια ενδεικτικά, να σας πω, κοστίζουν πάνω από 500 ευρώ και όπως προκύπτει, τα ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης δεν είναι η βασική αιτία. Η Ελλάδα σήμερα κατατάσσεται στη δεύτερη θέση μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης, όπου οι νέοι μένουν τελικά

0: στο πατρικό τους.
1: Εγώ όσο οικονομικό νομίζω.
2: Και εγώ λογικά στο βιολογικό.
3: Έχεις ξεκινήσει να ψάχνεις σπίτι?
2: Όχι ακόμα, αλλά ξέρω ότι θα είναι δύσκολο.
3: Λίγο πριν τη νέα ακαδημαϊκή χρονιά, όλα δείχνουν ότι η αναζήτηση φοιτητικής στέγης θα είναι κάτι παραπάνω από ένα δύσκολο εγχείρημα. Στο κέντρο της Αθήνας, 7 στα 10 σπίτια έως 50 τετραγωνικά μέτρα κοστίζουν πάνω από 500 ευρώ. Από μόλις 3 στα 10 το 2022.
4: Το μέσο νίκη για μια τρύπα έχει 600 ευρώ, ξέρω εγώ κάτι τέτοιο.
3: Βρισκόμαστε στην περιοχή του Ζωγράφου. Το 2016, για ένα σπίτι 35 τετραγωνικών μέτρων, ένας φοιτητής θα έδινε ενίκιο περίπου 200 ευρώ τον μήνα. Σήμερα, για το ίδιο σπίτι, πρέπει να δώσει από 400 έως 750 ευρώ. Σε σχέση με το 2017, τα ενίκια για φοιτητικά σπίτια έχουν αυξηθεί έως και 75% κατά μέσο όρο.
5: Βασικός λόγος είναι ότι πλέον στο κοινό της Αθήνας δεν αναζητούν ακίνητα μόνο οι φοιτητές, αλλά αναζητούν άνθρωποι που μένουν μόνοι τους, εργένιδες, αλλά και άνθρωποι οι οποίοι πλέον έχουν επιλέξει να διαμένουν μόνοι μετά από έναν χωρισμό. Κράτος βασικών μίσθος είναι ένας κράτος ο οποίος και αυτός έχει ουσιαστικά πάρει ένα κομμάτι των ακινήτων.
2: Δίνω 450 για 50 τετραγωνικά. Εντάξει, είναι καλά το σπίτι. Αλλά ναι, είναι και πάλι πολύ ακριβά.
6: Δεν δίνει το παιδί σαφώς, γιατί το παιδί σπουδάζει, οπότε εμείς πρέπει να δίνουμε το ενίκιο. Εντάξει, δύσκολα είναι, δεν είναι τίποτα εύκολο την εποχή μας, αλλά εντάξει, τι να κάνουμε, πρέπει να σπουδάσει το παιδί.
3: Στα δυτικά προάστια, τα μισά σπίτια ξεπερνούν πλέον τα 500 ευρώ. Ενώ στα βόρεια προάστια, 9 στα 10 σπίτια κοστίζουν πάνω από 500 ευρώ.
7: Παιδιά, έψαχνα προχθές από περιέργεια. Έτσι. Και έβλεπα, εγώ μείνω για Παρασκευή. Και έψαχνα νίκια τώρα ήταν 950 ευρώ. Κάτι θεόμουρλα πράγματα.
3: Το κόστος στέγασης επηρεάζει πλέον άμεσα την επιλογή σχολής για πολλές οικογένειες.
8: Δεν είναι πολύ δυνατόν αν δεν δουλεύω κι εγώ μια δουλειά για να βοηθήσω.
9: Είμαι πολύ τυχερή που τελείωσαν σχολεία και πανεπιστήμια, γιατί δεν μπορούσα να κάνω απολύτως τίποτα όμως.
3: Με τα διαθέσιμα σπίτια να λιγοστεύουν και τις τιμές να ανεβαίνουν, οι ειδικοί αναφέρουν ότι η έρευνα αγοράς, η έγκαιρη αναζήτηση και οι ρεαλιστικές επιλογές γίνονται πλέον απαραίτητα εργαλεία για κάθε φοιτητή και οικογένεια.
0: Και να κλείσουμε με την αθλητική σας ενημέρωση. Την απόκτηση του Γιάννη Αντετοκούμπο ανακοίνωσαν πριν από λίγο οι Miami Heat σε μία από τις κορυφαίες ανταλλαγές στην ιστορία του NBA. Ο Βασίλης Χατζηδάκης θα σας πει τώρα τα υπόλοιπα.
10: Είναι η αφαίρεση 2 βαθμών και πρόστιμο 150.000 ευρώ επέβαλε ο αθλητικός δικαστής σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για όλα όσα συνέβησαν στον 5ο τελικό του πρωταθλήματος μπάσκετ. Ο Tyreek Jones τιμωρήθηκε με 7 αγωνιστικές και πρόστιμο 54.000 ευρώ και ο Kendrick Nunn με 2 αγωνιστικές και πρόστιμο 4.000 ευρώ. Οι αιώνιοι έχουν δικαίωμα προσφυγή στο ΑΣΕΑΔ. Νέο ιστορικό κάζο για τη χάλκινη πρωταθλητρία Ευρώπης μέσα στη Σανέλα Αρίνα. Η Πορτογαλία πανηγύρισε μία από τις μεγαλύτερες νίκες της ιστορίας της με 71-56, τιμωρώντας τις κομβικές απουσίες της Γαλανόλευκης και την αποκαρδιωτική εμφάνιση των παιχτών του Βασίλη Σπανούλη.
11: Είμαστε τελείως ανέτοιμοι στο παράθυρο. Έχουμε όλη ευθύνη γι' αυτό. Τα παιδιά ήταν τελείως απροετοίμαστα, χωρίς προπόνηση, σε πολύ κακή κατάσταση. Πρέπει ο καθένας να σκεφτεί τι πρεσβεύουμε, σε ποια ομάδα παίζουμε, γιατί πραγματικά ήρθαμε, λες και ήρθαμε από τις διακοπές εδώ.
10: Με μόλις 3 από τους 12 παίκτες του Ευρωπαϊκού, η Ελλάδα βίωσε ένα εφιαλτικό 0-2 στο παράθυρο του Ιουνίου. Και θα μπει στη δεύτερη φάση των προκριματικών του Παγκοσμίου Κυπέλλου με ρεκόρ 3-3. Η Ισπανία θα έχει 5-1, η Ουκρανία και το Μαυροβούνιο 4-2 και η Γεωργία και η Πορτογαλία 3-3. Προκρίνονται οι τρεις πρώτες και ο Βασίλης Πανούλης ζήτησε συστράτευση για να βρεθεί η επίσημη αγαπημένη στο Κατάρ.
12: Και εγώ διακοπές θέλω να πάω. Και εγώ έχω οικογένεια και παιδιά, αλλά είμαι εδώ πέρα. Έπρεπε να είμαστε όλοι εδώ πέρα για να πάμε μετά διακοπές. Τι να κάνουμε τώρα, ήρθε 8.000 κόσμο να μας δει, καλοκαιριάτικα. Πρέπει να είναι όλοι εδώ πέρα. Τέλος, όποιος είναι υγιής, όποιος έχει πρόβλημα τραυματισμού, πρέπει να είναι εδώ πέρα, σε κάθε παράθυρο.
10: Στο ποδόσφαιρο, ο 22χρονος Σουηδός κεντρικός αμυντικός Ζινεντίν Σμαϊλόβιτς θα ενισχύσει την οπισθοφυλακή του Ολυμπιακού σε ένα deal που θα ξεπεράσει τα 6 εκατομμύρια ευρώ.
13: Ακούς, Τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
14: Τι έχουμε?
13: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate. Κομπανιέρο. Κομπανιέιρο. Μιτς Μπίλερ. Νακάμα.
14: Ο.
13: Κόκκιπε. Κομπάνιο.
14: Team colleague.
15: Παντρούσκα. Τα βαρύς που κομμάτιο.
13: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, το βραδινό μαγκαζίνο του Sky 100,3 ολοκληρώθηκε. Για τη συνέχεια κοντά σας θα είναι ο Δημήτρης Γιατζόγλου. Καλό βράδυ σε όλους σας.
16: Καλοκαίρι με ομορφιά, μόδα και στυλ στα Hondo Center. Απολαύστε τον ήλιο και τη θάλασσα με στυλ και προστασία. Ανακαλύψτε μεγάλη ποικιλία σε αντιλιακά για πρόσωπο και σώμα, αλλά και εντυπωσιακά μαγιό που θα απογειώσουν την καλοκαιρινή σας εμφάνιση. Όλα τα αγαπημένα σας beauty brands, μαγιό και beachwear για summer looks που ξεχωρίζουν. Επισκεφτείτε ένα πολυκατάστημα Hondo Center δίπλα σας και ζήστε την απόλυτη εμπειρία καλοκαιρινού shopping.
17: Hondo Center. Υπέροχο ταξίδι ομορφιάς.
18: Τι παίζεις εκεί?
19: Δωροστροφό της Novibet.
18: Δωροτροχό?
19: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
18: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
20: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
22: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
21: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
22: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
21: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
22: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
21: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
23: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ, σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
21: Σιγά με τα άφηνα.
23: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
24: Η ώρα είναι 9.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι Δελτίου Ειδήσεων, στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δηλούσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γεωργός Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επισήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση, των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, με παρέμβαση του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τονίζει ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη Μισή Κύπρο. Στην Άγκυρα, πυρετώδης είναι οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για την διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ αύριο και μεθαύριο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα συνοδευόμενος από Αμερικανική Αποστολή 1000 ατόμων. Το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Ταγίπ Ερντογάν, ενώ στις 7 και 5 το απόγευμα θα συμμετάσχει στο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ. Στο περιθώριο της σύνοδου, ο Τραμπ θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Στη σύνοδο θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών και 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών. Για την Άγκυρα θα αναχωρήσει αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί απόφαση της FIFA να αγωνιστεί κανονικά απέναντι στο Βελγίο Αμερικανός επιθετικός της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Η FIFA πέριψε την προσφυγή του Βελγίου κατά της αναστολής της τιμωρίας, υποστηρίζοντας ότι το Βέλγιο δεν αποτελεί διάδικο μέρος στην συγκεκριμένη διαδικασία και ως εκ τούτου δεν έχει ένομο συμφέρον ή δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάνι Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή, υποστηρίζοντας ότι η απόφαση του διαιτητή ήταν άδικη. Την παρέμβαση Τραμπ παραδέχθηκε και ο Ινφαντίνο, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι οι δικαστικές επιτροπές της FIFA αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία και αυτονομία χωρίς παρεμβάσεις. Τώρα η Ομοσπονδία του Βελγίου ζητά εξηγήσεις για την απόφαση με την οποία ο Αμερικανός παίκτης μπορεί να αγωνιστεί κανονικά. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής στη φωτιά που έχει ξεσπάσει από το απόγευμα στην Τριζινία, στην περιοχή της Αγίας Ελένης. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς αυτή την ώρα. Με νέο μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι του οικισμού Αγία Ελένη κλήθηκαν νωρίτερα να μετακινηθούν προς Άνω Φανάρι Τριζίνας. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων υβριδικών σειρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στον βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη των αρμόδιων φορέων για τις σημαντικές καθυστερήσεις πτήσεων που καταγράφονται φέτος στα ελληνικά αεροδρόμια. Οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν στον καλύτερο συντονισμό όλων των σταδίων εξυπηρέτησης και στη συνέχιση των συναντήσεων για την επίλυση τεχνικών ζητημάτων. Οι ελεγκτές εναέρειας κυκλοφορίας αποδίδουν τις καθυστερήσεις στην υπέρβαση του προγραμματισμού πτήσεων κατά τις ώρες αιχμής και προτείνουν την αναβάθμιση του αεροδρομίου της Αθήνας στο επίπεδο 3 για αυστηρότερη διαχείριση των χρονοθυρίδων. Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας επισημαίνει ότι οι συνολικές καθυστερήσεις είναι μειωμένες σε σχέση με πέρυσι παρά την αύξηση του συνολικού αριθμού των πτήσεων. Και στα αθλητικά, το μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι ανάμεσα σε Ισπανία και Πορτογαλία στις 10 το βράδυ ξεχωρίζει στο απόψινό πρόγραμμα του Παγκοσμίου Κυπέλου. Στις 3 τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν το Βέλγιο. Στον αγώνα θα παίξει κανονικά ο Αμερικανός Φολαρίν Μπάλογκαν. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Ανεμιβόρη 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ. Και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες. Θερμοκρασία εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ στο Ιόνιο, 5 με 7 στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά. Ωστόσο, το βράδυ, στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται να βρέξει τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει στους 35 με 36 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο ακολουθεί ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

λοιπόν, να ευχηθώ καλή εβδομάδα με έναν υπέροχο, Louis Armstrong, ο κορυφαίος τρομπετίστας της jazz, ο οποίος έφυγε από τη ζωή σαν σήμερα 6 Ιουλίου του 1971. Τώρα που το σκέφτομαι λίγο πριν γεννηθώ.

Ήταν ο πρώτος μεγάλος σολίστας που ανέδειξε το είδος αυτό της μουσικής. Έγινε πρεσβευτής του στα πέρατα της οικουμένης. Και μάλιστα προσέξτε, το παρατσούκλι του ήταν ο άνθρωπος με στόμα σαν σακούλα. Γιατί όταν ήταν μικρός συνήθιζε να βάζει τις πενταροδεκάρες που κέρδιζε στο στόμα του για να μην του τις κλέβουν οι συνομήλικοί του. Αλυτάκος του δρόμου, έμαθε μουσική στα αναμορφωτήρια, έκανε δουλειές του ποδαριού, χαρτόπεζε και όποτε του δινόταν η ευκαιρία έπαιζε με διάφορες μπάντες της Νέας Ορλεάνης, σε γιορτές, παρελάσεις, κηδείες ή ακόμη και σε περίφημα μπαρ, καμπαρέ ή λέσχες, στα οποία έπαιζαν ορχήστρες μαύρων μουσικών. Η μητέρα του άλλαζε τους πατριούς σαν τα πουκάμισα και χανόταν για μέρες από το σπίτι. Στάθηκε όμως ασπίδα σωτηρίας για το μικρό Λούι, όπως τον αποκαλούσαν για χρόνια στη γειτονιά του.

0: φτάσει.
1: Σήμερα τις τρεις πρώτες ώρες, γιατί τετράωρο έχουμε πάλι. Έτσι. Λείπει ο Βασίλης Κουφόπουλος, οπότε μέχρι τη μία το πάμε. Έχουμε καλεσμένους για διαφορετικά θέματα. Θα κάνουμε πρώτα τις συστάσεις για να μπούμε στο πρώτο μας καυτό θέμα. Έτσι. Έχουμε κοντά μας τον Νότι Παπαγιαννάκο. Τι έγινε, Νότι, εδώ και αυτή τη βδομάδα?
2: Σήμερα.
1: Α, μόνο σήμερα. Γιατί ήμασταν την προηγούμενη εβδομάδα 4 μέρες, αν θυμάμαι καλά. Έχουμε Σοφία Καλαβρού στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. Ελένη Μπουλιέρη στο 210-48-00-174 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ό,τι θέλετε πάντα στην διάθεσή σας. Αν έχετε δει κάτι έξω και θέλετε να μας δώσετε μια εικόνα, απλώς τηλεφωνείτε, αφήνετε αριθμό κινητού και με δική μας χρώση τα λέμε στον αέρα. Η Κωνσταντίνα Βαρσάμι πάντα στις μουσικές επιλογές, Δημήτρης Γιατζόπουλος στο μικρόφωνο, παρέα έως τη μία. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε, με πάρα πολύ χαρά, εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Λοιπόν, είπα καυτό θέμα, πυρκαγιές και όχι μόνο, είναι και τα οικόπεδα, είναι και τα σπίτια. Είναι τα πάντα, είναι δύσκολες καταστάσεις, γιατί και σε σεισμούς τους βλέπουμε, αν το καλοσκεφτούμε. Είναι κοντά μας ο κύριος Κώστας Τσίγκας, αντιπύραρχος και πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Και τον ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαστε καλά?
2: Καλησπέρα, είμαστε καλά και είμαστε καλά όταν δεν υπάρχουν πυρκαγιές, όταν δεν υπάρχουν καταστροφές στην πατρίδα, στον τόπο, έπειτα από φυσικές καταστροφές. Είτε αυτές είναι αγροτοδασικές πυρκαγιές, είτε μπορεί να είναι οποιαδήποτε άλλη αιτία.
1: Γι' αυτό
2: αιτία θα
1: ένα
2: πλήξει.
1: Σπίτι που μπορεί να πιάσει φωτιά, σεισμοί, τα πάντα. Παντού είστε.
2: Οπουδήποτε στην υπηρεσία των πολιτών.
1: Μάλιστα.
2: Στην πρώτη απόκριση.
1: Τώρα, έχουμε μια πυρκαγιά στην Τριζινία αυτή τη στιγμή, μια φωτιά. Από ό,τι είδα, ενισχύθηκαν οι δυνάμεις εκεί. Έχουμε κάτι νέο, ας ξεκινήσουμε από το επίκαιρο και μετά πάμε στα υπόλοιπα που έτσι κι αλλιώς έχουν για αυτά τη δική τους επικαιρότητα.
2: Όντως, ενισχύθηκαν εκεί οι δυνάμεις. Αυτή τη στιγμή είναι σε πολύ καλύτερη κατάσταση όλη αυτή η πυρκαγιά. Υπήρχε το πλεονέκτημα ότι την ώρα που ξεκίνησε υπήρχε δυνατότητα να επιχειρήσουν ένα αέρια μέσα στον τομέα της αεροπυρόσβεσης. Με το τελευταίο φως έγιναν και οι τελευταίες ρήψεις, ενισχύθηκαν και οι επίγειες δυνάμεις αυτή τη στιγμή που επιχειρούν πάνω από 100 πυροσβέστες με πεζοπόρα τμήματα,

0: ελικόπτερα και αεροσκάφη τα οποία ήδη έχουν αποχωρήσει, αλλά έχουν παραμείνει στο σημείο μονάδες δασοκομάντος, 5 ομάδες με πυροσβέστες δασικών επιχειρήσεων, οι οποίοι αυτή τη στιγμή και ανοίγουν ζώνες, ναι, και γίνεται ψήξη περιμελητικά της πυρκαγιάς, διότι όλες αυτές οι πυρκαγιές απαιτούν μία και δύο μέρες, αναλόγως και την καύσιμη ύλη και το υπόροφο του εδάφους και του δάσους, για να μπορούν να φύγει και ο τελευταίος καπνός, έτσι ώστε να είμαστε κι εμείς ήσυχοι να αποχωρήσουμε.
1: Μετά υπάρχει και το ενδεχόμενο μιας αναζωπήρωσης, οπότε έτσι κι αλλιώς πάντα.
0: Όλα αυτά τα δεδομένα.
1: Κάθε πυρκαγιά, έτσι, το λέμε.
0: Όλα αυτά τα δεδομένα είναι ανοιχτά. Είναι συνέπεια όλων των πυρκαγιών, όλων των θερμών αισθειών που παρουσιάζονται και της θερμοχωρητικότητας που έχει κάθε υλικό. Mm-hmm. Πόσο μάλλον αν είναι μια δασική πυρκαγιά και αν το δάσος αυτό στο υπόροφο υπάρχει έντονο το στοιχείο της καύσιμης ύλης, δημιουργεί περισσότερα ζητήματα.
1: Mm-hmm. Πάμε στο Ρακόστρο λιγάκι, γιατί ήταν μια πυρκαγιά η οποία προκάλεσε μια συζήτηση. Και κυρίως αυτό το τοξικό νέφος που, αν το δει κάποιος δορυφορικά, βλέπει ότι έχει πιάσει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι προς τα κάτω. Έχει φυσήξει από βορρά προς νότο. Και έτσι λοιπόν υπήρξε ένα θέμα. Τι ιδιαιτερότητες είχε αυτή η φωτιά στο Ρεοκαστρό?
0: Αυτή η πυρκαγιά, η πρώτη ιδιαιτερότητα είναι ότι ξεκίνησε και αυτή αργά το βράδυ, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να επιχειρήσουν ένα αέριο μέσα. Έγινε μόλις μία ρήψη από ένα αέριο μέσο. Οι δυνάμεις που σπεύσαν στο σημείο είχαν να αντιμετωπίσουν τέσσερις δυσκολίες. Η πρώτη δυσκολία ήταν η πρόσβαση στο μέτωπο της πυρκαγιάς, γιατί όλες οι πυρκαγιές μπορούν να ξεκινούν από δρόμο, όπως ξεκίνησε και αυτή. Εκεί όμως που κατευθύνονται οι πυρκαγιές, είναι πολύ δύσκολο στις περισσότερες περιπτώσεις να μπορεί να πατήσει ο πυροσβέστης και να μπουν οι ρόδες ενός πυροσβεστικού οχήματος, το οποίο έχει νερό, με σωληνώσεις να μπορεί να ψήξει όλο αυτό το σημείο. Το δεύτερο σημείο ήταν ότι υπήρχαν κατοικημένες περιοχές. Σε όλες αυτές τις κατοικημένες περιοχές έπρεπε να γίνει μέρημνα και να απομακρυνθεί ο κόσμος, το οποίο και έγινε μέσω του 112 με τη βοήθεια της ελληνικής αστυνομίας. Το τρίτο σημείο είναι ότι υπήρχαν πολλές δραματιές, έντονο στοιχείο του ανάγλυφου της περιοχής, το οποίο δυσκόλεψε την κατάσβεση κατά τη διάρκεια της νύχτας, διότι δεν μπορούσαν τα πυροσβεστικά οχήματα
1: να προσεγγίσουν
0: και έπρεπε να κάνουν κύκλους. Και το τρίτο, και όπως το προαναφέρατε, είναι ότι ήταν μια βιομηχανική περιοχή η οποία είχε πάρα πολλά εργοστάσια. Κάποιο από αυτά μπορεί να είχε διαλύτες, χημικές ουσίες, κάποιο άλλο ήταν ξυλουργικό, κάποιο άλλο είχε στην παραγωγή των υφασμάτων, με αποτέλεσμα όλη αυτή η καύσιμη ύλη, η θερμοχωρητικότητα όλων αυτών των υλικών εξέπεμπαν όλο αυτό που είδαμε και κατά τη διάρκεια της νύχτας αλλά και κατά τη διάρκεια της ημέρας. Εμείς η κατάσβεση που εστιάσαμε από την πρώτη στιγμή είναι να μην επεκταθεί η πυρκαγιά, να μην οι καταστροφές να μην μεγαλώσουν κι άλλο περισσότερο, να μην επεκταθεί δηλαδή όλη αυτή η ζημιά που έχει γίνει, και από τα πλάγια και από το βόρειο κομμάτι της πυρκαγιάς και όχι εκεί που κατευθύνεται, να μπορούμε να γίνει πλήρη κατάσβεση, γιατί όπως είδαμε και με το ξημέρωμα, με το πρώτο φως, ούτε και τα εναέρια μέσα δεν μπορούσαν να μπουν στο μέτωπο της πυρκαγιάς για τους δικούς τους λόγους, διότι αλλάζει η σύσταση του αέρα, η πυκνότητα, με αποτέλεσμα να δημιουργεί πολλές αναταράξεις, όχι μόνο στο κομμάτι της αεροπυρόσβεσης, αλλά και στο τομέα της υδροληψίας.
1: Ακριβώς. Τη χρονιά αυτή πώς την κρίνουμε? Να ξαναπώ ότι είναι κοντά μας ο κύριος Κώστας Τσίγκας, αντιπύραργος και πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Η χρονιά αυτή έχει κάποιες ιδιαιτερότητες, κάποιες δυσκολίες? Σε ό,τι έχει να κάνει κυρίως, δεν θα πω για καιρικές συνθήκες αυτή τη στιγμή, αν τα έχουμε μελτέμια, τον Ατάλο κτλ. Αυτά έρχονται, φεύγουν κτλ. Είναι μια πιο εύκολη χρονιά από άλλες χρονιές, μια πιο δύσκολη χρονιά, η εικόνα που έχετε εσείς?
0: Φαίνεται σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, ότι κάθε χρονιά που έρχεται επηρεάζεται από την κλιματική αλλαγή, από την κλιματική αυτή διαταραχή που βιώνει όλος ο πλανήτης. Με αποτέλεσμα να μην υπάρχει σταθερότητα στο κλίμα και οι θερμοκρασίες να έχουν εναλλαγές σημαντικές. Όμως βλέπουμε και κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού να έχουμε και βροχοπτώσεις και ισχυρούς ανέμους. όμως. Mm-hmm. Όλη αυτή η αστάθεια που έχει μείνει στην άκρη το ήπιο κομμάτι του κλίματος δημιουργεί αστάθεια και σε όλες τις πυροσβεστικές επιχειρήσεις, διότι δημιουργεί τεράστια προβλήματα σε ένταση πυρκαγιών. Δηλαδή βλέπουμε ότι οι πυρκαγιές αποκτούν τεράστια δυναμική, διότι τα φαινόμενα είναι πάρα πολύ δυνατά, πάρα πολύ έντονα, με αποτέλεσμα να δημιουργούν δυσκολίες σε όλο το μηχανισμό. Mm-hmm. Ο μηχανισμός δασοπυρόσβεσης αποτελείται, το μεγαλύτερο κομμάτι καλύπτεται από το πυροσβεστικό σώμα, όμως υπάρχουν και συναρμόδιοι φορείς, όπως οι εθελοντές mm-hmm. και της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Είναι άνθρωποι πιστοποιημένοι, εκπαιδευμένοι. Που
1: και έχουν εκπαιδευτεί με κάθε δυνατό μέσο και κάθε δυνατό τρόπο, έτσι όπως πρέπει δηλαδή.
0: Ακριβώς.
1: Για να έχουν και την πιστοποίηση.
0: Είναι 220 αυτές οι εθελοντικές ομάδες και υπάρχουν και 5.000 ακόμη εθελοντές πυροσβέστες, οι οποίοι και αυτοί από τον προσωπικό τους χρόνο έχουν ενσωματωθεί στον μηχανισμό του πυροσβεστικού σώματος, στον επιχειρησιακό σχεδιασμό και συνδράμουν είτε σε πυροσβεστικά οχήματα, σε περιπολικά, σε πεζοπόρα τμήματα, καθ' όλη τη διάρκεια της αντιπυρικής περίοδου. Τα δύο τελευταία χρόνια έχει ιδρυθεί μια μονάδα από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, είναι η Διοίκηση Κατασκευών και Αντιμετώπισης Φυσικών Καταστροφών, συντομία ΔΚΑΦΚΑ, όπου εκεί όλα αυτά τα βαριά μηχανήματα τα οποία διαθέτει ο στρατός και πάρα πολλοί άλλοι συνάδελφοι στρατιωτικοί έχουν ενταχθεί σε αυτή τη μονάδα, mm-hmm. έχουν εκπαιδευτεί, έχουν το κομμάτι της συνεργασίας το έχουμε αναπτύξει σε ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο με το πυροσβεστικό σώμα, με αποτέλεσμα με το πρώτο τηλέφωνο, με την πρώτη πυρκαγιά να είναι δίπλα μας για να κάνουν αυτό που δεν μπορεί να κάνει κάποιος άλλος, είτε είναι το πυροσβεστικό σώμα, είτε η τοπική αυτοδιοίκηση. Με βαριά μηχανήματα ανοίγουν ζώνες αντιπυρικές, ανοίγουν δρόμους να μπουν πυροσβεστικά οχήματα και το τελευταίο διάστημα, πόσο είμαι σε θέση να γνωρίζω, συνδράμει και την δασική υπηρεσία στο κομμάτι, στην ανάπτυξη του προγράμματος Αντινέρο με την διάνοιξη και τον καθαρισμό όλων των δασικών περιοχών, οι οποίες έχουν προτεραιοποιηθεί και έχουν κατηγοριοποιηθεί.
1: Άρα, προφανώς έχει γίνει μια αξιολόγηση για την επικινδυνότητα κάθε μέρους, ας πούμε.
0: Ακριβώς, σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος. Μαζί μας είναι η ελληνική αστυνομία, η οποία στην πρώτη απόκριση δεν κάνει μόνο τροχονομικές παραβάσεις, έχει και ένα άλλο δύσκολο κομμάτι, είναι της απομάκρυνσης του πληθυσμού που πρέπει να φύγει από περιοχές οι οποίες.
1: Νομίζω ότι εκεί μετά το μάτι είναι όλοι πιο προσεκτικοί.
0: Ακριβώς. Είναι κάτι το οποίο αντιμετωπίζουμε δυσκολία όλοι, μαζί με τους αστυνομικούς και οι πυροσβέστες. Είναι ανθρώπινο πολλές φορές να μην θέλουν να απομακρυνθούν κάποιοι συνάνθρωποι μας, κάποιοι συμπολίτες μας από μια πυρκαγιά, γιατί βλέπουμε ότι κινδυνεύει η κατοικία τους, η περιουσία τους, όμως πρέπει να μείνουν στην πρώτη ζώνη άμυνας, στην πρώτη κατασταλτική ζώνη, οι άνθρωποι οι οποίοι είναι πιστοποιημένοι και εκπαιδευμένοι και έχουν συνολική εικόνα για την διαχείριση κάθε συμβάντος.
1: Ερώτηση. Διάβαζα πριν από λίγες μέρες ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ στην Καθημερινή της Κυριακής, δεν θυμάμαι τώρα ποια Κυριακή ήταν, για το ότι οι εμπρησμοί πληρώνονται. Υπάρχει μια γενικότερη έτσι εικόνα, αν έχετε, για το τι γίνεται αν είναι, αν υπάρχουν συλλήψεις, αν υπάρχει αμέλεια, αν υπάρχει εμπρησμός κτλ. Μια εικόνα για να καταλάβουμε πού κινείται το πράγμα. Αν υπάρχουν, δεν με νοιάζουν τόσο πολύ τα στατιστικά στοιχεία και η δική σας εντύπωση.
0: Το μεγαλύτερο ποσοστό των πυρκαγιών ξεκινάνε από ένα ανθρώπινο χέρι.
1: Ναι.
0: Είτε από πρόθεση, είτε από αμέλεια. Όλες οι πυρκαγιές που εντάσσονται στο κομμάτι του ανθρώπινου χεριού, υπάρχει το ποσοστό 90% που οι πυρκαγιές προκαλούνται από αμέλεια, είτε από μια χρήση τροχού, οξυγονοκόλλησης, είτε
1: σκουπίδια χόρτα.
0: Σκουπίδια χόρτα, μελισσοκόμοι, καλλιεργητές και άλλα μηχανουργικά στοιχεία και μηχανήματα, τα οποία ο κάθε αγρότης, γεωργός, εκτινοτρόφος κάνει τις εργασίες στο χωράφι. Όμως υπάρχει και ένα άλλο ποσοστό που είναι το 10% που για τους δικούς τους λόγους κάποιοι συνάνθρωποι μας οδηγούνται και βάζουν φωτιά από πρόθεση.
1: Δεν είναι μικρό ποσοστό το 10%.
0: Δεν είναι μικρό ποσοστό, όντως.
1: Και αν κρίνουμε κάποιες φορές από το αποτέλεσμα, είναι και πολύ καταστροφικό.
0: Είναι πολύ καταστροφικό, διότι δεν γίνεται από αμέλεια και σε τυχαίο χώρο.
1: Μπορεί
0: τόπο
1: να είναι και καιρικές συνθήκες. Μπορεί να είναι αυτό που λέτε, ο τόπος.
0: Επιλέγεται πότε μια πυρκαγιά να μπει. Και αυτή τη στιγμή που επιλέγεται μια πυρκαγιά να μπει, καταλαβαίνουμε ότι οι συνθήκες είναι υπέρ σε αυτόν που την βάζει την πυρκαγιά παρά στο κατασταλτικό κομμάτι. Έχουμε την Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρησμού. Είναι μια υπηρεσία η οποία τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται σε όλη την επικράτεια. Όμως, το τελευταίο χρόνο, με νομοθετική ρύθμιση, έχει ιδρύσει 37 νέα ανακριτικά κλιμάκια ανά την επικράτεια, με αποτέλεσμα όλοι αυτοί οι συνάδελφοι να έχουν εκπαιδευτεί από την κεντρική υπηρεσία και να μπορούν με εξοπλισμό και μέσα και με τεχνογνωσία στο κομμάτι και της ανακριτικής αλλά και της εγκληματολογίας να μπορούν να εντοπίσουν και την αιστεία της πυρκαγιάς, την έναρξη της πυρκαγιάς, αλλά και στοιχεία τα οποία θα οδηγήσουν στους δράστες ή τον δράστη.
1: Υπάρχουν συλλήψεις.
0: Υπάρχουν συλλήψεις το τελευταίο διάστημα, οι οποίες είναι 164 από την αρχή του έτους. Οι 151, για να αναφερθούμε στα νούμερα, είναι για πυρκαγιές από αμέλεια και οι 13 είναι για πυρκαγιές από πρόθεση.
1: Άρα
0: αυτό το ποσοστό είναι στο 90 με 10. Το τελευταίο διάστημα έχουν επιβληθεί και πάρα πολλά διοικητικά πρόστιμα και έχουν οδηγηθεί σε δύο προφυλακίσεις και μια καταδικαστική απόφαση πολίτες, οι οποίοι με εμπρισμό από πρόθεση έθεσαν σε κίνδυνο ζωές και περιουσίες. Αξίζει να σημειωθεί ότι το τελευταίο πενθήμερο, από 1 μέχρι 5 Ιουλίου χτες, πραγματοποιήθηκαν 20 συλλήψεις σε όλη την επικράτεια. Είναι ένα ποσοστό 10%.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, από 1 έως 5 Ιουλίου, για να έχουμε 20 συλλήψεις, πόσες περίπου πυρκαγιές είχαμε?
0: Ήταν 8 πυρκαγιές. Οι 8 πυρκαγιές κάναν 8 συλλήψεις, αλλά έγιναν και άλλες 12 συλλήψεις, οι οποίοι κάποιοι συνάνθρωποι μας έκαναν εργασίες με τροχό, με ηλεκτροσυγκόλυση.
1: Απλώς δεν έτυχε να ξεσπάσει την πυρκαγιά.
0: Απλώς
1: κάποιος τους είδε. Μπορεί να είναι και κάποια καταγγελία που γίνεται, έτσι.
0: Είναι οι καταγγελίες περίπου το 75% με τηλεφώνημα στο 199, και το υπόλοιπο ποσοστό είναι από περιπολίες του πυροσβεστικού σώματος, από περιπολίες είτε του επόπτη υπηρεσίας, είτε των περιπολικών υδροφόρων, είτε της ελληνικής αστυνομίας, οι οποίοι οδηγούνται στο σημείο που αντιλαμβάνονται ότι γίνεται χρήση τροχού ή ηλεκτροσυγκόλυση ή οποιοδήποτε άλλη θερμής εργασίας, για να ταυτοποιήσουν και να οδηγήσουν τους δράστες στη δικαιοσύνη. 20 συλλήψεις, οι 4 έγιναν χθες στην Αττική. Οι 2, θέλω να σας πω, ήταν στην περιοχή του Διονύσου, για τροχό. Σε διαφορετικές ώρες, 11 και 1 το μεσημέρι, και οι άλλες ήταν το μεσημέρι 2, οι άλλες 2 συλλήψεις που ήταν στο ίδιο σημείο, διότι 2 φίλοι, ο ένας έκανε οξυγονοκόλληση και ο άλλος έκοβε με τον τροχό. Έγιναν 4 συλλήψεις χτες, με δίκτυο επικινδυνότητας πολύ υψηλό, κάτι που σημαίνει ότι πάρα πολλοί από εμάς, πάρα πολλοί από τους πολίτες σε αυτή τη χώρα, δεν μπορούν να αντιληφθούν τον κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει μια σπίθα, αρκεί να δούμε τις εικόνες σε όλο τον πλανήτη και στην Ελλάδα όλων των καταστροφών συνέπεια των πυρκαγιών.
1: Θα πάμε μουσικά μέχρι τους τίτλους των ειδήσεων. Πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Να ξαναπώ ότι είναι κοντά μας ο κύριος Κώστας Τσίγκας, αντιπύραρχος και πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Και ειδικά τα στοιχεία που μας έδωσε για τις συλλήψεις είναι πολύ, έτσι, σημαντικά. Πάμε μουσικά και επιστρέφουμε.

0: δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, καλέσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δηλούσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Στο μεταξύ, με παρέμβαση του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου, ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τόνισε ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Στην Άγκυρα τώρα πυροτόβησαν οι προετοιμασίες και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για τη διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Αύριο φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από αμερικανική αποστολή 1000 ατόμων. Το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο. Φύλλα αντιδράσεων προκαλεί απόφαση της FIFA να αγωνιστεί κανονικά απέναντι στο Βέλγιο Αμερικανός επιθετικός της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA να επατεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή. Οι δικαστικές επιτροπές της FIFA αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις υποστήριξη από την πλευρά του Ινφαντίνο. Εξηγήσεις για την απόφαση με την οποία ο Αμερικανός παίκτης μπορεί να αγωνιστεί κανονικά στο απόψινο παιχνίδι ζητάει η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Βελγίου. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην Τριζινία στην περιοχή της Αγίας Ελένης. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Και ο καιρός, γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Μιχάλη, ο άνθρωπος που έκανε το rock and roll παγκόσμια μουσική γλώσσα. Και γεννήθηκε σαν σήμερα 6 Ιουλίου του 1925. Χαιρετώ, χαιρετώ, καλώς ορίζω, καλώς σας βρίσκουμε όπου και αν είστε αυτό το βράδυ, βράδυ Δευτέρας 6 Ιουλίου, να ευχηθώ καλή εβδομάδα να έχουμε, μια καλύτερη εβδομάδα, αν και είναι φορτωμένη, έχουμε και σύνοδο του ΝΑΤΟ, έχουμε τη FIFA με τα καμώματά της. Πρέπει να σας πω ότι μέσα στη εβδομάδα θα ασχοληθούμε αναλυτικά και με το Μουντιάλ, θα καταλάβετε τις επόμενες μέρες τι εννοώ. Έχουμε όμως κοντά μας, και τον ευχαριστώ ιδιαίτερως γιατί κάνουμε ήδη μια πολύ ενδιαφέρουσα κουβέντα. Είναι κοντά μας ο κύριος Κώστας Τσίγκας, είναι αντιπύραρχος, πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών του Πυροσβεστικού Σώματος. Μας έδωσε πάρα πολλά στοιχεία για τις συλλήψεις που έχουν γίνει τον τελευταίο καιρό και ειδικά το προηγούμενο διήμερο. Είναι πολύ χαρακτηριστικό αυτό που μας είπε μέχρι τώρα. Γενικώς από οργάνωση φέτος πώς πάμε, τι έχουμε από τις δικές σας παρουσίες, ανθρώπινο δυναμικό, τι έχουμε από οπτητικά μέσα, τι έχουμε γενικότερα?
1: Φαίνεται ότι τα τελευταία χρόνια η ενίσχυση του πυροσβεστικού σώματος ήταν αναγκαία και υλοποιείται σταδιακά όσο αυτό είναι δυνατόν. Uh-huh. Και αυτό που βλέπουμε ότι η ενίσχυση όλου του πυροσβεστικού μηχανισμού πρέπει να συνεχιστεί. Το διατυπώνουμε, αποτυπώνεται από το πεδίο των επιχειρήσεων, όπου οι απαιτήσεις είναι πιο ισχυρές, είναι πολύ πιο περισσότερες, διότι η φύση δημιουργεί δικά της δεδομένα, δημιουργεί νέα δυναμική, μια ισχυρή δυναμική σε όλες τις πυρκαγιές, όχι μόνο λόγω της καύσιμης ύλης, αλλά όλες τις έντασης που δημιουργείται και του μικροκλίματος που παρατηρούμε σε κάθε πυροσβεστική επιχείρηση. Το πυροσβεστικό σώμα αυτή τη στιγμή διαθέτει, εκτός από τους 10.000 εθελοντές που αναφερθήκαμε στην αρχή, 5.500 περίπου της Γενικής Γραμματείας και 5.000 του Πυροσβεστικού Σώματος, διαθέτει 15.500 μόνιμο πυροσβεστικό προσωπικό και επταετής θητείας, οι οποίοι θα μονιμοποιηθούν. Σε αυτό έρχονται να προσθεθούν 2.500 εποχικοί πυροσβέστες, οι οποίοι από πέρυσι υπηρετούν στο Πυροσβεστικό Σώμα 8 μήνες και όχι 6 που ήταν τις υπόλοιπες χρονιές. Ένας νέος θεσμός, ο οποίος δεν χρησιμοποιείται μόνο για την δασοπυρόσβεση, γιατί όπως είπατε και πριν, ότι τα συμβάντα είναι όσο είναι τα δασικά περιστατικά κάθε χρόνο.
0: Έχουμε πυρκαγιές σε σπίτια. Καλά, ευτυχώς σεισμούς ακόμα δεν έχουμε που να χρειαστεί η βοήθεια. Ακόμα και σε ένα σανσέρ όμως, αν εγκλωβιστούμε την πυροσβεστική φωνάζουμε.
1: 60.000 περιστατικά κάθε χρόνο.
0: Έτσι.
1: 60.000, τα 10 από αυτά, 9 με 10 είναι αγροτοδασικές πυρκαγιές. Υπάρχουν 20.000 αστικά συμβάντα τα οποία επεμβαίνουν οι συνάδελφοι. Σε όλο αυτό το πλαίσιο.
0: Και αυτά έχουν τεράστια δυσκολία, έτσι.
1: Έχουν τεράστια δυσκολία, διότι έχουν να κάνουν κινδύνους ξεχωριστούς και κινδύνους με πολλές ιδιαιτερότητες, διότι και κανένα σανσέρ δεν είναι ίδιο σε οποιαδήποτε πολυκατοικία. Καμία πυρκαγιά σε ένα σαλόνι, σε μια κουζίνα δεν είναι ίδια, έτσι, σε σχέση με μια άλλη πολυκατοικία, λόγω διαρρύθμισης, λόγω
0: παλαιότητας του κτηρίου,
1: δομής και με, αν συνορεύει με κάτι άλλο, είναι πάρα πολλά. Πάρα πολύ.
0: Αν είναι στενός ο δρόμος, αν είναι κυψέλη.
1: Είναι ζητούμενα που,
0: έτσι,
1: που τα αντιμετωπίζουμε καθημερινά. Σε όλο αυτό το πλέγμα υπάρχουν, όπως είπαμε και πριν, συναρμόδιοι φορείς, εκτός από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας που διαθέτει την διοίκηση κατασκευών και αντιμετώπιση φυσικών καταστροφών, είναι η ελληνική αστυνομία, το λιμενικό σώμα και σύσσωμη η τοπική αυτοδιοίκηση, με υποχρεώσεις πλέον, νομοθετικές υποχρεώσεις σε ό,τι αφορά το κομμάτι και την αρμοδιότητα στην πολιτική προστασία. Δόξα τω Θεώ, φαίνεται ότι και φέτος ό,τι έχουμε ζητήσει από την τοπική αυτοδιοίκηση, είτε σε χωματουργικά μηχανήματα, σε υδροφόρες και σε οποιοδήποτε άλλο μέσο και υλικό που μπορεί να διαθέτει, πρέπει να το διαθέσει, γιατί η κάθε τοπική κοινωνία πρέπει να φροντίζει πρώτα για την τροτότητα και την ανθεκτικότητα της δικής της τοπικής κοινωνίας ως τοπική αυτοδιοίκηση, και έτσι ώστε όλοι να είναι ασφαλείς στον τόπο τους, στις κατοικίες τους. Σε ένα άλλο κομμάτι το οποίο ήθελα να αναφερθώ είναι η κοινωνική υπευθυνότητα. Δηλαδή, είπατε πριν ότι έχουμε ενάρξη πυρκαγιών και συλλήψεις. Όλα αυτά ξεκινάνε από τους ανθρώπους. Δηλαδή, εάν εμείς οι ίδιοι.
0: Όχι μόνο. Εδώ μου είπατε ότι σε ημέρα που είχαμε βοριά, ο άλλος είχε τροχό.
1: Και δεν
0: δηλαδή,
1: ήταν,
0: και δεν ήταν... Ο άλλος είναι δεκάδες άλλοι.
1: Ναι, ακριβώς. Και δεν είναι μόνο, και δεν είναι μόνο αυτό. Ο καθένας πρέπει να κάνει αυτό που του αναλογεί. Είτε πολιτεία, είτε πολίτης.
0: Ωραία. Καθαρισμός οικοπαίδων.
1: Οι καθαρισμοί κοπέδων φέτος έδειξαν τα νούμερα ότι είναι λίγο περισσότερο αυξημένα σε σχέση με πέρυσι. Δηλαδή φέτος καταλήξαμε να είμαστε σε έναν αριθμό των 767.000 δηλώσεων καθαρισμού. Όμως υπάρχουν και πάρα πολλοί συνάνθρωποι μας οι οποίοι δεν ούτε μπήκαν να τα καθαρίσουν ούτε τα έχουν καθαρίσει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε έχουμε φτάσει ως περιοριστικό σώμα μέσω της πλατφόρμας στις 6.000 καταγγελίες που κατά τη στοιχεία πέρυσι οι καταγγελίες ήταν περίπου στις 2.700.
0: Πολύ μεγαλύτερος αριθμός.
1: Είναι διπλάσιος, είναι ακριβώς διπλάσιος και κάτι αριθμός, ο οποίος όμως θα κληθεί το περιοριστικό προσωπικό να κάνει αυτοψίες. Ήδη οι αυτοψίες γίνονται.
0: Άρχισαν από την επόμενη μέρα κιόλας, έτσι.
1: Από την επόμενη μέρα έπρεπε να αρχίσουμε. Εμείς δεν είμαστε ούτε κατασταλτικός μηχανισμός. Είμαστε αυτοί οι οποίοι θέλουμε να εφαρμόζουμε την νομοθεσία και μόνο την νομοθεσία. Αλλά όμως όλοι και οι πολίτες και η πολιτεία έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις. Το ίδιο και εμείς. Πρέπει ο καθένας να κάνει αυτό που του αναλογεί. Πρέπει να καθαρίσουμε τα οικόπεδά μας, γιατί τα οικόπεδα τα καθαρά.
0: Ακόμα και τώρα κάποιος που δεν καθάρισε, ας το κάνει.
1: Πρέπει να το κάνει. Εάν είναι ένα οικόπεδο καθαρό, δεν θα μπει κανένα στη διαδικασία να ελέγξει. Παρόλο που αν το έχει καθαρίσει και δεν το έχει δηλώσει, το πρόστιμο είναι 100 ευρώ. Η ουσία όμως είναι ότι πρέπει να καθαριστεί, διότι ένα καθαρό οικόπεδο δημιουργεί δρόμο πρόσβασης πυροσβεστικών οχημάτων, ζώνη αντιπυρική, αλλά δημιουργεί και ανάχωμα στην πυρκαγιά, γιατί εάν η καύσιμη ύλη δεν υπάρχει, τότε η πυρκαγιά δεν θα μπορεί να προχωρήσει και αυτόματα θα σταματήσει χωρίς μεγάλη προσπάθεια.
0: Ναι, σημαντικό αυτό. Λοιπόν, επειδή σε λίγο θα φύγετε, να ρωτήσω κάτι πιο προσωπικό. Ένα θέμα, μια μεγάλη, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι, που θυμάστε πάρα πολύ έντονα. Μπορεί να είναι πυρκαγιά, μπορεί να είναι διάσωση, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι. Από τη δική σας εμπειρία.
1: Υπηρετώ στο πυροσβεστικό σώμα από το 1999. Στην αρχή υπήρχε άλλη διαδικασία. Τότε με τη μέθοδο του ΑΣΕΠ γίνονταν εισαγωγή στο βαθμό του πυροσβέστη. Υπήρχε υποχρέωση παραμονή στο βαθμό του πυροσβέστη τουλάχιστον ένα χρόνο. Και μετά μέσω πανελληνίων εξετάσεων δίνονταν δυνατότητα. Όλα αυτά τα χρόνια. Επειδή υπηρετώ όλα τα χρόνια στην Αθήνα, τα περισσότερα μάλλον χρόνια στην Αθήνα, έχω υπηρετήσει και στην όμορφη Νεάπολη της Λακωνίας όταν με την έξοδο από τη σχολή αξιωματικών, μπορώ να πω ότι επειδή η Αθήνα διαθέτει μεγάλη δύναμη, είναι η πρώτη ενίσχυση και η πρώτη απόκριση σε πυρκαγιές εκτός Αττικής, είτε στην Πελοπόννησο είτε σε διάφορα νησιά. Θα σας αναφέρω δύο περιστατικά στις πυρκαγιές του 2007 στην Πελοπόννησο, όπου βιώσαμε σε ένα κομμάτι στην ευρύτερη περιοχή της Ηλίας, από καπνούς έντονους και από πεσμένα δέντρα δεν υπήρχε δυνατότητα να μπορέσουμε να φύγουμε και να οδηγηθούμε σε σημείο το οποίο έχει καεί, γιατί ο ασφαλής δρόμος σε μια πυρκαγιά είναι να πας σε ένα σημείο που είναι καμένο, ναι, και όχι σε ένα σημείο που είναι άκαυτο, γιατί έχεις τις πιθανότητες η πυρκαγιά να πάει στο άκαυτο κομμάτι
0: και μπορεί να σε εγκλωβίσει κιόλας.
1: Εκεί εγκλωβιστήκαμε από καπνούς, από πεσμένα δέντρα. Δεν μπορούσε το αυτοκίνητο να μπορεί να αποχωρήσει και να απεγκλωβιστεί. Ήταν συνέστημα το οποίο το βιώσαμε πολύ έντονο. Είχαμε κρατήσει λίγο νερό στη δεξαμενή του αυτοκινήτου για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέφωση για να μπορούμε να αποφύγουμε την πυρκαγιά. Ωστόσο, ένα ελικόπτερο που πετούσε από πάνω μας εντόπισε, έστειλε και άλλες δυνάμεις και μπορέσαμε και απεγκλωβιστήκαμε. Και ένα άλλο σημείο το οποίο έτσι μου έχει στοιχήσει από τις πρώτες φορές είναι κάποια τροχαία ατυχήματα τα οποία βλέπεις ανθρώπους
0: και σε αυτά είστε έτσι,
1: και σε αυτά βλέπεις ανθρώπους οι οποίοι τραυματισμένους, εγκλωβισμένους μέσα στα αυτοκίνητα, να είσαι η μόνη λύση με τους διαστολείς, τα ψαλίδια, τους κόφτες, πρέπει να κόψεις προσεκτικά, πρέπει να απομονώσεις το χώρο πολύ καλά έτσι ώστε να μην δημιουργήσεις περισσότερα τραύματα σε αυτόν ο οποίος είναι εγκλωβισμένος από αυτό το οποίο πει ότι τη ζημιά έχει πάθει από το ατύχημα.
0: Σας άλλαξε τον τρόπο που οδηγείτε?
1: Μου άλλαξε πολύ τον τρόπο που οδηγώ και εγώ πριν μπω στο πυροσβεστικό σώμα οι ταχύτητες ήταν λίγο πιο υψηλές. Όμως είδα σε πρώτο χρόνο τι μπορεί να συμβεί αν οι ταχύτητες.
0: Και σε δευτερόλεπτα.
1: Και σε δευτερόλεπτα.
0: Και σε δευτερόλεπτα.
1: Γιατί όντως όλα τα αυτοκίνητα δεν στηρίζονται στους τροχούς, στηρίζονται στον αέρα που έχουν οι τροχοί μέσα. Με αποτέλεσμα αυτό να είναι επικίνδυνο, γι' αυτό και πρέπει να τηρούμε τα όρια ταχύτητας, γιατί η ασφάλειά μας στη ζωή μας είναι νομίζω ότι πιο ύψιστο. Εγώ αυτό υπηρετώ, αλλά πρέπει να το κάνουμε και για τους ίδιους μας τους εαυτούς.
0: Ωραία. Τώρα, τις επόμενες μέρες θέλω τηλεφωνικώς να μιλήσουμε και για τα πτυτικά μέσα. Σε συνέχεια θα το κάνουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας εδώ. Πολύ χρήσιμη κουβέντα. Οπότε συνεχίζουμε και τηλεφωνικώς τις επόμενες μέρες. Φωτιές να μην έχουμε.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Λόγω έτσι. Τώρα χρόνου μπορεί να με αφήσαμε κάτι, αλλά θα το καλύψουμε σε.
0: Καλά. Και την ώρα να καθόσασταν πάλι θα προλαβαίναμε. Είναι πολλά τα θέματα. Έτσι κι αλλιώς τα βρίσκουμε μπροστά μας. Το ξαναλέω, ας είναι τουλάχιστον απλώς κάποιες κουβέντες που θα έχουμε.
1: Καλό είναι να μιλάμε αυτό. Μόνο για ενημέρωση και όχι για ενημέρωση.
0: Πρέπει να σας πω ότι είσαι ο πρώτος άνθρωπος που πάντα λέω όταν έχουμε μια πυρκαγιά να σας έχουμε κοντά μας, γιατί εσείς έχετε μια πολύ γενικότερη εικόνα για το τι συμβαίνει. Έτσι πάντα.
1: Εντάξει, μιλάμε με συνάδελφους σε όλη την Ελλάδα και ξέρετε, όταν υπάρχει το μέτωπο της πυρκαγιάς, πρέπει να επιλέξεις από πού θα ενημερωθείς, γιατί όλοι οι συνάδελφοι είναι στην μάχη της καταστροφής. Και πρέπει, όλοι το κάνουμε αυτό, και το κέντρο επιχειρήσεων. Αλλά πρέπει να υπάρχει όμως και ενημέρωση στην κεντρική διοίκηση για να μπορεί να κάνει την διανομή και των μέσων και των υλικών και να μπορεί να συνδράμει με τα μέσα που διαθέτει.
0: Γιατί θυμάμαι πέρσι στη μεγάλη πυρκαγιά της Αχαΐας εκεί στην Πάτρα, ότι όλη τη νύχτα μας δίνατε ρεπορτάζ. Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό βράδυ.
0: Κοντά μας ο κ. Κώστας Τσίγκας, αντιπύραρχος και πρόεδρος Ένωσης Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Συνεχίζουμε και αμέσως μετά τις 10 έχουμε έναν καλεσμένο για ένα θέμα που δεν πάει το μυαλό σας. Μείνετε συντονισμένοι. Έχει να κάνει με το τραπέζι μας, όχι το τι θα φάμε. Υπάρχει μια έκδοση από έναν εκδότη ακαδημαϊκών βιβλίων στο εξωτερικό για ένα βιβλίο που θα σας κάνει φοβερή εντύπωση. Να πιστέψετε αυτό που σας λέω. Πάμε.

Σινεμά Παράδεισος, έννοια μορικών θρύλος της κινηματογραφικής μουσικής, έφυγε σαν σήμερα 6 Ιουλίου του 2020. Υπέγραψε περισσότερα από 500 soundtrack. Και αν δεν έχουμε ακούσει, έτσι, ενορχιστρωτής, μαέστρος, από τους σπουδαιότερους και πιο επιδραστικούς συνθέτες κινηματογραφικής μουσικής, με το πληθωρικό έργο του διαμόρφωσε την πορεία της κινηματογραφικής μουσικής, νομίζω ότι ενέπνευσε συνθέτες και σκηνοθέτες σε όλο τον κόσμο για πάρα πολλές γενιές. Βέβαια, σινεμά ο Παράδεισος, μην ξεχνάμε και την άλλη τεράστια επιτυχία, το Κάποτε στην Αμερική.

συντονισμένοι πάντα εδώ στο Sky 100,3 και αυτό το βράδυ, καλή εβδομάδα. Είναι 6 Ιουλίου. Βέβαια, τα φώτα είναι στραμμένα που, νομίζω, στην επικείμενη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ, στην Άγκυρα, αύριο και μεθαύριο. Είναι κρίσιμα, έχει κρίσιμα χαρακτηριστικά και ιστορικά για την συγκυρία που πραγματοποιείται. Πρώτα απ' όλα είναι μια συζήτηση που έχει ανοίξει για την ίδια την δομή της συμμαχίας, αρχιτεκτονική δομή της συμμαχίας, και για τη νέα συνθήκη που βρίσκεται η σχέση μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής και Ευρώπης. Ένα παράδειγμα που μπορούμε να αναφέρουμε είναι ότι όλοι θέλουν, περιμένουν να δουν ποια είναι τα όρια του σκεπτικισμού του Προέδρου Τραμπ για το ΝΑΤΟ. Είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα αυτό, βέβαια. Υποψιάζομαι ότι θα τους τα ψάλει και λίγο, γιατί δεν ξέρω αν τους είχε όπως τους ήθελε ή όπως ήθελε να τους επιβάλλει στην ιστορία με το Ιράν. Οπότε και αυτό περιμένουμε να το δούμε. Η Σύνοδος πάντως, σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, θα μετρήσει και τις σχέσεις Αμερικής και Ευρωπαϊκής Ένωσης και δει στην πιο περίπλοκη στιγμή για όλους γεωπολιτικά. Μην ξεχνάμε ότι πέρα από το Ιράν έχουμε έναν πόλεμο μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία για 1593 ημέρες. Έτσι, μπαίνουμε στα 5 χρόνια. Αυτό παραμένει άλυτο. Τώρα, το πώς θα αντιδράσει περαιτέρω η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ σε αυτή την ιστορία είναι ένα ζητούμενο. Και την ίδια ώρα ένιγμα είναι και πώς θα χειριστεί ο πρόεδρος Τραμπ την Τουρκία. Είναι οικοδέσποινα η Τουρκία. Αλλά βεβαίως και ο Ερντογάν, που θα επιχειρήσει να εμφανίσει τη χώρα του σε σχέση με τη συμμαχία, γιατί αναμφισβήτητα η Τουρκία μπορεί βεβαίως να, για πολλούς λόγους, να τηρεί συχνά μια αντιδυτική στάση. Παρόλα αυτά, είτε μας αρέσει είτε όχι, η Τουρκία είναι μια μεγάλη περιφερειακή χώρα του ΝΑΤΟ. Όλα αυτά θα τα δούμε και αύριο με αρκετούς καλεσμένους εδώ στον Sky 100,3. Να πω την καλησπέρα μου στο φίλο μου τον Θοδωρή, ο οποίος από τη μια βλέπει Μουντιάλ, απ' την άλλη μας ακούει. Πώς τα καταφέρνεις αυτά, ρε Θοδωρή, δεν μπορώ να καταλάβω. Να πω την καλησπέρα μου και στην Σόφη Μαραγκίδου, που έχει στείλει το μήνυμα από πολύ νωρίς, έτσι, η οποία πνίγεται. Η Σόφη είναι μια περίπτωση από μόνη της. Δηλαδή θα ήθελα πάρα πολύ να της κάνω μια συνέντευξη, αλλά ξέρω ότι δεν θα δεχτεί, γιατί είναι στέλεχος σε μια αυτοκινητοβιομηχανία και νομίζω ότι είναι ο τελευταίος εργάτης.

κατά τα άλλα, το Μουντιάλ έχει την τιμητική του και υπάρχουν όλες αυτές οι αντιδράσεις που έχει προκαλέσει η απόφαση της FIFA να αγωνιστεί κανονικά απέναντι στο Βέλγιο Αμερικανός επιθετικός της εθνικής ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Η FIFA πέριψε την προσφυγή του Βελγίου κατά της αναστολής της τιμωρίας, υποστηρίζοντας ότι το Βέλγιο δεν αποτελεί διάδικο μέρος στη συγκεκριμένη διαδικασία και ως εκ τούτου δεν έχει ένομο συμφέρον ή δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Εν όλα τα άλλα έγιναν ομότυπα. Σήκωσε ένα τηλέφωνο ο Τραμπ, είπε μαζευτείτε και μαζεύτηκαν. Είναι πολύ μεγάλη ιστορία αυτή. Αναφέρομαι βεβαίως σε όλη αυτή την ιστορία που συζητάμε τις τελευταίες ώρες. Εμείς θα ασχοληθούμε πάντως με το Μουντιάλ μέσα στην εβδομάδα με αφορμή ένα εκπληκτικό βιβλίο αφιέρωμα. Εκπληκτικό βιβλίο αφιέρωμα ενός εξαιρετικού συνάδελφου, τον Νίκο Μπόζιονέλου, που έχει να κάνει ακριβώς με το Μουντιάλ. Είναι και αρκετές σελίδες, γιατί έχει παρασκήνιο, έχει πολιτική, έχει διαφθορά, έχει εξουσία, έχει χρήματα, τα πάντα, τα πάντα. Οπότε μέσα στην εβδομάδα θα το δούμε αυτό το θέμα αναλυτικά, κυρίως πίσω από τις κουρτίνες, όπως καταλαβαίνετε. Αυτό εκ των πραγμάτων έχει το ενδιαφέρον του. Θα ξαναπώ τους τρόπους επικοινωνίας. Πέρα από το 210-48-00-174 έχουμε τη χαρά να είναι κοντά μας η Ελένη Μπουλιέρη. Έτσι δεν μας έρχεται συχνά, αλλά όποτε την βλέπουμε χαιρόμαστε. Και η Σοφία Καλαυρού είναι στην αρχισυνταξία και επιμέλεια παραγωγής εκπομπής. Έξω τώρα τι γίνεται, παιδιά, είναι ερημιά. Πρέπει να σας πω ότι μου κάνει εντύπωση ότι στη γειτονιά μου, μια πυκνοκατοικημένη περιοχή, έχω αρχίσει μέρα μεσημέρι και βλέπω κενές θέσεις. Γεγονός που σημαίνει ότι αρκετές φίλοι και αρκετοί φίλοι μάλλον έχουν φύγει για ένα πρώτο κομμάτι καλοκαιρινών διακοπών. Ήταν Δευτέρα σήμερα, να ήταν Κυριακή το καταλάβαινα, αλλά σήμερα ειδικά είδα πάρα πολλές κενές θέσεις. Ακόμα και την ώρα που ερχόμουν, που κάποιοι έχουν επιστρέψει από τις δουλειές τους. Εκ των πραγμάτων κάποιοι φεύγουν και πολύ καλά κάνουν. Και σήμερα, ας πούμε, για παράδειγμα, βλέπω ότι δεν υπάρχει κανένα, μα κανένα πρόβλημα έξω στην κίνηση στους δρόμους. Αλλά το ξαναλέω, ισχύει το 210-48-00-174, το τηλεφωνικό μας κέντρο στην διάθεσή σας, έτσι ώστε, αν χρειαστεί, να τηλεφωνήσετε, να αφήσετε τον αριθμό του κινητού και με δική μας χρέωση να το πούμε. Βεβαίως ισχύει και το www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου και εκεί επισημειώνετε ό,τι θέλετε. Με πολύ χαρά εμείς εδώ θα το διαβάσουμε. Θέλω να προαναγγείλω κάτι που θα κάνουμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής και θα φιλοξενήσουμε στο στούντιο τον κύριο Στάθη Αραποστάθη. Ο κύριος Αραποστάθης είναι καθηγητής επιστήμης, τεχνολογίας και κοινωνίας. Και το θέμα που θα πιάσουμε, αφορμή για αυτή την συνάντηση, είναι ένα βιβλίο που έχει να κάνει με τα αγροδιατροφικά καθεστώτα στην Ελλάδα, τις κοινωνικές και τεχνικές δυναμικές και βιώσιμες μεταβάσεις. Προσέξτε, έχουν πιάσει οι συγγραφείς, ένας από τους οποίους είναι ο καλεσμένος μας, έχουν πιάσει πάρα πολύ απλά πράγματα. Ας πούμε, το σιτάρι, το ελαιόλαδο, την ντομάτα, το κοτόπουλο, το χοιρινό και τα ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας. Και μέσα από αυτό, παρατηρώντας την ιστορική τους εξέλιξη, τα τελευταία 100 χρόνια, θα δούμε πάρα πολλά πράγματα που έχουν να κάνουν με το κράτος, έχουν να κάνουν με τη διατροφή, έχουν να κάνουν με επενδύσεις, έχουν να κάνουν με την εκβιομηχάνηση, έχουν να κάνουν με 1000 πράγματα. Οπότε, μείνετε συντονισμένοι, νομίζω ότι θα είναι μια από τις λίγες κουβέντες που γίνονται σε ραδιόφωνο, αλλά θα έχει σίγουρα πάρα πολύ ενδιαφέρον. Και γι' αυτό περιμένω και τα δικά σας σχόλια, όπως είπα, στο www.skyradio.gr. Πάμε μουσικά μέχρι το δελτίο ειδήσεων ακριβώς στις 10, που θα τα ακούσουμε από την Αγγελική Καρδιόλακα, και επιστρέφουμε εδώ παρεούλα με τον καλεσμένο μας.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στο μικρόφωνο η Αγγελική Καρδιόλακα. Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί απόφαση της FIFA να αγωνιστεί κανονικά απόψε απέναντι στο Βέλγιο. Ο Αμερικανός επιθετικός της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Η FIFA απέρριψε την προσφυγή του Βελγίου κατά της αναστολής της τιμωρίας, υποστηρίζοντας ότι το Βέλγιο δεν αποτελεί διάδικο μέρος στη συγκεκριμένη διαδικασία και ως εκ τούτου δεν έχει άνομο συμφέρον ή δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάννη Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή, χαρακτηρίζοντας την ποινή άδικη και φρικτή. Αυτό δεν ήταν φάουλ, ήταν δύο παίκτες που έτρεχαν με ταχύτητα και απλώς συγκρούστηκαν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παραελέστρεψε τα βέλη του στο διαιτητή, χαρακτηρίζοντας τον ύποπτο. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της FIFA τόνισε ότι οι δικαστικές επιτροπές της FIFA αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία και αυτονομία, χωρίς παρεμβάσεις. Εξηγήσεις για την απόφαση ζητάει η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Βελγίου. Την ίδια ώρα, η Γαλλία άσκησε έφεση στη FIFA, ζητώντας από την Ομοσπονδία να ανακαλέσει την κίτρινη κάρτα που δόθηκε και σε δικό της ποδοσφαιριστή. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δηλώσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επισημαίνω ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί, τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση, των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, με παρέμβαση του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35, ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τονίζει ότι ο Ταγί Περντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Στην Άγκυρα πυρετώδης είναι οι προετοιμασίες για την διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ αύριο και μεθαύριο. Ο Αμερικανός Πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα, συνοδευόμενος από Αμερικανική αποστολή 1000 ατόμων. Αύριο το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο Πρόεδρο, ενώ στις 7 και 5 το απόγευμα θα συμμετάσχει στο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ. Στο περιθώριο της συνόδου, ο Τραμπ θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Για την Άγκυρα θα αναχωρήσει αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην Τριζινία στην περιοχή της Αγίας Ελένης. Νωρίτερα, με νέο μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι του οικισμού Αγία Ελένη κλήθηκαν να μετακινηθούν προς Άνω Φανάρι Τριζίνας. Πολύ υψηλός κινδύνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτηση του Πρωθυπουργός, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων υβριδικών σειρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στον βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη των αρμόδιων φορέων για τις σημερινές καθυστερήσεις πτήσεων που καταγράφονται στα ελληνικά αεροδρόμια. Οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν στον καλύτερο συντονισμό όλων των σταδίων εξυπηρέτησης και στη συνέχιση των συναντήσεων για την επίλυση τεχνικών ζητημάτων. Οι ελεγκτές αερίες κυκλοφορίας αποδίδουν τις καθυστερήσεις στην υπέρβαση του προγραμματισμού πτήσεων κατά τις ώρες αιχμής και προτείνουν την αναβάθμιση του αεροδρομίου της Αθήνας στο επίπεδο 3 για αυστηρότερη διαχείριση των χρονοθυρίδων. Στα αθλητικά, αυτή την ώρα ξεκινά το μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι ανάμεσα σε Ισπανία και Πορτογαλία για μια θέση στην οκτάδα του παγκοσμίου κυπέλου. Στις 3 τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν το Βέλγιο. Κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνουμε το δελτίο μας με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος του Sky, Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη, έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει, 3 με 5 μποφόρ στο Ιόνιο, 5 με 7 στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά. Ωστόσο, το βράδυ, στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται να βρέξει τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει στους 35 με 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιατζόγλου.

0: 104 μηνύματα δέχεται η Ελένη Μπουλιέρη, και αν έχετε δει κάτι έξω το οποίο νομίζετε ότι δημιουργεί κάποιο πρόβλημα, τηλεφωνείτε, αφήνετε αριθμό κινητού και με δική μας χρέωση τα λέμε στον αέρα. Ποιον έχω ξεχάσει? Δημήτρης Γιατζόγλου στο μικρόφωνο, παρέα έως τη μία. Ισχύει το www.skyradio.gr, πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνω το τι θέλετε. Κώστα μου, έβγαλα φωτογραφία το μήνυμά σου, κράτησα και τον αριθμό κινητού και νομίζω ότι θα προλάβουμε αύριο να έχουμε και μια τηλεφωνική επικοινωνία για αυτό το ωραίο θέμα που μου προτείνεις. Λοιπόν, έχω ήδη προαναγγείλει ότι θα είναι κοντά μας ο κ. Στάθης Αραποστάθης, είναι καθηγητής επιστήμης τεχνολογίας κοινωνίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας και διευθυντής του Εργαστηρίου Επιστήμη, Τεχνολογία και Καινοτομία στην Κοινωνία. Ο τίτλος θέλει μια ανάλυση για να γίνει αντιληπτό γιατί ακριβώς μιλάμε. Λοιπόν, αφορμή είναι ένα βιβλίο που κυκλοφορεί από Διεθνή Ακαδημαϊκό Εκδοτικό Οίκο. Έχει να κάνει με τα αγροδιατροφικά στην χώρα μας. Έχει να κάνει με κοινωνικές, τεχνικές, δυναμικές και βιώσιμες μεταβάσεις. Οπότε όλα αυτά θα τα απλοποιήσουμε με την παρουσία του καλεσμένου μας. Σας ευχαριστώ ειλικρινά πάρα πολύ που δεχτήκατε να τα πούμε. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό το θέμα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι μεγάλη χαρά και βέβαια και τιμή που μας καλέσατε.
0: Το τι είναι τιμή
1: τόσο
0: και
1: εμένα,
0: τι
1: αλλά συγχρόνως μαζί εκπροσωπώ και μια ολόκληρη ομάδα από το εργαστήριο, οπότε είναι πολύ
0: σημαντικό. Είναι τόσο σημαντικό αυτό που κάνατε, που πρώτα απ' όλα πρέπει να το επικοινωνήσουμε με κάποιο τρόπο. Θέλω εισαγωγικά, πείτε μου δύο λόγια για το... Τι σημαίνει ο τίτλος σας?
1: Για το αντικείμενο.
0: Για το αντικείμενο, ακριβώς, για το αντικείμενο.
1: Λοιπόν, κοιτάξτε, ουσιαστικά το πεδίο επιστήμη, τεχνολογία, κοινωνία είναι ένα ολόκληρο πεδίο των κοινωνικών επιστημών που, ας πούμε, έχει μια ιστορία τουλάχιστον 50 χρόνων. Έτσι. Από τα τέλη της δεκαετίας του 60 και άρχες της δεκαετίας του 70 αναδύεται αυτό το πεδίο που στην αρχή ήταν γνωστό ως κοινωνιολογία της επιστημονικής γνώσης και μετά έγινε επιστήμη, τεχνολογία, κοινωνία. Ουσιαστικά βλέπουμε πλέον τον τρόπο με τον οποίο κοινωνικοί παράγοντες, με την ευρία έννοια του όρου, συμφέροντα, ενδιαφέροντα, πολιτικές, νόμοι, κυβερνήσεις καθορίζουν τον χαρακτήρα της επιστήμης, της τεχνολογίας και της κοινωνίας, πώς διαφορετικά τέτοια κοινωνικά συμπλέγματα διαμορφώνουν διαφορετικού είδους προσλήψεις και οικειοποιήσεις της καινοτομίας, της επιστήμης, της γνώσης, έτσι. Και επίσης, πλέον τα τελευταία 20 χρόνια υπάρχει τάση της συμπαραγωγής, να τονίσουμε τη συμπαραγωγή, δηλαδή πώς η επιστήμη και η τεχνολογία που συγκροτείται μέσα από αυτή τη δυναμική διαμορφώνει ή μπλοκάρει τις κοινωνίες σε συγκεκριμένο τύπο χαρακτήρα κοινωνιών. Με συγκεκριμένο τύπο ανισότητες, με συγκεκριμένο τύπο αναπαραγωγές κοινωνικών ανισοτήτων ή κοινωνικών ας πούμε δομών. Οπότε αυτή την συμπαραγωγή πλέον βλέπει το πεδίο επιστήμη, τεχνολογία, κοινωνία. Βλέπει δηλαδή για παράδειγμα πώς οι κοινωνικές ομάδες, οι χρήστες καθορίζουν το τι τεχνολογίες θα υπάρξουν, πώς αυτά καθορίζονται από τις εταιρείες και πώς για παράδειγμα το νομικό ρυθμιστικό πλαίσιο βοηθάει ή δεν βοηθάει ή αλλάζει τα μονοπάτια της επιστήμης, της τεχνολογίας και της καινοτομίας. Γι' αυτό και το συγκεκριμένο πεδίο δεν αντιμετωπίζει την επιστήμη και τεχνολογία σαν μια οριζόντια και το ίδιο παντού.
0: Ναι.
1: Τονίζει το ζήτημα των τοπικών χαρακτηριστικών.
0: Ναι.
1: Κοινωνικών, πολιτικών και πολιτισμικών, και συγχρόνως, επειδή μιλάμε για συμπαραγωγή, η επιστήμη και η τεχνολογία για το πεδίο το δικό μας και για τους κοινωνικούς επιστήμονες όπως είμαι εγώ, η επιστήμη και η τεχνολογία δεν είναι ουδέτερες. Επειδή κατασκευάζουν συγκεκριμένου τύπου κοινωνίες, έχουν πολιτικά προσήματα. Με την ευρεία έννοια του όρου, όχι με τη μικροκομματική ή την κομματική.
0: Πολιτική.
1: Πολιτική.
0: Το είπατε εξαιρετικά.
1: Το πώς θα έχω πρόσβαση σε ένα κτίριο, το πώς θα έχω πρόσβαση και σε τι φαγητό, σε τι τρόφιμο, έχει να κάνει με κοινωνικές πολιτικές αποφάσεις που όμως καθορίζουν και το ποιος συμμετέχει και ποιος δεν συμμετέχει.
0: Με βοηθήσατε τώρα σε κάτι. Επειδή συζητάμε.
1: Ελπίζω να έγινε κατανοητό, γιατί είναι ένα δύσκολο.
0: Απόλυτα, απόλυτα.

0: Είπατε πάρα πολύ ωραία, πάρα πολύ απλά. Λοιπόν, τον τελευταίο καιρό και λόγω της ακρίβειας παρατηρώ ένα πράγμα στο σούπερ μάρκετ. Τι μπαίνει στο καλάθι. Κάθομαι και παρατηρώ έτσι από περιέργεια, γιατί έχει να κάνει με αυτό που λέτε. Έχει να κάνει με αυτό που λέτε. Το αν θα πάρουν περισσότερα, ας πούμε, θέλουν να πάρουν περισσότερα καταψυγμένα προϊόντα. Είναι αρκετά πιο φθηνά από τα φρέσκα. Έτσι. Το αν θα πάρουν περισσότερα μακαρόνια, περισσότερους υδατάνθρακες. Όλα αυτά παίζουν ένα ρόλο. Έτσι. Με βοηθήσατε πάρα πολύ στην παρατήρηση που κάνω. Λοιπόν, να έρθουμε στο βιβλίο. Ένα βιβλίο το οποίο πρώτα απ' όλα κυκλοφορεί από έναν διεθνή ακαδημαϊκό εκδοτικό οίκο. Δεν κυκλοφορεί ακόμα στα ελληνικά. Λέω ακόμα, μακάρι κάποια στιγμή να το δούμε στο αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα. Τι διαπραγματεύεται αυτό το βιβλίο?
1: Ωραία.
0: Να πούμε και τον τίτλο του.
1: Να πούμε λίγο και τον τίτλο του, ναι. Είναι το Agri-Food Regimes in Greece, δηλαδή αγροδιατροφικά καθεστώτα, και μπορούμε να εξηγήσουμε γιατί καθεστώτα στην Ελλάδα. Sociotechnical Dynamics and Sustainable Transitions, δηλαδή κοινωνικοτεχνικές δυναμικές και βιώσιμες μεταβάσεις.
0: Προσπάθησα πριν να το μεταφράσω.
1: Ναι, καλά.
0: Για να γίνει αντιληπτό.
1: Όπως είπατε, έχει βγει από τον Routledge, το έχουμε ολοκληρώσει πριν ένα χρόνο, αλλά έχει βγει τον φέτος τον Μάρτιο, δηλαδή Μάρτιος του 2026 κυκλοφόρησε. Εδώ πρέπει να σημειώσω ότι είναι μια συλλογική δουλειά.
0: Έτσι,
1: δεν είναι μόνο η δική μου δουλειά, άσχετα εάν ήμουν ο επιστημονικός υπεύθυνος του έργου και μπορούμε να πούμε κάποια πράγματα και για το έργο. Είναι μια συλλογική δουλειά πολλών ανθρώπων, αλλά πολύ συγκεκριμένα δικιά μου έρευνα του Σωτήρη του Αλεξάκη, που ήταν υποψήφιος διδάκτορας υπό την επίβλεψή μου και τώρα είναι μεταδιδάκτορας, ο οποίος έκανε μια εξαιρετική δουλειά στο διδακτορικό του και ουσιαστικά έγραψε την πιο ολοκληρωμένη ιστορία σύτου στην Ελλάδα από το 1920 έως και σήμερα. Είναι ένα φανταστικό έργο που κάποια στιγμή
0: για
1: πρέπει
0: το σιτάρι,
1: να...
0: Δηλαδή,
1: για το σιτάρι,
0: από το 20 μέχρι σήμερα.
1: Μέχρι σήμερα. Είναι εμβληματικό φυτό. Ο Σωτήρης ο Αλεξάκης έκανε μια σε βάθος δουλειά στη διδακτορική του διατριβή. Μιλάμε τώρα για μια διατριβή 700 σελίδων. Έτσι,
0: μόνο για το σιτάρι από το 1920 μέχρι σήμερα.
1: Από το σιτάρι. Και θα σας πω κάποια πράγματα, όχι μόνο για το σιτάρι, αλλά και πώς βγήκε έτσι το βιβλίο, γιατί σχετίζονται αυτά τα δύο. Είναι επίσης η Βασιλική η Καρατζάβελου, η οποία είναι υποψήφια διδακτόρισσα υπό την επίβλεψή μου και η οποία ασχολείται, όπως ο Στήρης έκανε, για
0: το σιτάρι.
1: Αυτή κάνει, η Βάσο κάνει για ένα ακόμα εμβληματικό φυτό και προϊόν, που είναι η ελιά και το λάδι.
0: Η ελιά και το λάδι.
1: Από το 1920 μέχρι και χθες. Δεν λέω, εντάξει, σήμερα. Και αύριο, έτσι, και αύριο. Είναι ο Γιάννης ο Φωτόπουλος, ο οποίος ασχολείται με τα ζητήματα υποδομών, διαχείριση νερού, σχέση νερού, αγροδιατροφής και ενέργειας, όλο αυτή το νέξους που λέμε, όλη αυτή την συμπλοκή. Και προφανώς αυτή ήταν μια ομάδα που δουλέψαμε πάρα πολλά χρόνια μαζί και μπήκαν και βγήκαν διάφορα άτομα, όχι για κάποιο λόγο, γιατί υπήρξαν σαν βοηθή έρευνας. Άλλαξαν οι στόχοι τους, δηλαδή έκαναν δικά τους προγράμματα και εμείς το προωθούμε και το υποστηρίζουμε αυτό. Έτσι, από το 2017 έως και μέχρι πρότινος δουλεύαμε πάνω σε αυτό το βιβλίο αρκετά χρόνια.
0: Πήρε 9 χρόνια περίπου, δηλαδή, έτσι. 8-9 χρόνια.
1: Εντάξει, ναι, αλλά άλλαξαν τέτοιο...
0: Εντάξει, ναι.
1: Σίγουρα πήρε 6 χρόνια, για να γίνει αυτή η δουλειά. Και ουσιαστικά αυτό που κάναμε και πιστεύω ότι είναι... Όχι πιστεύω, να, γιατί είναι και δουλειά των παιδιών. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται μια τέτοια μελέτη, γιατί μέχρι στιγμής βλέπαμε μελέτες που τα έκαναν οι οικονομολόγοι, οι ιστορικοί των οικονομικών, που μελετούσαν, ας πούμε, τις αγορές των τροφίμων, τις αγορές των αγροτικών προϊόντων, εισαγωγές, εξαγωγές, παραγωγή προϊόντων και πώς μεταβλήθηκε στο χρόνο. Εμείς κάναμε αυτό που ξέρουμε πάρα πολύ καλά και για το οποίο και έχουμε εκπαιδευτεί και εκπαιδεύουμε και τα παιδιά, είναι ακολουθήσαμε κοινωνικοτεχνικά συστήματα. Είπαμε ότι μια ντομάτα, το στάρι, ο σπόρος, δεν είναι ένα φυσικό προϊόν. Έχει μέσα γνώση, έχει επένδυση στη γνώση,
0: ιστορία.
1: Έχει ιστορία, έχει πολιτικές,
0: κοινωνικές διαστάσεις,
1: τοπικές
0: κοινωνικές διαστάσεις.
1: Και ακολουθήσαμε τα διαφορετικά προϊόντα. Έτσι ακολουθήσαμε εμβληματικά προϊόντα όπως το σιτάρι, η ελιά, η ντομάτα, το χοιρινό, το κοτόπουλο και λαβράκι και τσιπούρο εχθειοκαλλιέργειες. Όλα αυτά έχουν κάτι κοινό. Δηλαδή στη βάση, η υπόθεσή μας από πίσω ήταν ότι πρέπει επιτέλους να δούμε πώς συγκροτήθηκε το αγροδιατροφικό σύστημα στην Ελλάδα με βάση τον παραγωγισμό, δηλαδή την έμφαση στην παραγωγή και με βάση την εκβιομηχάνηση.
0: Πώς εξελίχθηκε
1: και πώς συγκροτήθηκε όλο αυτό το πράγμα.
0: Για να περάσουμε μετά και σε ένα θέμα βιωσιμότητας, προφανώς, έξω όσο αντιλαμβάνομαι τώρα πια.
1: Αυτό έχετε πολύ δίκαιο, γιατί και με αυτό να ας πούμε κλείσω. Αυτό που θέλαμε εμείς δεν ήταν απλά να γράψουμε μια ιστορία, αλλά να γράψουμε μια ιστορία χρήσιμη για το σήμερα και μια ιστορία που ενημερώνει τις σημερινές πολιτικές. Να το πω διαφορετικά. Σήμερα το μεγάλο ζητούμενο είναι η μετάβαση σε πιο βιώσιμα παραγωγικά συστήματα.
0: Ναι.
1: Γιατί όμως δεν γίνεται αυτή η μετάβαση? Αν γυρίσεις πίσω στην ιστορία, μπορεί και να καταλάβεις ή να αποκτήσεις κάποια εργαλεία για να καταλάβεις ότι γιατί το σύστημα έχει μπλοκαριστεί, γιατί οι παίκτες δεν προωθούν συγκεκριμένα μονοπάτια και προωθούν κάποια, ας πούμε, απλά, έτσι, ένα adjustment, μια απλή προσαρμογή και όχι μια ριζική, ένα ριζικό μετασχηματισμό. Πώς γραφειοκρατικοποιείται η παραγωγή, για ποιους λόγους, από τις πολιτικές, από το κεντρικό κράτος, όλα αυτά να το βάλεις μέσα σε ένα πλαίσιο 100 ετών, βλέπεις και πώς μετασχηματίζεται.
0: Αλλά βλέπεις και το μπλοκάρισμα.
1: Βέβαια.
0: Μπλοκάρισμα είναι μια έννοια που μου έχετε αναφέρει δύο φορές και κατάλαβα τι ακριβώς. Θέλω, πριν πάμε στα επιμέρους, δεν νομίζω ότι θα φτάσει η απόψινή μας συνάντηση, σας το λέω να το ξέρετε. Μου είπατε πριν έξω ότι κάνατε και έρευνες. Και να γιατί θα ήταν πολύ χρήσιμο αυτό το βιβλίο να αποτελέσει το αντικείμενο ενός ντοκιμαντέρ, που δεν θα ήταν ένα ντοκιμαντέρ, θα ήταν ενδεχομένως 6 επεισόδια ή να έπιανε ένα-ένα τα προϊόντα, δηλαδή σιτάρι, ελαιόλαδο, ντομάτα, κοτόπουλο, χοιρινό, ψάρια, ιχθυοκαλλιέργειες, 6, και θα τα έπιανε στην εξέλιξή τους με κάποιο τρόπο. Και υπάρχουν και ωραίοι τρόποι πια που γίνονται και με πολύ ωραίοι τρόποι, πολύ σύγχρονοι. Υπήρξε και έρευνα στο πεδίο με μαρτυρίες.
1: Ναι.
0: Μπορείτε λίγο αυτό να μου το εξηγήσετε?
1: Κοιτάξτε, ένα από τα πράγματα που πραγματικά έτσι είμαστε πολύ περήφανοι σαν ομάδα που έτσι υλοποιήσαμε αυτό το project, το έργο και συγκροτήσαμε και φτιάξαμε αυτό το βιβλίο και το γράψαμε και το ολοκληρώσαμε, είναι ότι καταρχήν αναδείξαμε νέες αρχαιακές πηγές. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, όταν ακολουθείς προϊόντα και όταν ακολουθείς προϊόντα ως κοινωνικοτεχνικό σύστημα, θα πρέπει να φτάσεις στους θεσμούς των γεωπόνων και πώς σκεφτόταν, θα πρέπει να φτάσεις στο ίδιο το Υπουργείο, θα πρέπει να φτάσεις στις εταιρείες, και όταν τα βάλεις αυτά σε ένα χρόνο 100 ετών, καταλαβαίνετε ότι δεν μετρούσαμε μόνο παραγωγές ή εξαγωγές εισαγωγές, όχι μόνο στατιστικά, κάτι που το έκαναν εξαιρετικά πολύ σημαντικοί ιστορικοί και κοινωνιολόγοι της αγροτικής παραγωγής. Εμείς όμως, επειδή πήγαμε μέσα στις τεχνολογίες και είδαμε πώς διαφορετικοί σπόροι αναδύθηκαν, για παράδειγμα στο σιτάρι, όταν έρχεται ο περίφημος Παπαδάκης, έτσι, γεωπόνος, που ουσιαστικά έρχεται, ιδρύει από το εξωτερικό, ιδρύει εξαιτίας της μικρασιατικής καταστροφής, υπήρξε ένα ζήτημα. Ποιο? Έπρεπε να τραφεί ο κόσμος.
0: Ναι, υπάρχει ασφάλεια.
1: Ασφάλεια.
0: Επιστημιστική ασφάλεια.
1: Άρα έπρεπε να να γίνει κάτι ως προς αυτό. Τότε η κυβέρνηση του έδωσε τη δυνατότητα να ιδρυθεί το πρώτο ερευνητικό κέντρο, το κέντρο του, ερευνητικό κέντρο του ΣΥΤΟΥ, ο οποίος εκεί έκανε μια πολύ μεγάλη διάρκεια έρευνα και βελτίωσε ποικιλίες που υπήρχαν ανά τον κόσμο και τις προσάρμοσε στην περίπτωση και στις κλιματολογικά αλλά και κοινωνικά χαρακτηριστικά της Ελλάδας. Τι σημαίνει
0: μετά
1: αυτό?
0: Μετά την
1: μικρασιατική καταστροφή και σχεδιάζει ουσιαστικά γιατί όταν κάνεις βελτίωση σπόρων, βελτίωση του φυτού, σχεδιάζει ένα άλλο φυτό.
0: Ναι.
1: Ανάλογα με τα κλιματικά, αλλά και συγχρόνως και με τα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Και το τονίζω αυτό. Γιατί ο Παπαδάκης σκεφτόταν τον μικρό αγρότη, ο οποίος δεν είχε λεφτά να πάει να ρίξει πολλά χημικά. Άρα έπρεπε να φτιάξει έναν σπόρο ανθεκτικό στο κλίμα της Ελλάδας, αλλά συγχρόνως ανθεκτικό και στα οικονομικά
0: του αγρότη.
1: Άρα αναπαρήγαγε μέσα από αυτό το σπόρο που έφτιαξε τελικά το περίφημο νούμερο του Παπαδάκη, αναπαρήγαγε μια συγκεκριμένου τύπου αγροτική παραγωγή και αγροτική κοινωνία. Τη μικρή αγροτική παραγωγή και την κοινωνία που βασιζόταν στο μικρό κλήρο. Γιατί το γνώριζε αυτό.
0: Ναι.
1: Αντίθετα, την ίδια περίοδο είχες τα λοιπάσματα, λίγο εδώ παρακάτω,
0: ναι, τραπετσόνα,
1: που πίεζαν οι γεωπόνοι τους και οι χημικοί τους για άλλου τύπου
0: παραγωγή
1: και άλλου τύπου σπόρου.
0: Και
1: άλλου τύπου σπόρου.
0: Που θα ήθελαν πολλά λοιπάσματα.
1: Γίνεται, ο Παπαδάκης καταφέρνει να πετύχει την Σιτάρκεια, την περίφημη Σιτάρκεια το 57. Άρα η Ελλάδα ήταν αυτάρκη στο σιτάρι. Αυτό για να το πεις, δεν το λες μόνο με στατιστικές. Ναι. Εμείς ακολουθούμε τον σπόρο και βλέπουμε όλη τη διαπραγμάτευση στα 30 χρόνια. Και το πιο ωραίο είναι ότι το 57 ενώ η σιτάρκεια, μετά από 20 χρόνια τη χάνεις. Και εκεί είναι μια άλλη ολόκληρη ιστορία κοινωνικών συμφερόντων, οικονομικών συμφερόντων. Γιατί έχεις αστικοποίηση, δηλαδή έρχεται ο κόσμος εδώ, αλλάζουν τα στυλ ζωής, το νούμερο.
0: Βάλτε ανωτελεία, είστε σε ένα πολύ κομβικό σημείο. Η κουβέντα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον. Χαίρομαι ειλικρινά που έχετε έρθει. Και προσέξτε, επειδή δεν πρόκειται να το λύσουμε, θα ξαναέρθετε κάποια στιγμή μετά το καλοκαίρι από το Σεπτέμβριο
1: για να πιάσουμε. Πολύ ευχαρίστω.
0: Είστε πηγή. Ειλικρινά. Συνεχίζουμε να ακούτε με προσοχή αυτά που μας λέει ο καλεσμένος. Ο κύριος Στάθης Αραποστάθης, καθηγητής επιστήμης τεχνολογίας κοινωνίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, διευθυντής του εργαστηρίου επιστήμη, τεχνολογία και καινοτομία στην κοινωνία. Έχουμε μείνει σε ένα κομβικό σημείο. Πιάσαμε το στάρι. Και έχουμε μείνει στο, πέρα από τα δεδομένα, τα καθαρά οικονομικά, υπάρχουν και κοινωνικές διαστάσεις, υπάρχουν συμφέροντα, οικονομικά, πολιτικές. Και έχουμε μείνει στο ερώτημα αν υπήρξαν και μαρτυρίες. Υπήρξαν μαρτυρίες για όλα αυτά. Θα το ολοκληρώσουμε αμέσως μετά τους τίτλους των ειδήσεων που θα τους ακούσουμε από την Αθηνά Μαράκη.

0: Και το παιχνίδι της χαράς. Ένα διαμάντι της παγκόσμιας παιδικής λογοτεχνίας που έγινε θέατρο για μικρούς και μεγάλους. Η Πολιάνα και το παιχνίδι της χαράς. Ένα παιχνίδι που μπορεί να κατακτήσει ολοκληρωτικά τις καρδιές μικρών και μεγάλων. Η Πολιάνα ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα.
1: Προπόληση εισιτηρίων ticketservices.gr.
0: Με πολύ αγάπη και σεβασμό για τα παιδιά.
2: Χορηγός επικοινωνίας Sky 100,3.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί απόφαση της FIFA να αγωνιστεί κανονικά απόψε απέναντι στο Βέλγιο ο Αμερικανός επιθετικός της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος έχει αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάννη Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή, χαρακτηρίζοντας την ποινή άδικη και φρικτή. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της FIFA τόνισε ότι οι δικαστικές επιτροπές της Ομοσπονδίας αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις. Εξηγήσεις για την απόφαση ζητάει η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Βελγίου. Την ίδια ώρα, η Γαλλία άσκησε έφεση στη FIFA, ζητώντας από την Ομοσπονδία να ανακαλέσει την κίτρινη κάρτα που δόθηκε και σε δικό της ποδοσφαιριστή. Κατά την παρούσα φάση, δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τόνισε ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Στην Άγκυρα, πυρετώδεις είναι οι προετοιμασίες για τη διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ. Αύριο φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ. Το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην Τριζινία, στην περιοχή της Αγίας Ελένης. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Χαιρετώ.
1: Καλώς σας βρίσκουμε. Μια εξαιρετική κουβέντα. Ξέρετε, επειδή γενικώς στο μυαλό σας ή στο μυαλό μας μπορεί να έχουμε τις ραδιοφωνικές εκπομπές κάπως, προσπαθώ πάρα πολύ να βρίσκω κάποια θέματα που να έχουν ενδιαφέρον. Ευτυχώς ο Sky μου τη δίνει αυτή τη δυνατότητα και κάνουμε τέτοια θέματα, ευτυχώς. Και έτσι λοιπόν, απόψε το βράδυ έχουμε χτυπήσει φλέβα με τον καλεσμένο μας. Έχω χαρεί πολύ. Είναι ο κ. Στάθης Αραποστάτης, καθηγητής επιστήμης τεχνολογίας κοινωνίας στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο της Αθήνας, διευθυντής του εργαστηρίου επιστήμη, τεχνολογία και καινοτομία στην κοινωνία. Αφορμή λοιπόν ένα βιβλίο το οποίο δεν κυκλοφορεί στα ελληνικά. Ελπίζω ότι θα κυκλοφορήσει κάποια στιγμή από έναν διεθνή ακαδημαϊκό εκδοτικό οίκο, αγροδιατροφικά καθεστώτα στην Ελλάδα, κοινωνικές, τεχνικές, δυναμικές και βιώσιμες μεταβάσεις. Λοιπόν, έχουμε πιάσει δύο λόγια για το πώς γράφτηκε αυτό το βιβλίο, είπαμε τα εισαγωγικά και έχω διατυπώσει ένα ερώτημα που έχει να κάνει με το αν υπήρξαν μαρτυρίες. Γιατί έχουν πιάσει τα εξής προϊόντα: σιτάρι, ελαιόλαδο, όλη η ομάδα είχε έχει την επιστημονική αν θέλετε ευθύνη αυτού του βιβλίου ο ίδιος. Σιτάρι, ελαιόλαδο, ντομάτα, κοτόπουλο, χοιρινό και ψάρια ιχθυοκαλλιέργειας. Λοιπόν, και ρώτησα αν υπάρχουν μαρτυρίες και μου είπατε ένα φοβερό παράδειγμα, ειδικά για το σιτάρι, πως μετά την μικρασιατική καταστροφή και για να υπάρχει ακριβώς μια επιστημιστική ασφάλεια δημιουργήθηκε ένας φορέας που έκατσε να το ψάξει και να το πω πάρα πολύ απλά, εγώ θα το πω επιστημονικά, να φέρει κάτι σπόρους σιταριού οι οποίοι θα είναι ανθεκτικοί και για το κλίμα της Ελλάδας. Σε επίπεδο έρευνας το έκαναν αυτό το πράγμα, αλλά να είναι και οικονομική για τους μικρούς κλήρους αγροτών που υπήρχαν εκείνη την εποχή. Αλλά ταυτοχρόνως, ακριβώς επειδή δεν θέλανε να έχουν πολλά λοιπάσματα, να μην κοστίζει αυτό το πράγμα πολύ, υπήρχαν τα λοιπάσματα εδώ στη γειτονιά μας που πίεζαν να έχουμε άλλους σπόρους που θα ήθελαν πολλά λοιπάσματα. Το είπα σωστά?
2: Πολύ σωστά.
1: Εντάξει, ωραία. Και έχουμε μείνει εκεί λοιπόν.
2: Είπα αυτή την ιστορία γιατί καταρχήν είναι πολύ χαρακτηριστική εξαιτίας ας πούμε της εμβληματικής φιγούρας του γεωπόνου και αργότερα ακαδημαϊκού του κυρίου Παπαδάκη, του Ιωάννη Παπαδάκη, ο οποίος έπαιξε τον κωβικό ρόλο στην σιτάρκεια γιατί της Ελλάδας, που ήταν ένα πολύ σημαντικό κομβικό
1: σιτάρκεια είναι ο όρος,
2: δηλαδή,
1: η επάρκεια του σιταριού,
2: που σημαίνει επάρκεια στο ψωμί.
1: Ακριβώς.
2: Δεν ήταν τέτοιο, ήταν πολύ σημαντικό τέτοιο. Και όπως είπα, το να ακολουθήσει με τον τρόπο και να γράψει την ιστορία που είπαμε εμείς, το να ακολουθήσει τον σπόρο, έτσι το πώς έγινε, τα πειράματα και όλα αυτά, χρειάζεσαι νέα τεκμήρια. Γιατί δεν υπήρχαν αυτά στην σφαίρα της ιστορικής έρευνας. Άρα βρήκαμε νέα τεκμήρια καταρχήν για να γράψουμε αυτό το βιβλίο. Γιατί ακριβώς γυρίσαμε την έμφαση στην επιστηγνώση της τεχνολογίας και της κοινοδομίας που έμπαιναν τότε μέσα. Και άρα γυρίσαμε την έμφαση στον κόσμο που έκανε έρευνα.
1: Μάλιστα.
2: Και στη σχέση των ερευνητών του όλα αυτά τα 100 χρόνια με την οικονομία, με τις εταιρείες, αλλά και με τους αγρότες. Άρα η στροφή του φακού δημιούργησε, έβγαλε όχι απλά μια νέα ιστορία και νέα τεκμήρια.
1: Μάλιστα.
2: Τα οποία δεν είχε, και το υπερεφερευνευόμαστε αυτό γιατί ήταν κοπιώδης η διαδικασία. Ξέρουμε πολύ καλά όσοι ασχολούμαστε με τις κοινωνικές επιστήμες και την ιστορία ότι κουλτούρα αρχείων δεν υπάρχει στην Ελλάδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Έχετε απόλυτο δίκιο.
2: Πόσο μάλλον.
1: Εδώ φάνηκε και συγγνώμη που σας διακόπτω με τις φωτογραφίες που ήρθαν από την Κεσαριανή.
2: Σωστά.
1: Μην πάμε πολύ μακριά, ναι, πρόσφατο είναι. Ναι. Δεν υπάρχει αρχείο.
2: Αλλά πόσο μάλλον για τέτοια πράγματα που κυρίως οι προσεγγίσεις ήταν της οικονομικής ιστορίας. Δηλαδή μετρούσαν οι αναλυτές κατά κύριο λόγο ή οτιδήποτε ήταν δημοσιευμένο. Πειράματα την εισαγωγή, την μελέτη των πειραμάτων, την ιστορική μελέτη, την ιστορική ανασυγκρότηση δεν την είχαν κάνει. Μάλιστα. Δηλαδή βρεθήκαμε να έχουμε στα χέρια μας από βιβλιοθήκες, από όχι αν τα κρατήσουμε εμείς, έτσι.
1: Ως πηγές.
2: Αλλά ως πηγές, κουτιά ερευνών τα οποία δεν είχαν ξαναερευνηθεί. Έτσι. Και δεν είχαν, πολλά από αυτά δεν είχαν και καταλογογραφηθεί. Ήταν ένα απίστευτο τέτοιο, γι' αυτό και πήρε και πάρα πολύ χρόνο. Άρα το ένα, η έμφαση ήταν αυτή, και το τονίζω αυτό, η ανάδειξη νέων τεκμηρίων σε όλα τα προϊόντα. Επίσης το δεύτερο είναι ότι, όπως σας είπα, εμείς θέλαμε να γράψουμε μια ιστορία χρήσιμη. Ακούγεται παράτερο ότι η ιστορία μπορεί να είναι χρήσιμη.
1: Κανονικά έτσι πρέπει να είναι η ιστορία.
2: Να είναι χρήσιμη για, και να ενημερώσει πολιτικές του σήμερα. Να ενημερώσει σύγχρονες προκλήσεις. Έτσι, να καταλάβουμε γιατί δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Να καταλάβουμε γιατί αλλάζουμε με έναν συγκεκριμένο ρυθμό και τρόπο την αγροδιατροφή μας και όχι προς άλλες κατευθύνσεις. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν φτάσαμε και πολύ σύγχρονα. Όσο το παράδοξο ήταν, όσο φτάνεις πιο σύγχρονα, ήταν δύσκολο να βρεις τεκμήρια. Έτσι, γιατί λόγω της έλλειψης κουλτούρας οι εταιρείες δεν τα κρατούσαν, η γεωπονική συλλογή ήταν λίγο δύσκολο να τα βρεις, είτε υπήρχαν στιβαγμένα κάπου στο Υπουργείο. Το Υπουργείο, ενώ έπρεπε να είναι ένα εμβληματικό Υπουργείο, είναι πρωτογενής τομέας, δυστυχώς αν πάει κανείς να δει τα αρχεία του και το ίδιο, την ίδια την υποδομή, θα καταλάβει και γιατί και όλες τις δυσκολίες που έχει, να το πω λίγο κομψά, το αγροδιατροφικό σύστημα στην Ελλάδα.
1: Μάλιστα.
2: Δεν επένδυσε κανείς σε όλη αυτή την ιστορία, γιατί είχε πολύ σημαντική ιστορία. Και επίσης ένα πολύ σημαντικό, ας πούμε μια πολύ σημαντική πηγή, ήταν ότι υπήρχαν Ινστιτούτα ερευνητικά στην Ελλάδα.
1: Δηλαδή?
2: Υπήρχε το Ερευνητικό Ινστιτούτο του ΣΥΤΟΥ. Έτσι, πάρα πολύ. Υπήρχε για τα κυπευτικά. Υπήρχε για την ελιά.
1: Δεν το ήξερα.
2: Όλα αυτά έπρεπε να βρούμε αρχεία. Έπρεπε να πάμε.
1: Αυτά είχαν
2: αρχεία. Είχαν είτε αποσπασματικά,
1: μάλιστα.
2: Είτε στιβαγμένα, είτε όχι καλά οργανωμένα. Άρα έπρεπε όλα αυτά να αναδειχθούν.
1: Όλα από την αρχή.
2: Όσο πλησιάζαμε στο σήμερα και δεν υπήρχαν περισσότερα αρχεία, άρχισε να έχει ένα κενό. Εκεί χρησιμοποιήσαμε στη μεταδικτατορική περίοδο, από το 1974 και μετά, χρησιμοποιήσαμε και αφηγήσεις, oral histories, προφορικές ιστορίες σημαντικών παικτών του αγροδιατροφικού συστήματος που θέλαμε να ανασυγκροτήσουμε.
1: Δηλαδή από αγρότες μέχρι, δεν ξέρω,
2: μέχρι γεωπόνους, μέχρι ερευνητές, μέχρι εταιρείες.
1: Και δηλαδή, έτσι.
2: Βέβαια. Εμείς έχουμε πάρει, για να κάνουμε αυτό το βιβλίο, έχουμε πάρει πάνω από 100 συνεντεύξεις τέτοιων εταίρων, κοινωνικών και επαγγελματικών και οικονομικών εταίρων. Ένα σημαντικό που πρέπει να τονιστεί, για παράδειγμα, είναι ότι για να γράψεις την ιστορία, την πρόσφατη ιστορία 1980 έως σήμερα της ιχθυοκαλλιέργειας, δεν υπάρχουν ελάχιστα αρχεία. Κατά παράδοξο τρόπο, ενώ είμαστε από τις πρώτες παραγωγικές χώρες.
1: Και με εξαγωγές τεράστιες.
2: Εξαγωγές
1: τεράστιες.
2: Κι όμως, έπρεπε να βρούμε τους πρώτους, ας πούμε, δεν μου αρέσει αυτός ο όρος, αλλά όταν βλέπεις το πώς και τι κατάφεραν μέσα σε αντίξωες συνθήκες τους πρώτους ήρωες, ας πούμε, της ιχθυοκαλλιέργειας, να τους πάρουμε συνεντεύξεις, να μας πούν το πώς αναδείχθηκαν οι υποδομές, τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν, πώς έφεραν τη γνώση, πώς έφεραν τα συγκεκριμένα είδη.
1: Είναι μέσα και οι αντιδράσεις σε τοπικό επίπεδο.
2: Βέβαια, είναι και οι αντιδράσεις και μετά όσο πλησιάζαμε, επειδή οι προκλήσεις ήταν και οι περιβαλλοντολογικές.
1: Ναι.
2: Έπρεπε να πάμε εκεί που υπήρχαν οι αντιδράσεις, να μιλήσουμε με κόσμο, να γίνουν συνεντεύξεις με τοπικούς φορείς και όλα είναι μέσα στο τέτοιο. Γιατί όπως μιλάμε για δυναμικές, τα συστήματα έχουν δυναμικές. Και τα συστήματα έχουν και δυναμική να φύγουν μπροστά, αλλά και δυναμική αντίστασης, αντίδρασης.
1: Επειδή δεν θα το λύσουμε, σας το είπα, έχω βγάλει ερωτήσεις που είναι για 6 εκπομπές τελικά. Γιατί από την κουβέντα προκύπτουν πράγματα. Θέλω να λύσουμε τώρα μια απορία. Με ένα πολύ συγκεκριμένο παράδειγμα. Μου είπατε πριν για το σιτάρι. Πώς ήρθε, ξέρω εγώ, όλη αυτή η έρευνα από αυτόν τον εμβληματικό άνθρωπο που ήταν γεωπόνος και μετά ακαδημαϊκός, έτσι. Γιατί το ζητούμενο ήταν ο κόσμος που ήρθε από την μικρασιατική καταστροφή να μπορεί να φάει κάτι. Να υπάρχει λοιπόν αυτή η επιστημιστική ασφάλεια. Και φτάσαμε σε ένα σημείο το 57, μου είπατε, να έχουμε την...
2: Να πετύχουμε τότε την σιτάρκεια.
1: Να είμαστε... Αυτάρκης στο σιτάρι. Αυτό γιατί το χάσαμε μετά, μπορείτε με κάποιο τρόπο να μας το εξηγήσετε?
2: Ναι, αυτό το καλύπτουμε μέσα στο βιβλίο και το καλύπτουμε με πολύ πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, όπως είπα, η εμβληματική διδακτορική διατριβή του Σωτήρη του Αλεξάκη. Από το 57 και μετά, όπως σημείωσα έτσι πολύ σύντομα, αρχίζει η αστικοποίηση του πληθυσμού, δηλαδή υπάρχει ο κόσμος έρχεται στην Αθήνα, αλλάζουν τα standards της ζωής και αλλάζουν και τα standards γεύσεων, διατροφής και τα λοιπά. Άρα το ψωμί που έβγαζαν οι σπόροι, πάλι γυρίζω στο σπόρο, πάλι γυρίζω στο γενετικό υλικό, γιατί παρακολουθούμε
1: το σπόρο, την πορεία του σπόρου.
2: Έβγαζαν το χωριάτικο μαύρο κουτσοκτό ψωμί.
1: Ναι.
2: Όχι, ας πούμε, το ψωμί
1: το φουσκωμένο. Το διωγκωμένο, με
2: κάποιο τρόπο. Το διωγκωμένο, έτσι. Τότε αρχίζει...
1: Αυτό που είπαμε
2: πολυτελείας.
1: Σωστό.
2: Η αλευροβιομηχανία να θέλει εξαιτίας αυτών των αλλαγών να φέρει άλλους σπόρους. Φέρνει κάποιους από την Ιταλία στην αρχή, με δίκτυο αγροτών που τους πείθει να τους καλλιεργήσουν, και φέρνει και μεξικάνικες αργότερα ποικιλίες από το Μεξικό. Τις προσαρμόζει στην Ελλάδα, αλλά οι μεξικάνικες
1: ποικιλίες
2: χρειαζόταν
1: πολλά λιπάσματα. Άρα
2: το λίπασμα όμως τι χρειάζεται επιπλέον?
1: Και νερό.
2: Άρα χρειάζεται υποδομή. Εκεί ακριβώς αρχίζει το σιτάρι ξαφνικά να αλληλεπιδρά και με το νερό και με
1: τα λιπάσματα,
2: και όλο αυτό βάζει μεγάλο κόστος στον αγρότη.
1: Στον αγρότη.
2: Έτσι. Και άρα εκεί αρχίζει να αλλάζει εξαιτίας της επένδυσης που κάνει η αλευροβιομηχανία στις νέες ποικιλίες, αρχίζει να αλλάζει και το ζήτημα της
1: της
2: επάρκειας, ναι. Και από το 80 και μετά αυτό γίνεται ακόμα πιο μεγάλο, γιατί λόγω της ενσωμάτωσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, έτσι, μέσα στη δεκαετία του 80, υπάρχουν ευρωπαϊκές πολιτικές που σε πηγαίνουν σε σίτο που το ήθελες όχι για αλεύρι, αλλά για τα μακαρόνια.
1: Ναι.
2: Και έτσι χάνεται όλη αυτή η παράδοση που είχαμε στην παραγωγή σιταριού για ψωμί. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή ότι τώρα τίθεται ένα μεγάλο ζήτημα με την Ουκρανία και τα λοιπά, αν θα έχουμε σιτάρι συγκεκριμένο. Είναι για ψωμί.
1: Μάλιστα.
2: Ενώ για το άλλο,
1: για τα μακαρόνια, ας πούμε.
2: Για τα μακαρόνια έγινε απόλυτη μεταστροφή τη δεκαετία του 80 εξαιτίας πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Πού να το ξέρουμε αυτό? Έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η κουβέντα. Τώρα θα ρωτήσω κάτι άσχετο, γιατί δυστυχώς τελειώνουμε. Όχι, σχετικό είναι. Θέλω να έρθουμε λίγο στο σήμερα. Και υπάρχει μια τάση, ξέρω εγώ, για βιολογικά προϊόντα. Υπάρχει μια τάση. Αυτό έχει να κάνει με τη βιωσιμότητα, ή απλώς επειδή είναι μια, δεν ξέρω αν είναι μόδα, έχει να κάνει με την αντίληψη που πρέπει να υπάρχει για τη βιωσιμότητα? Τι μπορείτε να μας πείτε γι' αυτό? Λέμε βιολογικά προϊόντα, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να είναι. Δεν ξέρω. Μπορεί να ξέρετε, σίγουρα ξέρετε καλύτερα. Έχει μια ουσία αυτό το πράγμα που λέμε για τη βιωσιμότητα?
2: Κοιτάξτε, εμείς στο βιβλίο ένα από τα πράγματα που εισάγουμε ήταν μια νέα περιοδολόγηση. Και σημειώνουμε ότι από το 1920 που ξεκινάει η ιστορία μας μέχρι και το 1950-60 είναι η περίοδος του πρωτοπαραγωγισμού. Οι άνθρωποι σκεφτόταν να παράξουν, αλλά μέσα στα οικολογικά, στα οικολογικά όρια. Έτσι. Από το 60 και μετά και μέχρι το 2000 περίπου είναι σημειώνουμε ότι είναι η περίοδος του παραγωγισμού της ύβρεως. Δηλαδή,
1: σοβαρά,
2: ότι ο άνθρωπος ως υβριστής πάει και παράγει και θέλει να παράξει όσο το δυνατόν περισσότερο έξω από τα οικολογικά όρια. Έξω από τα όρια που του δίνει η φύση ή τοπική, στο τοπικό πλαίσιο. Άρα υπό αυτή την έννοια, γι' αυτό είναι ύβρης. Και η επόμενη περίοδο από το 2000 και έπειτα είναι η περίοδος του μετασχηματισμού και του παραγωγισμού με πρότυπα και κάποια όρια. Σε αυτή την τελευταία περίοδο βάζουμε και τα βιολογικά και την παραγωγή βιολογικών προϊόντων. Γιατί ουσιαστικά δεν έχεις μετασχηματισμό της παραγωγής. Δεν πας σε κάποιο άλλο μονοπάτι. Ανοίχτηκαν τα βιολογικά προϊόντα ως μια νέα αγορά, έτσι, χωρίς να αλλάξουμε τόσο το ζήτημα της κατανάλωσης όσο και το ζήτημα της παραγωγής. Έτσι. Άρα υπό αυτή την έννοια έχεις έναν πάλι παραγωγισμό, την αντίληψη, το όραμα του παραγωγισμού με λίγο πιο, ας πούμε, με κάποια standards. Γι' αυτό και δεν μιλάμε για μετασχηματισμό.
1: Ακριβώς.
2: Ένα χαρακτηριστικό αυτής της περίοδου είναι ότι ουσιαστικά η παραγωγή, αν πάει κανείς στο πεδίο, γιατί εμείς κάναμε και παρατήρηση στο πεδίο, βλέπαμε πώς λειτουργεί ο τέτοιος, πολλοί παραγωγοί, πολλοί αγρότες μπαίνουν και βγαίνουν μέσα στα οικολογικά σχήματα και μέσα στις διαφορετικές επιδοτήσεις χωρίς να έχουν λόγο και στόχο να αλλάξουν την παραγωγή. Απλά σαν ένα ακόμα επίδομα. Όταν έχεις αυτή την αντίληψη και όταν δεν έχεις ένα ρυθμιστικό πλαίσιο και όταν δεν έχεις και ζώνες παραγωγής για να ελέγξεις και δεν έχεις και ελεκτικούς μηχανισμούς ή έχεις ελεκτικούς μηχανισμούς που ουσιαστικά, όπως γράφουμε στο βιβλίο, είναι γραφειοκρατικοί μηχανισμοί, έτσι μπορεί να δεις.
1: Είναι μηχανισμοί συντήρησης μιας νοοτροπίας στην ουσία.
2: Έτσι. Και πρακτικών.
1: Ναι.
2: Αλλά συγχρόνως έτσι μπορείς να δεις χωράφι στα 10 μέτρα να είναι βιολογικό και μετά να μην χρειάζεται να μπεις παραμέσα γιατί έχουν ρίξει
1: λιπάσματα.
2: Ή φυτοφάρμακα. Ή ενώ ένας είναι τυπικός που δίνει έμφαση στη βιολογική καλλιέργεια, θέλει να είναι τυπικός με τον νόμο, με το τέτοιο, και παράγει με φροντίδα το προϊόν του, όταν στα 100 μέτρα είναι με φυτοφάρμακο και δεν έχει γίνει κάποια μελέτη ζώνης για το που είναι η βιολογική καλλιέργεια, οι πολυματικότητες θα υπάρχουν και τέτοια.
1: Και στα βιολογικά. Πολύ μεγάλη κουβέντα.
2: Αυτό δεν υποβιβάζουμε με την
1: ίδια. Όχι.
2: Την σημασία για την βιώσιμη, για το βιώσιμο μετασχηματισμό των βιολογικών. Τονίζουμε όμως ότι αν δεν δώσουμε έμφαση στις πρακτικές παραγωγής και δεν δούμε τα κακώς κείμενα, δεν μπορούμε να καταλάβουμε
1: να 100%.
2: Γιατί ακριβώς δεν κάνουμε αυτό το βήμα μπροστά.
1: Αυτή την
2: μετασχηματισμό.
1: Ένα τελευταίο ερώτημα, έχουμε μόνο 2,5 λεπτά. Αυτό θα ήταν ένα εκπληκτικό ντοκιμαντέρ. 6 επεισοδίων. Να παρακολουθήσαμε το σπόρο. πώς θα το είχατε στο μυαλό σας, έτσι, έχοντας βέβαια, εσείς ξέρετε και το βιβλίο, έτσι, εγώ δεν το ξέρω. Πώς θα το είχατε στο μυαλό σας?
2: Ναι,
1: πώς
2: θα μπορούσε να γίνει? Ευχαριστώ πάρα πολύ και για την πρόταση, γιατί είναι πάρα πολύ καλή πρόταση και την έχουμε και εμείς συζητήσει με την ομάδα. Νομίζω αυτό το βιβλίο γίνεται εύκολα, έτσι, ένα ντοκιμαντέρ εύκολα, με την έννοια ότι σε βοηθάει, γιατί έχεις τα εμβληματικά φυτά,
1: ναι,
2: και μπορείς όντως να ακολουθείς το φυτό ή τον σπόρο και σε πάει αυτό. Θα σε φέρει στο χώμα, θα σε φέρει στον αγρότη, θα σε φέρει στην εταιρεία. Άρα αμέσως μπορείς να χτίσεις ένα ολόκληρο αφηγηματικό σύμπαν, και με τα μέσα που έχει πλέον η τεχνολογία να είναι ένα φανταστικό. Κυρίως το τονίζω αυτό, και αυτό είναι το ντέρτι μας στην ομάδα, γιατί η αγροδιατροφή είναι πολύ υποβαθμισμένη ως πρωτογενής τομέα στην Ελλάδα. Ενώ έπρεπε να είναι εμβληματική δραστηριότητα, θεωρούμε ότι εξαιτίας των πολιτικών και εξαιτίας της υποβάθμισης, όπως είπα, του ίδιου του Υπουργείου, διαχρονικά φτάσαν οι αγρότες, ενώ ο κόσμος από κάτω, ο αγροτικός κόσμος, είναι απίστευτο το δυναμικό που έχει. Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι δυναμικό έχει. Και όμως μπλοκάρεται, γιατί ακριβώς υπάρχουν αυτά τα καθεστώτα που τον τραβάνε. Καθεστώτα εξάρτησης από σπόρους, καθεστώτα εξάρτησης από νοοτροπίες πρακτικές, καθεστώτα εξάρτησης γραφειοκρατιών που λειτουργούν, δεν λειτουργούν, με διαφάνεια, χωρίς διαφάνεια, όλα
1: και
2: αυτά.
1: Και γιατί λειτουργούν.
2: Ναι, το λέω, καταλάβετε, το λέω λίγο κομψά, ας πούμε. Αλλά το δυναμικό που υπάρχει εκεί κάτω, όποιος κατέβει εκεί κάτω.
0: Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα. Οι διευθύνσεις αμέτρητες. Οι πληροφορίες εκατοντάδες. Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις. Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά. E-shop σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις. Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων. Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων. Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server. Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας. Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 697 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr. Software Lab, η viral επιλογή. Ξέρεις που θα είσαι 7, 8 και 9 Αυγούστου στο Ανήλιο Park Festival, παρέα με τους Βασίλης Παπακοσταντίνου, Ιουλία Καραπατάκη, Γιάννης Χαρούλης, Παύλος Παυλίδης, Μαρίνα Σπανού, Χαΐνιδες, Πάνος Βλάχος, Εισβολέας, Κωνσταντίνα Τούνη. Τρεις μέρες απόλυτης ελευθερίας στο χιονοδρομικό κέντρο Ανηλίου Μετσόβου. Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. Λευκάδα.today.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε Λευκάδα.today.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου.
3: Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Home Line. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Home Line, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώρη με άποψη και διαχρονικό design.

0: 1,6.
1: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: Μιχαλίδης, Μαρίνα Σατή, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η ώρα είναι 11.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων στις 11 με την Αθήνα Μαράκη. Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί απόφαση της FIFA να αγωνιστεί κανονικά απόψε απέναντι στο Βέλγιο ο Αμερικανός επιθετικός της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Η FIFA απέρριψε την προσφυγή του Βελγίου κατά της αναστολής της τιμωρίας, υποστηρίζοντας ότι το Βέλγιο δεν αποτελεί διάδικο μέρος στη συγκεκριμένη διαδικασία και ως εκ τούτου δεν έχει ένομο συμφέρον ή δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή, χαρακτηρίζοντας την ποινή άδικη και φρικτή. Αυτό δεν ήταν φάουλ, ήταν δύο παίκτες που έτρεχαν με ταχύτητα και απλώς συγκρούστηκαν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του στο διαιτητή, χαρακτηρίζοντας τον ύποπτο. Από την πλευρά του, Γιάννη Ινφαντίνο τόνισε ότι οι δικαστικές επιτροπές της FIFA αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία και αυτονομία. Χωρίς παρεμβάσεις. Εξηγήσεις για την απόφαση της FIFA ζητάει η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Βελγίου, κατηγορώντας την Ομοσπονδία για παραβίαση των κανονισμών της. Παράλληλα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο κάθε περαιτέρω ενέργειας, εάν ο συγκεκριμένος παίκτης συμπεριληφθεί στη λίστα της ομάδας του παιχνιδιού που ξεκινάει τα ξημερώματα. Την ίδια ώρα, η Γαλλία άσκησε έφεση στη FIFA, ζητώντας από την Ομοσπονδία να ανακαλέσει την κίτρινη κάρτα που δόθηκε και σε δικό της ποδοσφαιριστή. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επισήμανε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί, τους οποίους προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπένιαμιν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τονίζει ότι ο Ταγί Περντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Στην Άγκυρα, πυροτόδης είναι οι προετοιμασίες για τη διήμερη συνοδοκορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη του Ντόναλντ Τραμπ αύριο και μεθαύριο. Ο Αμερικανός πρόεδρος θα φτάσει στην τουρκική πρωτεύουσα συνοδευόμενος από Αμερικανική αποστολή 1000 ατόμων. Αύριο το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο, ενώ στις 7 και 5 το απόγευμα θα συμμετάσχει στο δείπνο των ηγετών του ΝΑΤΟ. Στο περιθώριο της συνόδου, ο Τραμπ θα συναντηθεί με τους ομολόγους του της Ουκρανίας και της Συρίας. Για την Άγκυρα θα αναχωρήσει αύριο ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην Τριζινία, στην περιοχή της Αγίας Ελένης. Νωρίτερα, με νέο μήνυμα από το 112, οι κάτοικοι του οικισμού Αγία Ελένη κλήθηκαν να μετακινηθούν προς άνω φανάρι Τριζίνας. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για αύριο σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθι. Εν τω μεταξύ, θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης, όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στη φωτιά στην Αγία Ελένη της Λινίας συγκρούστηκε με τοπικά με γιο ταχύ, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα ξέφυγε από την πορεία του λόγω της ολισθηρότητας του δρόμου, καθώς έβρεχε την ώρα της πρόσκουσης και συγκρούστηκε με τοπικά με το πυροσβεστικό. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και την γυναίκα συνοδηγό. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά, ο οποίος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο, ενώ την έρευνα του θανατηφόρου τροχαίου έχει αναλάβει η τροχέα Σπάρτης. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβρίδικα τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων υβρίδικων σειρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Ολοκληρώθηκε η σύσκεψη των αρμόδιων φορέων για τις σημαντικές καθυστερήσεις πτήσεων που καταγράφονται φέτος στα ελληνικά αεροδρόμια. Οι εμπλεκόμενες πλευρές συμφώνησαν στον καλύτερο συντονισμό όλων των σταδίων εξυπηρέτησης και στη συνέχιση των συναντήσεων για την επίλυση τεχνικών ζητημάτων. Οι ελεγκτές εναέριες κυκλοφορίας αποδίδουν τις καθυστερήσεις στην υπέρβαση του προγραμματισμού πτήσεων κατά τις ώρες αιχμής και προτείνουν την αναβάθμιση του αεροδρομίου της Αθήνας στο επίπεδο 3 για αυστηρότερη διαχείριση των χρονοθυρίων. Στην αθλητική σας ενημέρωση, σε εξέλιξη βρίσκεται το μεγάλο ευρωπαϊκό ντέρμπι ανάμεσα σε Ισπανία και Πορτογαλία για μια θέση στην οκτάδα του παγκοσμίου κυπέλου. Στις 3 τα ξημερώματα, οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν το Βέλγιο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού. Μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
1: Στην Αττική αύριο θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη αύριο το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ορεινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία εκεί έως 33 βαθμούς. Γενικότερα αύριο Τρίτη έθριος καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει 3 με 5 μποφόρ στο Ιόνιο, 5 με 7 στο Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά υπηρωτικά. Ωστόσο, το βράδυ, στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείεται να βρέξει τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6 και η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει στους 35 με 36 βαθμούς. Την Πέμπτη λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
0: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Το μικρόφωνο και πάλι στο Δημήτρη Γιαχτζόγλου.

0: Χαιρετώ.
1: Και καλωσορίζω και καλώς σας βρίσκουμε όπου κι αν είστε. Αυτό το βράδυ Δευτέρας 6 του μήνα, 6 Ιουλίου, συντονισμένοι εδώ στο Sky 100,3, έχουν προηγηθεί πολύ ωραίες κουβέντες. Και θα είναι αυτή που θα έχουμε τώρα επίσης ωραία και πολύ χρήσιμη. Γιατί έχουμε κοντά μας τους φίλους μας και θα πιάσουμε το θέμα των μηχανογραφικών από όλες τις πλευρές. Τώρα δεν ξέρω τι θα προλάβουμε. Θα δούμε. Αν δεν προλάβουμε τα πάντα, θα ακολουθήσουν και τηλεφωνικές επικοινωνίες. Γιατί πώς πρέπει να επιλέξω σχολή, με κριτήριο το τι θέλω να σπουδάσω ή τι επάγγελμα θέλω να κάνω. Έχει χρήματα η οικογένεια να φύγω εκτός. Θα πρέπει να αξιολογήσω τις περσινές βάσεις εισαγωγής για να δηλώσω σχολές φέτος. Αυτό είναι καλό ερώτημα, έτσι.
2: Έχεις δει όλα.
1: Πρόκειται για ερωτήματα που η πλειονότητα των υποψηφίων για την τριτοβάθμια εκπαίδευση καλείται να απαντήσει για την διαδικασία συμπλήρωσης του μηχανογραφικού. Οπότε, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κωστή Κατσανέβα, σύμβουλο επαγγελματικού προσανατολισμού, και τον Θανάση Λέλε, επιστημονικό υπεύθυνο Career Gate. Εντάξει, τα πάμε σωστά.
2: Πάντα. Μια χαρά.
1: Καλώς ήρθατε. Μας λείψατε.
2: Καλώς ήρθατε.
1: Έχουμε εξετάσει πιο συχνά, σας βλέπουμε. Τι κάνετε?
2: Είμαστε καλά.
3: Είστε καλά.
1: Νομίζω αλαφιασμένοι είστε. Είναι οι μέρες τώρα.
2: Είναι η περίοδος. Ωραία περίοδος για μένα. Το μηχανογραφικό είναι ίσως η σημαντικότερη διαδικασία σε όλη, σε όλη αυτή την διαδικασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Οπότε πρέπει τα παιδιά να κάνουν τις βέλτιστες επιλογές.
3: Ο Θανάσης γι' αυτό φαίνεται 10 χρόνια νεότερος, γιατί έχει συνέχεια παιδιά γύρω του.
2: Ναι, εντάξει, η αγάπη μας για την εκπαίδευση και τα παιδιά είναι πολύ μεγάλη. Αυτό ισχύει. Εντάξει, νομίζω ότι τα παιδιά πρέπει να προσέχουμε προκειμένου να πάει μπροστά ο τόπος κάποια στιγμή.
1: Λοιπόν, να τα πιάσουμε σιγά σιγά.
3: Βεβαίως.
1: Μου έχει στείλει ένα πολύ ωραίο σκονάκι. Θέλω να ξεκινήσουμε για αυτό που ρώτησα στην αρχή, για να πάμε μετά στα διαδικαστικά. Πόσο σημαντικό είναι το ότι διανύουμε το 2026, μια πολύ συγκεκριμένη κατάσταση, γιατί σαν το βλέπεις θα σου έρχονται και θα σου λένε η οικογένεια μπορεί δεν μπορεί. Θα σας το λένε.
2: Ναι.
1: Γι' αυτό είπα πριν, να είναι το κριτήριο το τι θέλω να σπουδάσω, γιατί μπορεί αυτό που θέλω να σπουδάσω να μένει η οικογένειά μου Αθήνα και να είναι κάπου αλλού, έτσι, ή τελικά και το τι επάγγελμα θέλω να κάνω και αν μπορώ να το σηκώσει η οικογένεια το βάρος των σπουδών.
2: Ναι, αυτό είναι το σημαντικότερο ερώτημα. Βέβαια, αν μου επιτρέπεις, επειδή και επίσημα ανακοινώθηκαν ότι αύριο ανοίγουν τα μηχανογραφικά, έτσι, αν κάποιος δεν το.
1: Ναι. Πες το διαδικαστικό, ναι, το καταλαβαίνω.
2: Πρακτικά αύριο ανοίγουν τα μηχανογραφικά μέχρι τις 16 Ιουλίου. Οι καλύτερες δυνατές επιλογές, οι δικές μας ευχές για τα παιδιά. Και παίρνοντας την πάσα ουσιαστικά για το συγκεκριμένο ερώτημα, είναι το βασικότερο πρώτο ερώτημα που γίνεται κυρίως για τις οικογένειες στα μεγάλα αστικά κέντρα. Δηλαδή, αν η ερώτησή μας είναι πόλη σχολή. Και βάζουμε αυτό το ερώτημα γιατί προφανώς οι βασικές αρχές όπως χαρακτηρίζουμε εμείς στο μηχανογραφικό είναι το να μπορέσει κάποιος

0: αρχικά τα παιδιά να ενημερωθούν, να δουν τις επιλογές τους, να δουν τι είναι αυτό το οποίο αγαπάνε, να ομαδοποιήσουν, όπως έχουμε πει πολλές φορές, το τι προσφέρει το κάθε πεδίο. Και φυσικά όταν θα μπουν οι άλλοι παράγοντες, να μπορέσει ουσιαστικά το παιδί πραγματικά να επιλέξει αυτό το οποίο αγαπάει. Γιατί το κάθε παιδί μπορεί να βρει πραγματικά αυτό το οποίο αγαπάει, γιατί αδιαμφισβήτητα το εκπαιδευτικό μας σύστημα και τα επιστημονικά παιδιά προσφέρουν ένα πολύ μεγάλο αριθμό τμήματων
1: και επιλογών.
0: Οπότε αυτή τη στιγμή πρέπει και εμείς να τα βοηθήσουμε τα παιδιά και σαν σύμβουλοι, και εγώ και ο Κωστής και όλη η ομάδα μας και όλοι φυσικά όσοι ασχολούμαστε με αυτό το χώρο. Και φυσικά να έρθει και η πολιτεία βέβαια να βοηθήσει για μένα μέσα από πολλές δράσεις, φαντάζομαι, οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν τα επόμενα χρόνια, έτσι ώστε τα παιδιά να μπορούν να επιλέγουν τις σπουδές που πραγματικά επιθυμούν.
1: Να έρθουμε λίγο στο οικονομικό σκέλος πριν πάμε στις λεπτομέρειες. Είναι θέμα που το συζητάνε οι γονείς όταν έρχονται να σας δουν?
2: Από τα κυριότερα θέματα.
1: Τα κυριότερα, έτσι.
2: Είναι μεγάλο δίλημα, γιατί ένα παιδί, αν έχει δυνατότητες ή και την θέληση και του ταιριάζει μια σχολή σε άλλη πόλη που δεν προσφέρεται στην περιφέρειά του, αναγκάζεται μια οικογένεια να πληρώσει ένα ολόκληρο άλλο μισθό. Πώς μπορούμε σε μια εποχή όπου ο μισθός τελειώνει στις 19 του μηνός να μπορέσει ο μέσος Έλληνας να ανταποκριθεί σε αυτή τη μεγάλη απέτηση, προκειμένου το παιδί του να καταφέρει να υλοποιήσει κάποια όνειρά του? Mm-hmm. Να πάρει αυτές τις βάσεις που θέλει για σπουδές τις οποίες πιθανόν δεν θα μπορούσε να τις έχει αλλιώς.
1: Έχεις κάποια στοιχεία?
2: Έχω κάποια στοιχεία.
1: Μισθούς με έχεις φέρει.
2: Πάμε να δούμε λίγο κάποια δεδομένα όσον αφορά τα επαγγέλματα, τους κλάδους και τους μέσους μισθούς στη χώρα μας. Mm-hmm. Καταρχάς, σύμφωνα με στοιχεία της Ελστάτ, του Εργάνη και τα συναφή δημοσιοποιημένα στοιχεία και επίσημα στοιχεία, ο μέσος κατώτατος μισθός σήμερα είναι στα 920 ευρώ μεικτά. Mm-hmm. Ο μέσος ή μεσαίος μισθός, ο διάμεσος μισθός στην αγορά, συγγνώμη, είναι 1.070 ευρώ. Αυτό είναι σημαντικό, γιατί καταλαβαίνουμε πραγματικά ποιος είναι ακριβώς στη μέση, αντί για το μέσο που μπορεί να τραβιέται από άλλα κομμάτια της υψηλότερης κατανομής. Αν κοιτάξουμε τους κλάδους, ο μέσος μηνιαίος μισθός στον υψηλότερο κλάδο όσον αφορά τον μισθό είναι οι χρηματοπιστωτικές, δηλαδή οι τράπεζες και ασφαλιστικές εταιρείες κατά μέσο όρο προσφέρουν τον υψηλότερο μισθό, ο οποίος βρίσκεται μεικτά στα 2.648 ευρώ. Ο μέσος επόμενος είναι...
1: Ο μέσος.
2: Εδώ τραβιέται πάρα πολύ από τα υψηλά επίπεδου C-suite επαγγέλματα, οι managers, οι οποίοι έχουν δυσανάλογα επίπεδο μισθού.
1: Και αυτό τώρα με κάνει.
2: Έτσι είναι σημαντικό να το πούμε αυτό, αλλά θα έρθουμε λίγο σε κάποια πιο συγκεκριμένα δεδομένα και θα καταλάβουμε λίγο καλύτερα. Έχουμε τον χώρο της πληροφορικής, ο οποίος σε καλύτερη κατανομή βρίσκεται εδώ πέρα.
1: Είναι πολύ χρήσιμο αυτό που κάνουμε. Και για επιλογές.
2: Και για επιλογές.
1: Του μηχανογραφικού. Δηλαδή είναι πολύ χρήσιμο. Για πες και.
2: Σημαντικό να πούμε και οι επιλογές που κάνουμε μας δίνουν τη δυνατότητα να μπορούμε να μπούμε και σε πολλαπλούς κλάδους. Έτσι, ένας άνθρωπος που δουλεύει στον χώρο της πληροφορικής μπορεί να δουλέψει σε ασφαλιστικές εταιρείες, σε τράπεζες. Υπάρχει και διεπιστημονικότητα. Πληροφορική, μέσος μισθός 2.186 ευρώ. Σύμβουλη διαχείριση.
1: Για μεικτά λέμε.
2: Πάντα για μεικτά μιλάμε.
1: Okay.
2: Αυτά είναι τα δεδομένα. Και μιλάμε κυρίως μόνο για τον ιδιωτικό τομέα, γιατί εκεί πέρα υπάρχουν τα δεδομένα. Γιατί αλλιώς θα μιλάμε για ενιαία μισθολόγια και τα
1: σύμβουλα. Όχι.
2: Ο χώρος των συμβούλων διαχείρισης της επιχείρησης, οι σύμβουλοι, όπως αναφέρονται, είναι στα 1.556 ευρώ. Μετά έχουμε το χοντρικό εμπόριο στα 1.400 ευρώ. Το χώρο του τουρισμού γενικά από τα ξενοδοχεία που είναι στα 1.161 ευρώ. Βιομηχανία τροφίμων στα 1.120 και άλλα πηγαίνουν πιο κάτω. Αλλά θέλω να σπάσω, να πάω λίγο πιο βαθιά, να μιλήσουμε για τους μέσους μισθούς για κάποια επαγγέλματα και συγγνώμη που μακρηγορώ, απλά για να τα καταθέσω και να μιλήσουμε πάνω σε αυτά. Διευθυντές επιχειρήσεων, και για να το συνδέσω με την εκπαίδευση, γιατί αφορά τώρα και τα μηχανογραφικά, προέρχονται από το κυρίως τέταρτο πεδίο. Έτσι, μιλάμε για την οικονομία, για την διοίκηση, για το μάρκετινγκ και τα συναφή επαγγέλματα. Μέσος μισθός 1.687 ευρώ. Έχουμε μετά το εμπορικό ναυτικό, δηλαδή τους αξιωματικούς πλοίων που έχουν πολύ καλό μισθό, μεικτά 1.670 ευρώ. Μετά τους μηχανικούς στα 1.283 ευρώ. Μετά έχουν τους βιολόγους και γεωπόνους στα 1.200 ευρώ. Οι προγραμματιστές στον χώρο της πληροφορικής στα 1.210 ευρώ. Και μπορώ να πω και πάρα πολλά ακόμα. Να πάρουμε μια αίσθηση ήθελα, να καταλάβουμε το ότι η κατανομή των μισθών βρίσκεται σε αυτό το πλαίσιο.
1: Το πλαίσιο.
2: Να πούμε όμως, και εδώ πέρα γιατί είσαι και δημοσιογράφος, ότι ο μέσος μισθός των δημοσιογράφων ποιος είναι?
1: Κοίταξε, εννοείς ο μέσος. Τώρα εξαρτάται πάλι, γιατί και εδώ υπάρχουν διευθυντάδες που παίρνουν πολύ υψηλό μισθό, υπάρχουν και πιο κάτω που παίρνουν πολύ χαμηλό. Στον χώρο εννοώ.
2: Στον χώρο.
1: Πόσος, για τι μέσο μιλάμε?
2: Τι εννοείς για τι μέσο?
1: Στους δημοσιογράφους.
2: Όλο το φάσμα.
1: Ναι, όλο το φάσμα. Ναι.
2: Θες να το πω?
1: Ναι.
2: 980 ευρώ.
1: Μάλιστα.
2: Παίρνουν λιγότερα χρήματα από τον ηλεκτρολόγο που προέρχεται από την επαγγελματική κατάρτιση. Εκεί ήθελα να καταλήξω. Άρα σημαντικό να δούμε και όλες τις επιλογές που έχουμε. Έχουμε και το παράλληλο μηχανογραφικό. Και εδώ θα δώσω και μία πάσα στο Θανάση να μιλήσει κάποια στιγμή για τις δυνατότητες που προσφέρονται από...
1: Εννοείται, αυτό είναι ερώτημα.
2: Τα παράλληλα μηχανογραφικά.
1: Είναι ερώτημα.
2: Και να κλείσω με ένα στατιστικό το οποίο νομίζω θα μείνει στους ακροατές μας. Το δεδομένο του ότι 63% του πληθυσμού ζει από 800 ευρώ μεικτά έως 1200 ευρώ μεικτά.
1: Ναι. Επειδή μου ήρθε ερώτημα, Κώστα μου, μιλάμε για τον ιδιωτικό τομέα.
2: Ναι, ναι.
1: Είναι μεικτά και είναι 14, γιατί στον ιδιωτικό τομέα έχουμε και τα επιδόματα.
2: Μπαίνουν μέσα και έτσι. Τα 14 μήνες.
1: Λοιπόν, είναι επί 14, αλλά πρόσεξε, είναι μεικτά για τον ιδιωτικό τομέα.
2: Ναι.
1: Αυτό. www.skyradio.gr, πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Λοιπόν, ξεκινάμε. Σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού.
2: Το εύκολο τώρα.
1: Εδώ. Θανάση μου, σ' ακούω.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι η σωστή συμπλήρωση του μηχανογραφικού προφανώς είναι διαφορετική για κάθε οικογένεια και για κάθε παιδί, όπως είπαμε. Το πρώτο και το βασικότερο, το οποίο έχει να κάνει, κανονικά τα παιδιά θα έπρεπε ήδη να έχουν ξεκινήσει, γιατί πλέον έχουν 9 μέρες για να μπορέσουν να συμπληρώσουν το μηχανογραφικό.
1: Μέχρι τα μέσα της άλλης εβδομάδας, δηλαδή.
0: Μέχρι τις 16 του μήνα.
1: Α, 16 του μήνα.
0: Εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει να έχουμε δώσει λίγο παραπάνω χρόνο, αλλά οκ, εντάξει. Το κάθε παιδί νομίζω ότι μπορεί να δει τι είναι αυτό το οποίο πραγματικά ταιριάζει με βάση τις δικές του κλίσεις και τα δικά του ενδιαφέροντα, σωματοποιημένες επιλογές που προσφέρει το κάθε πεδίο. Mm-hmm. Και λέμε σωματοποιημένες επιλογές γιατί, όπως έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, το κάθε επιστημονικό πεδίο προσφέρει κάποιες ομάδες σπουδών, τις οποίες το παιδί της έχει επιλέξει κατά την επιλογή του πεδίου ουσιαστικά, το οποίο έδωσε σε εξετάσεις. Όπως οι ανθρωπιστικές σπουδές, π.χ. είναι ο χώρος της νομικής, ο χώρος της δημοσιογραφίας, της ψυχολογίας, της κοινωνικής εργασίας, το χώρος της εκπαίδευσης, της έρευνας μέσα από τις ανθρωπιστικές σπουδές. Αντίστοιχα, οι κοινωνικές επιστήμες, οι πολιτικές επιστήμες. Άρα, αν παρατηρήσουμε το κάθε πεδίο, για να μην κουράζομαι το τι προσφέρει το κάθε πεδίο ξεχωριστά, έχει κάποιες ομάδες σπουδών που θεωρώ ότι το κάθε παιδί μπορεί μέσα από τα στοιχεία της προσωπικότητάς του να δει τι είναι κοντά στην επαγγελματική του βάση. Ωραία. Γιατί, Δημήτρη, θα μου επιτρέψει μόνο αυτό να πω ότι τα παιδιά αυτή τη στιγμή επιλέγουν σπουδές και όχι επάγγελμα. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο. Την εποχή του 2026, να μιλάμε το τι επάγγελμα θα κάνει ένα παιδί που θα βγει σε 4, 5, 6 χρόνια και σε μια αγορά εργασίας η οποία διαρκώς αλλάζει. Μπράβο, okay. Δεν έχει νόημα. Τα παιδιά πρέπει να βρουν απλά τις σπουδές οι οποίες τους ταιριάζουν, να αποτελέσουν την επαγγελματική τους βάση, να μπορέσουμε ουσιαστικά να τα συνδυάσουμε με παράγοντες όπως η δυνατότητα να σπουδάσει στην πόλη κατοικίας του ή κάπου αλλού, το αν μπορεί να πάρει μετεγραφή. Να πούμε φυσικά ότι υπάρχουν εξαιρετικές επιλογές για παιδιά, συγγνώμη, σε πόλεις και τμήματα με χαμηλές και μεσαίες βαθμολογίες. Γιατί, αν πάρουμε έτσι ξανά την πάσα και εγώ από τον Κωστή, να πω ότι πολλά παιδιά και έχουν γράψει εξαιρετικά, δηλαδή έχουν γράψει 15.500-16.000 μόρια σε αυτό το απαιτητικό διαγωνισμό των πανελλαδικών εξετάσεων και επειδή ζουν στην Αθήνα, η βάση εισαγωγής, η βαθμολογία τους δεν τους φτάνει για τις βάσεις εισαγωγής που υπάρχουν. Mm-hmm. Άρα γι' αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο κάποια στιγμή λέω ότι λέμε μάλλον όλοι, δεν όχι μόνο εγώ φυσικά, όλοι μας και όχι μόνο όσοι είμαστε στην παρέα μας σήμερα, ότι πρέπει να δούμε συνολικά πώς πρέπει να αγκαλιάσουμε τα παιδιά στις επιλογές τους.
1: Ναι. Να διευκρινίσουμε κάτι. Πόσο ξεκάθαρα είναι τα προγράμματα σπουδών των σχολών? Από τους τίτλους μπορεί να μην το καταλάβουν καθόλου.
0: Αν ρωτάς εμένα, κοίταξε, είναι πολύ καλύτερα σε σχέση με πριν από 5 χρόνια.
1: Δηλαδή, ένας τίτλος μιας σχολής σου δίνει να ξέρεις επί της ουσίας τι θα κάνεις μόλις τελειώσεις?
0: Όχι, όχι. Εντάξει, εδώ πέρα όμως έχει να κάνει και με την αναζήτηση. Αυτό δεν είναι πρόβλημα της σχολής για μένα. Γι' αυτό και λέμε ότι τα παιδιά πρέπει από την πρώτη ηλικίου και φυσικά κάποιος να τα οθήσει να ψαχτούν. Πολύ σημαντικό γι' αυτό, έτσι. Κάποιος να τα οθήσει να ψαχτούν όσον αφορά τις επιλογές, τα προγράμματα σπουδών, τα επαγγελματικά δικαιώματα. Απλά σίγουρα είναι καλύτερα σε σχέση μέχρι πριν από 5 χρόνια. Απλά έχουν γίνει πολλά πράγματα τα οποία έχουν επηρεάσει την όλη τριτοβάθμια εκπαίδευση, θα έλεγα, όσον αφορά αυτήν την επιλογή και όχι κατά ανάγκη το πώς λειτουργεί το πανεπιστήμιο. Που θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά να ψαχτούν. Να ψαχτούν πραγματικά, γιατί να ένα θέμα το οποίο θεωρώ ότι και ο Κωστής έτσι θα μπορούσε να πει πολλά πράγματα σε αυτό, έχει να κάνει με το γεγονός ότι πλέον δεν έχουμε τεχνολογικά ιδρύματα. Έχουμε μόνο ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Mm. Ναι. Δεν έχουμε πλέον τα τι, το οποίο για μένα ήταν κάτι το οποίο
1: υπήρχε. Ναι, ναι, ναι, γιατί αυτό, δηλαδή,
2: ήταν σύμφωνα με τη διεκτίβα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και υλοποιήθηκε επί κυβέρνησης Τσίπρα ότι πρέπει να συγχωνευτούν τα επίπεδου ενδιάμεσα που ήταν επίπεδου 5 μεταξύ 6, τα ΤΕΗ τότε, να γίνουν ΑΗ.
0: Ξέρεις, το μεγάλο πρόβλημα, αν μου επιτρέπεις, είναι ότι πρακτικά δημιουργηθήκαν τμήματα. Δεν είχε να κάνει μόνο με τη μετατροπή τους. Είχε να κάνει όμως και ένα σημαντικό γεγονός, ότι τα τμήματα τα οποία δημιουργήθηκαν ουσιαστικά κόλλησαν και έγιναν.
1: Σε αυτά που υπήρχαν.
0: Και σε αυτά που υπήρχαν όμως στις λεγόμενες σχολές τις περιζήτητες. Δηλαδή, τα πρώην τεχνολογικά ιδρύματα, αν παρατηρήσουμε, πολλά τμήματα γίνανε μηχανολόγοι, μηχανικοί, ηλεκτρολόγοι, μηχανικοί. Άρα πρακτικά.
2: Πήραν επαγγελματικά δικαιώματα ανάλογα.
0: Ουσιαστικά ίδια τμήματα, με τμήματα τα οποία είναι εξαιρετικά και προφανώς μπορούν να αποτελέσουν εξαιρετικές επιλογές για τα παιδιά σε υψηλές, μεσαίες, χαμηλές βαθμολογίες. Άρα να ξαναγυρίσουμε. Όμως δεν έχουμε ανάγκες, π.χ. για τεχνικούς οχημάτων. Δηλαδή, ένα τέτοιο τμήμα να γίνει μηχανολόγος μηχανικός. Δίνω ένα τυχαίο παράδειγμα, έτσι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Το τι μετατροπή μπορούσε να υπήρχε. Εντάξει, αυτά είναι βέβαια πράγματα τα οποία έχουν πλέον ολοκληρωθεί και το σημαντικό φυσικά.
1: Και δεν αλλάζουν τώρα.
0: Και δεν αλλάζουν. Και το σημαντικό είναι πλέον ότι είναι και πολύ καλά καθορισμένα. Δηλαδή πλέον ξέρουν τα παιδιά. Για μένα αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα. Έτσι, το γεγονός ότι μέχρι το 2021 υπήρχε ένα σοβαρό ζήτημα, τα συγκεκριμένα τμήματα, τα επαγγελματικά.
3: Τι προσέχω σε έναν άντρα. Α, το στυλ του, τα ρούχα του, τα παπούτσια του, τον αέρα του, το βλέμμα του. Τι να κάνουμε τώρα, αυτά είναι τα πρώτα. Τουλάχιστον δεν το φαντάζομαι γαμπρό, σαν κάτι άλλες. Με κοστούμι Versace ή τρουσάρτι, έλες. Κοιτάξτε τώρα, θα σας πω κάτι. Αν ο άντρας δίνεται στο κάτσενος κολετσιόνε, τον προσέχω, το ομολογώ.
4: Κάτσενες κολετσιόνε, επώνυμο ανδρικό ντύσιμο και υποδήματα. Hilfiger, Versace, US Polo, Trussardi. Εξειδικευμένες προτάσεις για το γαμπρό, αποκλειστικά με ραντεβού και έκπτωση 20%. Κάτσενες κολετσιόνε, κεντρική αγορά Λευκάδας. Τηλέφωνο 26450-23500.
3: Κάτσενες κολετσιόνε. Αδυναμία μου.
5: Μαγικό είναι να το βλέπεις να ανοίγει τα μάτια του στον κόσμο. Να κρατάς το χέρι του στα πρώτα του βήματα. Να το ακούς να σου λέει την πρώτη του λέξη. Μαγικό είναι να γεμίζεις από τις αγκαλιές του. Να μοιράζεσαι μαζί του κάθε νέα ανακάλυψη. Όνειρομ Junior. Δημιουργήστε τον τέλειο χώρο για τα πρώτα του όνειρα. Με προσεγμένα παιδικά έπιπλα, στρώματα ειδικά για βρέφη και παιδιά και προσαρμοσμένες κατασκευές. Λευκά είδη για τους μικρούς μας φίλους, διακοσμητικά και φωτιστικά που προσθέτουν ζεστασιά και φαντασία. Όνειρομ Junior από τα έπιπλα Κίτσος. Θεοφάνους 13, Πρέβεζα. Τηλέφωνο 26820-22512. Όνειρομ Junior. Εκεί όπου κάθε ξεκίνημα μετράει και το κάθε όνειρο παίρνει τη δική του ζωή. Φανταστείτε ένα τραπέζι με θέα τη Μαρίνα της Λευκάδας. Αρώματα ιταλικής κουζίνας και πιάτα που σας κλέβουν την ανάσα. Αυτό είναι το Φεστίνο. Ιταλικό εστιατόριο και πιτσερία από το 1995. Πίτσες, ζυμαρικά, σαλάτες και φιούζον δημιουργίες σε έναν χώρο με προσεγμένη διακόσμηση και ζεστή ατμόσφαιρα. Φεστίνο. Γολέμ 28, Ανατολική Παραλία Λευκάδας. 26450-24031 και στο festino.gr. Festino, η τέχνη της ιταλικής κουζίνας στη Λευκάδα.
4: Ο Νίκος Οικονομόπουλος γιορτάζει 20 χρόνια επιτυχιών και έρχεται στην Πρέβεζα το Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο για τη μεγαλύτερη συναυλία του καλοκαιριού. Μια βραδιά με τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, δυνατές ερμηνείες, συνέστημα και τραγούδια που όλοι έχουμε αγαπήσει. Νίκος Οικονομόπουλος, Summer Tour 2026. Σάββατο 8 Αυγούστου στο Δημοτικό Στάδιο Πρέβεζας. Προπόληση εισιτηρίων, Coffee Place, Βιβλιοπωλείο Χάρτινο, All Coffee, Senso, Barracuda Beach Bar, Vecchio's Club στην Πάργα και στο ticketservices.gr. 20 χρόνια μαζί. 20 χρόνια Νίκος Οικονομόπουλος. Στο σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας έχουμε σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας ζωής παιδιών, εφήβων και ενηλίκων με δυσκολίες εμπειρία στην κοινωνική αλληλεπίδραση, γλωσσική εξέλιξη, μαθησιακή ικανότητα, αισθητηριακή ρύθμιση, πραξιακή ικανότητα, έλεγχο της συμπεριφοράς και οικογενειακή λειτουργικότητα. Παρέχουμε λογοθεραπεία, εργοθεραπεία, ειδική αγωγή, ψυχολογική υποστήριξη, συμβουλευτική γονέων, μελέτη με φυσικότητα και σεβασμό στην προσωπικότητα του κάθε ατόμου. Με καθημερινή προετοιμασία των μαθημάτων, δημιουργική απασχόληση και, αν χρειάζεται εξ αποστάσεως ή και κατοίκον υποστήριξη και θεραπείες. Σύγχρονο Παιδαγωγικό Κέντρο Πρέβεζας. Φιλότα 4, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 6938 835 734 και 2682 30 2027. Με σεβασμό και γνώση.
6: Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.
7: Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις τοπικές επιχειρήσεις και δίνουμε πνοή στην αγορά. Αγοράζουμε τα προϊόντα μας από τα μαγαζιά της πόλης μας και κάνουμε την καλύτερη επιλογή για τον τόπο μας. Στηρίζουμε την τοπική αγορά, ζωντανεύουμε την πόλη μας. Μια χορηγία του Επιμελητηρίου Πρέβεζας.
8: Νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί απόφαση της FIFA να αγωνιστεί κανονικά απόψε απέναντι στο Βέλγιο ο Αμερικανός επιθετικός της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρί Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή, χαρακτηρίζοντας την ποινή άδικη και φρικτή. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της FIFA τόνισε ότι οι δικαστικές επιτροπές της Ομοσπονδίας αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις. Εξηγήσεις για την απόφαση ζητάει η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Βελγίου. Και ο καιρός γενικά αίθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς θερμοκρασίας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, χαιρετώ. Και έχουμε πιάσει και ωραία κουβέντα, χρήσιμη κουβέντα. Μηχανογραφικό από τώρα. Σε λίγο αρχίζει.
1: Το μεσημέρι
0: αρχίζει, ναι. Ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, οπότε έχουμε Κωστή Κατσανέβα, σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού, και Θανάση Λέλες, επιστημονικός υπεύθυνος Career Gate. Λοιπόν, πιάσαμε πριν το οικονομικό σκέλος, είπαμε τι σημαίνει όλη αυτή η δυσκολία που υπάρχει γενικώς στον τρόπο που επιλέγουν, και το συζητάτε και αυτό μαζί. Είπαμε για τα προγράμματα σπουδών. Τώρα, πριν πάμε στα υπόλοιπα, σειρά προτίμησης, γιατί είναι καθοριστική?
1: Γιατί αν επιλέξουμε ό,τι μπει πρώτο και μπούμε δηλαδή σε αυτό το βαθμό, πώς δουλεύει στην ουσία. Ναι. Οι βάσεις είναι σύμφωνα με τις θέσεις που είναι ανοιχτές. Εάν καταφέρεις να μπεις σε αυτή την θέση, τότε τελείωσε. Έχει κλείσει το μηχανογραφικό.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε άλλες επιλογές. Επομένως, είναι πάρα πολύ σημαντικό να γίνει σωστά η επιλογή αρρύθμισης και κατάταξης των προγραμμάτων, των τμήματων.
0: Ναι.
1: Εντάξει, πρακτικά είναι.
0: Πρακτικά,
1: βάζει αυτό που θες, πραγματικά.
0: Ωραία, βάζει αυτό που θες, έτσι.
1: Αυτό. Απλά εντάξει, αυτό που ουσιαστικά αναφέρω, Κωστής, είναι θέλει λίγο προσοχή.
0: Ωραία.
1: Σε σχέση με τα περσινά μόρια.
0: Όχι, λίγο. Αυτό θέλω λίγο να το εξηγήσουμε. Το είπα πριν και ως ερώτημα. Πρέπει να υπολογίζουμε τις βάσεις, τις περσινές, τα μόρια για το τι σχολή θα δηλώσουμε φέτος?
1: Πρέπει να τις βλέπουμε σε σχέση με τη ζήτηση.
0: Okay.
1: Δηλαδή, οι περσινές βάσεις μας δείχνουν τροχιοδεικτικά τη ζήτηση, δηλαδή το τι θέλουν τα παιδιά. Οπότε, προφανώς, φανερώνουν μία τάση. Ποιες σχολές είναι πιο περιζήτητες, λιγότερο ουσιαστικά επιθυμητές κ.ο.κ. Φυσικά, όμως, αυτό το οποίο γίνεται. Και αυτό αφορά όλους εμάς που ασχολούμαστε με τον επαγγελματικό προσανατολισμό. Το γεγονός δηλαδή ότι με το που μπουν οι βαθμολογίες αρχίζουμε και βομβαρδίζουμε τα παιδιά. Uh-huh. Θα ανέβουν οι βάσεις, θα πέσουν οι βάσεις, θα μείνουν στάσιμες οι βάσεις. Σε μια σχολή θα πέσουν, σε μια σχολή θα κατέβουν. Δεν προσφέρει κάτι, γιατί τις βάσεις τις δημιουργούν τα παιδιά. Προφανώς πρέπει να έχουν μια εικόνα, αλλά νομίζω ότι γίνεται μια πάρα πολύ συζήτηση, όπως και γενικότερα οι πανελλαδικές. Θεωρώ ότι πιο πολύ είναι ο ντόρος που γίνεται παρά φυσικά όλη αυτή η περιραίουσα ατμόσφαιρα, η οποία επηρεάζει πάρα πολύ και τις αποφάσεις των παιδιών.
0: Mm-hmm.
1: Τα παιδιά αυτό το οποίο πρέπει να κάνουν είναι φυσικά να δουν τη ζήτηση, το ξαναλέμε έτσι, να δουν τις περισσότερες βάσεις, αλλά με ουσία και με βάση τα θέλω του και όλους τους άλλους παράγοντες που αναλύσαμε, να βάλουν τη σειρά προτίμηση που πραγματικά επιθυμούν.
0: Ωραία.
1: Γιατί, αν με επιτρέψεις μόνο αυτό, οι βάσεις είναι μια πολύ παραγωγική διαδικασία, η οποία έχει ως αφετηρία τη ζήτηση, τις βαθμολογίες, τους συντελεστές βαρύτητας. Πλέον, Δημήτρη, δεν είναι όπως το παρελθόν που εμείς δίναμε πανελλαδικές και είχαμε μία τιμή μορίων, π.χ. γράψαμε 15% και τα χρησιμοποιούσαμε παντού για όλες τις σχολές. Πλέον, για κάθε σχολή έχει μία συγκεκριμένη τιμή μορίων, την οποία χρησιμοποιείς για να εισαχθείς στο συγκεκριμένο τμήμα. Δηλαδή, μπορείς στο μαθηματικό σου να δει αν έχεις 15%
0: ναι,
1: και στο μαθηματικό σου άμα να έχεις 15-200.
0: Mm-hmm.
1: Άρα, αυτό δείχνει τη διαφορετικότητα και φυσικά επηρεάζει και με βάση.
0: Κάνει έτσι,
1: ναι, εντάξει, είναι ένα
2: πολύ σύνθετο.
1: Είναι σύνθετο, εντάξει. Γι' αυτό ακόμα περισσότερο δεν υπάρχει αυτός ο λόγος να αγχώνονται τα παιδιά. Να βλέπουν προφανώς τις περισσότερες βάσεις, να το πούμε άλλη μια φορά, αλλά να φτιάξουν ένα μηχανογραφικό με βάση τα δικά τους θέλω. Αυτό.
0: Πάμε. Ελάχιστη βάση εισαγωγής. Τι σημαίνει πρακτικά και πόσο έχει αλλάξει τα δεδομένα?
1: Λοιπόν, η ελάχιστη βάση εισαγωγής είναι ένα σύστημα το οποίο έχει εφαρμοστεί πλέον, αν δεν κάνω λάθος, θα ανάσει 4 χρόνια.
2: Ο
1: κλείνουμε.
2: Έκτος χρόνος.
1: Όπου παίρνουμε το μέσο όρο του κάθε επιστημονικού πεδίου και αν δεν έχουμε ξεπεράσει σύμφωνα με τα δικά μας μόρια αυτό το κατόφλι, ο οποίος είναι διαφορετικός για κάθε πεδίο σύμφωνα με τους βαθμούς, τις βαθμολογίες των 4 πανελλαδικών εξεταζόμενων μαθημάτων που βρίσκονται σε κάθε πεδίο, δεν ανοίγει τίποτα μέσα στο μηχανογραφικό. Δεν υπάρχει μια βάση όπως παλιότερα που λέγαμε το 10, που είναι για πολλοί κόσμος αυτό στο μυαλό του είναι το 10, ας πούμε, σαν μια βάση. Αυτό δεν ισχύει. Και μπορεί να τα πει αναλυτικότερο ο Θανάσης για το κάθε πεδίο. Εφόσον δεν περνάμε αυτή την ελάχιστη βάση, απλά δεν έχουμε τη δυνατότητα να μπούμε, να εισαχθούμε σε κάποιο τμήμα, ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης.
0: Μάλιστα.
1: Σε αυτό το σενάριο υπάρχουν ακόμα και άλλες επιλογές. Έχουμε το παράλληλο μηχανογραφικό.
0: Μισό. Θέλω να το κάνουμε πρακτικό, τώρα μου ήρθε μια ιδέα. Πες ρε παιδί μου ότι ο Δημήτρης έχει γράψει 15.500 μόρια.
1: Μην την πιάνεις με τα μόρια. Την ΕΒΕ θα την πιάνεις με την καθαρή σου βαθμολογία. Δηλαδή έχεις γράψει 12, 13, 15, 17, ο μέσος όρος που θα προκύψει.
0: Ωραία. Περίμενε. Τι παράδειγμα να αναφέρουμε εδώ για το μέσο όρο που μπορεί να προκύψει?
1: Να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Ναι, ναι. Αν θεωρήσουμε τις ανθρωπιστικές σπουδές, ο μέσος όρος είναι 11.
0: Ωραία,
1: είναι αναλογικό,
0: ναι.
1: Έτσι.
0: Ωραία, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Πλέον το κάθε τμήμα ορίζει μια ποσόστοση που κυμαίνεται από το 0,8 στο 1,2. Mm. Δηλαδή λέει η νομική στην Αθήνα, εγώ θέλω το 1,2. Πολλαπλασιάζεται το 1,2. Κάθε τμήμα, okay, δηλαδή με το 11, βγαίνει 13,2. Πάει η βαθμολογία του μαθητή, ο μέσος όρος. Αν υπερβαίνει ή είναι ίση με αυτή την τιμή, τότε μπορεί να τη δηλώσει, όχι να περάσει. Το θέμα εδώ είναι αν μπορεί να δηλώσει τη σχολή. Αν είναι κάτω από 13,2 μέσος όρος του, δεν θα το εμφανιστεί στο μηχανικό. Δεν θα το εμφανιστεί καν στο μηχανογραφικό.
0: Μάλιστα.
1: Όταν θα ανοίξει. Αυτό γίνεται για όλες τις σχολές.
0: Τι έχει αλλάξει αυτό, τι συνέπειες έχει όλο αυτό?
1: Αυτό έχει ως συνέπειες. Αν θεωρήσουμε ότι έχουμε, όχι αν θεωρήσουμε, πρακτικά προσφέρονται 68.000 θέσεις εισακτέων. Οι υποψήφοι φέτος, αν αθροίσουμε γενικού επαγγελματικού, είναι 85.000, αν δεν κάνω λάθος, 73 και 13, 86, κάπου εκεί χοντρικά. Περίπου 20.000 παιδιά κάθε χρόνο δεν μπορούν να μπουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δηλαδή 10.000 θέσεις μένουν κενές. Mm. Το οποίο προφανώς επηρεάζει αρχικά τα πανεπιστήμια. Mm-hmm. Φυσικά δεν.
2: Ποια πανεπιστήμια να πούμε κυρίως? Αυτά που έχουν τη χαμηλότερη ζήτηση.
1: Και αυτά φυσικά.
2: Και σε αυτή την εξαετία που έχει εφαρμοστεί η ελάχιστη βάση αγωγής, πολλά πανεπιστήμια, πολλά τμήματα αυτή τη στιγμή έχουν πιεστεί πάρα πολύ. Γιατί, αν θυμάμαι καλά, και στο πρώτο έτος της υλοποίησης της ελάχιστης βάσης αγωγής, ένα τμήμα αρχιτεκτονικής πάνω βόρεια, αν δεν κάνω λάθος.
1: Δεν πέρασε. Για
2: λόγω των ειδικών μαθημάτων, τέλος πάντων,
1: δεν είχε ούτε έναν
2: εισακτέο. Επομένως, προφανώς οι σχολές οι οποίες κάποτε είχαν τη δυνατότητα να έχουν ζωή, να υπάρχει ζήτηση και για τις πιο χαμηλόβαθμες αποδόσεις υποψηφίων, δεν έχουν καν αυτήν πλέον τη δυνατότητα να μπορέσουν να έχουν τους εισακτέους που θα θέλανε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δημιουργεί.
0: Υποτίθεται, ναι, τι θα λειτουργούσε πιο ορθολογικά με την εφαρμογή αυτού του μέτρου?
1: Κοίτα, αρχικά να πούμε ότι ένα μέτρο, σαν μέτρο, στα δικά μου τα μάτια τουλάχιστον, δεν ξέρω τώρα, φαντάζομαι ότι ποιο συμφωνεί όχι με τη συγκεκριμένη άποψη δική μου, είναι ένα μέτρο το οποίο όχι όπως λειτουργήσε. Πάντως το γεγονός ότι ο λόγος μάλλον για τον οποίο έγινε, για να κάνουμε μια μικρή, έτσι, να κάνουμε μια μικρή επιστροφή στο παρελθόν, είναι ότι δεν θέλανε ουσιαστικά τα παιδιά τα οποία γράφανε 2-3 χιλιάδες, 4 χιλιάδες μόρια, ναι, να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το οποίο σε ένα βαθμό,
0: εντάξει,
1: μπορεί να χαρακτηριστεί ως...
0: Μεταξύ μας,
1: ναι, ότι και τα παιδιά δεν είχαν τη διάθεση ουσιαστικά για να μπουν σε αυτές τις σχολές, έτσι, γενικώς στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δεν αμφισβητεί κανείς ότι ο αριθμός των εισακτέων πρέπει να μειωθεί. Και αυτό συζητάμε εμείς, γιατί ουσιαστικά εμείς τι λέμε? Λέμε ότι μπείτε στη λογική να στηρίξουμε και την επαγγελματική κατάρτιση. Να, ένας άλλος πυλώνας. Όμως το θέμα είναι ο τρόπος που θα γίνει. Και ο τρόπος που θα γίνει,
2: σωστή,
1: γιατί.
2: Η διανομή είναι η σωστή απάντηση. Δεν είναι να μειωθεί.
1: Εντάξει, ουσιαστικά η σωστή διανομή σε έναν βαθμό θα οδηγήσει και στη μείωση του αριθμού των εισακτέων, γιατί θα πάμε σε μια λογική η οποία θα λέει ότι το κάθε τμήμα θα ορίζει ακόμα και λειτουργικά έναν αριθμό εισακτέων, τον οποίο θα τον βοηθήσει ακόμα να μπορέσει να. Είναι και σωστό,
0: είναι και
1: εκπαιδευτικά απέναντι στις φοιτητές,
0: ναι, σπουδές, πιο ουσιαστικά.
1: Αλλά και πολύ περισσότερο αυτό που λέει ο Κωστής, νομίζω, έχει να κάνει με το γεγονός ότι θα πρέπει να δούμε πραγματικά ποιες είναι οι ανάγκες.
0: Ναι, ρε παιδιά, τμήμα... όταν είχα περάσει εγώ στο τμήμα που πέρασα, ήμασταν 550 πρωτοετής.
2: Εισακτέοι.
0: Ναι.
1: Ναι. Και αν βάλεις και τις μεταγραφές.
0: Ναι,
1: φαντάζομαι.
0: Ναι,
2: στα μεγάλα πανεπιστήμια έχουν συγκεκριμένο πέσει ότι είναι 100. Μετά τις μεταγραφές γίνονται 250.
0: Ναι. Εμείς όσοι είχαμε περάσει, ήμασταν. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ. Δεν χωρούσαμε στο αμφιθέατρο. Έχει και όρθιους. Λοιπόν, ωραία. Κάτι άλλο για την ελάχιστη βάση θέλουμε να πούμε?
1: Όχι, εντάξει, είναι ένα μέτρο το οποίο λειτουργεί. Απλά αυτό το οποίο ανέφερε ο Κωστής και νομίζω πρέπει να το δούμε πλέον, γιατί κλείνουμε την εξαετία τώρα ουσιαστικά. Τον E-2 δηλαδή, όπως ορίζεται, το 4-2, είναι ότι θα πρέπει να γίνει μια χαρτογράφηση πλέον και των θέσεων που υπάρχουν στα πανεπιστημιακά τμήματα. Γιατί υπάρχουν τμήματα και επιστήμες, π.χ. η δικιά μου η επιστήμη των μαθηματικών, που πλέον μία στις δύο θέσεις είναι κενές.
2: Να πούμε επίσης ότι η ελάχιστη βάση αγωγής έχει ευνοήσει πάρα πολύ τα ιδιωτικά κολέγια. Έτσι. Και διάφορες αυτές οι μεταρρυθμίσεις έχουν. Στην ουσία δημιουργήσει ένα παράλληλο ιδιωτικό πανεπιστημιακό σύστημα, θα το πω και πανεπιστημιακό, το οποίο σε μεγάλο βαθμό δεν ξέρω κατά πόσο εξυπηρετεί και την ποιότητα του δημοσίου πανεπιστημίου.
0: Είναι ένα θέμα. Λοιπόν, μου έχετε βάλει εδώ ένα θέμα πάρα πολύ ωραίο. Σχολές διαμάντια περιφερειακών πανεπιστημίων. Να το δούμε λιγάκι αυτό. Και να πούμε βέβαια για το παράλληλο μηχανογραφικό μετά. Ναι, και, θα δούμε και για το θέμα επαγγελματικού προσανατολισμού.
1: Για ναι, νομίζω αυτό είναι το αγαπημένο μας. Σωστά, ναι. Αγωστή, γιατί το αγαπημένο μας, γιατί λέμε ότι υπάρχουν εξαιρετικές επιλογές σε περιφερειακά πανεπιστήμια, σε τμήματα τα οποία έχουν χαμηλές βαθμολογίες. Οπότε, ανάλογα με το πεδίο, σίγουρα υπάρχουν κάποιες προτάσεις. Τμήματα δηλαδή τα οποία έχουν 13.000 μόρια, 10.000 μόρια, 8.000 μόρια, 9.000 μόρια και ο λόγος που έχουν αυτή τη χαμηλή βάση αγωγής είναι ο τόπος ουσιαστικά στον οποίο βρίσκονται.
2: Δεν είναι η ποιότητα.
1: Και όχι η ποιότητα, μπράβο. Η ποιότητα είναι εξαιρετική σε πολλά τμήματα. Δηλαδή, μπορώ να σου πω σε κάθε πεδίο έτσι γρήγορα εγώ ένα-δύο τμήματα. Π.χ. το κοινωνική εργασία στο Μεσογειακό Πανεπιστήμιο με 13.000 πέρσι.
0: Μεσογειακό Πανεπιστήμιο?
1: Στην Κρήτη.
0: Α, ναι, υπάρχει, δεν το ξέρα.
1: Ναι, είναι εξαιρετική. Ένα πρώην ΤΕΙ το οποίο ουσιαστικά μετατράπηκε σε ένα ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα, έχει αποκτήσει και πολυτεχνική σχολή. Οκ, okay, είναι αυτή η διαρκής εξέλιξη, την οποία την αξίζει φυσικά γιατί είναι ένα πολύ καλό πανεπιστήμιο τρίτοβάθμιας εκπαίδευσης. Αντίστοιχα, υπάρχουν τα τμήματα πολιτικής επιστήμης, τα οποία είναι και στην Αθήνα με βάση εισαγωγής περίπου το 10.500. Αν μιλήσουμε για τις θετικές επιστήμες, έχουμε τμήματα μηχανικών με επαγγελματικά δικαιώματα ηλεκτρολόγου μηχανικού από 18.500 στο Μετσόβιο μέχρι 12.000 μόρια, π.χ. στο Μεσογειακό ή ακόμα και στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου στην Πάτρα. Υπάρχουν τμήματα όπως ένα εξαιρετικό στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων των Μηχανικών Επιστήμης Υλικών με κοντά στα 12.000 μόρια που δίνει σε εισαγωγικά αυτό που ανέφερες πριν με τον τίτλο κρυφά επαγγελματικά δικαιώματα χημικού, μηχανικού με εξειδίκευση στα υλικά. Στο πεδίο υγείας έχουμε τα θέματα εργοθεραπείας, λογοθεραπείας με 13.000 μόρια. Στο πεδίο οικονομίας πληροφορικής,
0: δηλαδή,
1: στο πεδίο οικονομίας πληροφορικής έχουμε τα ναυτιλιακά στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς με ειδικό μάθημα στα 19.000 μόρια και έχουμε και στο Πανεπιστήμιο Αιγαίου με 10.000 μόρια στοιχείο. Γιατί να μην πάει κάποιο στοιχείο, δηλαδή ένα παιδί που θέλει να ασχοληθεί. Εμείς αυτό λέμε στα παιδιά πολλές φορές. Γιατί ανεξάρτητο αν δεν μπορείς να πας να σχολείς στην επαρχία.
0: Το θέμα είναι αν μπορείς. Αυτό είναι το θέμα.
1: Αλλά π.χ. μια σχολή η οποία πραγματικά σου δίνει μια πολύ καλή απορρόφηση, αν σου αρέσει. Δηλαδή αν επιλέγεις τα ναυτιλιακά στον Πειραιά, γιατί να μην επιλέξεις και τα ναυτιλιακά στοιχείο. Υπήρχε ένα άλλο εξαιρετικό τμήμα στην Κατερίνη από το ΔΠΑΕ, το Διεθνές Πανεπιστήμιο δηλαδή, το οποίο έχει ως έδρα στη Θεσσαλονίκη και με ένα τμήμα στην Κατερίνη, το διοίκησε φωτιαστικής αλυσίδας με μια βάση αγωγής λιγότερα από 10.000 μόρια.
0: Ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι, τώρα μου ήρθε η ερώτηση. Βέβαια, έχω και ένα ερώτημα από έναν φίλο ακροατή. Ας πούμε ότι ένα παιδί είχε την οικονομική δυνατότητα. Δεν σου λέω εγώ να είναι από μια ζάπλουτη οικογένεια, αλλά πες ότι θα μπορούσαν να συντηρήσουν ένα δεύτερο σπίτι να πάει το παιδί να σπουδάσει. Αυτό το παιδί θα μπει στη λογική να πάει σε ένα ιδιωτικό ή να πάει σε ένα πανεπιστήμιο εκτός.
1: Εκτός της χώρας.
0: Όχι, εκτός
1: στην
0: περιφέρεια.
1: Συνήθως πάνε σε δημόσιο πανεπιστήμιο. Αυτή τη στιγμή.
0: Okay.
2: Υπάρχουν και περιπτώσεις που κάνουν και παράλληλα. Πηγαίνουν στο δημόσιο πανεπιστήμιο και παράλληλα πηγαίνουν και στον τυρί και κάνουν part-time.
0: Γιατί αυτό γίνεται έτσι? Δηλαδή, θεωρούν ότι τους προσθέτει κάτι?
2: Τους προσθέτει. Τους προσθέτει μια διεπιστημονικότητα, τους προσθέτει τη δυνατότητα να μπορέσουν να έχουν δύο πιστοποιήσεις.
0: Μάλιστα.
2: Και έτσι ένα διαφορετικό κόσμο και περιβάλλον. Απλά έτσι είναι κάτι που είναι αρκετά δύσκολο.
0: Ναι, εντάξει. Έτσι, αλλά λέω, αυτό, αλλά ναι, όχι, αν υπάρχει αυτό το ενδεχόμενο.
1: Μου λέει πάνε παιδιά πάντως στην επαρχία, Δημήτρη.
0: Ναι.
1: Πάνε παιδιά.
0: Okay.
1: Πάνε.
0: Μου λέει εδώ Δημήτρη, στην Ελλάδα λέει τα επαγγελματικά δικαιώματα και οι συντεχνείς μετράνε πιο πολύ από τις ικανότητες. Είμαι απόφυτος ΤΕΙ, ζω στην Αγγλία εδώ και 15 χρόνια και αυτή τη στιγμή η θέση μου στην εταιρεία που δουλεύω είναι να πηγαίνω και να εκπαιδεύω μηχανικούς που οι περισσότεροι από αυτούς είναι απόφοιτοι πανεπιστημίων, κυρίως στην Αμερική. Δυστυχώς στην Ελλάδα με το πτυχίο που έχω μπορώ να δουλέψω μόνο ως τεχνικός βάρδιας.
1: Ακριβώς. Ναι. Έχει απόλυτο δίκιο.
0: Πολύ ωραίο παράδειγμα, έτσι.
1: Έχει απόλυτο δίκιο. Και ένα ζήτημα το οποίο έχει, ειδικά το τελευταίο διάστημα, είναι ένα θέμα το οποίο έχει αναδειχθεί πάρα πολύ με τα παιδιά τα οποία έχουν ολοκληρώσει τα τμήματα μέχρι το 2021 και ακόμα δεν έχουν καθοριστεί καλά τα επαγγελματικά τους δικαιώματα.
2: Μπορούμε να δώσουμε πολλά θέματα στο κομμάτι της εκπαίδευσης, αλλά να κοιτάξουμε λίγο την αγορά εργασίας. Γιατί,
0: δηλαδή,
2: τι εννοώ, αν δούμε ποιοι είναι οι δύο μεγαλύτεροι εργοδότες σαν κλάδοι στην χώρα μας, θα παρατηρήσουμε ότι είναι το λιανικό και χονδρικό εμπόριο, το οποίο αποτελείται από περίπου 800.000 εργαζόμενους σήμερα, και ο τουρισμός. Ποια επαγγέλματα βρίσκονται σε αυτούς τους δύο κλάδους? Είναι κυρίως οι πολιτές, είναι οι επαγγελματικής κατάρτισης οι ανειδίκευτοι εργάτες και στον χώρο τουρισμού είναι οι μάγειρες, οι σερβιτόροι και τα συναφή.
0: Η εστίαση.
2: Η εστίαση. Έτσι.
0: Ή επαγγέλματα τα οποία. Ο ξενοδοχειακός, ας πούμε, κλάδος.
2: Κανένα επάγγελμα δεν είναι κακό και αρνητικό, αλλά δεν έχουν σε μεγάλο βαθμό την προστιθέμενη αξία στο κομμάτι της οικονομίας, στο κομμάτι του να μπορούμε να παράγουμε ένα διεθνώς εξαγήσιμο προϊόν. Δεν προσφέρουν παραπάνω από ό,τι δίνουν, από ό,τι βάζουμε εμείς μέσα. Αυτό είναι το προστιθέμενη αξία που την αναφέρουμε σαν οικονομολόγοι. Άρα αν δούμε δηλαδή τη σύνθεση αγοράς εργασίας, καταλαβαίνουμε ότι πράγματι οι ευκαιρίες βρίσκονται εκεί. Εκεί πέρα υπάρχει απορρόφηση αγοράς εργασίας.
0: Και πολλές καινές θέσεις.
2: Και σε μεγάλο βαθμό.
0: Και πολλές καινές θέσεις.
2: Και πάρα πολλές καινές θέσεις. Καινές θέσεις στον κλάδο, αν κοιτάξουμε τη γεωργία, τον αγροτικό κλάδο, αυτή τη στιγμή συρρυκνώνονται απίστευτα. Κατά 10%. Αυτή τη στιγμή εργάζονται περίπου 400.000 και θα μειωθούν κατά 26%. Δηλαδή περίπου 111.000 θέσεις θα χαθούν τα επόμενα 10 χρόνια στον χώρο της γεωργίας. Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν αγρότες ή δεν υπάρχει θέληση για να εργαστούμε στον χώρο αυτόν.
0: Mm.
2: Ένας κλάδος ο οποίος θα έπρεπε να προστατευτεί, ένας κλάδος που καθιστά μια οικονομία αυτόνομη, ένας κλάδος ο οποίος θα έπρεπε να είναι περήφανος, και δυστυχώς προτιμούμε μια διαφορετική προσέγγιση για τα παιδιά μας.
0: Πάμε επαγγελματική κατάρτιση που σας αρέσει πάρα πολύ.
2: Αγαπάμε. Να δώσω ένα στατιστικό για τους μισθούς. Εδώ, συγγνώμη.
0: Σε σχέση με ποιο?
2: Με την πανεπιστημιακή κατάρτιση.
0: Δηλαδή.
2: Λοιπόν, μέση μισθή από εργαζόμενους οι οποίοι έχουν λάβει τριτοβάθμιες εκπαίδευσης πιστοποίηση και άνω είναι στο εύρος των 1.232 ευρώ μεικτά, πάντα μιλάω για τον ιδιωτικό κλάδο, έτσι, έως 2.294 ευρώ. Αυτό λοιπόν είναι το εύρος. Από 1.200 ας πούμε έως τα 2.200.
0: Okay.
2: Επαγγελματική κατάρτιση 1.177 έως 2.167. Είναι ανύπαρκτη διαφορά μεταξύ των
0: από
2: μέσων μισθών.
0: Κατάρτιση,
2: από επαγγελματική
0: από
2: κατάρτιση.
0: Από κάποιον που έχει
2: τελειώσει
0: τριτοβάθμια
2: ΣΑΕΚ, ναι, ας πούμε. Βοηθός νοσηλευτή, βοηθός εργοθεραπευτή, μηχανικός, διάφορες τεχνικές ειδικότητες. Είτε μπορεί να είναι από ΕΠΑΣ, τις σχολές ΟΑΕΔ, μπορεί να είναι από μεταλλικιακό έτος από τα ΕΠΑΛ. Εξαιρετικές επιλογές που δίνουν και τη δυνατότητα να μπορείς να έχεις και άμεση απορρόφηση, τεχνικές δεξιότητες και ένα σίγουρο μισθό, ο οποίος θα είναι ισάξιος έστω με το μέσο μισθό, εάν έχεις λάβει ένα πανεπιστημιακό πτυχίο. Και με ζήτηση.
0: Τι θα λέγαμε για το θέμα της επαγγελματικής κατάρτισης?
2: Νομίζω ότι αυτό απάντησε όπως θες περισσότερο. Δηλαδή το γεγονός ότι. Αρχικά να πούμε ότι φυσικά υπάρχει το παράλληλο μηχανογραφικό. Μιλάμε για τη συγκεκριμένη διαδικασία. Δηλαδή η δυνατότητα στα παιδιά μέσα από 30 επιλογές εδώ να επιλέξουν μια σχολή επαγγελματικής κατάρτισης σε τα παλιά δημόσια ή έκτα πλέον λεγόμενα ΣΑΕΚ. Νομίζω σύγχρονες επιστήμες, αυτό είναι πολύ σημαντικό, σύγχρονες ειδικότητες, στις οποίες τα παιδιά μπορούν, όπως αναφέρθηκε για το παράδειγμα και η σύγκριση με τους μισθούς σε σχέση με την τριτοβάθμια εκπαίδευση, και θα έλεγα και πολύ περισσότερο όσον αφορά και την απορρόφηση για μένα, που οι θέσεις εργασίας οι οποίες προσφέρονται στον χώρο της επαγγελματικής κατάρτισης πλέον στη χώρα μας θεωρώ ότι είναι περισσότερες. Εμείς προτείνουμε στα παιδιά, φυσικά η μεγάλη διαφορά η οποία υπάρχει έχει να κάνει με τις λεγόμενες βαθμίδες εκπαίδευσης και είναι λογικό μερικές φορές όλοι να. Οι περισσότεροι τουλάχιστον να επιθυμούν το κομμάτι της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, γιατί όπως γνωρίζουμε, ένα παιδί όταν θα ολοκληρώσει ένα δημόσιο ΣΑΕΚ, τότε αναγκαστικά φτάνει σε ένα πτυχίο επίπεδου 5 έπειτα από εξετάσεις στο ΝΕΟΠΕΠ και μπορεί με κατατακτήρες πλέον βέβαια να πάει και στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Okay. Αλλά φυσικά νομίζω ότι σε κάθε περίπτωση, επειδή η επιμόρφωση και η διαβίου εκπαίδευση είναι μια αναγκαία συνθήκη για όλους μας.
0: Τώρα πια.
2: Είτε είμαστε στην ανώτατη εκπαίδευση, είτε είμαστε στην επαγγελματική κατάρτιση, νομίζω ότι έχει να κάνει με το θέλω μας.
0: Θέμα έχει όχι το τι επάγγελμα θα κάνεις πια, το τι θα σπουδάσεις.
2: Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το πούμε στα παιδιά, γιατί τα παιδιά αγχώνονται πάρα πολύ και είναι απόλυτα λογικό για την απορρόφηση, για τις σπουδές που. Όλοι τις είχαμε στο μυαλό μας οι παλαιότεροι με την έτσι τη συνδέαμε άμεσα και με το επάγγελμά μας. Αυτό δεν ισχύει πλέον.
0: Ναι.
2: Ναι, σαφέστα. Ο νέος άγραφος νόμος είναι αυτός. Ότι θα αλλάξουμε καριέρα τρεις φορές στη ζωή μας σίγουρα. Θα είναι διαφορετικά αντικείμενα και πρέπει να οπληθούμε με δεξιότητες οι οποίες είναι ποιοτικές.
0: Λοιπόν, μου έχετε βάλει εδώ ένα θέμα, γιατί θα κλείσουμε σε λίγο. Χαμηλότοκα ή άτοκα φοιτητικά δάνεια. Αυτό τι είναι τώρα, είναι πρόταση?
2: Εγώ όπως το έχω στο μυαλό μου περισσότερο, έτσι, δεν είναι.
0: Έχει πολύ ενδιαφέρον όμως.
2: Εγώ απλά θεωρώ ότι πρέπει να στηρίξουμε τα παιδιά
0: με κάποιο τρόπο. Αυτό, έτσι. Δηλαδή.
2: Να σου πω τη δική μου περίπτωση, γιατί ακριβώς αυτό είχα κάνει στο Πανεπιστήμιο του Ρόντο, όταν τελείωσα το λύκειο. Η περιφέρεια, τέλος πάντων, του Province του Ontario προσφέρει άτοκα δάνεια για να καλύψει τα δίδακτρα των φοιτητών, που μπορείς να τα ξεπληρώσεις μέσα σε 15 έτη.
0: Και χαμηλότοκα, έτσι.
2: Άτοκα.
0: Άτοκα, είπες.
2: Άτοκα.
0: Α, νόμιζα.
2: Άτοκα. Δεν ξέρω, αυτό ήταν βέβαια πριν πάνε 15-20 χρόνια, πόσος καιρός είναι πλέον. Αλλά είναι μια σκέψη η οποία θα αφαιρεί στο δίλημα που αναφέραμε νωρίτερα, που έχει να κάνει με την πόλη ή σχολή.
0: Και που δεν νομίζω ότι μόνο στον Καναδά συμβαίνει αυτό. Νομίζω ότι και στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής συμβαίνει. Δεν ξέρω στην Ευρώπη.
1: Εμείς γενικά, Δημήτρη, απλά αυτό που θέλω. Αυτό το οποίο έχουμε στο μυαλό μας όλοι, νομίζω, όσοι είμαστε στον χώρο της εκπαίδευσης, είναι ότι πρέπει να στηρίξουμε τα παιδιά. Και επειδή υπάρχουν μορφές στήριξης, δεν μπορούμε να το αρνηθούμε αυτό. Δηλαδή, όπως υπάρχει η επιδότηση ενοικίου, όπως υπάρχει πλέον η αύξηση των φοιτητικών εστιών, όπως υπάρχουν και άλλα αρκετά θέματα τα οποία μπορούμε να αναδείξουμε, είναι πολύ σημαντικό όμως να βάλουμε στην εξίσωση κάτι το οποίο θα είναι μια ολοκληρωτική πρόταση. Δηλαδή, να μπορέσουμε ουσιαστικά να. Και παράλληλα, αν μου επιτρέψει, και να αποτελέσει για μια διαδικασία η οποία θα ανανεώνεται και διαχρονικά. Δηλαδή, για να μπορέσει ουσιαστικά να
0: ανανεώνεται κάθε φορά.
1: Ανάλογα με την παρουσία σου, ανάλογα με τα μαθήματα που έχει περάσει, και να δημιουργήσουμε και ένα καλύτερο, έτσι θα έλεγα, εκπαιδευτικό σύστημα στην τρίτο βάθμια εκπαίδευση. Πάντως, χρειάζεται μια στήριξη. Χρειάζεται μια ουσιαστική στήριξη, και αυτή τη στιγμή έχουμε δει και αρκετές περιπτώσεις και μπορούμε να τις συζητήσουμε και κάποια άλλη στιγμή, όπου προσφέρονται κάποιες υποτροφίες, π.χ. σε πολύ μικρότερο προφανώς αριθμό παιδιών, έτσι, φοίτηση σε μια πόλη μακριά από τον τόπο κατοικίας. Κάτι ανάλογο θεωρώ ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει συνολικά για τα παιδιά, με στόχο να μπορέσουν πραγματικά, έτσι, και η κοινωνία μας να βοηθήσει τα παιδιά ώστε να έχουν τις σπουδές που πραγματικά αγαπούν.
0: Λοιπόν, επειδή τελειώνουμε, μου ήρθε ένα μήνυμα πριν από λίγο από μία φίλη ακροάτρια, τη Σόφη, μου λέει να δω πότε επιτέλους θα επισκεφθείς το Καστρί.
1: Να.
0: Λοιπόν, κοίτα, επειδή Κωστής Κατσανέβας εδώ, της γνωστής οικογένειας, νομίζω ότι, Κωστή μου, θα έρθω να το κάνω live μετά τις 7 Σεπτεμβρίου.
2: Τι θα κάνεις live όμως, να πούμε, να
0: θα τα κάνουμε μια κανονική εκπομπή μέσα από το Καστρί.
2: Από το γραφείο του Γεώργιου Παπανδρέου και του Αντρέα.
0: Κανονικά. Θα έχεις εκεί τα πάντα και την ιστορικό.
2: Θα φέρουν την ιστορικό μας την κυρία Βαρελά. Θα έχουμε υλικό από το Ίδρυμα.
3: Οι διευθύνσεις αμέτρητες. Οι πληροφορίες εκατοντάδες. Μέσα σε ένα λαβύρινθο πληροφοριών, ξέρεις πώς να ξεχωρίσεις. Software Lab, το εργαστήρι που σχεδιάζει και υλοποιεί τις ιστοσελίδες που κάνουν τη διαφορά. E-shop, σύμφωνα με τις τρέχουσες εξελίξεις. Μηχανογράφηση επιχειρήσεων και υποστήριξη δεδομένων. Προγραμματισμός βάσης δεδομένων και παραμετροποίηση δικτύων. Ολοκληρωμένη τεχνική υποστήριξη server. Εμπιστευτείτε μας στον εξοπλισμό της επιχείρησής σας, αυξάνοντας την παραγωγικότητα και μειώνοντας το κόστος λειτουργίας. Software Lab, Ιωσήφ Τσιμπούκης. Σπηλιάδου 1, Πρέβεζα. Τηλέφωνα 697. 2070 728 και 2682 30 3333 και στο www.softwarelab.gr. Software Lab, η viral επιλογή. Δεν έχουν σημασία τα τετραγωνικά, ούτε η διαρρύθμιση ενός χώρου. Σημασία έχει το design, η αισθητική, η ποιότητα και η διαχρονικότητα. Βαγενάς Homeline. Έπιπλα κουζίνας, ντουλάπες και εσωτερικές πόρτες που προσφέρουν στο χώρο σας λειτουργικότητα, υψηλή αισθητική και ένα άρτιο αποτέλεσμα. Ακόμα, εξωτερικά κουφώματα PVC και αλουμινίου. Όλα με πιστοποίηση SE και ISO. Είμαστε οι ιδανικοί συνεργάτες τόσο για τον ιδιώτη όσο και για τον επαγγελματία, με τεράστια γκάμα επαγγελματικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού. Αν είστε δικαιούχοι του προγράμματος Εξοικονομώ Αυτονομώ, σε εμάς θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε. Βαγενάς Homeline, Στράτου Τσέγιου 12, Λευκάδα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 26450 23188. Χώρημε άποψη και διαχρονικό design. Πρέβεζα Today. Τα νέα του σήμερα με αξιοπιστία, εγκυρότητα και αναλυτικά ρεπορτάζ. PrevezaToday.gr. Η Πρέβεζα του σήμερα.
4: Κάνε κλικ στο κόσμο της ενημέρωσης. LevkadaToday.gr. Μάθε τα πάντα γρήγορα και έγκυρα. Πληκτρολόγησε LevkadaToday.gr. Τα νέα της Λευκάδας στην οθόνη σου. Πρίσμα 91,6. Ενημέρωση χωρίς παροπίδες.

0: συναυλία του όλοι μαζί μπορούμε. Μάνος Λοϊσός. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Σε πίνα κοριτσάκι σαν το κρασάκι γουλιά γουλιά.
2: Η ώρα είναι 12.

0: 100,3.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Δελτίο Ειδήσεων στις 12 με την Αθήνα Μαρακή. Πυρετώδης είναι η προετοιμασία στην Άγκυρα και πρωτοφανή τα μέτρα ασφαλείας για τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ και την επίσκεψη Τραμπ αύριο και μεθαύριο. Στη σύνοδο θα λάβουν μέρος 32 αρχηγοί κρατών και 100 υπουργοί, διπλωμάτες και εκπρόσωποι διεθνών οργανισμών, ενώ για την Άγκυρα θα αναχωρήσει σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στην Άγκυρα φτάνει και ο Ντόναλντ Τραμπ, συνοδευόμενος από Αμερικανική Αποστολή 1000 ατόμων, όπου θα πραγματοποιήσει το μεσημέρι διμερή συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν. Ψηλά στην ατζέντα της συζήτησης των δύο ηγετών αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Επισημάνε ότι εξακολουθούν για την Τουρκία να υφίστανται οι περιορισμοί τους, ο οποίος προβλέπει η Αμερικανική νομοθεσία για την άρση των οποίων απαιτείται νεότερη απόφαση του Κογκρέσου. Στο μεταξύ, με παρέμβασή του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τονίζει ότι ο Ταγκίπ Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή, ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στην φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά με γιο ταχύ, με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Σύμφωνα με πληροφορίες, το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν τα δύο άτομα ξέφυγε από την πορεία του λόγω ολισθηρότητας του δρόμου, καθώς έβρεχε την ώρα της πρόσκουσης και συγκρούστηκε με τοπικά με το πυροσβεστικό. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό. Ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά, ο οποίος μεταφέρθηκε για τις πρώτες βοήθειες στο νοσοκομείο, ενώ την έρευνα του θανατηφόρου τροχαίου έχει αναλάβει τροχέα Σπάρτης. Εν τω μεταξύ, χωρίς ενεργό μέτωπο, είναι η φωτιά που ξέσπασε το απόγευμα στην Τριζινία, στην περιοχή της Αγίας Ελένης. Πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Χίο, Σάμο, Ικαρία, Ρέθυμνο, Ηράκλειο και Λασίθη. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτηση το Πρωθυπουργός, επισημένοντας ότι πρόκειται για το πρώτο απτό αποτέλεσμα της Συμφωνίας Ελλάδας-Ιταλίας για νέες επενδύσεις στον ελληνικό σιδηρόδρομο. Ο κ. Μητσοτάκης, μεταξύ άλλων, ανέφερε ότι το νέο τρένο ανήκει σε μια νέα γενιά σύγχρονων υβριδικών σειρμών, οι οποίοι θα ενισχύσουν τα δρομολόγια στο βασικό σιδηροδρομικό άξονα Αθήνα-Θεσσαλονίκη. Εξιχνιάστηκαν πλήρως δύο εμπριστικές επιθέσεις σε σπίτια οργανωμένων οπαδών ομάδας που έλαβαν χώρα στις 8 Ιουλίου του 2025 σε Δάφνη και Άγιο Δημήτριο Αττικής. Ταυτοποιήθηκε και συνελήφθη 24χρονος οργανωμένος οπαδός άλλης ομάδας ως ο δεύτερος δράστης των επιθέσεων. Κατασχέθηκαν ναρκωτικές ουσίες, πυρομαχικά και αντικείμενα που σχετίζονταν με την υπόθεση. Το Φεβρουάριο του 2026 είχε ταυτοποιηθεί και συλληφθεί ένας 20χρονος ως ένας από τους δύο φερόμενους δράστες των επιθέσεων. Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί η απόφαση της FIFA να αγωνιστεί κανονικά απόψε απέναντι στο Βέλγιο ο Αμερικανός επιθετικός της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Η FIFA απέρριψε την προσφυγή του Βελγίου κατά της αναστολής της τιμωρίας, υποστηρίζοντας ότι το Βέλγιο δεν αποτελεί διάδικο μέρος στη συγκεκριμένη διαδικασία και ως εκ τούτου δεν έχει ένομο συμφέρον ή δικαίωμα να ασκήσει έφεση κατά της απόφασης. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχτηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Τζιάν Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή, χαρακτηρίζοντας την ποινή άδικη και φρικτή. Αυτό δεν ήταν φάουλ, ήταν δύο παίκτες που έτρεχαν με ταχύτητα και απλώς συγκρούστηκαν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Παράλληλα, έστρεψε τα βέλη του στο διαιτητή, χαρακτηρίζοντας τον ύποπτο. Από την πλευρά του, ο Τζιάν Ινφαντίνο τόνισε ότι οι δικαστικές επιτροπές της FIFA αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία και αυτονομία χωρίς παρεμβάσεις. Εξηγήσεις για την απόφαση της FIFA ζητάει η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Βελγίου, κατηγορώντας την Ομοσπονδία για παραβίαση στον κανονισμό της. Παράλληλα, αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο κάθε περαιτέρω ενέργειας εάν ο συγκεκριμένος παίκτης συμπεριληφθεί στη λίστα της ομάδας του παιχνιδιού που ξεκινάει τα ξημερώματα. Την ίδια ώρα και η Γαλλία άσκησε έφεση στη FIFA, ζητώντας από την Ομοσπονδία να ανακαλέσει την κίτρινη κάρτα που δόθηκε και σε δικό της ποδοσφαιριστή. Στους 8 του Παγκοσμίου Κυπέλλου προκρίθηκε η Ισπανία που επικράτησε της Πορτογαλίας 1-0 με γκολ στις καθυστερήσεις. Στις 3 τα ξημερώματα οι Ηνωμένες Πολιτείες αντιμετωπίζουν το Βέλγιο. Ολοκληρώνουμε το δελτίο με την πρόγνωση του καιρού, μας ενημερώνει μετεωρολόγος Χριστίνα Σούζη.
0: Στην Αττική σήμερα θα υπάρχει ηλιοφάνεια. Άνεμοι βόρειοι 3 με 4 και στα ανατολικά 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα εκμανθεί από 23 έως 33 με 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη σήμερα το μεσημέρι και το απόγευμα στα γύρω ρινά ίσως σημειωθούν τοπικές μπόρες, θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Γενικότερα σήμερα Τρίτη έθριος θα είναι ο καιρός με πιθανότητα για απογευματινές μπόρες ή με μονωμένες καταιγίδες στα ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρει στο Ιόνιο 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο 5 με 7. Η θερμοκρασία θα ανέβει το μεσημέρι στα υπηρωτικά έως 34 με 35 βαθμούς και στα νησιά έως 30 με 32 βαθμούς. Την Τετάρτη ηλιοφάνεια με περιορισμένη απογευματινή αστάθεια στα ορεινά. Ωστόσο, το βράδυ στη Δυτική και την Κεντρική Μακεδονία δεν αποκλείται να βρέξει και πάλι τοπικά. Οι βοριάδες 3 με 5 μποφόρ και στο Αιγαίο τοπικά 6, η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο στα υπηρωτικά και θα φτάσει τους 35 και τοπικά 36 βαθμούς. Την Πέμπτη, λίγη συννεφιά με τοπικές βροχές ή μπόρες, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρωτικά. Οι άνεμοι μέχρι 5 μποφόρ στα πελάγη και η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Τέλος την Παρασκευή, γενικά έθριος καιρός με απογευματινή αστάθεια στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι τοπικά μέχρι 5 μποφόρ και η θερμοκρασία και πάλι δεν φαίνεται να αλλάζει σημαντικά. Κυρίες και κύριοι, μπορείτε να βλέπετε τον καιρό και να ανεβάζετε τις φωτογραφίες σας στο sky.gr στο εικονίδιο του καιρού.
1: Περισσότερες ειδήσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση sky.gr. Στο μικρόφωνο επιστρέφει ο Δημήτρης Γιαχτζόγλου.

0: Έχει κέφια. Αλλά μου ήρθε συναυτικά αντιμένο σήμερα, έτσι. Σε είδα την ώρα, πάρκαρες και εγώ λίγο πιο πίσω. Μην ανησυχείς. Αλλά κύριος, δηλαδή στο παρκάρεις μέσα κύριος. Να το πλύνουμε που και που το αυτοκίνητο, έτσι.
1: Ούτε 5 χρόνια δεν είναι.
0: Ούτε 5 χρόνια, αλλά θα σου πω. Το αυτοκίνητο, αν σε πιάσουν, έχει αλλάξει χρώμα. Το ξέρεις. Έχει γίνει γκριζάκι από άσπρο. Δηλαδή θέλει ειδικό πλήσιμο. Έχουμε Ελένη Μπουγέρη στο 210-48-00-170-4 στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Γεια σου, Ελενάκη μας. Τι κάνετε? Έχουμε Σοφία Καλαβρού στην αρχισυνταξία και μέλεια παραγωγής εκπομπής, μουσικές επιλογές. Χαίρομαι πολύ όταν έρχονται εδώ καλεσμένοι και λένε τι ωραίες μουσικές παίζετε. Παιδιά, υπογραφή Κωνσταντίνα Βαρσάμι. Βέβαια, βάζω και εγώ το χεράκι μου σε κάποια, γιατί έχουμε το πρωί ανταλλαγή mail για το τι θέλουμε στις μουσικές αυτής της εκπομπής. Και έχουμε και επίσης Δημήτρη Γιατζόγλου στο μικρόφωνο. Έκανα σαρδάμ στο όνομά μου. Είπα τα άλλα σωστά, είδες. Όταν αρχίζεις και μιλάς πολύ ώρα, αυτό παθαίνεις. Κλείνει και η φωνή. Επίσης, έχουμε το www.skyradio.gr. Πλαίσιο επάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνετε ό,τι θέλετε. Με πάρα πολύ χαρά θα το διαβάσουμε. Συνέχεια λέει του μηνύματός μου. Πρώτα απ' όλα, Σταυρούλα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια. Θέλω να εκφράσω ότι νιώθω θεατής στο ίδιο έργο. Πρωταγωνιστές στην επικαιρότητα και αυτό το καλοκαίρι, Πυρκαγιές, που αποκαλύπτουν την έλλειψη παιδείας από κάποιους που θέλουν να λέγονται άνθρωποι. Αυτό προφανώς το λες για αυτά που μας έλεγε ο καλεσμένος μας την πρώτη ώρα. Λοιπόν, Νότι, πριν πάμε στον άνθρωπο που θέλω να τα πούμε αυτή την ώρα, θέλω να βάλεις το τραγούδι που λέει Δήμητρα Γαλάνη. Το θέλω να πω τον Πάπα. Να δω τον Πάπα. Να πω τον Πάπα. Να πω το Φλιτζάνι, λέμε.
1: Όχι,
0: μόνο σε
1: Θεσσαλονικιός
0: θα
1: το
0: έλεγες,
1: να πω.
0: Α, ναι.
1: Τι να το πεις.
0: Όχι, λοιπόν, τι να το πω τον Πάπα. Αν είμαι Θεσσαλονικιός, ναι. Έτσι, έχεις δίκιο. Έχεις δίκιο. Αλλά το τραγούδι λέει θέλω να δω τον Πάπα. Και υπάρχει λόγος που θέλω να τα ακούσουμε, γιατί συνέβη κάτι πολύ ιδιαίτερο την ημέρα που πέρασε, δηλαδή 6 του μήνα. Για αυτό το τραγούδι. Θα σας το πω τώρα, δεν υπάρχει πρόβλημα. Λοιπόν, για πάμε.

Λοιπόν, να σας πω τώρα τι έγινε. Αυτό το έργο, λέει το τραγούδι, είναι μια, από μια οπερέτα που την έλεγαν «Θέλω να δω τον Πάπα». Ήταν το Θεόφρας του Σακελαρίδη, μια τεράστια επιτυχία το 1920, όταν πρωτανέβηκε στην Αθήνα και βεβαίως είχε και μια σκανδαλώδη διαδρομή. Το μότιτλο τραγούδι, το εδώ, ακούμε εδώ με την Δήμητρα Γαλάνη, τελείωσε ή παίζει. Παίζει, για σήκωσε τον. Το τραγούδι λοιπόν ξεχώρισε από την παράσταση. Τι έγινε? Πρωταγωνιστές του έργου ήταν ένα νεόνυφο αστικό ζευγάρι, η Άννα και ο Ανδριανός. Κατά τη διάρκεια λοιπόν που έκαναν ένα γαμήλιο ταξίδι στη Ρώμη, η Άννα εκφράζει την επιθυμία της να επισκεφτεί το Βατικανό και να δει από κοντά τον Ποντίφικα. Καθώς λοιπόν ο σύζυγός της άρνεται να ενδώσει, το ζευγάρι διακόπτει το μήνα του μέλητος και επιστρέφει. Και ακούγοντας τις συμβουλές της μητέρας της, η Άννα οδηγεί τα πράγματα στα άκρα. Όταν όμως βλέπει ότι κινδυνεύει ο γάμος, σου λέει: «Μαζέψου, Άννα». Και μαζεύτηκε. Το έργο λοιπόν πρωτοπαρουσιάστηκε 6 Ιουλίου του 1920 από ένα θείασο οπερέτας. Γνώρισε πολύ μεγάλη επιτυχία. Το ομότιτλο τραγούδι αγαπήθηκε λοιπόν από τον κόσμο και έγινε και σουξέ της χρονιάς. Το θέλω να δω το

Ελληνική Εκκλησία διαμαρτυρήθηκε για την φράση αυτή. Νόμιζαν ότι διακομωδούσαν τον Πάπα. Οπότε το ομότιτλο τραγούδι έφτασε σε σημείο να γίνει και αφορμή ενός φόνου μπροστά από την Καθολική Εκκλησία του Πειραιά.

0: 1921 και εξαιτίας του γεγονότος αυτού τα επόμενα χρόνια το έργο παίχτηκε με άλλους τίτλους. Το έλεγαν αντί για το θέλω να δω τον Πάπα, νηφικό κρεβάτι, ταξίδι του μέλητος και πάει λέγοντας. Και προσέξτε, στην πλοκή αντί για τον Πάπα ήταν ο Πουτσίνι, ο γνωστός. Οπότε, για φανταστείτε αυτή την ιστορία αυτού του τραγουδιού. Έτσι, για να έχουμε ένα κάτι πρόσθετο ως πληροφορία. Καλώς ήρθατε λοιπόν και αυτό το βράδυ εδώ στην παρέα μας. Το ξαναλέω, ισχύει το www.skyradio.gr. Πλαίσιο πάνω δεξιά, πες την άποψή σου. Εκεί σημειώνεται ότι θέλετε. Με πολύ χαρά, εμείς εδώ εννοείται θα το διαβάσουμε. Για βοήθησε με λίγο, τι εννοείς? Α, τώρα το κατάλαβα Σόφι μου το μήνυμα, για αυτό που είπα για το Καστρί. Να είμαστε καλά, το Σεπτέμβριο θα πάμε να κάνουμε μια ζωντανή εκπομπή από εκεί. Ένα βραδάκι θα το... Θα δούμε τρόπος θα γίνει, γιατί το έχω αμελήσει, είναι λίγο τα τετράωρα, είναι λίγο το ένα, είναι λίγο το άλλο, πάντα κάτι σκάει, οπότε δεν έχουμε χρόνο. Θα το φτιάξουμε όμως, γιατί θα είναι μια μοναδική ευκαιρία, και ευχαριστώ πάρα πολύ τον Κωστή Κατσανέβα που θα μου δώσει αυτή τη δυνατότητα να παρουσιάσουμε σε εσάς αυτό το ιστορικό, το πόσιμο, εννοείται, στο Καστρί. Φώτης Δανάσκος, ο καθηγητής μας, το βρίσκουμε στην Κάρπαθο, είναι καθηγητής στο Χαλάνδρη, στο 8ο γυμνάσιο πάλι, ή το έχω μπερδέψει, Φώτη μου?
1: Καλησπέρα, όχι Δημήτρη, δεν τον μπέρδεψε.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλά είμαστε?
1: Είμαστε πολύ καλά.
0: Πες μου, πρώτη φορά πήγες στην Κάρπαθο?
1: Πρώτη φορά ήρθαμε στην Κάρπαθο, μετά από πολλά χρόνια που το θέλαμε.
0: Τέλεια.
1: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο νησί. Με πάρα πολύ ωραίες παραλίες. Αυτό είναι για μένα το πιο εντυπωσιακό από το νησί.
0: Ναι.
1: Το εντυπωσιακότερο. Δηλαδή, έχεις να δεις πάρα πολλές παραλίες που δεν περιμένεις να δεις σε αυτό το νησί.
0: Δεν μου λες, είναι ήσυχο τέτοια εποχή, Φώτη μου? Είναι, καλά, είναι πολύ μεγάλο νησί, οπότε εκ των πραγμάτων δεν μπουκώνει από κόσμο.
1: Όχι, αλλά έχει γίνει απόβαση Ιταλών. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να κυκλοφορήσεις έξω, τώρα είμαστε έξω, δεν υπάρχει περίπτωση να ακούσεις κάτι άλλο που από Ιταλικά.
0: Ξέρεις τώρα γιατί συμβαίνει αυτό? Να σου πω γιατί συμβαίνει. Τα Δωδεκάνησα, λόγω της Ιταλοκρατίας, πάντα ήταν προορισμός, πέρα από τα Επτάνησα που γυκνιάζουν, αλλά ειδικά για τα Δωδεκάνησα, το λέω γιατί και εγώ, επειδή κάναμε πάρα πολλά χρόνια διακοπές οικογενειακώς, ας πούμε στη Λέρο, τα Δωδεκάνησα πάντα ήταν ένας από τους κύριους προορισμούς παραθερισμού των Ιταλών. Δηλαδή το έχουν κρατήσει αυτό.
1: Και γι' αυτό
0: γενικώς στα Δωδεκάνησα υπάρχουν πάρα πολλοί Ιταλοί τουρίστες.
1: Ναι, συνέχεια παντού. Δηλαδή και με αυτοκίνητα δικά τους, ναι, αλλά με τσάρτερ, με το πλοίο. Το αεροπλάνο που ήρθαμε είχε πάρα πολλούς Ιταλούς και συνέβη, δηλαδή και χθες και προχθές που ήρθαν πάλι συνέχεια, βλέπει συνέχεια Ιταλούς και έρχονται.
0: Ναι. Δεν μου λες, από φαγητά και τέτοια, τιμές?
1: Εντάξει, τιμές τίμιες, ναι, τα περισσότερα μαγαζιά, τίμιες, μερίδες τίμιες, τιμές καλές.
0: Λέω,
1: βέβαια,
0: γιατί εκεί έχουν και το πρόβλημα του μεταφορικού. Είναι μακριά η Κάρπαθος, δεν είναι
1: αυτό,
0: εύκολο.
1: Είναι, αυτό είναι, αυτό είναι.
0: Δηλαδή, αυτό αποτυπώνεται σε πολύ υψηλές τιμές ή
1: όχι, δεν μπορώ να πω ότι είναι υψηλές τιμές.
0: Ωραία.
1: Δηλαδή, θα ψάξεις και θα βρεις ωραία φαγητά, ωραία καταστήματα, ωραία εστιατόρια. Βοηθάνε εδώ πάρα πολύ να σου πούνε ωραία μαγαζάκια που μπορείς να πας να φας, να το ευχαριστείς, να δεις και το βασίλεμα. Δεν βρίσκεις πάρα πολύ ακριβές τιμές. Αλλά για τους ξένους, επειδή οι δικές μας τιμές τους είναι φτηνές,
0: ναι,
1: τους βλέπεις και παίρνουν πιάτα τα οποία μπορεί να κάνουν και 30 ευρώ και 25 ευρώ. Εύκολα. Πολύ εύκολα. Ενώ υπάρχουν και πολύ νόστιμα πιάτα με
0: πιο λογικές τιμές.
1: Με πιο λογικές τιμές.
0: Πιο λογικές τιμές, ναι. Εντάξει, αντιληπτό. Τώρα, από τα μέρη που πήγες, για πες μέρη που πήγες, που πρόλαβες να πας.
1: Έχουμε προλάβει να πάμε στον Άγιο Θεόδωρο, που είναι μια ωραία παραλία, στον κήπο του Πορτοπαμέ, το κήπο Μιχαλιού, τον κήπο Μιχαλιού, τον κήπο στην Άπελα, στη μεγάλη παραλία που έχει η Κάρπαθος. Δεν τα πηγαίνει εκεί, είναι πάρα πολύ μεγάλη παραλία, όπως ξέρεις, αφού έχεις έρθει, πολύ μεγάλη παραλία.
0: Ναι.
1: Να μου πει.
0: Μου πει, ωραία είναι. Δεν μου λες, Όλυμπος. Στην Όλυμπο.
1: Η Όλυμπος ήταν πολύ ωραία. Πήγαμε χθες.
0: Ναι.
1: Όλο το απόγευμα ήταν πολύ ωραία. Όντως οι χαρακτηριστικές φιγούρες από
0: οι φορεσιές.
1: Από τις παρουσίες αυτές τις καρπαθιώτικες.
0: Να σου πω τι θυμάμαι από την Όλυμπο.
1: Ναι.
0: Εμείς, έχω πάει και σε περίεργες φάσεις λόγω της ταξιδιωτικής εκπομπής. Λοιπόν, δύο πράγματα θυμάμαι φοβερά. Ότι πέσαμε σε ημέρα που φούρνιζαν ψωμί. Εκεί ξέρεις, δεν έχει το κάθε σπίτι το φούρνο του, το ξυλόφουρνο. Υπάρχουν και πιο έτσι, να το πω έτσι, πιο κοινοί ξυλόφουρνοι. Και τι μου έκανε εντύπωση. Βγάζαν το ψωμάκι, ωραία καρβέλια, παιδιά, μύριζε όλο το χωριό ξύλο και ψωμί. Μου έκανε φοβερή εντύπωση. Εγώ πινάλας μονίμως. Είχα πάει κοντά σε μια ηλικιωμένη κυρία που το είχε βγάλει και το είχε βάλει σε μια πολύ ωραία καρόπετσετούλα. Και έκανα τι. Λέω, να σας πω κάτι. Μπορώ να δοκιμάσω. Παιδί μου λέει, μου κόψε ένα κομμάτι από το καρβέλι, παιδιά. Έκαιγε.
1: Ναι.
0: Και μύριζε όλη η Όλυμπος καρβέλι ψητό. Δηλαδή, ένα φοβερό. Και τι άλλο έκανα. Λοιπόν, μου λένε. Και έχουν και ένα άλλο πράγμα που είναι οι μακαρούνες Καρπάθου.
1: Μακαρούνες, ναι. Φάγαμε και με ολική σαλέσσιο αλεύρι και με άσπρο αλεύρι.
0: Αλλά θα σου πω, όταν τις μαγείρευαν, επειδή έβαζαν πάρα πολύ καυτό βούτυρο και κρεμμύδι, σαν καραμελωμένο.
1: Καραμελωμένο, ναι, ναι.
0: Εγώ το βούτυρο δεν μπορώ να το φάω. Και έβαζαν και ένα τυρί το οποίο.
1: Μια μυτζήθρα
0: μου μύριζε εμένα. Καταλαβαίνεις. Εγώ τις έτρωγα όμως.
1: Πάντως την Όλυμπο.
0: Έπιασε το μάχη μου έτσι. Δηλαδή, γιατί είχα κάνει ένα γυρίσμα που τις φτιάχναμε, ξέρεις, με το δαχτυλάκι.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Το πατάς έτσι στο ζυμαράκι και αυτό γίνεται λίγο πλακουτσωτό και κλείνει από πάνω.
1: Και κλείνει, ναι.
0: Λοιπόν, αλλά μόλις είδα ότι η συνταγή ήταν καυτό βούτυρο και μυζήτρα, δεν το τρώω εγώ αυτό το πράγμα, λέω με τίποτα.
1: Το έχει και η Πελοπόννησος όμως αυτό. Το έχουν
0: εντάξει.
1: Στην Πελοπόννησο. Δηλαδή που φτιάχνουμε μακαρόνια και καυτή μυτζήθρα πάνω στο τυρί μετά.
0: Όχι, όχι, δεν θέλουμε
1: καυτή,
0: τέτοιο.
1: Καυτό λάδι πρόκειται. Πάνω στην μυτζήθρα.
0: Βάζετε λίγο πεκόρινο φιλογία, θα το πάρω.
1: Αλλά πάντως μύριζε,
0: ναι,
1: μύριζε η Όλυμπος ψωμί. Πήγαμε και στην ταβέρνα που είναι στο Μήλο, που είναι ο μοναδικός Μήλος που δουλεύει κιόλας και τον έχουμε. Έψινε ψωμί.
0: Και εκεί το άλλο που ξέχασα να σου πω και το τελευταίο, τώρα δεν θα ζει γιατί ήταν ηλικιωμένος ήδη. Είχαμε γνωρίσει έναν παπά, ο οποίος πήγαμε σπίτι του. Δεν έχω ξαναδεί τέτοια διακόσμηση σπιτιού με τόσο ωραία πράγματα, πολλά βέβαια, αλλά νησιώτικα όλα. Ένα εξαιρετικό, δηλαδή ήταν σαν μουσείο το σπίτι του. Πάρα πολύ ωραίο. Δεν ξέρω, ήταν ήδη μεγάλος.
1: Ήταν παπά μεγάλων είδαμε. Μόνο που είχε ένα σπίτι προς την πάνω μεριά που βλέπεις το Ηλιοβασίλεμα και έφευγε εκείνη την ώρα. Μεγάλος κύριος, ένας μεγάλος άνθρωπος.
0: Λες να ήταν αυτός, δεν ξέρω.
1: Έφευγε, το κρίνω. Αλλά είναι εντυπωσιακό χωριό.
0: Ναι, εντάξει, είναι μοναδικό.
1: Είναι μοναδικό χωριό. Και
0: δεν μου λες.
1: Έκλεισε και το σχολείο. Έκλεισε και το σχολείο.
0: Τι, δεν έχει παιδάκια.
1: Δεν έχει παιδάκια, πάνε όλοι στο διαφάνι.
0: Στο διαφάνι. Να σε ρωτήσω κάτι, Φώτη. Ο δρόμος ήταν ακόμα χωματόδρομος για να πας.
1: Όχι, τον έχουν φτιάξει. Είναι πάρα πολλά σημεία τα οποία τα έχουν διαπλατείνει μέσα στις πέτρες.
0: Εντάξει, λογικό.
1: Όλος ο δρόμος ευτυχώς δεν έχει φώτα, αλλά έχει από αριστερά, δεξιά και στο κέντρο αυτά τα μπηγμένα αντανακλαστικά, γιατί όσο σκοτωθείς το βράδυ.
0: Εμένα θα μου πεις, εμείς πήγαμε Σεπτέμβριο, τη μια φορά που πήγα, και αλλά ήταν χώμα, όταν σου λέω χώμα, κατσάβραχο, όχι χώμα, και πρόσεξε, πέσαμε και σε ομίχλη. Σεπτέμβριο. Δηλαδή, δεν έβλεπες το χώμα και είχε και πολύ πυκνή ομίχλη για να πας, γιατί είναι ορεινό το χωριό. Τι, ήταν φοβερή εμπειρία. Αλλά ήθελε πάρα πολύ υπομονή, γιατί ήταν όχι χωματόδρομος, κατσάβραχος στην κυριολεξία.
1: Μία ώρα και ένα τέταρτο, από την Κάρπαθα για να φτάσουμε στην Όλυμπο. Μία ώρα και ένα τέταρτο.
0: Εντάξει, ωραίο όμως, ήταν εμπειρία.
1: Είναι εμπειρία και είναι εμπειρία το χωριό. Δηλαδή, μπράβο τους που το κρατάνε.
0: Δεν γίνεται αλλιώς τώρα. Αυτό είναι μνημείο, ρε παιδί μου. Δηλαδή, τι να χαλάσουν. Είναι μνημείο.
1: Είναι μνημείο και το οποίο βέβαια πώς παιδάκια θα μείνουν, ποιο παιδί θα στείλει να μείνει εδώ. Συναντήσα μια κοπέλα η οποία είναι νομικός, σπουδάζει νομική, σπαπιστήτα. Δουλεύει στην ταβέρνα που έχει μια ταβέρνα του χωριού. Εντάξει, πόσο μπορεί να έρθει η κοπέλα μετά να καθίσει στην ταβέρνα.
0: Εντάξει, ισχύει. Και τώρα επιστρέφετε αύριο.
1: Και επιστρέφουμε το καλό αύριο.
0: Άντε. Και θα πάτε στο χωριό κάποια στιγμή.
1: Θα πάμε και στην ορεινή Αρκαδία.
0: Τέλεια, μια χαρά.
1: Και θα τα πούμε με το καλό από το Εράσμους του σχολείου.
0: Εντάξει. Πότε έχετε Εράσμους τώρα?
1: Έχουμε Εράσμους σε μια περιοχή πολύ μακρινή, τέλος Αυγούστου, στην Τενερίφη.
0: Α, το χτίσει. Πολύ μακρινή και πολύ, πολύ απομονωμένη.
1: Και πολύ μπριγκαδόρικη.
0: Και πολύ απομονωμένη περιοχή.
1: Απομονωμένη περιοχή. Απομονωμένη περιοχή, ναι. Όντως. Αλλά είναι ευκαιρία.
0: Εσύ το έκανες αυτό για να κλείσει ωραία το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άντε. Ευχαριστώ πολύ. Καλή επιστροφή, έτσι.
1: Ευχαριστούμε πολύ. Σε ευχαριστούμε.
0: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Καλό βράδυ.
0: Για χαρά. Για χαρά. Κάρπο, θα έχει πάει. Νότιμο. Αξίζει, φίλε. Πολύ ωραίο νησί. Πάρα πολύ ωραίο νησί. Πάμε μουσικά κι εμείς. Έτσι είχατε την ταινία. Ωραία, μια πιο έτσι ερωτική ατμόσφαιρα. Ήταν και χθες η μέρα του φιλιού. Το θυμήθηκες με την Ελένη Νότη. Ωραία, θα τα δώσουμε.

0: Πλάσμα 91,6. Έγκυρη και αξιόπιστη ενημέρωση.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Πυρετόδες είναι προετοιμασίες στην Άγκυρα για τη διήμερη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ που θα παραβρεθούν 32 αρχηγοί κρατών. Σήμερα φτάνει στην Άγκυρα ο Ντόναλντ Τραμπ, όπου το μεσημέρι θα συναντηθεί με τον Τούρκο πρόεδρο. Στο επίκεντρο της συνάντησης αναμένεται να βρεθούν τα εξοπλιστικά. Κατά την παρούσα φάση δεν υφίσταται οποιοδήποτε ζήτημα άρσης απαγόρευσης στην Τουρκία για την προμήθεια των μαχητικών αεροσκαφών F-35, δήλωσε από τη Βουλή ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, κληθείς να σχολιάσει δημοσιεύματα που δείχνουν ότι ο Ντόναλντ Τραμπ μελετά αυτό το ενδεχόμενο. Στο μεταξύ, με παρέμβαση του Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου ζητά από τον Τραμπ να μην δώσει στην Τουρκία ούτε μαχητικά F-35 ούτε κινητήρες για τα μαχητικά αεροσκάφη τους. Τόνισε ότι ο Ερντογάν απειλεί ανοιχτά το Ισραήλ με καταστροφή ενώ έχει καταλάβει τη μισή Κύπρο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Σπάρτης Τρίπολης όταν πυροσβεστικό όχημα που κατευθυνόταν στην φωτιά στην Αγία Ελένη Τριζινίας συγκρούστηκε με τοπικά μεγιοταχή με αποτέλεσμα δύο άνθρωποι να χάσουν τη ζωή τους. Τα σωστικά συνεργεία απεγκλώβησαν νεκρό τον ηλικιωμένο οδηγό αλλά και τη γυναίκα συνοδηγό, ενώ ένας πυροσβέστης τραυματίστηκε ελαφρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο. Στη Θεσσαλονίκη έφτασε το πρώτο από τα 25 νέα υβριδικά τρένα που πρόκειται να παραλάβει η Ελλάδα, όπως ανακοίνωσε με ανάρτησή του Πρωθυπουργός. Θύελλα αντιδράσεων προκαλεί η απόφαση της FIFA να αγωνιστεί κανονικά απόψε απέναντι στο Βέλγιο ο Αμερικανός επιθετικός της Εθνικής Ομάδας των Ηνωμένων Πολιτειών, Φολαρίν Μπάλογκαν, ο οποίος είχε αποβληθεί στο προηγούμενο παιχνίδι με κόκκινη κάρτα. Εν τω μεταξύ, ο Ντόναλντ Τραμπ παραδέχθηκε ότι ζήτησε από τον πρόεδρο της FIFA, Γιάννη Ινφαντίνο, να επανεξετάσει την τιμωρία του Αμερικανού ποδοσφαιριστή, χαρακτηρίζοντάς την ποινή άδικη και φρικτή. Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της FIFA τόνισε ότι οι δικαστικές επιτροπές της Ομοσπονδίας αποφασίζουν με πλήρη ανεξαρτησία και χωρίς παρεμβάσεις. Εξηγήσεις για την απόφαση ζητάει η Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου του Βελγίου. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

0: μαθαίνει από εκεί που η Αθηνά Μαράκη πήγαινε στα πάρτι και έχει και καρδιές.
1: Με τις Wham.
0: Δεν ξέρω. Καλά, μικρή ήσουν τότε. Τι ήσουν?
1: Ναι, ήμουν μικρή. Αλλά δεν πήγαινα στα πάρτι.
0: Τι, ήταν αυστηρός κριτικός ο μπαμπάς?
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Και τι καθ'.
1: Όχι, μια χαρά, μια χαρά.
0: Τρία παιδιά έχεις, δηλαδή εντάξει, πόσο πιο αυτό. Να, τι ήθελα να πω.
1: Καλησπέρα σας καταρχήν.
0: Ναι, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα.
0: Πήγε στην Κρήτη για να πας τα παιδιά κάτω τώρα και έφερες και τέτοια. Λουκουμάδες.
1: Λουκούμια. Παραδοσιακά.
0: Και μου έταξες ότι αύριο θα μου φέρεις.
1: Ανεβατά. Ναι, θα σου φέρω αύριο γιατί το ξέχασα σήμερα.
0: Πώς γίνονται?
1: Με προζύμι είναι.
0: Ωραία, γλυκό,
1: δηλαδή. Όπως φτιάχνεις το ψωμί. Όπως φτιάχνεις το ψωμί.
0: Ναι.
1: Φτιάχνεις και αυτό το μείγμα, απλώς βάζεις ζάχαρη. Mm-hmm. Για να είναι γλυκό.
0: Πολύ έχει.
1: Όχι. Η μάνα μου δεν έβαλε πολύ αυτή τη φορά και τα έκανε άγλυκα σχεδόν.
0: Δεν ήξερα ότι τα φάω κι εγώ.
1: Και βάζεις μέλι και σουσάμι καμπουρτισμένο.
0: Όπω τέλειο θα είναι έτσι, ό,τι πρέπει για την ώρα.
1: Αλλά είναι, τρως ένα και στέκεσαι. Δεν
0: θα φάω ένα.
1: Δεν είναι σαν τους λουκουμάδες τους, αυτούς που έχουμε στο μυαλό μας.
0: Όχι, όχι.
1: Είναι πιο δυνατό πράγμα. Είναι πιο.
0: Ντούκι.
1: Πιο μαζί.
0: Τούρμπο.
1: Ναι.
0: Πώς ήταν η Κρήτη, για πες μου.
1: Ωραία ήτανε, δεν είχε πολύ ζέστη. Είναι ιδανικά. Βέβαια χθες ξεκίνησε ο αέρας και σήμερα όπως είδατε μπήκαν οι πρώτες φωτιές.
0: Ναι. Περίμενε, εσείς κατεβήκατε Ηράκλειο?
1: Ναι, κατεβαίνουμε Ηράκλειο και μετά.
0: Πόση ώρα είναι το χωριό από το Ηράκλειο?
1: Μια μισή ώρα.
0: Είναι μια μισή ώρα.
1: Ναι. Με αυτοκίνητο.
0: Από ΒΟΑΚ.
1: Ένα κομμάτι του.
0: Ένα κομμάτι. Πώς είναι αυτή η ιστορία, έχει φτιάξει καθόλου?
1: Κοίτα, το είχαν κάνει κάποια έργα. Τώρα το ξανάρχισαν. Φτιάχνουν διάφορα και προχωράνε οι εργασίες. Δηλαδή χθες που πέρναγα, που ήμουν συνοδηγός, μπόρεσα και είδα κάποια πράγματα. Προχωράει αρκετά καλά.
0: Ναι. Μακάρι να... Ακόμα
1: ακόμα είναι. Φαντάσου. Ναι.
0: Στο ΒΟΑΚ εννοώ.
1: Στο ΒΟΑΚ, ναι.
0: Ξέρεις κάτι όμως.
1: Εκεί που έχει πολλά θύματα είναι στο κομμάτι από το Ηράκλειο προς Χανιά.
0: Ναι. Γιατί εκεί δεν είναι. Τι
1: εμάς έχουν φτιάξει ένα κομμάτι και είναι, ο δρόμος είναι διπλής κατεύθυνση. Εννοούμε.
0: Ναι.
1: Διάζωμα στη μέση. Δεν,
0: ωραία.
1: Σε μεγάλο του κομμάτι.
0: Ναι. Ηράκλειο Χανιά δεν είναι.
1: Ηράκλειο Χανιά, όχι.
0: Όχι ακόμα.
1: Όχι. Τώρα δεν έχω πάει.
0: Νομίζω θα σου
1: τώρα που ξεκίνησαν τα έργα.
0: Νομίζω ότι πρέπει να μάθουν και να οδηγούν λίγο διαφορετικά και κριτικοί πάντως.
1: Φαντάζομαι ότι κάποια στιγμή το Ηράκλειο Χανιά ήταν όπως ήταν Αθήνα Πάτρα.
0: Ναι, το ξέρω. Το έχω κάνει εγώ.
1: Ναι, εντάξει.
0: Και ειδικά το Ηράκλειο Χανιά έχω κάνει.
1: Όσο και
0: έχω
1: να προσέχεις.
0: Έχω κάνει από Χανιά Ηράκλειο. Ακριβώς.
1: Όσο και να προσέχεις, κάτι θα γίνει. Εν τω μεταξύ, αυτοί οι δρόμοι περνάνε μέσα. Περνάνε από χωριά, έτσι, από οικισμούς. Άρα αναγκαστικά θα πρέπει να βγει ο άνθρωπος αυτός που μένει στον οικισμό για να πάει κάπου αλλού.
0: Ναι.
1: Θα πρέπει να βγει εκεί. Δεν υπάρχουν κόμβοι.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσει
0: να βγει.
1: Βγαίνει όπως να. Βγαίνει σαν να είσαι στην επαρχή. Βγαίνει σαν να πάει ένα στενό εδώ στην Αθήνα, στη Λεωφόρο.
0: Ναι, κατάλαβα. Οπότε τρέχει κι ο άλλος.
1: Βέβαια. Κοιτάξτε, έχουν και το ποτό στην Κρήτη που είναι βασικό.
0: Γίνονται στην Κρήτη, ναι, ή γίνονται, δεν τολμάνε.
1: Γίνονται. Εμένα ο μπαμπάς μου σταμάτησε να. Τώρα αποφασίζουν ποιος θα πιει για να. Που το σπίτι μου δεν είναι μακριά. Δηλαδή από εκεί που θα πάει να πιει, ας πούμε.
0: Στο
1: ταβερνάκι. Δεν είναι μακριά. Αλλά όταν χρειάζεται να πάρει αυτοκίνητο, θα πρέπει και κάποιος άλλος να μην πιει. Όταν είναι με τη μάνα μου, πίνει μια τσικουδιά και αυτή με το ζόρι.
0: Καλά. Ελπίζω μην ισχύει στην Κρήτη ότι ξέρουμε τον τάδε από το τάδε
1: όχι,
0: τμήμα.
1: Όχι,
0: από
1: γράφουνε πολύ.
0: Γράφουνε και βέβαια. Καλά κάνουν και γράφουνε.
1: Επίσης, αν δεν κάνω λάθος, έχουν κατεβάσει αξιωματικούς από ξένους. Όχι από τον τοπικό κόσμο.
0: Θα σου πω. Όταν είχα πάει στα Ανόγια.
1: Τα Ανόγια πάλι σου έχουν κάτι στα Ανόγια.
0: Τσακώθηκα για ξέρεις τι. Τσακώθηκα πολύ άσχημα. Ήτανε κάτι παιδιά. Όταν έκανα εγώ την εκπομπή, πόσο ήμουν ρε παιδιά, 37. Είμαι τώρα 55, βάλε 10. Πόσα χρόνια. Τι έχουμε, 26.
1: 57, 57 είναι 20 χρόνια.
0: Όχι, περίμενε. Τι έχουμε τώρα?
1: 26.
0: Λάθος, ήμουνα 39. Mm. Λοιπόν, και πάμε στην Κρήτη, στα Ανόγια. Ήταν μεσημέρι όταν φτάσαμε και μάλιστα τσακωθήκαμε και στα Ζωνιανά.
1: Ναι, μου το έχεις πει.
0: Τι να σου πω τώρα, δεν θέλω να το θυμάμαι κιόλας. Και φτάνοντας στα Ανόγια, είχα να πάω να συναντήσω τον Δήμαρχο. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ, γιατί εγώ έκανα και ραδιόφωνο από εκεί. Και περνά λοιπόν από ένα σημείο, ήταν σε ένα πράγμα σαν καφέ. Κάτι παιδιά της τάξης των 20 κάτι και είχαν ένα 12 ουίσκι και επειδή ήταν έναν άγνωστο πετάγεται ένας και λέει φίλε έλα εδώ κάτσε παιδιά συγγνώμη έχω έρθει για δουλειά δεν κάτσε και κόντεψε να γίνει τσαμπουκάς γιατί δεν καθόμουν να πιω ουίσκι εκείνη την ώρα.
1: Συνήθως δεν λες όχι σε αυτό.
0: Τι θα πει όχι?
1: Ακριβώς, τι θα πει όχι?
0: Αυτή είναι η απάντηση του κριτικού.
1: Του κριτικού. Τι θα πει όχι?
0: Και γιατί να πω ναι?
1: Γιατί θα τον προσβάλλεις.
0: Τι θα τον προσβάλλεις? 12 η ώρα το μεσημέρι. 12 ουίσκι, κύριε φίλε, και να το πίνουν λες και είναι νερό.
1: Εντάξει. Αχ, δεν μπορώ να εκφραστώ. Δεν μπορώ να εκφραστώ.
0: Ετοίμασε ένα μπιπ.
1: Στον αέρα. Όπως η νέα γενιά πια δεν είναι έτσι. Τέλος πάντων, η επαρχία δεν έχει σχέση με
0: την. Δεν το έχω δει σε όλη την επαρχία αυτό, συγγνώμη.
1: Ναι, η νεολαία της επαρχίας δεν έχει σχέση με την.
0: Έχω γυρίσει όλη την Ελλάδα.
1: Εντάξει, μην το λες. Επειδή αυτή ήταν. Δεν σημαίνει. Επειδή αυτή το εκφράζανε, δεν σημαίνει ότι δεν γίνεται κι αλλού αυτό. Δεν το παίρνεις έτσι από τα αρχαιόπουλα.
0: Είναι άξια κριτικοπούλα, άξια.
1: Όχι, εγώ τους είμαι κατά.
0: Ναι. Φίλε, κοντέψαμε να παίξουμε ξύλο και δεν καθόμουν να πιω ουίσκι. Με το ζόρι.
1: Εντάξει.
0: Ούτε σεβάστηκαν το ότι ήμουν ξένος εκεί. Τίποτα, τίποτα.
1: Μα επειδή σου είναι ξένος.
0: Θέλανε να με τρατάρουνε.
1: Βέβαια.
0: Βάλτε κάτω μια τυρόπιτα με ένα τσίπι.
1: Δεν ξέρανε καλά γι' αυτό.
0: Δεν με βλέπαν. Τότε ήμουν και πολλά κιλά. Δηλαδή, ειλικρινά. Ουίσκι.
1: Είναι πρόβλημα.
0: Ούτε βράδυ.
1: Το ποτό είναι πρόβλημα στην Κρήτη.
0: Βάλτε κάτω μια ωραία χορτόπιτα. Βάλτε κάτω.
1: Το ποτό και τα όπλα.
0: Το καταλαβαίνω. Καλά. Αυτό στα Ζωνιανά με τις ταμπέλες ήταν φοβερό.
1: Ακόμα πρέτσι.
0: Γι' αυτό σε ρώτησα, γράφουνε στην Κρήτη, φοβούνται.
1: Όχι, όχι, γράφουνε κανονικά. Τώρα λοιπόν, εκεί πάνω δεν ξέρω τι κάνουνε.
0: Εντάξει. Εκεί πάνω είναι άλλο κράτος.
1: Είναι άλλο κράτος, ακριβώς.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Αύριο θα πάμε 5 λεπτά εκφράζοντας την
1: ευγνωμοσύνη στη μητέρα μου.
0: Στη μητέρα και θα κάνουμε γευσηγνωσία αύριο, πώς το πω, αναβατού.
1: Λουκούμια.
0: Λουκούμια. Εντάξει.
1: Όχι αναβατού, ανέβατου, ανεβαίνει γι' αυτό, ανεβαίνει η ζύμη, φουσκώνει και αυτό το λένε, ανεβατού.
0: Και το άλλο είναι του χατεβατό, κατεβαίνει στο λαιμό. Εντάξει, εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ, πες τη μαμά από τώρα. Καλά, μην δέχαμε λίγο θα φάω, δεν είναι τώρα, είμαστε και σε ηλικία, πρέπει να προσέχουμε.
1: Αν προλάβουμε, γιατί ο μικρός.
0: Καλά, πες το μικρό.
1: Έχει μείνει ο μεγάλος στο σπίτι.
0: Είπε ο κ. Δημήτρης. Εντάξει.
1: Αν προλάβω να σου κρατήσω μερικά.
0: Εντάξει, άντε, ένα. Μισό, να το δοκιμάσουμε. Τέλεια. Φέρε και καμία τσικουδιά. Λοιπόν, άντε, γεια.
1: Γεια σας.
0: Λοιπόν, πάμε στον Χρήστο από το Λονδίνο. Τι άκουσε ο άνθρωπος περιμένοντας. Γεια σου, Χρήστο μου. Καλημέρα από την Αθήνα.
2: Καλημέρα, Δημήτρη. Καλημέρα. Ωραία πράγματα άκουσα για χορτόπιτες, για τυρόπιτες.
0: Για πες με εσύ, καταγωγή από πού έχεις?
2: Καταγωγή Αρκαδία.
0: Ναι.
2: Αλλά μεγαλωμένος Πειραιά, Κορυδαλό.
0: Α, ναι, αυτό το Κορυδαλό το θυμάμαι, Αρκαδία. Ναι. Αρκαδία, ποιο μέρος είπαμε?
2: Αρκαδία, Σκορτσινού, η μητέρα μου, Ρούτσι, ο πατέρας μου.
0: Πού κοντά είναι αυτά?
2: Σκορτσινού είναι το τελευταίο χωριό πριν μπει σε Λακωνία, στις πηγές του Ευρώτα.
0: Α.
2: Η μητέρα μου και ο πατέρας μου από το Ρούτσι, σε ένα πολύ μικρό χωριό κοντά στη Μεγαλοπόλη.
0: Τέλεια. Λοιπόν, ερώτηση. Τι από την καθημερινότητα σου στο Λονδίνο αγαπάς πάρα πολύ?
2: Το γεγονός ότι υπάρχει μια πολυπολιτισμικότητα και δεν φοβάσαι να σχολιαστείς ποικιλοτρόπος. Ας πούμε στην Ελλάδα θα ακούσεις τι φοράει αυτός, θα σε κοιτάξουν περίεργα.
0: Ωραία, να σου πω κάτι. Νομίζω ότι αυτά, Χρήστο μου, έχουν λίγο ξεπεραστεί. Δεν ξέρω. Τώρα σου λέω για Αθήνα. Ακόμα και για τη γειτονιά, ακόμα και για το... ναι, εντάξει. Τι να σου πω, νομίζω ότι λίγο κάπως έχουν μαζευτεί αυτά τα πράγματα. Και ειδικά, ξέρεις, μεγαλώντας πια και γενιές που είναι ανεκτικές στα πάντα.
2: Ναι. Η πλειοψηφία των ανθρώπων που ζουν στο κέντρο του Λονδίνου δεν έχουν γεννηθεί εκεί.
0: Είναι ακριβώς, ακριβώς.
2: Υπάρχει τέτοια ποικιλομορφία.
0: Βέβαια, μιλάμε για έναν τόπο που είναι κακά τα ψέματα.
2: Μητρόπολη. Ναι, Μητρόπολη. Πολλές διαφορετικές κουλτούρες, νοοτροπίες, όχι μόνο εξωτερική εμφάνιση, αλλά και τρόποι συμπεριφοράς. Αυτό είναι αυτό που. Αυτή η ποικιλομορφία που κανείς απολαμβάνει όταν έρχεται σε επαφή με αυτόν τον κόσμο στο Λονδίνο.
0: Ωραία, αυτό λοιπόν σου αρέσει. Ότι είναι ανοιχτά μυαλά, έτσι. Ας πούμε.
2: Ναι.
0: Ωραία. Τι δεν σου αρέσει?
2: Τι δεν μου αρέσει?
0: Τι σε κουράζει ή δεν ξέρω τι.
2: Είναι κουραστικό καταρχήν όταν, γιατί έχει υπερβολικό τουρισμό. Δηλαδή έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Ακριβώς επειδή είναι Μητρόπολη.
2: Ναι, και αυτό δεν μπορείς να το αντέξεις και πολύ.
0: Ναι. Εδώ ξέρεις, το λέμε, συγγνώμη σε διακόπτω, αλλά μου αρέσει αυτή η κουβέντα. Το λέμε πια και για την Αθήνα, που εντάξει δεν έχει τα δεδομένα του Λονδίνου, έτσι δεν είναι τα. Αλλά ακριβώς επειδή ο τουρισμός πια κρατάει και αρκετά. Δεν είναι όμως η Μητρόπολη Αθήνα όπως είναι το Λονδίνο, αλλά ακόμα και εδώ, και κυρίως λόγω της έλλειψης των υποδομών, είναι λίγο κουραστικό πια.
2: Είναι κουραστικό, ναι, είναι κουραστικός ο κόσμος. Επίσης, αυτό το οποίο είναι άθλιο σχεδόν για μένα είναι η ποιότητα του αέρα όταν αναγκαστείς να κατεβείς στον υπόγειο, ας πούμε, στο μετρό.
0: Α, για λέει.
2: Στο underground. Εκεί νιώθεις, ενώ δεν έχει βγει στην επιφάνεια ότι υπάρχει πρόβλημα, ας πούμε, με την ποιότητα του αέρα.
0: Δεν έχει εξαερισμό καλό.
2: Κοίταξε, σίγουρα έχει εξαερισμό. Το θέμα είναι ότι νιώθεις ότι σου έρχεται μια μυρωδιά που δεν είναι φυσική. Τώρα είναι όλα αυτά που έχουν μαζευτεί, γιατί είναι και πιο παλιό σιδηρόδρομος υπόγειος. Είναι ο πιο παλιός σιδηρόδρομος του κόσμου.
0: Ναι.
2: Και έχει μια μυρωδιά. Είναι από τις τριβές των υλικών, επειδή είναι πολύ εντατική η χρήση του, έτσι. Δηλαδή έχει τρένο, ας πούμε, σε κεντρικές βασικές γραμμές κάθε δύο λεπτά, ας πούμε, περνάνε. Έχει υπερβολικό κόσμο που πρέπει να εξυπηρετήσει. Όλο αυτό, όπως καταλαβαίνεις, δημιουργεί μια φθορά υλικών, δημιουργεί μια ποιότητα αέρα, θα έλεγα. Η ποιότητα του αέρα δεν είναι καλή, δηλαδή αυτό είναι πολύ ενοχλητικό. Και όσο μπορώ να σου πω τα αλήθεια, προσπαθώ να τα αποφεύγω. Και θα έλεγα ότι είναι αρκετά ευχάριστη πόλη για να περπατήσεις, ας πούμε, στην επιφάνεια. Τώρα πάμε στα ευχάριστα, στην επιφάνεια και να δεις πράγματα. Κάτι το οποίο έχει ενδιαφέρον να κάνει κανείς αν επισκεφτεί το Λονδίνο είναι να μην πάρει τον υπόγειο, που εγώ γενικά προσπαθώ να τον επεφεύγω, αλλά να πάρει ένα λεωφορείο, τα οποία είναι γενικά αξιόπιστα, ξέρεις περίπου πότε θα έρθουν στη στάση, γιατί υπάρχει η σήμανση με το ρολόι, και μπορείς να κάτσεις και σε double decker επάνω και να απολαύσεις και τη θέα χωρίς να πληρώσεις τουριστικό λεωφορείο. Δηλαδή έχει ενδιαφέρον να το κάνει κάποιος αυτό.
0: Α, ναι.
2: Ναι, είναι ωραίος τρόπος να ταξιδεύεις στο Λονδίνο. Πέρα βέβαια από τη χρήση ποδηλάτων, ηλεκτρικό ποδηλάτων, τα οποία εγώ γενικά νομίζω δεν θα συνιστούσα για λόγους ασφαλείας. Έχω δει διάφορα ατυχήματα.
0: Γιατί σε ό,τι έχει να κάνει με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τα λοιπά, εκεί προφανώς υπάρχουν κάμερες παντού, έτσι υποψιάζομαι. Ή όχι?
2: Υπάρχουν σε πολύ μεγάλη έκταση κάμερες, κυρίως σε κεντρικές οδικές αρτηρίες. Τώρα για το Λονδίνο μέσα δεν θυμάμαι, να σου πω αλήθεια, δεν είμαι σίγουρος ότι έχει, ας πούμε, στις κεντρικές οδούς κάμερες. Έχει σίγουρα πάρα πολλές ιδιωτικές κάμερες, δηλαδή αν γίνει συμβάν στο δρόμο σίγουρα υπάρχει ιδιωτική κάμερα η οποία είναι στημένη και θα καταγράψει τα πάντα. Αλλά τώρα αναφορικά με τη διαχείριση της κυκλοφορίας ή ελέγχους που σχετίζονται με την κυκλοφορία, δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι είναι καλά καλυμμένο το Λονδίνο. Σίγουρα όμως είναι καλυμμένος ο περιφερειακός, ο M25, το λεγόμενο δαχτυλίδι του Λονδίνου, όπου πηγαίνουν όλοι οι κύριοι και κυρίες. Δηλαδή δεν ξεπερνάς τα όρια, ή αν περάσεις τα όρια έχεις αυτόματη φωτογράφηση και κλείσει απευθείας στο σπίτι. Και αν δεν την πληρώσεις, πάει στην εφορία απευθείας και την πληρώνεις.
0: Σε ό,τι έχει να κάνει με το κόστος ζωής?
2: Το κόστος ζωής είναι... Το σούπερ μάρκετ θεωρώ ότι είναι περίπου το ίδιο με την Ελλάδα, όσο αυτό και αν ακούγεται παράξενο. Τα ενίκια είναι πολύ ακριβά.
0: Δηλαδή, μπορούμε να μας πεις κάτι να καταλάβουμε για το ενίκιο.
2: Να σου πω για ένα ενίκιο. Ας πούμε ένα σπίτι. Εγώ δεν θα σου πω για το Λονδίνο, θα σου πω λίγο πιο κάτω που μένω εγώ στο βόρειο Κέντ, που είναι περίπου 45 λεπτά έξω από το Λονδίνο, αλλά εξακολουθεί να θεωρείται επέκταση, γιατί πολλοί πλέον έχουν κατέβει από το Λονδίνο γιατί είναι ασύμφορο, δεν μπορείς να ζήσεις εκεί. Uh-huh. Και πληρώνεις, ας πούμε, για ένα σπίτι με δύο κρεβατοκάμαρες περίπου 2.000 λίρες το μήνα, το οποίο είναι γύρω στα 2.300 ευρώ.
0: Δηλαδή πόσα τετραγωνικά αυτό το σπίτι είναι?
2: Αυτό το σπίτι θα είναι να είναι 90 τετραγωνικά. Δηλαδή είναι
0: ωραία.
2: Ένα...
0: Και πληρώνεις δύο κάτι, περίμενε.
2: Ναι, με δύο κρεβατοκάμαρες.
0: Πόσα πρέπει να βγάζει κάποιος για να πληρώνει δύο κάτι?
2: Θα πρέπει να βγάζει σαν οικογενειακό εισόδημα περίπου γύρω στα 5 χιλιάρικα. Ώστε να υπολογίσει ότι το ενίκιο αυτό είναι περίπου maximum 40% για να ζήσει αξιοπρεπώς τα υπόλοιπα.
0: Τα υπόλοιπα αρκούν γενικώς?
2: Τα υπόλοιπα αρκούν καταρχήν αν είναι κάποιος ο οποίος κάνει βασική εργασία, δηλαδή είναι εργάτης ή είναι σερβιτόρος, δεν συνίσταται. Με τίποτα να πάει να μείνει στο Λονδίνο είναι αδύνατον.
0: Ωραία.
2: Είναι αδύνατο.
0: Περίμενε, πού μένουν αυτοί οι άνθρωποι?
2: Αυτοί οι άνθρωποι, καλή ερώτηση αυτή, αυτοί οι άνθρωποι μένουν σε δωμάτια όπως θα ακούς. Mm. Σε δωμάτια ή μοιράζονται στούντιο και έχει ένα δωμάτιο ένας, ένα ο άλλος. Και είναι πολύ συχνό αυτό, στο να μην γνωρίζονται άνθρωποι και να βρίσκουν συγκάτοικο για να ζήσουν σε ένα πολύ μικρό στούντιο, ας πούμε 35-40 τετραγωνικά. Uh-huh. Στο κέντρο του Λονδίνου. Τώρα όσο πιο έξω μετακινείσαι, αυτό είναι πιο εφικτό να συμβεί, αλλά και πάλι με βασική δουλειά, επειδή το κόστος είναι πολύ υψηλό, εκτός από το σούπερ μάρκετ θα έλεγα, το οποίο είναι πάνω κάτω το ίδιο με την Ελλάδα, και το λέω γιατί έχω συγκρίνει τιμές πρόσφατα με ελληνικά σούπερ μάρκετ, όλα τα υπόλοιπα είναι αρκετά πιο ακριβά.
0: Yeah.
2: Είναι αρκετά πιο ακριβά. Τώρα η αγορά του σπιτιού είναι ένα πολύ δύσκολο όνειρο για κάποιον που θα πρωτοέρθει εδώ, διότι θα πρέπει να έχει ένα deposit της τάξης του minimum 10% από εκεί ξεκινάνε τα δάνεια. Δηλαδή αν κάνει το σπίτι 350-400 χιλιάδες λίρες, θα πρέπει να έχει 40 χιλιάρικα στην άκρη, εκτός από συμβολογραφικά, δικηγορικά, stamp duty αν έχει κι άλλη κατοικία οπουδήποτε στον κόσμο. Uh-huh. Είναι ακριβά Δημήτρη.
0: Ναι, το καταλαβαίνω. Και το ακούω, δηλαδή φαίνεται.
2: Ναι, φαίνεται.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τώρα ήθελα να σε ρωτήσω κι άλλα. Ας πούμε, τι κάνεις με τα απορρίμματα στο σπίτι σου?
2: Αυτό είναι ωραία ερώτηση. Ο καθένας έχει τον κάδο το δικό του στο σπίτι του. Στο σπίτι του όμως, mm-hmm. δηλαδή τον βάζει μέσα από το φράχτη του, μέσα από την πόρτα του, και βγάζει τον κάδο, ας πούμε, με τα σκουπίδια μία φορά την εβδομάδα.
0: Mm-hmm.
2: Έξω, περνάει το σκουπιδιάρικο, το παίρνει και το ξαναβάζει μέσα.
0: Mm-hmm.
2: Το ίδιο κάνεις και με τα ανακυκλώσιμα που περνάει άλλη μέρα. Ανακυκλώσιμα είναι γυαλί, σίδερο, χαρτί. Φυσικά, δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η κατάσταση του κοινόχρηστου κάδου έξω που ο καθένας πετάει ό,τι θέλει μέσα, που είναι μόνιμα έξω, πηγή κακίας για οτιδήποτε, για φωτιές, για το οτιδήποτε. Επίσης έχουν τα τοπικά κάνσιλ, ας πούμε οι Δήμοι, κάποιες οργανωμένες περιοχές όπου δέχονται μπάλκι αντικείμενα. Δηλαδή αν έχεις ένα παλιό καναπέ που δεν το μπορείς να τον πουλήσει, δεν τον παίρνει κανείς, ή έχεις μια παλιά ηλεκτρική συσκευή, μπορείς να κλείσεις ραντεβού και να πας και να το δώσεις εκεί. Και εκεί πλέον οργανωμένα κάνουν ανακύκλωση όλων των υλικών όπως χρειάζεται και πρέπει να γίνεται. Διότι σκέφτομαι κάθε χρονιά στην Ελλάδα που έχω ένα εξοχικό εκεί στη Βόρεια Αττική, όλοι βγάζουν ό,τι έχουν να πετάξουν από τις αποθήκες μόλις εμφανίζονται το καλοκαίρι και γεμίζει η περιοχή.
0: Πάντως,
2: που
0: κοίταξε,
2: έχει πιο κάτω.
0: Για να σου πω τώρα την αλήθεια. Είναι και λίγο θέμα, γιατί ξέρεις, τα ρίχνουμε όλα σε ένα ανοργάνωτο κράτος, αλλά έχουμε τεράστιο μερίδιο ευθύνης κι εμείς. Θα σου πω λοιπόν, κάποια στιγμή άλλαξα το στρώμα στο κρεβάτι μου. Έτσι.
2: Ναι, ναι.
0: Πρόσεξε. Είχα συνεννοηθεί πότε θα μου φέρουν το καινούριο για να κατεβάσουμε το παλιό σε συνεννόηση με το Δήμο για να περάσουν να το πάρουν. Λοιπόν, σε πληροφορώ ότι έχω δει στη γειτονιά στρώμα, γιατί προφανώς δεν ασχολήθηκε κανείς, μια εβδομάδα.
2: Ναι, και έμεινε εκεί.
0: Και έμεινε
2: απλά
0: εκεί.
2: Αυτό που λέω εγώ, γιατί οι Δήμοι δεν μπορούν να οργανώσουν μέρη στα οποία τοποθεσία συγκεκριμένα, και δεν είναι και να είναι χιτά, ούτε να είναι σκουπιδότοπος, όπου θα μπορεί κάποιος κατόπιν ραντεβού να πηγαίνει.
0: Ωραία,
2: ό,τι
0: όχι, εμάς ο Δήμος, να σου πω κάτι. Στον Κορυδαλό, πρόσεξε. Σου λέω, πήρα τηλέφωνο στο αρμόδιο γραφείο, λέω παιδιά αυτό και αυτό. Αμέσως μου απάντησαν και μου λένε πότε περίπου, και τους είπα πότε θα μου έρθει το καινούριο, και μου λέει θα είμαστε εκεί την ίδια ώρα να το παραλάβουμε. Ήρθανε.
2: Ναι, αυτό όμως βασίζεται στους πολύ περιορισμένους πόρους του Δήμου. Δηλαδή θα πρέπει να οργανώσει να έρθει ένα φορτηγό. Θα έπρεπε να γίνεται ανάποδα. Θα έπρεπε ο πολίτης να πηγαίνει σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο που θα ορίσει ο Δήμος.
0: Ναι, περίμενε βρε Χρήστο μου. Ναι. Το στρώμα πού να μπει στο αυτοκίνητό μου, είναι πιο μεγάλο από το αυτοκίνητό μου.
2: υπάρχει τρόπος. Δηλαδή
0: εσείς πώς το κάνετε εκεί?
2: Εμείς πώς το κάνουμε, αν είναι ένα σχετικά μικρό αντικείμενο το βάζουμε στο αυτοκίνητο, ή βρίσκεις κάποιο φίλο, ας πούμε, που έχει ένα μικρό φορτηγάκι, ένα βανάκι, και το βάζεις μέσα και το πας. Διότι αν περιμένεις, δεν θα λειτουργούσε έτσι το σύστημα εδώ με τίποτα.
0: Ναι. Εντάξει, είναι άλλα τα μεγέθη. Δεν μιλάμε για ένα μικρό δήμο, εκεί μιλάμε για Μητρόπολη.
2: Όχι, αυτή τη στιγμή δεν αναφέρομαι στο Λονδίνο το κεντρικό. Αναφέρομαι στις περιοχές τριγύρω όπου δέχονται πλέον οι Δήμοι. Εδώ έχουμε και ένα άλλο πρόβλημα.
0: Τώρα κατάλαβα τι εννοούσες.
2: Οι Δήμοι δέχονται να έχουν ένα συγκεκριμένο τόπο που θα μαζεύουν τα υλικά, θα τα ανακυκλώνουν, θα τα επεξεργάζονται, και μόνο το 3% καταλήγει στη κομματερή. Τα υπόλοιπα 97% ανακυκλώνονται εξαιτίας αυτού του συστήματος. Και τώρα το ερώτημα είναι. Ποιος στην Ελλάδα θέλει, λέει ότι έχει ένα τέτοιο κέντρο ανακύκλωσης στην περιοχή του? Όλοι θέλουμε τα σκουπίδια μας να τα πάμε να τα πετάξουμε στην αυλή του αλουνού. Που αυτή είναι μια νοοτροπία που δεν ξέρω αν θα αλλάξει ποτέ.
0: Ακριβώς.
2: Δηλαδή αυτό είναι ένα μάθημα εδώ, το οποίο μπορούμε να το πάρουμε και να το χρησιμοποιήσουμε, αλλά νομίζω ότι πάλι θα αποτύχει, γιατί είναι αυτή η νοοτροπία που είπα.
0: Τέλεια. Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα, θα επανέλθουμε.
2: Ευχαριστώ, καλό βράδυ, καλό βράδυ.
0: Εντάξει, να είσαι καλά, να είσαι καλά.
2: Γεια χαρά και εσύ, γεια σου, καλό βράδυ.
0: Γεια χαρά. Λοιπόν, ωραία πράγματα, να είστε όλες και όλοι καλά. Αύριο το βραδάκι θα είμαστε εδώ. Τώρα προσπαθώ να θυμηθώ την πρώτη. Έχουμε δύο καλεσμένους. Πάντως, την δεύτερη ώρα θα είναι κοντά μας ο Γιώργος Περής. Φοβερός τραγουδιστής με διεθνή καριέρα, βραβευμένος, σας παρακαλώ, από το Υπουργείο Πολιτισμού στη Γαλλία, και πολλά πολλά ακόμη. Να είστε όλες και όλοι καλά. Καλό βράδυ. Νότι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Ελένη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Και όλη την υπόλοιπη ομάδα. Γεια χαρά.